Θα έχει ζέστη όπως είχε και χτες, αρκετή ζέστη το μεσημεράκι και μετά έφτασε 25-26, 28 βαθμούς πρέπει να είχε, έκανε αρκετή ζέστη. Σήμερα πάλι τα ίδια, από 18 έως 29. Εύκολα βγαίνει στο βραδάκι με ένα κοντομάνικο ή ένα ψηλό μπλουζάκι, κάνει ωραίες βραδιές. Σήμερα λοιπόν θα έχει από 18 έως 29 βαθμού και θα πάει έτσι όλη εβδομάδα μέχρι την Κυριακή, που θα έχει 25-27 βαθμούς την Κυριακή. Άρα είναι Σαββατοκύριακο, μέρες που ο κόσμος θα ξεκινήσει τα πρώτα της μπάνια στην παραλία, στις παραλίες ή τις πρώτες βόλτες. Το νερό ακόμα είναι παγωμένο, από ό,τι μου είπε ένα παλικάρι που πήγε ένας φίλος, μου λέει, Μπιλάρα, ήταν κρίσταλο, πάγος το νερό, αλλά απολαύσαμε τη θάλασσα εκεί με καφεντάκι, ξαπλώστρα και αραλίκι. Τα πιτσιρίκια βέβαια, είδα κάτι πλάνα από τις παραλίες Σαββατοκύριακο, τα πιτσιρίκια τα μικρά εκεί από 5-6 7 χρονών, όλα μέσα στη θάλασσα, δεν βγαίνουν έξω, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Μπαμπάδες μαμάδες μέχρι το γόνατο, πιο γόνατο, μέχρι τον αστράγαλο και έξω κατευθείαν, μπύρα καφέ.

Καλημέρα Βασίλη, καλή δουλειά σε όλη την παρέα. Μόνο ο Άκλειο φίλος ο Τάκης που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Τάκαρε. Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημερίζει όλη την παρέα και το φίλο του και στην άδελφο Γιώργο που ακούει τώρα στην Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα, αν μπορείς βάλε Βαλάντι, λέει, σε ένα χαρτάκι έγραψα. Λέει ο φίλος μας ο Γιάννης για την Μαρία που ακούει τώρα στον Περισσό και την Παρασκευή θα είμαστε εκεί στο Βαλάντι και στον Κιανό και την Κρυσταλία. Λέει ο φίλος μου που θέλει Βαλάντι για τη Μαρία. Σε ένα χαρτάκι Μαρία έγραψε. Ο φίλος μας κάτι έγραψε για σένα. Μην ταλαιπωρείς τον άνθρωπο. Παρασκευή σε περιμένει εκεί, λέει, στο Μπουρνάρι, στον πεζόδρομο. Να πας να σου δώσει το χαρτάκι που είναι γραμμένο κάτι τι.

Λοιπόν, Φέρο Καρίλ με την Belgrano τελείωσε 2-1. Στο 75 βρισκόμαστε. Νοέβα Σικάγο με την Club Almagro είναι 1-2. Από εκεί πέρα στο 51 Σέρο Πορτένιο με την Club Guarani 0-0. Ίντερ με Λιμέιρα με την Σάντα Κρούζ 0-0, για την Βραζιλία είναι αυτό. Μαριγκά Γκουαρανί 0-3 στο ημίχρονο και Σέρο Λάργκο Πενιαρόλ 0-0 στο 38 λεπτό. Σε λίγο έχουμε τζάμπολ σε ένα μάτς από το NBA, τα play-off, Detroit με τους Cleveland. Το μάτς ξεκινάει σε λιγάκι. Λογικά Κοσμοτέ 4 θα έχει το μάτς live ώστε

Είπαμε το Viber του σταθμού 6939-943-943, το email μας ο nearpapaki943.gr και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, δύο οι γραμμούλες 210-220-5943, 215-215-5943.

Εδώ ο φίλος ο Γιώργος Αεκτζής από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Λέει η Μπιλάρα σου ζητάει 3 εκατομμύρια το χρόνο ο Πινέδα, που είναι ο πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής φέτος στην Ελλάδα στη θέση του. Σου ζητάει 3 εκατομμύρια το χρόνο, του δίνεις 4 και του δίνεις και ένα δώρο, μια άγωνη γραμμή στο Αιγαίο. Εάν ο Skype το Σαββίδι εννοεί έδωσε 12 χαρτιά για το Ζαφύρες, του γράφει στο Terra Jet το καταμαράν. Λέει ο φίλος ο Γιώργος. Το καταμαράν,

Πάλιο Παοκτζής λέει: μη λέτε πολλά, η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, δεν σας βλέπουμε ούτε εσάς ούτε τον Ολυμπιακό. Απλά φέτος δεν μας άφησαν. Να τους κάνετε μήνυση. Δεν σας άφησε ποιος, ο Γκαγκάτσης. Ο Κώστας λέει ότι δεν μας βλέπει ούτε τον Ολυμπιακό, βλέπει ούτε την ΑΕΚ. Απλά φέτος δεν τους άφησαν να πάρουν πρωτάθλημα. Δεν τους άφησαν, τους κράτησαν. Θα τα λες εσύ, Κώστα μου, ή τα λέει ο Λουτσέσκου. Α, γράψουμε μηνυματάκι, Κώστα μου, το επόμενο γράψε πρωταθλητής ΠΑΟΚ 2026. Είναι σαν να το πήραμε, γράψε, και ας καταλάβω εγώ, μην ανησυχείς.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Γιώργος Ολυμπιακός από το τη Δραπετσόνα. Μπιλιάρα, καλημέρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα σου. Πήρε άξιο το πρωτάθλημα. Εμείς και ο ΠΑΟΚ δεν είμαστε καλοί φέτος και τα κάναμε και μουσκεμά. Σε πολλά παιχνίδια, παιδιά, χάθηκαν βαθμοί. Εδώ που τα λέμε βαθμοί, χάθηκαν και, και από ΑΕΚ χάθηκαν βαθμοί. Και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ σε παιχνίδια πιο έτσι. Με, όχι ντερμπί που λέμε τα μεγάλα ματς. Και έχασε βαθμό στο Βόλο, στη Λάρισα. Ο Ολυμπιακός έχασε παιχνίδι βαθμού με την Κηφισιά, έχασε βαθμούς με τον το Λεβαδιακό, ο ΠΑΟΚ τα ίδια, έχασε βαθμούς στη Λάρισα, ήταν στο Βόλο. Όλοι χάσανε από τις πιο μικρομεσαίες ομάδες βαθμούς. Απλά η ΑΕΚ ήταν πιο σταθερή στα περισσότερα μάτς. Τώρα τι λέει ο Κώστας, τώρα δεν τους αφήσανε. Είπαμε, Κώστα μου, αν ταλαιπωρήσετε με τη στεναχώρια, είπαμε. Ξυδάκι και απλό το, απλό το top που είναι φινιάρικο και το μπαλσάμικο που είναι έτσι πιο γουστόζικο. Θα σου περάσει. Τι θα κάνουμε τώρα.

0: Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Ναι. Είμαι ο Παοξής, δεν μας βλέπει.
0: Ναι, δεν σε βλέπει εσένα.
1: Άκουσα, σου πω, κάτι.
0: Δεν σε βλέπει εσένα, δεν βλέπει την ΑΕΚ. Απλά δεν τους αφήσανε φέτος. Δεν τους αφήσανε.
1: Το τέταρτο πρωτάθλημα Ολυμπιακός ήταν το 1930. Η ΑΕΚ από το 2014 που εσύ είχε Σαββίδη από το 10, σου είχε πάρει 3 πρωταθλήματα και έχει πάρει 2. Ακούς, Παοξή.
0: Δεν σε βλέπει.
1: Καλά κάνεις και τα λες αυτά. Αφού βλέπεις τον Ολυμπιακό από 2 πεντάρες που έπαιρνε και σπάει στην Τούπα τα 2 τελευταία παιχνίδια. Και να σου πω και κάτι, επειδή λες ότι δεν σε βλέπουμε. Έχεις δίκιο, δεν σε βλέπουμε, γιατί δεν έχεις κουνήσει εντόνι ακόμα.
0: Δεν τους αφήσαμε.
1: Όταν θα πας στο Champions League, αν ποτέ πας, όταν πας, έλα να τα ξαναπούμε.
0: Δεν τους αφήσανε φέτος.
1: Ναι, μωρέ, δεν τους άφησε, μωρό, κακάτι,
0: μωρέ. Ναι, έτσι είπαν, έτσι λέω
1: κόσμος. Δεν τους άφησε, κατάλαβες, γιατί δεν απέβαλε το ΜΕΙΤΕ που έδωσε την κεφαλιά, λες και τιμωρείται η κεφαλιά άμα σε βρει.
0: Ναι.
1: Δεν τιμωρείται η κίνηση, λέω εγώ τώρα. Έτσι. Δηλαδή, αν ήταν ένας άλλος διαιτητής, λέω εγώ τώρα. Και ο γιος συγκεκριμένος που μας το φέρανε και έχει παίξει τρεις φορές στον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ και έχει φέρει τρεις ισοπαλίες.
0: Τώρα πάλι Γερμανό πάει τώρα ο Λανουά στην Τούμπα.
1: Όχι, λέω για το συγκεκριμένο που παίξει στον Ολυμπιακό.
0: Α, ναι, ναι.
1: Εμείς λέμε ότι φταίμε εμείς, φταίει ο Ελκαμπή, φταίει ο Ποντένσε. Τι είναι αυτά που κάνεσαι και λέτε. Θες να πάρεις πρωτάθλημα με ποιον, με τον Ζαφίρι. Ε,
0: 12 εκατομμύρια.
1: Με το...
0: 12 φίλε.
1: Με τον μπάμπα.
0: 12 φίλε.
1: Για να ξέρω, μας λέγατε ότι είναι το καλύτερο δεξί μπακ. Πώς το λένε, ο Κένι.
0: Ο Κένι.
1: Και στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, ο Κοντός τον έβαλε στα 70 μέσα και του σκάσε μια ποδιά και ακόμα ψάχνει να βρει πώς τον πέρασε.
0: Το Ζαφίρι που λες 12, 12 χαρτιά, φίλε.
1: Γιατί αυτό είναι αλαζονία. Το να βγαίνει κάποιο που έχει 100 χρόνια ιστορία σε ένα σύλλογο. Και έχει 4 πρωταθλήματα. Και δεν έχει πάρει, δεν έχει παίξει Champions League. Και να γυρίζει να σου λέει ότι δεν σε βλέπω εσένα ή εμένα που έχω παίξει 22 φορές στο Champions League. Πόσο 48, ένα ευρωπαϊκό. Μια φορά κατέβηκα, ρε Παοξή, που εσύ πανηγύρισε στο κόφερες ότι πήγε στο 8. Μια φορά κατέβηκα και το πήρα. Και όχι αυτό το κόφερες που δεν πέθανε οι ομάδες που ήταν κάτω γύρω από μέσα.
0: Άστον τώρα να λέει, ρε, μην το λένε, σε λέγει ο Άστον, αυτός είναι στεναχωρημένος, πικραμένος τώρα 100 χρόνια. 100 χρόνια δεν πήρανε τίποτα, ρε φίλε, ετοιμάζανε τώρα γιορτές.
1: Άκου ένα παλαβό, Βασίλη, άκου ένα παλαβό.
0: Ξέρεις, ετοιμάζανε, βέτος στην Τούμπα ετοιμάζανε γιορτή για τα 100 χρόνια για το κύπελο, για το πρωτάθλημα, για το βόλεϊ, για το μπάσκετ δεν πήρανε τίποτα, ρε φίλε, μόνο οι γυναίκες πήρανε πρωτάθλημα.
1: Ναι, πήρα.
0: Μόνο τα κορίτσια του ΠΑΟΚ. Υπάρχανε μεγάλη ζημιά φέτος.
1: Ρε παιδί μου, εμείς σεβόμαστε, είναι μεγάλη ομάδα. Για μέχρι το Θερμαϊκό είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Μετά το Θερμαϊκό εκεί έχει μια λίγο τα προβλήματα. Άκου όμως να σου πω. Σήμερα άκου τι άκουσα. Ήτανε πρωί-πρωί κιόλας για μας εδώ στη Νέα Υόρκη και μου κόλλησα να πνιγώ με το καφέ. Ένας δημοσιογράφος ο οποίος υποτίθεται ότι είναι αντικειμενικός ΠΑΟΚΣΙΣ, άκουρε φίλε δήλωση. Αν ήμασταν στο Ολυμπιακό στάδιο. Που δεν το είχε έτοιμο το Ολυμπιακό στάδιο, γιατί το είχαν έτοιμο για τους Μετάλλικα, αλλά όχι για μας. Και ήμασταν 30.000 παοξίδες, θα παίρναμε το κύπελλο από τον Όφη. Δηλαδή για να πάρεις το κύπελλο. Ρε φέρανε από την Κρήτη που φέρανε στον Βόλο, τόσα χρόνια φωνάζατε να γίνετε στον Βόλο.
0: Έτσι λέγανε, ξέρω, να παίρνουμε στο ΆΚΑ, έτσι λέγανε.
1: Έγινε στον Βόλο, το χάσατε και όχι το χάσατε, φάγατε και 3 γκολ. Φάγατε και 3 γκολ και όχι μόνο φάγατε 3 γκολ, ισοφαρίσατε και 2-2. Και σας έκανε πλάκα ποιος, πώς λέγεται το εξτρέμο του Όφη.
0: Ο Νους.
1: Ο Νους με τη μαμά του. Δηλαδή δεν μπορεί να κερδίσει το Νους με τη μαμά του και δεν θέλει να παίξει με τον Ολυμπιακό, ρε. Και λέτε ότι άντε ρε από εκεί πέρα κάνω.
0: Γεια σου Γιώργο, γεια. Να σε βλέπει. Γεια. Φίλε, ο Κώστα, τα άθλες και τα πάθες που στέλνεις τα μηνύματα. Βέβαια, τα άλλα που λες δεν μπορώ να τα διαβάσω στον αέρα, εντάξει. Είναι τα δικά σου τα τρελά, γιατί εντάξει. Είπαμε να γράψει μηνύματα, να είναι λίγο σοβαρά. Διαβάζω αυτό που πρέπει να διαβάζω. Τώρα μου λες ότι δεν υπάρχει Πινέδα, τώρα τι να διαβάσω. Εντάξει, και υπάρχει Κωνσταντίνα και υπάρχει μόνο. Θα δούμε του χρόνου το Ζαφίρι. Εντάξει, 12 εκατομμύρια πήρε ο Ζαφίρις, φίλε μου. 12 εκατομμύρια στο Βρόντο. Πόσα πρέπει να κάνει, ας πούμε, ο Πινέδα που λες. 150 εκατομμύρια, αν πήρε ο Ζαφίρις 12. Που είναι καλός παίκτης, μπορεί να τον δείξει του χρόνου. Φέτος δεν έκανε καλή χρονιά. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλός παίκτης, αλλά μην μου λες τώρα για τον Πινέδα, μου το συγκίνει με τον Ζαφίρι. Αν μου πεις με τον Ζαφίρι Μελά, να καταλάβω. Πινέδα δεν ξέρει να τραγουδάει καλά ελληνικά, να το καταλάβω. Τουλάχιστον φέτος. Δεν υπάρχει καμιά σχέση. Κώστα μου, βλέπεις μπάλα ή τη βλέπεις με τη τηλεόραση κλειστή. Τέλος πάντων, λέγε τα δικά σου, εσύ λέγε ότι ο ΠΑΟΚ δεν τον αφήσανε, τον κρατήσανε στην αφετηρία. Έμεινε στην εκκίνηση. Πάντως 100 χρόνια που λες για τον ΠΑΟΚ δεν θα δούμε ποτέ εμείς. Τι να δούμε 100 χρόνια. 100 χρόνια του ΠΑΟΚ φέτος, περιμένατε φιέστες με κύπελο, πάει φιέστα. Περιμένατε φιέστα με πρωτάθλημα, πάει και φιέστα. Φιέστα θα κάνει την Κυριακή η ΑΕΚ. Ελάτε γήπεδο, να πείτε να κάνετε ένα πασίγιον, χειροκρότημα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, φίλοι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ, και να είστε καλά παιδιά και φρόνημα. Περιμένατε βόλεϊ, δεν πήρατε τίποτα. Το πήρε ο Παναθηναϊκός. Περιμένατε μπάσκετ να πάρετε την Μπιλμπάο, δεν πήρατε ούτε εκεί το κύπελο. Αν πείτε, το χάσε και η ΑΕΚ το κύπελο. Χάσαμε και οι δύο. Και τι έμεινε, να πανηγυρίσετε μόνο το πρωτάθλημα, τα κορίτσια του ΠΑΟΚ και μπράβο τους. Πήραν το πρωτάθλημα από την περσινή πρωταθλήτρια, την ΑΕΚ, μια ΠΑΟΚ ομάδα καλή, πολύ καλή φέτος ομάδα, καλύτερη πρωταθλήματος. Πήρε δίκαια το πρωτάθλημα στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Εκεί μπορείτε να κάνετε μια φιέστα. Οι υπόλοιπες φιέστες γίνανε, ναι, από αυτές. Άστο Κώστα μου, άστο. Πάρ τον μπαλσάμικο σου, λέω το ξυδάκι, θα περάσει. Μια χρονιά είναι του χρόνου, να είστε καλύτεροι, να πάτε πιο καλά. Θα γιορτάσετε πρωτάθλημα αν μπορείτε τα 101 χρόνια. Δεν πειράζει. Θα το πηγαίνετε χρόνο-χρόνο. Κάποια στιγμή θα το πάρετε. Α, τώρα να λες Κώστα τώρα ότι δεν βλέπεις τον Ολυμπιακό, δεν βλέπεις την ΑΕΚ τώρα. Τι εννοείς δεν βλέπεις, δεν μας βλέπεις, ας πούμε. Και που λες με το νέο αφημί, ναι, και με νέο αφημί που λες η ΑΕΚ έχει πάρει παραπάνω από σένα. Σε λιγότερα χρόνια, από τα 100 τα δικά σου, που λες με το αφημί το καινούργιο ΑΕΚ, έχει πάρει παραπάνω από σένα. Φαντάσου δηλαδή πόσο χαμηλά είσαι.

Ο Βασίλης ο Γρατσίας να πάει στο οφθαλμίατρο ο φίλος ο Κώστας, αν δεν μας βλέπει. Σωστό και αυτό. Ρε μάγκα, τι πίνετε εκεί πάνω και περνάτε τόσο καλά? Δεν ξέρω αν είναι ο πάνω φίλος από Θεσσαλονίκη ή από Αθήνα. Πάντως ναι, αυτό που πρέπει να πίνουν κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ πρέπει να είναι δυνατό αυτό. Πρέπει να είναι καλό δηλαδή, για να θεωρούν ότι ο Ολυμπιακός δεν το βλέπουν. Δεν βλέπουν την ΑΕΚ. Σε λίγο θα πούνε, βλέπουν και τον Παναθηναϊκό και βλέπουν μόνο τη Λάρισα. Ναι, και τον Άρη.

Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Γιάννης, φίλος του Ολυμπιακού από την, από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα, τη βλέπεις για αύριο, θα γεμίσει Τούμπα με την ΑΕΚ, άμα δώσουν εισιτήρια να πάμε και στην Τούμπα, θα γεμίσει. Μπιλάρα, καλημέρα, καλά τα είπε ο Γιώργος στον ΠΑΟΚΤΖΙ που σου στείλε μήνυμα. Μπράβο Γιώργο, λέει ο φίλος ο Γιάννης ΑΕΚΤΖΙΣ από το Μαρούσι. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη που έστειλε το μηνυματάκι. Γεια σου Βαγγέλη μου. Ο Δημήτρης από το Όσταμπουργκ λέει: Βασίλη, αν έβγαινε ο Ποντένσε με αυτή την ατυχία θα τρώγανε πολλά, αλλά καντεμιά εκεί που φαινόταν ορεξάτος από τα παλιά, ήρθε αυτό το ατύχημα και βγήκε. Εντάξει, ο Ολυμπιακός μπορούσε να κερδίσει. Εγώ είπα το μάτς, δεν το είδα, ήμουν γήπεδο με την ΑΕΚ. Είδα φάσεις όμως πολλές. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι μέχρι το 65, μέχρι το 60 μπορούσε να έχει βάλει 3 γκολ. Εύκολα. Πλασικές ευκαιρίες, βέβαια έβγαλε και ο Παυλέκα, οκ, αλλά και είχε και ευκαιρίες πλασικές ο Ολυμπιακός. Δεν μπορούσε να βάλει γκολ και με τον Ποντένσε και χωρίς Ποντένσε. Μετά το 60, εκεί το πράγμα λίγο ισορρόπησε, αλλά μέχρι το 60 ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλύτερος, όχι καλύτερος, με κατοχή, με ευκαιρίες, με πολλά κόρνερ, αλλά δεν μπορούσε να βάλει παραπάνω γκολ. Το ίδιο έγινε και στην Τούμπα. Το ξεχνάμε, μπορεί να έρθει το μάτς να κέρδισε ο ΠΑΟΚ με ανατροπή, μάλλον να κέρδισε ο ΠΑΟΚ με 3-1, αλλά μέχρι ένα λεπτό, μέχρι κάποιο σημείο και με Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. Είχε τρεις φάσεις τα πρώτα τρία λεπτά, καλές ευκαιρίες. Εντάξει. Απλά δεν μπορεί να βάλει εύκολα γκολ ο Ολυμπιακός φέτος και την πλήρωσε στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ο οποίος είναι Φιλαδέλφια, εκεί που η ΑΕΚ μπορεί να σκοράρει και έφαγε άκοπα 3. Μην ξεχνάμε, κύριε Κώστα. Καλημέρα, εκ μόνο από Ταύρο, ο φίλος ο Γιάννης, πέστηλε μηνυματάκι.

Και ο φίλος ο Γιάννης Παναθηναϊκός μου στείλε μηνυματάκι, μου λέει: όλοι οι πρωταθλητές στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Για τον Κώστα, τον Παοκτζή που έστειλε μήνυμα: Ολυμπιακός 48, Παναθηναϊκός 20, ΑΕΚ 14, ΠΑΟΚ 4, Άρης 3. Κοντά. Έχει περάσει Κώστα τον Άρη. Και η Λάρισα, το ένα πρωτάθλημα που έχει πάρει με την ομαδάρα που είχε με τον Καραπιάλη και τα υπόλοιπα παιδιά εκεί στη Λάρισα. Και με Μποχ προπονητή.

Μιλάει να ξέρει τίποτα για Παναθηναϊκό, λέει ο φίλο για Ρεμπρόφ, κάτι ακούγεται. Φίλε, δεν ξέρω τίποτα. Και εγώ κάποια δημοσιεύματα διάβασα. Ένα δημοσίευμα ήταν για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό το διαψεύδει κατηγορηματικά και λέει ότι έχω προπονητή. Άλλο δημοσίευμα τώρα γράφει ότι ο Παναθηναϊκό είναι πολύ κοντά στο Ρεμπρόφ. Δεν ξέρω, φίλε μου, τι να σου πω. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Τα site τώρα γράφουν. Ο καθένα μπορεί να γράφει το μακρύ του και το κοντό του. Κάτι επίσημο δεν υπάρχει πάντω για να πούμε ότι υπάρχει κάποια είδηση. Τώρα το κάθε site μπορεί να γράφει ό,τι θέλει το καθένα. Γράφει για το Ρεμπρόφ. Μπορεί να γράφει άλλο αύριο μεθαύριο για τον Γκουαρντιόλα. Ξέρω εγώ. Πάντω δεν είναι κάτι που ξέρω για να σου πω, φιλαράκο. Και εγώ το διάβασα κάποια site. Αλλά αν δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σίγουρο κάτι. Εντάξει.

Ένα ουκρανικό ΜΜΕ. Βλέπω εδώ πέρα ουκρανικό ΜΜΕ. Τώρα δεν βγάλε, ψάξε, βρες τώρα αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Λέει ότι συμφώνησε κιόλας ο Παναθηναϊκός με τον Ρεμπρόφ. Το ίδιο ουκρανικό ΜΜΕ το πρωί έγραφε ότι συμφώνησε με τον Ολυμπιακό. Άλλο θα βγάλει ότι συμφώνησε με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο φίλος, ναι, φίλε μου, συμφωνώ, Γιώργο μου, Γιώργο, φίλε του Παναθηναϊκού, ότι η έδρα μετράει πάρα πολύ. Αυτό είναι αλήθεια και εσύ περιμένεις την έδρα σου από τη γράφεις στο Βοτανικό για να αλλάξει και η ιστορία της ομάδας. Σωστό, αυτό είναι αλήθεια. Και για την ΑΕΚ που λες, ναι, η ΑΕΚ στα τέσσερα χρόνια μετά τα εγκαίνια, νομίζω τέσσερα χρόνια δεν είναι, ναι, που έγινε το γήπεδο η Αγία Σοφιά, η Ένωση έχει πάρει 3 πρωταθλήματα. Είναι, μετράει η έδρα, παιδιά, αυτό είναι αλήθεια. Όταν έχεις τη δική σου έδρα, δυνατή έδρα και αυτά, μετράει να παίρνεις αποτελέσματα και πρωταθλήματα. Η ΑΕΚ, είπαμε, 4 χρόνια έχει ξεκινήσει, έχει παίξει. Έχει, από την πρώτη φορά που έπαιξε στο νέο της γήπεδο, στην Αγία Σοφιά, έχει πάρει 3 πρωταθλήματα. Δεν το λες και λίγο, άρα μιλάμε ότι η έδρα παίζει ρόλο. Όχι μόνο η έδρα, γιατί δεν παίζουν μπάλα οι κερκίδες, ούτε ο κόσμος, αλλά αν έχεις και καλή ομάδα, μετράει και πολύ έδρα. Και φέτος η ΑΕΚ είχε δυνατή έδρα και ειδικά μετά τα τελευταία μάτς, τις τελευταίες διαγωνιστικές και τα play-off, ο κόσμος είδαμε ότι και πήγαινε στην τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα, μιλάμε για 10-12.000 στο γήπεδο σε προπόνηση, έδινε στους ποδοσφαιριστές ένα έτσι παραπάνω κλικ το να παίξουν για να κερδίσουν και τα καταφέραν. Αλλά όπως λέει ο φίλος μας, η έδρα παίζει ρόλο. Και όχι μόνο η έδρα, αλλά παίζει και αυτό και αυτή ρόλο.

Μιλάρα, μια πεντάδα που θα έβγαζες από τις ομάδες φέτος για τα αμυντική πεντάδα, ποια θα ήταν? Εντάξει, δύσκολα, δεν είναι εύκολο να βγάλεις παίκτες. Εντάξει, θεωρώ ότι και οι τρεις θεματοφύλακες, και ο Στρακώσια και ο Τσολάκης και ο του ΠΑΟΚ, ο Ζευλάκοφ ήταν, ήταν πολύ καλοί και οι τρεις. Εντάξει, ήταν καλοί θεματοφύλακες. Τώρα πιο να ξεχωρίσει, να πάρουν το Τσολάκη σαν πρωταθλητή, οκ, αλλά νομίζω και οι τρεις έκαναν καλές χρονιές. Τώρα από τα στόπερ θεωρώ ο Ρέλβας πρέπει να είναι μέσα στους παίκτες της πεντάδας που λες, και ο Πιρόλα ήταν καλός και ο Ρέτσος ήταν καλοί και οι τρεις, και του ΠΑΟΚ ο Μιχαηλίδης δεν πήγε άσχημα. Εντάξει, πέρασε βέβαια και τον τραυματισμό του, παιδιά, είναι πολλοί παίκτες που μπορεί να βάλει στην πεντάδα. Και ο Ρότα έκανε φοβερό πρωτάθλημα φέτος στην ΑΕΚ. Εντάξει, τι να σου πω φίλε μου, είναι και άλλοι παίκτες. Πάντως θεωρώ ότι οι θεματοφύλακες πρέπει να μπουν και οι τρεις στην εξίσωση, και ο Τζολάκης και ο του ΠΑΟΚ και ο Παυλέγκα και η ΣΑΕΚ. Ο Στρακώσια κάνανε καλή χρονιά, απλά ήταν η ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Άντε να βάλουμε το Στρακώσια λίγο πιο πάνω από τους άλλους που δεν πήραν πρωτάθλημα, αλλά κάνανε καλή χρονιά και οι τρεις θεματοφύλακες. Τώρα το πήρε με το Χιμένεθ στο ΆΚΑ. Έχεις δίκιο, Δημητράκη μου, δύο πρωταθλήματα. Τώρα το πήρε στο ΆΚΑ με το Χιμένεθ. Την επόμενη χρονιά πήγε στην... Εντάξει ρε Δημήτρη, δεν σου πάμε και τίποτα. Μην κάνεις έτσι. Έχει πάρει τρία τελευταία, ήταν το ένα με το Χιμένεθ. Αμέσως να αρπαχτείτε. Καλημέρα πρωταθλητή, Μπίλη, υγεία, ο Παοκτζής τύπη πίνει, εγώ στο συμφωνώ, τι λέει ρε, εγώ το σημώνω στον Τράκη και είμαστε οκ. Okay. Δεν καταλαβαίνω τι γράφεις. Καλημέρα στη φίλη μας τη Χαρά που έστειλε μηνυματάκι, γεια σου Χαρούλα μου, νωρίς σήμερα σας αμολύσανε, καινούργια εβδομάδα, Τρίτη. Εντάξει η Χίτρα, είναι στές της, τι ψάχνεις να τη βρεις? Είπαμε, Δημητράκη μου, Κώστα που στέλνεις μήνυμα, κάναμε λάθος. Δύο πρωταθλήματα σε τέσσερα χρόνια στην Νέα Φιλαδέλφια. Το ένα τον μπερδέθηκα, το είχαμε πάρει με το Μανόλο το 18, το είχαμε πάρει όμως ήταν στο ΆΚΑ. Μπερδέθηκα. Συγχωρέστε με. Έχετε τρέλα μεγάλη. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι παρακολουθείτε ακριβώς τι λέω. Αυτό είναι καλό. Δεν χάνετε λέξη. Feel the cracks in the world we made. Every truth shows that we outgrew. It's never gonna be the same with you. Ναι, μία χρονιά πήγε πρωταθλήτρια, πήρε το double. Δεύτερη χρονιά πήγε δεύτερη, λέει ο φίλος. Ναι, φίλε μου, συμφωνώ, Κώστα Ολυμπιακέ. Δεύτερη χρονιά πήγε δεύτερη. Τρίτη χρονιά καταστροφική με τον Αλμέιδα πέρυσι. Και φέτος το πρωτάθλημα. Άρα δύο πρωταθλήματα σε τέσσερα χρόνια στο νέο γήπεδο. Τα νόμιζα ότι είχαμε και το άλλο με το Μανόλο. Ήταν όμως στα σκαριά το γήπεδο, αν το βάλουμε και αυτό μέσα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα, καλημερίζει όλη την παρέα, και το φίλο μας τον Δημήτρη από το Όσταμπουργκ που χθες μας έπαιξε τον ύμνο. Ναι, ο Δημητράκης από το Όσταμπουργκ, παιδιά, ότι λέει εγγύηση, είπε ότι αν πάρουμε πρωτάθλημα θα παίξει τον ύμνο. Και καπάκι, μας έπαιξε χθες τον ύμνο Τσάκ με τον μπουζούκι του. Δεν μας χάλασε χατήρι, μάλλον υπόσχεσή του. Την έκανε πραγματικότητα και μας έπαιξε τον ύμνο του με τον μπουζούκι. Δεν μας χάλασε χατήρι, μάλλον υπόσχεσή του. Την έκανε πραγματικότητα και μας έπαιξε τον ύμνο του με τον μπουζούκι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από Γαλάτσι. Καλημερίζει την παρέα και τη Χαρά που έστειλε μηνυματάκι. Να μας πει τι έγινε ο αγώνας του γιου την Κυριακή. Πώς αρπάξανε. Άξε να μας πει τώρα, να στείλει μήνυμα, περιμένετε παιδιά. Να μας πει η Χαρούλα τι έκανε και βασικά να μας πει τι έκανε με τη Χύτρα. Αν το Μοσχαράκι με το Κρυθαράκι βγήκε κανονικό ή το φαγή γειτονιά γύρω γύρω τα αδέσποτα.

Ο φίλος ο Κώστας, Ολυμπιακός, που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Μπιλάρα, καλημέρα. Εγώ είπα στην παρέα μου και στους φίλους ότι η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα μετά το διπλό που έκανε στο Καραϊσκάκι με τον Γκοϊτά. Εκεί είπα ότι η ΑΕΚ θα πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Ήταν μεγάλο διπλό, αυτή είναι αλήθεια.

Κύριε Παναγιώτη από το Μπιστρό, πού είσαι? Η Χαρά έστειλε μήνυμα. Συμφωνήσαμε, τα κανονίσαμε. Ξεκινάει να φτιάχνει τα μενού του καταστήματος εκεί στη Βεάκη και Κρουνοσού, στον πεζόδρομο. Είναι το Μπιστρό. Παναγιώτης ο φίλος μας, αν μας ακούει, μας φέρει την επιταγή. Παίρνουμε κάποια λεφτά μπροστά, κύριε Παναγιώτη. Έτσι θα πάρουμε τα υλικά να αγοράσουμε πράγματα. Αγοράσουμε αμοχάλικο, τσιμέντο, ασβέστη. Πώς θα φτιάξει φαγητό έτσι, Χαρά, χωρίς τα απαραίτητα υλικά? Α, μας λέει και η Χίτρα και το Μοσχάρι όλα καλά στη θέση τους. Δηλαδή το Μοσχάρι δεν κουνήθηκε, εκεί που ήταν έμεινε. Δεν το φάγατε δηλαδή. Είδες πως τα λες όλα, μαρτυράς. Τα μαρτυράς όλα, μπράβο Χαρούλα. Το Μοσχάρι εκεί δεν ακούμπησε κανείς. Είναι στη θέση του. Α, ο κύριος Μπέλος εμφανίστηκε ξαφνικά. Καλημέρα, καλή ξεκούραση. Επειδή είχε πολύ περπάτημα σήμερα, κουράστηκα. Θα την πέσω νωρίς. Γεια σου, κύριε Μπέλο. Το κατάλαβα ότι έχεις πάει για περπάτημα. Είσαι και εσύ ένας γνωστός περιπατητής. Ο Δημητράκης λέει: αυτό που έκανε ο Νίκολης φέτος το έκανε ο Αλμέιδα με πιο δύσκολες συνθήκες και ο Μπάγκεβιτς με τη μεγαλύτερη ιστορία που έγραψε η ΑΕΚ. Όλοι κάνανε αυτό που έπρεπε, να πάρουν πρωτάθλημα. Και ο Αλμέιδα την πρώτη χρονιά και ο Μπάγκεβιτς. Βέβαια, ο Μπάγκεβιτς νομίζω πρώτη χρονιά του Μπάγκεβιτς ήταν η δεύτερη. Νομίζω η πρώτη χρονιά πήρε πρωτάθλημα. Και το ίδιο έκανε και ο Νίκολης την πρώτη χρονιά που ήρθε, πήρε πρωτάθλημα.

Η Χαρά ρωτάει τον κύριο Μπέλο, τι θα γίνει κύριε Μπέλο, θα περάσετε Final Four? Εσάς περιμένουμε, λέει, να πάρουμε και το στοίχημα. Κάτσε να δούμε αύριο, Χαρούλα, μην του βάζει αλάτι στην πληγή. Ο άνθρωπος περιμένει με αγωνία το αυριανό. Κάτσε να δούμε. Ο Μπάκεβιτς πήρε 6 πρωταθλήματα με την ΑΕΚ και 4,5 με Ολυμπιακό, λέει ο φίλος μου ο Δημητράκης. Ποια 6, πώς πήρε 6? 6 πήρε ο Μπάκεβιτς με την ΑΕΚ, δεν πήρε 3 συνεχόμενα, θυμάμαι.

Το Ολυμπιακό γιατί 4,5. Το μισό το άλλο που είναι, το φαγές. Κύριε Μπέλο, απάντηση περιμένει η κυρία Χαρά. Θα πάτε Final Four, λέει. Σας περιμένει. Α, και δύο σαν... Α, εντάξει, σωστά. Και σαν παίχτης, οκ, okay, ναι.

Ο Μπέλος λέει να έρθει κυρία Χαρά Τετάρτη να δούμε την παρέα το ματσάκι, να σφίγει το άγχος. Λέει ο κύριος Μπέλος, πέρα δεν ήρθε στο... στη μάζοξή μας. Θα έρθει να δει Παναθηναϊκό. Πέρα δεν ήρθε στο... στο πανηγύρι το μεγάλο. Θα δει Παναθηναϊκό.

Έφυγε στα μισά λεπτά τον Ολυμπιακό και μετά ήρθε ο Μπιγκόν στο τέταρτο. Α, πήρε και ο Μπιγκόν πρωτάθλημα δηλαδή. Λοιπόν, πάμε για λιματάκι μετά το τραγουδάκι μας. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5 για ακόμα μία ωρίτσα δηλαδή.

0: απλά.
1: 9.43 Intervention Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 9.43 Intervention Sports. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 4 λεπτά μετά τις 4. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Στον τελικό θα έρθω να δούμε, κύριε Μπέλο, αν θα είναι μεταξύ μας. Δεν το ξέρω, λέει η Χαρά. Κύριε Μπέλο, τον τελικό, λέει. Αντάζεσαι να μην να πάει μόνη στον τελικό η Χαρά? Να σερβίρεις από πάνω και να πανηγυρίζει η Χαρά? Ωραία, τα ταλαιπωρία που θα τραβήξει εκείνη τη μέρα.

καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα. Διαβάζω εδώ πέρα για τον Ορτέγκα, τον παίκτη του Ολυμπιακού, ψυχολουσία. Διαβάζω για τον παίκτη του Ολυμπιακού, γιατί έμεινε εκτός από το τεράστια λίστα 55 παιχτών του Σκαλόνι για το παγκόσμιο κύπελο. Είναι όνειρο του κάθε ποδοσφαιριστή να πάει στο παγκόσμιο κύπελο. Τελικά στις κλήσεις του προπονητή της Αργεντινής δεν είναι Ορτέγκα, εκεί που είναι πολλοί παίκτες, 55. Πράγματα τα οποία πριν από λίγες μέρες έλεγαν ότι είναι μέσα στη λίστα του προπονητή της Αργεντινής. Τελικά ο Σκαλόνι αποφάσισε να μην τον καλέσει τον Ορτέγκα. Να έρθει στον τελικό, να είμαστε μαζί, γιατί θα παίζει το βράδυ το μέχρι τέλους, λέει ο κύριος Μπέλος. Υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στο Σωτήρι και τη Χαρά. Δηλαδή οι δύο τρελοί μεταξύ τους μαλώνουν. Άντε να βράζεις το άκρη ποιος θα κερδίσει από τους δύο τρελούς. Η τρελή ή ο τρελός.

Θα διαβάζω τα χρήματα που έχει εξασφαλίσει η ΑΕΚ παίρνοντας το πρωτάθλημα. Λοιπόν, ο κύριος Αντρέας Ζημάτος. Η ΑΕΚ με τον τίτλο έκλεισε ένα εισιτήριο για τα play-off του Champions League, έχοντας εξασφαλισμένη την παρουσία της σε league phase κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης του Europa League. Δηλαδή, αν αποκλειστεί, παίζει στο Europa. Την ίδια στιγμή και με γνώμονα από ό,τι διαβάζω, είπε ο κύριος Αντρέας Ζημάτος, έχουν εξασφαλισμένη παρουσία στο league phase του Europa League και αυτό σημαίνει ότι ήδη μπορούν να υπολογίζουν πως ξεκινούν το 26-27 με ελάχιστα εγγυημένα έσοδα από την UEFA ύψους 8.600.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό είναι ήδη στα ταμεία τους χωρίς να παίξουν καν αγώνα και είναι το ελάχιστο δυνατό που θα λάβουν και πάει στο χειρότερο δυνατό σενάριο για το κλαμπ. Ο Αντρέας Ζημάτος είπε μεταξύ των άλλων και τα οικονομικά δεδομένα για την Ένωση, σχολιάζοντας πως τα εγγυημένα έσοδα για την ΑΕΚ εφόσον περάσει τη League Phase του Champions League θα ξεπεράσουν τα 22 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλα νούμερα, παιδιά, τεράστια νούμερα. Μάλλον θα παίζω το τραγούδι του Γιώργου Μπαρτζόκα, τα άστρα και τα ζώδια μας βάλανε εμπόδια. Μην ξανοίγεσαι, κύριε Σωτήρη, γιατί η χαρά είναι ήδη εκεί. Είναι ήδη στην Αθήνα, στο ΆΚΑ. Έχει ήδη παιχνίδι να παίξει. Εσύ ακόμα έχεις να παίξεις ένα με τη Βαλένθια. Μην ξανοίγεσαι πολύ, εγώ το λέω σαν φίλο σου, συμβουλεύω.

Πρέπει να διαβάζω και τώρα μιλάμε για μπάσκετ και Ευρωλίγκα. Το AI, πώς λέγεται αυτό το ο υπολογιστής. Η τεχνητή νοημοσύνη έβγαλε την ομάδα που θα σηκώσει, μάλλον προγνωστικά για την ομάδα που θα σηκώσει τη φετινή Ευρωλίγκα. Έχει πρώτο φαβορή τον Ολυμπιακό με 35,6% και απόδοση 2,50. Φενέρμπαξε με 19,8%, 4,5% το ίδιο και η Ρεάλ 19,8%, 4,5% το Παναθηναϊκό τον έχει 14,85%, 6% απόδοση και τη Βαλένθια 9,90%, 9% απόδοση για να πάρει το κύπελο η Βαλένθια. Ολυμπιακός τον έχει λοιπόν αυτός ο υπολογιστής, η τεχνητή νοημοσύνη έχει τον Ολυμπιακό φαβορή για να πάρει τη φετινή Ευρωλίγκα. Καλά, μην το δένεις και πολύ το ΆΚΑ. Αν δεν περάσω, βλέπω βλάβη στο glass floor, λέει ο φίλος ο Ζωτής. Το ξέρεις, θα αλλιώσει για μετά. Ακριβώς αυτό. Πέρασε πρώτα τη Βαλένθια, κύριε Σωτήρη, και μετά τα λέμε. Εφτάστερε. Επιθετική σήμερα τη βλέπω τη χαρά. Μάλλον έφαγε το μοσχάρι με το κρυθαράκι και φουλ επίθεση. Έφτω το μοσχάρι. Δεν μας είπες χαρά ο γιος τι έκανε. Αποφεύγεις να μας πεις τι έκανε ο γιος σου την Κυριακή στην μπάλα. Και τι αποφεύγεις. Σε έχουμε ρωτήσει 5 φορές. Το κάνεις γαργάρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη που έστειλε μήνυμα από το Κιάτο. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα, καλό υπόλοιπο και σε εσένα. Α, κέρδισε, 2-0 Νικόλα, δεν έφαγε γκολ ο γιος της, δεν έπαιζε κιόλας. Αλλά 2-0 κέρδισε η μεγάλη ομάδα του γιου της χαράς. Σωθήκαμε.

Ο φίλος ο Στέφανος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στο Εγάλεο. Γιωργάρα μου, καλημέρα φίλε. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.

Δίκιο, υπάρχει μια αντιπαράθεση των ακροατών. Δίκιο έχεις κύριε Μπέλο, αλλά εγώ κάθε χρόνο είμαι εκεί, λέει. Εσύ που είσαι. Έχει πανέκωσε, χαρά, εκεί είναι. Πέρυσι εκεί ήτανε. Παίξτε μικρό τελικό μας και πρόπερσε και το πήρε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα που μας έστειλε μήνυμα από την Πεύκη. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο Κώστας εκεί από το περίπτερο που έστειλε μήνυμα. Καλό υπόλοιπο Κώστα και σε σένα.

Ναι, είχαμε και τα πρόθενές και στον πολιτικών, που βλέπαμε, μιλάμε για πολύ χρήμα. Κυρία Λατινοπούλα, από ό,τι διάβασα πριν, από 3.000 που είχε πέρυσι, που έλεγε ότι μένει με τη γιαγιά της, πήγε στις 80.000 τα έσοδα. Για τον κύριο Ανδρουλάκη διαβάζω εδώ πέρα ότι Ανδρουλάκης για το χαμένο 1 εκατομμύριο ευρώ στο πρόθεν έσχες, αμέλεια του λογιστή μου ξέχασε τους λογαριασμούς στο εξωτερικό. Το λογιστή ξέχασε 1 εκατομμύριο που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης στο εξωτερικό, τα ξέχασε να τα δηλώσει ο λογιστής. Είχε δουλειές, μου άλεπε την μπάλα, να άλεπε το παιχνίδι, τα ντέρμπι τώρα που περάσανε το διήμερο και να ξεχάστηκε ο λογιστής πάνω στο παιχνίδι που όταν και αξίζει να πανηγύριζε, ξέχασε να γράψει το πόθεν έσχες στο 1 εκατομμύριο που είναι στο εξωτερικό. Το κάνουμε και θέμα τώρα, παιδιά. Κατά τα άλλα, σπίτια, βίλες, αγροκτήματα και πολλά πολλά άλλα έχουν οι πολιτικοί μας εδώ στην Ελλάδα. Μιλάμε για εκατομμύρια.

Έχετε τρελαθεί και κρεμάτε λάβαρα. Συμμετοχή τι να το κάνεις άμα δεν σηκώνεις κούπα, όπως λέει και ο φίλος. Και ένας φίλος μου, είναι σαν να κάνεις σεξ χωρίς οργασμό. Το λέει ο φίλος σου, κάτι θα ξέρει. Εγώ παιδιά έχω πει, φίλε Κώστα, έχω πει. Εντάξει, Παναγιώτη, τώρα δεν περίμενα να έχει περάσει τη Βαλένθια. Οκ, έχω ψιλοπέσει έξω. Περίμενα να κερδίσει 3-0 τη σειρά. Έχω πει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τελικό. Βλέπω τώρα. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει δύσκολο μάτς με τη Βαλένθια. Για να δούμε. Πάντως έχω πει εδώ και καιρό, πριν ξεκινήσουν τα play-off, ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα είναι φέτος στο τελικό της Ευρωλίγκας. Τώρα θα πέσω μέσα, θα πέσω έξω, θα το δείξει αύριο και η μη τελική. Γιατί και πέρυσι τα ίδια έλεγα και παίξανε μικρό τελικό. Και οι δύο. Και έπαιξε η Μονακό με τη Φενέρ και το πήρε ο Διασκεβίτσιου στο κύπελο με τη Φενέρ. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μου στέλνει τα ευρωπαϊκά τρόπαια των ελληνικών ομάδων μπάσκετ. Το Παναθηναϊκός 7, Άρης 3, ΑΕΚ 3, Ολυμπιακός 3, ΠΑΟΚ 2 και Μαρούσι 1. Εντάξει, ο ΑΕΚ δεν έχει πάρει 3 ευρωλίγκες. Λέει τα κύπελα γενικά, τα ευρωπαϊκά κύπελα. Τρόπαια δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 7 ευρωλίγκες, 6 ευρωλίγκες. Το άλλο ήταν ευρωλίγκα, ήταν σουπρολίγκα. Κάτι τέτοιο ήταν. Ο Άρης 3. Η ΑΕΚ έχει πάρει το Σαπόρτα, το Champions League πριν κάποια χρόνια και το Κόρατς τότε. Ολυμπιακός 3. Ο ΠΑΟΚ 2 και το Μαρούσι μία κούπα. Θα στείλω φίλος μου ο Αλέξανδρος το μήνυμα αυτό με φωτογραφία.

Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 4, πάμε στο επόμενο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, και επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από τα Σεπόλια. Γεια σου, Παυλάρα μου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 4:30.

Εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Καλημέρα Βασίλη, Πέτρος, Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚτζής από το φούρνο στην Πετρούπολη. Γεια σου πρωταθλητής Άγγελος. Γεια σου φίλε Πέτρο, γεια σου φίλε Άγγελε. Καλή δουλίτσα. Ο φίλος ο Κώστας, όπως πάντα, το μηνυματάκι του οδηγός Εθέλ πάει να πάρει το δρομολόγιο του. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα. Ο φίλος μας ο Λευθέρης από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Τα λέμε πάλι αύριο.

φίλος ο Αλέξανδρος λέει: Μπιλάρα, η Σαχτάρ Ντόνετσκ θα μπει απευθείας στους ομίλους του Champions League ως πρωταθλήτρια Ουκρανίας και ομάδα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία με τον Ολυμπιακό. Χάρηκαν και αυτοί το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Ο Σταύρος μας έστειλε μηνυματάκι από το κέντρο. Φύλακας, Μπιλάρα, καλημέρα. Στο φίλο μας το Λεωνίδα, μια καλημέρα και στο φούρνο, όπως πάντα, στο φούρνο στην Λαμία.

Ο Πέτρος, καλημέρα Βασίλη, ευχαριστούμε που μας κάνεις παρέα τα βράδια, η καλύτερη παρέα. Πέτρος, ΑΕΚ πρωταθλητής. Γεια σου Πετράν. Ο φίλος ο Θωμάς μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Στα Εκόπουλα και από το Αγρίνιο που τα είδα στην Φιλαδέλφεια την Κυριακή. Φιλαράκια καλημέρα. Και Κυριακή, την άλλη Κυριακή και πάλι Φιλαδέλφεια. Εντάξει, το ξέρουμε, θα κατέβετε πάλι.

Λοιπόν, είμαστε 11 λεπτά πριν τις 5. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, Τετάρτη. Λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Έως τότε πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Καλή ξεκούραση στα βραδινά φιλαράκια. Καλή συνέχεια στους πρωινούς. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

everyone.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
4: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
3: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
5: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
8: Είτε μέσα στο γήπεδο.
9: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
8: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
11: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
8: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Στο αυτό έξω είναι συννεφιά ή σκόνη. Κάνα το λάθος να μην έχω γυαλιά, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, έχουμε ώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει συννεφιά σκόνη, δεν ξέρω, πάντως είναι λίγο μουντό το τοπίο. Εγώ νομίζω πρέπει να γράψω ένα βιβλίο για τα νεύρα των οδηγών που δημιουργείται μέσα στη μέρα. Δεν μπορείς δηλαδή το πρωί να ξεκινάς με έτσι κίνηση. Και άντε πες, εγώ έρχομαι 6-7 λεπτά δρόμος και χαλαρά. Οι άλλοι όλοι που πάτε με την ώρα να μετακινηθείτε από πόλη σε πόλη ή από περιοχή σε περιοχή στη Λευκωσία, τι να σας πω, μπράβο, χαρά στο κουράγιο σας.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 277

0: Λοιπόν, καλημέρες. Είναι Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου. Είναι η πρώτη βραδιά της Eurovision για αυτήν την εβδομάδα. Όσοι ασχολείστε με την Eurovision. Έχει και αρκετό κόσμο που ασχολείται, καλός ή κακός. Τέλος πάντων, σήμερα δεν νομίζω, είναι ο Ακύλας σήμερα, δεν νομίζω να είναι η Κύπρος. Ένα λεπτό να μπω να το δούμε λίγο. Ναι, τέλος πάντων, η αναμέτρηση η οποία είναι. Τι ώρα ξεκινούν οι Eurovision, 9, δεν ξέρω, 10, κάτι στις 10, ναι, κάτι στις 10. Εντάξει, μετά λεπτομέρειες, δεν το έχω τώρα να το βρω. Πέμπτη είναι ο δεύτερος ημιτελικός και το Σάββατο, συγγνώμη, ο τελικός. Πάντα Eurovision, όσο και να λέμε ότι κάποιες ώρες είναι έτσι αστεία η κατάσταση, ασχολείται ο κόσμος, οπότε θα δούμε τι θα γίνει στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Λοιπόν, έχω και αποστολή για όλα. Με πήρε ένας φίλος πρωί-πρωί. Έχει... θα λέω πρωί-πρωί, εννοώ πρωί-πρωί. Μου λέει... Έκλεινε ένα κουπόνι σε ένα παιχνίδι στην Αργεντινή. Νουέβα Σικάγο Αλμάγκρο. Over 8,5 corner. Και είναι πολλά τα λεφτά τα οποία παίρνει. Και του, ενώ είχε 9 corner, η στοιχηματική του τα δίνει γιατί του λέει είναι 8 corner. Έψαξε παντού, δείχνει 9 corner. Τώρα, εντάξει, η διαδικασία είναι απλή. Βλέπει τα στατιστικά τη επίσημη ιστοσελίδα τη Αργεντινή. Και από εκεί και πέρα, αν γράφει 8 είναι ή 9, αναλόγως το στέλνεις και στους μπουκιδές, δεν νομίζω, αλλά εντάξει, είναι αδικία δηλαδή να μην, έχει, να μην σε πληρώσουν από τη στιγμή που έχεις δει ότι όντως είναι 9 τα κόρνια. Τέλος πάντων, θα το δω και εγώ, να το ψάξω λίγο. Γεια σου Αντώνη Πάρχο, καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη, μόνο Μόνια και Λίβερου που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα, κοκτέιλ σκόνη συννεφιάς και καυσαέρια. Ωραία Γαβουστίνο, πού τα βρήκες όλα. Σκόνη συννεφιά και καυσαέρια. Και μου στέλνεις και το Artet Out. Βέβαια το Artet Out είναι το must, είναι το σύνθημα της εκπομπής. Λοιπόν, γενικά να ξέρετε ότι η μέρα είναι λίγο ψιλοζόρη με τη σκόνη. Αυτές τις μέρες θα έχουμε σκόνη μέχρι να δούμε πότε θα βρέξει. Γιατί κάτι πάει για βροχή πάλι το επόμενο διάστημα, έτσι κατάλαβα. Να δούμε πώς θα πάει και λοιπά. Το σίγουρο είναι ότι με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν έχουμε, πώς το λένε, σήμερα μια μέρα μεσοβδόμαδα όπου αγωνιστική δράση γενικά δεν υπάρχει, το οτιδήποτε, λίγα πράγματα όσον αφορά τα δικά μας εδώ. Βασικά στα δικά μας δεν έχουμε τίποτα. Γενικά στο εξωτερικό έχουν μειωθεί τα παιχνίδια διότι είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση. Έχει κάποια παιχνίδια στην Ισπανία σήμερα, νομίζω 3 είναι τον αριθμό, είναι γιατί έχει εμβόλυμη με αγωνιστική, αλλά μην φανταστείτε τρελά πράγματα. Χτες είχαμε την ισοπαλία της Τότενα με την Λίντς, ένα αποτέλεσμα το οποίο προφανώς όχι ευνοεί, κρατάει την West Ham στο κόλπο της παραμονής και την Τότενα στο άγχος, είναι 2 βαθμούς στη διαφορά, έχουν ακόμα 2 παιχνίδια, με φαβορεί την Τότενα να μείνει στην κατηγορία, έτσι αυτό είναι... νομίζω ξεκάθαρο. Οι υπόλοιποι σωθήκανε. Η Λίντς έχει σωθεί ούτως ή άλλως. Δεν είχε θέμα για να μην σωθεί. Η Νότιχαμ το ίδιο. Η μάχη για την παραμονή είναι Τότεναμ West Ham. Να δούμε πώς θα πάει και αυτή η κουβέντα. Χτες βράδυ επίσης Ράγιο Βαγεκάνο Τζιρόνα 1-1. Σε ένα παιχνίδι το οποίο το έκανα περιγραφή μέχρι το φινάλε ήταν σχεδόν μάπα. Στο 86-1-0 η Ράγιο. Στο 91-1 η Τζιρόνα. Από το πουθενά. Έτσι είναι. Νάπολη Μπολόνια 2-3, έκπληξη εδώ, μεγάλη έκπληξη για την Νάπολη, η οποία είναι δεύτερη. Γενικά είχε πραγματάκια όσο αφορά το παιχνίδια, τα παιχνίδια χθες είχε φουλ αγωνιστική στην Πορτογαλία για όσους ασχολείστε. Και στα δικά μας θέλω νομίζω να πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Ναι, ψάχνω τα corner. Καλημέρα, 5-2-74. Μην μου στέλνεις άλλα μηνύματα. Τα ψάχνω. Να το βρω. Λοιπόν, βλέπεις τα μηνύματα. Το είδες τα μηνύματα. Το μήνυμα, ρε. Που ήρθε σε ρί, τα πολυβόλο. Ναι. Να το. 3 corner. Ναι. Όχι, περίμενε. Θα κάνουμε. Πώς το λένε, θα πάρουμε. Να τη βρούμε την άκρη. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας ξεχώρισε αρκετά, θα τα συζητήσουμε έτσι με λεπτομέρειες στην συνέχεια, η ανακοίνωση χτες του ΑΠΟΕΛ, Οπότε να το δούμε πώς θα κινηθεί το απόλυτο επόμενο διάστημα, γιατί είναι μια κατάσταση η οποία χρήζει, έχει πολλά ερωτηματικά και πραγματικά δεν ξέρω πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Πιστεύω ότι, εντάξει, αυτό μόνο εύκολο δεν είναι, καταλαβαίνετε ότι με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στο ΑΠΟΕΛ, ειδικά στο οικονομικό, τα πράγματα έγιναν, είναι μάλλον πολύ δύσκολα εδώ και καιρό, και με τη μη Ευρώπη είναι ακόμα πιο δύσκολα. Για να δούμε. Ο Νικόλας τι λέει, καλημέρα στον Νικόλα. Τότε να μην δεν ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία της Premier League μια ομάδα να τελειώσει το πρωτάθλημα χωρίς να του δώσουν ούτε ένα πέναλτι, και πολλά από αυτά ήταν όπως και σήμερα, όπως θες βασικά. Μάλιστα. Και βάζει και το, ρίχνει και το μπινελίκι του στο τέλος ο Νικόλας. Νικό, ξέρω, δεν το ήξερα ότι δεν έχει πάρει πέναλτι, αλλά και η ίδια η τότε να μου βγάζει τα μάτια της. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα στοιχείο, δεν γίνεται να μην πάρει ούτε ένα πέναλτι μέσα στη χρονιά, δηλαδή για όνομα του Θεού. Παναγιώτα, καλημέρα. Γεια σου, Παναγιώτα. Φέρ το Ακύλα. Για να δούμε, να το φέρει ο Ακύλας. Καλημέρα, Κώστας φυσιοθεραπευτής, ο προπονητής, ο πρωταθλητής, ναι, η Ομονιάκα ο Κωστής μου. Φεύγω από Ανθούπολη 7 παρα 10 για να πάω Σταυρού. Έχω πελάτη 8.30, αυτό για την κίνηση. Ναι. Παιδιά, πραγματικά πρέπει να γράψουμε βιβλίο για τα νεύρα του σύγχρονου Κύπριου, της σύγχρονης Κύπριας, οδηγού, διότι ρε παιδιά, είναι χαμός αυτό που γίνεται κάθε πρωί. Και χτες που, θα πω τώρα, ήταν ένας βουλευτής εδώ και όταν ήρθε, είμαστε μαζί με τον κύριο Πουλή απ' έξω και μας λέει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα με την κίνηση κάθε μέρα. Αφού δεν το λύνετε εσείς, δηλαδή, εμείς θα το λύσουμε. Με απλές κινήσεις. Τέλος πάντων τώρα.
1: Καλά κρασιά, λοιπόν.
0: Καλά κρασιά. Καλά κρασιά, κανονικά καλά κρασιά. Έτσι. Δηλαδή μας περιπέζουν κανονικά και με τον νόμο.
1: Έτσι,
0: λοιπόν. Γίνεται. Εντάξει, είπαμε κάπου. Πώς το λένε, το όλο πράγμα είναι ακαντάει αηδία. Για να πάω να φέρω τις εφημερίδες, να δούμε τι παίζει και να επιστρέψουμε σε λίγο.
2: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις. Με εγγύηση μέχρι και φόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και golf. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
9: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
4: Τι?
3: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 7. Πάμε να δούμε. Είχαμε άλλες δύο συλλήψεις για τα έκτροπα στον αγώνα της Φούτσαλ του ΙΣΑΕΛ με τον ΠΟΕΛ. Άλλους δύο μπαγλαρώσαν, οπαδούς της ΑΕΛ προφανώς, για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τουλάχιστον αυτά τα οποία έχουν δει στη δημοσιότητα από τα ρεπορτάζ τις τελευταίες ώρες. Εντάξει, πρέπει να γίνει το κομμάτι της βίας, είναι κάτι το οποίο δεν συζητάμε. Πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη η στάση του κράτους. Και γενικά είναι ένα θέμα το οποίο πολλές φορές μας έχει απασχολήσει. Λοιπόν, να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα. Η αλήθεια έχει μια παρέμβαση του εκδότη της, του κυρίου Φρίξου Κουλέρμου. Το κεντρικό θέμα είναι η ώρα ευθύνης για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, είναι το κεντρικό θέμα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι η ποινή του Ζαβράντονα. Ο Ζαβράντονας, τον ξέρετε, έπεσε η ποινή του Ζαβράντονα, πρωτοφανής απόφαση του εφετείου για τα δικαστικά δεδομένα. Διαπιστώθηκε κακοδικία λόγω αλλαγής της σύνδεσης του κακοργοδηγίου, το οποίο εκδίκασε σοβαρή υπόθεση ναρκωτικών, επιβάλλοντας 22 χρόνια φυλάκιση στον κατηγορούμενο. Κρίθηκε ότι η υπόθεση θα πρέπει να εκδικαστεί εξ υπαρχής με άλλη σύνδεση του δικαστηρίου, με τον 48χρονο να παραμείνει υποκράτηση ως υπόδικος. Μάλιστα. Ένταση στο παλιομέτωχο έστησαν μπλόκα καταγγέλλοντας κινδύνους επιμόλυνσης από τη μεταφορά θανατωμένων ζώων για τον αυτοδιπηρετό. Χαραυγή, εγκληματική αδιαφορία για την ενέργεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραπληροφορεί και ο Υπουργός Ενέργειας πελαγοδρομεί. Αυτά είναι θέμα μάλλον το βασικό, στην Χαραυγή για σήμερα Τρίτη. Προχωράμε.

Λοιπόν, πολίτης ξεκίνησε έργα χωρίς να πάρει τις άδειες. Ο επενδυτής της Τρόζενας ενεργεί ως κράτος εν κράτη. Είναι αυτή η επένδυση στο χωριό Φάντασμα. Τέλος πάντων, σε ένα χωριό που είναι ακατοίκητο, την Τρόζενα. Σε ορία παρεμβάσεων στην Τρόζενα εντόπισε σε επιτόπια επιθεώρησή του το Τμήμα Περιβάλλοντος. Εκχερσώσεις, χωματουργικά και εργασίες σε κατοικίες άρχισαν χωρίς να εξασφαλιστούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες. Δεν πειράζει, ρε παιδιά, να τις πιάσουν τις άδειες σιγά σιγά. Μέχρι να το χτίσουν, να βγουν οι άδειες. Να χτιστεί πρώτα και μετά να βγουν οι άδειες για να το χτίσουν. Εφετείο ακύρωσε καταδίκη του Ζαβράντονα, διέταξε πανεκδίκαση. Ό,τι να είναι. Κτηνοτρόφοι έκλεισαν δρόμους, ένταση στο παλιωμέτωχο. Χανταϊός, χαμηλός κίνδυνος, αυξημένη προσοχή. Μάλιστα, αυτά είναι θέματα στο πρωτοσέλιδο του Πολίτη. Μισό λεπτό. Πάμε στον Φιλελεύθερο. Πυρετός στα ύψη σε όλα τα κόμματα. Παναντόλ. Χαπάκια, σπιρινούλα, μη φοβάστε. Και πέφτει ο πυρετός. Κόντρα Δυσία Κέλ, Δίκο εναντίον Άλμα, άνοιξε μέτωπο Οδυσσίας με τον Στέφανο. Όλοι με όλους, πλακωμένοι. Πρώην δηληστήρια στη Λάρνακα, οικιστικές, εμπορικές και τουριστικές υποδομές. Το master plan της εταιρείας Eco Cyprus Limited για την περιοχή των πρώην δηληστηρίων εισέρχεται στην τελική φάση των αδειοδοτήσεων. Μάλιστα. Οικιακά φωτοβολταϊκά μέρα παραμέρα οι διακοπές τον Απρίλιο. Άλλα ρε ζηλίκα, βάζουμε φωτοβολταϊκά και δεν έχουμε ρεύμα. Δεν φυλάμε ρεύμα. Τμήμα φορολογίας ετοιμάζεται για το κλείσιμο εταιριών. Άρα, τουρκικές βλέψεις έστεισε πυράβλους TRG-300, ετοιμάζει παραγωγή drone. Μάλιστα. Έκθεση ανακριτών ουδέν επαληθεύτηκε στα SMS της Άντις. Μάλιστα. Okay. Για πάμε να δούμε ένα λεπτό, να δούμε και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, το οποίο επίσης μας ενδιαφέρουν. Σούπερ Σπορ αλήθεια, αναφέρει το θέλω από το μπορώ, θέμα για το ΑΠΟΕΛ. Η σκληρή πραγματικότητα για το ΑΠΟΕΛ είναι πως το σύνολο της σεζόν δεν ήταν μια ομάδα που άξιζε έναντι άλλο να κερδίσει μια θέση για την Ευρώπη. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής, είναι αχόρταγη Ομόνοια, κεντρικό θέμα. Γήπεδο του Πολίτη, να μας προσέξει από ψηλά Δημήτρη για το θάνατο του Δημήτρη Δημητρίου, του αρχισυντάκτη του Πολίτη. Και Goal News, το στοίχημα μετά τον τίτλο, έμαθε και επιστρέφει πιο δυνατός ο Παπασταύρου. Με στόχο αυτή τη φορά η Ομόνοια να πετύχει πολύ περισσότερα από ένα πρωτάθλημα. Να χαρά. Για πάμε να δούμε σιγά σιγά την επικαιρότητα.

0: Λοιπόν, πού να ξεκινήσουμε. Έχω μια πληροφορία σύμφωνα με το μήνυμα μου στέλνει 885 ότι ο Ανδρέας Ποιατζής τρώει αυτή τη στιγμή 2 ταχυνόπιτες σε φούρνο. Ωραία, Ανδρέα. Κατά τα άλλα, προσέχει. Ο Ανδρέας έρχεται και μας λέει: παιδιά, εγώ δεν τρώω τίποτα. Δεν τρώω ποτέ αλμυρά.
1: Ναι, ναι. Μα είναι αλμυρά, ωραία.
0: Είχα εντάξει, είναι σνακ. Στο ίδιο κλαμπ των αλμυρών και των γλυκών, εγώ τα βλέπω τα ίδια. Όταν είναι στο φούρνο. Δεν μου αρέσει.
1: Μα
0: δεν
1: τρώω τα κιόλα.
0: Ναι, ναι, μου.
1: Εγκαμί.
0: Μπράβο, ρε Ανδρέα, κατά τα άλλα κάνω δίαιτα. Δεν τρώω ποτέ το βράδυ, δεν βγαίνω ποτέ. Ο Ανδρέας το μαξίν κάθε μέρα έξω. Όχι κάθε μέρα έξω, αλλά εντάξει. Όλο πάει για τσιμπολογιά, τσιμπολογά από εδώ και από εκεί. Και τώρα τρώει και ταχυνόπιτες σε φούρνο. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, είναι έγκυρη πληροφορία. Είναι καλός ο πληροφοριοδότης. Σήμερα είναι Τρίτη, 12 Μαΐου και όπως κάθε Τρίτη, ένας από εσάς θα τσιμπήσει δωρεάν MOT. Ένας από εσάς. Εσύ έσω το σέρβις στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου. Θα πάτε στο σήμωτο σημείο για να περάσετε με ασφάλεια το αυτοκίνητό σας από MOT, να τα ελέγξει όλα σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Σήμος the best και με ένα μήνυμα με την ένδειξη MOT, ένας από εσάς το τσιμπάει το δώρο. Κλήρωση αργότερα, έτσι εννοείται. Πού να ξεκινήσουμε. Θέλω να ξεκινήσω λίγο με τα ΠΟΕΛ. Διότι εχθές έτσι διάβασα την ανακοίνωση. Η κατάσταση του ΠΟΕΛ είναι πάρα πολύ μπερδεμένη και πολύ ομιχλώδες στο τοπίο. Δηλαδή, το χειρότερο δεν είναι ότι η ομάδα έμεινε ξανά εκτός Ευρώπης, που προφανώς είναι πολύ κακή εξέλιξη. Είναι πως όσο κυλούσε η σεζόν, αγωνιστική προς αγωνιστική ή τέλος πάντων μήνα προς μήνα, έπεφταν και οι προσδοκίες. Στην αρχή ξεκίνησαν για πρωτάθλημα. Μετά είπαμε να βγούμε δεύτερη. Μετά ήταν το κύπελο. Φύγαν όλα αυτά από την εξίσωση και στο τέλος δεν ήρθε ούτε καν η Ευρώπη. Η ομάδα πέτυχε πανταγωδώς. Αυτό είναι το μήνυμα πίσω από την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μία μέρα μετά το φινάλε του πρωταθλήματος, όχι αγωνιστικά, αλλά εννοώ όσο αφορά τους στόχους. Για δεύτερο σερί καλοκαίρι, το ΑΠΟΕΛ μένει μακριά από τις διοργανώσεις της UEFA. Το ξαναλέω, το γόητρο είναι μία πλευρά, γιατί προφανώς υπάρχει και το γόητρο. Η ουσία είναι όμως ότι στο σύλλογο έχουν μεγάλες υποχρεώσεις οικονομικές και η Ευρώπη δεν ήταν πολυτέλεια, ήταν αυτοσκοπός. Δεν ήρθε πλέον η διοίκηση, χρειάζεται να βρει άμεσα πόρους για να κυλήσει ομαλά η επόμενη χρονιά στο βαθμό του δυνατού, γιατί καταλαβαίνετε ότι το μπάτζετ πάλι θα είναι πολύ πιο χαμηλό σε σχέση με άλλες ομάδες. Και κυρίως θα πιθανότητα υπάρξει και νέα μείωση σε σχέση με την φετινή χρονιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει, πιστεύω, μέσα από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα ξεκαθαρίσει σήμερα ημερομηνία. Σήμερα έχει έχει συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα ανοίξει έτσι ο απολογισμός της χρονιάς. Η Γενική Συνέλευση φαίνεται ότι οδηγείται αρχές Ιουνίου. Και εκεί θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Τι θα γίνει με τη διοίκηση, με τον προπονητή, θέμα επενδυτή, αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει και γενικά όλα αυτά τα γιατί τα οποία υπάρχουν πάνω από το οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Θεωρώ ότι είναι πολύ πολύ κρίσιμος αυτός ο μήνας όσο αφορά τις διαβουλεύσεις και τα όσα πρέπει να γίνουν. Ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι ακόμα πιο αυστηρής λιτότητας, να το πω, ναι, να το πω έτσι. Είναι μια αφετηρία για το ΑΠΟΕΛ η οποία είναι πολύ δύσκολη, επαναλαμβάνω, για τη νέα σεζόν και θα πρέπει οι γαλαζοκίτρινοι να κινηθούν αναλόγως για ευνόητους λόγους. Έτσι, δεν χρειάζεται να πω. Την ίδια ώρα στο αντίπαλο δέος στην Ομόνια η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Η ομάδα πήγε από ρεκόρ σε ρεκόρ, συγκομιδής βαθμών, handicap, εισιτηρίων. Έκανε τεράστιο ρεκόρ στα εισιτήρια. Ο Μπέρκ θα ψάξει να δώσει χρόνο συμμετοχής και σε νεαρούς παίχτες στα τελευταία παιχνίδια. Δεν σημαίνει χαλάρωση αυτό, αλλά επιλογή από τον Μπέρκ. Η Ομόνια, η οποία θα ξεκινήσει την προσπάθειά της στους ισχυρούς του Champions League. Είναι μια ανάσα να είναι ισχυρή και στον τρίτο γύρο. Αυτό θα γίνει εάν πάρει το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία η Γκιόρ και το χάσει η Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, πιθανότητες οι οποίες είναι αρκετά έως πολύ υψηλές. Καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα δεδομένα η Ομόνια τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν, που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά η προετοιμασία, το όλο σκηνικό για την Ομόνια είναι εξαιρετικό. Είναι μια διαδικασία δύσκολη, το καταλαβαίνω αυτό, για οποιαδήποτε ομάδα ή κάθε σεζόν, γιατί αλλάζεις παίχτες, ίσως και προπονητή, δεν το λέω για την Ομόνια, λέω γενικά. Φέρνεις καινούριους παίχτες, έχεις το άγχος αν θα σου βγούνε. Γενικά είναι ένας μήνας που μπορεί αγωνιστικά από εδώ και πέρα για ένα τουλάχιστον 30 ημέρο μέχρι να αρχίσει η προετοιμασία μέσα Ιουνίου να είναι χαμηλό το τέμπο. Δεν υπάρχει κάτι αγωνιστικό. Όλα τα υπόλοιπα όμως πράγματα στο οικοδόμημα μιας ομάδας δουλεύουν διπλοβάρδιες για χίλιους λόγους, και για το σκάουτινγκ και για τους παίχτες, για χίλια πράγματα, για να προετοιμαστεί η ομάδα, να ετοιμαστούν όλα τα δεδομένα για την προετοιμασία στο εξωτερικό. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία συναντάμε στις πλήστες των ομάδων εδώ στην Κύπρο. Η Ομόνια πάντως ξεκινάει με πολύ καλές προοπτικές για την επόμενη χρονιά. Προφανώς θέλει να γίνει η πρώτη ομάδα τα τελευταία χρόνια που θα κάνει το back-to-back. Μεγάλος στόχος. Έχουμε πολλά χρόνια να δούμε back-to-back και είναι μια διαδικασία η οποία δεν ξέρω πώς θα κυλήσει, αλλά αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή η Ομόνια την επόμενη χρονιά, για να ολοκληρώσω με τους πρωταθλητές, θα μπει ως μεγάλο φαβορί για τον τίτλο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό να πούμε. Θα εξαρτηθούν πολλά βέβαια και το πώς θα κυλήσει η στελέχωση του ρόστερ. Έτσι, ποια από τα βασικά γρανάζια αυτού του ρόστερ, που τους θες να τους έχεις και του χρόνου, δεν θα είναι του χρόνου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να δούμε. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο τρέχει με χίλια αυτή την περίοδο όσον αφορά θέματα προγραμματισμού αλλά και προετοιμασίας για τη νέα χρονιά είναι αυτό της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έχει λόγους γοήτρου όσον αφορά το παιχνίδι, ας πούμε, με την Πάφο ή με τον Άρη τις δύο τελευταίες αγωνιστικές, η διοίκηση έχει αρχίσει εδώ και καιρό να δουλεύει για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Την Πέμπτη έχει συνέντευξη ο Καραπατάκης, όπου αναμένεται να υποθούν πολλά σε όλα τα επίπεδα, και το κεφάλαιο Τσάβι Ρόκα. Εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση να τον έχει μαζί του εκεί ή να τον παρουσιάσει εκ νέου, δεν ξέρω πώς θα το κάνει ο Καραπατάκης, αλλά όλα συγκλίνουν ότι ο Ρόκα θα είναι πίσω στη θέση του. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Αν θα διαψευστεί κάτι, ξέρω, μπορεί και αυτό να συμβεί, αλλά όλη η διαδικασία στην ΑΕΚ δείχνει ότι επιστρέφει, μάλλον δεν έφυγε ποτέ ο Τσάβι Ρόκα. Άρα η ΑΕΚ θα έχει ειδήσει αυτήν την εβδομάδα. Πήγε στο, από προχτές η ΑΕΚ μια χαρά πήγε στο Γασιπί, 10 απουσίες, 22.000 οπαδοί, και πήρε σοπαλία 1-1 και έπαιζε και με 10 παίχτες μετά το 60 λόγω αποβολής του Ιβάνοβιτς. Μια χαρά ήταν η παρουσία της ομάδας. Είναι παρουσίες που τις έλειψαν μες στη χρονιά και τις τύχησαν ουσιαστικά την όποια πιθανότητα για κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ θα πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα στην φιλοσοφία της μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί έχει επιτυχίες, ναι, σοβαρές στην Ευρώπη και λοιπά, κύπελο και, αλλά στο πρωτάθλημα δεν τα καταφέρνει. Το να είσαι δεύτερος ή τρίτος δεν λέει κάτι. Ο τίτλος είναι το στόχος, έτσι, και με αυτό το στόχο θα μπει η ΑΕΚ του χρόνου στην νέα χρονιά. Το ίδιο ισχύει και για τον Απόλλωνα. Γυρίζει στην Ευρώπη 3,5 χρόνια μετά την αναμέτρηση με τη Βαντούς 3 Νοεμβρίου, έκτη αγωνιστική των ομίλων του Conference League. Καταλαβαίνω ότι για τον Απόλλωνα είναι μεγάλη επιτυχία η σεζόν. Η αλλαγή στον πάγκο, η πρόσληψη του Λοσάδα ήταν το κλειδί για την ομάδα της Λεμεσού. Ο Απόλλωνας στην ευρωπαϊκή επιστροφή του, που έχει κλειδώσει για το Conference, θέλει το κάτι παραπάνω και δεν είναι άλλο από το Europa League. Ο τελικός του κυπέλου πλησιάζει σιγά σιγά. Έχουμε ακόμα όμως, έχουμε 17 μέρες, 29 Μαΐου είναι. Βγήκανε τα εισιτήρια, βγήκαν οι τιμές. Ο Απόλλωνας έχει 9.000 εισιτήρια διαθέσιμα. Κατά ακρίβεια 8.967. Από αυτά μιλάμε για το κάτω διάζωμα της Δυτικής Κερκίδας και το νότιο πέταλο του Γασιπί. Η γενική είσοδος είναι 50 ευρώ, για κατόχους διαρκείας 40 ευρώ και παιδικό εισιτήριο 20 ευρώ. Είναι πολλά. Δηλαδή, αν θες να πάρει μια τετραμελής οικογένεια, δύο μεγάλοι δύο μικροί που δεν είναι κάτοχοι διαρκείας και θυμηθήκαν να πάνε να δουν παιχνίδι που δεν είναι όποιο παιχνίδι, είναι ο τελικός του κυπέλου. Για να έρθεις από τη Λεμεσό θες 100 ευρώ εισιτήρια οι ενήλικοι, 40 ευρώ εισιτήρια οι πιτσιρικάδες, 30 ευρώ βενζίνη, άρα πάμε στα 170 και βάλε και άλλα 30 μίνιμουμ σε σνακ, γλισταρκές, νερά, καφέδες, ό,τι άλλο θες να τσιμπήσεις, γιατί θα σε πολλές ώρες στη Λευκοσία. Ένα 200, μια χαρά το βλέπω για να πας να δεις τον τελικό του κυπέλου και να στηρίξεις τον Απόλλωνα. Δεν είναι λίγα τα λεφτά, το αντιλαμβάνομαι, αλλά είναι πάρα πολλοί κόσμος που θα κάνει αυτό το έξοδο για να πάει να δει την αγαπημένη του ομάδα. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Το ίδιο σκηνικό είναι και στην Παφό. Τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν, δεν ξέρω αν από αύριο η Παφός. Δεν είδα ανακοίνωση της Παφού, μισό λεπτό να δω αν έχει κάτι. Όχι, δεν βλέπω τιμές και λοιπά. Θα το ψάξω να το δω. Η Παφός είναι η μοναδική. Τι στατιστικό είναι αυτό, είναι λέει η μοναδική πρωταθλήτρια από το 2021 και έπειτα που εξασφαλίζει συνεχόμενη ευρωπαϊκή συμμετοχή μέσω πρωταθλήματος. Μάλιστα. Το ότι πάει Πάφος τρίτη φορά σε ρίς στην Ευρώπη, τι να σας πω τώρα, καταλαβαίνετε γιατί πλάνο μιλάμε. Έτσι. Σπουδαίο πλάνο. Οι φίλοι μου παφίτες ξέρω ότι απογοητεύτηκαν που δεν μπορούσαν να κυνηγήσουν το πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι κάτι τέτοιο εύκολο για μια ομάδα η οποία μεγαλώνει σιγά σιγά και μεγαλώνει πάρα πολύ και με ωραία πράγματα από αυτά τα οποία βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Πολύ δυνατή ομάδα, δεν χρειάζεται να πω, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, η Πάφος, μου στείλω ο Μιχαλάκης εδώ ένα λεπτό να δω τα εισιτήρια. Η Πάφος ως γνωστόν πάει ανατολική και βόρειο, έτσι, πέταλο, από τη στιγμή που είναι ανάποδα. Είναι πιο φθηνά στιγμή, είναι λαϊκές τιμές στην Πάφο. Μισό λεπτό, γιατί η Πάφο θα φέρει και κόσμο από την Πάφο, είναι ακόμα πιο μακριά. Ένα λεπτό να δω. Έχουμε και λέμε, λοιπόν, ανατολική κερκίδα, 25 ευρώ το κανονικό, 25 το μαθητικό, το παιδικό είναι 10 ευρώ. Ενώ από όλο το παιδικό έχει 20 ευρώ. Ναι, και το άλλο είναι 50. Άρα είναι μισή τιμή τα εισιτήρια της Πάφου. Στη Βόρεια Κερκίδα δε, το κανονικό είναι 20 ευρώ, ακόμα πιο φτηνά, το μαθητικό 20 και το παιδικό 10 ευρώ. Εντάξει, είναι πιο φτηνά τα εισιτήρια της Πάφου και στην τιμή περιλαμβάνεται και το αναμνηστικό μπλουζάκι του τελικού κυπέλου. Μάλιστα, μια χαρά. Ξεκίνησε η προπόληση διαδικτυακά στο ticketspafosfc.com.cy. Πολύ ωραία. Δεν νομίζω ότι οι δύο ομάδες δεν θα γεμίσουν την κερκίδα τους. Χαλαρά το βλέπω. Δηλαδή 9.000 εισιτήρια ο Απόλλωνας, 9.000 εισιτήρια η Πάφος και πολλοί θα τρέχουν να πάρουν τις προσκλήσεις που θα έχει η ΚΟΠ για την δυτική πάνω διάζωμα για να παρακολουθήσουν τον τελικό. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Μια χαρά. 15 η Πάφος πότε ξεκινάει, μεθαύριο? 15. Παρασκευή. 15. Παρασκευή, δεν είναι 15. Ναι, Παρασκευή. Παρασκευή. Λοιπόν, για να πάμε ένα break. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Περιμένετε.
2: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Unicars. Driving your stories. Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
6: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου. Με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωρά η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Unicars. Driving your stories.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 60 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Τσένταρο ρήμανσης 1 κιλό 10 και 15 και με Lidl Plus 7,59. Βούτυρο 250 γραμμάρια 1 και 34 και με Lidl Plus 1 και 19. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα 4 και 20 και με Lidl Plus 3 και 49. Lidl. More to value.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
14: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
16: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Εσωτερικών.
15: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
17: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
18: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
19: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
20: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible/gaming.
21: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μπαρμπαστάθη Σερακάς 1 κιλό 3,19 και επιπλέον cashback 20 cent. Όρεο παγωτό συσκευασία 4x100 ml μόνο 5,29 και επιπλέον cashback 50 cent. Goodfellas πίτσα μαργαρίτα ή τυρί και χαμ ή πεπερώνι 3,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
22: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. E-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
23: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
24: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
26: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
27: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
28: 15. Από πού θα πάμε?
27: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
28: Τι?
27: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
28: Τώρα μιλάς σωστά.
29: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια. Καλημέρα σε όσους είναι στην παρέα μας και στέλνουν και μηνύματα πέρα από το γεγονός ότι είστε εδώ στην παρέα και χαίρομαι γιατί είναι όντως μεγάλη παρέα. Πήραμε πάλι τους αριθμούς, αν πεις αριθμοί, έχουν σημασία και αριθμοί, τις ακροματικότητες της εκπομπής και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί... είναι μια μεγάλη παρέα αυτό που λέω, το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μια μεγάλη παρέα εκεί έξω, η οποία είναι συντονισμένη στο πρωινό μας εδώ στον Superstore 104 και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι καλημέρα, λέει ο φίλος μου 667. Λίγο ακόμα να το κάνεις στον αριθμό του Σαντανά. Πόσα εξάρια είναι αυτά που έχεις βάλει μέσα. Έχεις πάρα πολύ μέσο στη ΣΥΤΑ για να έχεις έτσι αριθμό. Καλημέρα. Είναι και αγγιζής κιόλας. Original 21 με τις μπόμπες. Λοιπόν. Η Πάφος, ναι, είπαμε για τις Πάφος, τις τιμές 25 ευρώ για τον τελικό. Καλημέρα, ετοιμαστείτε, επένδυση Κολούμπια σε Ανόλα. Λες, 434, καλημέρα, για να δούμε. Bilbao Forever, καλημέρα, καμιά τσαντάρα, μεγάλη να βγούμε. Bilbao Forever, Bilbao, okay. Καλημέρα από τον Πράσινο Βασιλιά στα Ρεατσιά, MOT, γεια σου Πράσινο Βασιλιά. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, μιλήσαμε για ΑΠΟΕΛ Ομόνοια, ΑΕΚ Απόλλωνα, συνεχίζουμε και ΠΑΦΟ, συνεχίζουμε την περιδιάβαση στην πρώτη κατηγορία. Στην ΠΑΦΟ να πω, για να το κλείσω με την ΠΑΦΟ, ότι περιμένει ο coach, ο Σαπίντο, τις περιπτώσεις των Φελίπε και Γκολντάρο που ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα για τον τελικό. Και φαίνεται ότι είναι 50-50 για το να προλάβουν. Έτσι φαίνεται. Να δούμε. Στον Απόλλωνα με τα ιατρικά νέα είναι ο Μάρκες και ο Ασουνσάου εν όψη τελικού. Να δούμε και εδώ αν θα προλάβουν. Εντάξει. Είναι κάτι το οποίο έχει ακόμα μέρες. Γιατί ο τελικός είναι 29 Μαΐου. Δεν είναι τώρα. Έτσι αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Άλκη μου καλημέρα. Η ΑΕΚΑΡΑ μας το πήρε δώρα για τα γενέθλιά μου σήμερα. Πολύχρονος Κωνσταντίνε, βέβαια. Έτσι δώρα τα θες με χίλια. Ο Χουζάλης την λέει καλημέρα, άλλη και καλή εκπομπή. Ο φίλος της Τότεναμ που ήθελε πέναλτι χτες, μάλλον θα πρέπει να αστειεύεται. Όπως λέει ο Πογιατζής, ρε, για όνομα του Θεού. Μπορεί, δεν το έχω δει το παιχνίδι, δεν ξέρω τι φάση είναι για το πέναλτι, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω. Αλλά ο φίλος μου Νικολάκης, μα είδε πέναλτι. Νικολάκη, για όνομα του Θεού, πέτσι πέναλτι. Έτσι λένε τώρα οι οπαδοί της Λίντς. Ανδρέας, καλημέρα. Η τηλεφώνω έξω. Okay. Καλημέρα, παλιό μήνυμα είναι αυτό. Λοιπόν, προχωράμε.

Έχουμε και διαγωνισμούς, θυμίζω, διαφόρων ειδών και αποχρώσεων. Ο Super Sport αρχικά. Ο Super Sport θα δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε μια πρόσκληση για το δείπνο που θα γίνει, είναι η εκδήλωση του Official Arsenal Supporters Club Cyprus, 25 χρόνια. Με ένα μοναδικό καλεσμένο, ο Ray Pavlour, ο θρύλος των κανονιέριδων, που έρχεται Κύπρο για μια βραδιά γεμάτη ιστορίες και αναμνήσεις. 5 Ιουνίου είναι το δείπνο και σας δίνουμε, είναι στη Λεμεσό, στο Blue Lantern Restaurant. Σας δίνουμε την ευκαιρία σε δύο από εσάς για να κερδίσετε δύο προσκλήσεις για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Η κλήρωση θα γίνει η Παρασκευή 22 Μαΐου, την επόμενη Παρασκευή, τη μεθεπόμενη μάλλον, με την ένδειξη Arsenal στο 23-24. Μπαίνετε στην διαδικασία για να κερδίσετε αυτό το δώρο. Μία πρόσκληση ο καθένας. Δύο θα βγούνε από μία πρόσκληση ο καθένας για να πάτε να συναντήσετε τον Ray Pavlour. Ωραίο δώρο. Λοιπόν, επίσης θυμίζω, ένα PlayStation 5 σας περιμένει 30 Μαΐου. Κλήρωση στο Instagram, στο λογαριασμό μου, στο Alkis Botsos. Μπείτε εύκολα, 2-3 κινήσεις, τσακ, μπαμ, τάκ κλπ. Είναι δωρεάν η διαδικασία, δεν υπάρχει κάποιο χρέωση. Οπότε ένα PlayStation 5, ξέρω ότι είναι ένα δώρο το οποίο πάντα είναι επίκαιρο και το θέλουν και οι πιτσιρικάδες, και όχι μόνο όσοι αισθάνονται σε πιτσιρικάδες. Για να δούμε τι θα δούμε. Έχουμε... Η Ανόρθωση είναι επίσημη από τις ομάδες οι οποίες έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί ο προγραμματισμός, που είναι περιορισμένος λόγω του εμπάρκο. Το ενδιαφέρον στην Ανόρθωση είναι με το κομμάτι της παραμονής των παικτών που θέλουν, ο Σένση παραδείγματος χάρη, ή ο Κίκο ή ο Μιχάλης Ιωάννου, που αυτή είναι πρώτη στη λίστα για την ανανέωση του συμβολαίου τους, ο Κίκο και ο Ιωάννου. Οι διοικούντες διαβεβαιώνουν ότι ο Στέφανο Σένση και ο Μάουρο Καμορανέζη έχουν κλειστό συμβόλαιο μέχρι το 2027. Άρα περιμένουμε να δούμε. Θυμίζω ότι εντάξει, η Ανόρθωση πήρε και ένα μπόνους 70.000 ευρώ για την πρωτιά στο δεύτερο γκρουπ, το οποίο υπό τις περιστάσεις και τα στενά οικονομικά περιθώρια που υπάρχουν στην ομάδα είναι, κρίνεται σημαντικό. Άρα να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Στο κομμάτι των, των ανανεώσεων και της παραμονής παικτών, που είναι βασικά γρανάζια για την επόμενη χρονιά. Γιατί λόγω εμπάργου δεν μπορεί να έρθει κανένας καινούριος ποδοσφαιριστής. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το ξέρετε.

Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα. Η Ομόνοια έχει πολύ καλές πιθανότητες, επαναλαμβάνω, να είναι στο τρίτο γύρο του Champions League, εφόσον προκριθεί από τον δεύτερο, στους ισχυρούς. Και το πιθανότερο είναι να είναι προς τα εκεί η κουβέντα, αλλά να περιμένουμε να δούμε. Η ΑΕΛ θα χτιστεί από την αρχή. Δεν την παίρνει γενικά για πειραματισμούς, γι' αυτό θα ρίξει δίχτυα σε παίκτες εντός Κύπρου. Δηλαδή θέλει τον Βανά Άλβες, θέλει τον Ντανίλιο Σπόλιαριτς, θέλει κάποιους παίκτες οι οποίοι τους ξέρει ότι, και πιστεύουν ότι μπορεί να τους βοηθήσουν για τη νέα χρονιά. Προφανώς ο στόχος δεν είναι η ομάδα να είναι στο δεύτερο γκρουπ και να παίζει αδιάφορα παιχνίδια. Αλλά το θέμα της όλης διαδικασίας, καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαδικασία που δεν είναι εύκολη για μια ΑΕΛ η οποία το μπάτζετ της δεν είναι στα επίπεδα των άλλων ομάδων, άρα θα πρέπει να βρει το καλύτερο δυνατό ρόστερ να χτίσει με βάση τα λεφτά τα οποία υπάρχουν. Και αυτή τη δουλειά θα την κάνει κυρίως ο Ζωέλ Νταμαχ, ο οποίος έχει έρθει στην ΑΕΛ από την ομάδα της του Άρη. Έτσι, ήταν μια καλή παρουσία στον Άρη για τον Νταμαχ, ελπίζουν στην ΑΕΛ να κάνει κάτι περισσότερο. Λοιπόν, θέλω να πω μια είδηση την οποία έχουμε δημοσιεύσει πριν από λίγο, ούτε 10 λεπτά, στην ιστοσελίδα μας, που λέει ότι η Πάφος αλλάζει τηλεοπτική στέγη. Η Πάφος έχει αποφασίσει να ενεργοποιήσει τις συμφωνίες με την GableNet για αποχώρηση, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιο είναι σε ισχύ, και έχει ήδη συμφωνήσει με τη Sita Vision, η οποία αναλαμβάνει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ομάδας από τη νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι κλειστό το θέμα, άρα μένουν τα τυπικά για τις επίσημες ανακοινώσεις. Επαναλαμβάνω, ρεπορτάζ το οποίο αναρτήσαμε πριν από λίγο, έχει και άλλες λεπτομέρειες στο sportpavlefm.com.cy. Έτσι, μπείτε, δείτε στην ιστοσελίδα μας την αλλαγή τηλεοπτικής στέγης για την Πάφο. Φεύγει από την CableNet, πάει στην Sita Vision. Κλείνω την παρένθεση. Για την ΑΕΛ τα είπαμε, η ΑΕΛ καλείται να δώσει την Παρασκευή τον τελευταίο αγώνα με τον Ακρίτα εκτός έδρας, άλλο ένα μάτς αγκαρία για την ΑΕΛ, πολύ σημαντικό για τον Ακρίτα, ο οποίος θέλει να κερδίσει και να περιμένει δώρο της ανόρθωσης απέναντι στον Ολυμπιακό. Βασικά, αν κερδίσει ο Ακρίτας και δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός, πέφτει ο Ολυμπιακός. Να δούμε τι θα δούμε. Για τον Άρη δεν μπορώ να πω κάτι καινούριο. Περιμένουμε και εδώ πολλές αλλαγές. Παίχτες όπως είναι ο Κάστανος, ο Κορέα, τους θέλει και την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω, με τον Κάστανο ακούγονται πάρα πολλά. Ο Κάστανος, θυμίζω, είναι δανεικός στον Άρη, άρα θα εξαρτηθούν όλα από την ομάδα του στην Ιταλία. Αν θα πάει σε άλλη ομάδα, αν θα μείνει στον Άρη, αν θα επιστρέψει στην Ιταλία. Γενικά είναι ένα ομιχλώδες τοπίο, το οποίο θα έχει κάποια ενδιαφέροντα κεφάλαια τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες. Τα μόνα παιχνίδια τα οποία έχουν ενδιαφέρον

0: ΑΕΚ Πάφος, το ίδιο το ΑΠΟΕΛ Ομόνοια, χωρίς κόσμο. Το ΑΠΟΕΛ Ομόνοια, το ίδιο το ΑΠΟΛΛΟΝ Άρης, το ίδιο το Ύψωνας Παραλίμνη. Μάλιστα. Στον Ύψωνα δεν ξέρω τι θα κάνουν, διότι και στο θέμα προπονητή ο Ροσταντή έχει κάνει μια χαρά δουλειά εκεί πέρα. Βλέπω λόγο να μην τον κρατήσει εκεί ο Ρώσος. Αν δεν τον κρατήσει, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Στον Ύψωνα το πρόβλημα είναι αλλού, ότι αυτό που ακούω είναι ότι ο βασικός χορηγός φεύγει, σταματάει η χορηγία φέτος, οπότε θα ψάξουν προφανώς άλλο μεγάλο χορηγό. Και έχουν αναγγείλει, έχουν προαναγγείλει ότι θα φτιάξουν και γήπεδο. Οπότε είναι ένα κομμάτι επένδυση το οποίο μπαίνει και αυτό στο τραπέζι δυνατά στην ομάδα του Ύψωνα. Για να δούμε τι θα βγει.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν... πάμε και λίγο εκτός συνόρων. Η ΑΕΚ, ξέρετε πόσα λεφτά έχει εξασφαλίσει με το καλημέρα, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με το καλημέρα, διότι έχει μπει στο Europa League, στο League Face και εννοείται κυνηγάει το Champions League. Είναι στα play-off του Champions League, έτσι ως γνωστό. Άρα λοιπόν, με το καλημέρα έχει 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι εξασφαλισμένα, είναι δεδομένα. Αν πάρει το εισιτήριο για το League Face του Champions League, δηλαδή περάσει από την φάση των play-off, τότε η ΑΕΚ πάει στα 20 εκατομμύρια και προς τα πάνω, εννοείται, κοιτάει ανάλογα και με το πόσα λεφτά θα πάρει από τους βαθμούς κλπ. Τα ξέρετε αυτά. Άρα να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Σίγουρα στην ΑΕΚ ήταν τρομερή χρονιά, τρομερή. Αλλάζει επίπεδο με αυτή την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της και ετοιμάζεται να ανταποκριθεί στην πρόκριση που λέγεται Champions League. Έτσι. League Face του Champions League. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκριση. Ο Μάνταλος έκανε κάποιες δηλώσεις που λέει το τρίτο είναι το ωραιότερο από τα τρία που έχει κερδίσει με την ΑΕΚ. Περιμένουμε να δούμε και το μεγαλύτερο ρόστερ που πρέπει να χτίσει η ΑΕΚ, η οποία λογικό να γίνει κάτι τέτοιο λόγω Champions League ή και Europa League ακόμα. Στον Παναθηναϊκό γίνονται δεύτερες σκέψεις για τον θα κρατήσει τον Μπενίτεθ. Ενώ μέχρι πριν 15-20 μέρες ήταν τελειωμένος, τώρα φαίνεται ότι η εικόνα που βγάζει ο Παναθηναϊκός και είναι καλύτερη αγωνιστικά και κάποια πράγματα που γίνονται στην ομάδα φέρουν τον Μπενίτεθ κοντά ή μάλλον τέλος πάντων με πιθανότητες να παραμείνει και την επόμενη χρονιά. Οπότε να περιμένουμε να δούμε. Στον Παναθηναϊκό βρήκαν τους οπαδούς με τις κροτίδες που οδήγησαν την ομάδα στη δημορία της Λεωφόρου στο μάτς με τον ΠΑΟΚ και έχει κατατεθεί αίτηση αναστολής που ελπίζει στον Παναθηναϊκό, αφού τους βρήκαν τους ένοχους, να υπάρξει αναστολή της, πώς το λένε, της ποινής. Να δούμε. Στον Ολυμπιακό χάλια κατάσταση, πολύ απογοήτευση. Ο Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα. Στόχος είναι η δεύτερη θέση για να παίξει το Champions League με το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, που δεν είναι εύκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει και άλλο στόχο από τη στιγμή που η τρίτη θέση οδηγεί στο Conference League, που είναι πολύ χαμηλή διοργάνωση και με ελάχιστα έσοδα. Φαίνεται ότι είναι αβάσιμη η προπονητολογία, δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ είναι το σύνθημα που λέει μείνει για πάντα στο λιμάνι. Νομίζω δεν βλέπω να φεύγει ο Μεντιλίμπαρ με αυτά τα οποία διαβάζω από τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Είναι κάτι το οποίο όμως θα ξεκαθαρίσει αν ο Ολυμπιακός έρθει τρίτος, να είναι ζόρικη η κατάσταση για τον Μεντιλίμπαρ. Ο Γιαννακόπουλος respect, διότι υπήρχε μια κατάσχετη έτσι παραφιλολογία περί ΟΑΚ, ότι έχει πρόβλημα το παρκέ κλπ. Έβαλε τα πράγματα στη θέση του. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με το ΟΑΚΑ, θα φιλοξενηθεί η διοργάνωση κανονικά.

0: όποιος και να είναι εκεί, δηλαδή αυτό που λέει είναι ότι ακόμα και αν δεν πάμε εμείς σαν Παναθηναϊκός, η διοργάνωση θα γίνει κανονικά στο ΆΚΑ και θα είναι, θα είναι το καλύτερο Final Four ever. Γιατί μιλάμε για το πλέον σύγχρονο γήπεδο στην Ευρώπη, έτσι με το, με το γυαλί τέλος πάνω στο παρκέ κάτω. Παναθηναϊκός που έχει το παιχνίδι αύριο με την Βαλένθια και θα κριθεί αν θα είναι στο Final Four. Θέλει διπλό και μόνο, τίποτα άλλο. Super League, σήμερα έχουμε παιχνίδια στο τρίτο γκρουπ της διαβάθμισης. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, Πανετολικός Λάρισα και Φυσιά Ατρόμητος Αθηνών. Πιστεύω θα έχει γκολ εδώ η διαδικασία, γιατί έχει πολλά διάφορα παιχνίδια ή κάποια είναι αδιάφορα και κάποια με κίνητρο και για τις δύο ομάδες. Άρα, ναι, α δούμε. Καλημέρα στο φίλο του Αλέξανδρο στη Λάρνακα. Γεια σου, Αλέξανδρο μου, καλημέρα. Λοιπόν, 1-1 χτες το βράδυ, τότε να με την Λίντς. Η Λίντς, παρά το γεγονός ότι είναι σωσμένη, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν χαρίστηκε, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Πήρε την ισοπαλία στο Λονδίνο και έκανε μια άνετη χρονιά στο φινάλε. Έχει εδώ και κάποιες αγωνιστικές που έχει σωθεί η Λίντς, αλλά μας έβγαζε την εικόνα ομάδας που μπορεί να τα καταφέρει. Ράγιο Βαγεκάνο Τζιρόνα 1-1, Νάπολη Μπολόνια 2-3 σε παιχνίδια τα οποία είχαμε χτες βράδυ. Σήμερα έχει 3 μάτς στην Πριμέρα, Θέλτα Βίγκο Λεβάντε 8, Ρεάλ Μπέτις Έλτσε 9 και ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης 10.30. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα της La Liga απόψε. Μπασκετάκι παίζει αυτή την ώρα το Los Angeles οι Lakers, προηγούνται τον Oklahoma City Thunder 92-89, αλλά είναι στην τέταρτη περίοδο και έχει ακόμα χρόνο, οπότε ναι, να περιμένουμε να δούμε. Έχει Eurovision απόψε, ημιτελικό, παίζει ο τραγουδάει ο Ακύλα στο Φέρτο Φέρτο, το οποίο είναι πολύ ψηλά στα στοιχήματα, δεν ξέρω αν, αλλά έχει καλές πιθανότητες για πρωτιά. Σε αντίθεση με το δικό μας, το οποίο χαμηλά, το τραγούδι της Κύπρου, που δεν είναι άσχημο, αλλά τα live, η φωνή της Αντιγόνης δεν ήταν η καλύτερη. Η Ελλάδα είναι δεύτερο φαβορή, πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, μαζί με τους Φιλανδούς. Οι Φιλανδοί έχουν αυτή την κυριούλα με το βιολί που είναι όλη την ώρα. Εντάξει, και από εκεί πέρα το χάος. Η Κύπρος πάντως δεν είναι μέσα στα φαβορή, είναι στην 12η θέση. Η σκηνική παρουσία της Αντιγόνης ήταν ωραία, το είδα την πρόβα, εντυπωσιακή, αλλά η φωνή της δεν είναι, η φωνή της έτσι βέβαια, δεν παραφωνεί, είναι βραχνή η φωνή της, έχει λίγο γρέζι, είναι λίγο βραχνή η φωνή της, το είπε και η κοπέλα κιόλας, οπότε πέσαν κάποια να τη σταυρώσουν. Εντάξει, okay. Να δείτε, ξέρω ότι θα δουν πολύ Eurovision και λοιπά, okay. Να δούμε τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 8. Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
0: Καλησπέρα, Αθηνική. Μέσα στο μικρόφωνο Άλκης Μπότσος. Τον τελικό του κυπέλλου έχουν αρχίσει να σκέφτονται σιγά σιγά Απόλλωνας και Πάφος. Στον Απόλλωνα Λωσάδα να μείνει τα ιατρικά νέα για Μάρκες και Ανσουσάν εν ώψη της αναμέτρησης. Αύριο αρχίζει η προπόληση των 8.900 εισιτηρίων που αναλογούν στους κυανόλευκους. Οι φίλοι του Απόλλωνα θα πάρουν το κάτω διάζωμα της Δυτικής και το νότιο πέταλο του Γασιπή. Η γενική είσοδος είναι 50 ευρώ, για κατόχους διαρκεία 40 ευρώ και το παιδικό εισιτήριο είναι στα 20 ευρώ. Στην Πάφο, Φελίπε και Κολτάρα ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα, μήπως και προλάβουν την αναμέτρηση. Η Πάφος ξεκινάει προπόληση την Παρασκευή για το εισιτήρια του τελικού, με τις τιμές να είναι από 20 έως 25 ευρώ και 10 ευρώ τα παιδικά. Στην Ομόνια, η πρωταθλήτρια θα ξεκινήσει την προσπάθεια στο Champions League από τον δεύτερο προκριματικό γύρο και θα είναι στον γκρουπ των ισχυρών. Όμως είναι και μία ανάσα από το να είναι ισχυρή και στον τρίτο γύρο. Αυτό θα γίνει αν πάρει τίτλο στην Ουγγαρία η Γκιόρ και χάσει τον τίτλο στο Ισραήλ η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στην ΑΕΚ η διοίκηση άρχισε εδώ και καιρό να δουλεύει για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Στη μεθαυριανή συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ομάδας Άνδρου Καραπατάκη αναμένεται να υποθούν πολλά όσον αφορά τον προγραμματισμό, με το κεφάλαιο Τσάβι Ρόκα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Στο απόλυο με την ομάδα να μένει για δεύτερο σερί καλοκαίρι εκτός Ευρώπης, το οικονομικό είναι το πρώτο μέλημα για την επόμενη μέρα. Η σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανοίγει τον απολογισμό, ενώ η Γενική Συνέλευση οδηγείται όπως όλα δείχνουν αρχές Ιουνίου, εκεί όπου το ΑΠΟΕΛ χρειάζεται απαντήσεις για το τι θα γίνει με την διοίκηση, με τον προπονητή και το κομμάτι των επενδυτών. Στην ανόρθωση, οι διοικούντες διαβεβαιώνουν ότι ο Στέφανο Σένσι και ο τεχνικός της ομάδας Μαόρο Καμορανέζη έχουν κλειστό συμβόλαιο μέχρι το 2027. Κίκο και Μιχάλης Ιωάννου είναι στην λίστα για την ανανέωση του συμβολαίου τους και σε περίοπτη θέση. Στην ΑΕΛ υπάρχει το αδιάφορο παιχνίδι απέναντι στον Ακρίτα την ερχόμενη Παρασκευή. Την ίδια ώρα ο Ζωέλ Νταμάχο έχει μπει σε φουλ ρυθμούς όσον αφορά τον προγραμματισμό, ψάχνοντας παίχτες που αγωνίζονται κυρίως στην Κύπρο, αλλά και παίχτες από το εξωτερικό. Στην Ελλάδα η ΑΕΚ πανηγυρίζει τον τίτλο με την Φιέστα να ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την τελευταία αγωνιστική. Την ίδια ώρα ο Νίκολιτς σε συνέντευξή του στην Ουγγαρία είπε ότι χρειάζεται μεγαλύτερο ρόστερ για το Champions League της επόμενης χρονιάς. Στον Ολυμπιακό φαίνεται είναι τελείως αβάσιμη η προπονητολογία όσον αφορά το Μεντιλίμπαρ, αφού αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν προκύπτει θέμα αποχώρησης του Βάσκου προπονητή. Την ίδια ώρα στον Παναθηναϊκό γίνονται δεύτερες σκέψεις από τη διοίκηση Αλαφούζου για το αν θα κρατήσει τον Ράφα Μπενίτεθ. Διαψεύδουν οι πράσινοι για ενδιαφέρον για τον Ρεμπρόφ όσον αφορά τον Πάγκο. Επιστροφή για Κουμάκη στον ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στην Αγγλία χτες βράδυ Tottenham Lynch 1-1, στην Ισπανία Ράγιο Βαγεκάνο Τζιρόνα 1-1 και στην Ιταλία Νάπολη Μπολόνια 2-3. Στην Ισπανία σήμερα 3 παιχνίδια, Θέλτα Λεβάντε στις 8, Μπέτις Έλτσε στις 9 και στις 10.30 το βράδυ ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
10: Το goal του Getze τελικός 2014. Παράταση. Γερμανία-Αργεντινή. Στο 113ο λεπτό, ο Μάριο Γκιότσε κοντρολάρει με το στήθος. Σουτ στην κίνηση και goal. Η Γερμανία πρωταθλήτρια κόσμου. Ένα παιδί 22 ετών γράφει ιστορία στο μεγαλύτερο ραντεβού του πλανήτη.
9: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
12: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά, δεν θες άλλη μια έγνοια.
13: Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
14: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
15: Οδηγούμε με ηρεμία. Αποφεύγουμε τις απότομες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις. Κρατούμε μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας σε σχέση με τη στεγνή άσφαλτο. Ενώ συμπεριφερόμαστε όρημα για να αποφύγουμε δυσάρεστα απρόπτα τόσο για μας όσο και για τους γύρω μας.
16: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
17: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
18: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
19: Flame Grilled tastes better.
20: Στοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
21: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
22: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
23: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
2: Jackpot στον Joker. 10.300.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
3: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
2: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
4: Πίνασες. Η λύση είναι.

0: Πίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajones.com.cy.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
3: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
4: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
5: If you're all in, we're all in.
4: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
7: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
8: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
7: Κάτι άλλο?
8: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
9: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
11: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού, World Market. Τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
12: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
14: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
15: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
16: 15. Από πού θα πάμε?
15: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
16: Τι?
15: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
16: Τώρα μιλάς σωστά!
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top-up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
19: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top-up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.

0: Ήρθε με τις ταχυνόπιτες ο Ανδρέας ή λέει όχι? Ψευδείς ειδήσεις. Δεν θέλουμε ταχυνόπιτες, δεν μας αρέσουν. Αλλά μας είπαν ότι εντοπίστηκε το πρωί, σε εντοπίσαν σε ένα φούρνο. Να κουβαλάς δύο ταχυνόπιτες κιόλας. Δεν ξέρω, έτσι λέει. Έτσι μας είπαν. Κάποιος είναι ψεύτης τελικά. Μας λένε, μας παρασύρουν για να διαβάζουμε, να παραγάγουμε ψευδείς ειδήσεις. Λοιπόν, Pizza Hut, ο χορηγός μας της εκπομπής, η ζύμη είναι φρέσκια καθημερινά και φτιάχνεται χειροποίητα. Πολλές επιλογές σε ζύμες ανάμεσα σε handcraft, thin, stuffed crust και την αγαπημένη, εννοείται, original pan. Τώρα και σε double stuffed για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Στέλλα, είναι στη γραμμή. Για πάμε.
1: Καλημέρα.
0: Στέλλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, είμαστε καλά. Εσείς?
0: Καλά είναι, άμα έχει λίγο σκόνη, αλλά εντάξει, είμαστε καλά. Αντέχουμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι περίεργο σήμερα ο καιρός.
0: Ναι, περίεργο.
1: Και κάνει και λίγο κρύο.
0: Μια χαρά είναι, όχι. Ναι, διότι καήκαμε αυτές τις μέρες.
1: Συγκριτικά
0: με χτες και προχτές, ναι, είναι λίγο πιο έτσι ωραίος ο καιρός. Έχει μια ψυχούλα.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται στην επικαιρότητα σήμερα.
0: Τι είναι αυτή η κουβέντα με τον Ζαβράντονα?
1: Τι είναι αυτή η κουβέντα? Λοιπόν, ο δικηγόρος του Ζαβράντονα, ο κύριος Πουγιουρίς,
0: ναι,
1: το περί τα μέσα Δεκεμβρίου είχε ασκήσει έφεση στο δικαστήριο για την καταδικαστική απόφαση κατά του Ζαβράντονα το 2020 για υπόθεση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών. 15 περίπου κιλό.
0: Ναι.
1: Ήταν 15 κιλά και τότε ο Χριστοδούλος Ζαβράντονας, ο καταδικός, είχε καταδικαστεί για 22 χρόνια φυλάκισης ως ηθικός αυτουργός στην υπόθεση. Είχε αποδειχτεί η ηθική αυτουργία του. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή η απόφαση ακυρώθηκε χθες και δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα, τουλάχιστον από τον καιρό που εγώ παρακολουθώ το αστυνομικό ρεπορτάζ, για τέτοιες μεγάλες καταδίκες, έτσι, να ακυρωθεί απόφαση δικαστική, να εφεσιβληθεί για τέτοιες μεγάλες καταδίκες και για πρόσωπα τα οποία απασχολούν έντονα τις αρχές, δεν έχει ξαναζυμβεί.
0: Τώρα τι θα γίνει δηλαδή?
1: Παραμένει
0: υπόδικος.
1: Θα σου πω γιατί. Ναι, είναι
0: υπόδικος.
1: Θα σου πω γιατί ακυρώθηκε και ποια ήταν η απόφαση του δικαστηρίου. Το 2020, όταν είχε συλληφθεί τότε ο Ζαβράντονας στις κατεχόμενες περιοχές, είχε συλληφθεί ακόμα ένα πρόσωπο. Ένας άλλο πρόσωπο, το οποίο ήταν συμφερόμενος συνεργός του.
0: Okay.
1: Αυτό το πρόσωπο μαρτύρησε τότε και είχε μπει στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε υποδείξει τον Γιώργο Χριστοδούλου Ζαβράντονα ως τον ηθικό αυτούργο αυτής της μεγάλης εμπορίας ναρκωτικών, αυτού κουτού κοντραμπάντου. Τότε είχε στηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο, βγήκε μια πρωτόδικη απόφαση από ένα τριμελές κακουργιοδικείο. Το κακουργιοδικείο αποτελείται από τρία πρόσωπα. Μέχρι να βγει τελική απόφαση βγαίνουν ενδιάμεσες αποφάσεις. Βγήκε η ενδιάμεση απόφαση λέγοντας ότι ο Ζαβράντονας είναι ένοχος και αμέσως μετά, για κάποιες άσχετες και άκυρες συνθήκες, άλλαξε η σύνθεση του κακουργιοδικείου. Δηλαδή αυτά τα τρία πρόσωπα άλλαξαν και κράτησαν την ενδιάμεση απόφαση και προχώρησαν σε αυτή. Νομικά όμως, έλα που σε αυτό υπάρχει κενό και νομικά δεν τελικά κέρδισε χθες την πρώτη μάχη ο δικηγόρος του Ζαβράντονα στο εφετείο. Και επίσης τώρα, τι αλλάζει τώρα? Αλλάζει τώρα ότι ο μάρτυρας κατηγορίας που είχε πάει στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων της ΙΚΑΝ αποφυλακίστηκε και με προεδρική χάρη. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι στις ελεύθερες περιοχές. Άρα δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει το δικαστήριο με τον Ζαβράντονα και με ποια στοιχεία έχει ενώπιον της αστυνομία. Για να μπορεί να ξανακαταδικάσει τον Ζαβράντονα σε 22 έτη.
0: Ναι,
1: θα δούμε.
0: Ναι.
1: Θα ξαναξεκινήσει δίκη βασικά.
0: Ναι, αυτό κατάλαβα. Ότι πάλι από την αρχή με νέα σύνθεση.
1: Και δεν έχει άλλη καταδίκη ο Ζαβράντονας. Έχει τις υπόλοιπες που είχε, τις έχει συμπληρώσει.
0: Μάλιστα. Άρα να περιμένουμε να δούμε. Ωραία. Πάμε στα υπόλοιπα. Τι έχουμε?
1: Πάμε στην υπόθεση Σάντ. Έχουμε γεωμένες εξελίξεις. Χθες πήραν ένα φάκελο αρχηγός της αστυνομίας από τους ανακριτές της Λευκωσίας, οι οποίοι ολοκλήρωσαν όπως φάνηκε την έρευνα για την υπόθεση Σάντι. Οι Αμερικανοί του FBI έφυγαν από την Κύπρο. Με την Europol αναμένουμε να δούμε τι θα μας πει για αυτά τα μηνύματα. Ο αρχηγός της αστυνομίας ενημέρωσε κατευθείαν τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Φιτηρίν, και ο Υπουργός Δικαιοσύνης με τη σειρά του έδωσε τις λεπτομέρειες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τώρα, οι πληροφορίες μας προσωπικά εμένα λένε ότι ο κ. Φιτηρίς δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε διάσκεψη για να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα των μεσαιτήμις ερευνών. Ναι, ναι. Αυτό θα το κάνουν από την αστυνομία και μάλιστα εντός της εβδομάδας. Εντός της εβδομάδας. Άρα εντός της εβδομάδας αναμένεται να ξέρουμε το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα των ερευνών και για ποιο λόγο και μέχρι που έφτασαν οι έρευνες και τι καταδεικνύουν οι έρευνες. Οι πληροφορίες οι δικές μας είναι ότι μέσα από τις έρευνες προκύπτουν και ποινικές διώξεις, τις οποίες όμως θα δει η νομική υπηρεσία.
0: Κατά ποιον, δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Να πάει στη νομική υπηρεσία, να το μελετήσει η νομική υπηρεσία και να μπορούμε κι εμείς να πούμε αυτά που μας λένε δημοσιογραφικά.
0: Okay.
1: Εγώ απλά το μόνο που θα αρκεστώ να σου πω ότι μαθαίνουμε δημοσιογραφικά είναι ότι μέχρι στιγμής έρευνες καμία στοιχειοθέτηση των όσων ισχυρισμών προβάλλονται μέσα από τα μηνύματα που περίλθα στην κατοχή, που ήταν το φως της δημοσιοτήτας με το περιεχόμενο της Σάντι. Καμία.
0: Okay.
1: Αυτό προκύπτει μέσα από τις έρευνες των ανακριτών. Αυτό λένε τουλάχιστον οι δικές μας πληροφορίες δημοσιογραφικά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, εάν όντως αυτό στο τέλος της μέρας.
0: Οι Αμερικανοί πάντως έβγαλαν το πόρισμα το FBI έτσι και έχει αποχωρήσει. Δηλαδή έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν.
1: Οι Αμερικανοί ναι, έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Ναι. Συνέδραμα στην όλη ανακριτική. Συνέδραμα στο να εξεταστεί το μαστηρικό υλικό. Δεν έλαβαν καταθέσεις, δεν πήραν ανακρίσεις. Συνέδραμα σε αυτό. Και αποχώρησαν από το νησί. Εντάξει, μέσα στο πόρισμα των ανακριτών του αρχηγείου είναι και η βοήθεια των ανεξάρτητων ερευνητών του Αμερικανικού FBI.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε πολλά, να το αφήσουμε να πάει.
0: Όχι,
1: από
0: δεν μπορούμε να πούμε για ευνόητους λόγους και πρέπει να...
1: Δεν μπορούμε να πούμε πολλά για ευνόητους λόγους, θα τα πούν οι αρμόδιοι εντός των επόμενων ημερών και μάλιστα πριν το τέλος της εβδομάδας, όπως σου έχω πει. Θα βγουν προς τα έξω, θα μιλήσουν, θα δούμε και ακολούθως θα πάρει το δρόμο της νομικής υπηρεσίας. Από εκεί και πέρα, αν θα αποφασιστούν ποινικές διώξεις ή όχι, είναι δουλειά της νομικής υπηρεσίας. Μπορεί όμως να υπάρχει και οποιαδήποτε ιδιωτική διαδικασία σε εξέλιξη, η οποία θα έχει και το οποιοδήποτε πόρισμα στα χέρια της.
0: Μάλιστα. Προχωράμε.
1: Ναι. Να σου πω έτσι, κλείνοντας αυτό, ένα από τα πολλά που έχουν καταρριφθεί είναι και αυτά που λέγαμε και εμείς πριν. Ότι δηλαδή δεν έχει τρία παιδιά με τον προεδικαστή. Έτσι. Και το ένα παιδί, σε θυμάμαι.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Και ότι, ας πούμε, παράδειγμα, ας πούμε, ότι εργάστηκε στο προεδρικό, δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει.
1: Ότι εργοδοτήθηκε από εταιρεία με το αδελφότητα των Οδοδόσταυρων, δεν ισχύει.
0: Ούτε αυτό.
1: Όχι, ούτε αυτό.
0: Τώρα, μάλλον μου λες και εγώ
1: τα μετά. Τα χρήματα, τα 250.000 ευρώ, δεν ισχύουν.
0: Μάνι μου έχει πει τα μισά σχεδόν από αυτά τα οποία είχαν λεχτεί ως αφήγημα το προηγούμενο διάστημα και ότι δεν ισχύουν.
1: Ναι, δεν το λέω εγώ.
0: Εννοώ το ρεπορτάζ να φέρεις.
1: Καταλαβαίνω τι λες. Το επισημάνω όμως για να είμαστε σίγουροι για αυτούς και αυτούς που μας ακούν. Το λένε μέσα από τις έρευνες.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Πραγματικά και το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να ακούσω είναι το ότι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους ή δεν είναι αμερόληπτοι και ούτω καθεξής. Φέραμε και τους Αμερικανούς, το FBI, για να μας τα πούν αυτά. Είναι πάρα πολύ λυπηρό και πάρα πολύ κρίμα έτσι όπως εξελίσσεται η όλη υποθέση της Σάντι. Και για πολλούς και διάφορους λόγους, τους οποίους θα έχουμε τον χρόνο να τους συζητήσουμε αφότου από επίσημα χείλη ακούσουμε και το πόρισμα των ερευνών. Αυτό για τη Σάντι. Τώρα, βγήκε και η εφαρμογή το πού και πώς ψηφίζουμε, αν κάποιος ενδιαφέρεται.
0: Δεν τους βλέπω πολύ ζεστούς να ενδιαφερθούν, αλλά εντάξει, κάποια τελευταία στιγμή θα τρέχουν. Ναι, για πες.
1: είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Ναι.
1: Είναι πώς ψηφίζουμε. Μπορούμε να μπούμε μέσα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών να δούμε πώς ψηφίζουμε.
0: Μα ψηφίζουν και με ψηφιακή ταυτότητα φέτος ο κόσμος. Κάπως σε κάτι που είδα αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό γίνεται και στις προεδρικές εκλογές.
0: Α, είχε γίνει και στις προεδρικές. Οκ. Okay.
1: Εκτός από το εκλογικό βιβλιάριο είναι και η ταυτότητά μας, το δελτίο μας κανονικά και η ψηφιακή μας ταυτότητα. Θα ανοίξουν ώρα 7 το πρωί κάλπες, θα διακόψουν στις 12 το μεσημέρι, θα ξενικίνησουν ξανά στις 1 και θα κλείσουν στις 6 όπου θα έχουμε και τα exit polls μας.
0: Okay.
1: Και ακολούθως θα γίνει καταμέτρηση των ψήφων. Το πώς ψηφίζω και πού ψηφίζω, υπάρχει μια εφαρμογή στο σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Μπορείτε να μπουν, να τη δουν όποιος ενδιαφέρεται. Και έχει αυτή την έννοια σήμερα το πρωί. Μπορεί να μπει να το δει.
0: Όπως το λες, ναι.
1: Και, ναι. Για να δει το εκλογικό του κέντρο. Για να δει το εκλογικό του κέντρο, ταυτόχρονα είπαμε, κορυφώνονται. Το πολιτικό θερμόμετρο είναι στα ύψη. Καθημερινά φιλοξενούμε υποψήφιους βουλευτές. Ξέρετε, ο στούντιο της εκπομπής ήταν η Ειρήνη Χαραλαμπίδου με τον Χρήστο Χριστοφίδου Ακέλο, που διασταύρωσαν τα ξύφη τους. Νομίζω ότι ζούσαν στιγμές ντεζαβού.
0: Δηλαδή.
1: Μιλούσαν για το να διαζύγιο του Ακέλο με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου.
0: Μα πάλι ακόμα αυτή, η κουβέντα, πάλι ναι. Σε αυτό το θέμα. Παλιό το θέμα.
1: Ναι. Παλιό, αλλά φαίνεται ότι καίει τα τις δύο πλευρές. Φαίνεται ότι δεν έχουν κλείσει οι πληγές ακόμη. Καλό θα είναι να κάτσουν να μιλήσουν, αυτό τους είπα.
0: Μέχρι αυτή την εβδομάδα είναι τα γκάλοπ, δηλαδή ή επιτρέπονται και την επόμενη εβδομάδα. Τώρα προσπαθώ να δω τι
1: σημερινότητα. Όχι.
0: Την επόμενη δεν επιτρέπονται.
1: Η τελευταία το Mega Channel είναι την Παρασκευή
0: 15 του μήνα. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι, 15
1: ναι. Η δημοσκόπηση του Mega Channel είναι εκεί. Και να σου πω, δεν νομίζω να υπάρχουν δημοσκοπήσεις την επόμενη εβδομάδα.
0: Όχι, όχι,
1: δεν υπάρχουν. Αλλά νομίζω
0: δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Τελευταία εβδομάδα δεν υπάρχουν, όχι.
1: Και επίσης, debate θα δούμε πάρα πολλά την άλλη εβδομάδα με πολιτικούς αρχηγούς. Είναι η τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Και εμείς στο στούντιο έχουμε προγραμματίσει να κάνουν ένα γύρο όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Τους είχαμε ζητήσει και να έρθουν διάδες, αλλά δεν αποδέχτηκαν. Εύκολα, τέλος πάντων, μονάδες θα έρθουν, ένα γύρο πολιτική αρχηγή.
0: Yes, έρθουν μόνο.
1: Να τους ακούσουμε.
0: Να σου πω κάτι, εάν ακούει
1: έχει
0: κάποιος.
1: Είναι μεγαλύτερη αξία όμως να είναι δύο.
0: Μα δεν παρακολουθεί ο κόσμος μονάδες. Δύο, τρεις είναι πιο ωραία που γίνεται και κουβέντα. Ξέρω.
1: Ναι, γίνεται και κουβέντα και καταλαβαίνεις. Και ο ένας λέει του άλλου αυτά που θέλει να του πει. Τέλος πάντων, και μονάδες όμως, το θέμα είναι να ακούσουμε τις θέσεις τους.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να δούμε. Τις προθέσεις τους, το θέμα είναι να τους ακούσουμε. Έτσι.
0: Ναι, ο 902 ρωτάει, αφού δεν στοιχειοθετείτε τίποτα, για ποιους είναι οι ποινικές ευθύνες για τη Σάντι που λέγαμε πριν.
1: Προκύπτει στις ποινικές ευθύνες εκ πρώτης.
0: Ναι, αφού δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, το είπε και η Στέλλα πριν, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να είναι.
1: Νομίζω ότι λίγη σκέψη περισσότερο χρειάζεται.
0: Εντάξει, ο καθένας σκέφτεται όπως θέλει.
1: Ναι, όχι, αυτό θέλω να πω ότι χρειάζεται λίγο περισσότερο. Δηλαδή, όταν εγώ καταγγέλλω κάποιον και δημόσια το διασύρω την υπόληψη του, τότε δεν έχω ευθύνη. Προφανώς έχω ευθύνη.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δείξει όμως. Είναι κάτι που θα αποφασίσει η νομική υπηρεσία βασιζόμενη στο τι πώς κατέληξε η αστυνομία.
0: Μάλιστα. Άρα να περιμένουμε να δούμε. Κάτι υπομονή, μην βιάζεστε. Είστε και
1: βιάζεστε
0: κάποιος. Περιμένετε. Μέχρι τέλος της εβδομάδας, αφού το είπες 10 φορές πριν. Λοιπόν, τι άλλο υπάρχει. Πιάσαν αυτό τον οδηγό εκεί στο highway που κουβαλούσε τον κύριο στο Park Breeze.
1: Έχεις δει το βίντεο.
0: Το είδα.
1: Ναι,
0: report CY. Ναι, ναι, ναι. Το έδινε να αφαιρήσει κι άλλον μετά. Πέρα από το. Ήταν και ένας άλλος που προσπαθούσε.
1: Ακούω να ρωτήσω τώρα τι μου προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση.
0: Ναι.
1: Κάνοντας αυτό το θέμα και με τον εκπρόσωπο του της αστυνομίας, ρωτήσαμε για ποιο λόγο δεν συνελήφθη επί τόπου επάνω στο φόρο συλλήφθη.
0: Γι' αυτό λέω, αυτό αναρωτιόμουν.
1: Ναι. Και η απάντηση ήταν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν καταδίωξη γιατί ήταν το πρόσωπο στον ανεμοθώρακα. Σεβαστό και πολύ ορθό.
0: Περίμενε το πρόσωπο, αφού έπεσε μετά το πρόσωπο.
1: Εάν δεις το βίντεο όμως, βλέπεις το περιπολικό να τρέχει σαν να μην προχωράζει καταδίωξη.
0: Βέβαια. Αφού την ώρα που έπεσε ο κύριος, έπεσε από τον ανεμοθώρακα, ένα συνέχεια πάνω, μετά το περιπολικό πήγαινε με 800 από πίσω και τον κυνηγούσε.
1: Και ύστερα πήγαινε σιγά σιγά δίπλα του και ήταν άνθρωπο σαν ανεμοθόρακα, σαν να πάμε βόλτα.
0: Μπορώ να καταλάβω. Εν τω μεταξύ είναι 29 χρονών αυτό ο ανεγκέφαλο οδηγό. Αλλοδαπό είναι, ήταν τζέρ το αυτοκίνητο, ναι. Δεν κατάλαβα τι είναι, το φοβήθηκε και φοβήθηκε ένα δικαιολόγητο αυτό που έκανε. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα.
1: Εγώ χθες συνομιλώντας με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, του ρώτησα τι αδικήματα είναι στο ένταλμα σύλληψης και μου ανέφεραν τροχιά αδικήματα. Εγώ πραγματικά εισηγήθηκα από αέρος ότι αυτή στη σύλληψη θα έπρεπε να είναι και η απόπειρα δολοφονίας.
0: Είναι.
1: Ξεκάθαρα, δηλαδή, επί σκοπού προχωράς, έχεις άνθρωπο στον ανεμοθόρακα.
0: Δεν το συζητάμε, βέβαια. Άστο να κάνει ένα tour στις κεντρικές, έτσι να δει το πώς είναι. Να κάνει tour, να μείνει έτσι λίγο καιρό, να τις γνωρίσει από κοντά. Γιατί δεν βγάζει λογική με τέτοιους τύπους. Μέσα και κανεί. Δεν χρειάζονται. Δεν υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα να πει σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι καθαρά απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τι συζητάμε τώρα.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Εδώ για πλάκα ανεβαίνει στον ανεμοθώρακα και ξέρεις πάνε να παίξει βλακίες. Βλέπω κάποιους πάνε να παίξουν για να κινήσουν το αυτοκίνητο 3-4 μέτρα και κινδυνεύει να πέσει κάτω να σε πατήσει. Πόσο άλλος που πήγαινε μέσα στο highway, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Οκ. Έχουμε τίποτα άλλο, καμιά.
1: Αυτά πάνω κάτω, Άλκη.
0: Ο Τραμπ με τον Τραμπ τώρα. Κάτι είδαμε τον Τραμπ. Περίμενα να δω γιατί έβλεπα στο πρώτο θέμα πριν λίγο. Κάτι έχει. Αλλά τι έχει, κάτι δεν το βρίσκω τώρα.
1: Όχι, ήτανε... δεν έχει κάτι, είναι η ατάκα που είπε.
0: Με ξέρω.
1: Ότι είναι σε μηχανή υποστήριξης η διαβούλευση με το Ιράν. Δεν είναι ο ίδιος.
0: Μα είναι, ναι, αλλά είναι πάλι στα μαχαίρια η όλη κουβέντα. Πάλι με αρχή δηλαδή. Να σου πω, να δούμε τον Ακύλα σήμερα.
1: Α, ναι, έχουμε και τον τελικό της Eurovision σήμερα. Στην τέταρτη θέση ο Φερτό.
0: Ναι.
1: Και στην την Πέμπτη είναι η Αντιγόνη, το Τζάλα.
0: Μα εκεί η Αντιγόνη σήμερα.
1: Και το Σάββατο μεγάλος τελικός.
0: Την Πέμπτη είναι η Αντιγόνη εννοείς.
1: Την Πέμπτη είναι η Αντιγόνη,
0: ναι.
1: Το Τζάλα.
0: Αλλά νόμιζα Πέμπτη θέση ότι εντάξει, ναι.
1: Όχι, ναι, την Πέμπτη είναι η Αντιγόνη.
0: Ναι.
1: Και ο Σάββατο μεγάλος τελικός και σήμερα ο Ακύλας. Στο Φερτό, ένα τραγούδι που το οποίο κέρδισε τις εντυπώσεις.
0: Είναι και ωραίο το στήσιμο, η σκηνική του παρουσία νομίζω ότι μετράει πολύ σε μια τέτοια
1: κάτι, εγώ όταν πρώτη φορά μου το είχε βάλει κορμό να το ακούσω το συγκεκριμένο τραγουδί, μου λίγο κάπως τι ακούω τώρα.
0: Και εγώ έτσι ήμουν ακριβώς.
1: Όταν όμως είδα τη σκηνική του παρουσία.
0: Ναι, το υποστηρίζει άψογα.
1: Εκτός το ότι το υποστηρίζει άψογα και το πόσο καλό παιδί είναι και φαίνεται στα μάτια του. Και το αυτό με τη μαμά του
0: ναι.
1: Με συγκίνησε πάρα πολύ εμένα προσωπικά και από εκείνη τη μέρα έχει τη στήριξη μου και εμένα και νομίζω και όλη της Κύπρου και της Ελλάδας.
0: Μακάρι. Τον
1: είδαμε, έτυχε να τον δούμε και από κοντά, έχει τη σκηνική παρουσία και νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό τουλάχιστον λένε και τα στοιχήματα της Eurovision.
0: Μάλιστα. Δεύτερος είναι πριν πίσω από τους Φιλανδούς.
1: Δεύτερος.
0: Ναι, δεύτερος. Καθαρά δεύτερος. Δηλαδή το τρίτο φαβορί είναι η Αυστραλία. Είναι πολύ ψηλή η τιμή που δίνουν. Είναι πολύ φαβορί η Φιλανδία και η Ελλάδα μαζί. Πολύ κοντά. Πολύ κοντά.
1: Μακάρι. Να το φέρει.
0: Α, δούμε.
1: Να το φέρει στην Ελλάδα.
0: Έχουμε στο ΆΚΑ κλειστό. Έχουμε το T-Center, το κλειστό του Παναθηναϊκού. Το ΆΚΑ έγινε χαμός η Μετάλλικα. Γέμισε το Facebook
1: με το Μετάλλικα.
0: Με το συρτάκι, με τις τρύπες. Γενικά ήταν εντάξει, άλλη βραδιά. Λοιπόν, Στέλλα, καλή δουλειά.
1: Καλημέρα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 60 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Τσένταρο ρήμανσης 1 κιλό, 10 και 15 και με Lidl Plus 7,59. Βούτυρο 250 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 4,20 και με Lidl Plus 3,49. Lidl. More to value.
8: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
9: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Unicars. Driving your stories.
11: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
13: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
14: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
15: Fiber to the room να κάνεις.
16: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
17: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Μάτσου Πίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
18: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου. Με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωρά η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Unicars. Driving your stories.
19: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
20: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
22: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
23: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
24: 15. Από πού θα πάμε?
23: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
24: Τι?
23: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
24: Τώρα μιλάς σωστά.
25: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.

0: Λοιπόν, το καινούριο μας επάγγελμα, κύριε Μποιατζή, καλημέρα, είναι εκλογολόγοι.
1: Ας σου πω κάτι, πολύ εύκολο το έργο τους. Δίνουν απόκληση τρεις μονάδες.
0: Ούτε κι εγώ το λέω.
1: Και πέφτουν έξω, ρε. Ναι. Και ούτε γάτα ούτε σε πιάτο.
0: Και στο σύμπλην τρία.
1: Σύμπλην τρία πέφτουν, ναι, έξω, για το όνομα του Θεού.
0: Ναι.
1: Γιατί και δίνουν τόσες χιλιάδες οι σταθμοί στους εκλογολόγους. Σύμπλην τρία, ναι. Και λένε, βγάζουν ένα αριθμό. 15% φεύγει από το ένα κόμμα, πάει στο άλλο κόμμα. 7% πάνε από εδώ εκεί.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, τελικά έφαγες δύο ταχυνόπιτες το πρωί? Πέρα, γιατί μας λέει, λέει ψέματα 8.85.
1: Μα αστείο θα το...
0: ξέρω, γιατί να πει ξεκάρφοντα ο Πολιατζής είναι σε φούρνο και τρώει ταχυνόπιτες.
1: Εγώ το πρωί τρώω το Weetabix, αφού προσέχω, το ξέρεις. Ξεφεύγω λίγο τα βράδια, αλλά εντάξει, μες στα πλαίσια.
0: Άρα είναι Ράδιο Αρβίλα.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα, άρχοντες, λέει 935. Κάποιες πληροφορίες για κάποια email που έστειλε ο Τορναρίτης για επενδυτή στο ΑΠΟΕΛ που κυκλοφορούν, δεν είπατε τίποτα. Μα τι να πω, να πούμε μια παραφιλολογία, μπορεί να είναι και ψέμα και οτιδήποτε άλλο, ή ευσεβής πόθηκε να το. Ναι, αλλά που, το ξέρουμε, έχει επιβεβαιωθεί. Ναι, έχει επιβεβαιωθεί από το ΑΠΟΕΛ.
2: Σας είπε στο πρωτάθλημα ότι έστειλε το απάντηση.
0: Ο πρόδρομος πότε, πριν από 100 χρόνια.
2: Έστειλε ένα email από τον
0: Αρδί. Ναι, πριν να φύγει.
2: Είναι μία, ήταν
0: πρόεδρο. Ναι, άρα δεν έχει τίποτα.
2: Είναι.
0: Δεν έχει τίποτα. Άρα να πω, για το τίποτα τι να πούμε δηλαδή.
1: Πράγματι.
0: Εάν είναι... Ναι, όχι. Ναι, το ψέμα είναι μία όψη του νομίσματος. Το διατάφτα για επενδυτή εδώ και 3 μήνες, αυτό δεν έχει τίποτα.
2: Είδα το podcast. Ο Κρίστο Φερίμε, ότι έστειλε email του
0: πρόδρομου.
2: Του πρόδρομου.
0: Για επενδυτή.
2: Για επενδυτή.
0: Ναι.
2: Και είπε ότι δεν έπαιρνε απάντηση.
0: Ναι, ο πρόδρομος είπε το απάντηση.
2: Πολλά θέλημα ψες, ναι, έγραψαν ότι μίλησαν με τον πρόδρομο και είπε
0: άλλο,
2: απάντηση.
0: Άλλο λέω, εγώ εντάξει, κατάλαβα. Ναι, εγώ λέω το διατάφτα. Έχει αυτή η κουβέντα μήνες. Είδαμε κανένα επενδυτή στο Απόελ από τον Τορναρίδη. Όχι. Όχι. Άρα τι να συζητήσουμε.
1: Ναι, πράγματι, εγώ δεν έχω να συζητήσω.
0: Είναι, δεν θα συζητήσω αερολογίες τώρα. Δηλαδή, έστειλε, όχι, μπορεί να. Είπε, γιατί δεν πέσει και στο χάρι τώρα.
1: Δεν μπορεί να παίζουμε το ΑΠΟΕΛ με αυτόν τον τρόπο. Ναι,
2: και
1: με
2: το Ντουμπάι.
0: Αυτό που λες είναι καλή κουβέντα σου. Δεν μπορεί να παίζουν με το ΑΠΟΕΛ. Γιατί κάποιοι παίζουν στην πλάτη. Λίγο σεβασμό.
1: Για το όνομα του Θεού.
0: Λίγο σεβασμό. Το κάναν πανηγύρι κάποια εδώ.
1: Για
0: όνομα του Θεού. Συμφωνεί.
1: Ναι, καλή.
0: Συγγνώμη δηλαδή. Γι' αυτό, παιδιά, δεν μπαίνω στη διαδικασία να σχολιάσω.
1: Όχι.
0: Δεν σχολιάζω βλακίες τώρα. Δηλαδή. Έχουμε, παιδιά, απλή κουβέντα. Δηλαδή, αυτή η κουβέντα είναι μήνες. Έγινε τίποτα εδώ και τόσους μήνες? Δηλαδή, αν ήταν σοβαρή κουβέντα, δεν θα το φέρνανε σοβαρά ενώπιον τους με ένα email κλπ. Μην παρετάτε με τώρα. Καλημέρα, φίλε Άλκη. Ανδρέα, Γιώργος από Δερίνια, μόνο αναγέννηση. 29 Μαΐου σας περιμένουμε στο φεστιβάλ Φράουλα στο στάδιο της Αναγέννησης. Εντάξει, πολύ μεγάλο φεστιβάλ αυτό, ε.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. 29 Μαΐου, εντωμεταξύ, κάναν τώρα φεστιβάλ Φράουλας τη μέρα του τελικού κυπέλου.
1: Άντε ρε παιδιά,
0: πώς το λέω, Αντρέα, Γιώργο μου. Τη μέρα του τελικού κυπέλου κάνετε το φεστιβάλ Φράουλας.
1: Έκανα μια φορά. Έκανα μια φορά.
0: Ναι, αλλά εντάξει, είναι αχάσιμο.
1: Εκδήλωση της Αναγέννησης Δερίνιας έκανα, ναι, πριν πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Έκανα όταν ήταν πρόεδρος ο Μελέκης.
0: Okay.
1: Αν τον θυμάσαι.
0: Τι ακουστά.
1: Μελέκη. Ναι. Και έκανα. Ήταν πολύ ζεστοί άνθρωποι. Πάρα πολύ καλά.
0: Γενικά νομίζω ότι στην Κύπρο που σε φιλοξενούν είναι ζεστοί.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι, ναι,
0: δεν χωρίζω,
1: ναι,
0: όχι, στο καλά, πάφο γενικά.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι είναι όλοι εξαιρετικοί. Λοιπόν.
1: Είδες το Tottenham Leeds?
0: Άκου ατάκα, καρφείο 540. Ενώ εσύ σαν προγνωστικολόγοι είσαστε κορυφαίοι. Βέβαια είμαστε κορυφαίοι. Κατάλαβα δηλαδή. Τυχαίο 540. που να ανοίξουμε τα κοιτάπια, να μην ξέρεις που να στρίβεις. Άστο. Μην αγχώνεσαι. Ποια είναι αυτή η κυρία? Ρε, μα πόσους σε φέρανε?
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ έχουν βγει 30 εδώ δίπλα κάθε λίγο και λιγάκι και έρχονται με τα κοντέινερ.
1: Ήταν πρώην εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής.
0: Ναι, μια χαρά. Έχει αξιόλογους, έχει αρκετούς αξιόλογους υποψήφιους, αλλά έχει και κάτι Ναι. Κάτι νούμερα, μιλάμε για...
1: Πράγματι. Παρακολούθησα το τελευταία στάδια του αγώνα, το τελευταίο ημίωρο βασικά, τότε να μιλήσει.
0: Ναι. Είχε κανένα πέναλτι που παίζουν τη σφαίρα.
1: Δεν ήταν πέναλτι.
0: Άρα ο Νικολάκης, ο φίλος μου, όλο βλέπει πέναλτι.
1: Ήταν στο 90-13.
0: Ναι, η Τότεναμ δεν έχει πάρει πέναλτι, λέει φέτος.
1: Ούτε ένα πέναλτι.
0: Ισχύει.
1: Ισχύει.
0: Ρε, γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ούτε ένα πέναλτι.
0: Την καταδιώκει η διαιτησία.
1: Ούτε ένα πέναλτι.
0: Έγινε να πάρει ένα πέναλτι. Στατιστικά δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα.
1: Λε και είναι η Ομόνοια Ραδίπου.
0: Γιατί η Ομόνοια Ραδίπου πρέπει να πήρε. Ούτε ένα.
1: Ούτε ένα.
0: Εντάξει, το καλό, παιδιά που είστε φίλοι τότε, να με ομώνει αραδί που σώθηκε, οπότε να σωθείτε
1: ναι,
0: κι εσείς.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή μου, η πεθάνωση του γήπεδου, μην ξέρεις τι προσπάθεια να κατεβάλλα.
0: Είναι.
1: Αλλά έχασε δύο απίστευτες ευκαιρίες ηλίες στο 90-8 και στο 90-9.
0: Ο Νικόλας ο φίλος. Ναι. Πρώτα τον Αντρέα ήταν πέναλτι. Λέμε τώρα, το συζητάμε, μου ξαναστέλνει μήνυμα, δεν καταλαβαίνει.
1: Εντάξει, σεβαστό να είναι.
0: Εντάξει, ρε Νικολάκη μου, εντάξει.
1: Το είδανε τρεις-τέσσερις φορές και ο βαρίστας και ο διαιτητής συμφώνησαν. Νόμιζαν ότι τον επάτησε, αλλά το πόδι του είναι κάτω, δεν τον επάτησε. Έτσι φάνηκε.
0: Ναι.
1: Ο βαρίστας και ο διαιτητής συμφώνησαν. Νόμιζαν ότι τον επάτησε, αλλά το πόδι του είναι κάτω, δεν τον επάτησε. Έτσι φάνηκε.

0: δεν κάνει φάση, πώς θα πάρει πέναλτι. Είναι και μια αλήθεια.
1: Πολύ σωστά.
0: Κουζάλη έχει
1: ζει.
0: Ναι, διότι ναι. Να σου πω κάτι, δεν κάνει. Ότι είδα κάποια παιχνίδια τη τότε. Πάφρα χάλια μπροστά.
1: Κέρδισε 13 κόρνερ. 13 κόρνερ κέρδισε τότε.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει φάση. Η Λίτσα έχασε δύο κλασικές. Ο Κουζάλη θα το είδε. Αχάστα δηλαδή. Απίστευτη αποκρούση στο 90-8 και δοκάρι πίσω μπάλα. Και στο 90-9 κλασική ευκαιρία.
0: Ένα που βγήκαν οι καράολοι τώρα, βγήκε και ο Μάρη που είναι με την τότε. Να μου λέει θέλουν να μα ρίξουνε. Γι' αυτό δεν μα δίνουν πέρα. Ρε Μάρη.
1: Εγώ ήθελα να κερδίσει τότε για την ιστορική ομάδα.
0: Εντάξει, εμένα ούτε κρύο ούτε ζεστή.
1: Α σου πω.
0: Προτιμώ από την West.
1: Του συμπάθησα. Το 2018 πήγαμε να. Τότε έπαιζε τότε ένα Μαπουέλ στο Webplay. Τότε ένα Μαπουέλ.
0: Αφού είμαστε μαζί, ρε.
1: Είμαστε
0: μαζί.
1: Και
0: εσύ έκανε το ρίγκ, εγώ ναι, στο ραδιόφωνο.
1: Και είδε τι κόσμο σε χειροκροτούσε
0: ναι, ναι, ναι,
1: στην πρώτη επίθεση που
0: ήταν
1: κάνει
0: πολύ,
1: ο
0: ήταν πολύ ευγενική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν ήταν ξέρεις, χαοτικό
1: ναι,
0: το γήπεδο.
1: Ναι,
0: εντάξει, είχε
1: ναι,
0: κόσμο. Ναι. Είχε, ήταν φυσικά, είχε 50.000 όπω έγινε, αλλά ναι, ήταν ωραία ατμόσφαιρα.
1: Έχει δύσκολο πρόγραμμα τότε να.
0: Έχει, αλλά οι άλλοι δύο βαθμού δεν είναι λίγοι. Δύο βαθμοί, ναι, γιατί δύο παιχνίδια έχει.
1: Παίζει με Τσέλσι εκτός έδρας και Εβερτον εντός.
0: Τώρα να τους καθαρίσει.
1: Η Εβερτον είναι.
0: Μάρι, του χρόνου με τη Μίλγουολ, ντέρμπι.
1: Η άλλη παίζει με Νιούκασολ εκτός.
0: Ναι.
1: Και εντός με τη Λίτς τελευταία αγωνιστική.
0: Να τους το δώσετε στο
1: παιχνίδι. Έτσι πράγματα στην Αγγλία.
0: Έτσι πράγματα.
1: Ούτε σκέφτονται τέτοια πράγματα. Είναι. Ούτε λόγος.
0: Το φεστιβάλ της Φράουλας είχε ανακοινωθεί πριν βγάλουν ανακοίνωση για τον τελικό του κυπέλου. Καλά, αυτό το περίμενα. Χρειάζεται να μου το πει. Γιώργο, το υπολόγιζα την καιρό. Σιγά μην περιμένετε τελευταία στιγμή να κλείσετε την ημερομηνία.
1: Και
0: αλλά,
1: η άλλωση τη Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, ρε παιδιά, 29 Μαΐου του 1453. Αν κάνουμε ένα γκάλοπ, πάρουμε το μικρόφωνο και πάμε να ρωτήσουμε την νεολαία. Τι είναι 29 Μαΐου του 1453. Πόσοι θα το βρουν στου 10. Πες μου αλήθεια τώρα.
1: Στους 10. Στους 10. 2 με 3.
0: Εγώ λέω κανένας. Εγώ λέω κανένας. Αν τους πει. Ναι, αν τους πει.
1: Όχι, 20 Ιουλίου τις βρίσκουν. 14 Αυγούστου.
0: 25 Μαρτίου δεν το βρίσκουν και 28 Οκτωβρίου. Το βρίσκουν ανάποδα. Αν το βρουν. Να κάνουμε ένα γκάλοπ. Να βγούμε. Να πάμε στο μολ και να κάνουμε γκάλοπ. Δεν θα το βρει ούτε ένας. Όχι 2-3 που λες. Ούτε ένας.
1: Ναι.
0: Ούτε ένας. Λοιπόν, ο κύριος Γκαντέμογλου λέει καλημέρα μόνο, καλημέρα σας κύριοι και κύριοι. Και ο μύθος του Λεωνίδου στο μπάσκετ για Παναθηναϊκό καλά κρατεί.
1: Μάλιστα.
0: Χομ και Λεωνίδου ίσον διπλό.
1: Εντάξει, το Γκαντέμογλου μπορεί να το μεταφέρουμε στο Λεωνίδου.
0: Βέβαια, Γκαντέμογλου αλλάζει, φεύγει από πάνω σε η ρετσιλιά και πάει στο Λεωνίδου.
1: Πήγαινε, έκοψε, πήγαινε να πανηγυρίσει.
0: Κέρδισε μόνο με ένα παλιοπαίχνιδο με την. Με τη Μονακό που ήταν ένα 0-5 ο Παναθηναϊκός και γι' αυτό το κέρδισε
1: δηλαδή,
0: ωριακά.
1: Άρα μπορεί να ελπίζει ο Παναθηναϊκός αύριο,
0: ναι,
1: αφού δεν θα πάει στη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ελπίζει.
0: Το δυστύχημα είναι ότι θέλει να πάει στο Final Four. Οπότε, πως παστέξ.
1: Γράφουν του Αταμάν, βάλε παίχτη μάλλον στο Μοντέρο, βάλε παίχτη στο Μοντέρο να τον κλείσει. Τώρα να δούμε.
0: Να δούμε. Μόνο τις 14 Φεβρουαρίου ξέρουν, ούτε αυτό ξέρουν. αυτό θα το ξέρουν το 2-3. Το Βαλεντίνο θα το ξέρουν 3-35. Η νεολαία είναι χάλια μαύρα. Δεν έχει τσάντα να στο βρουν. 0 στου 10 να βρουν την άλωση. Ελά, σου πω, έχει τέτοιο Eurovision σήμερα.
1: Αχ, Eurovision.
0: Να δούμε.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι, να δω λίγο. Έτσι, να δω λίγο. Ναι, μ' αρέσει.
1: Σα αρέσει. Έχει. Εγώ ακούω καλά σχολεία για την κοπέλα, τη δική μας. Γιατί είσαι τόσο αρνητικό?
0: Δεν είμαι αρνητικό. Απλά δεν είπα εγώ. Είπα ότι την κράξανε για τη φωνή της. Ότι είναι βραχνή κλπ. Η κοπέλα βγήκε σε post και απάντησε και είπε ότι είναι έτσι η χρειά της φωνής μου.
1: Ναι, απλά το τραγούδι είναι.
0: Στο live
1: λίγο,
0: δεν ήταν.
1: Λίγο ανατολίτικο.
0: Όχι, χαρά είναι. Εμένα μου αρέσει πολύ από τη Ελλάδα.
1: Περνούν αυτή την εποχή τέτοιου είδους τραγούδια.
0: Ναι, εντάξει, γιατί είναι και εντυπωσιακή παρουσία. Είναι πολύ ωραία
1: σκηνή.
0: Είναι ωραία
1: παρουσία, κοπέλα, ναι,
0: ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, η Ελλάδα όμως έχει τσάντα να το πιάσει.
1: Η Ελλάδα.
0: Ναι, γιατί το μυστικό είναι ότι οι Φιλανδοί που είναι το φαβορί θα βγάλουν μια κυρία πάνω έτσι με βιολί. Το βιολί, αν αρχίσει και τραβάει βιολιές ανάποδες και ακούγεται γρατζουνίσματα, να το. Έχει και τέτοια θέματα.
1: Ο κύριος Κώστας μου έφερε ένα αγίασμα από τον

0: Πώς τώρα είναι Ανδρέα χθες και λαδάκι και μου να σου φέρω για σένα και ξέχασα.
1: Αν φέρεις.
0: Αγίας μου και λαδάκι, ο κύριος Κώστας.
1: Σου φέρω. Ευχαριστούμε κύριε Κώστα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε κανένα δελτίο, έχει κανένα εδώ, τίποτα, κυκλοφορεί στα Πέριξ. Δεν πιστεύω να έρθει ο Λεωνίδου τώρα να κάνει δελτίο. Όχι, η Μαρίνα λογικά.
0: Μαρίνα, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Θέλω συζήτηση για το Κυπριακό. Για το ποδόσφαιρο,
1: ή το Κυπριακό. Για να επιστρέψουμε στη δεύτερη ώρα. Στην τρίτη ώρα.
0: Ο Αλέξανδρος, τον οποίο γνώρισα τελευταία, είναι πάρα πολύ φαν της εκπομπής μας. Την παρακολουθεί κάθε πρωί ο Αλέξης. Και έτσι περιμένει να ακούσει τα.
1: Να τα πούμε όλα. Να τα πούμε. Λοιπόν, επιστρέψουμε.
0: Δεν λέω το επίθετο.
1: Χρειάζεται, επιστρέψουμε.

0: Χορηγός εκπομπής Primetel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
1: Τώρα με Primetel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. Primetel Pay As You Go. Let's connect.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Σίμου.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ξεκίνησε το κτίσιμο της Ομόνιας για τη νέα σεζόν. Τάνκοβιτς και Φαπιάνο παραμένουν. Ο Μαέση ζητά για επέκταση, ενώ Σεμέδο θα απαντήσει στην πρόταση που έχει για ανανέωση. Ο Μπέρκ ψάχνει για τερματοφύλακα. Σμέρχαλ, Ντουοντού, Μάρκοβιτς, Βούρος, Μάρκες και Ασουνσάο κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό κυπέλλου στον Απόλλωνα. Σημαντικά νέα αναμένεται να κοινοποιήσει ο Άντρος Καραπατάκης στη συνέντευξη τύπου που θα παραθέσει την Πέμπτη. Επιστροφή Ρόκα και ανανέωση εκπολό Παρασκευά στον Ορίζοντα. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Φελίπε και Γκολτάρ στην Πάφο εν ώψη του μεγάλου τελικού κυπέλλου που θα γίνει 29 Μαΐου στο Γασιπί. Άρχισε η προπόληση για τους γαλάζιους. Σύμφωνα με πληροφορίες στη ιστοσελίδα του σταθμού sportpavlafm.com.cy, η Πάφος αλλάζει τηλεοπτική στέγη με τη νέα χρονιά πηγαίνοντας σε Cita Vision. Επιστρέφουν αρκετοί ιδανικοί στον Αρχάγγελο για τον Απόελ το καλοκαίρι. Αναμένεται να φύγουν και παίχτες που διατηρούν συμβολέα. Σκέφτονται τη νέα χρονιά στον Άρη, κεφάλαιο προπονητής και παραμονή συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών η προτεραιότητα. Περιμένουν στην ανόρθωση να δουν αν θα υποβεβαστεί ο Πανσεραϊκός, ομάδα στην οποία νίκη ο Καραμανόλης, που θέλουν να κρατήσουν στο ρόστερ της επόμενης περίοδου επαφών συνέχεια με Κίκο. Εγκλέζουκες Ζαχαρίου, εκ μέρους της ΑΕΛ, ταξίδεψαν στην Αθήνα όπου και είχαν επαφές με την ΑΕΚ Αθηνών για να αρχίσει μια συνεργασία αναφορικά με τις ακαδημίες. Κανένα θέμα, προπονητής του Ολυμπιακού Πειραιός παραμένει ο Μεντιλίμπαρ και κτίζει τη νέα ομάδα. Ο 17χρονος μέσος του ΠΑΟΚ Ευάγγελος Γιώκα αποφάσισε να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας απορρίψοντας στην Αλβανία. Ο Ντράγκαν Ντάρλατς ενημέρωσε τη διοίκηση της Μπάγκερ Μονάχου πως θα αποχωρήσει το ερχόμενο καλοκαίρι από τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Με 43 πόντους του Ντόναβαν Μίτσελ τους 39 στο δεύτερο ημιχρόνο, οι Καβαλίες επικράτησαν 112-103 των Πίστονς και ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 στο NBA. Οι Θάντερ με κορυφαίο τον Γκίλτσους Αλεξάνδερ πέρασαν με 115-110 από το Λος Άντζελες, απέκλεισαν με σκούπα τους Λέικερς και προκρίθηκαν στους τελικούς της Δύσης. Χθες το Δέναμ Λίτζ 1-1, Ράγιο Βαγεκάνο Χιρόνα 1-1, Νάπολι Μπολόνια 2-3 και Μίλγολ Χάλμ 0-2. Σήμερα στην Ισπανία θερτά Λεβάντε στις 8, Ρεάλ Μπέτις Έλτσε στις 9 και στις 10:30 ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεως στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα στα σπορ.
5: Super Sport 104.
6: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
7: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει, μα πάνω απ' όλα η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
8: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
9: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
8: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
9: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
10: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων.
0: Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
11: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
12: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
11: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
13: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
14: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
15: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Super Sport 104.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
18: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
19: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
18: 15. Από πού θα πάμε?
19: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
18: Τι?
19: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
18: Τώρα μιλάς σωστά!
20: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
22: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
23: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style.
22: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, είμαστε στην δεύτερη ώρα, τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 9 και 10. Καλημέρα σε όλους. Βγάλτε παρπετά. Σε λίγο θα έχουμε τον Χαράλαμπο, σε πολύ λίγο, σε 5 λεπτά ανόρθωση, θα συζητήσουμε. Έχουν δημοσιευθεί το email του Τορναρίτη προς τον πρόδρομο. Το είπαμε πριν. Η ουσία όμως ποια είναι, δεν έχει γίνει τίποτα. Το ψάχνουμε το θέμα. Αν υπάρχει κάτι, εννοείται θα το πούμε. Ο 400 λέει, πέστε μας τη διαφορά του σήματος του κόμματος του Φιδεία με το σήμα της Γαλατά Σαράι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ρε παιδιά, λίγο επίπεδο, σιγά σιγά. Να σου πω, μέχρι να φύγει ο Ταμάν από τον Παναθηναϊκό δεν θα βγάζουμε καλεσμένους. Για να κάνουμε support στο Λεωνίδου, να τον στέλνουμε. Να σου πω, για να φύγει ο Ταμάν, τον στέλνουμε συνέχεια δωρεάν στο όλα πληρωμένα.
1: Ρε παιδί μου, γι' αυτό ο Ταμάν, δύο εντός έδρας παιχνίδια με 20.000 κόσμο, να μην μπορέσει να κάνει μια νίκη, να πάρει την ομάδα στο Final Four. Μακάρι να βρεθούν στην μέρα τους αύριο οι παίχτες να γίνει τον μπάμα. Αλλά...
0: Ναι. Τώρα βλέπω στο Μέγκα έχει το πρωινάδικο τέλος πάντων και γράφει για τον Ατσούν, για το Survivor τέλος πάντων. Ο Ατσούν χτες ήταν στο γήπεδο. Μίλγολ Χαλ 0-2. Τους καθάρισε τη Μίλγολ. Η Χαλ.
1: Αστέ.
0: Ναι.
1: Και.
0: Ναι. Έχει ένα. Τώρα να το πω γι' αυτό, ναι. Ήταν διπλάκι η Χαλ. Και ήταν, είδα κάποια στιγμή ότι ήταν με τη, δεν ξέρω, σύζυγό του φίλη του κερκίδα κανικά. Ατσούν.
1: Και η Χαλ που βγαίνει τώρα στο
0: Πρέμιερ.
1: Η Χαλ Πρέμιερ.
0: Ναι. Καλά, γιατί πρώτη φορά που πήγε Πρέμιερ.
1: Μα καλά, η Χαλ τερμάτισε ενέχτη ρεβία.
0: Εγώ στα play-off, κέρδισε τη Μίλγολ. 0-0 το πρώτο παιχνίδι στη Χαλ, 2-0 μέσα στη Μίλγολ εχθές.
1: Μικρή ομάδα η Χαλ.
0: Ενώ η Μίλγολ είναι θηρίο. Μίλγολ ακόμα πιο μικρή. Και οι δύο μικρές
1: ομάδες. Νομίζω έχει περισσότερο κόσμο η Μίλγολ.
0: Ναι, αλλά είναι, γενικά
1: ήταν, η Χαλ όμως... Η πιο ταραξίες οπαδί της
0: Μίλγολ. Είναι.
1: Η Μίλγολ κοντά στο Λονδίνο.
0: Λονδίνο.
1: Ενώ η Χαλ κοντά στο Λίτς νομίζω.
0: Είναι βορρά πάνω, πιο ψηλά, ναι. Η Τίγρης.
1: Τίγρης, έτσι.
0: Θυμάσαι μια φανέλα που είχαν βγάλει μια χρονιά που ήταν σαν το δέρμα της Τίγρης και τους κράζαν όλους.
1: Ναι, ναι.
0: Τους κράζαν όλους. Έως πάντων, εντάξει. Το Survivor κάτι είχε θέμα, κάποιος τραυματίστηκε σοβαρά και διακόπηκε το,
1: έτσι,
0: πώς το reality αυτό. Ναι, γι' αυτό το έχει θέμα τώρα στο Μέγκα.
1: Μα ακόμα παίζει το Survivor.
0: Έτσι, και εγώ δεν το ξέρω, παίζει, ναι.
1: Είναι κούρασαν αυτό το πράγμα.
0: Κούρασαν, δεν ξέρω. Το βλέπω, κάποιος το βλέπουν, ναι, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Τι νέα έχει από τις ομάδες?
0: Θέλω λίγο στην ανόρθωση να συζητήσουμε, γιατί εντάξει, η ανόρθωση είναι... Δεδομένα κάποια πράγματα που δεν μπορούν να αλλάξουν, όπως είναι το προσθήκη παικτών.
1: Ξέρεις, εγώ παραξενεύτηκα με τον Καμουρανέζη, γιατί δεν δίνει χρόνο στους νεαρούς, ρε παιδί μου. Δηλαδή έδωσε στον Ευαγόραν προχτές και αμέσως γκολ. Αμέσως γκολ, ρε παιδί μου. Ξέρεις, τι να πω. Ότι κάνει καλή δουλειά δεν αφισβητείται. Η ανόρθωση προχτές των τελευταίων ημίρων έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο με τον Ύψονα. Αυτός που είναι πάρα πολύ ανεβασμένος και χαίρομαι είναι ο Ιωάννου. Μιχάλης Ιωάννου.
0: Ένα από τα ερωτηματικά, αν θα μείνει.
1: Μα αφού συνέχεια τραυματίζεται, ήταν άτυχος πολύ.
0: Δεν είναι το θέμα με συμβόλαιο. Τώρα
1: ναι, αλλά είναι πολύ καλός παίχτης ο Μιχάλης Ιωάννου. Το θυμάμαι όταν ξεκίνησε.
0: Είχε με πολλές προσδοκίες.
1: Πολλές.
0: Ναι.
1: Έπαιξε και εθνική Κύπρο. Ο Ιωάννου πρέπει να είναι στα 25-26. Εκεί πρέπει να είναι. Και ο Χρυσοστόμου είναι μεγάλος. Και ο Χρυσοστόμου πρέπει να είναι 25.
0: Κάπου εκεί,
1: ναι. Αυτοί οι δύο είχαν μεγάλη προοπτική και οι δύο αυτοί παίχτες. Εντάξει. Είναι ευχάριστο ότι επανήρθαν και αγωνίζονται. Είχαν ατυχίες και οι δύο παίχτες.
0: Ναι, σωστό. Καλημέρα στον Πάμπο. Μόνη αιώνια πανάξια πρωταθλήτρια. Γεια σου, Πάμπο. Ο Πέτρος λέει έχει 50 συν ανοιχτές υποθέσεις στο ΑΠΟΕΛ με ποδοσφαιριστές. Όσοι αγόρασαν φανέλες αυτών των παιχτών, πιστεύω δεν θα τις φορούν γιατί κινήθηκαν εναντίον της ομάδας. Δεν θα πρέπει να αποζημιωθούν, να τις επιστρέψουν. Δηλαδή, ο Πέτρος λέει βασικά, όσοι έχουν αγοράσει φανέλες παιχτών, ας πούμε του Ελαραμπή που έχουν πάει με προσφυγές κλπ, ο κόσμος να τις πάρει πίσω και να ζητήσει αποζημίωση.
1: Ναι.
0: Ο Μιχάλης αναρωτιέται, καλημέρα, τελικά έφαγε ταχυνόπιτα ο Ανδρέας? Μας λέει όχι.
1: Ένα φάρο.
0: Μπορώ να μην το πιστέψω, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω. Μπορώ να μην το πιστέψω.
1: Ανέφερα τα αξιότητα.
0: Η Χαλ δεν είχε πάει Premier League.
1: Η Χαλ δεν.
0: Γιατί ξανά... ο Φρανκ, καλημέρα στο φίλο. Δεν πήγε τώρα. Ναι, περίμενε. Δεν ανέβηκε, πήγε στον τελικό. Δεν είπα ότι ανέβηκε. Είναι, προκρίθηκε για τον τελικό. Ναι. Θα παίξει με Southampton ή Middlesbrough.
1: Α, μάλιστα.
0: Αλλά
1: είναι καλύτερα σε
0: το ότι πήγε η Χάλ στο.
1: Πήγε παρελθόν, τελικό, ναι. Δεν ανέβηκε.
0: Όχι, ναι. Δεν ανέβηκε.
1: Διότι ο τελικό εκεί είναι. Ο τελικό των 150 εκατομμυρίων, όπω λέγεται, ο πιο ακριβώ τελικό. Που. Εντάξει, πιο μεγάλα μεγέθη και η Southampton και η Middlesbrough.
0: Ο τέτοιο. Όπως το λένε, ο Παναγιώτης θέλει ρουσφέτη από σένα.
1: Ρουσφέτη. Παναγιώτη.
0: Λέει, ψάχνει εισιτήριο για τον τελικό του Champions League. Ο φίλος ο Ανδρέας έχει κάποιο φίλο να με κανονίσει. Τον πρόεδρο της Κόπη κανένα χορηγό. Παναγιώτη, πού να βρούμε έτσι. Ο κύριος Χαπούμπης, καλημέρα. Αφήστε το Μπαρπετά να με ενημερώσει αναλυτικά. Γι' αυτό τον έχουμε το Χαράλαμπο σε πολύ λίγο, να μας ενημερώσει αναλυτικά, να μας πει τι γίνεται στην Ανόλα. Θα τα συζητήσουμε όλα.
1: Μα, η
0: Ανόλα, για την Ανόλα.
1: Τι εξελίξεις έχει, δεν
0: έχει. Τώρα δεις, περίμενε. Πάρε την επάνω, Χαράλαμπε, καλημέρα.
1: Χαράλαμπε, καλημέρα.
2: Γεια σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, ο κύριος Χαπούπης λέει: αφήστε το Χαράλαμπο να μας ενημερώσει αναλυτικά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Η μπάλα κοντά σου.
0: Η μπάλα κοντά σου. Ξεκίνα όπου θες. Τι παίζει στην ανόρθωση αυτή την περίοδο.
2: Εντάξει, αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή είναι κατά πόσο θα προκύψει αλλαγή στα διοικητικά.
0: Ναι.
2: Από τη στιγμή που η χρονιά ολοκληρώθηκε, έμεινε μόνο ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό έτσι όπως ολοκληρώθηκε. Με την ομάδα να, για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στη σεζόν να μπαίνει σε περιπέτειες, αλλά η έλευση του Καμορανέζη και οι προσθήκες του Ιανουαρίου κατά κύριο αυτοί οι δύο παράγοντες βοήθησαν έτσι ώστε η ανόρθωση να τερματίσει στο τέλος την πρώτη θέση του δεύτερου γκρουπ. Έχουμε μπροστά μας συνέλευση η οποία θα είναι και εκλογική.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλα άτομα, Χαράλαμπε, αν γνωρίζεις.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες που έχω είναι ότι γίνονται διεργασίες έντονες. Για την ώρα όμως δεν είναι σε τέτοιο βαθμό που να μπορώ να πω με σιγουριά ότι θα έχουμε κάποιο άλλο συνδυασμό. Πέρα από το γεγονός όμως ότι υπάρχει πρωτοβουλία και διεργασίες από άτομα τα οποία σκέφτονται και κάνουν επαφές για να καταλήξουν στο αν μπορούν σε όλα τα επίπεδα και στο οικονομικό και στο οργανωτικό να βάλουν τα ονόματα τους ενώπιον των μελών του σωματείου της ανόρθωσης. Έχουμε από την άλλη πλευρά τη διοίκηση Κυριάκου Πραστίτη, η οποία ολοκληρώνεται η θητεία της. Έχει εκφραστεί πολλές φορές ότι δεν θα μπουν εμπόδιο έτσι ώστε να αναλάβουν κάποιοι άλλοι αν υπάρχει ενδιαφέρον και είναι μια σοβαρή κατάσταση. Από την άλλη πλευρά όμως ούτε θα την αφήσουν ακέφαλη στο ενδεχόμενο που δεν υπάρξει ενδιαφέρον. Αυτά είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Οπότε έχουμε στο τραπέζι το γεγονός, το νεότερο τουλάχιστον που μπορούμε να μεταφέρουμε στον κόσμο, το οποίο είναι είδηση ότι υπάρχουν διεργασίες, αλλά ακόμα δεν είναι σε θέση, δεν έχει πάρει απόφαση αν θα μπει άλλος συνδυασμός στο 100%.
0: Στο 100%. Άρα γίνονται όμως κάποιες διεργασίες.
2: Ναι.
0: Ναι. Από ανθρώπους που είχαν εμπλακεί ίσως κάποιοι στο παρελθόν ή φρέσκα πρόσωπα.
2: Ξέρω ότι υπάρχουν σίγουρα φρέσκα πρόσωπα.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες αν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ήταν.
0: Μπορεί να είχαν κάποια εμπλοκή
2: άνθρωποι. Και πιο παλιά. Αλλά τώρα μιλάμε ανεξάρτητα από το θέμα που έχει να κάνει με την προσπάθεια για εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή. Τώρα μιλάμε καθαρά για τη διοίκηση η οποία έχει να κάνει με το σωματείο και με την εταιρεία, γιατί υπάρχουν κάποιες απόψεις που εκφράζονται από συγκεκριμένα μέλη της ανόρθωσης, οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να λειτουργήσει ξανά η ανόρθωση όπως λειτουργούσε πιο παλιά, εννοώ να έχει ξεχωριστό διοικητικό συμβούλιο το σωματείο
0: και
2: άλλο συμβούλιο η εταιρεία. Είναι και αυτό κάτι το οποίο πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα συζητηθεί. Ας μην ξεχνάμε ότι έχει περάσει μια διετία από τότε που έφυγε η διοίκηση Σάντι με τις καταστροφικές συνέπειες. Είναι μια πραγματικότητα ότι μέσα σε αυτή τη διετία θα περίμενε πολλοίς κόσμος της ανόρθωσης ότι θα βρισκόταν επιτέλους εκείνο το άτομο ή τα άτομα ή η εταιρεία, εν πάση περιπτώσει, που θα μπορούσαν να τρέξουν την ανόρθωση και να την οργανώσουν ξανά από την αρχή, που θα έχουν την οικονομική ευχέρεια. Για την ώρα δεν έχει βρεθεί. Τώρα ποιοι είναι οι λόγοι? Εγώ σκέφτομαι ότι η ανόρθωση είναι μια ομάδα η οποία έχει τον brand name, έχει την ιστορία, έχει κόσμο, έχει το δικό της γήπεδο. Δεν είναι τόσα πολλά τα εκατομμύρια που χρωστά όπως άλλες ομάδες.
0: Σωστό γι' αυτό.
2: Παρεπιπτόντως σε αυτό το σημείο να πω κάτι το οποίο δεν το είπαμε μαζί σε αυτή την εκπομπή. Το είπα στο SuperSport ότι οι λίστες που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την Coop Οικονομικές Καταστάσεις και κάνει λόγο για 22 εκατομμύρια υποχρεώσεις η ανόρθωση, αυτό είναι λογιστικό περισσότερο, δεν ανταποκρίνεται με το πραγματικό χρέος της ανόρθωσης. Τουλάχιστον αυτή είναι η θέση της επίσημης ανόρθωσης.
0: Ναι, γιατί... δηλαδή για πόσο χαμηλό, πιο χαμηλό.
1: Ποιο είναι το πραγματικό?
2: Να σας πω, πήρα πάρα πολλά μηνύματα και με ρωτούσε κόσμος και φαντάζομαι ρωτούσε και την ανόρθωση. Ότι ο κύριος Πραστήτης είπε ότι το χρέος ήταν κοντά στα 12 με 13 εκατομμύρια. Μάλιστα. Όταν τοποθετήθηκε κάποια στιγμή πριν από ένα χρόνο περίπου. Είπαν ότι ακόμα δεν ξέρουμε σίγουρα, θα πρέπει να τα δούμε, ότι υπάρχουν και χρέη που δεν τα ξέρουμε ακόμα σίγουρα. Από τα 13 στο 22 είναι τεράστια η απόκληση. Όταν πήρα να ρωτήσω, μου είπαν ότι υπάρχουν κάποιοι δανεισμοί, οι οποίοι απλά φαίνονται ότι άτομα δάνεισαν λεφτά στην ανόρθωση. Ουσιαστικά δεν ήταν δανεισμός, επί της ουσίας ήταν... έβαλε ένα μεγάλο ποσό ο κύριος Πουρλαΐδης και αντί να φαινόταν ότι του χρωστά η εταιρεία στον κύριο Πουρλαΐδη. Αυτά δεν θα ήταν ποτέ απαιτητέα. Και είναι περισσότερο φαίνονται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά όπως μου είπαν από την ανόρθωση, από τη διοίκηση και θα αναλυθεί και στη Γενική Συνέλευση, το πραγματικό χρέος είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ό,τι έχει πέσει κάπου εκεί. Άρα... τουλάχιστον, όπως το αντιλαμβάνομαι, μέχρι το Δεκέμβρη του
0: 2025. Ναι, αυτό δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο ελκυστικό χρέος, αλλά δεν είναι καμία σχέση από το αυτό που έχει ακουστεί, ναι, και σε σχέση με χρέη που έχουν άλλες ομάδες. Άρα προφανώς θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Χαράλαμπος νωρίτερα, ότι δεν είναι τρελά τα ποσά τα οποία...
1: Μέσα από αυτό το ποσό, το μισό περίπου είναι προς το κράτος, νομίζω, που έγινε διακανονισμός.
2: Περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ο διακανονισμός, ναι, που είναι συγκεκριμένα ποσά, ναι. Πάντως, εμένα μου κάνει εντύπωση πραγματικά το κομμάτι των επενδυτών στην ανόρθωση.
2: Πάντα το διευκρινίζω όμως, Ανδρέα και Άλκη, το διευκρινίζω ότι αυτά δεν είναι ούτε δικές μας κουβέντες, ούτε δικές σας. Εγώ κάνω ρεπορτάζ. Αυτά λέει επίσημη ανόρθωση.
0: Ναι. Ναι.
2: Θα,
0: ναι,
2: πρέπει να τα εξηγήσει στη Γενική Συνέλευση.
1: Πολύ σωστά.
2: Είναι, περίπου, ναι, ναι, είναι 6 εκατομμύρια περίπου αυτά προς το κράτος και άλλα 4 φαντάζομαι που είναι τα πιο, ναι, επίγοντα που έχουν να κάνουν με προσφυγές, με οφειλές προς παλιούς παίχτες, με τα τρέχοντα, με όλα αυτά τα οποία, όπως λένε οι ομάδες και οι διευθυντές τους, εμπίπτουν στα κριτήρια.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το εμπόδιο για να μπει επενδυτής μέσα. Δηλαδή δεν ξέρω,
1: τόσα χρόνια
0: κάτι
1: που το
0: υπάρχει
1: ψάχνω,
0: εμπόδιο, ναι, κάποιο στίχος είναι που μπορούν να τον περάσουν οι επενδυτές. Δεν ξέρω και δεν είναι τώρα αυτό η κουβέντα. Είναι πολύ καιρό αυτό το πράγμα.
2: Είναι μια διετία. Αν υπολογίζουμε ότι, γιατί όταν αποφάσισε να φύγει ο κύριος Πουρλαΐδης...
0: Καλά, δεν ενδιαφέρθηκε κανένας, είναι τόσοι που επενδύουν στο
2: ενδιαφέρον πόσο. Υπήρξε ενδιαφέρον, αλλά το ενδιαφέρον από το να προχωρήσει και να μετουσιωθεί σε πράξη είναι πολύ
0: εκεί,
2: μεγάλη.
0: Εκεί που κολλάει, γιατί δεν ξέρω, θα σου πω. Εσύ είσαι αισιοδόξος.
2: Υπάρχει και επιτροπή που συστάθηκε πριν από τον περασμένο Σεπτέμβριο και έχουν γίνει επαφές. Ναι. Εξέδωσε και μια ανακοίνωση που είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και επαφές και είπε ότι αν δεν προκύψει κάποια ουσιαστική εξέλιξη, μάλλον είπε ότι αν έχουμε εξέλιξη ουσιαστική πριν τη συνέλευση θα ενημερώσουμε. Διαφορετικά θα ενημερώσουμε στη συνέλευση για όλες τις επαφές που έγιναν μέχρι στιγμής. Το πρόβλημα όμως το αντιλαμβάνομαι, Άρχη και Ανδρέα, αυτή τη στιγμή για την ανόρθωση έχει να κάνει με την ανάγκη να έχει άμεση ρευστότητα να μπορέσει να κινηθεί. Γιατί δεν έχει τα μεγάλα τα χρέη, αλλά και από την άλλη δεν έχει ούτε και τα κεφάλαια έτσι ώστε να καθαρίσει το τραπέζι, όπως λέμε, και να μπορέσει να κινηθεί στην κατεύθυνση που κινούνται οι μεγάλες ομάδες στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Γιατί είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός. Βλέπουμε πώς λειτουργούν άλλες ομάδες. Δηλαδή η μία παράμετρος είναι το οικονομικό, η άλλη έχει να κάνει με το κανονικό κομμάτι, το διοικητικό, που αγγίζει όλο το οικοδόμημα, το πώς πρέπει να λειτουργεί μια σύγχρονη ποδοσφαιρική ομάδα. Mm-hmm. Το ποδοσφαιρικό τμήμα, το σκάουτινγκ, η μπουτίκ, οι σχέσεις με την κόπα, όλα όσα έχουν να κάνουν με μια ομάδα. Οι υποδομές, έχει θέματα συχνά η ανώστοση με τις υποδομές, με τις ακαδημίες, λόγω έλλειψης ρευστότητας, με τα γήπεδα στη Δρομολαξά, το Alpha Sports, πρέπει να αναβαθμιστεί το γήπεδο της, το Αντώνης Παπαδόπουλος που είναι και αυτό ένα ανοιχτό ζήτημα. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι αν μπει ένας άνθρωπος που έχει την οικονομική δυνατότητα και μπορεί να λειτουργήσει σοβαρά και οργανωμένα, ότι είναι ένα μαχαζί ανώστοση που έχει πολύ μεγάλη πρόοπτη. Εύκολα λειτουργούν αυτά τα ζητήματα για κάποιον ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητα.
0: Ναι. Ένας ακροατής λέει δεν θέλουν οι Τωρινοί να φύγουν. Δεν νομίζω. Έχει πει διαφορετικά πράγματα ο Πραστήτης πρόσφατο, ότι αν βρεθεί κάποιος που να διαφερθεί σοβαρά, εννοείται ότι δεν θα σταθούμε εμπόδιο. Έτσι έχει πει.
2: Όσοι ενδιαφέρονται, αν για χάρη συζήτησης κάποιοι πιστεύουν αυτό το επιχείρημα ότι δεν θέλουν να φύγουν, ας παρουσιαστούν άλλοι και να δούμε τότε στην πράξη αν φεύγουν ή αν δεν φεύγουν.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Αυτό που λες είναι η πράξη. Πώς το... Ναι, σωστό, σωστό. Από συμβόλαια, από ανανεώσεις, από πιθανές αποχωρήσεις.
2: Είναι λίγες οι κουβέντες που θα κάνουμε αυτό το καλοκαίρι για αυτό το θέμα.
0: Αυτό είναι σίγουρο, αλλά.
2: Γρήγορα. Είναι αυτό του Κίκο που το συζητήσαμε πολλές φορές, ακόμα δεν έχουν καταλήξει. Είναι ο Μιχάλης Ιωάννου που θέλουν να τον ανανεώσουν. Ο Μπέξτρο με τον Διόν είναι συμφωνημένα προφορικά, δεν νομίζω να πάει κάτι το ίδιο στραβά. Ναι. Είναι η περίπτωση του Σεργίου που η ανόρθωση δεν την παίρνει να μην εξασκήσει το δικαίωμα αγοράς του. Mm-hmm. Ενώ δεν έχει άλλες επιλογές. Εκτός από τον Τάντι που παίζει σε αυτή τη θέση δεξιά, δεν υπάρχει κάποιος άλλος.
0: Πόσο είναι, 20.000.
2: Βλέπω κατά κόρος να γράφεται ένα άλλο ζήτημα τώρα, μου έρχονται λίγα-λίγα. Αυτό με τις 70.000 για την πρώτη θέση του δεύτερου γκρουπ. Εγώ ξέρω ότι σταμάτησε αυτό εδώ και χρόνια.
0: Μα αναπαράχθηκε ευρέως εχθές αυτό.
2: Ναι, πήρα στην ΚΟΠ τηλέφωνο από την πρώτη μέρα που το είδα γραμμένο. Μου είπαν από το γραφείο τύπου της ΚΟΠ ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πήρα στην επίσημη ανόρθωση. Μου είπαν ότι πρέπει να δίνονται αυτές οι 70.000. Θα ζητήσουμε να υπάρχει, ας πούμε, ένα. Πρέπει να υπάρχει το κίνητρο, αλλά δεν υπάρχει, ούτε στην προκήρυξη υπάρχει.
0: Δεν ξέρω
2: γιατί το αναπαράχθηκε.
0: Πώς αναπαράχθηκε.
2: Ότι έκανε ρεπορτάζ. Μίλησα και με την ΚΟΠ, μίλησα και με την επίσημη ανόρθωση. Αν και οι δύο δεν ξέρουν τι ισχύει.
1: Σε εμπιστευόμαστε. Άμα το έψαξες.
2: Αυτό που ισχύει είναι η πρημολόγηση για τις ομάδες που χρησιμοποιούν Κύπριους ποδοσφαιριστές.
0: Αυτό είναι γνωστό.
2: Είναι δύο παράμετροι. Είναι στο μεταξύ ούτε αυτό βάζει στην προκήρυξη και κανονικά πρέπει να το βάζει η ΚΟΠ. Πέρσι την περίοδο 24-25 υπήρχε ενημέρωση στην ιστοσελίδα της ΚΟΠ που έλεγε ότι οι ομάδες οι οποίες χρησιμοποιούν σε όλα τα παιχνίδια τους τουλάχιστον δύο Κύπριους ποδοσφαιριστές μοιράζονται το ποσό των 200.000 ευρώ. Και επίσης οι ομάδες οι οποίες είναι οι δύο πρώτες ομάδες σε χρόνο συμμετοχής Κυπρίων ποδοσφαιριστών μοιράζονταν τότε, έπαιρναν από 40.000 ευρώ κάθε ομάδα. Mm. Ισχύει ότι υπάρχει και πρημολόγηση, απλά δεν υπάρχει κάπου στην προκήρυξη ή κάποια ανακοίνωση στην Ομοσπονδία που να φαίνονται ακριβώς τα ποσά. Μου είπαν όμως από την ΚΟΠ ότι αυτό ισχύει με τους Κύπριους.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε η ανόρθωση θα πάρει λογικά ένα σημαντικό ποσό
0: για
2: τα δικά τη δεδομένα, ναι, όπως είναι τώρα τα πράγματα με τη συμμετοχή Κυπρίων ποδοσφαιριστών.
0: Ναι.
2: Αλλά το άλλο με τις 70.000 δεν μου το επιβεβαιώσαν.
0: Ο Καμορανέζη, γιατί τόση πρεμούρα και μουρμούρα γενικότερα, μένει, αν θα μείνει κλπ. Είναι γνωστό ότι έχει συμβόλαιο, αλλά έχει κουβέντα που μπορεί να τον κάνει να φύγει από την Κύπρο, πώς το
2: βλέπεις? Για την ώρα όχι.
0: Όχι.
2: Όχι. Και προσπάθησα και μέσα από κάποιους παράγοντες της ανόρθωσης, αν τους είπε κάτι άλλο, αν το σκέφτεται, μου είπαν ότι όχι. Έχει συμβόλαιο, ρωτούσα μάλιστα και για κάποιες κινήσεις για τον προγραμματισμό, τι θα γίνει με κάποιους παίχτες. Είναι όμως και απρόβλεπτο, είναι ρευστή κατάσταση στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κάποια αυτή τη στιγμή που να πούμε ότι είναι ότι αύριο μεθαύριο θα φύγει ο Καμορανέζη,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: κάποια πρόταση.
0: Το ίδιο ισχύει και για το Σένση.
2: Ναι, και για το Σένση, ο οποίος έχει ρήτρα για ομάδα του εξωτερικού, η οποία είναι λίγο πάνω από τις 300.000 ευρώ. Είναι ευχαριστημένος στην ανόρθωση, στην Κύπρο, του αρέσει εδώ. Τώρα, αν βρεθεί μια ομάδα η οποία τον τελεάσει τον ίδιο οικονομικά και καλύψει και τη ρήτρα, εντάξει, δεν μπορεί κανένα να το προβλέψει,
0: ναι,
2: να το ξέρει από τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Οκ. Χαρά να πει, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε.
1: Γεια χαρά, γεια.
2: Να είστε όλοι καλά.
0: Γεια. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Super Sport 104. Η ώρα είναι 9:30. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή. Σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής βρίσκεται η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα είχε απορρίψει την πρόταση 14 σημείων της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαμηνεί ότι είναι έτοιμη να απαντήσει σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή κυρώσεων σε 12 φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον διευκόλυναν την πώληση και μεταφορά ιρανικού πετρελαίου προς την Κίνα. Την ανάγκη ευρωπαϊκού συντονισμού για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης ανέδειξε ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε χωράφι στην επαρχία Λεμεσού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός προσώπου. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το πόδι του άντρα παγιδεύτηκε σε γεωργικό μηχάνημα με την πυροσβεστική να σπέβδει για την διάσωσή του. Διεξάγεται στις 10 απόψε στην Βιέννη ο πρώτος ημιτελικός του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision με την συμμετοχή 15 χωρών. Εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης διεκδικεί απόψε και η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο. Σήμερα ο καιρός δεν είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και στους 25 βαθμούς στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όρκοι προϋποθέσεις.
5: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
6: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Κραστ διπλό!
7: Κραστ τι?
6: Δβα Κραστ! Δος Κραστ! Τσου Κραστ! Μα Κραστ αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
7: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
6: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
8: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Ένα Κραστ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Προλαβέ τη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
9: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
10: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
11: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
14: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
13: 15. Από πού θα πάμε?
14: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
13: Τι?
14: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
13: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
3: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ψάχνουμε λίγο ρεπορτάζ, αλλά δεν το έχουμε ακόμα ενεργοποιήσει το πυρηνικό όπλο που θέλουμε να ρίξουμε. Αλλά δε, αν το ενεργοποιήσουμε, το προλάβουμε καλώς. Περιμένετε. Ο φίλος 9:30 λέει στον προχθεσινό αγώνα με την ΑΕΚ, όταν ήταν στο βάρο διαιτής για κόκκινη σε παίκτη ΑΕΚ, πρόσεξε κάποιος τον Ντάνκοβιτς τι είπε στον διαιτή. Προσπάθησε να του πει ότι δεν χρειάζεται να δείξει, δεν χρειάζεται να δείξει κόκκινη κάρτα αφού ο Άιτινγκ δεν τραυματίστηκε. Αυτό θα πει χαρακτήρα. Από αυτούς πρέπει να μαθαίνουν οι μικροί. Όχι, okay, δεν το πρόσεξε.
1: Ούτε εγώ.
0: Όχι. Καλά κάνεις και βαστολές. Καλημέρα στο φίλο το 056. Θα κάνουμε κλήρωση λίγο για το για το MOT. Όσοι θέλετε, όποιος θέλει δωρεάν MOT, SES Auto Service στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου, στο σήμα του Σημεού, θα πάτε να περάσετε με απόλυτη ασφάλεια το αυτοκίνητο. Δωρεάν MOT για έναν από εσάς. Σε λίγο θα κάνουμε κλήρωση, θα ανακοινώσουμε νικητή. Δεν έχει μπάλες τίποτα, λίγα πράγματα.
1: Λίγα πράγματα, έτσι να πούμε έτσι. Τώρα συζητείται πάρα πολύ η Ομόνια και το ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή η Ομόνια είναι το στοίχημα μετά τον τίτλο, η επόμενη μέρα ποια θα είναι. Αλλά και στο ΑΠΟΕΛ τι γίνεται, θέλει ξύλωμα η ομάδα, νέων προπονητήν, ήταν μόνο αγωνιστικά τα προβλήματα ή και τα διοικητικά και περισσότερο τα οικονομικά επηρέασαν αφάνταστα την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι το ΑΠΟΕΛ θα προχωρήσει σε αντικατάσταση προπονητή. Όμως πώς θα κινηθεί φέτος το ΑΠΟΕΛ, τι στόχο έχει?
0: Καλό το ερώτημά σου. Το στόχο δεν χρειάζεται να το πούμε. Ο στόχος είναι αυτονόητος. Αλλά
1: είναι αυτονόητος. Μπορείς... Θα τολμήσουν να πω στον κόσμο ότι. Σαν να βλέπω ότι δεν το τολμούν αυτό το πράγμα.
0: Τι να πούνε ότι πρέπει.
1: Όπως είπε η ανόρθωση, ότι παιδιά περνούμε δύσκολα, πολύ δύσκολα. Καταλάβετε, το προϋπολογισμό μας θα κυμαθεί στα 2,5 με 3 εκατομμύρια και δεχτείτε το. Ελάτε κοντά να βοηθήσουμε την ομάδα.
0: Ξέρω. Δεν βλέπω λόγο να μην το πει. Αλλά σίγουρα η κατάσταση είναι δύσκολη.
1: Πάρα πολύ δύσκολη. Το δύσκολη ήταν δύσκολη, αλλά έγινε περισσότερο δύσκολη από το γεγονός ότι το ΑΠΟΕΛ δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε πόσα προσφέρει πλέον η Ευρώπη. Ακόμη και στο Conference. Ένα από έλα μπορούσε να
0: μέχρι και 10.
1: Μέχρι και 10.
0: Ναι, ναι, ανάλογα με το προκληθεί, αν πάρει βαθμούς και λοιπά. Ναι.
1: Και 10. Αλίμονο, λογάρια σε άλλα πλήν τώρα, άλλα πλήν 8, άλλα πλήν 8, 10.
0: Ναι.
1: Δυσκολεύουν περισσότερα τα πράγματα. Εντάξει, στην Ομόνια καθαρά το στοίχημα είναι που βαδίζει τώρα.
0: Το,
1: θα καταφέρει.
0: Το back to back στην Ομόνια.
1: Το back to back.
0: Ξεκάθαρα δεν υπάρχει κάποιο άλλο στόχο.
1: Νομίζω
0: ότι για πολλά χρόνια που θα κάνει το back.
1: Νομίζω ο επόμενο στόχο τη είναι το Champions.
0: Ναι, αλλά εννοώ για εγχώριε.
1: Για εγχώριε, ναι. Με την οργάνωση που έχει η Ομόνια, με την ομάδα που διαθέτει, με την ομοιογένεια που διαθέτει, με την εικόνα που έβγαζε, με το βάθος που έχει. Εάν δεν χαλάσει η ομάδα της Ομονίας, ξεκινά ως πρώτο φαβορί.
0: Ναι.
1: Ξεκινά ως πρώτο φαβορί. Γιατί βλέπουμε έναν Απόλλωνα ο οποίος έφτιαξε την ομάδα του πάρα πολύ. Η ΑΕΚ είναι πάντα εκεί. Όσο και να κατακρίνεται από κάποιους, να επικρίνεται, να, είναι πάντα εκεί η ΑΕΚ. Ο Απόλλωνας έκανε το άλμα του, ίσως να θέλει κάτι περισσότερο. Η ομάδα η οποία μπορεί να βελτιωθεί πολύ περισσότερο είναι η Πάφος, η οποία διαθέτει χρήμα, έχει την οργάνωση πολύ καλά στελεχωμένη. Δεν ξέρω αν καταφέρει να πάρει το κύπελλο. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει με τον τωρινό προπονητή.
0: Mm-hmm.
1: Αν όχι, θα ψάξει άλλη λύση. Το πιθανότερο, δεν το γνωρίζω. Η Πάφος, η οποία δαπάνησε και πέρυσι πολλά χρήματα, είχε τον πιο ψηλό προϋπολογισμό, νομίζω ότι και δεν πέτυχε όσο έπρεπε στις μεταγραφές. νομίζω ότι δεν θα το βάλει κάτω. Θα προσπαθήσει να βελτιώσει τις αδυναμίες της. Φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση και δουλεύω σωστά στην ομάδα, ούτως ώστε να μπορέσει να επανέλθει και να διεκδικήσει τον τίτλο. Ερωτηματικό είναι ο Άρης.
0: Ο Άρης
1: θα δαπανίσει χρήματα.
0: Θα δαπανίσει.
1: Ναι.
0: Θα δαπανίσει. Δεν υπάρχει θέμα να μην δαπανίσει, διότι είναι κερδοφόρα η ομάδα. Έχει χτιστεί ένα τεράστιο οικοδόμημα. Έχουν αυτό το project από τις ακαδημίες και κάτω, που το χτίζουν ευλαβικά με στόχο τα επόμενα χρόνια να δημιουργήσουν κάτι ακόμα πιο μεγάλο. Όχι να επενδύσει. Mm-hmm. Να επενδύσει. Έχει μεθαύριο δημοσιογραφικό Καραπατάκης.
1: Αχ, ο Καραπατάκης.
0: Που θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό με τον Τζάβι Ρόκα. Που φαίνεται ότι προς τα εκεί πάει.
1: Φαίνεται ότι προς τα εκεί πάει. Φαίνεται, ναι. Φαίνεται ότι...
0: Οπότε εντάξει, να δούμε.
1: Αναφέρει τον. Ναι. Είναι και στενά και είναι ερωτηματικό αν θα παραμείνει αυτός ο προπονητής ή θα προχωρήσουν σε αντικατάστασή του.
0: Thanks. I am not Madridista. Δεν πειράζει, ρε Γιαμάλ. Δεν σε θέλουν και κανένα στη Μαδρίτη. Ευχαριστώ το Θεό, λέει, που δεν είμαι Μαδριτίστα.
1: Μα είδε το ο Φλίκ πέθανε το πρωί, ο πατέρας του.
0: Ο πατέρας του, ναι.
1: Και ναι. Ήταν πολύ. Εντάξει. Η Ρεάλ έχει πολλά χρόνια να μείνει για δύο συνεχόμενες
0: χωρίς
1: τίτλο. Ναι. Δύο συνεχόμενες.
0: Εντάξει, ο σωτήρας μας.
1: Ξέρω, σαν να μην το πιστεύω, ρε παιδί μου.
0: Ούτε εγώ το πιστεύω, αλλά το συντηρούν ακόμα. Ξέρω τι να σου.
1: Συντηρούν. Σαν να μην το πιστεύω.
0: Χτες έκανε δήλωση, έπαιζε Μπενφίκα Μπράγκα 2-2. Να χάσει και τη δεύτερη θέση η Μπενφίκα, όπως πάει. Που δεν, η τρίτη θέση δεν βγάζει.
1: Μπενφίκα Μπράγκα και νίκησε ένα Γουέι.
0: 2-2 Κέλσι, Sporting 3-1, τη Ρίο Αβε. Λοιπόν. Είπε ότι η Δευτέρα, λέει, από Δευτέρα θα μιλήσουμε για το μέλλον. Την άλλη εβδομάδα.
1: Δεν έκανε τίποτε. Επήγε στη Φενέρ. Δεν έκανε τίποτε. Εκδιώχθηκε κακό. Επήγε στην Μπεφίκα. Έχει την ομάδα Αντρίτη. Μα η Μπεφίκα είναι. Δεν έχει τους περισσότερους τίτλους στην Πορτογαλία. Είναι η Μπεφίκα, φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω αν η Πόρτο.
1: Πόρτο λες.
0: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Μα αυτή η δύο
1: πάντως. Έχει τρίτη. Τι έκανε στην Μπεφίκα, τίποτε. Βγήκαν από την Ευρώπη νωρίς. Τίποτε δεν έκανε. Και στις προηγούμενες του ομάδες δεν είχε να επιδείξει κάτι τα τελευταία χρόνια.
0: Ενώ όπως γράφει η έγκριτη Sport Day στην Ελλάδα, αρχίζουν να αλλάζουν τα δεδομένα για τον Ράφα Μπενίτε.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Άντε, ούτε αυτό το πιστεύεις. Έχεις κάτι που να μην το πιστεύεις.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Εσύ κάποιος στο μάθ.
1: Όχι ρε, δεν είμαι απίστος στο μάθ.
0: Η Μπενφίκα 38 τίτλοι, Πόρτο 31 τίτλοι.
1: Ναι, έφυγα πρώτη. Ναι, δεν, νομίζω ότι υπάρχει η αποφασή για τον Μπενίτε, μα δεν έκανε
0: σκούπα.
1: Τίποτε.
0: Σκούπα.
1: Ναι, ρε, δεν, μα, με το να παίξει καλά, αφού δεν παίρνει αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, βελτίωσε την εικόνα της ομάδας, αλλά ξέρω τι σκέφτονται.
1: Μα είναι αρκετό αυτό για τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν ξέρω τι σκέφτονται, συντηρείται και αυτό το θέμα.
1: Αφού ήδη συζητάνε ποιο θα είναι ο νέος προπονητής.
0: Είμαι ακούστηκε για το Ρεμπρόφ και το διαψεύσανε.
1: Το διαψεύσανε.
0: Προς τιμή του Γιανακόπουλου, θυμάσαι χτες
1: ναι,
0: που είχε
1: προς τιμή του. Πολύ ωραία.
0: Γράφανε ότι ένα είναι σπασμένο.
1: Αυτό είναι μαγιά. Ναι.
0: Μπράβο, κύριε Γιανακόπουλε.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Προς τιμή του, ναι.
0: Αύριο δεν παίζει.
1: Αύριο.
0: Τετάρτη.
1: Αύριο, ναι. Λέει ότι και να γίνει, το Final Four θα γίνει εδώ, στο ΑΚ.
0: Άντε να δούμε.
1: Μακάρι να γίνει το θαύμα, γιατί για θαύμα, γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια που κέρδισε εκτός έδρας ήταν με την ψυχή στο στόμα που κέρδισε ο Παναθηναϊκός την Βαλέθια εκτός έδρας. Έχουν τρομερό προπονητή είναι αυτοί και είναι απίστευτο, δηλαδή να τελειώνουν τις επιθέσεις τους σε 6, 7, 8 δευτερόλεπτα. Είναι τρομερό.
0: Εννοείς με την ταχύτητα.
1: Με την ταχύτητα, ναι, με την ταχύτητα. Ναι. Πρέπει να μπλοκάρουν αυτόν τον Μοντέρο. Άκουγα και τον Μοντέρο.
0: Καλά, έχει τόσους παίχτες, μπορεί να τον μπλοκάρουν τον Μοντέρο. Ποιος είναι ο Μοντέρο.
1: Ξέρω εγώ, δηλαδή, πώς παίζει. Ξέρω αν είναι ο Διαμαντής που το έλεγε κάποιος άλλος, ότι ιδανικοί να παίξουν πάνω τους αυτόν είναι ο Γκραντ και ο Καλαϊντσάκης.
0: Καλά, πρέπει να το πει ο Διαμαντίδης ή ο Κόμπιος.
1: Ναι, παιδί μου, είναι ξεροκέφαλος.
0: Αχ, να μην τραβάμε.
1: Έλεγε μου ο Τάκης ο Μυραλάης που κουβεντιάζαμε, ναι, που είναι το μπάσκετ. Λέει μου, είναι αυτό το που έχει στο μυαλό του ο Αταμά. Δεν το αλλάζει, δεν το αλλάζει. Έτσι, αυτός είναι ο τρόπος παιχνιδιού του.
0: Μα και λέω η Super League στην κάτω ζώνη. Τώρα βλέπω τη βαθμολογία, έχει τρία μάτς σήμερα.
1: Το είδα.
0: Το ντέρμπι είναι το Αστέρας Πανσεραϊκός.
1: Σε δυσμενή θέση είναι η Λάρισα.
0: Η Λάρισα είναι στο πλην 3.
1: Και κερδίζει έδαφος ο Αστέρας, νομίζω.
0: Ο Αστέρας πέρασε από πάνω. Είναι πάνω, στην πάνω ζώνη. Ναι. Είναι, όχι στην πάνω ζώνη, από πάνω, αλλά ένα βαθμό.
1: Η έκπληξη, πραγματικά έκπληξη, ήταν και η Φυσιά. Δηλαδή έδωσε τους δύο καλύτερους τους παίχτες και σκίζει.
0: Περίπατο,
1: ναι. Εγώ θα ήθελα τον Λέτο στον Παναθηναϊκό. Αλήθεια σου λέω. Να πει ποια εμπειρία έχει ο Λέτο. Δεν έχει σημασία, ρε. Ένα νεαρό παιδί, νέες σκέψεις, νέων τρόπων. Βλέπει την Κηφισιά και παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι και Αργεντινός, έχει και Αργεντινούς οι οποίοι μπορεί να τους βελτιώσει να πάρει κάτι περισσότερο από τον Ταμπόρδα και τον Αντίνο.
0: Σήμερα έχει η δεύτερη κατηγορία, τρίτο γκρουπ στην Ελλάδα, τα μάτια για την Super League. Αστέρας Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος, παντελώς αδιάφορο αυτό, και Πανετολικός Λάρισα. Το μάτς φωτιά είναι το Αστέρας Πανσεραϊκός. Και η Λάρισα, αν δεν κερδίσει στο Αγρίνιο, καληνύχτα. Πόσο είναι, outsider η Λάρισα. Αν δεν κερδίσει, καληνύχτα.
1: Ναι. Εντάξει, μπορεί να έρθει η σοβαλία του άλλου Ρεάλ. Κίτσο έχει ακόμα δύο αγώνες.
0: Νύχτα, πόσο είναι, outsider η Λάρισα. Αν δεν κερδίσει, καλή νύχτα.
1: Ναι. Εντάξει, μπορεί να έρθει η σοβαλία του άλλου Ρεάλ. Κίτσο έχει ακόμα δύο.

0: παίκτης της ποιος είναι, ο Σαγάλ, αυτός που ήταν.
1: Ο Σαγάλ, ναι, στον Απόλλωνα.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτός που ήταν στον Απόλλωνα.
1: Ο Πανσεραϊκός έπαιζε με τον Ατρόμητο, αδιάφορος ο Ατρόμητος, πήγε του ρίξε
0: τέσσερα. Ναι, ναι, ναι.
1: Για να μην πούμε
0: και μετά πήγε ο Πανσεραϊκός και νίκησε στη Λάρισα.
1: Το έγκλημα. Όχι, ήταν πριν αυτό.
0: Μετά.
1: Όχι, πριν, αφού προχτές.
0: Ήταν 0-4 και μετά πήγαινε ο Πανσεραϊκός στη Λάρισα και κέρδισε
1: 1-0. Α, το επόμενο, ναι. Και, για να μην θυμηθούμε το έγκλημα εκείνο το πέναλτι που δόθηκε στον Πανσεραϊκό.
0: Α, δεν το είδα.
1: Με το, έγινε ο κακός χαμός.
0: Α, στο 10ο λεπτό, στον επαναληπτικό που ήταν ένα.
1: Με τον Καρέλη.
0: Με τον Καρέλη.
1: Ναι.
0: Είναι,
1: υπήρχε έτσι πέναλτι.
0: Δεν υπήρχε, ναι.
1: Μιλάμε ότι να είναι για να σώσουν τον Πανσεραϊκό, αλλά δεν ξέρω.
0: Για ποιο λόγο δηλαδή. Λάρισα έχει περισσότερο κόσμο.
1: Ναι. Τα συμφέροντα είναι αλλού, ξέρω εγώ. Έτσι λένε, μην σου πω. Πάντως σήμερα είναι φωτιά αυτό το Αστέρας. Γιατί πήρε μπρος ο Αστέρας. Ήταν ψηλό.
0: Ναι, ναι, πήρε μπρος.
1: Έκανε μια νίκη.
0: Αστέρας Πανσεραϊκός.
1: Αστέρας Πανσεραϊκός.
0: Και άλλοι παίζουν στο Αγρίνιο, να.
1: Ναι.
0: Επήρε την νίκη.
1: Ναι. Έχεις Λεμεσό σήμερα.
0: Έχω Λεμεσό.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, τουρ.
1: Τι ωραία στη Λεμεσό. Μπαίνεις μέσα και σε ανοίγει η καρδιά σου μόλις φτάνεις και βλέπεις 300 ουρανοξύστες στο Ντουμπάι.
0: Έτσι, ε. Ευτυχώς δεν μπαίνω μέσα στη Λεμεσό.
1: Δεν μπορώ να παίξω. Είναι δράμα για
0: μας.
1: Είναι η χειρότερη πόλη για οδήγηση. Εγώ όσες φορές πήγα Λεμεσό ή πρωί, απόγευμα ή... πραγματικά ο κόσμος υποφέρει. Πραγματικά υποφέρει.
0: Μα πού δεν υποφέρει, στη Λευκοσία δηλαδή.
1: Δεν βγαίνεις από τα ρόντα. Πάνε να βγεις από κάτω από τις αερογέφυρες, μπορεί να θες και 30 λεπτά σε κάποιες περιπτώσεις. Ειδικά εκεί στο Τσίριο είναι δράμα. Για να βγεις από το Τσίριο. Το μόνο εύκολο, η μόνη εύκολη έξοδος είναι η Γερμασόγειο, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Άρσεναλ Ορθοδοξία. Βασίλης Λάρνακα, Άρσεναλ Ορθοδοξία.
0: Αύριο παίζει και City Crystal Palace.
1: Ναι, το τέτοιο.
0: City Crystal Palace.
1: Είπε να το κερδίσει.
0: Ολυμπιακός
1: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
0: ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Κεραυνός ΑΕΚ.
1: Α, να πας κιόλας.
0: Να πάω.
1: Βέβαια να πας.
0: Να πάω.
1: Να
0: θυσιάσω και το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και όλα.
1: Δεν έχει κινητό, δεν έχει πρόβλημα.
0: Να πάω με τον κύριο Κώστα. Να πάω. Ώρα 7 θα είμαστε στον Κεραυνό. Τι νίκη πέτυχε προχθές.
1: Ναι, τεράστιο διπλό. Δεύτερο τελικό στο μπάσκετ. Κεραυνό ΑΕΚ, η σειρά πάει στο Στρόβολο με πλεονέκτημα για τον Κεραυνό που έκανε break στην έδρα τη ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Είναι και ικανές για οτιδήποτε αυτές οι ομάδες.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δεν λέει κάτι. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά.
0: Εγώ σας χαιρετώ γιατί πρέπει να φύγω ένα λεπτό πιο νωρίς.
1: Να φύγεις. Και αύριο πρωί θα τα πούμε. Καλημέρα.

0: Φέρνει κοντά σα η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
6: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή.

άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο, ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τρίτη σήμερα στη La Liga στις 10.30 ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης.
2: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
3: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
0: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
6: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
7: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Ήδη προκρίθηκαν ορισμένα ονόματα για τη θέση του τερματοφύλακα στην Ομόνοια, μα και Σιμέδο απαντούν άμεσα στην πρόταση που έχουν από το Τριφύλι. Πλέον η Ολοσάδα κάνει διαχείριση με τους τραυματίες, θέλοντας να προλάβουν άπαντες στον τελικό κυπέλλου Σμέρχαλ, Ντουοντού, Μάρκοβιτς, Βούρος, Μάρκες και Ασουνσάου, οι αμφίβολοι. Ξεκαθαρίζει εντός Μαΐου το θέμα προπονητή στην ΑΕΚ, λέτες και πόνες έχουν νέο συμβόλαιο στα χέρια τους και απαντούν. Πάει η Σιταβιζόνι Πάφος από τη νέα αγωνιστική χρονιά, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Τελευταία στιγμή θα κριθεί τον Φελίπε και Γκολτάρ για τον τελικό. Έτοιμοι για γενναίες αποφάσεις των ΑΠΟΕΛ μέσα στο οικονομικό τους πλαίσιο, θα φύγουν και παίκτες που έχουν συμβόλαιο. Αμέσα κρίνεται το μέλλον του Γκαρσία. Κάστανος, Άλβες και Γορέια είναι τρεις περιπτώσεις παικτών που θα προσπαθήσει να κρατήσει ο Άρης. Έρχεται απόφαση για τον Γιάσο Λουκά. Γίνονται διεργασίες από άτομα για την επερχόμενη εκλογική συνέλευση της Ανόρθωσης. Δεν υπάρχει όμως ξεκάθαρη εικόνα για το αν θα κατέλθει συγκεκριμένο συνδυασμός. Αν δεν εξευρεθεί, παραμένει η διοίκηση Πραστίτη. Μετά την παραμονή Μάρτιν Σιάλ Φουλάρη για τις πρώτες της μεταγραφές, εντονή κινητικότητα για προσήκες από κυπριακή αγορά. Την πρωτιά στο Open Croatian Sailing Championship πήρε ο Παύλος Κοντίδης λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Γιακουμάκης και Σάντσες μπήκαν σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης στον ΠΑΟΚ. Οι Rangers εξετάζει ξανά τον James Penrice της ΑΕΚ Αθηνών. Η Chelsea θέλει να φέρει για τον πάγκο της τον Τσάπι Αλόνσο. Ο Παόλο Ντιμπαλά πουσιάζει εντελώς από την προεπιλογή της Αργεντινής για το Μουντιάλ του 2026 και όλα δείχνουν ότι θα τερματιστεί θητεία του στους Αλμπισελέστε. Χθες τότε να μιλήσει 1-1, Ραγιοβαϊκάνο Χιρόνα 1-1, Ναπολή Μπολόνια 2-3 και Μίλγολ Χαλ 0-2. Σήμερα στην Ισπανία Θέλτα Λεβάντε στις 10, Ρεάλ Μπέτις Έλσε στις 9 και στις 10:30 η Οσασούνα υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσω στην ιστορία του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάης Κύπρου.
11: Ακούτε Supersport 104. Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
12: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
13: Πανέτοιμοι!
11: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
13: Dua Lipa!
11: Μπάρτσα ή Liverpool?
13: Μπάρτσα!
11: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ακούτε την εκπομπή μας Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Στο σπίτι μου να κλαίω,
0: για το κουριό της αγάπης.
1: Ξημερώματα με βοτιές θα σε και
0: εκεί απέναντι από τους κομμουνιστές της Παλουριώτης σας.
1: Τέλειωσα εγώ μαζί σου. Κι αν νομίζεις δεν ξεχνιέσαι, ένα θα σου πω.
0: Στον κύριο Ηλία Σπύρου.
1: Γελιέσαι.
0: Στον κύριο Μπέμπιν τον ιατρό.

Να στείλω την αγάπη μου και στον Χωριανό, τον τέος δήμαρχο του Στροβόλου, τον Σάββατον Ηλιοφώτου. Σε όλο τον καλό κόσμο που ακούει την εκπομπή μας, που είναι συντονισμένοι τώρα. Όλοι σας είσαστε συντονισμένοι στο Supersport και συντονίστε μου και άλλους φίλους, συμπεθέρους, γειτόνους, γειτόνισσες, κουνιάδες, ανιψιάες.

Μην μου πείτε, κύριε Γιαννάκη Φιλιππού, ότι δεν ξεκίνησα καλά την εκπομπή. Αυτές είναι εκπομπές. Συνεχίζουμε, εδώ είμαστε. Να παρακαλέσω τους φίλους οι οποίοι είναι συντονισμένοι τώρα να μου συντονίσουν κι άλλους ακροατές. Πάρτε τους τηλέφωνο.

0: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
0: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
3: Διεξάγουμε έναν χειμερινό έλεγχο στο αυτοκίνητό μας. Η πρόληψη δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.
4: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
5: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
6: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
8: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
9: Πανέτοιμοι!
8: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
9: Dua Lipa!
8: Μπάρτσα ή Liverpool?
9: Μπάρτσα!
8: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
11: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Αλφα Μέγα βιολογικές γοφρέτες από ρύζι ή καλαμπόκι 120 γραμμάρια μόνο 1,19. Αλφα Μέγα κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. Αλφα Μέγα επιλεγμένα κατεψυγμένα φρούτα 300 γραμμάρια μόνο 2,99. Αλφα Μέγα πίτες τορτίγιας από 21% αλεύρι βρώμης 6 τεμάχια 360 γραμμάρια μόνο 2,99. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
12: Jackpot στον Joker. 10.300.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
13: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
12: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
14: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
15: If you're all in, we're all in.
14: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
16: Super Sport 104.
17: Η ώρα είναι 10:30.
18: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
19: Είτε μέσα στο γήπεδο.
20: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
21: Αδύνατο, coach, πονάω.
19: Είτε έξω από αυτό.
22: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
23: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
19: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Πέδρο, το συμμαθητή μου το Σωτήρη της Αθηνάς και της Αγαθονίκης και το φίλο του τον άντρο τον νεκροθάφτη. Καινούργιο τραγούδι.

Εκ του κατά Κυπρέου το ανάγνωσμα πρόσχομεν προβληματιζόμενοι.

Να εν την ίσο Κύπρο την διχοτομημένη και κεκοιμημένη επέρχοντο εκλογέ στην χώρα και ο λαός εις αποχαύνωσιν περιέπεσε ή το γαρ πολύ υποψήφι και τα κόμματα πολλά επί της γης των Κυπρίων και αναλογίζουν το πολύ δια την πληρότητα της Βουλής και ποιοι θα εισέλθουν, ποιοι θα εξέλθουν, ποιοι εκ των αρχόντων θα τάσουν, ενίοτε θαλάσσουν, πόσα εκ των ευρώ.

ουρανού δε φακούμε μπαινιάν και να πιούμε άλλη μιαν. Ας εγκαλά η ομονιάκα η σιλάκα έπιασε εντό. Και ποιος μας πιάνει τώρα, οι άλλοι εμπατισμένοι δεν κρατούσουν εμποσπασμένοι. Εδοξάσαν δε Παπασταύρου δια τα εκατομμύρια, εόρτασαν δε στο στάδιο να ανακράζοντες. Είναι τρελός, είναι τρελός.

Και ανέκραξε μακάριος ο επωνομαζόμενος ερευνητής, διατί έπε μου το όξος και η χολή. Γιατί έπε μου το όξος και η χολή. Αν παγιδιά σας πάστηκε λέν η σκόνη.

0: Κύριε Ενές, τώρα εσύ τώρα βρίσκεις, τι κάνεις δάμε, ας πούμε, τι κάθεσαι δάμε, τι λέεις, τι σκέφτεσαι?
1: Εγώ είμαι δάμε για τα τεκτενόμενα που υπάρχουν στην Κύπρο σήμερα, τα κόμματα, οι εκλογές. Είμαι ένας αναποφάσιστος, κύριε. Έχω μεγάλη πικρία για το τι γίνεται. Αν πιάεις, εγώ για το υδατικό, για το μισθολόγιο, για την ακρίβεια, για το κυκλοφοριακό. Εγοράσαμε μπαζάνια, έναν καλά. Περνάς γενικάς, εν τα θέλει. Πήρα τα ποζίποδα και σκέφτηκα να κάνω έναν κόμμα και να το βγάλω για να αποφάσιστη. Έχει ένα 10-15%, έφτα πιο πειλέ το 5%.
0: Δεν προλαβαίνεις τώρα να γράψεις το κόμμα, διότι έκλεισαν να βγουν τα ψηφοδέλτια. Στις άλλες εκλογές να κάνεις το κόμμα αναποφάσεις στην Κύπρου. Αν έχει 17-18%, να μην πιάσεις τους μισούς.
1: Βεβαίως να κάνω το κόμμα μου για να αποφάσεις τι, και θα πιάω που το 17%, να πιάω το 7%, να βγάλω κι εγώ τη δική μου ομάδα στα έδρανα του Κοινοβουλίου.
0: Ήταν μπορεί να βγάλεις και που δουν το, να μπεις και πρόεδρος της Βουλής, αν πιάσεις 7-8 βουλευτές.
1: Θα κάνω σύμπραξη με το ΔΥΠΑ, με τους Πρασίνους, με το Άλμαν, με το Ύψος, με τους Κοντούς, για να βγω και εγώ πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Έχω μεγάλη πικρία, γιατί πάει δάμε για το κυκλοφοριακό, πάει δάμε στο σομπάς, οι δρόμοι δεν τέλειουν.
0: Ναι, αλλά κύριε Ενές, τώρα ξέρεις εγγλέζικα, γιατί καλά εγγλέζικα, αν επανήσεις, ας πούμε, να συναντιέσαι με, αν είσαι πρόεδρος της Βουλής, να συναντιέσαι με άλλους πρόεδρους. Πώς θα τους μιλάς, δεν θα έχεις μεταφραστή?
1: Βεβαίως να έχω μεταφραστή, ξέρω και λίγα αγγλικά που έμαθα στην τεχνική σχολή που τέλειωσα το 1980, και θα κάνω και λίγα μαθήματα για να μπορέσω να συζητήσω μαζί με τους ηθήροντες.
0: Εσύ τι προβλήματα νομίζεις ότι αντιμετωπίζει η Κύπρος αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη φορά η Κύπρος αντιμετωπίζει σωρία προβλημάτων. Το μεταναστευτικό, η οργή, οι κτενοτρόφοι, ο αυτόδημη πυρετός. Γιατί ευκάλαν τον αυτόδημη πυρετό και τον ευκάλαν ο πυρετός του Χείρου, ο πυρετός της Κόδας, ο πυρετός της Κατσέλας, ο πυρετός του Αμνορυφίου, και ευκάλλουν τον αυτόδημη πυρετό.
0: Εγώ τι ερωτούμε, κύριε Ενές, τώρα, εάν έβρουσε έναν αγρινό, ξέρεις τι είναι το αγρινό?
1: Το αγρινό είναι από εκεί που είναι η περιοχή του κάμπου της Ακίστρα και ενώνεται.
0: Αν έβρουν έναν αγρινό με αυτόδημη πυρετό, ενάρτουν να πούν να σκοτώσουμε όλα τα αγρινά?
1: Θα έρθουν να πούν να σκοτώσουν όλα τα αγρινά, διότι δεν μπορούν να τα πιάσουν. Μακάρα είναι, κινούνται ελεύθερα από το Σταυρό της Ψόκας μέχρι τα Πιένια, μέχρι των ποταμών του κάμπου.
0: Εάν ένα λαό, επειδή ξέρω ότι είσαι κυνηγό, εάν ένα λαό έχει αυτόδημη πυρετό και καταλάβει το ότι εσύ έχει αυτόδημη πυρετό, να τον κυνηγήσει, να τον πυροβολήσει.
1: Ο λαό, το κουνέλι, είναι ο ξέρω Κοσμάκη.
0: Ο λαό. Το ζώο.
1: Κοιτάξτε, για μένα να κάνει διάφορα ψεγάδματα, διάφορα αντισυλληπτικά χάπια.
0: Ρε φίλε, γιατί θέλει αντισυλληπτικό χάπιν ο λαός? Ο λαός, ρε κουμπάρε, πες εμφανίζεται αυτό δυσπυρετός πας στον λαό. Λοιπόν, να πει η δημοκρατία, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σκοτώσουμε όλους τους λαούς.
1: Θα καλέσω τις επιδημιολογικές ομάδες που είναι επιστημονικά κατερτισμένες να μας δώσουν άλλες κατευθυντήριες κινήσεις. Δεν θα θανατώσουν τον κόσμο όλο. Ποιος θα θανατώσει ποιον? Όπως λέμε το αυγό, ποιος εγεννήθηκε το αυγό, ο Ξαϊκώτα.
0: Μάλιστα. Κύριε Νέστορα, θέλω να μου πεις εσείς υπόψη σου για τον Χανταοϊόν.
1: Αυτός ο Χανταοϊός πρώην έρθεν και από τους χαντακομένους. Διότι είναι παραπλήσια λέξη. Είναι ένας ιός που μπήκε μέσα σε έναν πλοίο, επιανούλοι και προσπαθούν να τους βάλουν άλλους ποτζί και άλλους ποτά για να μην πιάνει και οι υπόλοιποι. Έπρεπε να προσέχουν και τη διατροφή τους και τη σεξουαλική τους ζωή και το κουμάρι και το ποτό.
0: Γιατί δεν τους αφήνουν πας στο πλοίο και ας πούμε για ένα χρόνο να τους παίρνουν ποτζί ποτά, κρουαζέρια, μέχρι να φύγουν πάνω τους ο ιός?
1: Ο ιός πρέπει να καταπολεμηθεί στη ρίζα, διότι με τη διαλογή που πιάνει το Χανταοϊόν ή Χαντακομένη μπορεί να πιάνει και το άλλο πλοίο και μέσα στη στεριά. Πρέπει να τους θανατώσουν τον ιόν, να μην κινηθεί δια του αέρος και δια του ψεκάσματος και δια του λιμπουλιού. Μπορεί να έρθει το πουλί
0: Έμαθες κύριε Νέστορα ότι ήβρασαν έναν ποντούτον το πλοίο ντρόουν που πάει μόνο του στην Λευκάδα. Έμαθες το?
1: Όχι, δεν το άκουσα το πράγμα, διότι εγώ αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με τα κυπριακά τεκτενόμενα για τις εκλογές, για τον κορονοϊό, για τον ιό της Αγελάδας των Αυθόδιν, για τον κυκλοφοριακό, για την ακρίβεια, για τον μισθολόγιο. Εν άκουσα κάτι τέτοιο. Πρέπει κάποιος να με ενημερώσει. Έτσι με συνέχεια μες στο ραδιό και την τηλεόραση.
0: Τις 24 του μηνός εσύ να ψηφίσεις?
1: Είμαι αναποφάσιστος και την νέα πενταετία το 2031 θα έχω το δικό μου κόμμα στην Βουλή και ελπίζω να πιω το 7%
0: που τους αναποφάσεις τους.
1: Έχω
0: το κόμμα, σου πρέπει να το γράψεις που τα τώρα για να το μάθει ο κόσμος. Αναποφάσιστη Κύπρου.
1: Αναποφάσιστη Κύπρου. Αν πιάσεις τους κουμπάρους, τους συμπεθέρους, τους συναδέρφους, έχω μια μεγάλη πλειάδα κόσμου συν και αυτοί που θα έρθουν από...
0: Και δεν θα έχεις και δουλειά να κάνεις, διότι να είσαι το κόμμα των αναποφάσιστων, δηλαδή θα αποφασίζεις πολλά πράγματα μες στη Βουλή. Να κάθεσαι για μέ, απλώς να κάθεσαι, να πιάνεις το μισθό.
1: Όχι, άλλον οι αναποφάσεις τι και άλλον οι αποφάσεις που θα παίρνεις για το καλό βιωτικό επίπεδο του κόσμου. Βεβαίως θα έχω αποφάσεις. Άλλον η ονομασία του κόμματος και άλλον οι ενέργειες που θα κάνεις στη Βουλή.
0: Ναι κύριε Νέστορα, αλλά αφού να είσαι αναποφάσιστος, να σου πούν σήκω στο χέρι σου πάρω να ψηφίσεις στη Βουλή, να το θα είσαι. Πρέπει να τους λαλείς, εγώ είμαι αναποφάσιστος, δεν πήρε απόφαση ακόμα.
1: Όταν θα βγω στη Βουλή θα είμαι κι εγώ ένας αποφασισμένος, γιατί θα αλλάξουν τα πράγματα και πρέπει το κόμμα να βγει στη Βουλή να ξαναβγεί για την επόμενη πενταετία με παραπάνω έδρες στο σώμα.
0: Πες μου ακόμα κάτι, ένα πιάσεις και τους σαντουιτσίες ούλης της Κύπρου που έχουν κατίνες.
1: Θα πιάμε και τους σαντουιτσίες όσοι κάμουν μες τα σάντουιτς μπέικον, ρόστον, μουρταδέλα, ζαμπών, όλοι θα υπάρχει μεγάλη εισρωή στο κόμμα και από τους σαντουιτσίες δαμε στις Καλεπιανές, δαμε στη Κάσπερ που έχει μόνο Καϊμακλίν, που ζει στο Μάμπαρι, όπου εσύ σαν του ζει, θα πάω τον προσεγγίσω.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε κύριε Νέστορα για την συνέντευξη που μας έδωσετε. Καλή επιτυχία το 2031.
1: 31.
0: 31, ναι. Οι επόμενες βουλευτικές είναι το 31.
1: Το 31, αν δεν αλλάξουν κάποιες καταστάσεις.
0: Και θα κάνετε κόμμα, όπως είπαμε, αναποφάσιστη Κύπρου.
1: Αναποφάσιστη και πάσης Κύπρου.
0: Όχι, το πάση Κύπρου είναι τη εκπομπή. Ένα ραλί σε αναποφάσει τη πάση Κύπρου, σε να σου γεννήσει αγωγή ο κύριο Κωνσταντίνου.
1: Αναποφάσει τη κυπριακή οντότητα.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ακούτε, ρε!

0: Επανήλθαμε μετά τη συνέντευξη του Νέστορα. Την αγάπη μου να στείλω στο Χριστόδουλο το σεξι των ταχυδρόμων εκεί με τα σάντουιτς του.
1: Δυστυχώς έπεσα
0: το φίλο μας τον Τζόρτσι.
1: Καταλαβαίνω ρίς. Μην τα πω και σε εκθέσω φταίς.
0: Στη Μαρία του μπορείς. Στο Χρήστο. Πώς
1: έχεις κάτι που αλλού δεν θα το βρω. Ήσουν σκέτη αυτά.
0: Μα γίνεται μες στο σάντουιτς να βάλεις καπχάρι.

0: Τα συλληπιτήρια μου και στον φίλο τον Βαλεντίνο, ο οποίος έχασε σήμερα τη μητέρα του, την Αστέρων, από τον Αστρομερίδη. Συλληπιτήρια, Βαλεντίνο μου, να τη θυμάσαι και να τη μνημονεύεις. Και συνεχίζουμε εμείς την εκπομπή μας. Πάμε με μια τραγουδάρα. Εφοπλιστής για τον Λούκαν το Σεφ, για τον γιο μου το Θεόδωτο και την κυρία Γκάντια την γειτόνισσα.
1: Θέλω
0: και την Άλεξ.
1: Εφοπλιστής, μεγάλος καπιταλιστής, με δολάρς να χορτάσω.
0: Αφιερωμένος στους Λουδοβίκους της Λευκοσίας.

0: φίλε Κωστάκη μου.
1: Εδώ είμαστε, στην εκπομπή μας που την ακούεις, είναι έτσι?
0: Εννοείται.
1: Μπράβο ρε Αντρικό. Πες μας κανένα νέο της περιοχής σου.

0: νέων της περιοχής σου?
1: Τρέφτομα και με το χώρο για τα ζώα, αλλά ο Άγιος Προστάτης για τα ζώα είναι ο Άγιος Μόδεστος.
0: Ο Άγιος Μόδεστος είναι ο προστάτης.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
2: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Πίνασες ή

0: απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajohns.com.cy.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης,

0: Σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζι Πιένι διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
1: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Σε προχωρημένες επαφές με τον 25χρονο ακρόμεσο επιθετικό Ζαΐρ Ταβάρες βρίσκεται η ΑΕΛ. Συζητάμε συγκεκριμένους τερματοφύλακες η Ομόνοια δεν αποκλείεται να πουληθεί ο Ζόχο, συνεχίζουν οι Φαπιάνο Κυριακίδης, εντός των ημερών η απάντηση σε Μέδο. Προς παραμονή ο Μάγκης Παπαϊωάννου στον Απόλλωνα το ίδιο και ο Λοσάδα αρχίζει στις 13 του μήνα η προπόληση για τον τελικό κυπέλλου. Κακός στη Λεκάνη ο Ασουνσάο, κακός η Όμο Βρίκης. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να παραμείνει ο Λέδες στην ΑΕΚ, ζήτησε χρόνο για να απαντήσει ο Πόνς, δύσκολο να διατηρηθεί στο ρόστερο Αλομέροβιτς. Φελίπε και Γκολτάρ τρέχουν στην Πάφο για να προλάβουν τον τελικό με τον Απόλλωνα. Ετοιμάζεται και ο σχεδιασμός της νέας περίοδου. Τρίτη δύναμη σε τηλεοπτικό συμβόλαιο γαλάζι μετά τη συμφωνία με τη Cita Vision. Η πρώτη απόφαση που θα πάρθει στον Απόλλωνα αυτού του προπονητή, αμφίβολο το μέλλον του Γκαρσία, επιστρέφει στον Αρχάγγελο ιδανική. Λίγη ο δανεισμός του Γάστανου στον Άρη με τον ποδοσφαιριστή να έχει προτεραιότητα το εξωτερικό. Αναβάλλεται η συναυλία του Νίκο Μακρόπουλου στην ανόρθωση λόγω τεχνικών προβλημάτων. Αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και επιστρέφει στην ΑΕΚ Αθηνών ως όσα. Ο Παναθηναϊκός ζητήσει αναστολή της τιμωρίας της Λεωφόρου, κόβει το γήπεδο στους υπαίτιους της ποινής. Η Rangers εξετάζει ξανά τον James Penrice της ΑΕΚ Αθηνών. Την περίπτωση του Ντεχέα σκέφτεται η Juventus. Προχωράει η αγορά της Σεβίλης από το Ράμος. Χθες τότε να μπλίτσε 1-1 Ραγιο Βαγεκάνο Χιρόνα 1-1, Ναπόλιν Μπολόνια 2-3 και Μίλγουολ Χαλ 0-2. Σήμερα στην Ισπανία Θέλτα Λεβάντε στις 8, Ρεάλ Μπέτις Έλτσε στις 9 και στις 10:30 ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14, ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάης Κύπρου.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Ετοιμαστεί ο εγγονός μου ο Αλέξανδρος να ακούσει το τραγούδι το επόμενο που του αρέσει πάρα πολύ, που είναι το Γλέντι. Έλα το στα. Οπα.

0: Γεια σου Ράμπο με το ροδί σου.
1: Πέσει το γλυκό δοξάρι και πόνει το παλικάρι.
0: Πάμε και στο Ζήκη στην κυρία Ντασούλα.

Παναγιώτου. Που χθες τα σπάσαμε, χθες το βράδυ, τα σπάσαμε με την Έλληνα Παπαπαναγιώτου στην παραδοσιακή βραδιά.

αφιερώσεις να στείλουμε στην Πάφο, στην Αρίστη. Να πάμε στο Κίτι να χαιρετήσουμε τη φίλη μας την Αντωνία. Γεια σου Αντωνία. Στη Λευκοσία τον Αναξαγόρα. Το συνάδελφο τον Ανδρέα τον Αργυρίτη. Γεια σου Ανδρέα μου. Στον Άριστο τον Παπασάβα. Στην Αλεξάνδρα και στο Θεόδωτο. Και στη μικρούλα την Αλίκη. Το φίλο μας τον Άντρο, το Μουχτάρι της Λίδρας.

0: Κύριε Νίκο Αλόχα, με το φίλο σου το Βέργο, για σου Φάνο Κουρέα, με το γιο σου τον Ανδρέα.
1: Κουνελάκι, ξύλο που θα το φας, μέσα σε ξένο περιβολάκι.
0: Και στα φιλαράκια, τα χθεσινοβραδινά.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ο Δήμος Τροβόλου παρουσιάζει το έργο «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» του Hugh Whitmore. Σε μετάφραση Ανδρέα Ραούζου και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Παραγωγή Alpha Square. Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
2: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
6: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
5: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
6: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
7: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 11:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή. Σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής βρίσκεται η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα είχε απορρίψει την πρόταση 14 σημείων της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαμηνεί ότι είναι έτοιμη να απαντήσει σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή κυρώσεων σε 12 φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον διευκόλυναν την πώληση και μεταφορά ιρανικού πετρελαίου προς την Κίνα. Την ανάγκη ευρωπαϊκού συντονισμού για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης ανέδειξε ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε χωράφι στην επαρχία Λεμεσού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός προσώπου. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το πόδι του άντρα παγιδεύτηκε σε γεωργικό μηχάνημα με την πυροσβεστική να σπέβδει για την διάσωσή του. διεξάγεται στις 10 απόψε στην Βιέννη, ο πρώτος ημιτελικός του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision με την συμμετοχή 15 χωρών. Εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης διεκδικεί απόψε και η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και στους 25 βαθμούς στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
10: Ακούτε Super Sport 104.
11: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Οι παροιμίες του λαού. Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
1: Πάμε και στις παροιμίες μας. Από κρούσεις των πορτών φυσάγε στο γάλαν τοξίνο. Όποιος κάψει τα χείλη του κυρίως και τη γλώσσα του από τον πολτόν, από μέλιστα φιλιού, σπασμένος σιτάρι και σισάμι και αρωματικά δοκιμάζοντας τον, φυσάει για να κρυώσει και να μην καεί και στο γιαούρτι, που δεν χρειάζεται γιατί το γιαούρτι δεν είναι τόσο ζεστό όταν το πίζουν. Η προηγούμενη πείρα κακού μας κάνει προσεκτικούς και προφυλακτικούς, και εκεί που δεν χρειάζεται προφύλαξη δεν υπάρχει κίνδυνος. Κρούζω σημαίνει καίγομαι. Το φαΐν κρούζει. Πορτός, το γλύκισμα φτωχών κρασοχωρητών. Ένας πορτός βρασμένος σε μέλιστα φιλιού έψιμων, σπασμένος σιτάρι σαν το ρέσι, χρειάζεται τέχνη και υπομονή στο ανακάτεμα ή στις αναλογίες για να γίνει καλός ο πορτός. Γάλαν όξινον είναι το γιαούρτι. Για να πήξει σε γιαούρτι το γάλαν, αφού του βάλουν μαγιάν από άλλο γιαούρτι, το πικάρτι, το τοποθετούν σε έναν αγκείο, σε ζεστό μέρος και μάλιστα πάνω σε πίτωρα. Έτσι γίνεται το γάλαν τόξινο.

Από μένα φιλαράκια μου να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, καλό υπόλοιπο. Καθιερωμένο ραντεβού αύριο στις 10 η ώρα.

0: Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
2: Το χρυσό Goal 2002 Knockout φάση. Η εποχή του Golden Goal, το FIFA World Cup 2002. Ο Αχ Νιουν Χουάν σκοράρει στην παράταση απέναντι στην Ιταλία. Goal και τέλος. Η Νότια Κορέα προκρίνεται. Η Ιταλία αποκλείεται. Ένα σουτ που έγραψε ιστορία. Το Μουντιάλ για λίγο έζησε στην εποχή του ξαφνικού θανάτου.
3: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
4: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
6: Flame Grilled tastes better.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαΐου. Πληροφορίες και εισιτήρια Sold Out Ticket Box. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
10: Πίνασες, η λύση είναι μία. Μπες τώρα στη νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της Papa John's, www.papajohns.com.cy, και απόλαυσε την απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το καλύτερο, με κάθε παραγγελία μπαίνεις αυτόματα σε διαγωνισμό σε συνεργασία με την Coca-Cola για να κερδίσεις ένα ταξιδιωτικό δώρο κουπόνι αξίας 800 ευρώ. Παραγγείλε τώρα στο www.papajohns.com.cy.
11: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
12: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
13: Τα νέα, μωρό μου!
12: Ανακαινίζουν το!
13: Έτσι!
12: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
13: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
12: Μα μόνο τηλεόραση!
13: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
12: Λίγο? Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
13: Ξέρω, ξέρω.
12: Είντε που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
14: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
6: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σε προχωρημένες επαφές με τον 25χρονο ακραίο μεσοεπιθετικό Ζάιτ Ταβάρες βρίσκεται η ΑΕΛ. Παραμένουν στην Ομόνια οι Τάνκοβιτς, Φαμπιάνο και Κυριακίδης. Αναμονή για Σεμέδο, ο ΜΑΕ έχει πρόταση επέκτασης και αποφασίζει. Προς παραμονή ο Μάκης Παπαϊωάννου στον Απόλλωνα, το ίδιο και ο Λοσάδα. Τρέχουν να προλάβουν τον τελικό κυπέλλου οι Ασουνσάο, Βρίκης, Μέρχαλ, Μάρκοβιτς, Βούρος, Ντουοντού και Μάρκες. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να παραμείνει ο Λέδες στην ΑΕΚ, ζήτησε χρόνο για να απαντήσει ο Πόνς, δύσκολα να διατηρηθεί στο ρόστερο Αλομέροβιτς. Φελίπε και Γκολτάρ τρέχουν στην Πάφο για να προλάβουν τον τελικό με τον Απόλλωνα. Την ίδια ώρα προχωράει και ο σχεδιασμός της νέας περίοδου. Αβέβαιο το μέλλον του Γκαρσία στον Αποέλ, με την ολοκλήρωση της σεζόν επιστρέφουν στον Αρχάγγελο ιδανικοί. Λίγει ο δανεισμός του Κάστανου στον Άρη, με τον ποδοσφαιριστή να έχει προτεραιότητα το εξωτερικό. Αναβάλλεται η συναυλία του Νίκου Μακρόπουλου στην Ανόρθωση λόγω τεχνητών προβλημάτων. Επιστρέφει στην ΑΕΚ Αθηνών ο Σόσα. Φιλικό εκτός έδρας παιχνίδι με το Μαυροβούνιο θα δώσει η εθνική μας ομάδα των ελπίδων στις 5 Ιουνίου. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναστολή της τιμωρίας της Λεωφόρου, κόβει το γήπεδο στους υπαίτιους της ποινής. Η Rangers εξετάζει ξανά τον James Penrae στις ΑΕΚ Αθηνών. Ο Σέρχιο Ράμος βρίσκεται πολύ κοντά στην αγορά της Σεβίλης έναντι αστρονομικού ποσού. Σήμερα στην Ισπανία στις 8 Θέλτα Λεβάντε, στις 9 Ρεάλ Μπέτις Έλτσε και στις 10:30 ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα σπορ.
7: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
8: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
9: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Χαίρετε. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακροάτριες και ακροατές του Super Sport 104, εκπομπή 12 στα Sport. Θα είμαστε μαζί, Μάγκης Νικολάου και Αναστασία Πέτρου σήμερα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα είναι μαζί μου, καθώς η Μαρίνα Αργυρού είναι αδιούχος και θα είναι στην εκπομπή από την ερχόμενη εβδομάδα. Μάικ Πουλίστη του ήχου. Γεια σας, παιδιά.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη, Μάικ, φίλε και φίλοι ακροατές.
0: Μάλιστα. Έχουμε και σήμερα ετοιμάσει ένα πρόγραμμα με καλεσμένους. Θα έχουμε την κανονική ροή της εκπομπής μας μέχρι τις 1:30 και μετά θα έχει Αναστασία εσύ το ένθετο.
1: Ναι, θα έχουμε το ένθετο.
0: Αυτό κάθε Τρίτη και Πέμπτη ακριβώς. Όσον αφορά σήμερα, θα έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας τον αρχηγό των πρωταθλητών Ιωάννη Κούσουλο. Μετά θα περάσουμε σε ρεπορτάζ Πάφου με τον υπεύθυνο επικοινωνίας τον Χριστόφορο τον Μαθαίου. Νέα ανόρθωση θα ακούσουμε από Χαράλαμπο Παρπετά. Μια τη μία θα φιλοξενήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Εθνικού Άχνας, ο Εθνικός ο οποίος την επόμενη σεζόν θα παίζει στη δεύτερη κατηγορία, ενώ θα μάθουμε και τελευταία νέα από πλευρά ΑΕΛ με τον ρεπόρτερ των γαζοκιτρίνων της Λεμεσού, τον Μιχάλη τον Αριστίδου. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα, να δώσουμε της επόμενης αγωνιστικής, είναι η πρώτη τελευταία στον πρώτο όμιλο και η τελευταία στον δεύτερο, εκεί που είναι, αφού τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει στο πρώτο γκρουπ. Λοιπόν, πάμε στην Παρασκευή, ο δεύτερο όμιλο, όπου θα μάθουμε γύρω στις 9 ποια ομάδα θα συνοδεύσει Ένωση και Εθνικό Άχνας στη δεύτερη κατηγορία, μία εκ των Ακρίτα ή Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
0: 7 η ώρα το πρόγραμμα, Παρασκευή, Εθνικός Άχνας Ομόνια Αραδίπου, δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ολυμπιακός Ανόρθωση στο Γάσιπι, οι Μαυροπράσινοι με νίκη κλειδώνουν παραμονή. Και Ακρίτας ΑΕΛ στην Πάφο, για να μείνει ο Ακρίτας στην κατηγορία, πρέπει να κερδίσει και να μην νικήσει Ολυμπιακός την Ανόρθωση.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή να μείνουμε στον δεύτερο όμιλο, παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, στις 5 24 Κράσα Βαϊνή Ένωση Νέων Παραλιμνίου, ενώ το Σάββατο στις 6 η ώρα, όλα τα παιχνίδια, τα δύο θα είναι για κλειμένων των θυρών, το ΑΠΟΕΛ Ομόνια και το ΑΠΟΛΛΟΝ Άρης, ενώ θα έχουμε και την αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και την ΠΑΦ.

0: Έχουμε μαζί μας τον αρχηγό των πρωταθλητών, τον Ιωάννη Κούσουλο. Ιωάννη, χαίρετε και πολλά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι, Ιωάννη, και πολλά πολλά συγχαρητήρια. Η Ομόνια μετά από 5 χρόνια επέστρεψε στην κορυφή του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Είναι το δεύτερο πρωτάθλημα που πανηγυρίζεις με την ομάδα. Πώς έτσι αισθάνεται ένας πρωταθλητής?
1: Εντάξει, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια και όταν πήραμε το πρωτάθλημα το 21, κάναμε μεγάλη προσπάθεια να έχουμε συνέχεια. Εντάξει, κάναμε 5 χρόνια, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Αξίζει συγχαρητήρια σε όλους, γιατί ήταν μια μεγάλη χρονιά και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
2: Τώρα απολαμβάνετε το ρεπό σας?
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
2: Ναι.
0: Ιωάννη, έτσι ποιο θεωρείς ότι ήταν το κλειδί ή τα κλειδιά ενδεχομένως για να έρθει αυτή η μεγάλη επιτυχία?
1: Θεωρώ κλειδί είναι ότι είχαμε, εκτός που είχαμε πολύ καλή ομάδα, είχαμε συνέχεια σε σχεδόν όλα μας τα παιχνίδια και αυτό ήταν ένα πολύ καλό στοιχείο για εμάς και αυτό είμαστε πρωταθλητές.
2: Εγώ θα σε ρωτήσω αν περιμένετε και πιστεύατε μέσα στην πορεία, ήταν μια εντυπωσιακή διαδρομή αυτή που κάνατε, αν θα φτάνατε στην κατάκτηση σε αυτό το χρονικό σημείο, εγώ θα πω με σχετική άνεση.
1: Εντάξει, να σου πω στην αρχή, σίγουρα ο στόχος μας ήταν αυτός, anyway, κάθε χρόνο, αλλά όσο περνούσε ο καιρός και βλέπαμε την ομάδα, ειδικά μέσα από τον Οκτώβρη, Νοέμβρη, το πιστεύαμε ακόμα περισσότερο και ήμασταν πολύ θετικοί γι' αυτό και θεωρώ, εντάξει, άνεση. Το κάναμε στο τελευταίο περίοδο, μπορώ να πω, αλλά εντάξει, σίγουρα δεν ήταν και τόσο εύκολο.
2: Να έχεις μια διαφορά τώρα 16 βαθμών, να βρεις το πρωτάθλημα 4 αγωνιστικές πριν από το τέλος. Νομίζω ότι η Ομόνια φυσικά κυριάρχησε και αυτό δεν αφηρείται κανείς την ανωτερότητά της. Ήθελα να ρωτήσω και τους βασικούς πυλώνες που έφερε την Ομόνια στο σημείο αυτό να στεφθεί πρωταθλήτρια.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι είχαμε πολλούς ποδοσφαιριστές που εκτός από τον προβλήμα που έγινε το καλοκαίρι, θεωρώ ότι είχαμε πολλούς ποδοσφαιριστές που έκαναν καταπληκτική χρονιά. Αν μην πω ονομαστικά, νομίζω ότι τους ξέρουν και θεωρώ ότι ήταν βασικό αυτό. Και όμως πολλοί ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην είχαν τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής ήταν εκεί και βοήθησαν την ομάδα όταν χρειαζόταν.
2: Ναι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμως, δεν ξέρω αν θα απαντήσεις, γιατί είπες δεν θέλω να πεις κάτι ονομαστικά. Είσαι στην Ομόνια από το 2018, έτσι?
1: Ναι, ναι.
2: Έχεις ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο και θα σε ρωτήσω για το συμβόλαιο. Έπαιξες με πολύ καλούς παίχτες εκεί στο κέντρο που είναι ζωτικός χώρος. Με ποιον ή με ποιους είχες την καλύτερη συνεργασία?
1: Καλύτερη συνεργασία νομίζω ότι είχαμε τον Ζόρτι Γκόμες.
2: Όταν
1: πήραμε το πράγμα το 21. Αλλά σίγουρα και πολλοί ποδοσφαιριστές και φέτος έχουμε πολλούς ποδοσφαιριστές που έχουν πολύ περιοριακή, όπως ο Κάρελ, ο Ματέο, ο Παναγιώτης. Έχει πολλούς ποδοσφαιριστές που έχουν πολύ περιοριακή. Αλλά για μένα προσωπικά νομίζω με τον Ζόρτι είχα την καλύτερη συνεργασία.
0: Όπως είπες προηγουμένως, είσαι από το 2018 στην Ομόνια. Πιστεύεις ότι η φετινή Ομόνια ήταν η καλύτερη των τελευταίων χρονών, Ιωάννη?
2: Κάναμε μια σύγκριση και αυτήν του 21.
1: Να σου πω, νομίζω είχα και τότε και τώρα η ομάδα, όπως είπα και προχθές, είναι σίγουρα διαφορετικές γενικά όλες οι ομάδες και τα μπάτζετ και όλα, αλλά εντάξει, φέτος νομίζω είχαμε αρκετή ποιότητα ειδικά μπροστά και έτσι ήταν και έχουμε μια διαφορά σε αυτό από το 21 νομίζω.
2: Και η διαφορά του Μπέρκ πριν από 5 χρόνια στην πρώτη του θητεία με τώρα, τι μπορεί να μας πεις?
1: Εντάξει, δεν έχει πολλές διαφορές. Αυτό που νομίζω το ποδόσφαιρο που παίζαμε και τότε και τώρα περίπου είναι ο ίδιος τρόπος που θέλει να αγωνίζεται η ομάδα. Απλά φέτος, όπως είπα και πριν, έχει αρκετή ποιότητα μπροστά και αυτό νομίζω το κάνει και πιο εύκολο για αυτόν.
2: Ναι. Έτσι, για τις επιδόσεις που έχει η ομάδα ITT στο Γασιπί, 13 νίκες, 4 ισοπαλίες σαν κηπεδούχος, με 3 ήττες στο πρωτάθλημα, 25 νίκες, 6 ισοπαλίες, και αυτό το 80 υπέρ τέρματα, 22 κατά. Και έχετε και την ευκαιρία να, αν κάνετε 2 νίκες, να κάνετε και ρεκόρ συγκομιδής βαθμών.
1: Σίγουρα, εντάξει, όπως είπα, προσπαθήσαμε το Γασιπί να το κάνουμε φρουρίο μαζί με τον κόσμο μας και νομίζω τα καταφέραμε σε αρκετό βαθμό, και θέλουμε να κρατήσουμε ένα μαθαίνα παιχνίδι στο Γασιπί, να κρατήσουμε το αίτητο. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε το ρεκόρ, να είμαι ειλικρινής, αλλά σίγουρα έμειναν 2 παιχνίδια, μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικά, αλλά στόχος μας είναι η νίκη πάντα. Ναι. Όπως πήγαμε και στην Πάφο που ήταν, που είναι το σημαντικό το παιχνίδι.
2: Ακριβώς.
1: Για εμάς, αλλά στόχος μας είναι πάντα η νίκη και οι 3 βαθμοί.
0: Αναφέρθηκες και στον κόσμο και στα ρεκόρ που εσπάσατε, που ήταν και πολλά. Εγώ θα σταθώ στο ρεκόρ της προσέλευσης φέτος, που ήταν ένα ρεκόρ που είχε η Ομόνοια, αλλά το έσπασε με μεγαλύτερους αριθμούς. Πόσο σημαντικός έτσι ήταν αυτός ο παράγοντας, ο κόσμος, στην πορεία προς τον τίτλο?
1: Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, όταν ξεκινάς το πρωτάθλημα και βλέπεις την ομάδα σου να δείξει τόσο ωραίο ποδόσφαιρο και να έρθει ο κόσμος και να το κάνει ακόμα καλύτερο, έπαιξε μεγάλο παράγοντα για εμάς. Είναι πολύ σημαντικός ο κόσμος. Τον ευχαριστούμε και είμαι σίγουρος ότι πάντα θα είναι κοντά στην ομάδα, γιατί όταν ήταν πιο δύσκολες οι καταστάσεις ήταν εκεί, και φέτος ξανά το απέτυξε, γιατί είναι ένα πολύ καλός ο κόσμος μας, απίστευτος.
2: Εσύ σήκωσες το τρόπαιο. Ήταν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, 22.000 κόσμο. Ήταν ο δεύτερος σου πρωτάθλημα με το Τριφύλλι. Θέλω να μας εξωτερικεύσεις τα συναισθήματά σου εκείνη την ώρα στο Γασιπί την Κυριακή.
1: Εντάξει, ήταν κάτι, αν με ειλικρινείς, πολύ συγκινητικό να βλέπεις να είσαι αρχηγός και να βλέπεις τόσο κόσμο να περιμένει να σηκώσεις στο πρωτάθλημα. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα, τα αντίστοιχα συναισθήματα. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευγνώμη για αυτό. Έχει γίνει μια εξαιρετική φιέστα, καταπληκτική δουλειά από τον πρόεδρο, από την ομάδα γενικά, όλους. Ήταν κάτι πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο το συναισθήμα.
0: Από τη φετινή χρόνια, ποια στιγμή έτσι σου έμεινε πιο έντονα και έτσι την κρατάς μέσα σου?
1: Η πρώτη στιγμή ήταν όταν μπήκαμε στους ομίλους, στο Conference League, και όταν κατακτήσαμε και επίσημα official το πρωτάθλημα.
0: Στο παιχνίδι με τον Άρη.
1: Ναι.
2: Ιωάννη, πριν πάμε στο παιχνίδι με τον Άρη, γιατί εκεί μαθηματικά με την νίκη η Ομόνοια πήρε το πρωτάθλημα. Άλλο παιχνίδι ή άλλα παιχνίδια έτσι όπου άρχισε να χνοφαίνεται ότι η Ομόνοια θα πάρει το πρωτάθλημα, τι μπορεί να πεις?
1: Εντάξει, ήταν, δεν θυμάμαι, μπήκαμε νομίζω στα play-offs με 6 βαθμούς διαφορά, θυμάμαι καλά.
2: Και με ισοπαλία.
1: Εντάξει, όταν πήγαινε στους 6, 8 βαθμούς, 10, ήμασταν ακόμα πιο θετικοί, και απλά επειδή ξέρουμε και την ομάδα μας, εμπιστευόμαστε πολύ την ομάδα μας, και απλά περιμέναμε κάθε παιχνίδι με ανυπομονησία για να αυξάνουμε την διαφορά και να το πάρουμε μαθηματικά.
2: Ναι, σίγουρα υπάρχει σεβασμός προς όλους τους παίχτες και δεν θέλω να δικήσω κανένα. Αυτό το κουαρτέτο, να το πω έτσι, μεταξύ του Τάνκοβιτς, του Εβάντρο, του Σεμέδο και του Μαέ, ήθελα να το σχολιώσω.
1: Εντάξει, είναι κάτι απίστευτο. Ήταν 4 ποδοσφαιριστές που, όπως είπα και πριν, εξαιρετική χρονιά, πολλή ποιότητα. Τα έβρισκα με κλειστά μάτια στο ίδιο, και είναι κάτι, αλλά ακόμα και ο Γιώβετης έχει πολλούς
2: ποδοσφαιριστές. Σίγουρα, ο Γιώβετης για μένα είναι τρομερή ποιότητα.
1: Αλίμονο, να μην αδικήσουμε κάποιον, γιατί έχουμε, όπως είπα, πολλή ποιότητα, και είναι αυτό, όταν έλειπε κάποιος, δεν φαίνεται ο Τάσος. Έχουμε πολλούς ποδοσφαιριστές που γιατί είχαμε απουσίες κάποια παιχνίδια και πραγματικά δεν έβλεπες διάφορα.
0: Ναι, υπάρχει βάθος. Υπάρχει βάθος.
1: Πολύ ποιότητα που δεν υπήρχε μπρι, η αλήθεια, και εξίσου που είχαμε για αυτήν τη σταθερότητα.
2: Ναι, είναι ένας παράγοντας αυτή η σταθερότητα και η ισορροπία που είχε η ομάδα. Έχεις 2 πρωταθλήματα, έχεις 2 κύπελλα και ένα σούπερ καπαδέγγα με την Ομόνοια, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: και έχεις ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο.
1: Ναι.
2: Θα συζητήσεις για ανανέωση, θέλεις και άλλους τίτλους?
1: Σίγουρα θέλω και άλλους τίτλους. Τώρα η ανανέωση δεν ξέρω. Θα δούμε με την ομάδα. Έχω ακόμα ένα συμβόλαιο. Έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Μπορώ να πω κάτι για αυτό. Τώρα δεν ξέρω κάτι.
2: Ναι. Το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι πώς διαχειρίζεται η ομάδα το πρωτάθλημα που τόσο πολύ θέλει μετά από 5 χρόνια. Και ξέρεις πολύ καλά, χρόνια έχεις στο ποδόσφαιρο, ότι το να έχετε ανεβεί στην κορυφή είναι πιο δύσκολο να μείνετε εκεί, έτσι. Και είναι και το τεράστιο μεγάλο στοίχημα, το όνειρο της League Face Champions League.
1: Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο, όπως θέλω, να μείνουμε εκεί, γιατί όπως είδες και όταν πήραμε τον Κωνσταντίνο το πρωτάθλημα, κάναμε 5 χρόνια να επιστρέψουμε στην κορυφή. Είναι κάτι που σίγουρα δουλεύουμε πολύ στην ομάδα και θέλουμε να κρατήσουμε και να μείνουμε στην κορυφή. Όσο για το Champions League, σίγουρα είναι όνειρο για όλους και στην ομάδα και τον κόσμο μας και όλους τους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα εύχομαι με μια πολύ καλή προετοιμασία να καταφέρουμε να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικό για όλους μας και για τον κόσμο και για όλους, γιατί το αξίζει.
0: Τι σημαίνει έτσι για σένα αυτό, για το Champions League προσωπικά αλλά και για την ομάδα, και ποιος είναι ο στόχος, φαντάζομαι, πρώτα να διεκδικηθεί η League Face?
1: Σίγουρα είναι το όνειρό μας, όπως είπαμε, να αγωνιστούμε στο Champions League. Όμως πρώτα ξεκινούμε, στόχος είναι να περάσουμε το πρώτο ερωτηματικό, να μπούμε στη League Face και όσο πιο μακριά γίνεται. Δεν είναι εύκολο σίγουρα, αλλά σίγουρα με έναν καλό προγραμματισμό και συνέχεια πιστεύω ότι δύσκολα θα καταφέρουμε να κάνουμε τον όνειρό μας πραγματικότητα.
0: Και εκτός από την Ευρώπη, ο πρόεδρος θέλει και back to back. Το ζήτησε.
1: Σίγουρα. Αυτό είναι και τότε αλλά και τώρα. Είναι στόχος πάντα το πρωτάθλημα για την Ομόνοια. Πάντα οι τίτλοι. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε.
2: Οι τίτλοι είναι τίτλοι. Έχουν πάντα, θα έλεγα, την χαρά, την γλύκα ανάμεσα στους δύο τελευταίους που ήσουν και εσύ, είσαι και εσύ στο ρόστερ της ομάδας. Τι σχόλιο μπορεί να μας κάνεις?
1: Στην τίτλη είναι κάτι πολύ ωραίο, κάτι ένα ωραίο συνέστημα. Μακάρι με την Ομόνοια, ξέρεις, όπως είπα, είναι πάντα στόχος η τίτλη. Αυτό θα είναι και η δουλειά μας με την μια χρονιά και εύχομαι να το καταφέρουμε. Είναι κάτι που θέλουμε πάντα και προσπαθήσω.
2: Ας σε πάρω λίγο πίσω τώρα.
1: Ναι, έστω.
2: 28 Φεβρουαρίου 2021. Ολυμπιακός, ναι. Ομόνοια στο 54 στο Μακάριο 0-1. Εγώ ήμουν στην περιγραφή, στο ραδιόφωνο, είπα πύραυλος εδάφους αέρος. Ήταν το πιο ωραίο γκολ της καριέρας σου?
1: Ναι, νομίζω. Ένα από τα πιο ωραία γκολ της καριέρας μου. Πέτυχα κι άλλα έξω από την περιοχή, αλλά ήταν κάτι φανταστικό εκείνο τον γκολ. Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο.
2: Ναι.
1: Σταμάτη.
2: Και όσον αφορά την φετινή διοργάνωση, την πορεία, ποιες ομάδες πιστεύεις, περίμενες ότι θα διεκδικούσαν το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος μαζί με τους μεσάς, τους πρωταθλητές?
1: Πιστεύαμε ότι η Πάφος, η ΑΕΚ, ίσως ο Άρης, πιστεύαμε ότι θα ήταν εκεί. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, για διάφορους λόγους, έξω, γιατί η ΑΕΚ ήταν λίγο πριν τα play-offs, στα play-offs. Εντάξει, όμως δεν θα δικήσω την ομάδα μου. Κάναμε φανταστική πορεία και θεωρώ ότι είχαμε, δεν θα πω μεγάλη διαφορά, αλλά είχαμε αρκετή διαφορά από τις άλλες ομάδες. Και... αλλά πιστεύω ότι αυτές οι ομάδες θα ήταν κοντά μας.
0: Σε προσωπικό επίπεδο, πώς ήταν έτσι η σεζόν για εσένα?
1: Εντάξει, στην αρχή ξεκίνησα αρκετά καλά, μετά για κάποιους λόγους δεν ήταν τόσο καλή χρονιά όσο θα ήθελα, αλλά εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, υπάρχουν και καλές και κακές χρονιές. Και εντάξει, όμως είμαι χαρούμενος για την ομάδα, ήμουν κοντά και θα είναι. Και στόχος ήταν το πρωτάθλημα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ίσως να μην ήταν η καλύτερη χρονιά για μένα, αλλά εντάξει. Έτσι.
2: Θέλει να πεις κάτι για την πρώτη σου αγάπη, την Νέα Σαλαμίνα?
1: Εντάξει, είμαι πολύ συγχαρητήρια καταρχήν που βγήκα στην κατηγορία. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό, γιατί εντάξει, η Νέα Σαλαμίνα ομάδα που ανέδειξε πάντα θα είναι στην καρδιά μου και είμαι χαρούμενος για αυτούς. Εύχομαι να έχουμε μια καλή χρονιά στην πρώτη κατηγορία.
2: Uh-huh. Και πού θέλει να αφιερώσεις αυτό το 22ο πρωτάθλημα?
1: Αξίζει στον κόσμο της ομάδας, σταθερό στον κόσμο της ομάδας, γιατί όπως είπα ήταν τα τελευταία μετά το 2021 ήταν πάντα κοντά στην ομάδα που δεν είχαν τις καλύτερες χρονιές μας, εκτός πήραμε τα κύπελλα, ναι, αλλά ο κόσμος της Ομόνιας είναι πάντα το πρωτάθλημα. Σίγουρα θα πρέπει να δείχνουμε και τα κύπελλα, αλλά περίμεναν πολύ αυτή τη στιγμή και τους αξίζει, γιατί ήταν πάντα εκεί κοντά στην ομάδα και σίγουρα αφαιρούμενος στον πράσινο λαό.
2: Κάποιο μήνυμα ήρθε εδώ, βλέπω έρχονται μηνύματα. Το τελευταίο που ήρθε τώρα μου το βλέπω από τον 8-12, πότε θα επιστρέψεις στη Νέα Σαλαμίνα?
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να απαντήσω για αυτό.
2: Και από τον 4-74, ποια ομάδα σας δυσκόλεψε περισσότερο? Μια
1: περισσότερο, θυμηθώ τώρα όλες, αλλά νομίζω ο Απόλλωνας.
0: Ο
1: Απόλλωνας. Νομίζω έχουμε μια νίκη μόνο μαζί του στο Αλφα Μέγα, αυτό είναι το 3-2 τώρα.
0: Ναι, είχετε ήττα, ισοπαλία και νίκη τελευταία.
1: Ναι, νομίζω ο Απόλλωνας μας δυσκόλεψε περισσότερο από όλες τις ομάδες.
2: Ιωάννη Νικούσουλε, τώρα μου δίνει στροφή που είπες Απόλλωνα. Θυμάμαι τότε όταν η ομάδα επέστρεφε από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν με την Ριέκα.
0: Ριέκα,
2: ναι. Και ήταν το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, που ήταν τότε, είχε κάνει αυτή την τρομερή αντεπίθεση και πορεία. Ήταν σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Top φόρμα. Και η Ομόνια στον τέρπι που έγινε τότε, ήταν το τελευταίο παιχνίδι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, της κανονικής περίοδου, εδώ στη Λευκοσία, με 6 βαθμούς διαφορά και με πολλές απουσίες. Το ότι δεν έχασε η Ομόνια και έμεινε η διαφορά, πόσο ρόλο πιστεύεις έπαιξε στη συνέχεια?
1: Πάρα πολύ, γιατί θυμάμαι τότε νομίζω ότι θα πήγαινε στους τρεις βαθμούς.
0: Ναι.
1: Σίγουρα ήταν, παίζαμε στο βάση της, στόχος μας ήταν σίγουρα να κερδίσουμε, να πάμε στους 9 βαθμούς και να μπούμε στα πλέον με 9 βαθμούς διαφορά, είναι σημαντικό πλεονέκτημα για εμάς. Αλλά εντάξει, και ότι μείναμε στους 6 βαθμούς και δεν χάσαμε το παιχνίδι, ήταν πολύ σημαντικό για μας σίγουρα. Το να μπαίνεις στους 6 βαθμούς στα πλέον είναι καλό. Καλή βαθμή διαφορά, αλλά εντάξει, ήταν σημαντικό το ότι κρατήσαμε αυτή τη διαφορά. Αν δεν τις κάναμε 9, τους άμυνες στους 6.
0: Θα ήθελα έτσι και το σχόλιο σου για το Χένινμπεργκ, ιδιαίτερα στη Φιέστα, με το χώρο που σας χάρισε και την εντυπωσιακή του είσοδο, για να έρθει κοντά σας να σηκώσετε το τρόπαιο.
1: Εντάξει, εκτός του ότι είναι πολύ καλός προπονητής, ήταν κάτι νομίζω βγει εκτός αυτού, γιατί δεν είναι κάτι που συνηθίζει.
2: Σας εξέπληξε δηλαδή.
1: Ναι, γιατί μπορεί ποτέ δεν είναι έτσι.
0: Νομίζω όλος μας.
1: Και αύριο στην προπόνηση πάλι θα υπάρχει περίπτωση έτσι.
2: Σοβαρότητα.
1: Ναι, πάντα, πολύ σοβαρός. Ήταν κάτι, αλλά το απόλαυσε και έδωσε χαρά μου σε πολλούς.
2: Ναι, και έτσι τελειώνουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που κάνουμε με ένα μήνυμα, αν θέλει να στείλει στους φίλους της ομάδας εν ώψη και της νέας σεζόν.
1: Να συνεχίσουν να είναι κοντά στην ομάδα, γιατί να εμπιστέψουν μεγάλη βοήθειά τους, ειδικά στο GCB να έχεις 15.000 κόσμο κάθε παιχνίδι, είναι πολύ σημαντικό και θέλω να είναι εκεί πάντα κοντά στην ομάδα και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό και πάντα θα δίνουμε τον καλύτερο αυτό για αυτούς.
2: Ιωάννη Νικούσου, ευχαριστούμε και πάλι πολλά συγχαρητήρια.
0: Και
2: μακάρι η Ομόνια και οι άλλες ομάδες μας να έχουν πολύ καλή πορεία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί θέλουμε βαθμούς στο ποδόσφαιρο και εσείς που παίζετε στην Ευρώπη με τα αποτελέσματα θέλετε και χρήματα στις άλλες ομάδες.
1: Σίγουρα, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια σε όλους.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, Ιωάννη.
2: Χαιρετούμε. Ευχαριστώ. Πάμε διαφημίσεις.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σιμά! Νόσα!
3: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τρίτη σήμερα στη La Liga στις 10.30 ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης.
2: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
2: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
3: Flame Grilled tastes better.
4: Jackpot στον Joker. 10.300.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safer gambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 12:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
9: Είτε μέσα στο γήπεδο.
10: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
11: Αδύνατο, coach, πονάω.
9: Είτε έξω από αυτό.
12: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
13: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
9: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
15: Everyone, τα πάντα εσύ.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
16: Yo man, yo, open up man.
17: Επιστροφή στην εκπομπή μας μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούμε Super Sport 104, εκπομπή 12 στα Sport. Αναστασία Πέτρου, πήγα να πω από Μαρίνα Αργυρού. Εντάξει.
18: Κράνα είναι.
17: Εκεί που είναι και Μάγκης Νικολάου, μα έχει πουλήσει την ροή του ήχου. Πάμε Πάφο τώρα. Πέφτω επικοινωνία τη Πάφου. Είναι μαζί μας ο Χριστόφορος ο Μαθαίου. Γεια σου, Χριστόφορε.
18: Καλό μεσημέρι, Χριστόφορε.
19: Καλησπέρα, Μάγκη μου, για Αναστασία μου, τι κάνετε.
17: Σε χαιρετούμε. Εν τω μεταξύ, το είπαμε με τη γιορτή, προχθέ που γιορτάζε, θα πούμε και το από το ραδιοφόνο.
19: Ευχαριστώ, θα πει καλά.
17: Εντάξει, πετύχατε από τη στιγμή που δεν καταφέρει η ομάδα εδώ και καιρό να μείνει ζωντανή στη δεξιού προαθλήματος, ήταν και ο στόχος σας. Βγήκατε στην Ευρώπη και κάνετε πρώτη νίκη στη δεύτερη φάση και πλέον προετοιμάζεστε για το τρόπαιο του κυπέλλου. Το καλό εισιτήριο.
19: Ναι, επιτέλους νίκη. Μάγκη μου, πολύ σημαντική και για το ψηφοφορικό ομάδα, αλλά φυσικά γιατί εξασφαλίσαμε μέσα αυτή στο και μαθηματικά πλέον το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αν και από ό,τι καταλαβαίνετε, φυσικά μεγάλο στόχο ήταν να υπερασπιστούμε τον τίτλο του πρωταθλητή. Ωστόσο, το να εξασφαλίζει η ομάδα μας για τρίτη συνεχόμενη σεζόν την έξοδο στην Ευρώπη δεν είναι λίγο. Όσο ψηλά για να την διεκδικήσει τα τελευταία χρόνια εδώ στην παγωδευσή. Και πλέον μπορούμε με περισσότερη ηρεμία να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να δούμε τα επόμενα δύο παιχνίδια που απομένουν για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. θα τα χρησιμοποιήσουμε για να προετοιμαστούμε, να ανεβάσουμε κι άλλο απόδοση, κι άλλο την ψυχολογία για να πάμε στο μεγάλο τελικό με την καλύτερη δυνατή κατάσταση που φυσικά μας δίνει την ευκαιρία να κλείσουμε αυτή την ιστορική σεζόν όπως κύλησε, έχοντας υπόψη για το τι ζήσαμε στην Ευρώπη, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με ένα τρόπαιο που για μας είναι μεγάλη επιτυχία το να καταφέρουμε να κατακτήσουμε και πάλι το κύπελλο, τρίτο τίτλο σε τρία χρόνια, θα είναι τεράστια επιτυχία για την ομάδα μας.
17: Οπωσδήποτε.
18: Έτσι τη στοιχεία έδειξε η ομάδα στο παιχνίδι με τον Άρη και ήρθε αυτή η πολύ σημαντική νίκη σε πολύ καθοριστικό σημείο της σεζόν και για το κομμάτι της ψυχολογίας. Έτσι να μας πεις το δικό σου σχόλιο.
17: Και προερχόμενη από ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα με την πρωταθλήτρια Ομόνοια.
19: Ναι, σίγουρα έχοντας, γενικά το λέγαμε και εμείς ανοιχτέμασταν μεταλλιστές, ότι η ομάδα εκτός από τα αποτελέσματα, γενικά και η απόδοση της δεν ήταν η αναμενόμενη τους τελευταίους μήνες. Με την αλλαγή προπονητή είδαμε σημάδια βελτίωσης. Νομίζω στους τελευταίους δύο αγώνες αδικήσαμε τους εαυτούς μας, μπορούσαμε να πάρουμε κάτι περισσότερο και δεν τα καταφέραμε, γιατί μας έλειπε κάτι κάπου σε λεπτομέρειες, ειδικά σε αυτό το αντέρπι. Είναι ελευθερίες ισορροπίες. Νομίζω αυτό είδαμε να αλλάζει στο παιχνίδι με τον Άρη. Βρήκαμε τα δικαιώματα, είχαμε τις λεπτομέρειες του αγώνα υπέρ μας. Νομίζω πλέον είναι εμφανές η αλλαγή όσο αφορά τη ψυχολογία, το πάθος που βγάζει η ομάδα. Και από εκεί και πέρα έδειξαν συγκέντρωση, επαγγελματισμό και πήραν μια πολύ σημαντική νίκη. Απέναντι σε έναν τύπο, ο οποίος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Την μέρα του Άρη μπορεί να νικήσει τον οποιοδήποτε. Νομίζω τα στοιχεία που θα κρατήσουμε, τα είπε και ίδιος ο προπονητής, τη συγκέντρωση που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές και στο αμυντικό κομμάτι, την κινητικότητα που έδειξαν στην επίθεση που έλειπε ίσως σε προηγούμενους αγώνες, το πάθος, την ένταση, είδατε νομίζω και στους πανηγυρισμούς το πόσο σημαντικό ήταν, κυρίως ο προπονητής.
17: Ο προπονητής, ναι, παθιασμένος.
19: Ήταν πολύ ωραίο έτσι στην
18: κοινότητα. Και η αγκαγιά με τους ποδοσφαιριστές πολύ
19: ωραία. Είναι ενδεικτικό του πόσο έλειπε αυτή η νίκη από την ομάδα και του τι σημαίνει και στο ψυχολογικό κομμάτι. Όλα αυτά θα κρατήσουν, θα χτίσουν πάνω. Είπα, έχουν μια από μία δύο παιχνίδια στο παρελθόν που είναι σημαντικά. Η ομάδα θα πάει για την νίκη. Αυτό νομίζω ξυπακούεται και δίνεται και ευκαιρία στον προπονητή, στους ποδοσφαιριστές να δουλέψουν χωρίς να έχουν αυτό το άγχος και την πίεση που ίσως δεν είχαν τους προηγούμενους αγώνες που έλειπε νίκη και έπρεπε βάσει της για να μαζέψουν βαθμούς για να εξασφαλίσουμε έστω το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ελπίζω όλα αυτά έτσι να τα δούμε και σε μεγαλύτερο βαθμό, να συνεχίσει η ομάδα να ανεβαίνει, γιατί θα χρειαστούμε σαφώς πολύ βελτίωση μέχρι τον τελικό κυπέλλου, γιατί εκεί θα είναι διαφορετικά πράγματα.
17: Οπωσδήποτε. Και τώρα μέσα από τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, έτσι να μπορέσει να προετοιμαστεί η ομάδα κατάλληλα. Έτσι θα χρησιμοποιήσει διάφορους παίκτες και τον τρόπο που θα διαχειριστεί αυτό τα δύο μάτς που έχουν μείνει για το μεγάλο τελικό.
19: Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος για την τακτική προσέγγιση ή τις επιλογές του προπονητή σε αυτούς τους αγώνες που αντιλαμβάνεσαι. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι πως μας δίνουν ευκαιρία. Τώρα έχουμε κάποιες εβδομάδες να δουλέψουμε, να δώσουμε και χρόνο στα παιδιά που είναι εκτός να επιστρέψουν και ελπίζουμε να είναι όλοι γιατί το πόλεμο είναι και τον τελικό κυπέλλου. Αλλά σίγουρα είναι, αυτό που είπα πριν, έχοντας αποβάλει πλέον την πίεση και το άγχος, γιατί έχουμε εξασφαλίσει ενός επαθλήματος στην τετροπαϊκό εισιτήριο. Είναι τώρα ευκαιρία η ομάδα να δουλέψει, προπονητής να δοκιμάσει πράγματα, να βελτιώσει την ομάδα, να δώσει χρόνο σε ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει κιόλας η ανάγκη να βάλουμε σε κίνδυνο ποδοσφαιριστές που χρειάζονται χρόνο για να επιστρέψουν, όπως ο Μπρούνο, ο Πιλέας, ο Κολτάρ, που φυσικά ο μεγάλος στόχος είναι να είναι όλοι έτοιμοι και υγιείς για τον τελικό κυπέλλου. Και είναι όλα αυτά έτσι που θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες μέχρι και τον τελικό. Αλλά σίγουρα παράλληλα η ομάδα θέλουμε να νικάει. Όποιο και να είναι το παιχνίδι, όποιο και να είναι οι συνθήκες του αγώνα που έχουμε να δώσουμε, πάντα πάμε για την νίκη.
18: Χριστόφορε, ο Σαμπίντο πέτυχε το βασικό στόχο της χρονιάς, όπως είπαμε και πριν. Ένα από τους βασικούς, την ευρωπαϊκή έξοδο. Είναι όμως αυτό αρκετό για να συνεχίσει και την νέα χρονιά, ή θεωρείς πως χρειάζεται και ο τίτλος του κυπέλλου?
19: Εντάξει, με έβγαλε από την δύσκολη θέση ο προπονητής. Δεν ξέρω αν ήταν της τοποθέτησης του μετά τέλος του αγώνα στη δημοσιογραφική, γιατί του έγινε σχετική ερώτηση. Και είπε στην ουσία την αλήθεια. Του είχε, όταν κάναμε τη συμφωνία, η ομάδα το είδε γενικά το θέμα να προσθέσει κάποιους όρους, που να, αν τους πετύχαινε κάποιους στόχους και αν τους πετύχαινε ο προπονητής, να αυτόματα να ανανεώταν η συμφωνία. Αυτός είπε όχι προς τιμή του. Είπε πως ήθελε να έρθει εδώ να δουλέψει, ήθελε να αποδείξει τον εαυτό του, δεν ήθελε να δεσμεύσει την ομάδα σε οτιδήποτε, ήθελε να έρθει εδώ να πάρει την ευκαιρία, αλλά το είπε και ο ίδιος ότι πιστεύει πολύ σε αυτή την ομάδα, πιστεύει στο project και θέλει να μείνει στην ομάδα. Και στην ουσία έχει γίνει αυτή η συμφωνία. Και ανάλογα το πώς θα τελειώσουμε τη σεζόν, δεν είχα πλάνο να κάνει με αυτό.
17: Χριστόφορε, ναι. Έχουμε διακοπές στην επικοινωνία, δεν ξέρω αν μπορεί να...
19: Ναι. Θα παραλάβω, ναι. Λέω πως ο πρωίς με έχει έβγαλε από τη δύσκολη θέση, περιέγραψε ακριβώς το τι ισχύει με την περίπτωσή του, είπε πως του είχε γίνει η πρόταση και να γίνει με όρους και να μπουν κάποιοι στόχοι στο τραπέζι που αν τους πετύχαινε να ανανεωνόταν η συμφωνία. Προς τιμή του είπε πως προτιμάει να μην δεσμεύσει την ομάδα. Έχουμε τη συμφωνία μέχρι το τέλος της σεζόν. Να δούμε το πώς θα ανταποκριθεί ο ίδιος, το πώς θα ανταποκριθεί και η ομάδα στο στυλ του, στο πλάνο του και στην προσέγγιση του. Και όταν τελειώσει η σεζόν θα κάνουμε εκεί την περισυλλογή μας και θα πάρουμε την απόφαση μαζί. Παραλαμβάνω τον τιμέ πάρα πολύ προσέγγιση που είχε, πάρα πολύ επαγγελματική και έδειξε πως πιστεύει στον εαυτό του και πιστεύει πως και στο project. Και όταν τελειώσει η σεζόν θα τα δούμε όλα αυτά και θα δούμε αν θα συνεχίσουμε μαζί.
17: Ναι, όσον αφορά τώρα με τον Γκορτάρ, ναι. Τι γίνεται, θα τον δούμε να παίζει?
19: Αξίζει, δεν μπορώ να απαντήσω. Απουσιάζει πάρα πολύ καιρό ο ποδοσφαιριστής, είχε επιστρέψει στις προπονήσεις.
17: Προπονείται κανονικά, νιώθει ενοχλήσεις?
19: Αξίζει, είχε προπονήσει κανονικά, έκανε και παράλληλα κάποιες θεραπείες για τι αντιλαμβάνεσαι, ήταν ύπουλο αυτό το πρόβλημα που είχε, ήταν μυϊκό, είχε πολύ καιρό. Δεν έχω κάτι πιο νέο να σας πω. Είναι μια περίπτωση που σίγουρα μας απασχολεί όλους. Ένας πάρα πολύ σημαντικός προσφεριστής και ο ίδιος δίψε πολύ να επιστρέψει, αλλά όπως είπα και πιο πριν πλέον, με το πώς είναι τα δεδομένα, δεν θα ψωγεντρέψουμε κανένα. Όταν θα είναι έτοιμος και θα πάρθει απόφαση μεταξύ του προσφεριστή, του ιατρικού team και φυσικά του τεχνικού επιτελείου, τότε θα το δούμε να αγωνίζεται. Απλά θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί δεν είμαι σίγουρος. Ήταν ένας ύπουλος τραυματισμός, επέστρεψε σιγά σιγά στις προπονήσεις σταδιακά, δεν μπήκε αμέσως στο 100%, ανέβαζε σιγά σιγά ρυθμούς, παρακολουθούσα γενικά το πρόβλημα, μερικές εξετάσεις, συνέχιζε να κάνει θεραπείες. Αντιλαμβάνεται πως θέλουμε να αποφύγουμε όπως θερυσίς να πάθει σοβαρή ζημιά. Αυτό είναι νομίζω το χειρότερο σενάριο. Ο στόχος είναι μέχρι και το τελικό κυπέλλου να είναι όλοι έτοιμοι πόλεμοι και έτοιμοι να βοηθήσουν. Γιατί ένα τελικό, αντιλαμβάνεσαι, μπορεί να πάει μακριά, δεν είναι μόνο να νικήσει τα 90 λεπτά. Υπάρχει και η παράταση, ίσως τα πέναλτι. Είναι ένα παιχνίδι τεράστιο που όλοι οι ποδοσφαιριστές θα χρειαστούν.
17: Ο Μπρούνο και ο Πηλίας είναι αυτοί που έχουν τα προβλήματα, έτσι?
19: Συγγνώμη.
17: Πέραν του Γκολτάρο, ο Μπρούνο και ο Πηλίας είναι αυτοί που έχουν τα
19: προβλήματα. Μάλιστα, είχαν και αυτοί έτσι κάποια μικρό προβλήματα, κάποιες ενοχλήσεις. Ο Μπρούνο, θυμάστε, είχε επιστρέψει στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα και έγινε αλλαγή. Στην αλλαγή, αξίζει όλα αυτά που έχουμε εδώ σήμερα και τα παρακολουθούμε και ελπίζουμε και αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές να είναι έτοιμοι για τον τελικό. Αν θα είναι πιο γρήγορα έτοιμοι και θα τους δοθεί η ευκαιρία στους επόμενους αγώνες να πάρουν κάποια λεπτά, θα το δούμε. Αλλά εντάξει, αυτά είναι τα δεδομένα.
18: Για τον τελικό κυπέλλου τώρα, να μας πεις για τα εισιτήρια και
17: λεπτομέρειες.
18: Ναι, και για πληροφορία που κυκλοφορούν.
19: Συγγνώμη, δεν άκουσα το τελευταίο.
18: Για τον τελικό κυπέλλου, να μας πεις περισσότερες λεπτομέρειες για τα εισιτήρια, για το αν θα δρομολογηθούν και λεωφορεία προς τη Λευκοσία, επειδή μάλιστα, είναι και μακρινή απόσταση.
19: Μάλιστα, όσο αφορά τα εισιτήρια, νομίζω βγάλαμε χθες την ανακοίνωση με όλες τις λεπτομέρειες. Θα ξεκινήσουμε την Παρασκευή την προπόληση. Θα υπάρχει προτεραιότητα για τους κατόχους διαρκείας και τους κατόχους πακέτων play-off, όσο αφορά τους κεντρικούς τομείς της Ανατολικής. Ο υπόλοιπος κόσμος μπορεί όμως να απομετευτεί εισιτήριο και αν δεν είναι κάτοχος διαρκείας σε άλλους τομείς της Ανατολικής ή στο Βόρειο Πέταλο που είναι και αυτό στη διάθεσή μας. Νομίζω η ομάδα έκανε το καθήκον της, δεν μπορούσαμε να βάλουμε πιο φθηνή τιμή. Είναι 25 ευρώ η Ανατολική και 20 το Πέταλο. Για όσους δεν γνωρίζουν, η τιμή που έχει ορίσει η Ομοσπονδία είναι στα 20 ευρώ. Άρα είναι σχεδόν το βάλαμε κάτω. Το καπέλο που λέμε που βάζουν οι ομάδες, βάλαμε απλά μια μικρή αύξηση στα 5 ευρώ την Ανατολική, που είναι η καλύτερη θέση στην ουσία που έχουμε στη θέση μας. Μαζί θα δίνεται και το αναμνηστικό μπλουζάκι, Άρα η ομάδα κάνει το καθήκον της, ως ένδειξη εκτίμηση προς το φίλο αστροκοινό που στηρίζει την ομάδα, που πρέπει να έρθει στη Λευκοσία Παρασκευή βράδυ, που έχει και αυτό ένα κόστος. Και θα δρομολογηθεί και η λεωφορεία, όπως γνωρίζω. Μόλις ξεκαθαρίσουν όλες οι λεπτομέρειες θα τα ανακοινώσουμε γι' αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, η ομάδα έκανε το παν και θα κάνει το παν να βοηθήσει τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο, να στηρίξει την ομάδα. Θέλουμε να έχουμε πολλές χιλιάδες κόσμου στη Λευκοσία. Ξέρω είναι δύσκολο, αλλά παράλληλα φέτος είδαμε 2.500 οπαδούς της Πάφος στο Λονδίνο. Άρα το να πάρουμε λίγες χιλιάδες στη Λευκοσία νομίζω δεν είναι τόσο δύσκολο πλέον για τα δεδομένα της ομάδας μας. Ελπίζουμε ο κόσμος να ανταποκριθεί στο κάλεσμα, να ανταποκριθεί σε αυτή την κίνηση που έκανε η ομάδα με την τιμή του εισιτηρίου και να έρθει να στηρίξει μαζικά σε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι, σε ένα ακόμα τελικό την ομάδα.
17: Το τελευταίο σας παιχνίδι στο Σέος Κυριακίδης φέτος είναι με το Αμπουέλ Παρασκευή 5:30 και δεν κάνω λάθος και χωρίς κόσμο, έτσι.
19: Ναι, θα μπορούν κάποιες κατηγορίες, κάποιες ομάδες ατόμων να έρθουν στο γήπεδο. Μιλάμε για συνταξιούχους άνω των 65 ετών και παιδιά που θα είναι συνοδευμένα από τις μητέρες τους και άτομα μεά. Όταν έρθει η στιγμή θα βγάλουμε την σχετική ανακοίνωση με το τι θα μπορούν να έρθουν στο γήπεδο και πώς θα προμηθευτούν εισιτήρια, πώς θα μπορούν να μπουν στο γήπεδο. Αυτά είναι τα δεδομένα δυστυχώς. Για μας είναι κάτι πρωτόγνωρο. Για την ομάδα μας να δέχεται τέτοιες συμμορίες. Mm-hmm. Έτσι όμως είναι τα δεδομένα. Αυτοί είναι οι κανονισμοί. Όλοι πρέπει να τους ακολουθούμε. Ελπίζω να γίνει και μάθημα γενικά στον κόσμο το τι μπορεί να γίνει και το πώς μπορεί να τιμωρηθεί η ομάδα μετά από κάποιες κινήσεις, κάποιες δραστηριότητες. Ίσως να μην είναι το συνέχεια παιχνίδι τόσο σημαντικό βαθμολογικά, αλλά στο μέλλον μπορεί η ομάδα να δεχτεί τιμωρίες και να μην έχει το 10ο δίστο παίχτη στο πλάι της. Σε παιχνίδια σημαντικά. Άρα είναι καλό να τα αποφεύγουμε αυτά για να μην έχει ομάδα ακυρώσεις.
17: Επιβεβαιώνεις ή διαψεύδεις την αλλαγή τηλεοπτικής στέγης? Εγώ φυσικά αυτό το είπα το τελευταίο παιχνίδι. Αν θέλω το τελευταίο που θα με να δώσει εντός έδρας της Πάφου η CableNet.
19: Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Yeah. Είναι θέματα που τα τρέχει προσωπικά ο διευθυντής της ομάδας και ο διευθυντής ο κύριος Χάρης. Όταν έρθει η ώρα και όταν δικαιώσει η ζώση, θα είναι και αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα διευθυντικά, τα εμπορικά. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για αυτά. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάτι γνώση ακόμη τελειωμένο. Άρα θα κάνουμε λίγη υπομονή να δούμε και με αυτά τα θέματα τα παραλαμβάνω. Διευθυντικά, εμπορικά είναι για μετά το τέλος της σεζόν.
17: Και σίγουρα και για τις ανανεώσεις.
18: Ναι,
19: το ίδιο ισχύει. Σίγουρα επί του προγραμματισμού δουλεύει. Αλλά αντιλαμβάνεσαι, έχουν μείνει 3 παιχνίδια για να δικαιώσουμε τη σεζόν. Είμαστε λίγο προσιλωμένοι στους στόχους μας. Θα έφυγε η αυτή η σειρά τους τον Ιούνιο.
17: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε ασφαλώς. Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστούμε πολύ.
19: Καλή συνέχεια.
18: Ευχαριστούμε.

0: Χαρά μας Παρπετάς τώρα μαζί μου για το ρεπορτάζ της ανόρθωσης της μεγάλης κυρίας. Καλό μεσημέρι, Χαράλαμπε.
1: Γεια σου, Χαράλαμπε.
2: Καλό μεσημέρι, συνάδελφοι, και σε όλο τον κόσμο. Γεια σου.
0: Ήρθε η νίκη, το τελευταίο παιχνίδι της ανόρθωσης εντός έδρας, 5-2 την ομάδα του Ύψωνα, και έχει καταλάβει την πρώτη θέση. Έχει ξεκαθαρίσει, γνωρίζει εσύ, εάν υπάρχει και το πόνους του 70.000.
2: Όχι, είναι αυτό που είπα το πρωί. Ναι. Θυμίζω ότι πήρα τηλέφωνο και στην ΚΟΦ. Και
0: εγώ το ίδιο έκανα.
2: Ναι. Και δεν γνωρίζω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Από την ΚΟΦ μου είπαν ότι ήταν πιο παλιά που ισχύει.
0: Ακριβώς αυτό και θυμάμαι. Ναι.
2: Το οποίο σταμάτησε από κάποια στιγμή και μετά.
0: Ναι.
2: Οπότε εντάξει, για λόγους αν θέλεις μόνο πρεστής, όχι ότι σημαίνει κάτι για την ανόρθωση η πρώτη θέση του δεύτερου γκρουπ, αλλά όπως εξελίχθηκε η χρονιά και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανόρθωση στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος στην κανονική διάρκεια κάποια στιγμή ήταν πολύ κοντά είτε εντός επικίνδυνης ζώνης, είναι σημαντικό και τουλάχιστον κάνει κάπως πιο γλυκιά την σεζόν έτσι όπως τελειώνει για τον κόσμο, ότι θα είναι στην πρώτη θέση, ό,τι και εκείνη στον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό στο Γασιπί, εκεί που όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα με την βαθμολογία, η ανόρθωση εκ των πραγμάτων θα είναι
0: ρυθμιστής
2: για το ποια ομάδα θα ακολουθήσει την Ένωση και τον Εθνικό Άχνας.
0: Ακριβώς. Το ρεπορτάζ τι λέει, ο Σένσι πήρε άδεια και φύγε πίσω στην πατρίδα του ή θα παίξει στα επόμενα δύο παιχνίδια?
2: Εννοείς το ένα παιχνίδι που έμεινε με το...
0: Το τελευταίο.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν έχω ενημέρωση αν πήρε άδεια ο Σένσι. Είναι κανονικά, ενώ δεν έχει κάποιο λόγο για να μην αγωνιστεί. Τώρα αν πήρε άδεια από τη διοίκηση, αν έγινε κάτι τέτοιο, θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Εντάξει, από πλευράς ανόρθωσης αυτό που λένε ότι θα, όπως σε κάθε παιχνίδι, έτσι και τώρα, θα γίνει η καλύτερη δυνατή προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές. Και ανάλογα θα δούμε και πόσο Καμορανέζη θα προσεγγίσει τον αγώνα από πλευράς προσώπου, αν θα γίνουν κάποιες διαφοροποιήσεις, κάνει κάποιες αλλαγές τις τελευταίες εβδομάδες,
1: ναι.
2: Δίνει ευκαιρία και σε άλλους παίχτες και επειδή αγωνιστικά δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον πλέον για τον κόσμο, το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στην επόμενη μέρα και πώς θα απορρευτεί η ανόρθωση εν ώψη και της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ολοκληρώνεται η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου και θα είναι και εκλογική.
0: Δεν έχει οριστεί έτσι?
2: Όχι, αλλά η ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί εστιμάται πως θα είναι μετά τις βουλευτικές εκλογές, άρα
0: τέλος Μαΐου.
2: 24 Μαΐου θα πρέπει να δοθεί και προειδοποίηση για κάποιες εβδομάδες. Οπότε μάλλον θα πάμε ή τέλη Μαΐου ή κάποια στιγμή μέσα στις αρχές Ιουνίου.
0: Ναι. Βλέπουμε και τον Μιχάλη Ιωάννου, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση είναι τελευταία.
2: Ναι, όντως είχε 2 γκολ, 2 assist. Είναι ένας καλός Κύπριος ποδοσφαιριστής. Είναι από τους παίχτες που τελειώνουν τα συμβόλαια και το είπαμε ότι το έχει γίνει πρόταση από την ανόρθωση. Είναι σε επαφές και υπάρχει η κοινή θέληση και από τις δύο πλευρές να συνεχιστεί στην εργασία τους. Οπότε θα είναι έκπληξη αν γίνει κάτι το διαφορετικό.
1: Γενικότερα, πώς προχωράει το κομμάτι των ανανεώσεων και με Καμορανέζη, Κίκο, Μπέρκστρομ? Είναι πολλά τα μέτωπα.
2: Ο Καμορανέζη έχει συμβόλαιο προπονητής της ομάδας, δεν υπάρχει κάτι για να συζητηθεί σε σχέση με συμβόλαιο. Με τον Κίκο ακόμα είναι ανοιχτό. Με τον Πέστρο επίσης υπάρχουν επαφές και είναι καλές οι πιθανότητες να συνεχίσει. Με τον Μιχάλη Ιωάννου τα είπαμε. Με τον Σεργίου θα πρέπει να δοθεί το ποσό των 60.000 ευρώ. Ο Σόσα έχει αποχωρήσει ήδη από την ομάδα.
1: Επιστρέφει στην ΑΕΚ Αθηνών.
2: Ναι, ήταν δανεικός στην ανόρθωση. Δεν επιδίωξε η ανόρθωση να κρατήσει αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Και ο Μπέτζους θα αποχωρήσει. Ο Βούκιτς πιστεύω και αυτός. Δεν λέχθηκε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που συζητούσαμε για τις ανανεώσεις και πέτυχε με κάποιους παίχτες να τους κρατήσει και την επόμενη χρονιά η ανόρθωση. Δεν έβγαινε κάποια πληροφορία για τον Βούκιτς. Και επί της ουσίας αυτό που κρατάμε είναι ότι η Ανόρθωση θα πορευτεί με το ίδιο ρόστερ στον μεγαλύτερο βαθμό. Είναι η γνωστή απόφαση με το εμπάρκο που θα κάνει τη χρονιά δύσκολη. Θα επιστρέψουν οι νέες προσθήκες, θα είναι κάποια παιδιά που είναι παίχτες της Ανόρθωσης και θα δούμε μέσα από την προετοιμασία πώς θα καταρτιστεί το ρόστερ εν πάση περιπτώσει, ποιοι θα πατήσουν τον προπονητή, ότι θα μείνουν, γιατί θα είναι πάρα πολλοί, υποθέτω και πάλι, αν τους υπολογίζουμε όλους και τους πιο νεαρούς που είναι δανεικοί και κάποιοι άλλοι που θα πάνε στην προετοιμασία από τη δεύτερη ομάδα, για το ποιοι θα παραμείνουν και θα αποτελέσουν το ρόστερ της επόμενης χρονιάς.
1: Μάλιστα.
0: Και κάτι τελευταίο έχει να κάνει με την συναυλία του Νίκου Μακρόπουλου, που σύμφωνα με ενημέρωση της Μεγάλης Κυρίας αναβάλλεται. Αυτή που θα γινόταν το Σάββατο, έτσι.
2: Ναι, όντως. Έχει εκδώσει μια ανακοίνωση η Ανόρθωση σήμερα νωρίτερα, με την οποία αναφέρει ότι η προγραμματισμένη συναυλία του Νίκου Μακρόπουλου αναβάλλεται λόγω τεχνικού προβλήματος που έχει προκύψει με το στάδιο, με το γήπεδο Αντώνης Παπαδόπουλος. Και όπως αναφέρει, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με νέα ημερομηνία και με όσους έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση και υπάρχει και ένα τηλέφωνο που δίνεται στην ανακοίνωση της Ανόρθωσης. Όποιος ενδιαφέρουν έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση και υπάρχει και ένα τηλέφωνο που δίνεται στην ανακοίνωση της Ανόρθωσης.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
2: Εφόσον βρέχει και ο καιρός είναι συννεφιασμένος, είναι χρήσιμο να έχουμε αναμένα τα φώτα μας και κατά την διάρκεια της ημέρας.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έρνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business, με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
6: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου, την εποχή της Allwin.
6: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολέας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
7: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Γκρίζα ζώνη.

0: Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Πολλές και ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις του Κούσουλου στον Super Sport 104. Δεν έχει πολλές διαφορές ο Χένικ Μπέργκ με το 2021. Δεν γνωρίζω το μέλλον, είπε μεταξύ άλλων ο αρχηγός της Ομόνιας. Με τον Γιόρτιν Γκόμεθ είχα την καλύτερη συνεργασία, πρόσθεσε. Η σκέψη όλων στην Πάφο είναι στον τελικό κυπέλλου με τον Απόλλωνα που θα γίνει 29 Μαΐου στο ΓΑΣΥΠ. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για τα τηλεοπτικά. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε πιο φτηνή τιμή εισιτηρίου για τον τελικό, ανέφερε στο σταθμό ο Χριστόφορος Ματθαίου. Μία ανάσα από την ένταξή του στην ΑΕΛ είναι ο 25χρονος μεσοπιθετικός Ζαΐρ Ταβάρες στον Μπλοκάκιν Ταμάχου και ο Βανά Άλβες. Προς παραμονή, ο Μάκης Παπαϊωάννου στον Απόλλωνα το ίδιο και ο Λοσάδα τρέχουν να προλάβουν τον τελικό κυπέλλου Ιασον Σάο, Βρίκης, Μέρχαλ, Μάρκοβιτς, Βούρος, Ντουοντού και Μάρκες. Δυσκολεύει η παραμονή του Αλομέροβιτς στην ΑΕΛ λόγω διαφορά στη χρονική διάρκεια προς παραμονή ο Λέδες. Σύντομα ξεκαθαρίζει το μέλλον του Γκαρσία στον Αποέλ με μια ανακοίνωση για επέκταση με Κούτσακο. Στο άμεσο μέλλον θα έχουν πρόταση ανανέωσης Κορέα και Άλβες από την ομάδα του Άρη. Ο Σόσα επέστρεψε ήδη στην ΑΕΚ Αθηνών και αποχαιρέτησε τους συμπαίχτες του στην ανόρθωση. Αναβλήθηκε συναυλία του Μακρόπουλου λόγω τεχνικών προβλημάτων. Φιλικό εκτός έδρας παιχνίδι με το Μαυροβούνιο θα δώσει η εθνική μας ομάδα ελπίδων στις 5 Ιουνίου. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναστολή της τιμωρέας της Λεωφόρου και κόβει το γήπεδο στους υπέτειους της ποινής. Ο Ζωάο Κανσέλο είναι δανεικός από την Αλ Χιλάλ στην Μπαρτσελόνα και δεν σκοπεύει να γυρίσει πίσω. Ο Σέρχιο Ράμος βρίσκεται πολύ κοντά στην αγορά της Σεβίλης έναντι αστρονομικού ποσού. Σήμερα στην Ισπανία στις 8 Θελτά Λεβάντε, σε 9 Ρεάλ Μπέτις Έλτσε και στις 10 και 30 Σασούν Ατλέτικο Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η της εκπομπής 12 στα Σπορ.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
9: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
10: Οφείλουμε καλύτερη καθημερινότητα σε κάθε συνταξιούχο. Στο Δημοκρατικό Κόμμα προτείνουμε αύξηση της πλήρους βασικής σύνταξης στα 800 ευρώ με αύξηση έως και 300 ευρώ το μήνα. Αναλογική αύξηση όλων των συντάξεων. Η σύνταξη πρέπει να εξασφαλίζει αξιοπρέπεια. Για τις προτάσεις μας επισκεφτείτε το democraticparty.org.cy. Ακούμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε. Δίκο. Βουλευτικές εκλογές 2026.
11: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
12: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
13: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
14: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
16: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή 12 στα σπορ, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου και ο Μάκης Νικολάου. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έχουμε μαζί μας τον Άγγελο Βραχίμη για να μας πει για το ρεπορτάζ του Εθνικού Άχνας. Η ομάδα της Άχνας έκανε το καθήκον της στο παραλίμνιο, όμως δεν ήταν αρκετό και πλέον από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία. Άγγελε, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, Άγγελε.
2: Καλό μεσημέρι, Αναστασία. Καλό μεσημέρι, Μάκη, για τους ακροατές.
1: Υπάρχουν και αυτές τις στιγμές στο ποδόσφαιρο οι άσχημες. Όπως και στη ζωή, έτσι.
2: Είναι όπως και στη ζωή, ακριβώς, Μάκη. Είναι τα συναισθήματα, γι' αυτό αγαπάμε και το ποδόσφαιρο και για τα καλά συναισθήματα, τους πανηγυρισμούς. Αλλά και η στεναχώρια, τα κακά αποτελέσματα είναι και αυτά στο παιχνίδι.
0: Σαφώς, ναι.
2: Εντάξει, ήταν όπως το είπε η Αναστασία, ένα παιχνίδι το οποίο εμείς πήγαμε, κάναμε το καθήκον μας, κερδίσαμε την ενός ενός παραλυμνίου. Όμως εφόσον δεν ήταν στα δικά μας πόδια η υπόθεση παραμονή, τα αποτελέσματα δεν ήταν όπως θα θέλαμε να ήταν στην αγωνιστική μου πέραση και έτσι είμαστε και μαθηματικά δυστυχώς στη δεύτερη κατηγορία.
1: Επάντως τα είπαμε αρκετές φορές για αυτή την πορεία που κάνατε και με τις αλλαγές προπονητών για πάρα πολλά παιχνίδια η ομάδα δεν έπαιρνε τις νίκες. Έτσι τώρα που τελείωσαν τα πράγματα για εσάς, αρνητικά φυσικά, δεν ξέρω τι συμπράγματα έχετε βγάλει.
2: Εντάξει, σίγουρα Μάκη, είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε συμπεράσματα έτσι εμβρασμό ψυχής. Ναι. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να τελειώσουμε και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχουμε. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι, θυμίζω την Παρασκευή, ναι, με την Ομόνια Ραδίπου στο Ασάκι. Και από εκεί και πέρα θα συζητηθούν όλα, όλα και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Γενική Συνέλευση που δεν προγραμματίστηκε ακόμη, αλλά θεωρώ ότι πρώτες μέρες του επόμενου μήνα θα προγραμματιστεί.
1: Είναι εκλογική ή όχι?
2: Όχι, δεν είναι εκλογική. Μάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ακόμα ένα χρόνο φοιτεία για την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν, οπότε η ετήσια Γενική Συνέλευση όπου θα αναλυθούν εκεί, θα συζητήσουμε εννοείται τους λόγους για την φετινή αποτυχία. Προφανώς το αποτέλεσμα θεωρούμε τη χρονιά αποτυχία από τη στιγμή που η ομάδα πήγε στη δεύτερη κατηγορία. Αν και εδώ, Μάκη, έτσι αναγκάμως για την παρέσθεση, θα πρέπει έτσι να στηρίζουμε γενικά και στους οπαδούς όλων των ομάδων του επίπεδου των μικρομεσαίων ομάδων, θα έλεγα. Όχι μόνο δεν είναι το βήμα, εκεί αναλογιστήκαμε στα οικονομικά δεδομένα. Εγώ θα πω ότι βγάζοντας έξω την Ανόρθωση και την ΑΕΛ που ήταν στο δεύτερο γκρουπ, λόγω και ονόματος, λόγω και μεγαλύτερου μπάτζετ, αλλά και του κόσμου κλπ. Έχουμε μείνει ουσιαστικά μαζί έξι ομάδες σε κάθε αγωνιστική περίοδο, όπου οι τρεις στο τέλος της ημέρας θα πηγαίνουν στη δεύτερη κατηγορία, οπότε αντιλαμβανόμαστε και τις πιθανότητες που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα δεν, αυτό έτερο εκάτερο δεν λέει κάτι στο ότι φυσικά και θέλαμε να γίνουμε στην κατηγορία. Στο τέλος το αποτέλεσμα είναι αρνητικό και η χρονιά θεωρείται αποτυχημένη. Όμως το ποδόσφαιρο έχει την δυναμική που έχει και την ταχύτητα και τους ρυθμούς που έχει και εμείς θα πρέπει να συνταχθούμε, να δούμε σίγουρα τι πήγε λάθος σε όλη αυτή την ποδοσφαιρική σεζόν. Ξεκινήσαμε καλά, είχαμε όλα τα καλά στοιχεία θεωρώ για να πετύχουμε τους στόχους μας. Στη συνέχεια στράβωσε, εντάξει, οι αλλαγές προπονητών, Μάκη, έχουν κάνει και οι κύριοι αντιπάλοι μας αρκετές αλλαγές προπονητών, ίσως περισσότερους και από εμάς κάποιες ομάδες. Όμως εντάξει, εγώ θα πω ότι παίχτηκε στα play-out τελικά και εκεί πήραμε τη βαθμολογία εκεί που τη θέλαμε, απέναντι να παίξουμε ένα παιχνίδι με τον Ακρίτα στην Πάφο και είχαμε την ευκαιρία εκεί να προσπεράσουμε τον Ακρίτα και να έχουμε ένα βαθμό διαφορά ουσιαστικά από τον Ολυμπιακό. Δεν τα καταφέραμε και εκεί ουσιαστικά κρίθηκε. Ναι. Τώρα αν με ρωτάς, Μάκη, για να πάω λίγο πίσω στη σεζόν αγωνιστικά και μόνο εγώ θα έλεγα η προσωπική μου άποψη είναι ότι κρίθηκε σε εκείνο το παραδεδομένο τεφορμάρισμα των 11 αγωνιστικών που δεν πήραμε ούτε ένα βαθμό και στην αδυναμία μας που στο τέλος της ημέρας κοιτάζουμε στο βαθμολογικό πίνακα είναι ορατή, εμφανέστατη στα εκτός έδρας παιχνίδια. Ουσιαστικά εκτός έδρας έχουμε κερδίσει δύο φορές και ένα σημείο παραλυμνίου.
0: Τώρα, όσο για το θέμα του προπονητή, υπάρχει στήριξη προς τον Βέσκο Μιχαηλόβιτς παρά τον υποβιβασμό? Και ποιες έτσι είναι οι πιθανότητες να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας την επόμενη σεζόν, στη δεύτερη κατηγορία?
2: Ναι, Αναστασία, εντάξει, έχει ερωτηθεί και ο Δέσκο στην συνέντευξη τύπου στο τελευταίο παιχνίδι με την Ένωση Παραλυμνίου και ο Δέσκο έχει απαντήσει θετικά στο ότι και ο ίδιος επιθυμεί να παραμείνει στην ομάδα. Είναι ευχαριστημένος και από τον τρόπο συμπεριφοράς, λειτουργίας της ομάδας και από τη διοίκηση και στη λειτουργία της ομάδας. Από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει οποιαδήποτε δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά ο προγραμματισμός για την επόμενη σεζόν. Αντιλαμβάνεστε, έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι, θα πρέπει να παρουσιαστούμε σωστά, είμαστε όλοι επαγγελματίες και πρέπει να παρουσιαστούμε την Παρασκευή στο τελευταίο παιχνίδι για να ολοκληρώσουμε τη σεζόν. Και από εκεί και πέρα θα γίνουν οι συζητήσεις, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε συζήτηση μέχρι αυτή τη στιγμή, ούτε με τον Βέσκο, ούτε με ποδοσφαιριστές, οπότε θα μπούμε στη διαδικασία αυτή από την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Αντιλαμβάνομαι, Άγγελ, έχετε αρκετούς παίχτες που τα συμβόλαια τους λήγουν, έτσι?
2: Ναι, στους περισσότεροι ποδοσφαιριστές, Μάγκη, λήγουν τα συμβόλαια. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, περισσότεροι Κύπροι, που έχουν συμβόλαιο και για την νέα χρονιά. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι είναι και τα οικονομικά δεδομένα τα οποία αλλάζουν.
1: Οπωσδήποτε.
2: Αλλάζουν αρδιά από την πρώτη στη δεύτερη κατηγορία. Οπότε εμείς θα ξεκινήσουμε συζητήσεις με τους ποδοσφαιριστές και με αυτούς που έχουν συμβόλαιο και με αυτούς που είτε μπορούμε να τους κρατήσουμε είτε πιστεύουμε ότι μπορούν να μας βοηθήσουν την επόμενη σεζόν και δειλά-δειλά να ολοκληρώσουμε την αγωνιστική περίοδο με το παιχνίδι που έμεινε και να ξεκινήσουμε τον προγραμματισμό, γιατί με τους ρυθμούς που τρέχει το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει χρόνος. Ναι, φυσικά και θα αναλύσουμε για να δούμε τι πήγε λάθος. Και να, γιατί αν δεν βρεις τα λάθη να διορθώσεις, προφανώς θα ξαναέρθουν. Οπότε αυτό είναι το κύριο μέλημα και στη συνέχεια να ξεκινήσουμε τον προγραμματισμό για την μια περίοδο.
1: Σίγουρα στενοχωρηθήκατε πάρα πολύ για τον υποβιβασμό. Σας έδωσε όμως χαρά η κατάκτηση του τροπέου ΚΑΠΑ 17, έτσι? Ο εθνικός πήρε το τρόπαιο, κέρδισε τον Άρη στα πέναλτι 5-4 ύστερα από το 1-1 της κανονικής διάρκειας.
2: Ναι, οι νεαροί ποδοσφαιριστές του Εθνικού κέρδισαν το Super Cup Μάκη. Δυστυχώς τα παιχνίδια στο ACB των νεαρών ήταν στην ίδια ώρα με το παιχνίδι μας στο Παραλίμνη. Ναι. Και ουσιαστικά δεν μπορούσαμε να παρευρεθούμε εκεί. Όμως όπως ενημερωνόμαστε και για τα παιχνίδια εκείνη την ώρα, ενημερωνόμαστε για τα παιχνίδια της αγωνιστικής, είχαμε και την ενημέρωση για το παιχνίδι αυτό. Θα πρέπει να συγχαρούμε και τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Βίτσιλο, και και τους ποδοσφαιριστές και όλο το
0: επιτελείο
2: του κύριου Βίτσιλου, ναι, για την μεγάλη αυτή επιτυχία. Και εντάξει, σίγουρα είναι κάτι που μας δίνει μεγάλη χαρά. Είναι νεαρά παιδιά που έρχονται στις Ακαδημίες του Εθνικού. Μάγκη, Αναστασία, είναι πάρα πολλά. Το έχει πει και ο πρόεδρος σε πάρα πολλές δηλώσεις που έχει κάνει, ότι αυτή είναι η δύναμη του Εθνικού Άχνα, οι Κύπροι και οι νεαροί ποδοσφαιριστές, και το ότι καταφέρνει ο Εθνικός να προσεγγίζει τα νεαρά παιδιά και να ασχολούνται με κάτι το οποίο είναι υγιή και να μένουν μακριά από άλλα πράγματα στην περιοχή, είναι το πιο σημαντικό επίτευγμα του Εθνικού, μαζί με το ότι κρατάει βέβαια το όνομα της Άχνας, του προσφυγικού χωριού στις επάρξεις. Από εκεί και πέρα είναι και οι νεαροί, τους οποίους ο Εθνικός δίνει τρόπο να ασχολούνται με κάτι υγιή και να αποφεύγουν άλλα κακά μονοπάτια.
1: Έχετε παιδιά που μπορούν να προδηθούν τώρα στη δεύτερη κατηγορία, να παίζουν στην ομάδα στη δεύτερη κατηγορία, δικά σας?
2: Εντάξει, η προσωπική μου άποψη, Μάκη, χωρίς να είναι και προπονητής, εννοείται, και χωρίς να είναι αυτός που αποφασίζει, όμως ναι, η απάντηση είναι ναι, Μάκη, ότι υπάρχουν παιδιά. Υπάρχουν παιδιά ακόμα και στο υφιστάμενο ρόστερ που δεν πήρα χρόνο συμμετοχής φέτος, όπως για παράδειγμα ο Νικόλας Ουγιάλουρος, για παράδειγμα.
1: Αυτός είναι παίζει, είναι στις αποστολές.
2: Ναι, είναι νεαρός προσφαιριστής με αυτή ομάδα, ο οποίος είναι σίγουρος ότι θα βρει τις ευκαιρίες του στην δεύτερη κατηγορία, όπως και άλλα παιδιά, αλλά και άλλα παιδιά από την ομάδα των ΚΑΠΑ 19 και των ΚΑΠΑ 17. Σίγουρα ο Εθνικός έχει δείξει διαχρονικά, Μάκη, ότι είναι, άλλωστε δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Θα πρέπει να στηριχτούμε στον Κύπριο ποδοσφαιριστή και είμαστε πάντα εκεί για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Έχετε ενημερωθεί από την εξαγγελία του Προέδρου Δημοκρατίας του Χριστοδουλίδη στο δείπνο του Διγενή την περασμένη εβδομάδα για αύξηση της εισφοράς προς τα προσφυγικά από 1,1 σε 2,3.
2: Ναι, θα υπάρξει αυτή η αύξηση, Μάκη, που ανέφερε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν δεν κάνει λάθος, ήταν στο Διγενή Μόρφη,
1: ναι, ναι, ναι,
2: που είχε γίνει. Ναι, ναι, ναι, ο Πρόεδρος του Εθνικού Άχνας είναι και ο Πρόεδρος της Ένωσης των Προσφυγικών Σωματείων, mm-hmm. οπότε είναι πάντα εκεί και είναι πάντα εκεί για όλες τις προσφυγικές ομάδες. Και ναι, υπάρχει αυτή η αύξηση που είναι πάρα πολύ θετικό. Και εννοείται ότι τα προσφυγικά σωματεία είναι τα πρώτα τα οποία χρειάζονται τη στήριξη της πολιτείας και γίνονται οι ενέργειες πάντα από την εκάστοτε κυβέρνηση και οι βοήθειες προς τα προσφυγικά σωματεία είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και είναι και ένας λόγος, Μάκη, να προσθέσω, μιας και το ανέφερες, ότι ο Εθνικός, ναι, μπορεί να μην τα καταφέραμε φέτος, με αυτή τη δεύτερη κατηγορία από τον χρόνο, όμως οι ανθρώποι εκεί, με πρώτο βέβαια τον Πρόεδρο, πέραν από το σφαιρικό, το πρώτο και κύριο μέλημά τους είναι η Άχνα, είναι το προσφυγικό χωριό mm-hmm. της Άχνας και είναι τόση η αγάπη των ανθρώπων αυτών που καταφέρνουν να την μεταφέρουν σε εμάς τους νεότερους και γι' αυτό τον λόγο να είστε σίγουροι ότι ο Εθνικός θα επανέλθει στην πρώτη κατηγορία.
1: Σας το ευχόμαστε. Εσύ θα είσαι εκεί, έτσι, θα μιλάμε μαζί, έτσι, σαν εκπροσωπητή.
2: Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και θα
1: είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Άγγελε.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Συνεχίζουμε με ρεπορτάζ ΑΕΛ. Έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη Αριστίδου, το ρεπορτέρ του σταθμού μας. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Μάγια Αναστασία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Τώρα που τη Λεμεσόν, χτες που την Αθήνα.
2: Είμαστε παντού, ρε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πηγαίνω, έρχεσαι.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει, κάναμε το. Στο κάναμε ρίο αντίρρητο τη διαδρομή.
1: Δεν υπάρχει την Κυριακή μου η Φιέστα.
2: Έχω άλλες υποχρεώσεις.
1: Θα πήγαινε, ναι.
2: Θα πήγαινα, ναι, αλλά είναι, υπάρχει μια εκδήλωση στο χώρο του παιδιού, οπότε πάω στο λεγείο.
1: Εντάξει, όχι, πρέπει, ναι. Αλήμα. Φάκελος ενίσχυση για ΑΕΛ, έτσι, ανοίγει.
2: Ναι, εντάξει, από τα λογικό, όπως ήμουν κέρας που η καλοκίτρινη εδώ και μερικές εβδομάδες στην ουσία είναι αδιάφορη βαθμολογικά και μετά τον αποκλεισμό του από τον κύπελο και μετά θα λέγαω ότι πλέον ξεκίνησαν από εκείνη τη μέρα στην ουσία το κεφάλαιο προγραμματισμού για την νέα χρονιά. Ο Ζόλι Ταμάχος και ο Ούγκο Μαρτίνς σιγά σιγά ξεκινάνε έτσι και συμμαζεύουν τους πρώτους στόχους της ομάδας τους, θέλοντας να παρουσιάσουν μια πολύ καλύτερη ΑΕΛ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, όχι μόνο την χρόνια που ήταν μέτρια, όλα τα προηγούμενα χρόνια, μετά το 22-23 νομίζω και πριν, και μετά μάλλον sorry, η ΑΕΛ δεν κατάφερε να μπει στο πρώτο γκρουπ, στην πρώτη εξόδευση.
1: Και ο πρώτος νέος αελίστας.
2: Ο πρώτος αελίστας, να το πούμε έτσι, από όλα δείχνω, θα είναι μάλλον ο Ζαΐρ Ταβάρης, ένας ποδοσφαιριστής που είναι από το πράσινο ακροτήρι, κάπου ευθύνος δηλαδή, όπως τον ονομάζουμε και εμείς. Έχει υποστρατηγικό διαβατήριο, μπορεί να παίξει και αριστερά και δεξιά στην επίθεση. Είναι ελεύθερος εδώ και κάποιους μήνες από την ώρα δηλαδή που ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του της Ζαλκύρης της Λιθουανίας και αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες από την ΑΕΛ. Εντάξει, περιμένουμε αρκετή μεταγραφική κίνηση στην ΑΕΛ, τόσο και από την τοπική αγορά, από που έχετε δηλαδή υπαγούντα το δικό μας πρωτάθλημα, αλλά όσο και από την ξένη. Περιμένω και βέβαια εννοείται και κάποιες, όχι κάποιες, αρκετές αποχωρήσεις από το εφιστάμενο ροστέρ, πέραν των ποδοσφαιριστών που λήγουν τα συμβόλαιά τους, το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι δεν θα ανανοηθεί κανενός, πλην ίσως μια περίπτωση αυτή του Στεφάνοβιτς, που ίσως να παραμείνει στην ΑΕΛ. Από εκεί πέρα όλοι οι υπόλοιποι θα αποχωρήσουν, τον οποίο λύγει τα συμβόλαιά τους από την ομάδα, όπως και ποδοσφαιριστές που μπορεί να δεσμεύονται με συμβόλαιο και την νέα χρονιά, όμως όσοι είναι εκτός πλάνων από τώρα που είναι έτσι αρκετά νωρίς θα ενημερωθούν από την διοίκηση της ομάδας, έτσι ώστε να μπορέσει να βρεθεί μια συγκαταβατική λύση και να χωρίσουν τον δύο πλευρών.
0: Τώρα με το Σαββότι γίνεται και βγήκαν και κάποια δημοσιεύματα για Ουζόχο και Βαν Άλβες.
2: Για τον Σαββότα πρόβλημα ξεκάθαρα στα θεία μου. Ο Ζαχαρίας Σάββο διατηρεί ένα πολύ στο συμβόλαιο με την Τζουγκάφτε στην Σουηδία όσον αφορά μηνιαία αποζημίωση. Στην ΑΕΛ στην ουσία η ΑΕΛ περίπου πλήρωνε γύρω στο 30% του συμβόλαιου του για να τον έχει στην δανεικό από την Σουηδική ομάδα. Η πρόθεση της ομάδας της Σουηδίας είναι να τον πωλήσει καθώς έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με τους Σουηδούς και όχι να τον δώσει δανεικό δηλαδή την επόμενη χρονιά. Όμως, ακόμα και να βρεθεί φόρμουλα της πώλησης που είναι πολύ δύσκολο για την ΑΕΛ, καθώς θυμίζω ότι τον Γενάριο πριν το 25 τον είχε αγοράσει από δάδυ για 1,5 εκατομμύριο η Σουηδική ομάδα. Άρα έχει δώσει ένα σημαντικό ποσό στον Άρη, τότε για να τον αποκτήσει. Πέραν της οικονομικής αποζημίωσης δηλαδή της ομάδας της Σουηδίας είναι και το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή που είναι πάρα πολύ ψηλό, όχι μόνο για τα δεδομένα της ΑΕΛ, αλλά έχω την εντύπωση για όλες τις ομάδες εκεί που με βάση τις πληροφορίες που έχουμε.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί πέρα έπεσαν άλλα δύο ονόματα, Αναστασία, Βάν Άλβες και Ουζόχο. Αριστερή με τον Βάν Άλβες υπάρχει μια μισή για κερδογενία εδώ και μερικές μέρες. Όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσει από τον Άρη με το τέλος της επενδυτικής χρονιάς. Και είναι λογικό να το αρέσει ενδεχόμενο άλλων ομάδων. Στην Άρη νομίζω θα αντιθεσπονήσει πιο θεστά, αν και πόσο δεν θα ανανέωσει οριστικά με την ομάδα του Άρη. Καθώς ένας θεματοφύλακας που έχει δείξει την αξία του πολλάκι στο πρωτάθλημά μας, έχει συμπεριληφθεί νομίζω στην πενταετία που είναι στον Άρη δύο φορές στην καλύτερη δεκάδα του πρωταθλήματος, που αυτό λέει πάρα πολλά.
1: Ναι. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά.
2: Καλό
1: υπόλοιπο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα, το πολιτικό δελτίο, και θα είναι μαζί σας μετά τη 1:30. Η Αναστασία Πέτρου.
0: Θα συνεχίσουμε μαζί.
1: Να είστε καλά.
3: Super Sport 104.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Αχναγάλ φρέσκο γάλα 1,5 ή 3% 2 λίτρα μόνο 2,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Παπαφιλίππου παγωτό επιλεγμένες γεύσεις 3 επί 155 ml 5,29 και επιπλέον cashback 50 cent. Comfort μαλακτικό ρούχων 4 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 5,49 και επιπλέον cashback 60 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Jackpot στον Joker. 10.300.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
1: Η ώρα είναι 1:30.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής βρίσκεται η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα είχε απορρίψει την πρόταση της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη διαμηνύει ότι είναι έτοιμη να απαντήσει σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Την ανάγκη ευρωπαϊκού συντονισμού για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης ανέδειξε ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χαμηλότερες στο επίπεδο που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη ζήτηση, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου πριν την έναρξη της άτυπης συνάντησης Υπουργών Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στέγαση στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενίας στη Λευκοσία. Για αποφάσεις σχετικά με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας με σκοπό την αυτονόμηση της Ευρώπης σε ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας των 27 κρατών μέλων της Ένωσης, κάλεσε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε χωράφι στην επαρχία Λεμεσού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός προσώπου. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το πόδι του άντρα παγιδεύτηκε σε γεωργικό μηχάνημα με την πυροσβεστική να σπέβδει για διάσωσή του. Διεξάγεται στις 10 απόψε στη Βιέννη ο πρώτος ημιτελικός του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision με τη συμμετοχή 15 χωρών. Εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης διεκδικεί απόψε και η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο αρχικά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
10: Καραλάμπους. Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Unicars. Driving your stories.
12: Έρχεται για πρώτη φορά μια προσφορά που δεν έχεις ξαναδεί από την Papa Jones. Με τα Papa Pairings διαλέγεις δύο ή και περισσότερες αγαπημένες επιλογές μόνο με 5,99 το καθένα. Ναι, καλά άκουσες, 5,99. Πίτσες, μακαρονάδες, λαχταριστά sides και ακόμα περισσότερα. Φτιάξε το κόμπο σου όπως εσύ το θες. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 77-77-52-52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
13: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
14: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
15: Super Sport 104.
16: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
17: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή 12 στα σπορ. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Παναγίδης. Και συνεχίζουμε με το καθιερωμένο μας εθέτω, αφού είναι τρίτη σήμερα. Τον έκτο τίτλο πρωταθλήματος στην ιστορία της πανηγύρισε η Σαπιάνκο Ανόρθωση στο handball, κέρδισε με 32-30 τον Παρνασό και συμπλήρωσε τις 5 απαιτούμενες νίκες για να σηκώσει τον τίτλο. Η κυρία είχε επικρατήσει του συγκροτήματος του Στροβόλου και στον πρώτο τελικό, ενώ μετρούσε άλλες 3 νίκες στις 4 αναμετρήσεις του στην κανονική περίοδο. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του τμήματος handball της Ανόρθωσης, Ανδρέα Ανδρέου. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι και πάρα πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια εκ μέρους της ομάδας. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς είσαι, καλά?
1: Ναι, δόξα Θεώ. Εντάξει, η αλήθεια ήταν μια γλυκόπικρη χρονιά. 5 συνεχόμενα ντάβολ. Ήθελαμε και φέτος να το κάνουμε ντάβολ. Όμως, εντάξει, δεν τα καταφέραμε. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, του handball, γενικότερα του αθλητισμού, και όπως είπαμε και με την ομάδα, ότι με αυτόν το τίτλο του πρωταθλήματος απέδειξε ότι δεν είναι εύκολα, και όπως είπα και σε άλλες μου δηλώσεις, ίσως το 5-0 κάπως να είναι και λίγο πλασματικό η αλήθεια, γιατί και η ομάδα του Παρνασσού είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Όμως ευτυχήσαμε εμείς να κάνουμε το 5-0 και να κερδίσουμε για έκτη συνεχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα.
0: Πόσο σημαντική ήταν, πρόεδρε, αυτή η επιτυχία για σας και ολόκληρο το τμήμα του handball?
1: Σίγουρα, το αποτέλεσμα το οποιασδήποτε δουλειά κάνεις και στον αθλητισμό θετικών και στο τέλος να πανηγυρίζεις κάποιον τίτλο, είναι η κόπη όλης της χρονιάς, που σίγουρα αυτό είναι η ανταμοιβή πρώτα απ' όλα τους χειροσφαιριστές, τους αθλητές, το προπονητικό επιτελείο και γενικότερα και στο τμήμα του handball και στην οικογένεια του σωματείου της Ανόρθωσης, που προσθέσαμε ακόμη έναν τίτλο στην ιστορία της ομάδας μας της Ανόρθωσης.
0: Έτσι, αν δούμε συνολικά τη σεζόν, μιλάμε για μια ομάδα που έχασε μόλις 2 παιχνίδια σε ολόκληρη τη χρονιά. Ο ένας ήταν ο αγώνας του Super Cup απέναντι στον Παρνασσό και τον ημιτελικό κυπέλλου απέναντι στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Σας τύχησαν έτσι 2 τίτλους ουσιαστικά.
1: Έτσι ακριβώς, δηλαδή 2 κακά παιχνίδια, ας μπορώ να το πω, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την ομάδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. 2 κακά παιχνίδια μας στέρισαν τους 2 τίτλους. Ναι, θα θέλαμε τα κακά παιχνίδια να τα κάνουμε και να μην ήταν 5-0, να ήταν 5-2, 5-3, που να παίρναμε τους 3 τίτλους. Όμως, όπως είπα, η ομορφιά του αθλητισμού είναι για να σέβεσαι την νίκη, πρέπει να νιώσεις και την ήττα, για να καταλάβεις πόσο γλυκιά είναι το να κατακτάς έναν τίτλο.
0: Ναι, ναι. Ποιο έτσι θεωρείται το στοιχείο που έκανε τη διαφορά φέτος? Ήταν η ποιότητα του ροστέρ, η εμπειρία, η νοοτροπία που έχει αποκτήσει πλέον η ομάδα ως πρωταθλήτρια, 6 σερί πρωταθλήματα επενθυμίζουμε. Τι ήταν αυτό έτσι που ξεχώρισε?
1: Εντάξει, εγώ θα μιλήσω γενικότερα για την νοοτροπία που υπάρχει στο τμήμα του handball της ομάδας μας. Είναι μια νοοτροπία που γενικότερα ο προπονητής μας, ο Μάριος Ευσταθιάδης, καθημερινώς δουλεύει, και όπως λέω πάντα, τα παιχνίδια δεν τα κατακτάς στα 60 λεπτά στη χειροσφαίριση και στα 90 λεπτά στο ποδόσφαιρο, τα κατακτάς μέσα από τις προπονήσεις. Και όταν είμαι σε αρκετές προπονήσεις της ομάδας, βλέπω τους χειροσφαιριστές να μην τους αρέσει στην προπόνηση να χάνουν, πόσο μάλλον να μην χάνουν σε αγώνες. Ακόμη κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό σε μια ομάδα είναι το σταθερό προπονητικό team, ως επίσης σταθερούς βασικούς παίχτες που είναι μαζί μας τα τελευταία 6 χρόνια. Και ακόμη πιο σημαντικό απ' όλα είναι να είσαι μια οικογένεια και όχι απλά πάω εκεί, προπονιούμαι, πληρώνομαι και σαν επαγγελματίας φεύγω. Βλέπεις καθημερινώς τις προπονήσεις να βγαίνει αυτό το συνέστημα της οικογένειας από όλους στο οικοδόμημα του χάντμπολ της ομάδας μας.
0: Αυτή είναι και η ουσία του αθλητισμού, νομίζω.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα, και είναι και ο λόγος που είναι σημαντικό να το αναφέρω, ότι πέραν του ότι καταφέραμε να κατακτήσουμε τα τελευταία 6 χρόνια και να δώσουμε με την αγάπη μας τίτλους για το σωματείο μας, το ιστορικότερο σωματείο της Κύπρου, καταφέραμε τα τελευταία 3 χρόνια να δημιουργήσουμε τις ακαδημίες που για μένα, αν με ρωτήσεις σήμερα, αν με ρωτούσες πριν 3 χρόνια, θα σου έλεγα κερδίζουμε τίτλους, προσθέτουμε τίτλους και γεια, αλλά με ρωτήσεις σήμερα ποια είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα που καταφέρετε και εσύ προσωπικά αλλά και σαν ομάδα, θα σας πω για τις ακαδημίες μας. Μετρούμε γύρω στα 80 μωρά τα οποία αυτός ο σκοπός δεν είναι όλοι να παίξουν χάντολ, όλοι να παίξουν ποδόσφαιρο, αλλά να τα κρατήσουμε μακριά από κακές συνήθειες. Και αντιλαμβάνεσαι, βρισκόμαστε σε μια πόλη με βάση μας στη Λευκοσία, που δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα να, όπως και να το κάνουμε, τα παιδιά εκτός χάντολ είναι με άλλες ομάδες, να είναι παθιασμένα στον αγωνιστικό χώρο και στην προπόνηση μαζί με την ανόρθωση αμόχωσης επιστροφή, και μετά να υποστηρίζουν τις ομάδες τις οποίες από μικροί έμαθαν σε αυτές τις ομάδες.
0: Οι ακαδημίες από τι ηλικίες ξεκινούν?
1: Οι ακαδημίες ξεκινούν από 8 χρονών.
0: Από 8 χρονών,
1: και
0: μάλιστα.
1: Πάλι εδώ, ναι, από 8 χρονών, και εδώ πάλι θα ήθελα να αναφερθώ το ότι μπράβο στο προπονητικό team να αναφέρουμε ότι τρία παιδιά μας, δικά μας παιδιά, καταφέραμε φέτος να τα ενσωματώσουμε μέσα σε τόσο μικροχρονικό διάστημα να είναι στην πρώτη μας ομάδα, και ειδικότερα 1-2 παιδιά σε κάποια παιχνίδια ξεκινούσαν και βασικοί, ηλικιακά να αναφέρουμε 15-16 χρονών είναι τα συγκεκριμένα παιδιά, που ουσιαστικά αθλούντα σε άλλα αθλήματα, και καταφέρασε τα παιδιά που ασχολούνται, ο αρχηγός της ομάδας μας, ο Ιούλιος ο Αργυρού, να τα μεταπίσουν και να τα φέρουν στο handle της ομάδας μας.
0: Είναι μεγάλο επιτεύγμα αυτό που αναφέρεις.
1: Σίγουρα. Για μένα, σας λέω σήμερα, η χαρά μου είναι που πηγαίνω και βλέπω τα μωρά να αγωνίζονται, και πίστεψετε με, ίσως να κατακτήσαμε και το πρωτάθλημα στους U18. Η χαρά μου ήταν ακριβώς η ίδια με την χαρά του πρωταθλήματος στους μεγάλους μας το περασμένο Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα. Θέλω να πάμε έτσι και λίγο στην Ευρώπη, να μου πεις έτσι ποιοι είναι οι στόχοι της ανόρθωσης στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στη νέα χρονιά και αν υπάρχει φιλοδοξία για κάτι ακόμη πιο μεγάλο.
1: Εντάξει, σίγουρα μάθαμε τον κόσμο της ομάδας μας, αν εξαιρέσουμε τη φετινή χρονιά που είχαμε μια κακή φετινή χρονιά για ιδιαίτερους λόγους, στους οποίους δεν θέλω να αναφερθώ τώρα. Οι προηγούμενες χρονιές, 4 της Ευρώπης, 16 στην Ευρώπη, που αυτόν μας κάνει περισσότερο, μας πιέζει περισσότερο να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και κάναμε κάθε χρόνο. Φυσικά δεν είναι και το πιο εύκολο. Όταν κάναμε την πορεία μας στους 4 της Ευρώπης, ακούγαμε τα μπάτζετ των ομάδων που αγωνιζόμαστε τετραπλάσια μερικές φορές από τα δικά μας. Όμως η καλή δουλειά που γίνεται, η ψυχή που υπάρχει και η αγάπη προς το άθλημα, καταφέραμε να κάνουμε εξαιρετικές πορείες. Όσον αφορά για την επόμενη χρονιά, έχουμε κλείσει έναν 80% του ρόστερ μας που, για τη φετινή χρονιά, που σίγουρα θα διεκδικήσουμε και θα θέλουμε ακόμα 2-3 καλές προσθήκες για να μπορέσουμε να φέρουμε, να κάνουμε μια καλή πορεία στην Ευρώπη για τη φετινή χρονιά.
0: Άρα θα διατηρηθεί ο βασικός κορμός.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά είναι καλό να αναφερθεί και αυτό, αφού μου δίνεται ευκαιρία να αναφέρω. Αν τρέξουμε λίγο πίσω πριν 5-6 χρόνια σε δηλώσεις μου που έχω κάνει, όταν αποφασίσαμε σαν ανόρθωση να μπούμε στο τμήμα, να δημιουργήσουμε τμήμα handball στο handball, είμαστε τρεις ομάδες στην δεύτερη κατηγορία, εμείς είμαστε η τέταρτη που εμπήκαμε και τέσσερις ομάδες πρώτη κατηγορία, και ο αυτοσκοπός ήταν να φέρουμε ομάδες, χρησιμοποίησα και μια λέξη την οποία θα χρησιμοποιήσω και σήμερα, εμπορικές, όπως είναι η Ομόνια, η Ομόνια 29, που δημιουργήσε έναν ωραίο σύνολο, ο Απόλλωνας, που θεωρώ ίσως να τον έχουμε και αυτόν στην πρώτη κατηγορία φέτος, είναι το Αποέλ, είναι η Ανόρθωση, αυτό μεγαλώνει το άθλημα. Και από ό,τι φτιάχνουν στα αυτιά μου, θα δημιουργηθεί ακόμη μια καλή ομάδα, μια μεγάλη ομάδα, όπως ήταν η Σπέστρο Βόλου, που κάποια χρόνια πριν ήταν ο κυρίαρχος στο handball, που αυτόν μας κάνει ακόμα πιο μας δίνει την ευκαιρία να γίνουμε ακόμα πιο καλοί εμείς, διότι τα θέματα που αντιμετωπίζαμε και πριν, που ήταν ο Γιώργος Ζαραβίνας, ο πρώην προπονητής μας και τώρα ο Μάριος, ήταν να παίζουμε ομάδες, χωρίς πάλι να υποτιμώ ομάδες στην Κύπρο που δεν είναι και τόσο αξιόλογες, και να καλούμαστε να παίξουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ναι, αυτόν θεωρώ θα βοηθήσει και εμάς αλλά και το άθλημα να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες επιτυχίες και στην Ευρώπη. Και προσθέτω ακόμη κάτι, θα είναι και ακόμη κίνητρο για τον ξένων που θα τον καλέσει να έρθει Κύπρο, ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και στην Κύπρο, και είναι καλά πέραν της Ευρώπης να έρθεις να παίξεις στην Κύπρο, στο Κυπριακό handball.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Και συνεχίζουμε με Στίβο, καθώς η Κύπρος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ακόμη μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση, το Echo Cyprus International Athletics Meeting. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΚΟΕΑΣ, ο κύριος Περικλής Μάρκαρης. Κύριε Μάρκαρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές και ακροατρίες μας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
2: Μια χαρά. Προετοιμαζόμαστε εντατικά για ακόμη μια σπουδαία αθλητική διοργάνωση στο νησί μας.
0: Βλέπουμε και φέτος πολύ μεγάλα ονόματα να έρχονται στην Κύπρο. Να μας πείτε έτσι περισσότερες λεπτομέρειες, πόσοι περίπου αθλητές θα συμμετέχουν συνολικά και ποια είναι έτσι τα σημαντικότερα ονόματα που έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε.
2: Ακριβώς. Για πέμπτη συνεχή χρονιά διοργανώνουμε το Echo Cyprus International Athletics Meeting. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Είναι μια διοργάνωση που πλέον είναι αρκετά δημοφιλής στις τάξεις των αθλητών διεθνώς. Αυτό μαρτυρεί εξάλλου και η ποιότητα των αθλητών που αποφασίζουν να κάνουν αρχή σε εισαγωγικά της αθλητικής τους χρονιάς, της καλοκαιρινής σεζόν του ανοιχτού στίβου από την Κύπρο. Ονόματα όπως ο Μιλκιάδης Τεντόγλου, δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης στο άλμα της Μήκος, αλλά και ο Μανουήλ Καραλής, ο οποίος πρόσφατα είχε πετύχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο επικοντό, με επίδοση στα 6-17, θα μας θυμίσουν και φέτος με την παρουσία τους στην Κύπρο για να αγωνιστούν στο κυπριακό, στο δικό μας meeting, στο τσίον στάδιο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μαζί με τους δύο αυτούς μεγάλους Έλληνες superstar του παγκόσμιου αθλητισμού, αθλητές από 34 χώρες θα αγωνιστούν στο meeting μας. Κάτι που είναι πάρα πολύ τιμητικό και σημαντικό για την Κύπρο μας, για τους πάντες, όχι μόνο το αθλητικό στερέωμα και τους αθλητικούς φορείς, αλλά θεωρώ είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να δείξουμε και στο εξωτερικό το αθλητικό μας ανάστημα, το αθλητικό μας επίπεδο. Και αυτό είναι εξάλλου ο κόμμα ως θεσμικός χορηγός στηρίζει από την πρώτη στιγμή το meeting της ΚΟΕΑΣ και πέραν από τον ΚΟΑ και μια σειρά από πολύ δυνατούς χορηγούς, συνοδοιπόρους στηρίζουν αυτόν το meeting μαζί με τα παιδιά από 34 χώρες, Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι προαθλητές που θα αγωνιστούν, θα είναι και η ελίτ η αφρόκρεμα του κυπριακού στίβου, τα δικά μας παιδιά, και πραγματικά έχουμε πολύ καλό επίπεδο στον στίβο στην Κύπρο. Αναφέρω χαρακτηριστικά μερικά ονόματα, ο Μίλαν Ντράικοβιτς θα αγωνιστεί, η Ελένα Κουλιτσένκο, οι δύο σημειοφόροι της κυπριακής ολυμπιακής ομάδας στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, είναι παιδιά του στίβου. Ο παγκόσμιος προαθλητής στη σφυροβολία, στην κατηγορία των εφήβων, ο Ιωσήφ Κεσίδης, και πολλά άλλα παιδιά. Θα είναι συνολικά 13 αγωνίσματα και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για το φύλαθλο κοινό να έρθει και να απολαύσει ποιοτικών στίβων, ποιοτικών αθλητισμών. Είναι Παρασκευή, ένα απόγευμα. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται ιδιαίτερη διαφήμιση από πλευράς δικής μας για να πιστεί ο κόσμος να έρθει, αγαπητή Αναστασία, επειδή θεωρώ ότι από μόνο του το προϊόν μιλά. Δυστυχώς την ίδια μέρα έχει οριστεί και ο τελικός κυπέλλου.
0: Ναι, δυστυχώς. Θα ήθελα να στάθουμε σε αυτό το θέμα, αν έχετε...
2: Που αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας, επειδή όλοι θέλουμε να παρακολουθήσουμε βεβαίως και τον τελικό κυπέλλου.
0: Και δημιουργεί και πρόβλημα στην προσέλευση του κόσμου.
2: Ναι, παρότι είχαμε ενημερώσει την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ότι υπήρχε στις 29 Μαΐου το διεθνές μας μίτσι, το οποίο δεν μπορούμε να μετακινήσουμε λόγω του ότι το πρόγραμμα των αυτών των μεγάλων προαθλητών από το εξωτερικό είναι συγκεκριμένο μήνες πριν.
0: Και είναι και το ταξίδι, η μετακίνηση,
2: το
0: είναι όλα μας.
2: Από την Κύπρο και μετά θα πάνε να αγωνιστούν σε άλλα μεγάλα διεθνή μίτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Κύπρου. Άρα δεν μπορούμε να μετακινήσουμε τη ημερομηνία εμείς δυστυχώς. Δεν κατευθύνει εφικτό να αποφύγουμε την ίδια ημερομηνία και την ίδια ώρα. Άρα θεωρώ όμως ότι ο στίβος έχει το κοινό του και πολύ μεγάλο κοινό.
0: Και φανατικό κοινό.
2: Ναι, είναι ένα πολύ συναρπαστικό άθλημα με πολύ κοινό, με πολύ μεγάλη παράδοση στην κυπριακή ιστορία και κοινωνία, και θεωρώ ότι πολλοί κόσμος θα επιλέξει να βρεθεί στο Τσίριο για να τιμήσει τους αθλητές οι οποίοι θα έρθουν από όλον τον κόσμο για να αγωνιστούν, τους μεγάλους Ολυμπιονίκες, τους Ελλαδίτες, τα δικά μας τα παιδιά, και ταυτόχρονα να χαρεί και ψηλού επίπεδου θέαμα, αθλητικό θέαμα. Και πολύ, πολύ σημαντικές συγκινήσεις και για τα νεαρά παιδιά που περιμένουν τη σειρά τους να πάρουν το αυτόγραφο από τον Μίλτον Τεντόγλου ή τον...
0: Και το φτερό τον Μανόλο.
2: Ναι, τα παιδιά από τον Μίλτον Τεντόγλου ή τον...
0: Και το φτερό τον Μανόλο.
2: Ναι, τα παιδιά έρχονται με...

0: 6-0-5 στο Τσίριον, ακριβώς μπροστά από την δυτική εξέδρα, ακριβώς εκεί που θα είναι μπροστά, ακριβώς από τους θεατές.
1: Ίσως δούμε και νέο ρεκόρ, νομίζω εγώ.
0: Ενδεχομένως να πετύχει και νέο ρεκόρ, πανελλήνιο ρεκόρ, ίσως και κάτι καλύτερο. Θα είμαστε εκεί να το δούμε από κοντά και βεβαίως όλα αυτά θα γίνουν highlight παγκοσμίως, θεωρώ, επειδή σίγουρα θα απασχολήσουν και τα διεθνή μέσα οι επιδόσεις αυτών των δύο τουλάχιστον και πολλών άλλων, αλλά κυρίως αυτών των δύο, επειδή το ενδιαφέρον θα είναι στο Τσίριον για την Παρασκευή 29 Μαΐου, το ενδιαφέρον του παγκόσμιου αθλητισμού στίβου. Επειδή, όπως γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές μας, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο.
1: Είναι όλα τα αθλήματα.
0: Το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς στο σπορ, ο στίβος είναι ο βασιλιάς του αθλητισμού, ο βασιλιάς των Ολυμπιακών Αγώνων. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η επιλογή. Όσοι είναι φίλαθλοι, όσοι συμπαθούν και απολαμβάνουν τον κλασικό αθλητισμό στίβο, έχουν αυτή την ευκαιρία να το δουν από κοντά στο Τσίριο Στάδιο την Παρασκευή 29 Μαΐου. Υπάρχει εισιτήριο προς 10 ευρώ για άτομα άνω των 15 ετών, το οποίο διατίθεται ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο από την Ticketmaster. Και οι πάντες έχουν αυτή την επιλογή. Προηγούμενα χρόνια είχαμε σύμπτωση μαζί με την Ευρωλίγκα. Φέτος είναι ο τελικός κυπέλλου. Είναι μια,
1: ο κόσμος που αγαπά το στίβο θα είναι εκεί.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
1: Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώνουμε με το ένθετό μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή Game Time. Από εμένα την Αναστασία Πέτρου και τον Χρήστο Παναγίδη, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
0: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για τον Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το

0: Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
1: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
2: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
5: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Αναμένεται για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρείας ΑΠΟΕΛ να υπάρξει εισήγηση για το δικαίωμα απόκτησης από ένα άτομο εταιρεία πέραν του 50% του μετοχικού κεφαλαίου. Πολλές και ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις του Κούσουλ στον Supersport 104. Όνειρο για όλους η συμμετοχή στη League Phase του Champions League. Έπαιξε μεγάλο ρόλο η παρουσία και η στήριξη του κόσμου με μεταξύ άλλων αρχηγός της Ομόνοιας. Πολλές οι δηλώσεις στο αναλυτικά στην ιστοσελίδα sportpavlafm.com.cy. Με το μυαλό στον τελικό της 29ης Μαΐου είναι άπαντες στην Πάφο. Όσον αφορά τη συμμετοχή του Γκολτάρ, δεν θα ρισκάρουμε για κανένα παίχτη, ανέφερε στο σταθμό ο Χριστόφορος Μαθαίου. Έτοιμη να κλείσει τους Ζαΐρ Ταβάρες και Ζωάο Ταβάρες είναι η ΑΕΛ. Η πρώτη κίνηση αφορά τον 25χρονο εξτρέμα από το πράσινο ακροτήρι και η δεύτερη τον Πορτογάλο μέσω του Ολυμπιακού. Ενημέρωση για τους τραυματισμούς του Ασουνσάου και βρήκε από τον Απόλλωνα. Κάκος Ηλεκάνης ο πρώτος, κάκος Ιώμου για τον Κύπριο Άσο. Αναμένεται να επισημοποιηθεί η επιστροφή Ρόγα στην ΑΕΚ την ερχόμενη Πέμπτη διαστόματος Άντρου Καραβατάκη. Προτεραιότητα του Κάστανούνι εξέβρεσε ομάδα στο εξωτερικό. Ο Αριστερή να κρατήσει Κορέα και Άλβες. Ο Κίκο είναι σε επαφές με τη διοίκηση Πραστίτη για να παραμείνει στην ανόρθωση αισιοδοξία και συμφωνία. Ο Ολυμπιακός Πυρός θα πάει στον ντέρμπι αιωνίων χωρίς τον Ποτένσε. Ο Μπράξτον Κι αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά στον αυριανό αγώνα μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκού για τα playoff της Euroleague, έστω και με προστατευτική μάσκα. Ο Σέρχιο Ράμος βρίσκεται πολύ κοντά στο να αγοράσει τη Σεβίλη. Σήμερα στην Ισπανία στις 8 Θέλτα Λεβάντε, 9 Ρεάλ Μπέτις Έλτσε και στις 10:30 ο Σασούνα φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Supersport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Supersport 104. Μένεις εδώ.
7: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
10: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Μάτσου Πίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
12: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. & Mrs. Pet. If you know, you know.
13: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
14: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
15: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
16: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
15: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
17: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
22: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
23: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για McCafe. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
25: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κράταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
26: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
25: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
27: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: στη χαρά σου ρε Λεωνίδου, που άκουσες το τραγούδι πραγματικά.
1: Ναι ρε, θύμισε μου έτσι τα νιάτα μου στις δισκοθήκες. Μπράβο ρε Παναγίδη, είναι που τα λέει αγγλικά που θα με χαροποιούσαν το άσμα, να.
0: Το τραγούδι θύμισες σου τα νιάτα σου.
1: Τα νιάτα μου, 16 χρονών στις δισκοθήκες παραλιακή. Με τα σκαρπίνια να μου φορούσαν τότε.
0: 16 χρονών αποκλείεται να ακούσεις έτσι τραγούδι.
1: Γιατί?
0: Αποκλείεται. Ήταν τον ακουσμάτο σου το τραγούδι 16 χρόνων.
1: Ακούταν καλά, ναι.
0: 16 χρόνων.
1: Είναι ωραίο τραγουδάκι.
0: Να βάλω μια κάμερα μες στο στούντιο.
1: Φυλακή μου
0: πραγματικά. Εκτός ανεχάριγες που την παρουσία μες στο στούντιο σήμερα.
1: Ο οποίος δεν ήρθε με άδεια χέρια, είναι αλήθεια.
0: Είναι ο Αλέξανδρος Παναγή.
1: Όχι, δεν τον ξέρει γάζε έτσι. Ούτε ο ίδιος δεν θυμάται τον Αλέξανδρο
0: Παναγή. Για τούτο που είπα
1: έτσι. Ούτε ο ίδιος δεν ήξερε τον λαλούν Αλέξανδρο.
0: Είναι... Περίμενε να μιλήσει.
1: Να μιλήσει.
0: Περίμενε να μιλήσει. Γεια σου κύριε Αλέξανδρε Παναγή.
2: Γεια σας κύριε.
0: Τι γίνεται.
2: Δόξα τω Θεώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι κοντά σας. Ήρθα να δω το φίλο μου που κοντά είναι καλά.
1: Θα τα φύγουμε κουίς να δούμε αν θα καταλάβει ο κόσμος ποιος είναι. Θέλω να πεις ποιος είσαι.
2: Okay,
1: Αλέξανδρος Παναγής σκέτο. Θέλω να δω.
0: Αλέξανδρος Παναγή, κυρίες και κύριοι.
1: Εντάξει, μην το κάνουμε σαν ποτσελόν Αρτον Τικάπριο, Γιώργος Λεωνίδου, πρώην ξέρουν όλοι.
2: Εν και τούτο, φυσικά.
1: Άιστο, να χειροκρότημα πάρει το άνθρωπο, έφερε μας υλικό. Ήρθε με καφέδες, με αλμυρά.
0: Και έχω να πω ότι όχι μόνο με καφέδες.
1: Και αλμυρά.
0: Αλλά και μία κούταν αλμυρά.
1: Να φάω και απόψε, μπράβο.
0: Κάποιος είδε και ζήλεψε.
1: Εκάλυψες το δείπνο μου.
0: Κάποιος είδε και ζήλεψε.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον φίλο μας.
0: Προσπάθησε να το δωροδοκήθει.
1: Άιστα, φίλε. Εντάξει, αυτός δωροδοκείται. Έφερε τα που προορίζονταν ουσιαστικά. Περιμένω μήνυμα, αν πρώτα ακρόατη, να θα καταλάβει. Εν το παιδί μου πέρα, λέει ρε Παντέλα, όχι, λέει ρε Παντέλα, ρε.
2: Όχι, καμία σχέση.
1: Έλα, η κόρη του Παντέλα είναι άλλος πολλάδι, που κάνει καντζέλα. Ο μα έκαμνη καντζέλα, ξέρεις την κουέντα του μαε που κάνει καντζέλα.
0: Όχι.
1: Έτσι θέλουν οι μονιάδες, ότι ο μα έκαμνη καντζέλα τώρα.
0: Πού κολλούν τα καντζέλα.
1: Είναι έναν τρέν στο TikTok. Ο Ιτσίνος λέει ότι ο 60, όχι, είναι ο Παντέλα. Παντέλα δεν πει μπάφο, ενώ φέρουν καμιά ημέρα.
0: Μας πεντάνε. Ο
1: Αραούρ, μα αν ξέρεις τώρα την νεολαίας τώρα.
0: Λοιπόν, είναι η εκπομπή Game Time. Καλώς ορίσατε και σήμερα στην παρέα μας. Θα είμαστε εδώ για τις επόμενες μία ώρα και 27 λεπτά. Σωστά που το είπα.
1: Ένιξε, εσύ να μου πεις. 27, γιατί 27, όχι λάθος. Ως τις 4, ρε παιδιά, είσαι τους υπολογισμούς.
0: Και 47.
1: Πέμου, έχω σαν ένα quiz.
0: Μία ώρα και 47.
1: Πέμου, ποια τρίτη του χρόνου είναι.
0: Άντε ρε, πιένες
1: στο καλό. Ούτε ξέρεις, αφού είναι άλλος.
0: Δεν σε μέτρησα.
1: Μέτρα στο 5-6, μετά καληνύχτα.
0: Ο ηθοποιός Γκρέκο.
1: Είσαι ο ηθοποιός ο Γκρέκο.
0: Καμία σχέση με το 60. Έχεις ακόμα μια προσπάθεια.
1: Φίλε, τώρα που σε θέλω από κοντά, επειδή μόνο τη φωνή σου ήξερα, ενώ να σε κάνω εικόνα, μου κάνεις για ηθοποιός.
2: Για είναι τα πράγμα σου.
1: Για εκείνον με το παρατσούκλι μου φτιάνεις, για εκείνον μου κάνεις.
0: Λοιπόν, ευχαριστία στους χορηγούς της εκπομπής μας, Echo, McDonald's, CableNet. Άλλοι ψάχνουν το χαμόγελο, εγώ το έχω κάθε μέρα στην οθόνη του κινητού μου. Σιγά που θα άφηνα την πιο έξυπνη λειτουργία του Echo Smile, είναι απλό. Ανοίγεις το Echo Smile, επιλέγεις το release, πάμε ενεργοποιείς την αντλία καυσίμων. Χωρίς να κατέβεις από το όχημα, πληρώνεις ψηφιακά και κερδίζεις Smile. Ξέχνα την ουρά στα ταμεία ή στον χρηματοδέχτη, τα κάνεις όλα μέσα από την εφαρμογή. Την επόμενη φορά που θα ψάχνεις το χαμόγελό σου, κατέβασε το Echo Smile. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε και τον διαγωνισμό μας. Ο SuperSport 104 σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε πρόσκληση για το δείπνο και να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με τον Ray Parlour. Στείλτε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Arsenal για να μπείτε στην κλήρωση για τις δύο προσκλήσεις. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαΐου στην εκπομπή 12 στα Sport. Και αυτή η πρόσκληση οφείλεται στο γεγονός ότι το Official Arsenal Supporter Club Cyprus γιορτάζει τα 25 χρονά του με ένα μοναδικό γκαλάν ντίνερ που δεν χάνεται. Special guest θα είναι ο Ray Parlour, ο θρύλος της Arsenal, που έρχεται στην Κύπρο για μια βραδιά γεμάτη ιστορίες και αναμνήσεις. Το δείπνο θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου στις 8 το βράδυ σε εστιατόριο στην Λεμεσό. Λοιπόν, 77-77-10-20.
1: Ο γαντρέντα
0: με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Ο ΙΡΕ 132.
1: Είναι ο πρώτος μας Πετρίδης.
0: Δεν έχει καμιά σχέση.
1: Έπεσες έξω. Εγώ 19 λέει, παιδιά, να σας πω κάτι. In game time, είναι όπου είσαι ευρώ που με βρεις, αλλά είσαστε οι καλύτεροι. Είναι ωραίο είναι το απρόβλεπτο.
0: Ε, θα το αλλάξουμε δηλαδή.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Ένα μέσα σ' αρέσει.
1: Θα του αρέσει το. Θέλει λίγο να υπάρχει το απρόβλεπτο ρε παιδί μου. Γιατί τώρα εγώ έτσι απρόβλεπτα έχουμε γραμμές. Θα πω στον πρώτο για σήμερα. Χαίρετε.
3: Χαίρετε, ο πρώτος για σήμερα εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε, ναι, αφού και ως που να κανονικά έρθετε στο στούδιο.
3: Γιώργος Ομόνια, χαίρετε παιδιά.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σου Γιώργα ρε.
3: Πράσινος κυνηγός.
1: Μπράβο, σωστό, ρε, πέσες μέσα.
0: Βάλε ρε ένα χειροκρότημα ρε του Γιώργου.
1: Έστειλε μου το ακόμα ένα σε μήνυμα να ξέρεις.
3: Χαρακτηριστικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ένα μήνυμα για τον πράσινο κυνηγό.
1: Πέτω το.
3: Πράσινο κυνηγέ,
0: περίμενε, περίμενε, περίμενε.
1: Α, θέλει να μεταχεί, έλα τώρα ακούεις.
3: Πράσινε κυνηγέ, ακούς.
2: Ακούω, ακούω.
3: Δώσ' του Λεωνίδου Μπασταρκιά.
1: Γι' αυτό ήρθε δαμέ. Θέλω να μοιραστείς την προσωπική σου εμπειρία με το που μου είδες που κοντά. Πώς νιώθεις που με γνώρισες που κοντά.
2: Μόνο που εστάθηκα δίπλα του εφοήθηκε. Όχι εφοήθηκε γιατί ήταν να τον δέρω, μόνο που το σάεις. Είπα του εχθές ότι είναι τρία.
3: Κάτι κατάλαβα.
1: Είμαι μινιατούρα εγώ ρε φίλε.
2: Είπα του εχθές είπες τρία έξτρα και σήμερα καταλάβαινε.
3: Είσαι 1,75, 1,80.
1: Κανονικά με 1,83 ρε φίλε, αλλά θέλω σε 1,92.
0: Να που είσαι ρε,
1: 1,83 εγώ. Εντάξει κάθε εκπομπή να αλλάξει το νούμερο.
3: Ναι, κάθε φορά αλλάξει.
0: Είναι ένα λόγος της ώρας.
1: Άριστα Γιώργο. Να σε καλά φίλε, να σε καλά. Καλό είναι πολύ προσεκτικά στον δρόμο. Να σε καλά. Λοιπόν, πράσινος κυνηγός όντως εδώ στο στούδιο. Να μας πει λίγο πως έτσι είναι τη φιέστα. Αφού θα αυκείς τηλεφωνική, μπέ μας που θα με την παρέμβαση σου. Δικαιώσα ένα μισή λεπτό όμως, όχι παραπάνω.
0: Περίμενε. Παρακαλώ.
1: Άλλο είναι ένα αποτύχημενο αστείο του Πολύβιου που πάμε στην ουσία τη συζήτηση. Εντάξει, αν τράβηκε ένα άνθρωπο, δεν πρέπει να γελάσω. Ήρθε δαμένο χώρο του.
2: Πώς έζησε η φιέστα. Καταρχήν να σε ρωτήσω πώς την ζήσει κάθε χρόνο που παρουσιάζει σε φιέστα.
1: Πάει με ένα εκ.
2: Χωρίς να πανηγυρίζει.
1: Ναι, αλλά ελάχνουν τότε στου ανθρώπου τη Πάφου προχθέ που πήγα Πάφο. Με τον Άρη, εξίασα. Εν και ξέρετε ότι η ΑΕΚ είναι συλλέκτης εμπειριών. Που να κάνει η ΑΕΚ φιέστα όμως και να φέρει 6 τραγουδιστές μονοφάτσι είναι να διαρωτάστε που τα έμαθαν τα κόλπα.
2: Φίλε, έχεις δίκιο. 6 μονοφάτσι είναι όπως τα προαθήματα που κάνεις μια νύχτα.
0: Να σου πω, μια από εσύ ερωτήσεις που να κάνεις στην Πέπτη.
1: Να του πω, πρόεδρε, είσαι έτοιμος για η φιέστα να του πω. Επειδή έχουμε συλλέξει εμπειρίες πλέον για τον τρόπο διεξαγωγής.
2: Φίλε, μακάρι να το πιάσετε εσείς μια φορά, αλλά φοβάμαι να χάσετε το σαν πιένετε.
1: Δώσ' μας το ενώ πάρω.
2: Λοιπόν.
1: Δεν έχει προβλήμα, κρατώ εγώ.
2: Καταρχήν, από ότι είμαι χαρούμενος που είμαι κοντά σας. Αν μου επιτρέπετε να χαιρετήσω τους ανατολικούς.
1: Α, έτσι είναι.
2: Είναι έναν γκρουπ που έχω στο ίντερνετ για την παρέα που πάμε γήπεδο. Να χαιρετήσω όλους τους φίλους που μας ακούν και είμαι πραγματικά χαρούμενος που σας γνωρίζω από κοντά. Τι άλλο να πω.
1: Να χαιρετήσω η θεία μου στον Καναδά, τον ξάδερφό μου στην Αμερική. Έτσι γίνεται.
0: Μην είσαι έτσι άνθρωπο.
1: Εντάξει, ρε, πειράζω το λίγο, φίλο μα. Του φίλου μα πειράζουμε του. Έτσι είναι. Μάλιστα. Να πούμε ότι χαιρόμαστε πω το μα είναι ανοιχτό για τον κόσμο. Έτσι, ερχόμαστε κοντά σαν παρέα.
2: Και ανοιχτό, και ομολογώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο οικογενειακό.
1: Έτσι πρέπει να είναι. Να κάνουμε τα στεία μα.
0: Τώρα πέμε αλήθεια, μόλι είδε τον Λεωνίδο, κατάλαβε το.
2: Κατάλαβα το, εντάξει, είναι και θωρώτων και φωτογραφίες. Αφού έρωτησαν και χτες που ήταν δίπλα από ο Χατζηγιωβάνη, που ήταν το ίδιο ύψος.
1: Συγγνώμη, για όλο Λεωνίδου που ρωτάσαι, κατάλαβες το, εσυχιστήκες. Προσπαθώ να αντιληφθώ αν κατάλαβε για ποιο ρωτά. Λοιπόν, πάει στον επόμενο, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Ο Μιχάλης είμαι, να σου πω, είμαστε ένα λεπτό σε βάρος μετρήσω, ένα, δυο, τρεις. Πέντε είμαστε.
1: Εμένα ρωτάτε κύριε. Πέντε.
3: Πώς θέλει να μπούμε στο στούδιο.
1: Είσαστε σε ένα αυτοκίνητο.
3: Είμαστε εδώ έξω στο πάρκι, θα έπουν η μπάρα που είναι ο σκοπός.
1: Α, είναι ο σκοπός. Είμαι ο συστηματικός Πολύβιος 13-14, περνάτε μέσα.
3: Πολύβιος 13-14.
1: Είναι ο κωδικός της πόρτας.
3: Εντάξει.
1: Α, είσαι στο διάλειμμα να στείλω τον αρχισυντάκτη να σου αποκτήσει πρόσβαση.
3: Πολύ
0: λίγο,
3: παιδιά. Εμάς να μας πελάνε.
1: Πέ μου και εσύ, εν πράγματα που μας λαλείτε.
0: Σκέφτου να σφίξουν οι πειράδες, ρε Μιχάλη.
1: Εντάξει, αλήθεια, πήρωσε τώρα τελευταία προσοχή στους δρόμους. Να μην και μεν τα λάστα.
3: Ξαναείδα καμήλες εγώ.
1: Καμήλες, αν ναι είσαι άνθρωπος που είδες στην καμήλα την άλλη φορά με τη σκονή. Θυμάσαι μας έκανε ένα τσάλι προσοχή και είχε ο Καμίλες που πάρει που αυτό το κινητό δρόμο. Εντάξει και σήμερα είχε σκόνη παιδιά οπότε αν πάρει προσοχή.
3: Ναι είσαι το πρωί.
1: Ναι, έχει και υπάρχει κόσμος που δυσκολεύκεται.
3: Το λοιπόν, να αφού είναι και ο φίλος μας και αμέσως ο πράσινος κυνηγός είπαμε, ναι.
1: Ναι.
3: Να το συγχαρούμε. Εντάξει, να συγχαρούμε και την ομάδα μου, τη Σαλαμίνα μου για πράσινα. Και κάνετε τίποτα να μας δώκετε τον κούσουλο. Θέλουμε
1: το. Ξέρεις κάτι, βλέπεις μπροστά ή απλά θέλεις το.
3: Όχι, άκουσα το σήμερα που μίλαν ο Γιάννη.
1: Εντάξει.
3: Ο
1: Μάκης ο Νικολάου, ναι, με την Αναστασία.
3: Ο Μάκης ο Νικολάου, λαλή του, είπε το τέλος πάντων πως η Σαλαμίνα πότε να πάεις, να δούμε live.
1: Ναι, δεν θα το απεκλειά, να κρατήσουμε μικρόν καλάθιν και θα δούμε τι θα συμβεί.
3: Ναι, σίγουρα.
1: Μάλιστα, να σε καλά Μιχαλή.
3: Εμείς θα θέλαμε.
1: Φυσιολογικά.
0: Ο Κούσουρος έχει ακόμα ένα
1: χρόνο.
3: Έχει ακόμα ένα χρόνο.
1: Θα δούμε που θα το βρει μια
3: χρονιά. Λοιπόν, για το θέμα των τραγουδιστών, τηλεφώνα μου και να κανονίσουμε. Έχω και λίγο μέσο να κουντήσουμε το θέμα των τραγουδιστών.
1: Έχουμε ένα τραγουδιστό για τη φιέστα, είναι 6 άτομα. Να φέρουμε ορχήστρα.
3: Ένα
1: λόγο κινητό στη διοίκηση.
3: Έλα σου πω, έχουμε εγκαιρονίστα από 5-6 χρόνια που να πιάσω άκτημα.
1: Θα έρθει εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Να μαζέψεις άλλες εμπειρίες, πρώτα ύστερα.
1: Καλέστε και κανάλι, λόγια και πάνε μόνο εμείς. Να σε καλά Μιχάλη.
3: Καλή συνέχεια παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Καθυπόδειξη Χριστού Παναγίδη, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
5: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
6: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 13 Μαΐου. Μάγκο, τώρα 2,79 το κιλό. Αλφα Μέγα Fresh to Go χοιρινά μπιφτέκια low fat, high protein, 600 γραμμάρια, τώρα 15% φθηνότερα. Από 4,99, τώρα 4,20. Ορεινή αγελαδινή γραβιέρα, 9,99 το κιλό. Σνακ σαλάμι αέρος τύπου Δανίας, 9,49 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
10: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
11: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού World Market, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
7: Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου. Με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Unicars. Driving your stories.
14: Η φιλοσοφία μου.
15: Να ζω την κάθε στιγμή.
16: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
17: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
18: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
19: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
20: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
21: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
22: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
23: We are who we are at McDonald's.
24: Έλα μαζί μας.
25: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
26: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
27: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
28: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει, δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
29: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
28: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
30: Έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαΐου. Πληροφορίες και εισιτήρια Sold Out Ticket Box. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
31: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
32: Jackpot στον Joker. 10.300.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
33: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
32: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
34: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
35: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
36: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
37: Η ώρα είναι 2:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
1: Είτε μέσα στο γήπεδο.
2: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
1: Είτε έξω από αυτό.
3: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
4: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
1: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
7: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Game Time συνέχεια πάντα από τον Super Sport 104. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet. Ετοιμάσουν αλλιώ τα παπούτσια από το πολύ παιχνίδι. Αυτό το Family Fan Day περιμένει εσένα και όλο σου το σόι για καλό σκοπό. Το Σάββατο 16 Μαΐου, έλα άνετος και χαλαρός μαζί με την οικογένεια ή τους φίλους σου στη μεγαλύτερη γιορτή για την οικογένεια. Η παρουσία σου μετρά, αφού όλα τα καθαρά έσοδα θα ενισχύσουν με αγάπη το έργο του RMHC Κύπρου που στηρίζει τις οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. Σε περιμένουν παιχνίδια για παιδιά, φαγητό, γλυκά και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Ραντεβού στο Πάρκο Ακρόπολης στη Λευκοσία από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7. Κρατάμε τις οικογένειες μαζί. Μπες στο Facebook, κάνε follow το Ronald McDonald House Charity Cyprus και μάθε περισσότερα. Λοιπόν, 77-77-10-20, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Υπενθυμίζω τον διαγωνισμό, ο οποίος σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε πρόσκληση για δείπνο και να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με τον θρύλο της Arsenal, τον Ray Parlour. Στέλνετε μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη Arsenal και μπαίνετε στην κλήρωση για τις δύο προσκλήσεις. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαΐου στην εκπομπή 12 στα Σπορ.
1: Πολλές ευχαριστίες και στα McDonald's.
0: Είπαμε τα. Είπαμε τα.
1: Για εκεί πολλές δεν είπες όμως. Εντάξει, μου έξω να τηλεφωνάμε μεταγραφικό. Αντιλαμβάνεσαι, ήρθαμε σε περίοδο με μεταγραφικά. Ναι, αλλά για εκεί μόνο τι είμαι σίγουρο ότι δεν είπε. Και είμαι έτοιμο να πω εγώ ότι είμαι 25 ευρώ το μήνα που λαμβάνει το Unlimited Sport Pass. Αν δεν πε, διάκοψε. Λοιπόν, όλο το Κυπριακό ποδόσφαιρο συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο. Όλε τι διεθνεί και ευρωπαϊκέ διοργανώσει, Premier League, Champions League, Europa Conference League, Γαλλικό Πρωτάθλημα, Ολλανδικό Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Όλα τα αθλήματα NBA, Ισπανικό Πρωτάθλημα, Καλαθόσφαιρα, Τέννη, MotoGP, Power Drift, Υποδρομή και πολλά άλλα. Όλες τις sport show εκπομπές, Match Day, The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο. Φυσικά και τη YouTube που είναι η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Με TV Go Up όλα αυτά για να μην χάνεις λεπτό οποιαδήποτε συσκευή που και αν βρίσκεσαι. Μην το χάσεις τέτοιο πακέτο, δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Για περισσότερα μπορείς να καλέσεις το 130, να πας σε ένα καταστήμα CableNet ή να μπεις στο www.cablenet.com.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Nice. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στην παρέα μας είτε μέσω τηλεφώνου στο 77-77-10-20 είτε μέσω των γραπτών μηνυμάτων στο 23-24 και πάμε γραμμές. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Χαίρετε, κύριε.
1: Γεια σου, Παρή.
0: Καλώς τον Παράτσο.
2: Να μου κάνετε.
1: Είμαστε καλά, φίλε, εσύ.
2: Καλά, έβε και χαίρομαι, χάρη. Πέρα. Γίνεται να δικαιώσετε πιο γλυόρα τις εκπομπές σας για να μπορέσουμε να κάνουμε καμιά δουλειά.
0: Ναι, ρε φίλε. Εγώ ακούω,
2: εγώ
1: σε πόλη, φυσικά, αν είμαι μόνος μου, δάμε.
2: Δεν γίνεται, ρε φίλε.
1: Εντάξει,
2: τόσα αυτά πιένω την ώρα τον ειδήσιο.
1: Πιένω ώρα τρεις, ό,τι κάνεις ως τρεις και δέκα.
2: Κάμετε καμιά, έχω σαν την πιστοσίδο, δεν να τα καονίσουμε.
0: Να τα καονίσουμε, μέρα χωνές.
1: Έχει έννοια.
2: Εσύ ρε πολύ, να τα καονίσεις, αύριο την νύχτα. Έχω σε εμπιστοσύνη.
0: Εσείς μου εμένα εμπιστοσύνη.
1: Άντε, άλλαψαν τα αίματα, αρέσκει μου.
0: Δεν μπορεί να καονίσω εγώ, που είμαι.
2: Ξέρω το τι είχαμε που είσαι, αλλά πού είναι να παίξετε Final Four εσείς.
0: Πού είναι να παίξουμε Final Four.
2: Ναι.
0: Και με πονορισμένο να γίνει το Final Four. Πού είναι να παίξω Final Four.
2: Σε ποιο κήπεδο είναι να παίξω. Εχαρασμένο γύρω έχει προβλήματα.
0: Εχαρασμένο γύρω.
2: Πέμπτη πρωί είναι να μάθουμε να είναι καλό.
0: Έμπειραζα, δεν η βρέξη παίζουμε στο σεφ.
2: Εν και σε μαύρο. Α, έτσι, ναι, μπορείς. Το Glass Floor φίλε μου έχει προβλήματα.
0: Εντάξει, κουμπάρα, δεν έχει πρόβλημα καθόλου.
2: Να ξεκαθαρίσει η πέπτη πρωί να ήταν εντάξει για το Final Four.
0: Πέπτη πρωί, οξαετάρτη μεσάνυχτα.
2: Η πέπτη πρωί, να πιάνε δουλειά οι ανθρώποι που να το ελέγξουν.
0: Γεια σου, Μπάρι.
2: Άντε καλή συνέχεια, Μπάρι.
1: Γεια σου, Μπάρι μου.
0: Να μας πελάνετε τα μέσα τα ρε. Ρε πράσινε, μα κατάλαβες ήταν που έχουμε και ήταν που τραβούμε κάθε μέρα.
1: Ο Μπάρις ήθελε να σχολάσει εκπομπή 3,5 να παγάμε δουλειές δικές του. Κατάλαβες, τον κύριο πάρει τόσα εκατομμύρια λαλί για να σάσουν ένα γήπεδο με κοντρέντε. Μα είναι καλόν το να κάνει, μην ακούτε πελάρες. Αφού είναι το και ο Γιαννακόπουλος χτες, λέει ότι δεν...
0: Είναι κατάλαβα, δεν που έπαθε ξαφνικά το άγχα, δηλαδή.
1: Μα είπες σας ο Ντύπιντζι δεν έπαθε τίποτε. Εμπελάρες που λέει, εμείς θα το κάνουμε, λέει,
0: και όμορφο. Τι είπασε δηλαδή, τι είχε πρόβλημα δηλαδή.
1: Τίποτε, δεν ξέρω να που ήταν οι φήμες, κάτι για το παρκέ, δεν κατάλαβα. Αλλά είναι...
0: Ποδό και τόσα λεφτά για να φέρεις...
1: Ανυπόστατες φήμες.
0: Ποδό και τόσα ρέλια να φέρει την τηλεόραση παρκέ.
1: Το παρκέ είναι εξαιρετικό, έτοιμο να υποδεχτεί στις τέσσερις ομάδες και πέρα και να μάθει εγώ μέσα στις τέσσερις. Γιατί αν μένει μέσα, προβλέπω να κλείουμε την τηλεόραση.
0: Έτω να κάνεις ένα Σαββάτο, να περάσεις έναν τρίμερο χωρίς άγχος.
1: Να γλιτώσουμε και λεφτά.
0: Ήταν που ήταν που χώνεσαι δηλαδή.
1: Κατάλαβες. Καλά, θα μας έτερνε Βαλέθεια, το ξέρω να μην πάω. Αλλά είναι ωραία εμπειρία. Όποιος μπορεί να πάει ο Άκατος.
0: Αλλά τον τετραψήφιο ανεβάστο.
1: Χαλάλι ρε φίλε μου, ένα φωτιάζεις μας. Επειδή ο Άκατος με τον μπάσκετ έτσι εμπειρία, είναι τρόμο πραγματικά όποιος μπορεί να πάει ο Άκατος, το συστήνω ανεπιφύλακτα. Είναι top experience το Άκα. Και οργανωμένο. Θα έρχεσαι μαζί μου μας να πάμε παρέα.
0: Στο Άκα. Ήταν να σκεφτώ. Μαζί σου ήταν να έρθω για Αθήνα. Για το Άκα δεν ξέρω.
1: Για Αθήνα μόνο να σε βγάλω έξω. Εντάξει, λυπηθήκα γιατί αν έδερνα μετά να πάω και έξω με Παρασκευή νύχτα, αλλά είχα όρεξη μετά. Εδώ θέλω να πάω και μυθώ, δεν είμαι καλά. Καταλάβες, ενώ αν εγέρτιζε ο Μαθαίνιακος, θα πάνε και τα έξω μας.
0: Ας πω, καταλάβεις ότι είμαστε αθλητικοί εκπομπή.
1: Ναι, τέλος πάντων, παρασύρουμε εύκολα, δεν έχω φραγμούς. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 γραπτάς μηνύματα. Και Πολύβια Αλεξάνδρου, νομίζω αξίζει να ασχοληθούμε λίγο με τον τελικό κυπέλλου που αχνοφαίνεται στον ορίζοντα. Έχουν αγωνιστικά δεδομένα οι δύο ομάδες που είναι λίγο θολό το τοπίο. Πώς περιμένεις...
0: Πολλά γλυόρα ρε φίλε.
1: Εντάξει, άιστε αγωνιστικά εδώ πέρα. Ναι, πώς περιμένεις τον τελικό, θέλω να μου πεις. Περιμένεις έναν κλειστό παιχνίδι. Εγώ θεωρώ θα έχει γκολ ο τελικός. Θα είναι πάνω κάτω η μπάλα. Θα το πω στο ΑΕΚ Πάφος πέρσι 0-0.
0: Όχι. Το ΑΕΚ Πάφος αποκλείεται. Δύο ομάδες που παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο, που τους αρέσει να παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο, είναι εκφύσει επιθετικές ομάδες. Εγώ θεωρώ ότι θα έχει γκολ. Τώρα εξαρτάται και πώς να. Πώς είναι να εξελιχθεί το παιχνίδι. Κάποτε βλέπεις και ομάδες επιθετικού και τελειώνουν στο 0-0. Μπορείς να προβλέψεις το πώς είναι να εξελιχθεί το παιχνίδι. Δηλαδή αν περάσει το ημίχρονο και 0-0, φυσιολογικό είναι ότι οι δύο ομάδες πλέον να σκέφτονται και να δίνουν παραπάνω έμφαση στην άμυνα τους. Ένα παιχνίδι είναι, ο νικητής πιάνει το τρόπαιο. Και μην ξεχνάμε ότι το τρόπαιο είναι το δεύτερο καλύτερο
1: προφανώς εισιτήριο. Ναι, πάει στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, ασχέτως αν αρχιεύκεις πρώτων προκριματικών, αλλά εντάξει, έχεις πιο ευκαιρίες να αποκλειστείς.
1: Βασικά έχεις δικαίωμα να αποκλειστείς μια φορά.
0: Ναι, έχεις το δικαίωμα της δεύτερης ευκαιρίας.
1: Ναι, σωστό.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω για φαβορί, ρε φίλε, μπορείς να ξέρεις από τώρα, πολλά γρήγορα, δηλαδή. Αν δεν ξέρω τα αγωνιστικά δεδομένα,
1: δεν
0: μπορώ να σου πω ποιον είναι που βλέπω.
1: Θέλω να μου σκολάσεις το μήνα 52 τελευταίο.
0: Απόθηκε ο Απόλλωνας 50 ευρώ. Εντάξει ρε φίλε.
1: Σοβαρόν καπέλο, να.
0: Η Πάφος πόσα το έβαλαν, 25?
1: 25 στο κεντρική που της αναλογή, ανατολική που να είναι. Και 20 στο πέταλο σημαίνει ότι 20 νομίζω είναι το ποσό μπορείς είναι η κόπα, δεν κάνω λάθος. Άρα ναι, δεν υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση στο πέταλο. 5 ευρώ ένα εισιτήριο στην ανατολική.
0: Στην ανατολική.
1: Είναι 25 αφού πήγε.
0: Και εγώ να σου πω κάτι, ναι, αλλά για έναν τελικό κυπέλλου, νομίζω να μπορώ. Απλά να σου πω κάτι, τι όπου κάνει περισσότερο από το κλικ είναι... Σου λέει ρε κομπάρε τώρα εγώ είμαι ένας πατέρας, έχω δυο κοπελούθια που θέλουν να έρθουν μαζί μου, εντάξει, ένα πάω να δω τώρα πόσα να δω για να πάω στον τελικό, ή τα παιδικά πόσα μου τα έχει ο Απολλώνας. Να με βάλουμε παιδικά ρε κομπάρε, ένα πάω να δω τώρα 100 ευρώ ας πούμε μόνο εισιτήρια για να πάω να δω ένα παιχνίδι τελικό κυπέλλου. Εντάξει, θα μπορούσε ο Απολλώνας να κάνει ένα πακέτο για τέτοιες περιπτώσεις, θεωρώ. Από την άλλη όμως εντάξει είναι ένα παιχνίδι, είναι ένας τελικός κυπέλλου, εντάξει, και η οποιαδήποτε διοίκηση να πατήσει μπαστούτον για να έχει έσοδα.
1: Προφανώς είναι δικαιώμα τους.
0: Δηλαδή μπορώ να δικήσω τον Νίκο τον Κύρζη ή τον οποιοδήποτε Νίκο Κύρζη που σε ένα παιχνίδι είναι ένα τελικό κυπέλλου να βάλει την τιμή και πάνω. Εκ πρώτης ναι, μεγάλων ποσών 50 ευρώ.
1: Για τρία άτομα ας πούμε να πάνε τώρα 150 μια οικογένεια ή 120 αν είναι 20 τα μαθητικά. Ξέρω, παιδικά, πώς
0: θα... Ναι, σου λέω ότι θα μπορούσε να κάνει ένα πακέτο, ας πούμε, για τούτα.
1: Δεν ξέρω αν έκανε, πάντως δεν είδα στην ανακοίνωση πακέτο. Μπορεί και να γράφει κάτι ανακοίνωση για πακέτο να εδώ ξανά, γιατί είναι γι' αυτό μια εικόνα. Στο μεταξύ υπάρχει δημοσίευμα στο Αζερβαϊτζάν ότι η ΣΑΠΑΧ, η ομάδα του Ναμπράουσκας που είναι και πρωταθλήτρια, θέλει τον Κβίτα, αλλά από ό,τι φαίνεται από τα ρεπορτάζ ο Κβίτα δεν θέλει να φύγει από την Κύπρο. Και...
0: καλά, συγγνώμη, είναι μπελός να φύγει από την Κύπρο, ήβρε τα καρά η τσιλιάς του.
1: Και δεν ξέρω, από ό,τι φαίνεται να είναι και τον Απόλλωνα. Καθημερινά η ψιθερολογία είναι πάρα πολύ έντονη για κάποιους παίχτες σε καφενειακό επίπεδο. Γι' αυτό να περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα συμβεί. Κάθε καλοκαίρι κλείνουν 47 παίχτες σε κάθε ομάδα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά Βέισμπεκούν μένουν στον Απόλλωνα και νομίζω θα μείνει και ο Κβίτα. Θα ανανεώσει τελικά.
0: Τουλάχιστον αυτό διαφαίνεται. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο συζητιέται έντονα τα τελευταία 24 ώρα μετά και την χθεσινή ανακοίνωση είναι το θέμα του ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι γίνεται, πού πάμε, πώς προχωρά. Εντάξει, υπήρξαν η χθεσινή ανακοίνωση, σήμερα υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα που ανέφεραν για τον επενδυτή, για τον φερόμενο επενδυτή ο οποίος ασχολείται με εταιρείες και φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο. Εντάξει, να το πάρουμε ένα βήμα παραπάνω.
1: Καλό, ξέρεις κάτι.
0: Εντάξει, σύμφωνα με αυτά που αλίευσα τις τελευταίες ώρες. Ισχύει αυτό με τον επενδυτή. Είναι τρεις οι περιπτώσεις. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι η περίπτωση η οποία είναι σε προχωρημένες. Σε προχωρημένο στάδιο. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι έθεσε κάποιους όρους ο συγκεκριμένος άνθρωπος για να προχωρήσει αυτή η συμφωνία και ένας από τους όρους είναι ότι για να προχωρήσει θέλει τουλάχιστον το 80% των μετοχών. Για να αντιλαμβάνεσαι.
1: Πρέπει να γίνει η καταστατική αλλαγή όμως.
0: Ναι, γιατί να γίνει η καταστατική αλλαγή.
1: Νομίζω ότι δεν δικαιούται κάποιος να έχει πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό.
0: Ναι, εντάξει, αλλά νομίζω να υπάρξει πρόβλημα από τη στιγμή που να συμφωνήσουν.
1: Όχι, δεν είπα για πρόβλημα. Απλά λέω ότι θα πρέπει να σημειωθεί μια καταστατική αλλαγή για να μπορεί νόμιμα να πάρει.
0: Να περάσει από γενική συνέλευση.
1: Εντάξει, ναι, υπάρχει διαδικασία.
0: Εντάξει, είναι αυτονόητο ότι να έρθει κάποιο άνθρωπο να λάβει το χρέο ούλο, να λάβει την εταιρεία, θέλει να είναι ο απόλυτο αρχόντη.
1: Συγγνώμη, ένα άκουσα, είναι Κύπριο.
0: Ναι, είναι Κύπριο. Ο οποίος ασχολείται και με εταιρείες και στο εξωτερικό πέρα από την Κύπρο. Αυτό που μαθαίνω και αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα και θεωρώ ότι θα ικανοποιήσει τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ είναι ότι τουλάχιστον και δεν έχει να κάνει και με τη χθεσινή ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία. Σε κάποιο σημείο, να θυμάσαι, έγραφε ότι θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας και τις επόμενες μέρες θα διαφανεί. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι το αποδέχτηκαν όλοι αυτών των όρων και είναι αποφασισμένοι να δώσουν τις μετοχές τους, αποδεχόμενοι ότι έκαναν λάθος χειρισμούς. Αυτό θα είναι που θα ανακοινώσουν ότι με το να δώσουν τις μετοχές τους αποδεχόμαστε για να γίνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο μεγαλομέτοχος. Okay. Και ανάμεσα σε αυτούς φαίνεται να είναι και ο πρόδρομος Πετρίδης, ο οποίος αποδέχεται αυτόν τον όρο. Εγώ θεωρώ ότι επειδή άρχισαν να βγαίνουν κάποια πράγματα στην επιφάνεια, ο κόσμος τις επόμενες μέρες ή τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα θεωρώ ότι θα ακούσει νέα. Τώρα, μέχρι τώρα αυτά είναι τα δεδομένα. Αν προκύψει κάτι άλλο, αυτό δεν μπορώ ούτε μάντης είμαι, ούτε μέσα στις διάφορες συνεδρίες είμαι για να ξέρω τι γίνεται.
1: Ναι, χρειάζεται και υπομονή από τον κόσμο.
0: Χρειάζεται υπομονή, αλλά προς το παρόν τα μηνύματα που βγαίνουν είναι θετικά.
1: Να σου πω γιατί, επειδή από ελίστας καλός ή κακός έχει γίνει λίγο δύσπιστος γύρω από αυτές τις συζητήσεις, με την έννοια ότι αιωρούνται αυτές οι φημολογίες και τα ρεπορτάζ περί επενδυτών εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Χωρίς να λέω ότι δεν έχουν δώσει αλήθειες, άλλο λέω ότι από ελίστας σε λυλίσει, που κάθεται στον καναπέν του, λέει: εγώ περιμένω τα επίσημα και θέλω να προχωρήσει. Θυμάσαι πως ξεκινήσε με Βραζιλιάνος ιστορία, επειδή ήρθε, συζητήσαν διάφορα πράγματα.
0: Εντάξει, ήταν άλλου παπά.
1: Ήταν σε μια βάση επενδυτών όμως, ρε παιδί μου. Εισρωής χρημάτων, ζεστού χρήματος για να τρέξει η διαδικασία. Ο Αποελίστας δεν τσοκοφτεί, νομίζω, αν είναι Βραζιλιάνος Κυπρέος ή που την Αμερική. Δεν έχει κάποιο θέμα. Θέλει να έρθει κάποιον να αναλάβει και βάλει τα λεφτά του. Ρομπαρα πολύ, σα το γυρεύει. Του το θέλει. Γιατί πώ θα ανακάψουμε, σου λέει.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχει μια μεγάλο πόντο του που πρέπει να συζητηθεί. Ο κόσμο του ΑΠΟΕΛ περιμένει κάποιον να έρθει να βάλει τα λεφτά του. Εντζέ να τα βάλει έτσι τα λεφτά του.
1: Μα φαντάζομαι
0: ότι θέλει να βάλει όρου.
1: Εντάξει.
0: Και
1: ναι.
0: Να είναι προετοιμασμένοι και οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ ότι τούτο που να έρθει να βάλει τα λεφτά του και να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο και δει το 80%. Που λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες μου, να βάλει και κάποια πράγματα στο τραπέζι που ενδεχομένως να μην αρέσουν.
1: Μα τι,
0: τώρα, λέω, μπορεί, δεν ξέρω.
1: Να με το ονομάσει η ομάδα Λεωνίδου Αποέλ, ας πούμε.
0: Μπορεί να με το ονομάσει την εταιρεία και να την κάνει άσπρο μεγαλάζιο. Ξέρω εγώ, να σου πω.
1: Α, και χρώματα και ξέρω εγώ.
0: Αν κάποιος, γιατί μισό λεπτό την κράσαβα,
1: μάρε φίλε,
0: την είσαι
1: όχι, αλλά είναι εφικτό να γίνει το πράγμα στο Αποέλ. Πιστεύεις τώρα.
0: Μπορείς τα αυτιά σου και στα αυτιά μου και στα αυτιά του Α και του Β να μην είναι εφικτό. Αλλά όταν κάποιος έρθει και μπει μέσα και ξέρω ότι δικό μου.
1: Για να βάλει λεφτά, γάμισε ό,τι γουστάρει με λίγα λόγια. Αλλά δεν ξέρω αν κάποιο ειδικά Κυπρέο.
0: Τώρα παίρνουμε το στα άκρα του.
1: Φίλε, εν Κύπρο είπε με, ναι. Άρα ξέρει ο πρόσχερ είναι το Αποέλ.
0: Φίλε, μα μπορεί να είναι και ένα γνωστό όνομα, τον οποίο να αντιληφθεί ο κόσμο. Τα μπορεί να γίνει όταν δημοσιευτεί το όνομα.
1: Στα αυτιά τα δικά μου και στη σκέψη μου είναι πολύ πιο δύσκολο κάποιο Κύπριο που ξέρει τα καθέκαστα του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, τώρα πήραμε το στάκρα. Δεν είπα ότι να αλλάξει την ονομασία τη ομάδα.
1: Τα πιο φατσιτά είναι τούτα, ρε φίλε που θέλω. Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα ξέρω. Μπορεί να είσαι κατά άλλον παγνό, μια ηθίγη ενώ ένα όρο που είναι ενοχλητικό.
0: Μπορεί να έρθει, α πούμε, και να σου πει εντάξει, εγώ να κάνω τούτο, να ξοφλήσω τούτα.

0: έρθει ας πούμε και να σου πει εντάξει εγώ να κάνω τούτο, ναι. Να ξοφλήσω τούτα, ναι. Τα λεφτά, εντάξει, αλλά το σύζω ticket να το κάνω επί ανάμιση. Γνωρίζω.
1: Άρα ούτε το 96 να μπορεί να
0: δεν το γνωρίζω. Απλά ξέρω ότι είναι άνθρωπος που ασχολείται και με επιχειρήσεις και στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
1: Απαντάξω το 132 έτσι προφανώς. Ο 613 στέλνει έναν επίθετο εδώ κάποιου Κύπρου επιχειρηματία. Εντάξει, ονοματολογία δεν εξυπηρετεί.
0: Εντάξει, ρε φίλε, έθαν που μεσαιώνει.
1: Ναι, εμείς έτσι θα απαντήσουμε. Εγώ δεν ξέρω καν, παιδιά, ούτε καν ήξερα τι να πει ο Πόλης. Είπαμε ότι κάτι είναι να πει στην εκπομπή, αλλά δεν είχα ιδέα. Οπότε δεν ξέρω καν το επίθετο, ούτε ο Πόλης το ξέρει από ό,τι μας λέει. Οπότε θα κάνουμε λίγο.
0: Εντάξει, να σου πω και κάτι, και να ξέρω το όνομα.
1: Ναι,
0: λογικό να με
1: να πει μόνο εμένα μετά από ένα 20 εκπομπή.
0: Ατερέ, Λεόνιου. Ατερέ, Λεόνιου.
1: Έχει ώρα που μιλούμε σοβαρά και δεν μπορώ.
0: Το αρναρίτη Σικουμπάνο. Όχι, ρε φίλε.
1: Για δεν ξέρει. Αφού δεν ξέρει επίθετο, ποιο σου είναι ο
0: Νόρμαν. Ατερέ, Λεόνιου, γεια σου. Σχόλασε το ξακόμα.
1: Είμαι εδώ, είμαστε τεσσέρι.
0: Λοιπόν, χαίρετε.
1: Όχι, δεν έχει χαίρετε.
0: Έχει χαίρετε.
1: Όχι,
0: πάμε διαφημίσεις. Ράμε την μπόμπα και πάμε διαφημίσεις.
1: Πάμε με την μπόμπα μας σε αθλητικό δελτίο και ερχόμαστε για δεύτερη ώρα.
2: Super Sport 104. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
3: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
4: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
5: Ο Δήμος Τροβόλου, στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου, παρουσιάζει την ξεκαρδιστική κομμωδία «Εκτός ελέγχου» του Ray Cooney, σε μετάφραση Χάρη Αριστίδου και Μαριάννας Καυκαρίδου και σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραγωγή Σατυρικό Θέατρο. Τρίτη, 26 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
2: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
6: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
7: Crust τι?
6: Δβά Crust, δός Crust, two Crusts. Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
7: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πείνα.
6: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
8: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
9: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο

0: Great Network, Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Πίνασες, η λύση είναι μία. Μπες τώρα στη νέα ανανεωμένη στο σελίδα της Papa John's, www.papajohns.com.cy, και απόλαυσε την απίθανη προσφορά. Μία extra large pizza και ένα αναψυκτικό 1,5 λίτρου μόνο με 18,99. Και το

0: www.cigwire.com.cy. Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
2: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις και γκολφ και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large? Όχι και τόσο large.
3: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
6: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
5: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
7: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
8: Super Sport 104.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες.

0: Αλλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
1: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Συνεδριάζει το απόγευμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ. Αναμένεται για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρείας των γαλαζοκυτρίνων να υπάρξει εισήγηση για το δικαίωμα απόκτησης από ένα άτομο ή εταιρεία πέραν του 50% του μετοχικού κεφαλαίου. Συζητάμε συγκεκριμένους θερματοφύλακες η Ομόνοια. Δεν αποκλείεται να αποχωρήσει ο Ζόχο. Συνεχίζουν οι Φαπιάνο και Κυριακίδης. Εντός των ημερών η απάντηση του Σεμέδο. Έτοιμη να κλείσει του Ζάιρ Ταβάρες και Ζωάο Ταβάρες είναι η ΑΕΛ. Η πρώτη κίνηση αφορά τον 25χρονο εξτρέμα από το πράσινο ακροτήρι και η δεύτερη τον Πορτογάλο μέσο του Ολυμπιακού Λευκοσίας. Στην Πάφο, Φελίπε, Πιλέας και Νκολτάρ κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό με τον Απόλλωνα. Ενημέρωση για τους τραυματισμούς στον Ασουνσάο και Βρίκη από τον Απόλλωνα. Κάκος Ηλεκάνης ο πρώτος, κάκος Ιώμου για τον Κύπριο Άσο. Τρέχουν να προλάβουν τον τελικό κυπέλλου και οι Μάρκες, Σμέρχαλ, Βούρος, Ντουοντού και Μάρκοβιτς. Αναμονή στην ΑΕΚ για τη διάσκεψη που θα παραθέσει ο Άντρος Καραπατάκης την ερχόμενη Πέμπτη, στην οποία και θα αναφερθεί σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό. Θέλει να κρατήσει Κορέια και Άλβες ο Άρης ψηλά στις προτεραιότητες στο κεφάλαιο προπονητή και η περίπτωση του Κάστανου. Περιμένουν τις εξελίξεις στην ανόρθωση σε ό,τι αφορά την περίπτωση Κίκο. Αναμένεται να βάλει υπογραφή σε νέο συμβόλαιο Ντιόν. Χωρίς Ποτένσε και Γιαζίτσι, ο Ολυμπιακός στο Αιώνιον Τέρπι με 8 απουσίες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Φλίκ επιβεβαίωσε πως θα παραμείνει στον πάγκο της Μπαρσελόνα μέχρι το 2028. Σήμερα στην Ισπανία στις 8 Θέλτα Λεβάντε, στις 9 Ρεάλ Πέτις Έλτσε και στις 10:30 ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
4: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: τραγουδάκι.
1: Πολλά ωραία τραγουδάκι, μου αρέσει και μου.
2: Τώρα χαρά ρε, δεν χαρά το
1: τραγουδάκι. Πασχάλης, ευκήκα για έναν τραγουδόντας, δεν ξέρω να σου μιλιά, έχω καλή φωνή. Θεωρώ.
2: Χριστός είμαι.
1: Χριστό, γιατί γελάσαμε από κάτι έτσι με ειλικρίνεια μέσα. Και γελάζει ο πράσινος κυνηγός, γελάζει ο πόλης. Αν και ένα άλλο αλήθεια και γελάτε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε Echo, McDonald's και CableNet.
2: Δεν ξέρω αν συνωμότησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε ένα κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίζεις και θα κλείνεις την μέρα σου μόνο με προνόμια.
1: Μάλιστα.
2: Οριστική συμφωνία Real Madrid με Ζωσέ Μουρίνιο. Νομίζω ότι τούτοι που υποστηρίζουν τη Ρεάλ να αλλάξουν ομάδα.
1: Γιατί?
2: Ρε φίλε, γίνεται ρε φίλε, πάει πίσω.
1: Εδώ Μουρίνιο ρε φίλε.
2: Κράνε ο Μουρίνιο διότι είναι να μπούκαμε τα τελευταία χρόνια.
1: Να κάνει τώρα στη Ρεάλ. Να μπούκαμε. Εντάξει, δεν πιάνει το ζητάνει η Ρεάλ. Να πάει στην Γαλλία στο ζητάνει.
2: Να πάει Γαλλία, έτσι λέγεται.
1: Ναι. 77-27-10-20 μας βρίσκεται τηλεφωνικά 23-24 μέσω γραπτών μηνυμάτων και πάμε στον επόμενο.
2: Γεια σας.
3: Χαίρετε.
2: Ναι.
1: Γεια σου Πράσινη Εξπρές.
3: Γεια σου κύριε Γιώργο, που είμαι ο μοναδικός που κατάφερα να σε νευριάσω.
1: Εάν μου λαίζει ο Παναθηναϊκό ρε φίλε. Είσαι ασεβής. Είσαι ασεβής.
3: Ο καινούργιος επενδυτής θα μπορεί να φέρει προπονητή τον Αταμά στο ΑΠΟΕΛ.
1: Να μου κάνω ξαφνικά τον Αταμά στο ΑΠΟΕΛ, κάτι άκουσα και συγχύστηκα λίγο. Μόνο άκουσα τις λέξεις Αταμά και ΑΠΟΕΛ και λαλό σαν που γίνονται συνδυάζονται.
3: Ο καινούργιος επενδυτής θα μπορεί να φέρει στο ΑΠΟΕΛ τον Αταμά σαν προπονητή.
1: Μιλάς για το τμήμα καλαθοσφαίρας.
3: Ναι.
1: Εάν έρθει ο Αταμά, ο θα επιβιώσει πρώτο.
3: Όχι,
1: εντάξει. Αν έρθει κάποιος όπως τον Αταμά όμως, θα πιάνει αβέρτα το ΑΠΟΕΛ.
3: Μάλιστα. Ο Αταμά είναι για το πιντιτζι. Είναι λάρξ, ευκήγεν και το κέντο γήπεδο. Κόντρα στις κακοφημίες που μου είχε μου αν δεν περάσει ο Παναθηναϊκός. Μπράβο του, είναι λάρξ. Άνθρωπος του το αναγνωρίζω. Και έχει να κερδίσει πολλά από την πράξη του φυσικά, όχι την Ευρωλίγκα.
1: Σήμερα συγκινήσουμε.
3: Εσύ ρε σου την ο Βασίλης.
1: Είπαμε να τα βρούμε ο Βασίλης. Να τα βρούμε.
3: Πριν την Τετάρτη.
2: Μα ολοκληρώθηκε η τιμωρία
1: του Βασίλη. Όχι, τώρα το τελευταίο μάτσο.
2: Ήταν κάπου εθιέβαζα ότι η Βαλέθια αρνείται το αίτημα του Γιαννακόπουλου να παραστεί στο
1: παιχνίδι. Έκαμε ένα αίτημα να εξαιρεθεί, έχουν πάρει την τιμωρία του να πάει και να...
2: Ήταν να εξαιρεθεί, δηλαδή
1: μπορεί... Να υπογράψουν κι άλλοι με το όχι της Euroleague.
3: Τα χάτες ό,τι τελειώνει.
2: Τα πελάρες ρε κουμπάρι, τα πελάρες.
3: Ο κύριος Μουρίνιο, το μόνο πράγμα που κάνει των τελευταίων καιρών είναι να μετράπωσες από τις δημιουργίες να πιέπωσε μας που είναι κιόκου. Γιατί δεν τελειώνει που πότε το συμβόλαιο του και όχνουν το.
2: Μα σκέφτηκες πόσες αποζημιώσεις έπιανε ο Μουρίνιο.
3: Αφού μόνο να αποζημιώσεις και έναν τελευταίο τρόπο.
2: Εντάξει να σου βγάλει τώρα συμφωνήσει με τη Ρεάλ έτσι να πιάει αποζημιώσεις. Να πει ο ίδιος σε λοαφείο.
3: Εξαρτάται. Πάντως οι αποζημιώσεις που έπιανε εν και όλες παρέλια που δουλεύσουν.
2: Εξπρες μα αλλά σου βγάλει. Εγώ δεν καταλάβω το σκεπτικό της Ρεάλ να πάει να πιάει τον Μουρίνιο. Τι έκαμε ο Μουρίνιο τα τελευταία χρόνια ρε παιδί.
3: Φίλε είναι όπως τον Μπενίτεφ.
2: Επί εν Τουρκία να φτιάξαν τον Καγκίν κακός. Μπεφήκαν τώρα, αν δεν κάνω λάθος, εν τρίτη Μπεφήκα. Που είναι Μπεφήκα που τις παραδοσιακές ομάδες μαζί με Μπόρτο ας πούμε διεκδικούν πάντα προάθλιο.
3: Φίλε ούλες οι ομάδες προσπαθούσαν ή παραπάνω στο θέμα προπονητή να εξεύρουν έναν νεαρό προπονητή, ταλαντούχων που να έχει όραμα, που να έκαμε κάτι σαν εισαγωγή στην καριέρα του και να τον εξελίξουσι. Και να πιάσει μεγάλα κλαπ. Σε πολλά κλαπ που πιάνουν προπονητές με μεγαλύτερη, να γίνει πιο μεγάλος, να πάει και να μεγαλώσει. Μπορεί να γεννηθούν τώρα προπονητές έτοιμοι να πάνε να πιάνε τη Ρεάλ και Μπαρτσελώνα. Ο Πεπ Γουαρδιόλα ένας είναι. Μπορεί να φύγει από τη Σίτι και μπορεί να πάει στη Ρεάλ.
2: Να σου πω κάτι,
3: ένας είναι εκείνος.
2: Και ο Ζιτάνε μπορούσε να πάει τώρα στη Ρεάλ.
3: Δεν πάει. Ύστερα από την τελευταία φορά που φύγει, δεν πάει.
2: Εντάξει.
3: Δεν ξέρω ήταν που... Ήντάλος ήταν η διαφωνία του και ήντάλος έφυγε. Λέμε πολλές φορές που του δόθηκε η ευκαιρία τα τελευταία χρόνια να ξαναεπιστρέψει και πάλι δεν πάει.
2: Εφανήκαν και άτυχοι ο Φλίγεν στην Μπαρτσελόνα.
1: Ο 132 λέει Γιούργκεν Κλοπ.
3: Εντάξει. Ο Κλοπ, ο Πεπ, εμπεριορισμένοι τούτοι οι προπονητές που πάνε. Ο Κλοπ, ύστερα που φύγει από τη Λίβερ, που λένε είσαι
2: σιλέφιο. Μα ο Κλοπ, ρε φίλε, εγώ δεν κατάλαβα ακόμα. Θέλει να ξαναδουλέψει ο Κλοπ σε σώμα. Κανένα μπορεί να ξεκουραστεί ώστε να συνταξιοδοτηθεί, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Να του πούμε πότε να χτυπήσω.
2: Καλά, δεν έχει πρόβλημα με λεφτά ο Κλοπ για να ζήσει, αλλά εντάξει ρε φίλε, ένα όνομα μεγάλο ας πούμε, έκτισε το όνομα του ως προπονητής, θέλει να δουλέψει, θέλει να δουλέψει συνεχεία.
3: Ναι.
2: Και τούτος με λόξες του, θέλει ούτε τούτος να δουλέψει.
1: Φτέξε μα ο Κλοπ τώρα γύρι.
3: Όχι, εμάς δεν φτέξε ο Κλοπ. Κούτου να πάει καλά η Βαλένθια.
1: Ναι, είσαι με Βαλένθια ξαφνικά, μωρό.
3: Παπάι, εξπρές, παπάι.
1: Γεια σου, εξπρές.
2: Γεια σου, εξπρές, γεια σου. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Καλώς τον καλώς όρις.
0: Κυπετούχοι Κύπρου και βεβαίτε προαθλήματα.
1: Γεια σου, Χριστάκη μου.
0: Παιδιά, είχατε το χνόρ, το ζήτα. Είναι πολύ εκατομμυριούχοι. Θέλουν να ζήσουν και τη ζωή τους, θέλουν και την οικογένειά τους.
2: Εντάξει, ο Ζητάν ζητά, και πόσους να προλάβει ρε κουμπάρε, πόσους 4-5 US, πόσους εμπόσοι.
1: Κάνε ένα σκέπο σχολείο ρε φίλε.
2: Είδα το μια ημέρα ρε φίλε, μια οικογενειακή φωτογραφία, ο ένας είναι πιο ψηλός που τον άλλο.
0: Είναι εξασφαλισμένοι για ακόμα 10 κουμεντούκια. Για 10 ζωές, όχι για μια.
2: Εντάξει,
0: οκ. Έχουν ανάγκη τα πλάσματα.
2: Χριστάκη μου, τούτοι όλοι έκαμα λεφτά από το ποδόσφαιρο.
0: Και θαυμάζω τους όμως. Εκουμαντάρα, γιατί εσύ μου έκαμα λεφτά από το ποδόσφαιρο, σε δικαρέφους.
2: Εντάξει, οκ. Δεν γίνουν όλοι άνθρωποι το ίδιο.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι πολλοίς κοσμός βλέπεις τους ο Μουρίνιο. Πολύ χόρταγος άνθρωπος. Να κάνει να πάει στη Ρεάλ με και όντυπος πάει τέτοια. Ακόμα
2: δεν θα
0: βρει προαθλήματα. Νομίζω ότι είναι ο Μουρνιός στην Ελλάδα και όχι να μην το ξαναπείς. Για ποιον λόγο το θέλουμε
2: πεις. Θέλει τον ο πρόεδρος. Θέλει τον ο Πέρες.
0: Ναι, ήταν αποτυχημένος στην πρόεδρο. Έτσι έκανε τίποτε. Άλλος πάντων. Περιμένουμε με ανυπομονησία τον Καραπαδάκη πάντα. Δεν θα πρέπει να μας πει. Έχουμε ο Παναθηναϊκός να περάσει. Αγούρε Γιώργο μου.
1: Έλα Χριστάκη μου.
0: Όσες φορές για τον Παναθηναϊκό νίκησε.
1: Αύριο να μας δεις.
0: Αύριο είναι τώρα παίζους.
1: Η ώρα 10.
0: Η ώρα 10. Αν είμαι καλά πως θέλω να οδόν να περάσω.
1: Αν έχεις πρόβλημα με τον ύπνο θα σου παραγγείλω 6 καφέδες μόνο κόμμα του να έρθουν να σε βρουν.
0: Όχι, όχι, δεν έχω πρόβλημα με τον ύπνο. Απλώς άμα κάτσω να πέσεις την ώρα θέλω να νίκησε.
1: Έλα σου πω, όπου το δεις κερδίζει, πέρα δεις σε συγκεκριμένον τόπο για να κερδίσει.
0: Για παίζει με την
1: ΑΕΚ, παίζω με Βαλένθια αύριο, δεν είσαι με Βαλένθια.
0: Αύριο να κάτσε να το δω να κερδίσει για τα δυο πρώτα παιχνίδια.
1: Πού, περίμενε, έχουμε ψουμίδαμε. Πού τα είδες τα πρώτα δυο?
0: Στην τηλεόραση.
1: Ναι κύριε Χριστάκη μου, στην τηλεόραση και ξέρω. Σε ποιαν τηλεόραση, ποιού την τηλεόραση.
0: Σπίτι μου, έχω
1: εντάξει,
0: τα
1: όλα τα... Να στείλω άνθρωπο να σε προσέχει όταν να θωρείς τον μπάσκετ αύριο, να μου γελάσεις.
2: Καλά, τα επόμενα δυο που τα είδες δηλαδή.
1: Ένα λεπτό, τα επόμενα δυο στο ΑΚΑ που τα χάσαμε, είδες τα είσαι ζουγιές.
0: Όχι, έτσι
1: τα είδες. Εντάξει, όχι θα πέσεις τώρα, όχι, μην μου λες να πέσω. Αύριο θα μείνεις όξυπνος. Μην είναι πιντωμένος.
2: Σειρά, άκου να δεις, θα έρθω για μέ και να σου φέρω να πίνεις. Που τώρα πέντε το δίνεις να παραπέσεις.
1: Φοάτε μας ο Πόλης, άρκεψε.
2: Γεια σου Χριστάκη μου.
1: Γεια σου Χριστάκη μου. Εντάξει ο Μουρίνιο πάμε για αυτό.
0: Αν περάσει γιατί αρέσκει μου ένα παιχνίδι ανάμεσα Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Έτσι επίπεδο να το συμβλέπω.
1: Μπράβο ρε Χριστάκη μου.
0: Ασχέτως εγώ είμαι με την ΑΕΚ. Έτσι ενδιαφέρει με ποιος.
1: Στον μπάσκετ είσαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Τώρα που παίζουμε Ισπανική ομάδα είμαι με την Ελλάδα.
1: Μπράβο ρε Χριστάκη μου.
2: Γεια σου Χριστάκη, να είσαι καλά.
0: Όλοι αφήνουμε λυγεία.
2: Γεια σου, Πράσινη. Γιατί πραγματικά θα θέλεις αύριο να κάτσεις να είσαι στο παιχνίδι με ο Λεωνίδου δίπλα σου.
4: Αφού πρότεινα του να πάμε. Φαρετάστε
1: με, δεν έχει Λεωνίδου αύριο. Δεν είμαι παρουσιαζόμενο.
2: Αύριο μπορεί να με έρθει με δουλειά.
1: Τι φάει, αγκότερο να με αγοράσεις αύριο, δεν ρισκάρω.
2: Χαίρετε.
5: Γεια σου, ρε παιδιά.
2: Καλώς τον Ανδρέα.
5: ΑΕΛ ΛΑΟΣ, πρωτάθλημα ντάμπολ του χρόνου και μεταγραφές.
2: Και μεταγραφές. Άρεσε
1: το καλοκαίρι είναι η μεταγραφή.
5: Είναι.
2: Ώσπου να κέψει το πρωτάθλημα να το κάνει σιδηρόδρομο.
5: Φου, Παναγία. Ναι, με ένα χρόνο. Σωστά κέψε το πρωτάθλημα, έχουμε πολλά. Ήδη ευκήκε ένα όνομα σήμερα από το Γάλλου.
1: Ποιο όνοματα και οι δύο Ταβάρες για να με δυσκολεύσει.
5: Ταβάρες, ναι. Ένα στο Ολυμπιακό και ένα στην Πορτογαλία. Αλλιώ τη Πορτογαλία.
1: Που διό η λιθουανική ομάδα από πράσινο ακροτήρι, 25 χρόνια για οι Ταβάρες.
5: Ναι. Δοκιμάστηκε σε δεύτερη κατηγορία της Σουηδίας και απορρίψαν τον και εμείς ακόμα δεν τον είδαμε, ας πούμε. Αν δεις τα σχόλια από κάτω, εν πάση περιπτώσει, τούτα για το καλοκαίρι. Το λοιπόν, πέντε μου πέντε το σπίτι του φίλου που μίλαν προηγουμένως, θα πάω με ανεμιστή, ρεσέ, air condition, οτιδήποτε να μείνει όξυπνος ώστε τα μεσάνυχτα να γίνει Παναθηναϊκό.
1: Α, επειδή λέω ένα στήλο άνθρωπο να τον προσέχει ότι θα κοιμηθεί, ο κρατάμε μάθηκε τον ανοιχτά.
5: Κύριε Λεϊζόν, πού να κοιμηθεί να πάει.
1: Τίποτε. Κύριε Χριστάγη, θέλουμε σε όξυπνο, σε παρακαλώ.
5: Ο μόνος που μπορεί να κοιμηθεί αύριο, γιατί εσύ πολύ καιρό που κοιμάται, είναι ο Αταμάν.
1: Κούντα τον να ξυπνήσει, υπέρ και παρετήσουν τα heads out και απεξή αλλαγή στην άμυνα να δέρουμε.
5: Εμείς οι άλλοι να μείνουμε όξυπνοι, το Θεό να βάλει ο Σέριντ. Ο Θεός να βάλει ο Σέριντ. Έχουμε κάνει ώρα, παιδιά.
2: Ήτανε ρε φίλε, γραφτήκα δυο ρώματα σήμερα.
1: Τι να είναι τα σημαντικά.
5: Όχι, γενικά μιλώ. Γενικά, εντάξει, τελειώσαν όλα. Τέλειωσε το πρωτάθλημα, συγχαρητήρια ξανά στην Ομόνοια. Έμεινε ο τελειός του κυπέλου, ευκήγαμε στην Ευρώπη, οι ομάδες που ευκήγα. Εντάξει. Α, είδες γιατί έπιασα. Επειδή εσύ να φέρετε την αδυναμία μου μεγάλη, είναι το Γιούκερ Κλοπ. Και διερωτάσουν κύριε Πολίδια, θα ξαναπροπονήσει η ομάδα.
2: Ναι.
5: Πολίδια μου, αφήσεσαι με τη Λίβερπουλ. Όταν διετελέσεις προπονητής της Λίβερπουλ και πιάσεις πρωτάθλημα και πιάσεις το Champions League, ολοκληρώνεσαι σαν άνθρωπος. Δεν υπάρχει περίπτωση να θέλεις να πάρεις να δουλέψεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε φίλε. Δεν πάει να κάνει
2: ήταν η σύνταξη του, ας πούμε, το περσινό πρωτάθλημα.
5: Πού να πάει τώρα ο Κλοπ, ας πούμε, πού να πάει και να το γεννήσεις. Και ομάδες. Και ομάδες μόνο. Ή στην Μπαρσελόνα να πάει. Που έμπαει, δεν το αρέσκουν τα έτοιμα. Ή παρόλο που εμένα, που εγώ δεν τη συμπαθώ την ομάδα, ποτέ μου δεν τη συμπαθήσα, ίσως είναι κάτι προπονητή της, να πάει στην Αθλητικό Μαδρίτης. Μια ομάδα που ίσως είναι περίπου το ίδιο DNA με τη Λίγα.
2: Καλά, συγγνώμη.
5: Για να την ξαναφέρει στο προσκήνιο όπως ήταν.
2: Εσύ πιστεύεις, εσύ μπορεί να φανταστείς την Αθλέτικο χωρίς το Σιμεώνε.
5: Αν θέλει η Αθλέτικο να κάνει άλλο 50 χρόνια να πιάσει το πρωτάθλημα, αν είναι ο Σιμεώνε.
2: Καλά ρε φίλε, η Αθλέτικο πόσες φορές έπιε στους 4 του Champions League.
5: Τι τα
2: σημαίνει αν είσαι. Ποια είναι τα λεφτά της, αν κάνει ποιος προϋπολογισμούς της.
5: Εντάξει ρε φίλε, άμα αν τούτο...
2: Και εσύ τους προϋπολογισμούς της Μπαρτσελόνα.
1: Φαντάζομαι και για μέρα, Ανδρέα, θέμα μπάτζετ όμως, ναι.
5: Ναι,
1: ρώτα,
5: γιατί στη
1: Λίβερπουλ
5: δεν ήταν
1: πάντα τέτοια,
5: Γιώργο. Φίλε,
2: να ασχολούμαι πολλά με έξω, αλλά... Το έναν τρίτο που εδώ κάμε του Φαλακρού
5: φέτος και κάμε τα Μαντάρα. Εντάξει,
2: αλλά ο Φαλακρός του χρόνου
1: πια σου πρωτάθλημα. Το
5: όχι, θα πιάσω ο Κλοπ με βοηθό.
2: Άρα με αυτά που λέγεις η μοναδική ομάδα που μπορεί να δουλέψει ξανά ο Κλοπ είναι η Λίβερπουλ.
5: Μάλιστα.
1: Έτσι εύχεσαι τουλάχιστον.
2: Που το στόμα σου είχες του Θεού αυτή.
5: Έτσι εύχομαι, ναι. Έτσι εύχομαι.
1: Μάλιστα. Ανδρέα μου...
2: Δεν ξέρεις, μπορεί να το δείξεις στην ΑΕΛ σε κάποια στιγμή.
5: Κοίτα, θα
2: έγκαιρθει ο ρονικό
5: το σχέδιο
2: σου. Όχι, γιατί δεν κατάλαβα. Κρατούν πολλές ομάδες στην Κύπρο τα λεφτά που κρατεί η διοίκηση της ΑΕΛ τώρα.
5: Μα βαστούμε λεφτά δεν να πεις.
2: Ήντάλος, έχετε πόσους επενδύτες έχετε ως τώρα. Πέρσι κάθε εβδομάδα ανακοινώναν μα και έναν επενδύτη.
5: Εντάξει. Καμιά φορά αντίχει και βρεθούμε ή αν περάσω καμιά φορά που το ζεις στη Λευκοσία αν και ως στο στούντιο να μιλήσουμε και για την ΑΕΠ.
2: Να κακοπιάσεις όποτε θέλεις.
5: Να μιλήσουμε και για την ΑΕΠ.
1: Ναι, να μιλήσετε για την ΑΕΠ.
5: Αν έχουμε λεφτά, αν έχουμε όραμα,
2: Άντε, περιμένω τηλεφώνημα σου.
5: Okay,
1: γεια σου Ανδρέα Λαέ. Να αποκαταστήλω ένα εξηγείο μου Μουρίνιο. Μια θητεία έκαμε στη Ρεάλ. Που το 10 στο 13 το 78 μάτς.
2: Ναι ρε φίλε, έστειλε και ο Ραφαέλλος ένα μήνυμα. Ναι, πια σούπερ καπ
1: Ισπανίας πρωτάθλημα και κύπελλο με Ρεάλ. Ο Μουρίνιο Ραφαέλλος έκαμε.
2: Μετά τη Ρεάλ, τι έκαμε, πού έπιενε ο
1: Μουρίνιο. Μετά τη Ρεάλ έχει πάει Chelsea, 136 μάτς, United 144 σημαίνει έμεινε ρε φίλε. Τους εγέλασε, έκατσαν και αμέ. Δυο χρόνια στην κάθε ομάδα. Τότε ένα Ρώμα Φενέρ Μπεφίκα.
2: Έπιαν καναν τίτλο.
1: Έντος μετρό ρε φίλε. Κάνουμε έννοιες μου, ξέρω εγώ. Να το μελετήσω, να σου πω. Ναι ρε φίλε, ο Μουρίνιο τώρα είναι η έννοια μου. Καντέμογλου να τους δώσουμε τον Μπέρ, γιατί έγκαμε στην Ομόνια, λέω, 53. Ναι, φαντάζομαι το reverse psychology καλά κρατεί, η αντιστροφή ψυχολογία. Και Λεωνίδου με Βαλέθια, 44. Εγώ πιστεύω ότι έχει ο Παδόν η Βαλέθια στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Απέκτησε τώρα τις τελευταίες και εβδομάδες. Ο Παδούς. Να ανοίξουν fan club. Αλλά η ατρόπια να σου πάω αμέσως, ρε φίλε.
2: Το άκρο ναό τον ξέρεις ποιο θα ήταν.
1: Ποιο.
2: Να φτιάξω Παναθηναϊκό στον Αταμάντζα.
1: Έπιαν με United το Europa το 16-17 κύριε ο Μουρίνιο. Και με τη Ρώμα το Conference το 21-22.
2: Ναι ρε, το Conference ήταν το πρώτο Conference που κάνει και τα του Άκ.
1: Κάμνης το Σαμπό και είναι εύκολο να πιάσεις το Conference και ο Europa. Πιέν να πιάσεις
2: το United και ο Ολυμπιακός το Conference.
1: Εντάξει, είναι καλά, είναι εύκολο να πιάσεις το Conference.
2: Είναι εύκολο ρε φίλε. Αλλά ήταν το μεγάλο φαβορίνι Ρώμα. Αφισβητείτε
1: το Special One που έχει δύο ευρωπαϊκούς τίτλους από το 15 και εντεύθερο που τον κατηγορείται ότι πήρε την κατηγορία. Αν όχι κύριε, σας απαντάμε τρόπια ο Special One. 16, 17, 21, 22. Σημαίνει μεσολαβήσαν 5 χρόνια. Το 27 να πιάει Ευρωπαϊκό πάλι. Κάθε 5 χρόνια πιάνε
2: το FA Cup με τη Chelsea.
1: Το 6-7 και να φύπες μου μετά τη Real τι έκαμε. Σας απαντώ μετά τη Real.
2: Γιατί πριν τη Real η Chelsea
1: 6-7 προφανώς είναι πριν τη Real. Το FA Cup. Το 6-7.
2: Α, 10-11 που κάμε, δεν που κάμε.
1: Στη Real να σου πω αμέσως πότε κάμε ρε φίλε μου. Εδώ αδιάψευστος μάρτυρας η τεχνολογία. Από το 10 μέχρι το 13. Το 6 είναι πριν το 10.
2: Αφού η Chelsea πάνω λαλεί 13-15.
1: Η δεύτερη θητεία, κύριε Αλεξάνδρου, δεν μπορώ να παράδειγμα. Κύριε Αλεξάνδρου, έχει κάνει δύο θητείες στη Chelsea. Από το 4 μέχρι το 7, περίοδο όπου κατέκτησε το FA Cup, το οποίο επικαλείσε. Και
2: πριν να πάει η Real, έπιαν το Champions.
1: Μπράβο, το treble με τον Μιλίτο και τα συναφή. Αυτά θυμάμαι. Καμιά φορά θυμούμαι και κάτι για διεθνή επικαιρότητα. Πήγε στη Real, έκανε την καλή του θητεία.
2: Θυμούμαι και τον μπαλκόνι που κάθομαι την νύχτα που το πιάνει.
1: Κυπρό.
2: Η Κύπρο, ρε. Μποράζω
1: στα χανιά. Ένοιξε, πάω στο εξωτερικό. Από τη Ρεάλ και μετά έχει να επιδείξει δύο ευρωπαϊκούς τίτλους. Με United το Europa και με Ρώμα το Conference. Τοπικό τίτλο δεν έχει πάρει εξ όσων αντιλαμβάνεται.
2: Α, σε ρωτήσω κάτι, επειδή κάποτε σπάζει γκίνια, πόσες αγωνίστηκες έμειναν Πορτογαλία, εσύ που τα βρίσκεις.
1: Μα μπορεί και μαθηματικά να το
2: χάσει. Έτσι, μπαμ, μπαμ.
1: Να σου πω αμέσως. Μπενφίκα είναι τρίτη, είπαμε. Χθες 2-2 με την Μπράκα. Λοιπόν, είναι στους 77 στο πλήν 2 από τη δεύτερη Sporting και πλήν 8 από την Πόρτο, από την πρωτοπόρο Πόρτο.
2: Ναι.
1: Και να σου πω πόσες αγωνιστικές έχουν μείνει αμέσως.
2: Κλάρε, γιατί θες τη βαθμολογία
1: για να κάνει. Μείνει μια αγωνιστική.
2: Α, είναι καλή σκέντη διάφορα. Οκ.
1: Τι καταλαβαίνω. Μα σε ποιο να μην παρέλθει.
2: Αν εμεινεί 4-5 και καεύκει η διαφορά, σου μπορεί να, επειδή μπορεί να σπάσει γκίνια.
1: Το 18 μάδε 17 αγωνιστικέ με 34 έχασε. Ένεχε.
2: Πε μας κύριε Παναγίδη, διάλειμμα. Πολιτικό δελτίο να επιστρέφουμε.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
7: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
8: Τα νέα μωρό μου!
7: Ανακαινίζουν το!
8: Έτσι!
7: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
8: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
7: Μα μόνο τηλεόραση!
8: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
7: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
8: Ξέρω.
7: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
6: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται.
9: Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
10: Φιλοσοφία μου.
11: Να ζω την κάθε στιγμή.
10: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
11: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
10: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
11: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
10: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
11: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
10: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
11: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
12: Νέο Big Guts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
14: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
15: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
16: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
17: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης. Από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
19: If you're all in, we're all in.
18: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
20: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
21: Ναι, που επέλανες με τα επίπλα μπάνιου.
20: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
22: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
23: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 3:30.
25: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
26: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Εκτός συζήτησης τίθεται πλέον το ενδεχόμενο διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για την υπόθεση Σάντι, με το Υπουργικό Συμβούλιο να αποσύρεται από οποιανδήποτε περαιτέρω εμπλοκή στην ανακριτική διαδικασία, ενώ τα πορίσματα της Europol αναμένονται άμεσα ακόμη και εντός των επόμενων ημερών. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές για το θέμα, το FBI βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την αστυνομία. Συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις και την φωνή των κτηνοτρόφων είχε το μεσημέρι Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, επιτάπητος στο θέμα των θανατώσεων ζώων και οι αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων λόγω αυθόδους πυρετού. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η μεταφορά των νεκρών ζώων στο σημείο ταφής που υπέδειξαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στην περιοχή Παλιομετόχου, παρά τις αντιδράσεις κτηνοτρόφων που πραγματοποίησαν χθες κινητοποίηση στην περιοχή. Στις 21 Μαΐου θα αρχίσει η επανεκδίκαση της υπόθεσης του Γιώργου Χρυσοδούλου Ζαβράντονα, ο οποίος καταδικάστηκε σε 22 χρόνια φυλάκιση. Ωστόσο, το εφετείο ανέτρεψε τα δεδομένα διατάζοντας επανεκδίκαση. Σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής βρίσκεται η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα είχε απορρίψει την πρόταση της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί με εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Η κρίση στην Μέση Ανατολή, το Ουκρανικό και ζητήματα τα οποία άπτονται της άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Άμυνας στις Βρυξέλλες. Διεξάγεται στις 10 απόψε στην Βιέννη ο πρώτος ημιτελικός του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision με την συμμετοχή 15 χωρών. Εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης διεκδικεί απόψε και η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 28 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
25: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
2: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Τελευταία μισάωρο στο Game Time. Στην Cablenet δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις με το Unlimited Sport Pads μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Βλέπεις όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Premier League, Champions League, Europa League και Conference League, γαλλικό πρωτάθλημα, ολλανδικό πρωτάθλημα και κύπελλο, όλα τα αθλήματα, NBA, ισπανικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας, Tennis, Wimbledon, US Open, Australian Open, Roland Garros, MotoGP, Power Drift, υποδρομίες και πολλά άλλα. Όλες τις sport show εκπομπές, Match Day, The Ball Boys on Tours, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο, Youth Zone, η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα, TV Go Up, για να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις, τέτοιο πακέτο δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βεβαίως, πέραν από την Cablenet, θερμές ευχαριστίες και σε Echo και σε McDonald's, που είναι εδώ μαζί μας στην συντροφιά μας.
1: Λοιπόν, αφού χαιρετήσω φίλο μου Μιχαλή τον Παναγή που μας στέλνει χαιρετήματα του και μας ακούει, να τον ευχαριστούμε, να δούμε λίγο τα μηνύματα, γιατί έχει πάρει η έκταση αυτή η κουβέντα για Μουρίνιο. Ο 444, όλων τεσσάρια, δηλαδή λέει: θεωρώ ότι υπάρχει υπερβολική κριτική προς τον Μουρίνιο με αναφορές πέρα από τη χειμένη στιδία στη Ρεάλ που δεν ευσταθεί. Καλύτερα να ενημερωθούμε λίγο πριν καλύπτουμε την έλλειψη γνώσης. Πίσω από την ταμπέλα, εν η γνώμη μου, Μουρίνιο έσπασε ένα μέτρητα ρεκόρ παντού και στη Ρεάλ με κεφαλαία το και απίστευτη παραπληροφόρηση. Αναφέρομαι για τους ακροατές, παρόλο που περιμένω από την εμπειρία σας να διορθώσετε κάποιους ακροατές. Μπορώ ευχαριστώ να συνεργάσω για Μουρίνιο. Εντάξει, προ αποδάσει τη αλήθεια, ο Πολύ διερωτήθηκε τι έκανε μετά η Ρεάλ. Και το απάντησα με τρόπαια. Έχει πάρει Europa με την Manchester και Conference με τη Ρώμα.
0: Έπιασε δύο ευρωπαϊκά εχώριου τίτλου.
1: Δεν έπιασε, όχι. Εκτό αν κάνω λάθο, 4-4 μπορεί να με διορθώσει. Όσον αφορά για την πορεία του στη Ρεάλ.
0: Μετά τη Ρεάλ.
1: Ναι, ναι, προφανώ. Όσον αφορά το ότι έχει κάνει στη Ρεάλ, τα επιτεύγματα του παιδιά είναι εκεί και μπορεί να τα πούμε, αν θέλετε. Έτσι. Εγώ δεν το θεωρώ αποτυχημένο στη Ρεάλ. Έχει κάνει μια θητεία και είναι άκρως επιτυχημένη. Αυτό δεν αμφισβητείται. Απλά ο Πόλης είπε ότι μετά τη Ρεάλ δεν είχε την πορεία που θα περίμενε προφανώ ο ίδιο ο Πόλης, φαντάζομαι. Έτσι. Δηλαδή ως προπονητής. Στη Ρεάλ που είχε ρεκόρ 127 νίκες, 28 ισοπαλίες και μόλις 23% 178 μάτς. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό πρόσημο και νομίζω ο Μουρίνιο δικαιούται να θεωρεί ότι έχει μια θέση στην ιστορία της Ρεάλ. Έτσι.
0: Μα βέβαια, ρε φίλε, άρα δικαιούται ο Μουρίνιο να έχει μια θέση στην ιστορία της Ρεάλ. Ποιος δικαιούται?
1: Το 11 βγαίνει καλύτερος προπονητής του κόσμου. Συγγνώμη, sorry. Θα πούμε τα πείτε. Το 11-12 πήρε το πρωτάθλημα με τη Ρεάλ. Εντάξει, πήρε το κύπελο 10-11. Πήρε το Super Cup 12-13. Και να δούμε λίγο τα Champions League του, δεν τα έχει εδώ. Πήρε το 3-4 και το 9-10, δεν πήρε με τη Real.
0: Πήρε με Πόρτο και με Μίλαν.
1: Ναι,
0: και
1: με Ιντερ. 3-4 Πόρτο, 9-10 Ιντερ.
0: Μα εκείνο το Champions League με την Πόρτο τον έκανε γνωστό τον Μουρίνιο.
1: Ναι, εσύ τα θυμάσαι καλύτερα εκείνα. Αν κάποιος μπορεί να κοστρολάρει τα μωρά της Real, ίσως είναι ο Μουρίνιο, γιατί διαχρονικά είχε δύσκολα αποδυτήρια, λέει ο 4-4.
0: Πάμε γραμμές να μην περιμένει ο κόσμος και να αντιστρέψουμε. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλώ.
1: Εσείς
2: ναι.
1: Μιλάτε, ναι.
2: Έλα, φίλε Λεωνίδου.
1: Έλα, φίλε μου.
2: Νικόλας.
1: Έλα, Νικόλα μου.
2: Έλα. Το λοιπόν, επειδή άκουσα σας, επειδή είμαι φανατικός οπαδός της Λίβερπουλ, και άκουσα που λαλούσατε για το Κλοπ, γιατί εν πάει, ας πούμε, προπονητής φέτος. Είδε τα τελευταία χρόνια από τον Τζόρμο Φιέμπου η Λίβερπουλ. Είναι επειδή δουλεύει, ρε, head of global soccer της Red Bull και συγκεκριμένα πιάνει 10 με 12 εκατομμύρια το χρόνο για τούτην τη θέση.
0: Καλά, ήξερα ότι έσαι τη θέση, αλλά τόσα λεφτά δεν ήξερα ότι πιάνει.
1: Sorry, παιδιά, αν ισχύουν το πράγμα και εγώ να είμαι ο Κλόπ, με γύρεψετε.
2: Ναι,
0: αλλά να σας πω κάτι. Δηλαδή τώρα, εγώ να είμαι ο Κλόπ, εντάξει. Δεν έχει ανάγκη ο Κλόπ που τα λεφτά. Έχει όμως ανάγκη να πω, θεωρώ, δεν έχει κανέναν προπονητή στον κόσμο που έθελε να δουλέψει, έθελε να κερδίσει τίτλους.
2: Ναι, ένα
0: πάω να το κάνω τον το πράγμα, ας πούμε, για να πιάνω, αφού δεν έχω ανάγκη να μαυρογέρι μα που λεφτά.
2: Να σου πω την ιδέα μου εγώ, αν ήμουν εγώ Κλόπ, θα πάει να σε, να μου το λόγεις, σε χώρα.
0: Μα αν ήμουν εγώ Κλοπ, ποιος ο λόγος να φύγω από την Λίβερπουλ που μου βασιλιάτσαμε?
1: Και αξιάνεται κάτι, δεν είμαστε ο Κλοπ. Και κόφηκε πολλά μακριά για να ρωτήσουμε. Οπότε με αναλύεται τι θα κάνουμε. Δεν είμαστε ο Κλοπ. Τελεία, είστε να μπορεί να κάνουμε. Εγώ αν ήμουν ο Κλοπ ήταν να πω σε έναν καφενέ στους καπέδες να παίζω πιλότα. Ξέρω εγώ.
0: Εκτός αν είναι τόσο πολλά φιλάργυρος, ας πούμε.
1: Γιατί μας κόφηκε τι κάνει ο Κλοπ? Οκ, θέλα ξεκουραστεί άνθρωπο. Head manager. Έκαμε την τάξη. Γεια σου Νικόλα μου, γεια σου.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα πολύ.
0: Μάνα μου.
3: Καλώς μεγάλος όρισα. Πράσινη τίγρης. Ο πράσινος κυνηγός εντιαμέ.
1: Εντάμε και ο κυνηγός, εντάμε και η τίγρη.
0: Περίμενε να σου παραδώσω τα σκύπτα.
1: Να μες σε κινήσει μόνο, πρόσεχε.
3: Όχι, γιατί να με κινήσει ο κυνηγός ρε. Θέλω ρε.
1: Έλα, ακούστε
4: τον. Ακούω τον.
3: Μάλιστα, κύριε Λεωνίδου, είναι ακριβώς όπως λέτε, αν μπορείς να ανακοινήσεις έναν 95, παίζεις οπουδήποτε μέσα στο NBA, αλλά ένα παράκαξι και πάσω ο καφέ, είναι μόνο η καπέλα, είναι να μην στο καφέ σου.
1: Αν ήμουν ο Κλόπετς, αφού λέει λαλίτε, δεν μπορεί να κάνουν, αν ήσασταν ο Κλόπετς, δεν μπορεί να κάνουν, αν είσαι ο Κλόπετς, πέμα και εσύ να δούμε.
3: Όταν ήμουν ήδη μες στον καφέ.
1: Όλοι λαλούμε αν ήμουν ο Κλόπετς, μα δεν είμαστε κύριοι.
3: Μάλιστα, δεν πειράζει. Χαιρετίζω τον κύριο Παναγίδη.
1: Τρεις φορές που σου ζήκε λέντου.
3: Τρεις φορές, μάνα μου. Το λοιπόν ρε μεσκιάτια εγώ από την καλησπέρα μου. Ο Πολύβιος τι όμως θέλει να πει.
1: Ο Πολύβιος τι θέλει να πει, είπε μας να δούμε.
3: Για τον Μουρίνιο, ένα φύσβητα κανένα στον Μουρίνιο. Αλλά ρε φίλε, σε μια ηλικία μου πλέον εξεπερασμένο το ποδόσφαιρο που πες. Ενώ όπως τον 50 ρε φίλε, εξεπερασμένο το ποδόσφαιρο που πες.
0: Εν της προηγούμενης σχόλης ο Μουρίνιο.
3: Μπράβο, εν τούτον που θέλει να δει ο Πολύβιος. Αλλά εντάξει.
1: Και πέσαν να φάνει ακροατές ρε καντέ μου γλουμ.
3: Μάλιστα. Να μην φας τον Πολύβιο ρε. Έφας τον και ξυγοκάλισες τον. Να σου πει την είδηση του Αποέλ. Εσύ προχτές είσαι εσύ την ΑΕΚ.
0: Κι αν πάει και αμέσως ανοίξει το στόμα του έτσι να ξαναφκεί που είσαι μέσα.
1: Ωραία φίλε, με φόμαστε κανένα, με φάση.
3: Το λοιπόν, επειδή θα τα καταφέρω να έρθω, την επόμενη φορά...
0: Πού να έρθεις δηλαδή.
3: Πού ήταν να πάμε, ο κυνηγός, ο Πολύβιος...
0: Εγκάμνεις.
3: Και τίγρης, θα τα καταφέρω. Την άλλη φορά να πάρουμε και ο Λεωνίδου μαζί μας και να έχουμε και πάνω.
1: Αν μπορεί ο Λεωνίδου να πάει έτσι να μαρτωρώσω ο Λεωνίδου.
3: Γιατί πρέπει να
1: σε έρθει αμαρτωρός. Όχι, πάει και ηρεμή ψυχή σου, αλήθεια, είναι πια ποτέ, αλλά θα ήθελα να πάω.
3: Την επόμενη φορά θα
1: πάμε όλοι μας. Άντε να δούμε. Μάλιστα κύριε Τίγρη, μάλιστα.
3: Άντε, χαιρετίζω.
0: Γεια σου, Καντέμογλου, γεια σου.
1: Ο 65 λέει, παιδιά, εγώ πιστεύω στη Ρεάλ Μαδρίτη ψάχνουν έναν προπονητή, ο οποίος θα μπορέσει να κουμαντάρει τα αποδυτήρια. Άρα αυτό μπαίνει ο 4-4, ότι ο Μουρίνιο είναι ικανός να κουμαντάρει αυτά τα αποδυτήρια. Και ο 369 λέει: ο Σιμεών έπιασε δύο πρωταθλήματα με την Ατλέτικο και δύο Ευρώπα. Ακούγεται ότι έκλεισε στην Ίντερ. Η μόνη σωτηρία του Μπάβερον είναι να μην το δει ο Κάχτος ο Λεωνίδου. Εμποράμεν το όμως. Δεν μπορώ, θα
0: έρθει. Πού φτάσαμε, που το Σιμεώνε να κλείσει στην Ίντερ και πήγαμε στο Λεωνίδου.
1: Μπράβο, 369 όμως είναι ωραίο το μήνυμα σου. Ο 299 λέει κάτι, δεν θα έρθει στον αέρα. Εντάξει, ίσως επειδή είμαστε και εμείς γι' αυτό, κύριε 299. Μπορεί.
0: Χαίρετε.
5: Γεια σας φίλτατοι.
1: Χαίρετε.
5: Ομόνια Κύπρου που έπια...
1: Ναι, είσαι Ομόνια Κύπρου που είσαι περήφανος που είσαι ομονιάτης.
5: Ναι, θέλω να συγχαρώ τον εαυτό μου για τούτο.
1: Είπες μας, εντάξει, κάθε εβδομάδα να συγχαίρεις τον εαυτό σου.
5: Όχι, επειδή έγινα μόνος μου, κατάλαβες, έτσι βοήθησε με κανένα να γίνω ομονιάτης.
1: Σωστό.
5: Κάπως αλλάξε.
0: Δηλαδή, γεννήθηκε και αντίς να κλείσει φώναζες Ομόνια.
5: Φίλε, ήσουν μπροστά.
0: Όχι, ήμουν και αεμπόξο και περνούσα, και άκουσα.
5: Τίποτε δεν τύχαιο.
0: Μάλιστα. Άρα εσύ είσαι.
5: Εγώ είμαι ρε φίλε.
0: Ελύσαμε το μυστήριο.
5: Δεν έπαιξε. Να μου κάνουμε, δεν εντάξει ούλα καλά.
1: Δόξα Θεό, Ομόνια μου, είμαστε καλά. Περνούμε έτσι έρμα τη μέρα μας, αν εξαιρέσεις λίγο τη ζέστη.
5: Χαίρομαι ιδιαίτερος προσωπικός. Τα θερμά μου συλλαλητήρια για την εκπομπή.
1: Χαίρεσαι μόνος σου ή με παρέα?
5: Όχι, είμαι μόνος μου τον τη στιγμή.
1: Α, είσαι μόνος σου τη στιγμή, ναι. Καλό είναι να μην ακούν κι άλλοι τη συνομιλία μας.
5: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Ομόνια για να σοβαρευτούμε.
1: Και τα δικά μας συγχαρητήρια, μόνο τα δικά σου.
5: Ναι, συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ και στον Απόλλων και στην ΠΑΦΟ που εξασφαλίσαν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και ελπίζω να γίνει και ένας ωραίος τελικός και ο καλύτερος να κερδίσει.
1: Μάλιστα, Ομόνια μου.
5: Να κάτσουμε να το δούμε έναν 9.
0: Είδες τώρα τώρα που σοβαρεύτηκε, είναι τα ωραία.
1: Ο Ομόνια είναι ο πιο σοβαρός που λούτσε.
5: Είμαι σοβαρός τις παραπάνω φορές.
0: Δεν αντιλέγω.
5: Πιάνουμε κάτι κρίση, έτσι.
0: Κάτι εκλάμψεις.
5: Εκλάμψεις, μπράβο. Εκλάμψεις.
0: Να σε καλά.
1: Γεια σου, Ομόνια.
5: Χάρηκα πολλά που με ακούσετε.
1: Και εμείς που μας ακούσαμε, να σε καλά.
5: Εντάξει, μάνα μου.
1: Λοιπόν, το έστειλα και το πω, θέλω να ακούσω μια άλλη άποψη. Στον προχθεσινό αγώνα της ΑΕΚ με την Ομόνια, στο VR ο διαιτητής για την κόκκινη του παίχτη της ΑΕΚ, μου φάνηκε ότι ο Τάνκοβιτς προσπάθησε να πει ότι δεν χρειάζεται να δείξει κόκκινα fighting, δεν τραυματίστηκε. Αυτό θα πει χαρακτήρας από αυτούς που πρέπει να μαθαίνουν οι μικροί. Εντάξει, αλλά τώρα δεν παρατήρησαν να κάνει αυτό το πράγμα ο Τάνκοβιτς, δεν είδα καν το παιχνίδι. Σα θυμίζω ότι δεν πρόσεξα μια τέτοια κίνηση. Μπορεί να την έκανε, δεν το αφισβητώ.
0: Θέλω να σου πω κάτι πάντως. Αν το έκανε, που δεν αμφιβάλλω. Μπορεί να το είδες εσύ.
1: Αν ήταν κρίσιμο, μα ήταν ο Γάμι.
0: Φίλε, εγγέλαω σου τώρα. Εσύ βλέπεις τη στιγμή, εντάξει, που τη στιγμή που ο αντίπαλος πάει στο διαιτητή και του λέει μη δείξεις κόκκινη διότι είναι τραυματίστηκε ο άλλος, δείχνει και το ποιόν του ως άνθρωπος, ρε φίλε.
1: Εντάξει, απλά σου λέω ότι είναι λογικό.
0: Δεν το βλέπεις κάθε μέρα του το πράγμα. Αν όντως έγινε.
1: Ρε, για χάρη συζήτησης λέμε έγινε τώρα. Θα το έκαμε κάποιος παίκτης, όχι μόνο ο Τάνκοβιτς. Ο Λεωνίδου να το έκαμε να εκκρίνεται κάτι. Ο πράσινος κυνηγός
0: δεν το κάνει, ρε φίλε. Μπορεί επειδή ήταν και η φιέστα.
1: Μπορεί, ρε φίλε. Αλλά και τότε είναι τραυματίστηκε, ρε φίλε. Δεν σημαίνει ότι είναι κοτσίνη όμως.
0: Ναι, εγώ σου λέω όμως, κοίταξε όμως που ένας παίκτης επειδή πέντου γιατί μη δείξεις την κόκκινη στον αντίπαλο, διότι είναι τραυματίστηκε. Βλέπεις το συχνά το πράγμα.
1: Προφανώς και όχι, ρε φίλε. Απλά σου λέω ότι δεν είναι εύκολο να συμβεί σε παιχνίδι.
0: Μα ένα στο εκατομμύριο να συμβαίνει, τσιν το ένα, πρέπει να του λε την καλή σου τιμή.
1: Να το μελετήσουμε, αν έγινε το πράγμα, συγχαρούμε τον Τάνκοβιτς.
0: Χαίρετε.
4: Γεια σας παιδιά, τι γίνεται.
1: Χαίρετε. Γεια σας, γεια σας.
0: Ο πρόεδρος που ευκήκε σοβαρός και μόλις σε κατάλαβε, έφτιαν μαζί στο...
1: Είναι πρόεδρος άνθρωπος, να ευκένει σοβαρά, δεν μου να ευκένει.
4: Μπορεί να τόσο μητσής επισκίας σε Μπασούλτου, ρε. Έγινε και διάσημος
0: τεκτρό. Για να σου πω κάτι. Άκουα, εσένα δεν σε επισκιάζει κανένας εσένα.
1: Πρόεδρε, δεν είναι αυτό σκοπό να σε επισκιάσω καθώς μέσα από την προσωπική μας σχέση διαφαίνεται προπτική να εργαστώ στην Ομοσπονδία σε μεταγενέστερο στάδιο. Όχι ρε πρόεδρε, Αστιάκη. Αστιάκη, πρόεδρε.
0: Έπιασε μονόδερμα και ακόμα είναι ορκιστήτες.
1: Πρόεδρε, έτσι ξεκίνησαν οι τελικοί με break στη Λάρνακα. Να περιμένουμε game 5, προβλέπεις να πάμε μέχρι το φινάλε.
4: Είναι μου, τη στιγμή έχει προβλήμα ο κεραμνός.
1: Σωστό.
4: Έχει προβλήμα σοβαρό ο κεραμνός. Πιστεύω εγώ...
0: Ναι, έλα σου πω, περίμενε μισό λεπτό και κάποιοι άλλοι είχαν προβάδισμα σοβαρό.
4: Ναι, ναι, και κάποιοι... Ναι, εγώ εσύ είχε προβάδισμα, βρεθήκα να πέσει Game 5. Εντάξει, το πρόβλημα στον Παναθηναϊκό είναι, φίλε μου, ο Αταμάν και ο πρόεδρος του. Φανερά πλέον. Εδώ, κάνουν είναι... Πέμπτον παιχνίδι τέλειωσε ο Αταμάν φέτος.
0: Ξέρεις τι θα ήθελα. Να ήσουν πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας.
4: Φίλε μου, τα βάλεις μαζί τους στην Ελλάδα. Εν
1: νομίζω να το θέλεις πρόεδρε εσύ τον, οπότε μείνεδαμε στην Κύπρο.
4: Είμαστε καλά, είμαστε καλά στην Κύπρο.
1: Μείνεδαμε.
4: Είσαστε καλά, είσαστε οκ.
1: Δόξα Θεέ, πρόεδρε.
4: Αθηναϊκός αύριο, φίλε, νομίζω μπορεί να κάνει την έκπληξη αύριο.
1: Να προκριθεί.
4: Ναι. Είπα ότι θα χάσει και τα δύο παιχνίδια στην Ελλάδα, μετά που νικάν τούτα ούλα με τον Γιάννα Κόπουλον και τον Αταμά. Νομίζω ότι αύριο θα κερδίσει ο Παθαίος.
1: Άντε να δούμε ρε πρόεδρε, μακάρι.
4: Ναι, ναι, πιστεύω το πολλά.
1: Έναν παιχνίδι, είναι και θέμα μέρας και θέμα τακτικής.
4: Εντάξει, τακτική είναι ο Ταμάνα είναι σιγητά.
1: Μια μπέζει με αλλαγές στην άμυνα, μια με Χεντζάου, το ότι θυμηθεί, πώς ξημερώσει.
4: Το μπάσκετ που παίζει ο Ταμάνα είναι το ίδιο παίζει ο Μουρίνιο ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα, ο συσχετισμός Μουρίνιο Ταμάνα.
0: Άρεσε μου πολλά δούτο.
4: Ακριβώς έτσι είναι ρε Πολυβία, είναι η αλήθεια του.
0: Μάλιστα.
4: Ξεπερασμένα. Το λοιπόν παιδιά, καλό απόγευμα, καλά να περνάτε.
0: Μια ερώτηση, ήταν να σε πιάσω τηλέφωνο, αλλά μια ευκαιρία να σου πω. Έκαμες κάτι με την κουβέντα που μιλήσαμε την περασμένη εβδομάδα.
4: Ναι, καλό.
1: Πρόεδρε, μην απαντάς για να σε φέρει σε δύσκολη θέση γιατί είσαι στενονέαρ.
0: Όχι, ρε, για να πάω εκπρόσωπος τύπου, ρε.
1: Πού, αν πάει εκπρόσωπος τύπου, πολύ σα έχει κριτική κάθε μέρα που θα έχουν την εκπομπή.
0: Μισό λεπτό, αν είσαι να θυκαλέξει μεταξύ εμένα και του Λεωνίδου, είναι τα μόνα να θυκαλέξει.
4: Τον παλαιότερο, σίγουρα. Κάπου να δεις με τον Λεωνίδου, δεν θα είδες και το δουλειά, να είχα πολλοκέφανε όλη μέρα. Οπότε μαζί σου λίγες κουβέντες...
1: Πρόεδρε, πιάσ' τον και καλό που να μας κάνεις. Να βολευτούμε εμείς.
0: Γεια σου πρόεδρε.
1: Να σε καλά πρόεδρε.
4: Να πάμε στο σκαδάριο να...
1: Ναι, ξέρω, κάτω στη Λάρνακα. Θα χαρώ να περάσω με πόλη μου να σε δούμε.
0: Τα λέμε.
4: Καλό.
6: κανονίστα.
1: Να σε καλά, πρόεδρε μου, να σε καλά. Λοιπόν, με Λουίς Δημητρίου κλείνουμε την εκπομπή σήμερα. Γνώμη για τελικό μπάσκετ και αυτοκτονία της ΑΕΚ προχθές, λέω 4-45. Ναι, όντως η ΑΕΚ ήταν και πολύ άστοχη. Ο κεραυνός δίκαια κέρδισε. Και μπράβο στον κεραυνό και ο Μπρέικ. Όντως η ΑΕΚ δεν ήταν καλή, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Έχει προβάδισμα ο κεραυνός. 6-13 λέει πολύ βία, αν κλείσει ο επενδυτής που ακούγεται για τα ΠΟΕΛ. Έχει και λίγο σχέση με τον τομέα της υγείας. Είναι ορισμός του Βάρτα Μωρά να παίζουν το 6-13. Από ό,τι καταλαβαίνω, κάποιο συγκεκριμένο ξέρω 6-13 και θεωρώ ότι αν κλείσει τον επενδυτή από λένε να αλλάξει επίπεδο. Έτσι καταλαβαίνω.
0: Έτσι αντιλαμβάνω, μέσα εγώ που το μείνει.
1: Όντως έχει σχέση με τον τομέα της υγείας, αλλά βέβαια δεν τον ήξερε. Όντως δεν τον ήξερε. Δεν με σταμάθηκε ο κόσμος.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή. Το σεβασμό Στέλιο Παμοϊσέως. Ο τελευταίος λόγος σήμερα ανοίγει στον πράσινο κύριο.
1: Εγώ θα πω τίποτε.
0: Εσύ τίποτε θα πεις.
1: Εντάξει, καλή συνέχεια,
7: παιδιά. Από την ώρα που ήρθαν και σιωπήσες. Θέλω να πω ότι ευχαριστώ που μου δαμε. Πέρασα 2 ώρες υπέροχα, πραγματικά. Εντάξει, τίποτε άλλο. Είσαστε έξω καρδιά. Τούτο έχω να πω.
1: Πληρωμή του εισιτηρίου στο τέλος. Ακολουθεί. Εντάξει, αστείο, μην είναι, okay. Ακολουθεί αθλητικό τελευταίο στις 4 με Αναστασία Μπέτρου. Η εκπομπή δώσε πάσα στέγιο σπάμα εσύ ως 4 με 7
0: χανεβάς. Και τον αντιγράφει, ρε.
1: Α, είπες τα. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη. Ξαξαπώ, ρε, παιδιά, 4-7 στέγιο σπάμα εσύ ως. Καλόν υπόλοιπο σε όλους.
8: Είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
10: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
11: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
12: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
15: Εγώ και είμαι άνθρωπος της
14: Μαρίας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
17: Δεν αλλάζουμε ποτέ λωρίδα αν δεν ανάψουμε φλας. Επίσης ελέγχουμε πάντοτε τους καθρέπτες μας για διερχόμενα οχήματα και φροντίζουμε να ελέγξουμε τα τυφλά σημεία του αυτοκινήτου.
18: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
19: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
20: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
15: Η κεφαλιά του 2006. Ο τελικός του FIFA World Cup 2006. Ο Zinedine Zidane στο τελευταίο μάτς της καριέρας του. Έχει ήδη σκοράρει, αλλά στην παράταση έρχεται η έκρηξη. Κεφαλιά στον Marco Materazzi, κόκκινη κάρτα. Έτσι γράφτηκε το πιο απρόσμενο φινάλε. Ένας θρύλος που αποχώρησε όχι με το τρόπαιο, αλλά με μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία.
21: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
22: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
23: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Μικρά μου ζουλάπια.
1: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
4: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή αναμένεις του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
6: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
7: Jackpot στο Joker. 10.300.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Super Sport 104.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
11: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
12: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agi και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
2: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, ο Κύπριος επιχειρηματίας που ενδιαφέρεται να επενδύσει στον ΑΠΟΕΛ φέρεται να έχει θέσει ως βασική προϋπόθεση την απόκτηση τουλάχιστον του 80% των μετοχών, επιδιώκοντας πλήρη διοικητικό έλεγχο. Συζητάμε συγκεκριμένους τερματοφύλακες η Ομόνοια. Δεν αποκλείεται να αποχωρήσει ο Ζόχο. Συνεχίζουν οι Φαμπιάνο και Κυριακίδης. Εντός των ημερών η απάντηση του Σεμέδο. Ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ προχωράει με γοργό ρυθμό. Μία ανάσα από τους Λέοντες βρίσκεται ο 25χρονος εξτρέμ από το πράσινο ακροτήρι Ζαΐρ Ταβάρες. Στην Πάφο, Φελίπε, Πηλέας και Γκολτάρ κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό με τον Απόλλωνα. Γεμάτο το ιατρικό δελτίο του Απόλλωνα. Σουνσάο, Βρίκης, Μάρκες, Μέρχαλ, Βούρος, Ντουοντού και Μάρκοβιτς τρέχουν να προλάβουν τον τελικό με την Πάφο. Αναμονή στην ΑΕΚ για τη διάσκεψη που θα παραθέσει ο Άνδρος Καραπατάκης την ερχόμενη Πέμπτη. Θέλει να κρατήσει η Κορέια και Άλβες ο Άρης ψηλά στις προτεραιότητες στο κεφάλαιο προπονητή και η περίπτωση του Κάστανου. Περιμένουν τις εξελίξεις στην ανόρθωση σε ό,τι αφορά την περίπτωση Κίκο. Αναμένεται να βάλει υπογραφή σε νέο συμβόλαιο Ντιόν. Χωρίς Ποντένσε και Γιαζίτσι, ο Ολυμπιακός στο αιώνιο ντέρπι. Με 8 απουσίες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Φλίκ επιβεβαίωσε πως θα παραμείνει στον πάγκο της Μπαρσελόνα μέχρι το 2028. Σύμφωνα με Βέλγο δημοσιογράφο, η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ζωσέ Μουρίνιο έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία για τη νέα σεζόν. Σήμερα στην Ισπανία στις 8, Θέλτα Λεβάντε, στις 9, Ρεάλ Μπέτις Έλτσε και στις 10:30, ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL /responsible-gaming.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's. Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
9: Δώσε πάσα.
10: Καλά απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο σας τελειώσει πάμε εσείς ο κύριος Χρήστος Παναγίδης, είναι γονός της Σολάρχης. Σήμερα ημέρα, Τρίτη, 12 του μηνός Μαΐου του 26. Λοιπόν, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24, τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορείτε να ευχαριστήσετε τους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπα Τζόουνς. 6 και 10 έχουμε και το ρετρό μας νούμερο 342. 342, Μάριος Παναγιώτου της Αρχής της Αθάνατης. Έχουμε τα 4 άτομα τραπεζίνη, είπαμε στέλνετε μέχρι Παρασκευή ένα πλάνο ενέκτακτα του για το οδόφραγμα. Και 4 άτομα τραπέζι για την απάντηση στη Λακατάμια. Έχουμε ένα πολλά, έχουμε το 200 σε ΣΥΤΑ, το τρίτο σε δωροκάρτα. Εξήγησα πολλές φορές που θα μπείτε τι θα κάνετε. Θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Έχουμε τα προγνωστικά μας, πλησιάζουμε στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου, κύριε Παναγίδη. Μέχρι το τέλος του Μαΐου θα ξεκαθαρίσει η αγωνιστική περίοδο και ξεκινούμε για 8η χρονιά. Με το καλό, για μια ντουζίνα 200 από την Τύπκο, τους οποίους ευχαριστούμε για τον Αλέξη, τον Μάριο και τον Γιώτη. Εντάξει. Λοιπόν, να μην χάνουμε χρόνο. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
10: Ναι, νίγα ρε.
11: Πες το γέννη.
10: Πέ μου.
11: Πες το γέννη.
10: Απολλωνά, τρία μάτια να σας βοηθήσω ρε. Θέλω να σας βοηθήσω.
11: Όγδος χρόνος.
10: Απολλωνάρης.
11: Άλλα του λαλού, άλλα μου λαλού.
10: Πέ μου.
11: Πες το γέννη για όγδος χρόνος λέω.
10: Πέ μου σκορ ρε.
11: Λαλού για όγδος χρόνος ρε φίλε. Διαγωνισμός. Πάμε παρακάτω, εντάξει.
10: Α. Απολλωνάρης.
11: Απολλωνάρης, 2-1.
10: ΑΕΚ Πάφος.
11: 2-0.
10: Και από Ελ Ομόνοια.
11: 0-2.
10: Χαιρετώσει.
11: Χαίρετε.
10: Πάμε στις επόμενες, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα κύριε Στυριανέ.
10: Ναι, πάτερ μου.
12: 2-1-1-2-2-1.
10: 2-1-1-2-2-1. Μάλιστα.
12: Ευχαριστώ πολύ.
10: Χαίρετο, έτσι, έτσι σας θέλω. Μπαμ και κάτω, να δούμε πώς είναι να πάτε. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
10: Ποιος?
13: Γιώργος Λακατάμια Λίτς.
10: Γιώργος Λακατάμια και Λίτς. Είναι καλή ομάδα σου, είδα την ψες. Πέ μου.
13: Πετούμε. Ελά σου πω, 1-1.
10: Ναι.
13: 1-1.
10: Ναι.
13: 0-1.
10: Χαίρετο.
13: Έγινε φίλε, πάει.
10: Επόμενος, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
10: Ποιος?
14: Ο Άρης είμαι, ο Αρχαιαγούργος.
10: Ο φίλος μου.
14: Ναι.
10: Είδες, κάνω και φίλους, έχω και τούτα. Τα κάνω και πλήσους και φτωχούς και κακούχους και καλούς. Απολλων Άρης.
14: Απολλων Άρης.
10: Ναι.
14: 2-0.
10: Φέτος δεν κέρδισες τίποτε και τριμπιζάζεσαι, καταλάβω.
14: Εγώ κέρδισα μια φορά.
10: ΑΕΚ Πάφος.
14: 1-2.
10: Και από Ελ Ομόνοια.
14: 0-3.
10: Χαιρετώ.
14: Να είσαι καλά, γεια.
10: Μάνα μου τώρα. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα. Και περιμένω τα μωρούθια μου, τα όμορφα και τα περιποιημένα. Είναι η μέρα του σήμερα για τις κυρίες. Από Πάφο μέχρι Παραλίμνη. Εντάξει. Λοιπόν, ένα λεπτό να δούμε. Τα μηνύματα 23-24. Αν θέλετε να πείτε κανένα καλησπέρα, καλώς. Αν δεν θέλετε να πείτε κανένα καλησπέρα, κακώς. Τόσο απλά. Λοιπόν. Πάμε σε έναν έψες, ναι, είπα, είδα τον, ναι, έναν ένα, τότε να λύτσε έναν, ένα, δύο βαθμούς νομίζω πάνω από τη West Ham, τότε να, ναι, στη μάχη της απάθμισης και ως τροπές πριν από το τέλος, μια από το δύο πέφτει, δυστυχώς για τις ιστορικές ομάδες. Καλησπέρα.
15: Γεια.
10: Και ο μωράκι.
15: Βικτόρια.
10: Μάνα μου την Βικτόρια μου, τι κάνεις αγαπούλα μου.
15: Καλά.
10: Πόσο χρόνο είσαι, είπαμε.
15: Εγιά.
10: Μάλιστα. Πες μου να δούμε ένα Απόλλων Άρης, πόσα πόσα αγάπη μου. Πόσα?
15: Ένα.
10: ΑΕΚ Πάφος.
15: Δύο ένα.
10: Από Ελ Ομόνοια.
15: 1-2.
10: Βικτόρια, μας καλά, αγαπούλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Πάει, αγαπούλα μου. Μάνα μου τα βιενικά μου τα μωρά, ρε, και σκλαβώνω με, ρε. Καλησπέρα.
16: Φίλοι μου, καλησπέρα.
10: Α, μετά τα βιενικά μωρά, Γιώργιος Αντωνίου. Μάλιστα.
16: Α, Παναγία μου, Παναγία μου. Είπες σου πόσο χρόνο είναι η Βικτόρια.
10: 9.
16: Α, διότι είναι και μια αγκόντισσα, ο Βικτόρια ήταν 5.
10: Μάλιστα. Εμά έχουμε
16: και χρόνια.
10: Έχουμε και από... βέβαια, ρε. Αφού είναι από 5 χρόνια μέχρι 96 που είναι η
16: αγκόντισσα.
10: Από Λονάρις.
16: Από Λονάρις. 2-1.
10: ΑΕΚ Πάφος.
16: 1-0.
10: Από Ελ Ομόνοια.
16: 1-0.
10: Να σφαδέ. Μάλιστα.
16: Εντάξει, έτσι ιδέω.
10: Εντάξει, είπε, κάνει τρία μάτια ακούμε. Να δούμε την ευκαιρία για 200 πολλά.
16: Άντε να δούμε. Και τα Λαύρου.
10: Βέβαια. Διότι, να σου πω, έχουμε 31 υποψήφιους για 11 διακοσάρια. Ένας στους τρεις πάνω κάτω κερδίζει. Ως τώρα.
16: Πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, μια διαδοσία της ευκαιρίας, ότι αρχές του Ιούνιου, επειδή είναι να προετοιμαζόμαστε για συνάντηση, έτσι να οργανωθούμε που τις 20 του Μάη και μετά, να αρχίσουμε να κάνουμε τις λίστες μας, να προετοιμαστούν οι φίλοι της εκπομπής, να είμαστε έτοιμοι, τουλάχιστον να κάνουμε μια έτσι πολλά πολλά ωραία συνάντηση, όπως έκαναμε και στη Λακατάμια, και να είναι έτσι πολλά πολλά βαρετή, όσον αφορά την ανθρωπιά.
10: Μάλιστα.
16: Λοιπόν, θα
10: τα
16: πούμε φίλε μου.
10: Μα ξεκινάνε πολλά και πειράζουν πάρε κουμπά.
16: Όχι, εντάξει, πάμε. Βαρετή στην ανθρωπιά.
10: Μάλιστα.
16: Τίποτα άλλο.
10: Χαιρετώ.
16: Έγινε. Καλή συνέχεια.
10: Επόμενος, καλησπέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Πάμε σε επόμενο για ξαναπιάνεις. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα.
10: Ποιος?
17: Χρήστος Επισκοπή, Απόλλο.
10: Μάλιστα.
17: Απόλλον Άρης 0-2.
10: Ναι, σφάδε κουμπαρέ.
17: Έτσι πιστεύω.
10: Μάλιστα.
17: ΑΕΚ Πάφος 2-1.
10: Ναι.
17: Και Ομόνοια 0-2.
10: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ, ρε Χριστό. Να είσαι καλά.
17: Εγώ ευχαριστώ.
10: Ξεκινήσαμε με επισκοπή, πάμε καλά, λέμε σόν και λοιπά. Χλώρακαν, Λευκοσία, καλησπέρα.
15: Ναι.
10: Ποιον παιδάκι?
15: Γρηγόρης.
10: Ποιος?
15: Γρηγόρης.
10: Ο Γρηγόρης. Πόσο χρόνο Γρηγόρη μου?
15: 6. 6
10: το μωρού μου. Από πού είσαι?
15: Από το Μαθιάτι.
10: Από το Μαθιάτι. Και, πόσο... και ποια είναι η ομάδα σου?
15: Ομόνοια.
10: Μάλιστα. Πες μου να δούμε ένα Απόλλον Άρης πόσα πόσα.
15: 1-0.
10: ΑΕΚ Πάφος.
15: 2-0.
10: Και από Ελ Ομόνοια?
15: Από Ελ Ομόνοια 2-1.
10: Να δέρει το από Ελ?
15: Όχι, Ομόνοια.
10: Η Ομόνοια. Εντάξει αγαπούλα μου, σε χαιρετώ Γρηγόρη μου. Να είσαι καλά.
15: Bye.
10: Επόμενος, καλησπέρα. Μάνα μου τα ρε τα μωρά μου. Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα.
10: Ποιος?
18: Απόλλων Λίβερπουλ Λεμεσός.
10: Απόλλων και Λίβερπουλ Λεμεσός. Μάλιστα.
18: 2-2-2-2-1-2.
10: Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Να είσαι καλά. Επόμενος, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
10: Ποιος?
19: Γιώργος Απόλλων Λεμεσός.
10: Γιώργος Απόλλων. Τρεις Απολλωνίστες, μάλιστα. Πέμου Γιώργα ρε.
19: 3-0.
10: Ξαναπέμου.
19: 3-0
10: για 3. 3-0, 3-0 και 3-0.
19: Μάλιστα.
10: Χαιρετώ.
19: Έγινε.
10: 3-0, 3-0 και 3-0. Μάλιστα, στο Γιώργαρο. Πάμε σε επόμενο στο 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται. 4 άτομα είπαμε στέλνετε στο 23-24 διεκδικείτε. Στέλνετε οδό πράγμα στέλνετε και απάντηση. Την Παρασκευή θα δώσουμε για έναν τυχερό το ένα το τραπεζί και σε άλλον τυχερό το άλλο το τραπεζί. Τι θέλετε άλλο. Καλησπέρα.
20: Καλησπέρα φίλτατε.
10: Ποια με είναι ευγενή για τρακοπέτια. Μάλιστα ευγενή.
20: Δεν κύριε λέει ίσο.
10: Ένα big goal τώρα που έπιασε να ευγένεις.
20: Ποιος είναι να βάλει.
10: Καμά να δω έναν που έχει δαμέ και έχει έναν παιχνίδι μένει στο 45 και 0-0 έτσι πέρα για να δω για τη συνέχεια έναν που έχει για να ενημερώσω.
20: Α, ξέρω εγώ, αλλά μπορεί να παίζει Arsenal πάλι.
10: Όχι, όχι, εντάξει να παίζουμε κάθε δυο μια με μια.
20: Να μην μια. Πέμουν τα γιατί τώρα
10: έμπηκαμε. Απόλλων Άρης.
20: Απόλλων Άρης.
10: Ναι.
20: Ένα-ένα.
10: ΑΕΚ Πάφος.
20: 1-0.
10: Και από η Λομονία.
20: 0-1.
10: Αυτά.
20: Αυτά.
10: Χαίρετο.
20: Χαίρετο.
10: Πάμε στο επόμενο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παμεϊσέως.
10: Μπαρμπουλιάρι, έχουν παρέα ένα μοναδικός άνθρωπος που μιλά από τα περπούλια να ακούει το τσίγκι, άκου το.
1: Ολυμπιακό πηρέδε Σινάκα, την πολλαφήτρια Κύπρου.
10: Εν τον κοφτή. Απόλλων Άρη ρε Μαρίε.
1: Απόλλων, 2-0.
10: ΑΕΚ Πάφος.
1: ΑΕΚ Πάφος, χι.
10: Πόσα.
1: Ισοπαλία 1-1.
10: Από Ελ Ομόνια.
1: Ομόνια 2-0.
10: Να είσαι καλά ρε Μαρίε.
1: Σε τι καλύτερα κύριε Παμοσέος.
10: Σε κανόνι στο Χριστάκι να κάνει τσάρας του. Χαιρετώ.
1: Έφερε με τον Λάζο δύο κύριε. Φάμε στο πρώτο μπάτσο.
10: Μάλιστα.
1: 2-0 και παίζουμε εκτός έδρας τώρα.
10: Να είσαι καλά.
1: Γιατί δεν τα χειριστώ.
10: Μάλιστα κύριε. Να είσαι καλά.
1: Εντάξει κύριε Χριστάκι, να γελάζω Χριστάκι.
10: Οκ, okay, χαιρετώ σε.
1: Γεια σου κύριε Παμοσέος.
10: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
21: Καλησπέρα.
10: Ποιος?
21: Γιώργος.
10: Γιώργος.
21: Ανόρθωση.
10: Καλά δεν τα σκέφτεσαι ρε Γιώργο, από πού είσαι γεια μου?
21: Από τη Σκάλα, Λάρναγα.
10: Α, από τη Σκάλα, Λάρναγα. Μάλιστα, μπέμω ρε Γιώργο.

0: Από η Σκάλα Λάρνακα. Μάλιστα. Μπέμω ρε Γιώργο.
1: Ξανά τα μάτς.
0: Από Λονάρης. Μιχάλης Λατσιά Ομόνια.
1: Ναι.
0: Πέμω Μιχαλιό μου Ομονιάτη.
1: Λοιπόν, 2-0 η Ομόνια. 0-2 δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο Απόλλωνας 3-2.
0: Ναι.
1: Και 1-1 η ΑΕΚ.
0: Μιχάλη, μάζε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Μάζε καλά, γεια.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
2: Ανδρέας Ομονία Γερμασόγια.
0: Ο Ανδρέας μου, ο Ομονιάτης από τη Γερμασόγια. Μάλιστα κύριε.
2: 1-1.

0: 2-1-2-3.
1: Να μπούμε όλα γκολ.
0: Να πάμε γήπεδο, καλό, εντάξει. Αφεύκομαι μου να πάμε στο άλλο.
1: Πούλα over.
0: Μάλιστα. Χαιρετώ.
1: Χαιρετίζουμε.
0: Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα. Νευρικό, νευρική. Μάλιστα, έμπειρας. Καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Σεργίος Ομόνια από τη Λευκοσία.
0: Σεργίε, πρώτη φορά μπαιρνείς.
2: Εξαβήρα άλλο μια φορά.
0: Ρε, 9 χρόνια άλλη μια φορά. Δηλαδή η επόμενη φορά να πιάσεις περνά μας είναι 72 χρονών.
2: Όχι, δεν ξέρουμε τα σκορ.
0: Α, τώρα ξέρεις τα.
2: Έτσι λάλλον.
0: Έτσι λάλλον. Πέ μου ρε Σεργίε να δούμε, από Λονάρης.
2: 2-2-2-2-0-2.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια να παίρνει ρε στο καλησπέρα σου κύριε μου, να είσαι καλά. Α, ο Σέργιο Νιέστο πήρε με ακόμα μια φορά ρε που την πρώτη τρίτη του 17 μας τη δαμέ συμπληρώνουμε ενώ που Γιάννη σε 10 χρόνια, άρα να πιάσει τώρα από 9 χρόνια πάλι. Μια χαρά η στατιστική του. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
3: Καλησπέρα φίλε μου.
0: Κακουλής.
3: Πέφτω,
0: γέννησε. Πιάσε δουλειά με Γιώργο τον Αντωνίου μετά 20 μηνός. Πέ μου.
3: Είναι μόνος που τα αποτελέσματα.
0: Απόλλων Άρης.
3: Απόλλων Άρης, Απόλλων.
0: Πόσα.
3: 1-0.
0: ΑΕΚ Πάφος.
3: ΑΕΚ Πάφος, ΑΕΚ, 1-0.
0: Και Απόλλων Ομόνια.
3: Ομόνια, 0-2.
0: Χαιρετώσε και εξηγήθημε τον Αντωνίου.
3: Να πιω τηλέφωνο να πω.
0: Κι ας τον ναι, εξηγήθημε και να μιλήσουμε. Να σηκώθημε πολύ για να πάμε όπως πάντα.
3: Έγινε,
0: χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
4: Χαίρετε κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
4: Ο Μινάς είμαι από τη μικρή Μόσχα.
0: Ο?
4: Ο Μινάς είμαι από τη μικρή Μόσχα.
0: Μινάς, μα από το Τσίτιν ήταν μόνο για...
4: Πέραχωρίο.
0: Α, πέραχωρίο.
4: Και κάτοικος για τον Σκύπο.
0: Μάλιστα κύριε. Πέ μου Μινά μου.
4: Το λοιπόν.
0: Ναι μου πεις ότι πρώτη φορά μπαίνεις εσύ.
4: Όχι,
0: θα πιάσει. Πέμπω ξανά τα αποτελέσματα σου.
4: Απόλλων Άρης. 3-0. ΑΕΚ
0: Πάφος. 3-2. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή εσπέρα. Παρακαλώ.
5: Επιτελάχης.
0: Πόψε, να δουλεύκεις πόψε.
5: Είμαι δίπλα σου, καλό.
0: Ένα ο Τόμις Σιαμέλια να πάει να τον υποδεχτείς. Είμαι εξηγημένο μου μάστρος σου. Να τον κανονίσει, να ακούσεις, να ακούσεις Τόμις Αστρομερής, παίρνες άστο.
5: Να τον περιποιηθούμε δε όντως.
0: Μα και να του το πεις, ότι το είπαμε και από το Super Sport.
5: Στον αέρα, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Ρώτα ποιος εμπόνει και σας τον εσύ είσαι υπεύθυνο διαλόγου, είπε μου ο Δημήτρης.
5: Είμαι δίπλα σου.
0: Απόλλων Άρης.
5: 2-1.
0: ΑΕΚ Πάφος.
5: 2-2.
0: Από Ελωμόνια.
5: 1-2.
0: Χαιρετώ.
5: Ευχαριστώ.
0: Επόμενος καλησπέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Ροδοθέα.
0: Ποιο μωράκι μου μιλά?
6: Η Ροδοθέα.
0: Ροδοθέα μου με το ωραίο το όνομα. Από πού είσαι αγαπούλα μου?
6: Από τη Λευκοσία.
0: Και τι ομάδα είσαι?
6: Ομόνια.
0: Και πόσο χρόνο είσαι?
6: 12.
0: Μάλιστα. Πες μου Ροδοθέα, πρώτη φορά μένει να μας πεις καλησπέρα αγάπη μου.
6: Ναι.
0: Μάνα μου να καλωσορίσεις και να μας λες καλησπέρα έτσι ευγενέστατη.
6: Ευχαριστώ.
0: Και όμορφη που είσαι. Απόλλωνας, πόσα πόσα Ροδοθέα μου?
6: 2-0 Απόλλωνας.
0: 2-0 Απόλλωνας. ΑΕΚ Πάφος.
6: 2-1 ΑΕΚ.
0: Και από Ελωμονία.
6: 0-2 η Ομόνια.
0: Σε ευχαριστώ αγάπη μου, να σας χαίρονται οι δικοί σου. Να σε καλά. Αγαπώ τα πολλά τα μωρούθια μου. Πάω διάλειμμα έτσι χαροπός. Εντάξει, και επιστρέφουμε φουριόζικα.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
8: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω?
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού.

0: ή της επιχείρησής σου με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τρίτη σήμερα στη La Liga στις 10.30 ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης.
2: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
3: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
6: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
8: Jackpot στον Joker. 10.300.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
10: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
11: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 4:30.
14: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
15: Είτε μέσα στο γήπεδο.
16: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
17: Αδύνατο, coach, πονάω.
15: Είτε έξω από αυτό.
18: Πού είσαι, πάμε στον αγώνα.
19: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
15: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
20: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή δώσε πάσα πάντα από το Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορείτε να σε ευχαριστήσετε τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγγελούς. Να είναι καλά. Έχουμε ρετρό 6 και 10 Μάριος Παναγιώτου της Αρχής της Αθανάτης στο ρετρό 3-4-2. Ευχαριστούμε προκαταβολικά και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Έχουμε το 200 σε δωροκάρτα από την ΣΥΤΑ. Το τρίτο θα δοθεί 31 του μέτρος Μαΐου. Κάνεις like στο post, κάνεις follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και το Super Sports 104 στο Instagram και tag ένα φίλο. Και ξαναλέω ότι τα δωροκάρτα δεν εξαργυρώνεται για πληρωμή λογαριασμού, παρά μόνο για αγορά προϊόντων από καταστήματα της ΣΥΤΑ. Δύο εδώσαμε, τρίτη πάμε. Και έχουμε και έτσι εκτάκτου μέχρι την Παρασκευή. Απλά στέλνετε εδώ φράγμα η απάντηση. Έναν τραπέζι για 4 άτομα στον έναν τόπο και έναν τραπέζι για 4 άτομα στον άλλον τόπο. Εκτάκτου. Και έχουμε και 31 νικητές που διεκδικούν 11-200 από την Deepco που φωτίζει την Κύπρο. Για 8η συνεχόμενη χρονιά δίπλα μας έχει καταστεί θεσμός. Έχετε chance πολύ. Έχουμε, είναι ο μήνας που θα δοθούν τέλος του Μαΐου όταν τελειώσει με το καλό και ο τελικός του Κυπέλλου και τα Champions League κλπ. Και ξεκινούμε με το καλό από τον Ιούνιο για την νέα την περίοδο. Εντάξει, προλαμβαίνετε. Προλαμβαίνετε όσοι δεν εκουτσίζετε. Πάμε σε επόμενο κύριο. Καλησπέρα.
21: Καλησπέρα κύριε Παπαμαϊθέος.
20: Γκαντέμογλου Ωμέγας.
21: Αρχιγκαντέμογλου.
20: Μάλιστα.
21: Έλα να σου πω κύριε Παπαμαϊθέος, δεν κερδίσαμε εμείς.
20: Μα δεν μου κερδίσε εσύ.
21: Με ο μάστρο.
20: Με ο μάστρο σου.
21: Ναι.
20: Ρε, πού τον το... πώς το λες.
21: Εν ήβρε το έναν της Ομονίας.
20: Έκαμε τα σιόνι.
21: Τέσσερα, έβρουμε έναν στα τέσσερα.
20: Μέγας άθλος.
21: Μέγας άθλος. Γι' αυτό παλάξε ο καιρός.
20: Απόλλων Άρης.
21: Όχι, πάμε ο Θεός. Ευχή εκείνος ο Σέργιος. Έκαμε 9 χρόνια να σε κάνει τηλεφωνό, κάτι ξέρει. Θα πάω μαζί του.
20: Με ο Σέργιο.
21: Ναι.
20: Πού είναι να πούμε ο Σέργιος, περίμενα να βρούμε.
21: Διότι για 9 χρόνια για σε πιάει κάτι συμβαίνει, κάτι χίεσαι.
20: Κάτι σε πιάσε μου ένα καμί.
21: Ναι, κάτι τράπεζε.
20: Περίμενα να βρούμε, τα μέσα μέσα στους πολλούς, είναι τα ώρα να μου φύγε. Γιώργος, Μιχάλης, Τάσος, Σέργιο, ναι, να τα πάρω τα ίδια.
21: Μάλιστα κύριε.
20: Δύο. 2-2 και 0-2.
21: Μάλιστα, Μάστρο μου, περιμένω με αγωνία τον Μάστρο.
20: Να σε καλά.
21: Τέκιο.
20: Χαιρετώ. Μάρα μου ρε. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα.
20: Ποιος?
22: Σπύρος Δάλη, πρώτη φορά.
20: Σπύρος?
22: Δάλη.
20: Δάλη. Τι ομάδα είσαι, Σπυράκο?
22: Ομονιά Κατσιλάκα.
20: Ομονιά Κατσιλάκα. Και πρώτη φορά μπαιρνείς. Ακούεις μας, ναι, ναι, ρε, Σπύρο.
22: Έπισε με ο γιος μου, ρε, κουμπάρε. Το μωρό.
20: Ακούεις μας ο ξέμας ακούεις κάποτε.
22: Ακούω σας κάθε δύο. Κάθε μέρα.
20: Να παίρνεις και τηλεφώνω.
22: Κάθε μέρα.
20: Κάθε μέρα, σε ευχαριστώ.
22: Ούτε 9 ώστε 7.
20: Να παίρνει να λέει ο καλησπέρα σου και μια χαρά.
22: Να σας παίρνω το άλλο, να σας παίρνω κάθε μέρα.
20: Να είσαι καλά. Πες μου ρε Σπύρο μου, Απόλλων Άρης.
22: 1-1.
20: ΑΕΚ Πάφος.
22: 2-2.
20: Από Ελ Ομόνοια.
22: 1-3.
20: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ.
22: Επίσης.
20: Μάλιστα. Είδες. Ακούν καθημερινά και εμπερνούν άμα επήρεν ο Σέργιος εν καρός σημάδι μετά από 9 χρόνια. Μάλιστα, επήρεν και ο Σπύρος πρώτη φορά μια λίστα, ο Δαλίτης. Πάμε σε επόμενο, αρχίσαν και στέλνουν εδώ πράγμα και απάντηση. Μάλιστα, Παρασκευή μετά τις 6 με τον κύριο Αναστάσιο Μιχαηλίδη θα δώσουμε το, θα βγάλουμε στον αέρα ή θα ενημερώσουμε τους νικητές. Όμορφα και περιποιημένα όπως πάντα. Καλησπέρα.
23: Καλησπέρα.
20: Ποιο κύριο?
23: Ξενιοφωνία Ρώμα.
20: Έλα ρε Ξενιοφωνιάτη και Τζαλορώση.
23: Απόλλωνα Σάρις 3-1.
20: Ναι.
23: ΑΕΚ Πάφος 2-1.
20: Ναι.
23: Και από Ελ Ομόνοια 0-2.
20: Χαίρομαι Λάτσιο.
23: 2-1.
20: Επέζουμε τον τελευταίο αγωνιστή, πρώτη τελευταία αγωνιστή, κύριε Κουμπάρε.
23: 2-1.
20: Μάλιστα, κύριε. Να σε καλά, Ρέξι.
23: Bye.
20: Και να τα χάσεις του, θα δέρουμε 2-1, ένα σου γεράσω εγώ, ένα σε καρονίσω.
23: Okay,
20: hey. Έγινε.
23: Bye.
20: Πάμε στο επόμενο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
20: Ποιος, κύριος?
0: Ανδρέας από Πάφο.
20: Έλα, Ανδρέα μου, Πάφιε.
0: Πάφιος, ουκέστη αγαθός.
20: Πέμω να δούμε.
0: Βλέπω την Ομόνια να κερδίζει 2-0.
20: Ναι.
0: Ο Άρης με τον Απόλλον 1-1.
20: Ναι.
0: Και η Πάφος με, η ΑΕΚ με την Πάφο. Βλέπω τους άσφερους 0-0.
20: Να σε καλά, Ανδρέα, που χαιρεμάς στην παρέμορφη σας στην Πάφο. Έγινε. Και μόνο να έρθουμε κάτω και στο φίλο μας το Μιχαηλιό στα γωνιά και ύστερα να πάμε και στον κομοδρόμο. Τι αγαπούμε. Να δούμε τους φίλους μου, ρε κουμπάρε. Καλησπέρα.
1: Έλα, κύριε Παπαδοσίος.
20: Ναι, Άννα Γεραντελή.
1: Λοιπόν, γράψα από τελειμάτα μόνο να σου πω.
20: Γράφω τα, ρε κουμπάρε.
1: Η Πάφο πέζει με την ΑΕ. Σφάει κότσιλη η Πάφος.
20: Ναι.
1: Και θα έρθει 2-0 η ΑΕ.
20: Πώς θα είναι, αδερή ΑΕΚ?
1: 2-0.
20: Απόλλων Άρης.
1: Απόλλωνας Άρη. Θα φάει κότσινη ο Απόλλωνας.
20: Ναι.
1: Και θα έρει 2-1 ο Άρης.
20: Θα έρει 2-1 ο Άρης. Και από Ελωμονία.
1: Από Ελωμονία. Χωρίς οπαλία, γιατί έχει κάτι πράγμα για Ελωμονία.
20: Πώς θα πόσε.
1: 1-1.
20: Άστα και κότσινη είδαμε.
1: Όχι, έστα εσύ. Και πέσουμε με τον Ολυμπιακό. Πάμε και ανοίγει την Παρασκευή.
20: Μάλιστα, κύριε.
1: Και μετά θα δούμε άλλα αν τους παίχτε μας, θα πάρει το καλό και αυτό την νέα χρονιά.
20: Άντε να δούμε.
1: Πάπα η Λεβέντη μου.
20: Μάνα μου το φίλο μου, ρε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέλιο.
20: Ποιος?
2: Βασίλης από Ελμαν United.
20: Βασίλης από Ελμαν United. Μάλιστα, κύριε Βασίλη.
2: Λοιπόν, 2-1-1-1-1-1.
20: 2-1-1-1-1-1. Σε χαιρετώ, ρε Βασίλη μου.
2: Καλή συνέχεια.
20: Επίσης, φίλε μου, καλέ. Επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
20: Ποιος, κύριος?
3: Φίλιππος από Απολλών Λεμεσός.
20: Ο Φίλιππος ο Απολλωνίστας που με τιμούσε, μάλιστα.
3: 1-1. 2-0-0-1.
20: Φίλιππ, πιάσε καλά.
3: Thank you, bye-bye.
20: Καλή συνέχεια. Μάνα μου, ο Πουγιανής ακούω στρατάρχη, επίσης την απάντηση έκαμε show, να το πει. Εντάξει, επίεν, έφαεν ήπκερε, πιάνε λογικά 100 ευρώ από Δημήτρη και πάει λεμεσό. Έχει έξοδα σήμερα νομίζω 12 ευρώ το λεωφορείο. Και καλά ρε, γίνει λεωφορεία, γίνει σε ένα καιρό, πιάνε 12 ευρώ. Γιατί μην πιάνε νομίζεις? Ξέρεις γιατί? Έχει κάμερα, λέει, και δεν θέλει να μου χτύχεις. Τα πήρω μάρε, το στραβάκι ρε. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή, να δούμε και καλά μηνύμα. Έρχονται, ναι. Έρχονται, έχουμε και κυρίες αρκετές, μάλιστα. Έστειλε μήνυμα, αρέσκει μου τον όνομα πολλά, Νεκταρία, αρέσκει μου. Νεκτάριος, Νεκταρία, βέβαια. Ναυσικά, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο να δούμε τι γίνεται για να μετρηθούμε σε λίγο, ρε... Χρήστο Παναγίδη. Να πω καλησπέρα. Παρακαλώ. Δεν ξέρω γιατί να πω. Δεν ξέρω, ακούγεται του, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, συνεχίζουμε. 77-77-10-20-23-24. Και γράφεται εδώ πραγματική απάντηση. Είπαμε την Παρασκευή. Και την. Α, για το φίλο μου, την άλλη εβδομάδα, τι το τελευταίο παιχνίδι είναι. Ομόνια Απόλλων, το πιο πιθανό να έχουμε πάλι διπλή προσκλήση από τα ακουστικά και αντρεγόνομα. Να σε ενημερώσω. Καλησπέρα.
24: Παππούχια Κόντα μου.
20: Ποιος?
24: Ακάμας.
20: Ακάμας. Απόλλων Λεμεσού.
24: Επολυνίσκο εμπά τώρα.
20: Μάνα μου τώρα. Δεν μου λέει βέντη
24: μου.
20: Είμαι καλά. Ακούωσε.
24: Και τα 3-0-0.
20: Βαρκέτε ρε κοπε, έπιαν τηλέφωνο και βαρκέτε και ρε 0-0.
24: Εντάξει, σκέφτομαι πρέπει να έχεις και επιλογή, να σου πω 2-2. Και τα 3.
20: Όχι ρε φίλε, 0-0 τελεία.
24: Τελεία.
20: Μάλιστα.
24: Καλό υπόλοιπο.
20: Σε ευχαριστώ πολύ, σε χαιρετώ.
24: Να είστε καλά, γεια σας.
20: Μάλιστα. Πάμε. Φόρμα πολύ, φόρμα πολύ για τα μηνύματα, μάντα τη. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, φίλε Στέλιο.
20: Ποιο?
4: Ο Ρένος από την Πάφο.
20: Ρένος?
4: Ναι, ναι.
20: Ρένος Πάφο. Ναι, μου πει ότι πρώτη φορά μπαίνει, αποκλείεται.
4: Όχι, ξαναπήρα, φίλε Στέλιο. Ξαναπήρα.
20: Ξαναπήρες. Μάλιστα. Τι ομάδα είσαι?
4: Είμαι με την Πάφο, φίλε.
20: Μάλιστα.
4: Στέλιο.
20: Πάφο Ζευσή.
4: Ολυμπιακό και Ρώμα στην Αγγλία.
20: Άμα είσαι Ρώμα, δεν πειράζει. Εντάξει, μια χαρά είσαι. Καρύφκεσαι. Απόλλων Άρης.
4: Απόλλων Άρης 1-1, φίλε Στέλιο.
20: ΑΕΚ Πάφος.
4: ΑΕΚ Πάφος 0-1.
20: Και από Ελ Ομόνια.
4: Και από Ελ Ομόνια 2-1.
20: Να
4: και Ρώμα Λάτσιο 2-0.
20: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε. Τώρα μιλάς.
4: Βεβαίως.
20: Εντάξει, αν έρθει 2-0, θύμισμαι να πάει στον Μιχαλιώνη στα Κονιά.
4: Ευχαριστώ, φίλε Στέλιο.
20: Να είσαι καλά.
4: Καλή συνέχεια.
20: Επίση. Πάμε σε επόμενο κύριο για μόνο τα μηνύματα μας. Μάλιστα, κύριε. Και για άσερα και για εδώ πράγμα και για απάντηση να πω όλα έχει το πανέρι. Για το 200 είναι μέσα στο Instagram, ξέρω εγώ, έναν ακατόνομαι, αλλά μου λένε ότι έχει μπόλικο ενδιαφέρον για, το, για την τρίτη την 200 σε δωροκάρτα από τη ΣΥΤ. Να είναι καλά. Καλησπέρα.
5: Γεια σας.
20: Γεια, καλώς το μωράκι μου το ευγενικό. Ποιος κύριος, κυρία, μιλά?
5: Είμαι η Μαρίνα.
20: Μαρίνα μου, από πού είσαι, αγαπούλα μου?
5: Μου λένε σο.
20: Και τι ομάδα είσαι?
5: Μόνο μια είσαι στη Λέσο, η Απολλωνάρα.
20: Α, Παναγιά μου, μάνα μου το μωρό μου, ρε. Αγάπη μου, έχει ακόμα θυκιο, και άσε τον Παπακίστον να μου σου ράδει. Έχει ακόμα θυκιο, έχει αθλητική ένωση, λέμε σου, γιάρι, λέμε σου. Να τους αγαπάς όλους. Πόσο χρόνο είσαι, Μαρίνα μου?
5: Είμαι 12.
20: 12. Πες μου να δούμε, ένα Απολλωνάρης, πόσα πόσα?
5: 2-0.
20: ΑΕΚ Πάφος?
5: Χι.
20: Δηλαδή πόσα, 1-1?
5: 0-0.
20: 0-0. Και από Ελ Ομόνια?
5: 0-1.
20: Πάει γήπεδο?
5: Πάω, ναι.
20: Να πάει και να είσαι φρόνιμη και είσαι μια εκλεκτή δεσποινής και ευγενέστατη. Να σε χαίρονται οι δικοί σου αγάπη μου. Σε χαιρετώ και αγαπώ σε.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
20: Να είσαι καλά, αγάπη μου. Bye-bye. Επόμενος καλησπέρα. Τι έβγαινε στα ταμόνα. Επόμενος καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Στέλιο.
20: Ποιος?
6: Θεοδόσης Εργάτες. Ρε, μα είσαι ένας τρομερός μεταμορά, ρε. Ρε, είσαι σχεδόν εξίσου με εμένα, ρε.
20: Καλά, ρε φίλε. Α, είσαι πρώτος εσύ και μετά εγώ?
6: Φυσικά.
20: Λέτο.
6: Πολλά ευαίσθητος μεταμορά.
20: Βάρτο, ρε. Θα βάλουμε παραγιά, ρε Παναγίδη. Να πιάνει ο Θεοδόσης, να βάλουμε Θεοδόσης ο μετριοπαθής. Όπως λαλούμε
6: Αλεξάνδρ την Γκρέη. Τα μωρά είναι τα πιο άσχοα πλάσματα του κόσμου.
20: Μάλιστα, κύριε. Και έχω την τιμή να έχω τα καλύτερα μωρά στην εκπομπή μου, κύριε.
6: Φυσικά.
20: Και είμαι απόλυτος. Μάλιστα.
6: Το λοιπόν, 2-1.
20: Ναι.
6: 1-1.
20: Ναι.
6: 0-4.
20: Βάλετε οφτώνεις στους εργάτες, ήταν που το βαρκάζετε.
6: Όχι, ακόμα να αρχίσουμε.
20: Κάμνετε τα γέννη μας στους εργάτες, κατάλαβα.
6: Ήταν που θέλετε, πέ μας που είχε αλλού να έρθουμε να φάμε και μήτρε.
20: Καλά ρε, έχει 12-13 ο μήνα και είναι πυρός ένα φούρνο ρε.
6: Μετά τις 26, έφκαλε ένα ανακοίνωση να φούρμος μετά τις 26.
20: Μετά τις 26.
6: Μάλιστα. Θέλει να βράσει ο καιρός καλά.
20: Α, λίγο πριν τον κατακρισμό. Μάλιστα, κύριε.
6: Το λοιπόν, μιλούμε.
20: Χαιρετούμε. Επόμενος καλησπέρα. Εντάρεσαν το αυτόν άλλο όπως του κυρίου και φύγε. Πάμε στα επόμενα δευτερόλεπτα. Έρχεται για πάντα και το δόφραγμα. Πολλά. Μάλιστα, για άσενα. Απ' όλα έχει το πανέρι. Χαιρετίσματα έθωρο πολλά σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Επιάσετε τη σκουπέ. Πιάμε την κουβέντα με τα προγνωστικά. Έμπεραση. Εντάξει. Ένα ημέρα. Ένα τρίτη. Ένα η έννατη χρονιά. Πόση, 8η, 9η χρονιά. Κάτι τέτοιο. Ο Ιορδάνης τι θέλει? Α, εντάξει, εδώ πάμε, μάλιστα. Απάντηση. Μάλιστα, εντάξει. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
20: Ποιος κυρίως?
7: Ανδρέας Άγιος Εφραίμ, Σωτήρα.
20: Έλα, Ανδρέα μου, Άγιε Εφραίμ.
7: Να πω να σου πω, δεν βρίσκουμε κανένα και να το παίξουμε διαφορετικά.
20: Κάμε ανακατοχή να δούμε.
7: Πόσοι επέκτασαν τώρα?
20: Πόσοι?
7: Ναι.
20: Έχουμε 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 28, 31, 32, 34, 37, 39, 41.
8: Μάλιστα. Ό,τι έβαλε το νούμερο 10 να βάλει στον Απόλλον με το...
20: Ό,τι έβαλε το 8, 10, έβαλε 2-2.
8: Πάρ' το 2-2.
20: Έβαλε.
8: Το 15, πάρ' την Πάφο.
20: 3, 5, 8, 10, 12... Περίμενε! 3, 5, 8, 10, 15... Πάλε 2-2.
8: Βάρτε πάλε 2-2.
20: Και το 22...
8: Βάρτε το άλλο μάξ.
20: 3, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19... Βασίλαν 22. 1-2.
8: 1-2. Και 2-0 η Ρώμα.
20: Και 2-0 η Ρώμα. Μάλιστα. Οκ, τώρα μιλάς.
8: Χαιρετίζουμε.
20: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
9: Καστελιό.
20: Ποιος?
9: Ο Χριστάκης.
20: Έλα Χριστάκη μου.
9: Με στέλνει ο Μουρά μου, πίστα, όμως.
20: Μπράβο ρε κομπάρε, σε επηρεάζει αμοράδαση για εσύ ευγενικός. Απόλλων Άρης.
9: Απόλλων Άρης. 2-0 ο Άρης.
20: 2-0 ο Άρης. Α, εκ Πάφος.
9: Εκ Πάφος. Ήρθα από ένα βάλω και μάμου 2-0 Άρης. Ήρθα από ένα. 2-0 για εκ.
20: Και από Ελομονία.
9: Από Ελομονία.
20: Πόσα?
9: 2-2.
20: Χαιρετώσε.
9: Γεια.
20: Επόμενος καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
20: Ποιος κύριος?
10: Χρήστος Απόλλων ΠΑΟΚ.
20: Πες μου ξανά.
10: Χρήστος Απόλλων ΠΑΟΚ.
20: Ο Χριστάρας ο Απολλωνίστας και ο ΠΑΟΚ. Ξείς. Μάλιστα.
10: Και Λάτσιο.
20: Αχ, μιλάς στο τελευταίο. Να μου κάνω ρε Χριστάρα. Είμαστε αντίπαλοι στην αγωνιστή, ξέρεις το.
10: Ξέρω τα λάβατε την υποδιάλυση.
20: Α?
10: Είμαστε την υποδιάλυση.
20: Αφού παίζετε τελικό, να παίζετε τελικό.
10: Εντάξει, ναι,
20: αλλά... άρα κάτσετε, ας φάτε 2-1 όμορφα περιποιημένα, να δούμε να μου υπέρχει πάμε στο Champions League.
10: Ελλογικά, πιστεύω να φταίει
20: να δει. Άρα να δούμε.
10: Με ίντσα, σωστά.
20: Πέμπω να δούμε, Απόλλων Άρης.
10: 3-2.
20: 3-2. ΑΕΚ Πάφος.
10: 2-1.
20: Και από Ερωμονία.
10: 2-1.
20: Σε ευχαριστώ πολύ Χριστό μου, να σε καλά. Καλή συνέχεια να έχεις. Ιωμόσαμε τη Συρία. Καλησπέρα.
11: Καλά κύριε Σέντο.
20: Τσούπαρο στραταρχής με σου περιχωρώνται και συνοικισμό να πάντων που ανακατώνε σε αυτήν ταύτην τη στιγμή. Κύριε στρατάρχη.
11: Έφυγε από Δημήτρη να απάντηση.
20: Μάλιστα, έσου λέω να παραγγειδί.
11: Έκανα 5 βίντεο έναν εσένα. Ένα για την Ομόνια, ένα του Δημήτρη, ένα για τη Σταύρη, τη Βάσο και για το γιο του τον Λούκα και το Πάνο του Δημήτρη βίντεο.
20: Άκου το.
11: Έκανα και ένα βίντεο για την Ομόνια και ένα για σένα, έστειλε σου το Αλέξανδρος.
20: Έστειλα μου τον, ναι.
11: Ναι. Έπια 100 ευρώ, έφαγα και μούχτη και μετά μέσα στην πλατεία του Σολομού να φτω ράδιο και από πίσω τα μεσόν.
20: Να πω φάες.
11: Σε φταλιά με σουβλάκι κοτόπουλο, έναν καφέ και μία πέψη κόλα, έκανα την αμπέλη κυρίλα.
20: Το λιωφορεία γίνε πιο ρεστό.
11: Έχουνε όλοι, εν όλοι Ρουμάνοι, Βούργαροι και Καλαμαράες.
20: Άρα πόσα 12 ευρώ.
11: Εν τω μεταξύ που αρθούμαστε που είναι μεσό, έσπανε το λεωφορείο, άγγε μας αρέσει το φορσίζω και περίμενα μια ώρα, ήρθα ένα λεωφορείο, κινούχτο, με air condition και έφερα μας πλατεία Σολομού.
20: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα, είχε και παιχνίδι στο στρατάρχης.
11: Αντί να πω στον Δημήτρη μια πιασκιό.
20: Έμπειρα, ζήρε παρέσασε, σύντομο.
11: Έχω να πω ότι η καλύτερη φιέστα, είπα το και χτες, ναι. Όλων των εποχών, ήταν το 2026 που το 80 που παρακολουθώ και βλέπω την Ομόνια Βασίλισσα του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, εποχή του Μεγάλου Κανάρη, Καλιάφα, Σαββίδη, Τζεβίζο και Ράουφμα.
20: Μάλιστα.
11: Και εύχομαι στην Άσυνα να πιάει το Champions League από όλων με μεσού το κύπελλο και η Αργεντινή, η Ουραγουάη, το παγκόσμιο κύπελλο, Καναδά, Αμερική και Μεξικό που ξεκινάει η μάχη 11 του Ιούνιου, πρώτη φορά συμμετέχουν 48 χώρες και θα πάει ο τελικός 19 του Ιούνιου. Ανάμιση μήνα.
20: Μάλιστα.
11: Εντεκάδα.
20: Προγνωστικά Απόλλων Άρης.
11: Αξίασα, ναι, συγγνώμη.
20: Ναι.
11: Απόλλων, Ανήκεις ο Απόλλων 2-1.
20: ΑΕΚ Πάφος.
11: Ανήκεις η Πάφος 2-0. Η ΑΕΚ 2-0.
20: Και ΑΠΟΕΛ Ομόνια.
11: Είναι φιλικό. Το ΑΠΟΕΛ έμπαιζε Ευρώπη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Ομόνια έκαμε και φιέστα. Επανγύρισε 22 του Μάη πάνε διακοπές. Ισοπαλία 1-1.
20: Εντεκάδα.
11: Αργεντινή του 86.
20: Μα το Καμερούν, το Κορέα, την Ιαπωνία πότε να έμπειρε.
11: Από τον Τετάστη Καμερού, πέφτει την Κορέα, Παρασκευή την Ιαπωνία.
20: Και δύσκολα να ραντζούρα.
11: Εσπούλια και οδωρά.
20: Χατ. Όχι, μια τώρα, μια γιατί γεμάτες πάλι γραμμές. Πέμουν μια. Πέντε δύσκολα να ραντζούρα το 82.
11: Όχι τον Μαραντώνα.
20: Όχι.
11: Είναι αφιερωμένη στον Δημήτρη. Απάντηση στον γιον του Φάνο και ο Λούκα. Είναι Κασλής Φουαστάς και το σουβλάκι με ιστορία που το 96 εδώ και 30 χρόνια πιάνω 100 κάς και το και μούχτη.
20: Μάλιστα.
11: Ιταλία 3, Γερμανία 1. 15 του Ιούνιου στο Σαντιάγο Περναμπέου στη Μαντρίτη η σκουάντρα Τζούρα, η καλύτερη σκουάντρα Τζούρα όλων των εποχών έπιαν δίκαια πανέξια το πρίτον παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της. 34, τη Γαλλία 2-1, 38, Γαλλία 2-1, 82, Γερμανία 3-1 και το 6, 4 παγκόσμια κύπελλα, η Γαλλία στα πέναλτι που ζητάν, χάσε πέναλτι ο Τρετζογέ. Προπονητής Έντζον Μπέλτζο, Τζοπ, Τζεντίλε, Απρίνη, Σιρέα, Κολοβάτη, Οριάλι, Κόντι, Νταστέλνι, Πάολο Ρώσι, Αττωνιόνι, Γρατσάνι, παλιάς και ολεγές, Καούζιο, Άστον Πέλη, Αργεντινή αύριο.
20: Ναι, και Κορέα.
11: Αύριο πάνε μεσό.
20: Να πάει στο καλό καλή επιστροφή στο σπίτι σου, να είσαι καλά στρατάρχη. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
12: Καλησπέρα κύριε Στέγκιο.
20: Ποιος?
12: Ο Τάχος Παλαιαόρτης Σωτήρα.
20: Ναι.
12: Να διορθώ τον παρέα μου, με φρέντα ή είμαι από το Λεβέτρι, ερωτικό με το άρτης Σωτήρα.
20: Ερωτικό με το Σωτήρα.
12: Όχι, είναι Λεβέτρι, παντέλη Σωτήρα.
20: Α, οκ. Okay.
12: Ερωτικό μεταλλάσσις.
20: Μάλιστα, κύριε.
12: Μια τέτοια ο Τσούπαρος για την απάντηση είναι ο Δημήτρης από τις 5 καλύτερες θεάτρες που γνώριζα.
20: Να είσαι καλά, θα το μεταφέρω.
12: Οκ. Okay.
20: Σε ευχαριστώ, χαιρετώ.
12: Καλή συνέχεια.
20: Επόμενος, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Στέλιο.
20: Ποιος?
13: Ο Ανδρέας από το Λίβερπουλ.
20: Ο Ανδρέας, ο Απολλωνίστας και με τη Λίβερπουλ. Μάλιστα, Ανδρέα μου.
13: Που λες, Απόλλων Άρης 2-1.
20: Ναι.
13: ΑΕΚ Πάφος 1-2.
20: Ναι.
13: Και ΑΠΟΕΛ Ομόνοια.
20: ΑΠΟΕΛ Ομόνοια.
13: 1-3.
20: Ανδρέα, μας είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
13: Ευχαριστώ και εγώ, γεια.
20: Θες διάλειμμα? Παναγία μου το βούρκαρο μου, μάνα μου το. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε φορμαρισμένοι.
14: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
17: Fiber to the room να κάνεις.
25: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
26: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
0: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
15: Flame Grilled tastes better.
18: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

0: Βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Η φιλοσοφία μου.
2: Να ζω την κάθε στιγμή.
3: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
2: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
3: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
2: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
3: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
2: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
3: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
4: We are who we are
3: at McDonald's. Έλα μαζί μας.
2: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
12: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, ο Κύπριος επιχειρηματίας που ενδιαφέρεται να επενδύσει στον ΑΠΟΕΛ φέρεται να έχει θέσει ως βασική προϋπόθεση την απόκτηση τουλάχιστον του 80% των μετοχών, επιδιώκοντας πλήρη διοικητικό έλεγχο. Συζητάμε συγκεκριμένους τερματοφύλακες η Ομόνοια. Δεν αποκλείεται να αποχωρήσει ο Ζόχο. Συνεχίζουν οι Φαπιάνο και Κυριακίδης. Εντός των ημερών η απάντηση του Σεμέδο. Ο προγραμματισμός στην ΑΕΛ προχωράει με γοργό ρυθμό. Μία ανάσα από τους λέοντες βρίσκεται ο 25χρονος εξτρέμ από το πράσινο ακροτήρι Ζαΐρ Ταβάρες. Στην Πάφο, Φελίπε, Πηλέας και Γκολτάρ κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό με τον Απόλλωνα. Γεμάτο το ιατρικό δελτίο του Απόλλωνα. Σουνσάο, Βρίκης, Μάρκες, Σμέρχαλ, Βούρος, Ντουοντού και Μάρκοβιτς τρέχουν να προλάβουν τον τελικό με την Πάφο. Αναμονή στην ΑΕΚ για τη διάσκεψη που θα παραθέσει ο Άνδρος Καραμπατάκης την ερχόμενη Πέμπτη, στην οποία και θα αναφερθεί σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό.

0: Θέλει να κρατήσει η Κορέα και Άλβες ο Άρης ψηλά στις προτεραιότητες στο κεφάλαιο προπονητή και η περίπτωση του Κάστανου. Περιμένουν τις εξελίξεις στην ανόρθωση σε ό,τι αφορά την περίπτωση Κίκο, υπογράφουν νέο συμβόλαιο Ιντιών και Ιωάννου. Οριστικά χωρίς ποτένσε στον τέρπι Ιωνίων Ολυμπιακός, εκτός και ο Γιαζίτσι. Με 8 απουσίες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Φλίκ επιβεβαίωσε πως θα παραμείνει στον πάγκο της Μπαρσελόνα μέχρι το 2028. Σύμφωνα με Βέλγο δημοσιογράφο, η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ζωσέ Μουρίνιο έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία για τη νέα σεζόν. Σήμερα στην Ισπανία στις 8 Θέλτα Λεβάντε, στις 9 Ρεάλ Μπέτις Έλτσε και στις 10:30 ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε με φυρτάδους και φυρτάδες 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24-24 μήνυματα εκπομπή σε πάσα. Με μπορεί και σε ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαντζόνς. Λοιπόν, ξαναλέμε 4 άτομα για την απάντηση την Παρασκευή. Θα ενημερωθεί ο νικητής. 4 άτομα για το δόφραγμα επίσης την Παρασκευή. Τρίτο 200 σε δωροκάρτα από την ΣΥΤΑ. Εμάθετε, έχει 2 μήνες που τελειώνει τι θα κάνετε στο Instagram κλπ. Μπαίνοντα, κάνετε like στο post και follow τη σειρά τη ΣΥΤΑ και του Super Sports 104 και tag ένα φίλο. Λοιπόν, ο 960 ευκαιρία ο Μητροπάνο, όχι, είναι ευκαιρία ο Μητροπάνο. Αναμένουμε τον, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Τώρα μπορεί να έχει ενδιαφέρον βαθμολογικό. Ό,τι θέλει να σπεί, έγινε να κάψει ομάδε πιο. Εξεκαθάρισε η τετράδα, εξεκαθάρισε τον δαπάνε, μείνε μόνο ο εταιρικό κυπέλου βασικά. Και οι ομάδε πρέπει να πάτε διαβάθμιση. Εκτό αν ανακατοθεί και για μέ. Ευτυχώ δεν έβαλε ένα προγνωστικά κατ' ωραία Παναγίδη, γιατί ήταν να κάψει ομάδε πάλι. Είτε μια είτε την άλλη. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε πότε έρχονται τα μηνύματα σας. Για το διαγωνισμό βασικά, ο 103 είπε και 2-0-1-1-1, αλλά είπαμε μεν στέλνετε για προγνωστικά. Ευχαριστώ που το αποδεχτήκετε, γιατί όχι για τίποτε άλλο, και πειράζει με να διαβάσω, αλλά πιθανότατα λέω να κάποιος και να κερδίσει για μεν το πρώτο μήνυμα σας. Ενώ δάμε έγραψα τα πάντα με τις σχόλες μας, με τα σχετικά μας, συγκυρισμένα τα πάντα. Και απομένω έχει ακόμα 2 διαγωνισμούς όπου έχετε ελπίδες, οι οποίοι έχουν ολοκληρωθεί. Ο πρώτος 27 του Γενάρη, δεν κάνω λάθος, και ο δεύτερος προς το τέλος του Μάρτη, με το 1, 2, 3, 4 και το Κυπελούχο. Περιμένουν το τέλος. Πιθανόν να βγάλουμε και νικητές από εκείνον το, το διαγωνισμό. Ρε Παναγίδη. Εντάξει. Πολλοί που εκείνη, για τον ένα νομίζω έλαβαν μέρος και την ημέρα 140 και για τον άλλο 170, κάτι τέτοιο, διότι άφηκα τους 3 ώρες. Αυτά. Ποια μας σκόνη. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 τι γίνεται και στο 23-24, να ξαναγεβάσουμε τα μηνύματα, να δούμε και απόψη αν έχει τίποτε για να ενημερώσουμε. Ο φίλος μας ο 30. Ρε φίλε μου, έτσι και βαθύμη διαφορά τώρα, έμεινα 2 αγώνες, είναι Αγγλία. Ξέρεις να μπορεί να γίνει. Μιλώ για το, τη μάχη της Τότεναμ με τη West Ham για σωτηρία. Εγκρίμα, είναι ιστορικές ομάδες, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τι θα κάνουμε. Ελλάδα, η ώρα 7. Τρίπολη Σέρρες, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικό Λάρισα. Αυτά είναι τα παιχνίδια στην Ελλάδα. Για σήμερα εννοείται. Και από εκεί πέρα έχει ωραίο παιχνίδι Southampton Borough, μάνα μου. Να μπαράσε να κρυθεί μια θέση εκεί, όμορφα και περιμένω για την άγνοια του. Νο, για το όνομά μου να πάει τελικό. Τον τελικό των λεγόμενων των 200 εκατομμυρίων. Κατάλαβες κύριε, 200 εκατομμύρια για να, και μια άνοδο και 200 εκατομμύρια. Σαν στην ομάδα σου κύριε, να είναι ανταγωνιστικό το προϊόν μας. Έτσι είναι, στην Αγγλία. Να το τονίσουμε. Έχουν και καλά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα. Καλά ρε, μίλησα, δεν είπα τίποτε και δεν μπορούσε να περιμένω ένα λεπτό. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Ρε, συναφέραμε το ρε. Ρε, κατάλαβες τώρα 3 λεπτά πριν 3 λεπτά συναφέραμε το ρε. Πάσα καλόμπρε, αρχίει να μας πει καλησπέρα τώρα. Αμέσως. Αδέλφια, σου καλησπέρα σημαίνει ότι συνεχίζεται η μεγάλη κόντρα. Λοιπόν, ο φίλος ο Εννιάνης, Βουδαπέστη είναι ο τελικός φίλε μου, για το Champions League, Βουδαπέστη, Arsenal, Paris, Βουδαπέστη. Ουγγαρία, όμορφη και περιποιημένη. Βουδαπέστη, όμορφη, μια από τις όμορφες της πόλης της Ευρώπης, ναι εννοείται. Η Βούδα και η Πέστη. Λοιπόν, είναι βαλά ρε φίλε, δεν είναι βαλά, να βάλω το ξαπνικά, να βάλω Ρώμα, Λάτσιο και λοιπά, έμπαει. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, έστω λιωμάντα που θέλετε που το κορμί μου, ρε κομπάρε, τι ζητάτε Μητροπάνο, να βάλετε Μητροπάνο να ακούσω, είναι που θέλετε, άγγελε μου.
0: Μάνα μου.
1: Καλή εβδομάδα πρώτα, γιατί χτες δεν πήρα τηλέφωνο, τώρα κοιμούμουν, εξύπνησα, δεν ξέρω, άκουσα κάτι ποτούτα μες στο σούπερ, μάουντε, να δω και εγώ να πιάω τηλέφωνο, να δω, να... Χρειάζονται καμιά βοήθεια να
0: βοηθήσουν. Χρειαζόμαστε βοήθεια, τώρα που έχει ενδιαφέρον πολύ, θεωρώ ότι πιθανόν να κουτσίζει να μην καψεις ομάδες.
1: Γιατί προχτές που είπαμε τέσσερις ήβρα τις τρεις ομάδες.
0: Κάμε στα χιόνια που ήβρες τις τρεις ομάδες.
1: Τρεις ήβρα.
0: Το λοιπόν, άκουα σου πω κάτι. Θα είσαι μες στα τραπέζια σίγουρα έτσι αλλιώς που η στιγμή που είπε να πιάσει η City το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Έτελειωσε. Τούτο είναι σημαντικό. Και, να πεις, και κάποια στιγμή να πεις ότι να πιάσει πάρει το Champions League. Ναι. Είναι σίγουρο.
1: Να τα πούμε. Έλα σου πω γιατί μες στο Κιακοσάρι δεν είμαι αφού έβαλε με μες στο Κιακοσάρι.
0: Είσαι υποψήφιος είπα σου. Τίμη Σένεγκεν. Υποψήφιος. Λοιπόν, αλλά η παρέα να πιάσει το Champions League. Ναι.
1: Ναι, να το πιάει.
0: Μάλιστα. Και η City ακόμα το πρωτάθλημα, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, τέλειωσε. Το λοιπόν, Απόλλων Άρης.
1: Απόλλων.
0: Χωρίς ιδιαίτερο από τον το ένα χιάχος πιο. Απόλλων Άρης. Όπως νιώθεις.
1: Κόλ δηλαδή.
0: Ναι, σκορ, ναι.
1: Μα τούτος ο Απόλλων είναι φορμαρισμένος 2-1.
0: 2-1, εντάξει, προετοιμάζω τους Απολλωνίστες, δεν και πειράζει τους άντες φάσεις, οκ. Okay. ΑΕΚ Πάφος.
1: Η ΑΕΚ με την Πάφος είναι να κερδίσει 2-0 η Πάφος.
0: Επίεντζε η Πάφος.
1: Η ΑΕΚ να πω, η ΑΕΚ.
0: Επίεντζε η ΑΕΚ, εντάξει, οκ. Okay. Επίεντζε η ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν, και από Ελομονία.
1: Να μην κερδίσει το Αποέλη. Θέλει η Ομόνια έπιαν τα ούλα, είναι να μου κερδίσει.
0: Πώς θα είναι το Αποέλ.
1: Ένα κερδίσει το Αποέλ. Αν και βάλουν παραπάνω γκολ. Βάλουν ένα και ο γκολ του. Τι άντε να βάλεις έναν η Ομόνια. 2-1.
0: Άρα ανακεφαλαιώνοντας κυρίες κύριοι, ο εκλεκτός κύριος Μητροπάνος, ο σεβαστός κύριος, έδωσε να κερδίσει ο Απόλλων, η ΑΕΚ και το Αποέλ. Εντάξει.
1: Εσείς άλλων οξάτες.
0: Όχι κανεί, έκαψες τρεις κανεί για να κάνουμε 12. Έχει τέλειο
1: βάρμε μες το κιακοσάρι να έχει που γερό που μιλήσει.
0: Ένα σε σάσουμε με μουρμούρας.
1: Εντάξει, τέλειωσε.
0: Χαιρετώ.
1: Το λοιπόν, επίσης ενώ ο κύριος Μιχαηλίδης ο Κωστάκης μας.
0: Ο ενώ ο κύριος Παραγύρης.
1: Να του πάρεις χαιρετήματα πάρα πολλά και να, κάνει, να βάλει ένα Μητροπάνο τον οποίον ταιριάζει και γυαλό του και γυαλό μου. Γιατί έχουμε βάσανα της ζωής πετού.
0: Έχετε βάσανα της ζωής να σας βάλουμε εκείνον που λαλεί. Να που λαλεί την καλαμιά να που λαλεί στον κάμπο. Κάτι τέτοιο.
1: Έστελιο διηγεούντες εσύ ως δικαιώμες. Έχουμε και πιο βάσανα και όσα μιλάει.
0: Μάλιστα. Εσού μιλάς παραπάνω. Εντάξει.
1: Είναι τα ώρα να το βάλει να το ακούσω.
0: 7:00.
1: Έγινε.
0: Χαιρετώ.
1: Καλό απόγευμα. Επίσης. Bye bye.
0: Να που λαγιώνει το Μητροπάνο. Κάτι, δηλαδή είμαι στο κάμπο, ξέρω ένα μόνοι. Αποκοιμήθηκα, κάτι τέτοιο. Θυμήθηκα του. Μπάρτου, το Μητροπάνο. Μάλιστα. Βοήθησε σα ο κύριο Μητροπάνο. Πάμε σε επόμενο κύριο κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Και 23-24 τα δικά σα τα μηνύματα. Καλησπέρα. Εδώ είναι το λιγότερο, εντάξει. Για τα επόμενα τρία λεπτά να έχουμε να αυξομοιώσει. Όπως το κύμα μέσα στον ωκεανό. Μια πάει 7 μέτρα, μια ενύφεση, ξανανεβαίνει, ξανά έχει παλήρια, δεν έχει. Εντάξει, τούτα πράγματα συμβαίνουν. Με την τηλεφωνική παρέμβαση του Μητροπάνου. Και ακούει τώρα και ο Νόμολαρης. Ο Γκαντεμογλού σημαίνει ότι εντάξει. Πάρε καλά που μπορούμε και μιλούμε ακόμα. Λοιπόν, 960 ευκήγε να θέλει να αρχίσει εσύ στο τηλέφωνο. Ας σε βοήθησε καλώς, αν με σε βοήθησε δεν και κρίνε και εσύ και ο μίσου. Ενώ μπορεί να πάρετε στην αμέσως μετά. Λοιπόν, ο Ρούντα καλησπερίζει, μάλιστα μπαίνει στην παρέα μας. Μάλιστα κύριε, καλησπέρα στους συντοπίες και τους συντοπίτες πάνω περιστερών, ακάκινε, κοτσοτερμιθιά, μια χαρά. Και καλή ομάδα είναι ο Ρούντα, ειδικά για το Σέβενα Σαϊτάν, θυμούμε τους. Πολλά καλή ομάδα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Μετά το Μητροπάνο Βεντετίδης.
2: Αυτό γίνεται.
0: Από τη σκύλα στη Χάριβδη, μάλιστα. Πέμου μου Βεντετίδη μου.
2: Πάμε καλά λίγο.
0: Ως την ώρα.
2: Πέ μου τα παιχνίκια.
0: Απόλλων Άρης.
2: Είπε 2-1 Μητροπάνο, ξαδίω 2.
0: Είπε 2-1, 2-0, 2-1.
2: 1-1.
0: ΑΕΚ Πάφος.
2: Από στραγούσα σε έγραν και σκύλου τες. Και να βάλουν 0-0.
0: 0-0.
2: Εγώ έπιανε μια και είναι άλλη.
0: Ναι.
2: Αν το ράξουμε το 0-0.
0: Από Ελλομόνια.
2: 0-3.
0: Χαιρετώ.
2: Χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά. Μάλιστα. Επόμενος κύριος, επόμενη κυρία. Παρακαλώ, καλησπέρα. Να δούμε και κανένα μήνυμα. Ο φίλος μου ο Νίκος, τι θέλει. Α, θέλει και εδώ, θα θέλει απάντηση. Μάλιστα. Με ένα σπάρο δυο τριγωνιά ο φίλος μας. Μάλιστα, κύριε. Α, πέρα χωρίων νήσου. Πέρα χωρίων νήσου. Μάλιστα. Χαιρετίσματα για στο πέρα χωρίων νήσου. Φίλο μας τον Μποιάζιο για μέ. Να το κάνουμε και ο ρετρό του Μποιάζιο. Έπαιξε στην Ομόνια και όχι μόνο. Και πρέπει να το κάνουμε. Τώρα που θυμήθηκα. Είδες, θυμούμαστε την ένα. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Πριν πάμε στο διάλειμμα μας σε λίγο και να μετρηθούμε σιγά σιγά για να θυμίσουμε ότι έχουμε Μάριον Παναγιώτη σήμερα στο ρετρό 3-4-2. Δεν έχει Premier League σήμερα, φίλε μου καρέ. Είχε ψέσει τότε να μιλήσει 1-1. Και είπαμε ότι η διαφορά που είπα είναι μεταξύ τότε να μπουέσκα. Μία εκ των δύο παραμένει και μία εκ των δύο πέφτει. Αυτά. Με την Μπέρλι, με την Μπέρλι. Το επόμενο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Μπέρλι. Πρώτο τελευταίο παιχνίδι με την Μπέρλι μες στο Emirates και τελευταίο παιχνίδι με την Crystal Palace εκτός. Δύο παιχνίδια που έμεινε. Με δύο νίκες στέφεται πρωταθλήτρια. Άσχετα αν κάνει τρεις νίκες ή City, αν δεν σκάμει. Ακόμα και αν κάνει νίκη νευρία με την Μπέρλι και φέρει χει με την Crystal Palace, εξαρτάται πώς αν να κερδίσει, αν κερδίσει εσύ τους τρεις αγώνες και να κρυθεί στη διαφορά τερμάτων. Στην Αγγλία δεν παίζει ρόλο μεταξύ τους αναμετρήσεις, είναι διαφορά των γκολ, να το έχετε υπόψη σας. Γιατί μεταξύ τους είχα χει στο Λονδίνο και νίκη νησί τη 2-1. Δεν παίζει ρόλο εδώ, είναι διαφορά των γκολ. Το 70-20 είναι καλύτερο από το 69-19. Στην ισοβαθμία μετρά περισσότερο η επίθεση. Αυτά, τόσο καθαρά. Έλα κύριε Παναγίδη. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Ενώ χειροκυρία χαιρετά. Μάλιστα, και αρκέψαν τους χαιρετισμούς. Ξηροτήμπου, ξηροπάγω, ορμήθεια, τίποτε σήμερα. Φρέναρος, τίποτε ακόμα. Εν τρίτη. Ο πύρος σου έχει δώσει, δηλαδή, στους εργάτες 26 μήνες να ξεκινήσουν. Μπορεί να ξεκινήσουν τα 8 από εκεί. Και έχουν και δουλειές. Καταλάβες. Να ξεκινήσαμε από τώρα. Έλα, καλησπέρα. Έλα, το βίντε που λέει ο φίλος μου. Να δει, μου κάνει και ο μήνυμα, ρε. Ο φίλος μου, ρε. Στέλνα να μου λέει, έχει ωραίο παιχνίδι υπόψη η Έλληνα Σαρ του Ρονάλτου αν κερδίσουν μια νομπροδάθλημα. Πάνα μου, ρε. Έτσι, α. Δεν ασχολήθηκα. Δεν ξέρω να μου γίνεται που έχει. Ο 079, καλησπέρα από Αργάκα. Εντάξει κύριε, καλησπέρα στην Αργάκα ολόκληρη. Είπαμε και ορούντα, είπαμε και χειροκητία. Μα η Ντίνα Καλόχωριό μας είμαστε πια σήμερα. Δεν είπε γραμμή να ρωτήσω. Ούτε η φίλη μας η Ελένη Κοτσοτριμήθηκε. Ούτε η ξενιά που είναι. Χάσαμε τα ρέτες στις τις χειρίες. Άρα όπως είπαν να κάνουν τίποτε καμιά δουλειά. Να ετοιμάσουν φαγωπόθηκια. Καλησπέρα.
2: Ο Κασάβης δεν χάρηκε.
0: Ποιος? Ο Κασάβης δεν χάρηκε. Μάνα μου,
2: να μου καμνείς.
0: Είναι να μου καμνώ, θυμάς τα μηνύματα τα μέσα, εντάξει.
2: Άλλεστο, περίμενε. Τηλεφώνησε τον Κατέμογλου.
0: Α?
2: Τον Κατέμογλου τηλεφώνησε.
0: Ναι.
2: Και Μητροπάνος.
0: Ναι.
2: Επειδή να κλείσω το ράδιο τώρα για να μην κάνω μια αντιλαλότητα και σπάνε το κουμπί σου. Μάτος θεό.
0: Πριν 5-6 λεπτά.
2: Τώρα!
0: Ήταν πριν 3 λεπτά στον αέρα Μητροπάνος. Έκαμε τα γέρια μου.
2: Ήταν να αλλάξω μισή, να βάλω πενζίνα, τη μηχανή. Ήταν να βάζω πέρα τηλέφωνο, για να ακούω την εκπομπή αλήθεια.
0: Όχι, όχι, έπιασε πριν 4,5 λεπτά, έπιασε για να καθοθήκη.
2: Έπαθα την εγώ, αν το
0: ξέρω. Είναι το λιότερο που πάθες, είναι μόνο. Δεν πειράζει
2: πλέον. Να μου γίνεται, ούλα καλά. Τσάκαρε το λάστιχα σου, τον αέρα σου, τα φτά σου. Αν έχει... Όχι, δεν ξέρω
0: τον αυτοκίνητο.
2: Αύριο.
0: Έχει και αύριο ημέρα. Απόλλων Άρης.
2: Απόλλων Άρης, ένα.
0: ΑΕΚ Πάφος.
2: Ένα.
0: Από Ηλωμόνια.
2: Ένα, δύο.
0: Χαιρετώ.
3: Τι είναι αγάπη μου, μπάμπα.
0: Bye. Μάλιστα ρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Περικλής Απόλλων Πάφος.
0: Περικλής Απόλλων Πάφος. Μάλιστα κύριε.
4: Κύριε Στέλιο μου, θέλω να σου πω μια κίνηση που προσπαθούμε να κάνουμε εγώ με τον φίλο μου τον Ανδρέα τον Πατσίχιν από την ΑΕΚ.
0: Ναι.
4: Έχω δώσει μια φανέλα εγώ δωρεά στον Πατσίχι και ακόμα ένας φίλος του Απόλλωνα. Σκεφτήκαμε να τις βάλουμε σε δημοπρασία στο Facebook και ό,τι λεφτά μας δεχτούν θα μπορέσουμε να τα δώσουμε σε κάποιες οικογένειες του Απόλλωνα οι οποίες θέλουν να πάνε στον τελικό και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.
0: Μάλιστα.
4: Όποιος πιστεύει και θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας να αφήσει τα στοιχεία του ή να του δώσει το τηλέφωνο μας εσείς να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί μας ώστε να κανονίσουμε τα εισιτήρια.
0: Θέλει να βγει το τηλέφωνο, δώστε τηλέφωνο, δεν έχω πρόβλημα, διότι δεν βλέπω το τηλέφωνο σου.
4: Δεν το βλέπεις?
0: Όχι, δεν έχω καμιά σχέση με τηλέφωνο εγώ. Εγώ λέω καλησπέρα μόνο για απαντώ.
4: Να το
0: πω
4: στον αέρα ή να...
0: Θέλω να πεις ότι το δείξεις του Παναγίδη ή στον Παναγίδη. Να πάω σε επόμενο και στον Παναγίδη.
4: Το τηλέφωνο και στον αέρα δεν έχω πρόβλημα και στο Facebook μπορούν να μας έβρουν.
0: Δώσ' θέλω να το δείξεις στον αέρα, δώσ' του.
4: Το τηλέφωνο είναι 99-455-377.
0: Οκ. Πες μας και από γνωστικά σου τώρα, Απολλωνάρης.
4: Απολλωνάρης 2-1 ο Απολλωνας.
0: ΑΕΚ Πάφος.
4: ΑΕΚ Πάφος 1-1.
0: Και από Ερωμονία
4: 1-3.
0: Οκ. Έγινε.
4: Ευχαριστώ.
0: Έγινε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
10: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
11: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου, αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
13: Φρέσκο γάλα, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
14: Jackpot στον Joker. 10.300.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
15: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
14: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
16: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
17: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
18: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου. Με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στη Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Unicars. Driving your stories.
20: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό!
21: Crust τι?
20: Δύο Crust! Δύο Crust! Two Crusts! Μα Crust, αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
21: Ότι τα βλέπεις όλα double από την πείνα!
20: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
22: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust! Προλαβέ τη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
23: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn! Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
24: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
3: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
4: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
3: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
4: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
25: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Η ώρα είναι 5:30.
27: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
28: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Εκτός συζήτησης τίθεται πλέον το ενδεχόμενο διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για την υπόθεση Σάντι, με το Υπουργικό Συμβούλιο να αποσύρεται από οποιανδήποτε περαιτέρω εμπλοκή στην ανακριτική διαδικασία, ενώ τα πορίσματα της Europol αναμένονται άμεσα ακόμη και εντός των επόμενων ημερών. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές για το θέμα, το FBI βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την αστυνομία. Συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις και την Φωνή των Κτηνοτρόφων είχε το μεσημέρι Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου. Επιτάπητο στο θέμα των θανατώσεων ζώων και οι αποσμιώσεις των κτηνοτρόφων λόγω αυθόδους πυρετού. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η μεταφορά των νεκρών ζώων στο σημείο ταφής που υπέδειξαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στην περιοχή Παλιομετόχου, παρά τις αντιδράσεις κτηνοτρόφων που πραγματοποίησαν χθες κινητοποίηση στην περιοχή. Στις 21 Μαΐου θα αρχίσει η επανεκδίκαση της υπόθεσης του Γιώργου Χρυστοδούλου Ζαβράντονα, ο οποίος καταδικάστηκε σε 22 χρόνια φυλάκιση. Ωστόσο, το εφετείο ανέτρεψε τα δεδομένα διατάζοντας επανεκδίκαση. Σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής βρίσκεται η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα είχε απορρίψει την πρόταση της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί με εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Η κρίση στην Μέση Ανατολή, το Ουκρανικό και ζητήματα τα οποία άπτονται της άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Άμυνας στις Βρυξέλλες. Διεξάγεται στις 10 απόψε στην Βιέννη ο πρώτος ημιτελικός του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision με την συμμετοχή 15 χωρών. Εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης διεκδικεί απόψε και η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 28 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
25: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
29: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
7: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
29: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
9: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Πάσα Μπάντα από τον Super Sport 104 Παγκυπρίου 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγγελού να είναι καλά. Πάμε σε επόμενον κύριο κυρία, να πρόγραμμα ακόμα λίγους και αν δεν τελειώσουμε με το ρετρό θα ξανανοίξουμε τις γραμμές για αυτούς που αργοσχολάνουν. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα φίλε.
9: Ποιος?
10: Ο Σουγκίες είμαι, φίλαθλος της ΑΕΛ.
9: Μάλιστα κύριε Θουγκία Ελίστα, πες μου να δούμε.
10: Λοιπόν, νιώθουμε πολλά στενοχωρημένοι, πολλά αδικημένοι σαν κόσμος της ΑΕΛ. Δεν γίνεται μια ΑΕΛ της Λεμεσού να μας καταντήσουν κάποιοι να είμαστε σε τούτον τον το βαθμό που είμαστε τώρα. Να είμαστε η τρίτη ομάδα της Λεμεσού, ενώ είμαστε η ΑΕΛ της Λεμεσού.
9: Μάλιστα.
10: Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι ο κόσμος πλέον δεν ανέχεται τις φούσκες ούτε του πέρσι ούτε του πρόπερσι. Και πρέπει να καταλάβουν ότι η ΑΕΛ είναι μεγάλη ομάδα με μεγάλον κόσμο. Σου το λέω γιατί κλαίει η καρκιά μου εμένα. Μιλώ σου έτσι γορκάτικα.
9: Μάλιστα. Έχεις τα δικιά σου.
10: Ένα θέμα έχω τα δικιά μου. Και αν με ακούει, αν με ακούει η διοίκηση.
9: Ακούντα με φας. Ακούντα, ακούντα.
10: Αυτά τα που έγιναν φέτος.
9: Μάλιστα κύριε Θουγκή.
10: Σε ευχαριστώ.
9: Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
11: Καλά που είμαι αφήστατε κύριε Παραμοϊστέως.
9: Καλώς τον κουμπαρόντα Σοκράτη.
11: Το συνεργάτη σου.
9: Ο μιλητικότατος Γιώργιος Παναγίδης.
11: Είναι δυνατός παιχτής ο κύριος.
9: Πολλά, πολλά, πολλά.
11: Πάντα πρέπει να συνεργαζόμαστε μαζί του.
9: Απολλωνάρη ρε Σοκράτη.
11: Είναι πολλά άθλημα. Έχει ενδιαφέρον πολύ. Εντάξει, 2-1.
9: ΑΕΚ Πάφος.
11: ΑΕΚ Πάφο 1-1.
9: Από ΑΕΛ Ομόνοια.
11: Επειδή έχει ενδιαφέρον 1-2.
9: Οκ.
11: Είμαι καλός.
9: Πολλά, να είσαι καλά.
11: Να κερδίσουμε
9: πιστεύω μια φορά. Τώρα να δούμε, να κερδίσεις καμιά φορά να παίξουμε τις καμπάνες να πέτουμε Αγίου Ορκίδα από τον Πονταλατσά και όταν η Δημήτρη στην Ακρόπολη. Χαιρετούμε σε. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, καλησπέρα.
12: Κύριε Στέλιο.
9: Ποιος?
12: Αντώνιος Λίβερπουλ Ανόρθωσης.
9: Ο Αντώνιος, ο Λίβερπουλ και ο Ανόρθωσης. Μάλιστα κύριε Αντώνη.
12: Τα πιο τα μάτς Εγώ αυτά όπως τα είπε ο Μητροπάνος ανάποδα, εκτός την ΑΕΚ με Ιμπάπο, νομίζω είπε, έκαψε την ΑΕΚ νομίζω, ναι.
9: Είπε να εκπάφος 2-0.
12: Εκείνο να είσαι όπως είναι. Τα άλλα βαστά ανάποδα.
9: Έβαλα τα 1-2 και 1-2.
12: Μάλιστα.
9: Μάλιστα κύριε. Να είσαι καλά. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
13: Ναι.
9: Μιχάλη Σιλάκο Μονιάκαρο Μαλαίο. Μάλιστα κύριε.
13: Μα
9: να μπορεί να κάνω ρε φίλε, δεν η δέκατη μου χρονιά ρε κουμπάρε, είναι η δέκατη μου χρονιά.
13: Και έτσι να συνεχίσεις.
9: Πες μου να δούμε.
13: Θέλεις σημεία οξα σκορ.
9: Σκορ Απόλλων Άρης.
13: Σκορ Απόλλων Άρης, 2-0.
9: ΑΕΚ Πάφος.
13: 2-1.
9: ΑΠΟΕΛ Ομόνια.
13: 0-2.
9: Καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου.
13: Άστε καλά, καλή εκπομπή.
9: Έγινε. Χάσαμε τον Ηράκλη Μπάλα, δεν ξέρω, έχει καιρό να μας πει καλησπέρα και ο Κυριάκος Νικητάρη. Τέλος πάντων, ακούς, είναι αλλά έναν καλησπέρα λαλούν, έμπειραση. Η κακέα να μείνει και ο Σκιό, αγαπώ σας όμως. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα Στέλιο.
9: Ποιος?
14: Γιάννος ο Μόρια, η ώρα έκανε μακλή.
9: Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Πέ μου λεβέντη μου.
14: Και έχουμε την Πάγο 2-1.
9: Ναι.
14: Από ένα πόλο, από ένα μόνια 0-2.
9: Ναι.
14: Και από όλο Νάρης 2-2.
9: Καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου.
14: Ευχαριστώ.
9: Να είσαι καλά λεβέντη μου. Επόμενος καλησπέρα.
15: Καλησπέρα στη Λιανέ.
9: Ποιος?
15: Blue Phoenix.
9: Α, έκπληξης.
15: Γιατί έκπληξης.
9: Τηλεφωνική εννοώ.
15: Επίσκασες με, έχει να μ' ακούσεις πριν Παρασκευή και επίσκασες με.
9: Μάλιστα κύριε.
15: Ας την καταναχαιρούμε.
9: Δόξαζε ο Θεός.
15: Τέλεια, δεν είμαι έτοιμο να μ' ακούσεις εμένα.
9: Απόλλων Άρης.
15: Απόλλων Άρης 2-0.
9: ΑΕΚ Πάφος.
15: ΑΕΚ Πάφος 2-0.
9: Από ΑΕΛ Ομόνοια.
15: 0-2.
9: Καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου.
15: Καλό
9: λοιπόν με υγεία σου. Έγινε. Μεταξύ ο 118 ρε Παναγυρί για προηγούμενος του Παρατσού πέτουν ένα τσακάρι και βάλαν πετρέλαιο να την πεζεί έναν άλλο ποντάρι. Το πειρό μου ρε. Άλιστα. Έλα πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Παρακαλώ.
13: Παρακαλώ.
9: Ποιος κύριος?
13: Μιχάλης Ανόρθωση ΑΕΚ Άρσεναλ.
9: Μιχάλης και Ανόρθωσης και ΑΕΚ και Arsenal. Μάλιστα κύριε.
13: Απόλλων Άρης 1-1.
9: Ναι.
13: Το επόμενο ποιο είναι?
9: ΑΕΚ Πάφος.
13: ΑΕΚ Πάφος 1-2.
9: Και από ΑΕΛ Ομόνοια.
13: 1-2.
9: Σε ευχαριστώ Μιχαλιό.
13: Να είσαι καλά.
9: Χαιρετώ. Μάλιστα. Μα ο Κώστας Σαλάμι να κάνει πρέπει να πιέρε. Είναι πρέπει ούτε ο... Μάλιστα. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
9: Ποιος?
13: Ο Λάμπρος.
9: Λαμπρούκος ωραίος, μάλιστα.
13: Έπιανα προχτές, δεν βρίσκεται γραμμή να...
9: Έχουμε τα θέματα μας, εντάξει.
13: Εντάξει, καταλαβαίνω, έπιανα συνέχεια.
9: Εντάξει, μακαρά στην καλά, τι να κάνω. Θορίζομαι τις πλήστες φορές λακωνικώς στις κουβέντες μου με τους ακροατές μου για όσα να προλαβαίνω όσο το δυνατόν περισσότερα βγαίνω. Τι να κάνω άλλο. Πες μου Λαμπρούκο μου τώρα να δούμε ένα Απόλλων Άρης.
13: Απόλλων Άρης 3-2.
9: ΑΕΚ Πάφος
13: 2-2.
9: Και από ΑΕΛ Ομόνοια
13: 1-3.
9: Ο Φρίξος μας είναι καλά, νομιά μου κάνει τηλέφωνο.
13: Μια χαρά πιάσεις.
9: Οκ. Χαιρετώ.
13: Πάει.
9: Επόμενος καλησπέρα.
16: Καλησπέρα Στέγιο μου.
9: Ποιος?
16: Ο Δαβίδ είμαι.
9: Ο Δαβίδ ο Παιχταράς, μάλιστα.
16: Ο Παιχταράς που είναι τα χρόνια τα καλά.
9: Μάλιστα κύριε.
16: Στέγιο μου είσαι καλά.
9: Είμαι καλά ρε φίλε, δόξα σε ο Θεός.
16: Ναι.
9: Περνώ και πούμε προμαχώνα και αθιούμε τις μάχες που κάναμε για μέσα στο γυμνάσιο.
16: Θα τα καλύτερα χρόνια.
9: Έκανο.
16: Άστα πάνε.
9: Μάλιστα.
16: Περάσανε σαν χέλη εδώ.
9: Ήταν και ο φίλος σου, θυμάσαι ο φίλος σου ο Διονύσης Μεγάλη ΑΕΛ.
16: Ναι.
9: Το φίλο μου αρέ κουμπάρε. Δεν μπορούσε, δεν του αρέσει τίποτε. Δεν μπορούσε να πεις κάτι Ο Διονύσης με τη μεγάλη ΑΕΡ. Η μεγάλη ΑΕΡ του Διονύση, έτσι ήταν.
0: Ήταν η αγάπη του.
9: Πολλά, Λεβέντης. Yeah. Μάλιστα. Πέ μου, Δαβίδ μου.
0: Η εβδομάδα είναι να έρθω να σε επισκεφτώ εκεί.
9: Όποτε θέλεις.
0: Θα σου πω και τα σκορ, τα αποτελέσματα.
9: Απόλλων Άρης.
0: 0-2.
9: ΑΕΚ Πάφος.
0: 2-1.
9: Και από Απόελ Ομόνοια.
0: Το ντέρμπι βαρτό ισοπαλία. 2-2.
9: Να είσαι καλά.
0: Εντάξει, στέγιο μου να πούμε.
9: Έγινε, σε ευχαριστώ. Επόμενος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, στελάρα μου.
9: Να λόγιο, σαλαμί, ρε, μάντα μπαντούτες η ώρα, ρε, κομπάρε.
1: Να μπορούν να κλείσω και ο ξενοδοχεία να κάνω.
9: Άκουτο. Δεν θα μπορούν να κάνουμε χέρια, κομπές τώρα, ακούς τα σαλαμί. Είναι να
1: μπορέ, άμα κλείσεις τώρα, ρε.
9: Μάλιστα, κύριε.
1: Ε, μου, ρε, στελάρα.
9: Απόλλων Άρης.
1: 2-1.
9: ΑΕΚ Πάφος.
1: 1-1.
9: Και από Απόελ Ομόνοια.
1: 1-2.
9: Χαίρετο.
1: Άντε, τσάου.
9: Επόμενος, καλησπέρα.
17: Hello.
9: Παρακαλώ.
17: Έλα, κύριε Στέλιο μου, καλησπέρα.
9: Ποιος?
17: Ελένη Κωνσταντινίδη.
9: Μάλιστα, κύριε. Πέ μου, Ελένη μου.
17: Αυτό θα μου ακούσες καλά.
9: Απόλλων Άρης.
17: Απόλλων Άρης. 1-2.
9: 1-2.
17: Ναι.
9: ΑΕΚ Πάφος.
17: 1-1.
9: Και από Απόελ Ομόνοια.
17: 1-2.
9: Να είσαι καλά.
17: Καλά, κύριε.
9: Μάλιστα, κύριε. Είδες. Έμεινε η Ντύρα καλό χωριό, τώρα μπορεί να βρίσκει η γραμμή, είναι φτωχή. Να συμμετάσχει. Παρεχώρη, χαίρετα, μάλιστα. Περιμένουμε και από φτερικούδινα, κάτω και από τον Ασκά. Ναι, μάλιστα, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο μου.
9: Ποιος?
18: Νικόλας Ομονιά, λέμε ζώος.
9: Μάλιστα, κύριε Νικόλα Ομονιάτη.
18: Σήμερα είναι κατάφερα να έρθω εδώ.
9: Έμπειρας, καλύτερα.
18: Είχα πολύ δουλειά. Καλύτερα.
9: Καλύτερα, άλλη ώρα. Ήμουν και εγώ πεταχτός έτσι, πάμε και κάτω.
18: Ναι, ξέρω τι πες μου.
9: Απόλλων Άρης.
18: Απόλλων Άρης, 1-1.
9: ΑΕΚ Πάφος.
18: 1-1.
9: Απόελ Ομόνοια.
18: 0-2.
9: Καλή συνέχεια.
18: Επίσης, τα φυγιά μου.
9: Επίσης, χαιρετούμε. Ναι, Παναγίδη. Μα το που τα δωρά. Μα έχουμε τόσο διαφημιστικό μπαλέ. Αγαπούμε τους διαφημιζόμενους, αλλά να με το βάλουν το βούρου ή ακροατές. Εντάξει, προλάβω να πάμε ακόμα έναν κύριο και λοιπάσαι, μετά από να τελειώσουμε, να το ξανανοίξουμε τις γραμμές, εντάξει, να μην αδικήσουμε τους ακροατές μας. Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
9: Ποιος?
19: Νίκος ΑΕΛ.
9: Νίκος ΑΕΛ Λεμεσός. Μάλιστα, κύριε Λέοντα. Πέμε να δούμε.
19: Πρώτον μάτσο.
9: Απόλλων Άρης.
19: Απόλλων Άρης. 1-3.
9: ΑΕΚ Πάφος.
19: ΑΕΚ Πάφος. 2-2.
9: Ναι. Και Απόελ Ομόνοια.
19: 0-3.
9: Να είσαι καλά.
19: Έγινε, thank you.
9: Σε ευχαριστώ. Χαιρετώ. Μάλιστα. 3, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 57, 58, 59, 60, 67. Χαλαρός. Εντάξει. Συνεχίζουμε να πάρουμε στην παρέα μας τον Μάριο τον Παναγιώτου μετά και θα ξανανοίξουμε γραμμές όταν τελειώσουμε για αυτούς που αργοσχολάνουν. Εντάξει, να μην αδικήσουμε. Επιστρέφουμε.
20: Super Sport 104.
21: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
22: Ποτέ δεν ξεκινάμε τη μηχανή του αυτοκινήτου αν όλοι οι επιβάτες και οδηγός δεν φορέσουν ζώνη.
23: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά, εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα, τι άλλο να κάνω.
24: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γιγκαμπίτ ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
29: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ΣΥΤΑ Business. Ένα με σένα.
5: Η φιλοσοφία μου.
6: Να ζω την κάθε στιγμή.
5: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
6: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
5: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
6: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
5: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
6: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
5: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
6: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
24: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
25: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μάρε τόνο σε ελαιόλαδο ή σε νερό. 3x80 γραμμάρια από 3,75, τώρα 3,25. Όλα τα λευκά γιαούρτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, στραγκάτο 450 γραμμάρια, 1,99. Σνακ Λούντζα, 1,5% λιπαρά, 150 γραμμάρια, τώρα 25% φθηνότερα από 3,40, τώρα 2,55. Μάγνουμ μίνι παγωτό κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα, 8x55 ml, 5,95. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών με σοκολάτα, 6x40 γραμμάρια, 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
26: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
27: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 17 Μαΐου. Μπαρμπαστάθη Σαρακάς 1 κιλό 3,19 και επιπλέον cashback 20 cent. Όρεο παγωτό συσκευασία 4x100 ml μόνο 5,29 και επιπλέον cashback 50 cent. Goodfellas πίτσα μαργαρίτα ή τυρί και χαμ ή πεπερώνι 3,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
28: Στο Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
30: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
0: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
8: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
10: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
12: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
11: Κάτι άλλο?
12: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
13: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
15: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
31: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25%.

0: κερδισμένος. Μπε στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.
2: Σε

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
2: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάω. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
4: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
9: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
10: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.

0: Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
1: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, ο Κύπριος επιχειρηματίας που ενδιαφέρεται να επενδύσει στον ΑΠΟΕΛ φέρεται να έχει θέσει ως βασική προϋπόθεση την απόκτηση τουλάχιστον του 80% των μετοχών, επιδιώκοντας πλήρη διοικητικό έλεγχο. Στην Ομόνια η προσοχή έχει στραφεί στον προγραμματισμό εν ώψη της νέας σεζόν. Εντός των ημερών αναμένεται η απάντηση του ΣΕΜΕΔΟ, πρόταση επέκτασης έγινε και στον ΜΑΕ. Μία ανάσα από την ΑΕΛ βρίσκεται το 25χρονο εξτρέμ από το πράσινο ακροτήρι Ζαΐρ Ταβάρες. Στην Πάφο, Φελίπε Πηλέας και Γκολτάρ κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό με τον Απόλλωνα. Γεμάτο το ιατρικό δελτίο του Απόλλωνα, Σουμσάο, Βρίκης, Μάρκες, Σμέρχαλ, Βούρος, Ντουοντού και Μάρκοβιτς τρέχουν να προλάβουν τον τελικό με την Πάφο. Αναμονή στην ΑΕΚ για τη διάσκεψη που θα παραθέσει ο Άντρος Καραμπατάκης την ερχόμενη Πέμπτη. Θέλει να κρατήσει η Κορέια και Άλβες ο Άρης ψηλά στις προτεραιότητες στο κεφάλαιο προπονητή και η περίπτωση του Κάστανου. Περιμένουν τις εξελίξεις στην ανόρθωση σε ό,τι αφορά την περίπτωση Κίκο, υπογράφουν νέο συμβόλαιο Ιντιών και Ιωάννου. Οριστικά χωρίς ποτένσε στον τέρπι Ιωνίων Ολυμπιακός, εκτός και ο Γιαζίτσι. Με 8 απουσίες θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 28χρονου βραζιλιάνου αμυντικού μέσου της Μπράγκα, Βίτορ Καρβάλιο. Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν με την Arsenal White, αμφίβολη συμμετοχή του στο Μουντιάλ. Σήμερα στην Ισπανία στις 8 Θέλτα Λεβάντε, στις 9 Ρεάλ Μπέτις Έλτσε και στις 10:30 Οσασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεβασαπάντα από τον Super Sports του 104 Παγκυπρίους. Και πάμε στο ειδικό ένθετο ρετρό που σήμερα συμπληρώνει 342. Αριθμός φοβερός, ναι. Ακούμε το χορηγό μας, τον Μάγκα, τον οποίο ευχαριστούμε.
1: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
2: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Manga. Πλυστικό μηχάνημα Anilfisk 120 bar, μόνο

0: Μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Angel Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Λοιπόν, πάμε τηλεφωνικά προς Λάνα Καμεριά στον φίλο τον Μάριο τον Παναγιώτου. Αδελφή Παναγιώτου που έγραψαν τη δική του ιστορία στην Αλκή. Καλησπέρα Μάρια.
2: Καλησπέρα Στέλιο.
1: Είσαι καλά?
2: Δόξα σε βεβαίως.
1: Μπράβο. Λοιπόν, επειδή έχουμε αρκετά να πούμε, να ξεκινήσουμε έτσι να σε πάρω νοερά αρκετά χρόνια πίσω. Δημοτικό γυμνάσιο όπως κάνω συνήθως. Πρώτα σου ποδοσφαιρικά έτσι βήματα και πώς προκύπτει στο τέλος Αλκή αθάνατη.
2: Καταρχήν τα προσωπικά μου βήματα τα ξεκίνησα από την Λαδρόμου Λαξάς.
1: Ναι.
2: Μετά όταν πήγα σχολείο στην τεχνική σχολή Λάρνακος, εγώ λεβέν να πηγαίνω προπόνηση μετά το σχολείο. Από τη στιγμή που είμαστε όλοι γυρετής αρκαίοι, εντάξει για την αρχή.
1: Ήσουν από μικρός αρκαίος.
2: Από μικρός.
1: Σε πόσα, σε ποια ηλικία πήγες στην Αλκή?
2: Λοιπόν, σε μία πρώτη τεχνική πρώτη εντάξει στην τεχνική σχολή, εντάχθηκα στην Αλκή, περίπου ήμουν 15 χρονών.
1: Μάλιστα. Είσαι πιο μεγάλος εσύ από τον Δημητράκη, είναι ο Δημητράκης από σένα?
2: Όχι, εγώ είμαι ο πιο μικρός της...
1: Τον Παναγιώτου.
2: Ναι, ήταν ο Μακαρίτης ο αριθμός μου, ήταν ο πρώτος. Ο Δημητράκης δεύτερος και τρίτος εγώ.
1: Μάλιστα. Τι θες είναι ξεκίνησες έτσι στα εφηβική ομάδα, κύριε Πα?
2: Στην εφηβική ομάδα έπαιζα μέσα στο κέντρο, Μουχτάρ.
1: Οχτάριν περισσότερο?
2: Περίπου οχτάριν. Ναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όταν μετά πήγα στην πρώτη ομάδα, στα γραφικά μου στάδια ήταν πάλι έπαιζα στο κέντρο. Και μετά ο προπονητής μου, ο Μακαρίτης, ο Παξατσιέφ, προχώρησε με στην άμυνα, όπου επέλεξα την καριέρα μου σαν αμυντικός.
1: Κεντρικός αμυντικός?
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Τότε είχε λίπερο στόπερ. Στόπερ μιλάς?
2: Ξεκίνησα στόπερ.
1: Ναι.
2: Μαζί ήταν λίπερο, έπαιζε ο αδερφή Αλεξάνδρου, ο Κωστάκης.
1: Το Αραμπούι.
2: Αραμπούι, ναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα, ναι.
2: Έπαιζα εγώ δεστάριν, έπαιζε ο Κωστάκης πεντάριν και μετά μεταπήγησα εγώ πεντάριν όταν τέλειωσε ο Κωστάκης. Έπαιζε ο Παναγής ο Κουρούμπουλος και ο Μάρης ο Μανώλη στο.
1: Μάλιστα. Στην αρχή, το πρώτο σου παιχνίδι με την αρχή πότε ήταν στην πρώτη ομάδα?
2: Το πρώτο μου παιχνίδι ήταν πήγω στο 73.
1: Ναι.
2: Με το Άρη.
1: Με τον Άρη.
2: Σαν επίσημο, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Σαν επίσημο παιχνίδι. Στα φιλικά έπαιξα τσίριο τουρνουά. Όταν γίνω το τσίριο τουρνουά στο παλιό του τσίριο.
1: Ναι.
2: Το γασιό. Έπαιξα στο γασιό. Αλλά επίσημα το πρώτο μου ήταν με τον Άρη. Αν δεν απαντούμε ήταν κύπελλο.
1: Κύπελλο.
2: Ναι.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
2: 16 χρόνο.
1: 16 χρόνο, μάλιστα. Στην αρχή μέχρι πότε έμεινες?
2: Έμεινα μέχρι το 82.
1: Ναι.
2: 82 πήγα στο Ερμή δύο χρόνια.
1: Ναι.
2: Και μετά περμάτησε την καρδιά.
1: Και μετά σταμάτησε. Πόσο χρόνο, είσαι μικρός, 28-29.
2: Όχι, πήγα Σπάρτα Βουλκητίου, έκανα τον προπονητή.
1: Ναι.
2: Έκανα μία χρόνια προπονητή στο Σπάρτα Βουλκητίου και μετά σταμάτησα τελείως. Εντάχθηκα στην αρχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και πήγαμε λόγω μας.
1: Με την αρχή πόσους τελικούς αγωνιστικές?
2: Τελικούς τρεις.
1: Μιλούμε το 76, 77 και 80.
2: Ναι,
1: με το ΑΠΟΕΛ, τον Ολυμπιακό και με το Ινωμονία.
2: Ολυμπιακό με την Ινωμονία.
1: Με τις ομάδες της Λευκοσίας.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ποια ήταν έτσι η εμπειρία σου που ήταν τους τελικούς?
2: Που ήταν τους τελικούς η εμπειρία μου περισσότερη ήταν με το ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
2: Γιατί είμαστε μια νεαρή ομάδα Λοιπόν, όταν πήγαμε στο Κύριο να παίξουμε.
1: Αποκλείσετε τον πεζοπορικό τότε στους ημιτελικούς.
2: Ναι. Λοιπόν, όταν πήγαμε, πήγαμε το Κύριο γεμάτο, για μας ήταν μεγάλη εμπειρία τόσος κόσμος. Και είμαστε την νεαρή ομάδα, το Αποέλ ήταν αχτύπητον την εποχή γίνει, είχε σοβερούς ποδοσφαιριστές. Έτσι χάσαμε 6-0, δεν κάνω.
1: Ναι. Αλλά τα μεγάλη ήταν η πρώτη παρουσία σου στο εσωτερικό κυπέλλο.
2: Η παρουσία σε τελικό, σε μεγάλη διοργάνωση, ήταν μια καλή εμπειρία.
1: Εν τω μεταξύ ήταν και 2-3 χρόνια αργότερα και η πρώτη εξόδος διαμέσου πρωταθλήματος, έτσι. Το 79, δεν κάνω λάθος. Για πρώτη φορά είναι η Αλκή στο κυπέλλο UEFA.
2: Ναι, η Αλκή είναι στο 78-79.
1: Μάλιστα.
2: Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
1: Ήταν η καλύτερη Αλκή, έγινε νομίζεις εκείνη στις δεκαετίες.
2: Ναι, ήταν η Αλκή πιο δυνατή. Διότι παίξαμε πολλά χρόνια όλοι μαζί.
1: Ναι.
2: Διότι ξεκινήσαμε που νεαρή ηλικία όλοι. Εγώ με τον Αρχομπότη Βιτσάκη, ήταν ο Ανδρέας ο Αγγελή, αδελφή Παντούση, ο Νικολάκης, ο Νίκος ο Λιονίδου, ο Πύριλος. Ήταν, μιλούμε για μια ηλικία γύρω στα 23-24 χρόνια.
1: Που είχετε όμως χρόνια μαζί
2: αγωνιστή. Ναι, ξεκινήσαμε όλοι μαζί.
1: Ναι.
2: Και η μεγάλη μας ήταν ο Γόκος ο Ανδρέου και ο Βάσος ο Γιολάρης.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω, η εμπειρία σου με το συνεργασία με το Δημητράκη και τον αδερφό σου, παρότι δεν ήταν οι ίδιες θέσεις, ήταν επιθετικός.
2: Εντάξει, ξεκινήσαμε με ο Δημητράκης λόγω του ότι πήγαινε στην Ακαδημία,
1: ναι,
2: μαζί με τον αδερφό μου τον Μακαρίδη. Εγώ έπαιξα πιο γρήγορα στην πρώτη ομάδα, διότι η Ακαδημία δεν τους επέτρεπε να αγωνίζονται σε ομάδες σε πρώτης κατηγορίας.
1: Α, και έπαιξε σε πιο γλυόρα από τον Δημητράκη.
2: Ναι, έπαιξε πιο γλυόρα από τον Δημητράκη. Από το 1973 είχα πάει με την αρχή, μικρός, προετοιμασία στην Βουλγαρία.
1: Μάλιστα, στα 16 ή 17 σου κάπου γίνονται.
2: Ναι.
1: Εγώ σκόραρες εν τω μεταξύ, εσύ σκόραρες τον αδερφός, αλλά θυμάσαι, έπαρες κάποια γκολ σημαντικά, καθοριστικά.
2: Εγώ ήταν, χτύπουν τα πέναλτι.
1: Α, είσαι ένας σπεσιαλίστας της αρχής.
2: Ναι, ήμουν το πέναλτι. Ήδη και στον τελικό με την Ομόνοια το 3-1 σκόραρα με πέναλτι.
1: Ναι. Αλλά περισσότερο δημιουργούσες.
2: Περισσότερο δημιουργούσα, αντιαμυντικός. Το πρώτο τέρμα που έβαλα ήταν με την ΕΠΑ, αλλά ο διευθυντής σύνδεσε την λήξη για να μην πάρει με τα αριθμία.
1: Και ένα μέτρησε.
2: Ένα μέτρησε.
1: Χαρά στη δύναμη σου, μάλιστα. θυμάσαι τα αντερπιά με ΕΠΑ πεζοπορικό, έφτασε στο καλά το παλιό το Κασιζέ, γίνουν το αρκετά ωραία παιχνίδια.
2: Πριν ακόμα γίνει κόρτον το Κασιζέ το παλιό, επέζαμε μέσα στο Ραβιζί. Αφήνουμε την πόρτα του Ταυτογείου με την Βαρέλα να γραμμίσει το ίδιο πριν να δείξουμε.
1: Και γεμάτο Κασιζή παλιό, α?
2: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα, αλλά μέσα πολλά ωραίες. Στην καριέρα σου αποβλήθηκες?
2: Στην καριέρα μου ούτε τρεις και κάτι δεν πήρα.
1: Όχι.
2: Όχι. Ούτε κόκκινη, ούτε συμπλήρωσα τρεις και την εσκάστη για να κάτσω αγώνα.
1: Ο ετωροτό γιατί η θέση σου ήταν επικίνδυνη, κατάλαβες τι εννοώ, και σαν μέσος οχτάρι για παράδειγμα και σαν στο περίζαν λιμπερό, συνήθως είναι οι παίκτες που κινδυνεύουν.
2: Ναι. Ένα κάτσο αγώνα.
1: Μάλιστα. Αν αναπολύεις, αν γυρίσεις τα χρόνια πίσω, θεωρείς ότι τουλάχιστον έναν κύπελλο είναι αυτό που, έναν τρόπο είναι αυτό που σας λείπει εσάς της γενιάς της καλής της Αλκής?
2: Κοίταξε, η γενιά δική μας εδικούει τον έναν τίτλο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το τίτλο που δικαίου του ήταν με τον Ολυμπιακό.
1: Στο
2: κύπελλο με Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Και το παιχνίδι, θα πω ότι πιάνε μας το κύπελλο με το έτσι θέλει.
1: Αδικηθήκετε?
2: Πάρα πολλά. Με την Ομόνια και με τον Αποέ και να πω ότι ήταν φυσιολογία όπως ο αγώνας εξελίχθηκε, ήταν οι θέσεις φυσιολογικές. Αλλά με τον Ολυμπιακό μιλούμε ήταν ένα κλίμα διβάσης.
1: Έπαιξε ρόλο η διευθυνσία εννοείς.
2: Ναι, ναι, σίγουρο.
1: Μάλιστα. Εφωνάξασε σε εθνικές νέων ελπίδων ή οτιδήποτε άλλο οι άντρες ή όχι?
2: Όχι, έτσι
1: ο Δημητράκης σε καλέστηκε, ναι.
2: Ναι, ο Δημητράκης, ναι.
1: Μάλιστα. Μια συνεργασία σαν μέσος και συνεργασία σαν αμυντικός, περισσότερο ποιος παίκτης ερχόταν στο μυαλό σου όταν εκρατούσες την μπάλα?
2: Για να ξέρεις μπροστά, γιατί μέσα στο κέντρο είχε πολλά καλούς προσφύγες. Ήταν ο Κόμπος Αντρέου, ήταν ο Τόνις ο Παντούζης, ήταν ο Νίκος ο Λιονίδου, ήταν κεντροπιθερικός. Είχαμε καλούς συνεργάτες.
1: Να ρωτήσω, σαν αμυντικός που ήσουν, και ο τρία ονόματα εσύ που θεωρούσες ότι ήταν οι πιο επικίνδυνοι σου αντιπάλοι, ποιοι έρχονται στο μυαλό σου?
2: Ο Ιωάννη του Αποέλ,
1: ναι.
2: Ήταν καλός ο περιοδικός, ο Καλιάφας,
1: ναι.
2: Και ο Στυλιανού.
1: Μάλιστα.
2: Οι τρεις ήταν οι...
1: Που είσαι παίχτες που σε προβληματίζαν περισσότερο.
2: Ναι, ναι, ήταν πιο εμπειροί από εμάς.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αλλά ήταν πολλά καλή προαντός στο ψηλό παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι που έχει σχέση με την δική σου την παρουσία. Έφυγες σχετικά μικρός που την αρχή. Γιατί και πήγες Ερμήνη, πες.
2: Ναι, πήγα 2 χρόνια στον Ερμή.
1: Ήταν πρώτη κατηγορία ή δεύτερη ο Ερμής?
2: Πήγα όταν ήταν πρώτη κατηγορία, δεύτερη κατηγορία. Ανεβήκαμε τη χρονιά που πήγα. Με το προβλήμα μας ο Τσελεπής.
1: Ναι. Ο Γιώργος ο Τσελεπής.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ο Τσελεπής. Μετά πήγαμε πρώτη κατηγορία και θέσαμε κατηγορία το τελευταίο παιχνίδι.
1: Και σταμάτησες το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, μετά σταμάτησα και πήγα 1 χρόνο βοηθός προπονητής στην αρχή. Μετά από την αρχή, με λόγω επαγγέλματος, ενασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο. Ήρθε μια πρόταση από το Σπάρτα Κογκητίου για 4η κατηγορία προπονητής, το οποίο 1 χρόνο, και μετά ασχολήθηκα με τα διοικητικά της αρχής.
1: Μάλιστα. Έχει μετά νιώσες κάτι ότι ένα προχωρήσεις σαν προπονητής ή οτιδήποτε άλλο, ή ήταν δική σου επιλογή και λόγω χρόνου?
2: Όχι, ήταν δική μου επιλογή λόγω επαγγέλματος.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ρίχνοντας ξανά μια ματιά πίσω στην καριέρα σου, νιώθεις έτσι γεμάτος ότι αγαπήθηκες από τον κόσμο της αρχής, από αντιπάλους, είχες σεβασμό κλπ. Νιώθεις γεμάτος ποδοσφαιρικά?
2: Ποδοσφαιρικά παραπάνω από το γεμάτος. Διότι τον εποχή την δική μας δεν είχε λεφτά.
1: Ναι.
2: Απλώς είναι η εκτίμηση του κόσμου.
1: Την οποία δέχεσαι μέχρι τώρα, αντιλαμβάνομαι.
2: Ναι, ναι, δεν έχει λόγο που να πάω και να μην ξέρει κάποιος. Ήταν ναι. Μου παρέχει να μου γίνεται, να μην ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Τούτο είναι η μεγάλη ικανοποίηση η οποία νιώθω μέχρι στιγμής.
1: Αν ρωτήσω κάτι, ο αείμνηστος αδερφός σε πρόγραμμα και έπαιξε στην αρχή, έτσι?
2: Ναι, παίξαμε, ναι, παίξαμε. Ναι.
1: Ναι. Και έπεσε στον πόλεμο?
2: Ναι, ο αδερφός μου πήγε μετά από μένα. Θα διορίσανε 2 χρόνια πιο μεγάλο μου.
1: Ναι.
2: Ήταν στην Κερίνια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ήταν παίκτης της αρχής.
1: Ναι.
2: Οι άλλοι παίκτες ήταν γύρω στην πόλη τους.
1: Ναι.
2: Εμέναν ο αδερφός μου, λόγω ότι ήταν της αρχής, ήταν στην Κερίνια.
1: Μάλιστα.
2: Και έφτασε στην Κερίνια.
1: Και το έχει το όνομα του τώρα το γήπεδο της...
2: Το γήπεδο της κοινότητας του Δήμου μας. Είναι
1: Χριστάκης Παναγιώτης,
2: μυρίζει
1: το αρχαιό. Αιωνία του μνήμη, Χριστάκης Παναγιώτης, μάλιστα. Άρα γι' αυτόν είπα ότι ξέρεις, άμα κάποια επίθετα που μένουν στον αέρα, στην ιστορία, συνυφασμένα με την ιστορία μιας ομάδας, οι αδερφοί Παναγιώτου έχουν μείνει ανεξίδελα στη μνήμη όσων τους έζησαν στην αρχή. Και έχει σημασία. Και μάλιστα τους έζησαν σε μια εποχή που η αρχή ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα.
2: Ναι, ναι.
1: Ήταν για μένα πιθανόν να ήταν και καλύτερη της δεκαετία τότε που μέχρι το 80-81 κάπου εκεί κοντά.
2: Ναι, η κουνιά η δική μας ήταν η καλύτερη αρχή όλων των εποχών.
1: Μάλιστα.
2: Όπως την αποκαλούν.
1: Εντάξει, οι προηγούμενοι πρέπει να πάμε πίσω με Παναής, Σαμπίμπιε, Νικολίν κλπ. Κλπ. Δεκαετία του 60.
2: Σαν εγώ έφτασα Παναή, Νικολίν, Αραμπούθια, Τοφαλίν, Σέρκιν, Τέρον.
1: Έφτασε στη γενιά την προηγούμενη, την Παρβάτη.
2: Ναι, έπιασα την πουλιά που ήταν τον Ηλίαν, τον Τάκη. Μιλούμε για παλιού σου.
1: Πώς την βλέπεις την νέα την προσπάθεια μου είδες στην αρχή?
2: Η διάσταση ήταν τόσο εύκολη όπως παρουσιάστηκε, διότι να ξεκινήσεις που το μηδέν και σταδιακά να βρεθεί στην τρίτη κατηγορία είναι ένας άθλος. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο, μπράβο, γιατί μιλούμε ότι αν δεν ήταν ο πρόεδρος, νομίζω η αρχή σήμερα θα έπαιξε.
1: Τώρα έχει προοπτικές να ανέβει ακόμα να γίνει προσπάθεια στη δεύτερη κατηγορία για πηγή πέρα, βλέπετε, ναι.
2: Κοιτάξτε να δεις, εγώ προσωπικά μιλώντας με τον πρόεδρο, είπα του πρόεδρε, μην κάνεις ακόμα ένα μεγάλο βήμα, μην είναι ένα-δύο χρόνια την τρίτη κατηγορία, να στρώσουμε την ομάδα, να την κάνουμε, μετά να κάνουμε το βήμα στη δεύτερη, διότι στη δεύτερη μιλούμε πολλά δύσκολα.
1: Ναι. Αλλάξαν τα δεδομένα, αλλά το ότι το όνομα της αρχής ακούγεται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ομάδα που ιδρύθηκε το 1948 με 80 σχεδόν χρόνια ιστορία.
2: Η αρχή έπρεπε να τελειώσει το Τούνες, ευτυχώς βρέθηκε ένα σωσίδιο και παίζεις.
1: Λοιπόν, θέλεις κάτι να πεις, να ευχαριστήσεις, να απευθυνθείς κάπου, ο τελευταίος λόγος πάντα είναι στο φιλοξενούμενο μου.
2: Και ευχαριστήσω, θέλω να... Θα ευχαριστήσω τον κόσμο της αρχής, τον κόσμο της Λάρνακας, ο οποίος με σέβεται. Λοιπόν, θέλω να έχω ένα μήνυμα στους φιλάθλους της αρχής να κάνουν υπομονή. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά, βήμα με βήμα, η αρχή θα πάει στο θρόνο που της αρχής.
1: Εσύ πάει και βλέπεις τι μαζί μου, Δημητράκη.
2: Εγώ δυστυχώς, επί άλλη απαιτήρια.
1: Ναι.
2: Διότι... έχει 25 χρόνια να πάω γήπεδο να δω αγώνα.
1: Έχει 25 χρόνια.
2: 25 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Να πάω γήπεδο. Διότι το λόγο του κ. Μπράμπο που με εξάζει είναι επίεννα στο γήπεδο δεν με γέμιζε. Δηλαδή εγώ στον ένα δέχτη όσο το παιχτείς το έπουδι τα δε χώρα. Άλλο ποιος εμπονεί τα...
1: Έλα, λέω, δεν μπορεί να πιένω. Μάλιστα. Εδώ να αρχίσεις σιγά σιγά να πιένεις πάλι.
2: Ναι, σιγά σιγά τώρα να πιένεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Μάριε Παναγιώτο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και εγώ.
1: Και θα τα πούμε και από κοντά.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ και σε χαιρετώ. Λοιπόν, Μάριος Παναγιώτητας στο Ρετρό 3-4-2. Ευχαριστούμε τον χορηγό του ειδικού ερθέτου, τον Μάγκα. Πάμε σε διαφημίσεις, σε έναν τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
3: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Μάγκας Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Μάγκα.
4: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
5: Ρίχνε τη μαγιά σας.
4: Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar, μόνο 90.

μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Angel Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
7: Οι οικογενειακές διαδρομές δεν σταματούν ποτέ. Μικρές, μεγάλες και πάντα γεμάτες στιγμές. Χρειάζεσαι ένα SUV που να χωράει τα πάντα. Το ολότελα νέο Toyota RAV4 είναι εδώ. Με προηγμένη hybrid και plug-in hybrid τεχνολογία. Άνεση για όλη την οικογένεια και έξυπνη ψηφιακή εμπειρία. Σου προσφέρει περισσότερη ελευθερία σε κάθε διαδρομή με ασφάλεια και αξιοπιστία Toyota. Το έχεις ονειρευτεί. Ήρθε η στιγμή να το ζήσεις. Ολότελα νέο Toyota RAV4. Imagine the possibilities. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
8: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
0: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 6:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
10: Είτε μέσα στο γήπεδο.
11: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
10: Είτε έξω από αυτό.
12: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
13: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
10: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777 5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
15: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
16: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
17: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
19: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
20: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
21: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στο καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
22: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
23: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
26: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα πάντα από τον Super Sport. Το τραγουδάκι είναι Μητροπάνω, έτσι χαλαρώντων με η ώρα και 50 να μπει στο φινάλε. Ακούσαμε τον Μάριο Παναγιώτη στο ρετρό 3-4-2. Την Πέμπτη θυμάμαι για 3-4-3. Λοιπόν, συνεχίζουμε με όσους δεν προλάβαν, γιατί πιάσαμε αρκετή και είπαμε ναι, βρίσκα γραμμή κλπ. Εντάξει, δίνει υπομονή μόνο. Πάμε στο 77-77-10-20. Ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίνα και την Μίτσα Μαμαγιώτη να είναι καλά. Για τα δικά σας τα προγνωστικά, τρεις ομάδες πλησιάζουμε στο τέλος, έτσι αλλιώς. Τέλος Μαΐου θα δοθούν 11.200 από την Δίκοφο της Ελληνική Πρόμορφα και περιποιημένα. 31 μέχρι τώρα είστε υποψήφοι. Δεν ξέρω στους δύο διαγωνισμούς που είχαμε, ένα 2-3 και κυπελούχων, ένα 2-3-4 και κυπελούχων. Ένα περιμένω την τελευταία στιγμή να δούμε αν υπάρχουν και νικητές από εκεί. Καλησπέρα.
27: Καλησπέρα κύριε Μαμοϊσέος.
26: Ναι ρε Μαρία.
27: Να φτιάξω στον κυριάνο τον κουρούμουνο.
26: Να μου να πιάσω.
27: Να τον φτιάξω στον κυριάνο τον κουρούμουνο.
26: Να μου να
27: δώσω. Για δόψαν για αυτής.
26: Α, για ρετρό.
27: Ρετρό.
26: Εντάξει, να μιλήσουμε εκτός.
27: Εντάξει κύριε Μαμοϊσέος.
26: Εντάξει ρε παιδί μου, να είσαι καλά. Αν έχετε εισηγήσει έτσι αλλιώς θέλετε μας, και θυμούμε όλους ακόμα, αλλά έχω εσύ ακόμα μεγάλη λίστα. Και από Κύπρο και Ελλάδα και ποδοσφαιρικά και άλλος πώς. Πάμε σε επόμενο γύρο. Μα, με Φίλιππος, με Μάκης, εμάς είναι πρόγραμμα σήμερα να μας πούν καλησπέρα. Ούτε θα πρόνω σε κάποιο τίποτε. Νομίζω γύραν πίσω και δυο, γιατί νομίζω κερδίσαμε μια φορά. Αλλά είναι και δικαιώστε και δεύτερη φορά. Μόνο ο Χριστάκης έκαρε και τόσο γύραν πίσω. Ενώ πολλοί νίκες με τρεις νίκες. Εντάξει. Κατάλαβες. Εκείνοι που κερδίζουν αραιώνουν λίγο την Τρίτη και έρχονται άλλοι οι οποίοι δεν έχουν κερδίσει, κύριε Παναγίδη. Εντάξει. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Θέλετε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στέλιο.
26: Ποιος?
1: Συνταμάκης Μητσερών, Ομόνια Κλήβερπου. Πρωταθλητής Κύπρου και Ελλάδος.
26: Ναι ρε φίλε, αλλά επειδή κέρδισες μια φορά και σημαίνει ότι δικαιώσαι να κερδίσεις άλλη φορά.
1: Φίλε μου, προσπαθήσα, ήταν το ρετρό, ακούσαμε το ρετρό με υπομονή και ησυχίαν και μετά.
26: Μάλιστα κύριε, τώρα μιλάς.
1: Είχαμε υπομονή να ακούσουμε τον φίλο μας που μίλαν.
26: Μάλιστα.
1: Και μετά να πάρουμε.
26: Μάλιστα κύριε. Πέμα Απόλλων Άρης.
1: Απόλλων Άρης 1-2.
26: ΑΕΚ Πάφος.
1: 0-2.
26: Από ΑΕΚ Ομόνοια.
1: 1-3.
26: Χαιρετώ.
1: Άσε καλά, θέλετε μου καλή συνέχεια.
26: Μάλιστα. Ο φίλος σου ρε, πρέπει να μπήκε μέσα στο Q. Ο Τασάρας δεν τον εισιτηρίο μόνο, δεν τον ενδιαφέρον τα προγνωστικά, αφού έγκουτσα είπε μου. Καλησπέρα.
2: Έλε, έντι μου.
26: Ήταν ο Σωτηρκάς, εάν να μπορέμουν για μέσα στο Q. Ο
2: Σωτηρκάς το Μέγα ρε φίλε μου.
26: Ο Σωτηρκάς το Μέγα, ρε, μπορεί να πάμε λέμε σώνο, αν έπρεπε τον Σωτηρκά μου τον μάγκα ρε. Είμαστε καλά, Σωτηρκά μου. Πέ μου να δούμε τώρα τα προγνωστικά σου και μπορεί να κοντέψει ο καιρό για την, για την σύναξη να δώσει τον παρό σου. Πέ μου.
2: Ποιο μου παίζει τον διεύθυντα,
26: Απόλλων Άρης.
2: 0-1.
26: ΑΕΚ Πάφος.
2: ΑΕΚ Πάφος 1-0.
26: Από ΑΕΚ Ομόνοια.
2: 1-2.
26: Να σε καλά, Σωτηρκά μου.
2: Επίσης.
26: Σε ευχαριστώ, χαιρετώ. Μάλιστα κύριε. Πάμε σε ακόμη ένα κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Πλησιάζοντας προς το τέλος σιγά σιγά, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και Στέλιο.
26: Ο φίλος μου ο Άθος.
3: Ναι, εγώ είμαι, είμαστε πρωταθλητές.
26: Συγχαρητήρια στην ομάδα σου Άθο μου.
3: Ευχαριστώ.
26: Μπράβο ρε Άθο μου, ρε πήγες προχτές στο γήπεδο.
3: Δεν πήγαμε, μόνο είδαμε στην τηλεόραση.
26: Μάλιστα, και χάρηκες.
3: Τώρα έχουμε 22 πρωταθλητές.
26: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
26: Πέ μου από όλον Άρης πόσα πόσα ρε άθομο.
3: Απόλλων
26: Άρης.
3: Απόλλων Άρης.
26: Ναι.
3: Απόλλων Άρης, να νικήσει ο Απόλλωνας 2-1.
26: ΑΕΚ Πάφος.
3: ΑΕΚ Πάφος, να νικήσει η Πάφος 0-2.
26: Και από ΑΕΚ Ομόνοια.
3: Κάτις ισοπαλία 1-1.
26: Να σε καλά, Θόμο. Σε χαιρετώ, Λεβέντη μου. Επίσης, Τσάκο μου, σε ευχαριστώ. Μάνα μου τον Άθο μου, ρε, δες το. Γενικητής ο Άθος. Καλησπέρα.
4: Γεια σας, φίλτα, τι καλό απόγευμα, τι κάνετε. Αφού είναι από να κάνουμε, αφού δεν βρίσκουμε ώρα να πιάμε, μοιάζουμε τώρα βάζω το παραπέντε.
26: Μάλιστα, κύριε. Μα τελευταία, αλλά όχι έσχατη.
4: Μάλιστα. Λοιπόν... Πέ μου, ένταλος υπάει η σειρά, πρώτος ο Απόλλων.
26: Απόλλων Άρης.
4: 2-0.
26: ΑΕΚ Πάφος.
4: 1-1.
26: Και από ΑΕΚ Ομόνοια.
4: 0-2.
26: Μάλιστα κύριε Γιασεμή.
4: Χαιρετούμε.
26: Χαιρετούμε.
4: Πρέπει να σου πω ένα λεπτό. Νομίζω ότι την Παρασκευή πρέπει να κάνει βάλες των Ολυμπιακών με την ανόρθωση και το ΑΕΚ με τον Ακρίτα που έχει πολύ σημασία. Έπρεπε να... Θα δούμε τα παιχνίδια με τα σκορ.
26: Όχι ρε κομπαρέα, στους ανθρώπους να παίξουν μόνοι
4: τους. Στους ανθρώπους να βασανιστούν.
26: Να μπει ο Μήτρο πάνω μέσα, αν κατέβαγουν να πούσουν μόνοι, είναι μια κατηγορία. Να σύρουν μια μπαισκιόμαδε να πάει, είναι κρίμα.
4: Αφού έβαλες τον Μήτρο πάνω, συγχωρώς.
26: Είδες. Είναι και ο Ολυμπιακός, να μπει ας πούμε να σωθούμε εμείς οι Ολυμπιακοί να πει, πήγαινε ο φτωχός ο δάχτακας. Εγκατάραπες, είναι κρίμα.
4: Έχεις δίκιο.
26: Να ξέρει ποιον κανέμον βέβαια πει ένας ο δύο ακρίτας, ένα μαλλόν τους, μπορεί να έχω πρωτάθλημα.
4: Όπως το είπες.
26: Μάλιστα.
4: Το λοιπόν έγινε. Καλή συνέχεια παιδιά.
26: Σε χαιρετούμε. Μάλιστα κύριε. Επόμενος καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
26: Ντίνα Γαρόχωρη.
5: Προλάβαμε.
26: Μάλιστα.
5: Τι κάνετε?
26: Δοξάζουμε τον Θεό.
5: Μπράβο. Λοιπόν, 2-1.
26: Ναι.
5: 1-1.
26: Ναι.
5: Και 1-3.
26: Χαιρετίζουμε στο καλό χωριό και στην Κλήρου.
5: Ευχαρίστω, να είσαι καλά.
26: Περιμένω τα άγουα Κλήρου, περιμένω και τα ψημολοφίτικα μα και του αρμηθιώτε μα και όλου.
5: Ε, βέβαια,
26: μάλιστα.
5: Του τύπων κοντά μα.
26: Μάλιστα, να είσαι καλά.
5: Και εσύ να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
26: Επόμενο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
26: Ποιο?
6: Είμαι ο Ρόπ και είναι ταξιτζή τώρα, Ιάκωβο.
26: Ιάκωβο. Ταξιτζή.
6: Απόλλων
26: Λίμασολ, μάλιστα.
6: Τι να πω, κάνω εμάς καλά.
26: Είμαστε καλά, δοξάζει ο Θεός.
6: Είμαι με τα νεύρα μου, κύριε Στέγιο, πολλά νεύρα.
26: Ποιος επιβάτησε σε νευρίαση?
6: Κύριε, ενώδικου σωστά, κύριε Στέγιο. Με νεύκουν τα τραφικές, έχουν τα μόνο για ονειμόστα.
26: Όχι, φίλε, μέντο συζητώ.
6: Εσπάντα νεύρα ο πάντος, α.
26: Μέντο συζητώ, φίλε, μέντο συζητώ.
6: Απίστευτα πράγματα που γίνονται, απίστευτα.
26: Από πριν να έρθω δουλειά στο Ρόντα Παταπορήρα κατά μια δυο σειρές, η μια σειρά δείχνει ότι δικαιώσει να πάει αριστερά και απέναντι. Η δεύτερη σειρά δείχνει σου ρε κουμπάρο ότι μπορεί να πάει απέναντι να πιάσει τη δεξιά την πλευρά και δεξιά. Πιάνω την κανονική την πλευρά και βρίσκω έναν κύριο για μένα και επιμένει να παίζω την μπορού μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές αν έγιζα λέω το αυτοκίνητο να τον κάνω σαπούν. Ούτε το χέρι να σηκώσει πάνω. Ούτε να πει ρε κουμπάρο. Εν τον κοφτεί ρε φίλε. Εν τον κοφτεί.
6: Απίστευτα πράγματα, απίστευτα.
26: Μάλιστα. Αφού οι παραπάνω δεν ξέρουν πας στον κυκλικό κόπο να οδηγήσουν. Μπαίνουν μέσα σε μια γραμμή και οπότε, ρε, αφού σου νεύκει ότι τούτη γραμμή πρώτη πάει αριστερά και απέναντι, η δεύτερη εσωτερική πάει απέναντι, αλλά πάει και δεξιά μόνο. Εν μπορεί να πάει όπως πάει εσωτερικά, να βρεθεί στην εξωτερική νοροϊσία. Έρχεται άλλο. Δικαιούται άλλο. Έγινε. Έτσι. Έντουσκα.
6: Τι είπα να σε πιάω τηλέφωνο να ηρεμήσω λίγο.
26: Ηρέμησες τώρα. Πέ μου και Απόλλων Άρης πώς θα πώς.
6: Απόλλων Άρης 2-1.
26: Και ΑΕΚ Πάφος.
6: 1-1.
26: Και Αποέλ Ομονία.
6: 1-1.
26: Και σε 3-4 λεπτά είχε ένα χαλαρό, έτσι χαλαρό μήτρο πάνω μόνο. Λόγω των περιστάσεων.
6: Πολλά ωραία, πολλά ωραία.
26: Εντάξει, να είσαι καλά.
6: Εντάξει κύριε Στέγιο, χαιρετώ.
26: Καλό βράδυ.
6: Άντε, γεια σου.
26: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα, πλησιάζοντας προς το τέλος. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
26: Ποιος?
7: Καλησπέριζω όλους εσάς εκεί. Μελά, Σαρκία, Σαράδη, Μεγάλη, δεν υπάρχει άλλη.
26: Μάλιστα κύριε Μελά.
7: Άκουσα το φίλο Μαριό.
26: Είδες?
7: Ναι, είδα, ναι, αλλά είπε ότι αδικηθήκαμε το Ολυμπιακό. Δεν είναι με το Ολυμπιακό μόνο που αδικηθήκαμε. Από αυτά τα σφαγεία της εποχής εκείνης που εσφάζαν και χτάρναν την αρχή.
26: Μάνα μου τους, μάνα μου τους αρχαίους μου.
7: Ναι, εξέχασαν όμως μερικούς σπουδαίους ποδοσφαιριστές όπως τον Αείμνηστο Σέργη, όπως τον Αείμνηστο Τάρταρον και άλλους να μην τα πω.
26: Εντάξει, είπαν αρκετούς που επέξαν μαζί.
7: Ναι. Λοιπόν, χαίρομαι που σε ακούω.
26: Να είσαι καλά κι εγώ.
7: Πάντα σε ακούω, αλλά κοίταξε τα προγνωστικά που έβαλες σήμερα, συγγνώμη που να σου το πω το πράγμα, μην πικραφτείς, δεν μου αρέσα.
26: Γιατί?
7: Διότι είναι χαπαρά τα παιχνίδια.
26: Είναι και παίζει ρόλο.
7: Ναι, εγώ...
26: Όχι αχαπαρά, εννοείς δεν έχουν ενδιαφέρον, αλλά και παίζει ρόλο.
7: Ναι, αδιάφορα, ναι.
26: Αδιάφορα,
7: εγώ ήθελα να βάλεις τον Ακρίτα με την ΑΕΛ. Έθελα να βάλεις το Ολυμπιακό με την ανόρθωση και βάλε άλλο ένα και ο ύστερα.
26: Όχι, από τους ανθρώπους να παίξουν μόνοι τους με τα αυτά τους.
7: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή
26: να είσαι καλά, σε χαιρετώ.
7: Σε ευχαριστώ και εγώ σε χαιρετώ.
26: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Έβαλε μας αναμονή. Ο φίλος μας. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
26: Ποιος κύριος?
8: Καθήκαμε, Σταύρος δίκο μου.
26: Μάλιστα κύριε, το δικομήτικο μας.
8: Μάλιστα.
26: Πέ μου Σταύρο μου.
8: Απόλλων 0, Άρης 1.
26: Ναι.
8: ΑΕΚ 1, Πάφος 2.
26: Ναι.
8: Αποέλ 0, Ομόνια 2.
26: Να σε καλά Σταύρο δικομήτικο.
8: Τέλειο μου.
26: Σε χαιρετώ.
8: Στο.
26: Μάλιστα κύριε. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
6: Τέλειο.
26: Ποιος?
6: 960.
26: Απαναία μου, οποία τιμή.
0: Δεν
26: μου είδε. Ναι, είπε 960 και βάλε και τα ακουστικά του καλά ο Παναγίδης.
0: Α, έτσι, ακούει.
26: Μάλιστα.
0: Εάψε ούλε ένα δύο.
26: Ένα δύο, ένα δύο, ένα δύο. Καλή είναι επιστροφή στο σπιτάκι σου.
0: Κάτε καλά.
26: Σε ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
9: Γεια σας κύριε Στέγιο.
26: Ποιο μωράκι μου καλόν ομιλεί.
9: Ο Ανδρέας
26: είμαι
9: με το Αποέλ.
26: Ο Ανδρέας με το Αποέλ. Από πού είσαι, Ανδρέα μου?
9: Από τη Λευκοσία.
26: Και πόσο χρόνο είσαι, λεβεντόπαιδο μου?
9: 11.
26: Μάλιστα. Πες μου να δούμε, Απόλλων Άρης, πόσα πόσα.
9: Προπόλωνας 2-1.
26: Μάλιστα. ΑΕΚ Πάφος.
9: Ισοπαλία 1-1.
26: Από ελ
9: Ομόνια. Ομόνια 2-1.
26: Να χάσετε?
9: Ναι.
26: Εντάξει. Επίες ιδιαίτερα που πάει ποδόσφαιρο, πάει τώρα βόλτα, τι κάνεις?
9: Πάω γιατρό.
26: Να πάει και να του πει του γιατρού να σε προσέχει, γιατί είσαι φίλος μου, να του πει. Εντάξει.
9: Ναι.
26: Να σε καλά, Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πολύ, λεβεντόπαιδο μου. Καλό βράδυ, αγαπούλα μου, καλό βράδυ. Τα μου, γενικό μου, τα μωρούθηκια μου. Προλαβαίνω ακόμα έναν πριν πάει στο Μήτρο Παναγιώτη στη διαφημίση σου. Παίζεται. Εντάξει, θα μοιάσει ακόμα ένας τώρα να πιάσω, γιατί έτσι αλλιώς στρογγυλοποιείται. 80 ρημένη ησυχία, μαρε φίλε. Εντάξει, χαλαρός, με ωμέγα. Εντάξει. Να θυμίσω ότι την Παρασκευή με το καλό θα δώσουμε ένα τραπέζι για 4 άτομα και για την απάντηση στην λακατόμια για το πράγμα στον Άγιο Δομήτριο. Είπαμε, στέλνετε, ξέρετε από τη Δευτέρα ότι είπαμε αυτό. Έχουμε το 200 αποκλειστικά για την εκπομπή τόση πας από την χορηγό μας στη ΣΥΤΑ. Κάμε ένα φορά αρκετές φορές. Δώσαμε ήδη 2 200 σε δωροκάρτα. Τέλος Μαρτίου, τέλος Απριλίου θα δώσουμε και προς το τέλος του Μάη. Εντάξει. Αυτά. Θα τα πούμε με το καλό αύριο. Γιατί είναι εύκολο, έχει 30 δευτερόλεπτα ο ομιλητικότατος κύριος Παναγίδης που σας χαιρετά. Σας χαιρετώ και εγώ και θα τα πούμε με το καλό αύριο. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.

0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Αγαπημένο μου σπίτι, σου γράφω αυτό το γράμμα από τη ζώνη του Λυκόφωτος. Το τρίτο δωμάτιο τέρμα διαδρόμου δεξιά. Εδώ που δεν πιάνει τόσο καλά το Wi-Fi. Γι' αυτό και σου γράφω γράμμα. Τι άλλο να κάνω?
2: Fiber to the Room να κάνεις.
3: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Τώρα με δωρεάν εγκατάσταση. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet.
7: Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τρίτη σήμερα στη La Liga στις 10.30 ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyber στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
2: Στα FIFA World Cup, στατιστικά, το μάτς αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.
4: Σε

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπά. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμι.

0: Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
1: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
2: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
1: Κάτι άλλο?
2: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
3: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
0: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better. Επαγγελματία οδηγέ. Βάλε την κάρτα σου στον ταχογράφο για την ασφάλεια όλων. Ο έλεγχος είναι αυστηρός και η οδήγηση χωρίς κάρτα υπόκειται σε χρηματική ποινή ή φυλάκιση. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
5: Τα νέα, μωρό μου!
4: Ανακαινίζουν το!
5: Έτσι!
4: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
5: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
4: Μα μόνο τηλεόραση!
5: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
4: Λίγο! Α! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
5: Ξέρω, ξέρω!
4: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφύγαμε! Έτσι ευκαιρίες έμπρεπε να τις χάνουμε!
6: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
10: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
12: Το Πόλο Ανδρών, ο Πανιώνιος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον τεχνικό Κώστα Δήμου έπειτα από 11 χρόνια κοινής πορείας. Ο Μήλωνας ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ιρανού ακραίου Μιλάντ Εμπατιπούρ. Ο Ντάνι Καρβαχάλ έμεινε εκτός προεπιλογής των 55 εκτών του Λουίς Ντελαφουέντε για το Μουντιάλ του 2026. Για την 34η αγωνιστική της Λα Λίγκα στις 8 η Θέλτα υποδέχεται τη Λεβάντε, στις 9 η Μπέτις στην Έλτσε και στις 10.30 η αναμέτρηση ο Σάσουνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρελθόν από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ αποτελεί ο 29χρονος Αμερικανός γκάρντ Τζεφ Ντάουτιν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
13: 943 Intervete Sports. το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά

0: τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: 5 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervet Sports. Στο δεύτερο μέρος μπήκαμε της εκπομπής. Αν θέλετε, δεύτερο ημίχρονο, Sports on Air Live μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρωμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές, Ανδριάννα Πούλιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης. Να πω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-4521-821 με απλή χρέωση μηνύματος και 210-220-5943 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Πριν πάμε στον Κώστα Μαθράκη να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, πάμε να συνδεθούμε με το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Απόστολος Νικολαίδης. Εκεί είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Η Κηφισιά υποδέχεται τον Ατρόμητο, ενώ ξεκίνησαν και τα άλλα δύο παιχνίδια, Αστέρας Τρίπολης Παντσεραϊκός και Πανετολικός ΑΕΛ. Βρισκόμαστε περίπου στο 5ο λεπτό, τα άλλα είναι στο 0-0. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Λεωφόρο. Νίκος Κατσάτσος, έλα Νίκο.
1: Έχουμε συμπληρώσει 5 λεπτά, το σκορ είναι στο 0-0, δεν είχε γίνει κάποια. Είχε μια πολύ ωραία ευκαιρία με τον Λούκας Διαφάνιες, ο οποίος είχε δεχτεί πολύ ωραία στην περιοχή την πάσα από τα δεξιά, από τον Τσεν Νούνελι. Αλλά η ευκαιρία του την απέκρουσε, το σούτ του ο Χουτεσιώτης, και παραχώρησε το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης από πλευράς Κηφισιάς. Μετά δεν είχαμε κάποια σπουδαία ευκαιρία την ώρα που προσπαθεί να γίνει ένα passing game από τους παίκτες της Κηφισιάς.
0: Αναγνωριστικό από ό,τι βλέπω. Αναγνωριστικό το παιχνίδι στα πρώτα αυτά λεπτά. Πάντως, και με παίκτες από ό,τι είδαμε και σε δεκάδες που μας έδωσες, που δεν είχαν και πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής και από τις δύο ομάδες.
1: Ακριβώς. Ισχύει. Ειδικά παίκτες όπως είναι, χωρίς να θέλω να αποτιμήσω κανέναν, βλέπουμε μετά από πολύ καιρό να βλέπουμε τον Ούγκο Σόουζα να αρχίζει στην 11η, τον Βασίλη τον Ξενόπουλο να αρχίζει στην 11η, τον Διαφάνιες. Βλέπουμε δηλαδή πολλές αλλαγές και από τους δύο προπονητές. Την ώρα που γίνονται και οι πάσες. Από το passing game από τον Ατρόμητο από τα δεξιά, με τον να βγάζει τη σέντρα προς τον Τσούμπερ, πάτη στην μεγάλη περιοχή, ωστόσο δεν καταφέρει να βάλει την μπάλα. Ήταν ο Ουκάκη ο οποίος έκανε την σέντρα. Ο Ρόνεν πήγε να βγάλει αυτός μια δεύτερη από τα αριστερά. Ωστόσο, ο Τσενάναλι παραχώρησε corner για την ομάδα του Ατρόμητου. Θυμίζουμε ότι ο Ατρόμητος και η Κηφισιά είναι οι δύο πρώτες θέσεις, είναι στις δύο πρώτες θέσεις τον play-out της Super League. Κηφισιά, η οποία μάλιστα, να πούμε ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό γεγονός, ότι αν πάμε πίσω το χρόνο πριν 3 χρόνια, την 1η Σεπτεμβρίου του 2023, η Κηφισιά στο γήπεδο της Λάμιας είχε καταφέρει να πάρει την πρώτη της νίκη στην μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας 2-1 του Ατρομήτου, κυρίες και κύριοι. Οπότε καταλαβαίνουμε λίγο ότι γενικά υπάρχει μια σημασία, καθώς είναι η ομάδα όπου η Κηφισιά κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στην ιστορία της. Και μάλιστα αυτή η πρώτη νίκη είναι και η πρώτη από τις 3 νίκες που έχουν στους μεταξύ τους αγώνες, καθώς η ομάδα των Βορείων Προαστίων της Αττικής έχει 3 νίκες, ο Ατρόμητος έχει μόλις 2 και ένα μάτς είχε λήξει ισόπαλο, το μάτς του προηγούμενου γύρου της δεύτερης αγωνιστικής των play-out της Super League, όταν το παιχνίδι έληξε 0-0 μεγάλη τάρτη.
0: Νίκο, κοιτώντας τη βαθμό.

0: βαθμολογία. Σίγουρα ο Ατρόμητος δεν κινδυνεύει. Είναι στην ένατη θέση με 40 βαθμούς. Η Κηφισιά δέκατη με 37, χωρίς τα παιχνίδια που γίνονται τώρα, έτσι. Ενδέκατος ο Πανατολικός με 34. Δωδέκατος ο Αστέρας Άκτορ με 29. Ο Πανσεραϊκός δέκατη τρίτη θέση με 28. Και η ΑΕΛ Νόβιμπετ με 26 βαθμούς τελευταία. 14η, δηλαδή ΑΕΛ, Πανσεραϊκός είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Μετά ο Αστέρας Άκτορ που είναι 12ος και πιο πάνω με 34 βαθμούς που είναι ο Πανατολικός. Δηλαδή αυτό το μάτς θεωρώ είναι, όχι θεωρώ, το είπαμε ότι είναι παντελώς αδιάφορο, έτσι, και βαθμολογικά θα έλεγα.
1: Είναι, κατ' εμέ είναι το πιο αδιάφορο και της κατηγορίας, αλλά αν πρέπει να πούμε συνολικά σε πρωτάθλημα και κύπελλο, παίζει να είναι και το πιο αδιάφορο παιχνίδι μακράν, καθώς οι ομάδες απλά είναι σαν ένα φιλικό προετοιμασίας. Βέβαια υπάρχει μια σημασία για το ποια θέση θα κατακτήσει.
0: Εννοείται ότι υπάρχει, βέβαια, κοίτα να δεις και στις
1: ομάδα θέσεις, λόγω του χρηματικού επάφη.
0: Ακριβώς, και στις θέσεις και στις θέσεις 5-8, Λεβαδιακός, Άρη, Σόφι, Βόλος, επειδή δεν υπάρχει πλέον εκεί το μπόνους της θέσης στην Ευρώπη, και εκεί τα παιχνίδια και εκεί είναι εντελώς αδιάφορα πλέον, ύστερα από την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη, από αυτή την έννοια το λέω.
1: Πάμε να δούμε τώρα την Κηφισιά να έχει την κατοχή της μπάλας, με τον Αμανή να δίνει στον Ξενόπουλο, Ξενόπουλος να δίνει από τα αριστερά στον Πόκορνη, Πόκορνη δίνει στον Κονατέ, ο Κονατέ ο οποίος είναι δεξιμπάκ, αλλά σήμερα αγωνίζεται και στο αριστερό και γίνεται λάθος πάσα και κλέβει ο Σταυρόπουλος από τα δεξιά. Τώρα ήταν ο Τσούμπερ και τώρα έχει την μπάλα ο Διαφάνιες. Διαφάνιες θα κάνει τη μοναδική μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Δίνει στον Άναλη. Διατηρεί την μπάλα και έχει απέναντι τον Ούρονεν. Περνάει, πάει να περάσει τον Άναλη. Εν τέλει τον σταματάει ο Ούρονεν, ωστόσο ξαναπαίνει την μπάλα ο Άναλη και δίνει στον Διαφάνιες. Διαφάνιες είναι αυτός ο οποίος τώρα θα δώσει στον Νταβίτ Σιμών. Η μπάλα θα πάει από μπρος πίσω. Και έχουμε τώρα τον Σόουζα να δίνει στον Πόκορνη. Πόκορνη, η μπάλα τώρα από τα αριστερά προς τα δεξιά. Περνάει ο Τσέχοστόπερ την γραμμή της έντρας. Πήγε να κάνει μια κρεμαστή πάσα προς τον Κονατέ. Εκεί πέρα όμως είναι ο Κάκη, ο οποίος θα απομακρύνει σε πλάγιο για την Κηφισιά. Και έχουμε συμπληρώσει 10 λεπτά στην αναμέτρηση και η Κηφισιά Ατρόμητος 0-0. Ο Πόκορνη τώρα είναι στην θέση για να εκτελέσει το πλάγιο. Ωστόσο θα αφήσει το πλάγιο και θα το δώσει στον Κονατέ. Κονατέ θα δώσει το Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκης θα διατηρήσει την μπάλα και θα διεθεί κιόλας ξανά από το passing game με τον Ταβάρες. Δεν μπάλα από τα δεξιά με τον Σιμών. Σιμών είναι αυτός ο οποίος διατηρεί. Σιμών έχει αγωγή να κρατάει. Δίνει στον Αμανή. Αμανή είναι αυτός ο οποίος θα δώσει πίσω στον Πόκορνη. Πόκορνη τώρα θα κάνει στον Κονατό. Κονατέ πάει να βγάλει μια βαθιά παγιά για τον Θεοδωρίδη. Ωστόσο η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Χουτεσιώτη. Δεν ξέρω, Σάκη, αν λαμβάνεις.
0: Εννοείται, εννοείται, φίλε, θα παραμείνει στη γραμμή, γιατί θα πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Θα επιστρέψουμε σε σένα σε πολύ πολύ λίγο. Παραμένει το 0-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και η Φυσική Ατρόμητος 0-0. Είμαστε στο 11ο λεπτό. Περίπου στο ίδιο λεπτό Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός επίσης 0-0 και Πανετολικός ΑΕΛ επίσης 0-0. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
2: 943 Intervetten Sports.
0: Κώστα, καλησπέρα.
3: Γεια σας, Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είσαι?
3: Καλά.
0: Όλα καλά. Τελικά, φίλε, πριν ξεκινήσουμε, χθες είχες απόλυτο δίκιο.
3: Για ποιο πράγμα? Πάντα έχω δίκιο εγώ.
0: Εντάξει. Πάντα, εντάξει.
3: Με έκανες γκαραγκάνι ξαφνικά.
0: Σε έκανα λάμπρο. Φίλε, σε έκανα λάμπρο. Και ελπίζω να μην παρεξηγήθηκες, αλλά ήταν λάθος εντελώς.
3: Όχι, γιατί να παρεξηγηθώ, καλό παιδί ο Λάμπρος.
0: Όχι, για το Λάμπρο. Για το λάθος που έκανα εγώ, εννοείται. Ο Λάμπρος μια χαρά είναι.
3: Δεν παρεξηγήθηκα εγώ, ρε φίλε. Απλά μου έκανε εντύπωση. Εντάξει, μου ήρθε εκείνη την ώρα και στο έπαιρνε.
0: Όχι, ξέρεις ποιο το θέμα. Ότι εγώ δεν κατάλαβα τίποτα και στο τέλος εκπομπής μπήκα το είδα και λέω, αν είναι δυνατόν. Και όντως, έκανα λάθος.
3: Εντάξει.
0: Και γίνεται και σποτάκι. Αύριο θα ακούσω.
3: Για να σου πω την αλήθεια, δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι. Άλλη ιστορία.
0: Άλλη ιστορία.
3: Να έχω 16 χρόνια να πάρω πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, δεν έχει άδικο αυτό.
3: Θα είχα αυτοκτονήσει. Πέρασα τα 9 τα πέτρινα.
0: Δεν θες πάλι.
3: 16,
0: Δεν θες πάλι να ξαναπεράσει τα διαπράγματα, άστο.
3: 16, όχι, ρε φίλε. Εδώ βλέπεις ένα πρωτάθλημα. Χάνει ο Ολυμπιακός και γίνεται χαμός.
0: Λοιπόν, τι έχουμε για το ντέρμπι της Τετάρτης? Έχουμε αποστολή, νομίζω.
3: Κοίταξε να δεις. Ναι, βγήκε η αποστολή το μεσημέρι. Την δώσαμε όλοι μέσα. Και όταν λέω όλοι και ο Αντρέα.

0: Γιάννης και ο Κλέιτον. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα έχει αποσυρθεί με 7 ξένους, οπότε αναγκαστικά ο Μεντιλίμπαρ αύριο πριν από την έναρξη του αγώνα στις 4 ώρες θα πρέπει να κόψει 2 μη κοινοτικούς. Αναγκαστικά. Ένα θέμα που θα το συζητήσουμε προσεχώς, το πόσο δεν αρέσει το Μεντιλίμπαρ και πόσο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να κόβει κάποια παιδιά. Πάντως σίγουρα δεν θα κόψει τον Αντρέ Λουίς, Σάκη, γιατί ίσως να το δούμε και στο αρχικό σχήμα στη θέση του Ποντένσε.
1: Α, έχει πιθανότητες δηλαδή.
0: Ναι, το έχει στο μυαλό του αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει ή και αν δεν γίνει, θα γίνει στη διάρκεια του αγώνα. Ήθελε και με τον Μπόκ να το κάνει, αλλά δεν του κάθισε το παιχνίδι την περασμένη Κυριακή. Δηλαδή δεν του κάθισε το παιχνίδι. Γενικά τώρα, έστω και στα δύο αυτά τα μάτια τελευταία, θέλει να δώσει ευκαιρίες στον Βραζιλιάνο, γιατί δείχνει στις προπονήσεις κάποια καλά πράγματα, αλλά ξέρεις, ο Μεντιλίμπαρ δεν αλλάζει εύκολα παίκτες. Αλλά τώρα με αφορμή και τον τραυματισμό του Ποντένσε, ο οποίος η εκτίμησή μου είναι ότι με την ΑΕΚ την Κυριακή θα είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, ίσως να την αρπάξει την ευκαιρία και να δούμε και ο Αντρέ Λουίς αν μπορεί να μας δείξει έστω και τώρα στο τέλος του πρωταθλήματος της σεζόν κάτι από τα καλά στοιχεία που ξέρουμε ότι έχει. Αλλά δυστυχώς ο Μεντιλίμπαρ δεν έδειξε να τον εμπιστεύεται και πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, όντως.
0: Δηλαδή σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, και ξεκίνησε βασικός μόνο με τον Πασαραϊκό στις Έρες, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν, είχε κακή παρουσία. Στο ντέρμπι με την ΑΕΚ που κέρδισε το πέναλτι, ξεκίνησε καλά ένα-δύο μάτσες, είχε κάποιες καλές προσπάθειες, αλλά εντάξει, είναι ένα παιδί ο οποίος ήρθε σε μια άλλη ομάδα, άλλαξε χώρα. Ξέρεις, και αυτοί οι Νοτιοαμερικάνοι εκεί πέρα δεν είναι εύκολο να προσαρμοστούν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο Αντρέ Λουίς του χρόνου θα είναι από τους παίκτες που θα παραμένουν στον Ολυμπιακό. Βέβαια θα μου πεις ποιος θα φύγει. Θα το δούμε αυτό, τώρα δεν είναι ώρα για τέτοια συζήτηση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μια-δύο αλλαγές θα τις κάνει ακόμα με τη Λίμπαρ, Σάκη. Mm-hmm. Η μία είναι ο Μουζακίτης, συγγνώμη, αλλά μου ήρθε ένα μήνυμα. Ο Μουζακίτης, ο οποίος πιθανότατα θα πάρει τη θέση του Ντάνι Γκαρθία, είναι λογικό. Ο 36ης Ντάνι Γκαρθία, που και την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ είχε καλή παρουσία, δεν αντέχει μέσα σε 4 μέρες 2 παιχνίδια και νομίζω θα τον έχει στον πάγκο ο Μεντιλίμπαρ να βάλει πιο φρέσκα πόδια. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό, Σάκη, αν θα αντέξει ο Μεντιλίμπαρ, το λέω έτσι κομψά, να αφήσει τον Ελκαμπή στον πάγκο και να ξεκινήσει με τον Ταρέμι.
1: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο πάντως,
0: Ναι, υπάρχει, γιατί βλέπουμε τώρα. Φίλε, ότι ο Ελκαμπή, εντάξει, δεν είναι στα,
1: στα καλά.
0: Ναι, ναι. Φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, θα πρέπει λίγο και να το κάτσει και στον πάγκο. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, ξενερώνει και τον Ταρέμι. Τώρα θα μου πεις ποιος Ταρέμι, αλλά τέλος πάντων, να δούμε κάτι άλλο. Εντάξει, δεν είμαι εγώ προπονητής, με τη Λίμπαρ είναι, αυτός ξέρει, αλλά ξέρουμε και πολύ καλά ότι έχει και κάποια κολλήματα με τους παίκτες. Δηλαδή, να μην του πειράξει, ας πούμε, τον Ελκαμπή, τον Τσικίνιο, τον Ροντινέη, αλλά δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Πρέπει να δώσει ευκαιρίες και σε άλλους. Και από τη στιγμή που βλέπει ότι ο Ελκαμπή είναι σε τόσο κακή κατάσταση, δεν ξέρω όμως αν θα μπορέσει να το κάνει. Έτσι, γιατί και ο Ελκαμπή τώρα θέλει να παίζει, θέλει να βάλει γκολ, γιατί έρχεται το Μουντιάλ και θέλει να πάει με την εθνική ομάδα του Μαρόκο, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Κάπως έτσι, ψυχολογικά το Μαρνός...
1: Τώρα που είπες για Μουντιάλ, στο Μουντιάλ νομίζω δεν θα πάει στην Αργεντινή ο Ορτέγκα.
0: Ναι. Το πιθανότερο είναι αυτό. Αν και υπήρχαν πληροφορίες από την Αργεντινή, το είχα γράψει πριν από καιρό, ότι ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Αργεντινής τον είχε στα υπόψη του. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό, να πάει, να τον καλέσει δηλαδή. Τώρα αν θα είναι στις πρώτες κλήσεις δεν ξέρω, αλλά θεωρώ από την Αργεντινή, εγώ το είχα πάρει και το είχα γράψει, ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι τον έχει στο μυαλό του τον Ορτέγκα. Δεν το βλέπω να γίνεται, μακάρι να μην γίνει κιόλας, γιατί ήδη θα έχει δύο απουσίες, μπορεί να έχει δύο απουσίες ο Ολυμπιακός, και μια τρίτη σε μια περίοδο προετοιμασίας θα είναι πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Από κόσμο τι βλέπεις, γεμάτο?
0: Ναι, θα γεμίσει το γήπεδο.
1: Πάντα ένα ντέρμπι αιωνίων, φίλε.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Ό,τι και τάβλη να παίζουν αυτοί οι δύο.

0: παραμένει το ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός το θέλει το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός θα παίξει για την ιστορία του και για τις εντυπώσεις, όπως έπαιξε και με την ΑΕΚ και καλά κάνει. Ο Ολυμπιακός θα το παλέψει όσο μπορεί σε αυτά τα δύο παιχνίδια, με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, να μπορέσει να κάνει δύο νίκες και να εκμεταλλευτεί τυχόν στα αποπάτημα του ΠΑΟΚ, γιατί στη ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ υπερτερεί και θα κερδίσει αυτό στη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Να επαναλάβω για μια φορά ότι θα είναι μεγάλη καταστροφή για τον Ολυμπιακό αν δεν μπει στα προκριματικά των ομίλων του Champions League και πάει στο Europa. Άλλα τα έσοδα του Europa, φίλε, άλλα του Champions League. Αυτό προφανώς δεν είναι κανένα μήνυμα, ούτε σημαίνει ότι αν ο Ολυμπιακός δεν πάει στο Champions League δεν θα κάνει καλές μεταγραφές ή ο Μαρινάκης θα σκεφτεί τα λεφτά για να πάρει τους παίκτες που θα αποφασίσουν στον Ολυμπιακό.
1: Σίγουρα το καλοκαίρι δεν ισχυθεί η ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, το θέμα άλλο θέλω να πω, ότι μην νομίζει κανείς ότι αν ο Ολυμπιακός τελικά δεν πάει στο Champions League και πάει στο Europa, ότι δεν θα ενισχυθεί και δεν θα γίνουν οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Το ξεκαθαρίζω αυτό, γιατί ακούγονται και λέγονται διάφορα γι' αυτό.
1: Τώρα θα πρέπει να σε ρωτήσω. Υπάρχουν δημοσιεύματα που θέλουν να ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Το διαψεύσαμε χθες. Δεν το είπαμε.
1: Υπάρχει μήνυμα που στέλνει ο φίλος, και αν εγώ πρέπει να το αναφέρω.
0: Εντάξει,
1: δεν θα ακούγει χθες ο φίλος, οπότε.
0: Ναι, το διέψευσε. Ναι, όχι. Νομίζω ότι η ανακοίνωση του Ολυμπιακού βγήκε. Αλλά βγήκα μετά και στο είπα.
1: Για τον,
0: που ξαναβγήκα δεύτερη φορά και στο
1: είπα. Για τον προπονητή.
0: Για τον Ρεμπρόφ.
1: Για τον Ρεμπρόφ. Εγώ σε ρωτάω για τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Έλα τώρα σάκι με να βρήκε σα απογευματιά.
1: Όχι, ρωτάει φίλο. Όχι, δεν σου κάνω
0: πρόβλημα. Όχι. Τώρα εντάξει, τώρα κοίταξα. Από εδώ και πέρα, σάκι μου, καλέ μου φίλε, θα διαβάζει και θα γράψει ό,τι θέλει. Ειδικά από τη Δευτέρα που θα τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Καλά, να θα περάσουν ονόματα ένα σωρό.
0: Εγώ θα πάρω ένα χαρτί και θα έχω μια λίστα με τα ονόματα που θα γραφτούν. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση ο Ολυμπιακός με αυτό το ποδοσφαιριστή. Δεν ψάχνει
1: ωραία.
0: Τέτοιο παίκτη.
1: Ωραία, λοιπόν, πριν σε αφήσω.
0: Και δεν πρόκειται να ξέρει να βγει ο Ολυμπιακός και να διαψεύδει συνέχεια. Βγήκε τώρα για το Ρεμπρόφ. Γιατί είναι προφανές ότι ενοχλήθηκαν. Ο Ολυμπιακός έχει προπονητή αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό βγήκε και διαψεύδει. Ο Ολυμπιακός δεν συνηθίζει να διαψεύδει.
1: Ναι, θες να κλείσουμε με χιούμορ. Έχεις 30-40 δευτερόλεπτα.
0: Έλα, πες μου, αλλά δεν είμαι στα καλύτερα μου, αλλά πες μου.
1: Όχι, απλά να ακούσεις. Κάτσε και άκου μισό λεπτό. 30 δευτερόλεπτα, ναι. Ακούς και σε χαιρετώ σε δευτερόλεπτο. Περίμενε μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
2: Πάμε σε πολύ δύσκολη περίπτωση. Πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση.
1: Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Απλά, μόνο αυτό θα πω.
3: Πώς το πες αυτό?
1: Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: Αυτό πήρε Νόμπελ. Νόμπελ.
1: Απλά, μόνο αυτό θα πω.
4: Τι λες, βρελοποδίτη?
2: Να το ξαναπώ.
1: Κώστα Σαμοθράκη να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Απλά, μόνο αυτό θα πω.
2: Λοιπόν, αύριο τα ξαναλέμε. Γεια σας.
0: Τα βλέπεις, τι κάνεις, έτσι. Και μ' αρέσει ότι αύριο τα ξαναλέμε. Δεν ξαναπούμε σήμερα. Πάει το ίδιο, σήμερα τον πρόλαβες.
1: Το έσωσα σήμερα, το έσωσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ελπίζω να σου φτιάξα λίγο τη διάθεση. Καλό απόγευμα, θα τα πούμε αύριο.
0: Καλό απόγευμα, φίλε, να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ. Κώστα Σαμοθράκη ήταν μαζί μας. Αυτό ήταν το χθεσινό μας λάθος. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Κατσάζο στο λεωφόρο. Είδα μια ευκαιρία νωρίτερα από τον Ατρόμητο. Νίκο.
5: Ναι, την ακυρία την πραγματοποίησε ο Σταύρος ο Πνευμονίδης, όπου έκανε το κλέψιμο από την κακή πάσα του Κουνάκη και τώρα βγαίνει η Κυφσιά στην επίθεση με τον Νάναλη από τα δεξιά. Νάναλη είναι αυτός ο οποίος θα προσπαθήσει να κάνει μια σέντρα μπροστά των ουρανών, ωστόσο θα διατηρήσει την κατοχή εδώ πίσω στον Νταβίτ Σιμών. Σιμών κάνει τη σέντρα προς τον Θεοδωρίδη, εκεί πέρα θα απομακρύνει ο Σταυρόπουλος και θα δώσει ο διαιτητής offside. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Όχι, ναι. Δεν υπάρχει κάποιο πλάγιο. Δίνει offside ο κύριος Φωτιάς, ο οποίος είναι ο διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης, ο οποίος είναι μαζί με τους συνεργάτες του, τον Μεϊντάνα, τον Διαμαντή, τον Κόκκινο, τον Κουμπαράκη και τον Ματσούκα, είναι οι συνεργάτες

0: κύριου Βασίλη Φωτιά. Και τώρα έχουμε τον Ατρόμητο στην επίθεση με τον Πίτερ Μίχορλ. Μίχορλ Αυστριακός διατηρεί την κατοχή της μπάλας και θα πάει από τώρα που την μπάλα βγαίνει από τα δεξιά προς τα αριστερά προς τον Ούρονεν. Ούρονεν θα δώσει στον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης βγάζει μπροστά και θα κερδίσει φάουλ ο Μίχορλ σε ένα πολύ καλό σημείο για τον Ατρόμητο. Είναι πάρα πολύ κοντά στην μεγάλη περιοχή της Κηφισιάς. Μάλιστα να πούμε λίγο, επειδή δεν είχαμε πει στην προηγούμενη σύνδεση γιατί κάναμε λίγο το τι είχε γίνει στα πρώτα λεπτά, πάμε να πούμε λίγο μετά το φάουλ του Τσούμπερ, το οποίο φαίνεται να εκτελεί ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, πρωταθλητής το 2000, νταμπλούχος να πούμε πιο σωστά το 2023 με τον Βικέφαλο, και μάλιστα είχε σκοράρει και το γκολ στο Ζάγκρεμπ. Την ισοφάριση, μάλλον να το πούμε πιο σωστά, στο Ζάγκρεπ σε εκείνο το 2-1 το 15 Αυγουστό του 2023. Γενικά ένας παίκτης που τον αγαπάνε πολύ οι φίλοι της Ένωσης.
1: Μέχρι να εκτελεστεί το φάουλ,
0: είναι αυτό το οποίο θα εκτελεί τώρα και η μπάλα πάνω στο τείχος. Δεύτερο του Τσούμπερ και θα κερδίσει κόρνερ. Καθώς η μπάλα κοντάρε πάνω στο τείχος, πες αυτό που θέλει.
1: Πήγα να πω ότι στο 25ο λεπτό βρισκόμαστε για στάλα δύο μάτς. Παραμένει το 0-0. Αστέρας Τρίπολης Παντσεραϊκός και Πανετολικός ΑΕΛ. Συνεχίζεις, Νίκο.
0: Λοιπόν, ο Μίχορλ είναι τώρα αυτός που θα κάνει το κόρνερ. Πάμε να πούμε λίγο μετά από το κόρνερ.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα, γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
4: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
5: Η φύση μας αγγίζει. Η φύση μας συγκλονίζει. Μα πάνω απ' όλα, η φύση μαζί. Το έργο Πανδότηρα γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στο Νακάμα. Ελάτε το Σάββατο 16 Μαΐου στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Κρήτη του Τέρα για δακτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στο καταράκτη Κρεμιώτη, εργαστήρι με φτερά πουλιών, να φτιάξουμε παραδοσιακές ελιωτές και πολλά άλλα. Την Κυριακή 17 Μαΐου σας περιμένουμε στον εκδρομικό χώρο Σμιγές για δακτυλίωση πουλιών και εκπαιδευτική πεζοπορία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σελίδα Πανδότηρα στο Facebook. Πανδότηρα, η φύση μαζί.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων. Επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Κουράστηκες από

0: σιγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση. Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Λίγο λεπτά, λίγα μάλλον δευτερόλεπτα στην ουσία μετά τις 7:30. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα. Εδώ στον 943 Intervetten Sports. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάση Πουλόπουλο, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Αδριάννα Πούλιο, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έφη είναι στην οργάνωση παραγωγής. Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Απόστολος Νικολαίδης. Και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου. Έλα, Νίκο, λεπτό. Σκορ και αν έχουμε χάσει κάτι, πες μας.
5: Έχουμε συμπληρώσει μισή ώρα παιχνιδιού. Το σκορ είναι στο 0-0. Κάτι το σπουδαίο.
4: Μάλλον δεν υπάρχει σκορ, να πούμε στην ουσία.
5: Ακριβώς, δεν υπάρχει σκορ. Δεν υπάρχει σκορ, έχεις δίκιο. Ουσιαστικά είναι καθαρό το προφίλ του αγώνα. Δεν, εκτός από κάποιες λίγες φάσεις, δεν έχουμε δει κάτι σπουδαίο.
4: Ακριβώς.
5: Μέχρι στιγμής. Εντάξει, τώρα είναι φορές που το έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναπούμε, είναι ένα παιχνίδι όπου οι δύο ομάδες μπορούν να πούμε ότι είναι χαλαρές, καθώς δεν έχουν κάποιο.
4: Μάλιστα. Ήρεμο απόγευμα, φίλε. Μένεις με ανοιχτό μικρόφωνο.
5: Ακριβώς. Ένα ήρεμο απόγευμα στη Λεωφόρο. Όποιος θέλει τώρα που και μένει κοντά, αμπελότυπους εγγίζει, μπορεί να έρθει λίγο να το δει, να χαλαρώσει λίγο, να δει λίγο μπαλίτσα, ρε παιδί μου. Και ας μην είναι. Και ας μην υποστηρίζει κάποια από τις δύο ομάδες, να δει λίγο να χαλαρώσει, ρε παιδί.
4: Κατάλαβα. Ωραία. Μένεις με ανοιχτό μικρόφωνο, θα έρθουμε σε λίγο πάλι σε σένα, φίλε. Εμείς θα πάμε στον Σωτήρη Γεωργίου να μιλήσουμε για μπάσκετ. Σωτήρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, πώς πάτε?
4: Καλά πάμε, εσύ πώς πας? Τι γίνεται?
6: Εδώ.
4: Πριν σε πάω στο μπάσκετ, είδα κάτι πολύ ενδιαφέρον που έγραψες, φίλε, μια ανάρτηση για αυτά τα δύο κορίτσια που είχαμε νωρίτερα. Τι ζούμε κάθε μέρα τελικά?
6: Ναι, εντάξει, δεν ήταν για τα δύο κορίτσια, ήταν γενικότερα για τις αυτοκτονίες που έχουμε.
4: Γενικότερα, αλλά με αφορμή αυτό, γι' αυτό το είπα.
6: Ναι, οι αφορμές δυστυχώς είναι καθημερινές και το ακόμα χειρότερο είναι ότι διαβάζουμε εδώ στα site τώρα ότι η αφορμή με βάση σημείωμα των κοριτσιών συλληπιτικές οικογένειες καταρχήν ότι ήταν το κομμάτι των εξετάσεων αλλά και γενικότερα των Πανελλήνων και αν θα γράψουν καλά, αλλά και γενικότερα από αυτά που θα διαβάσουν για το πώς είναι η ζωή σήμερα.
4: Ναι.
6: Γενικότερα, αυτό είναι ένα χτύπημα που λέμε σε όλη την κοινωνία, αυτό το σημείο που διαβάζουμε στα site είναι ένα χτύπημα γερό στο μάχη όλων για να καταλάβουμε ότι η κοινωνία πηγαίνει λάθος, ότι όλα πάνε λάθος, ότι αυτή η τεράστια υπάρχει στο χώρο των media, τεράστια, ασύλληπτη. Έχω ξαναπεί ότι είναι προτιμότερο να μην έχουμε like, να μην έχουμε αναγνώσεις, να μην έχουμε γραμματικότητα, αλλά να κάνουμε το σωστό, παρά να γινόμαστε για τα λεφτά και για τις δουλειές η προαγωγή της κάθε λαθασμένης φιλοσοφίας η οποία διαβρώνει την κοινωνία. Αυτό θα μου πεις βέβαια πώς το κάνουμε. Εμείς το κάνουμε, όπως το κάνουμε, όποιο κόστος, άλλοι δεν το κάνουν περισσότερο, γι' αυτό και τα μίντια δυστυχώς έχουν καταντήσει να παίζουν τον ρόλο του συστήματος σε μεγάλο βαθμό. Το σύστημα το ίδιο αυτά θέλει, αλλά συμμετέχουμε, το είπα και χθες, συμμετέχουμε και εμείς στο τέλος του έργου και της ημέρας, γιατί εμείς καθορίζουμε τα like, το ένα το άλλο. Ξαναπεί, δεν μπορώ να διανοηθώ μια κοινωνία η οποία κάνει like σε όσους χαχανίζουν για να έχουν ακροματικότητα και να βγάζουν εκατομμύρια, σε influencer που μας δείχνουν μόνο τα κάλλη τους που είναι και πλαστικά συνήθως για να βγάλουν εκατομμύρια και μετά να γελάνε και μαζί τους, και δεν κάνει like σε απόψεις οι οποίες δημιουργούν προβληματισμό για το που πάει η κοινωνία, να σκεφτείς να αλλάξει κάτι ή εν πάση περιπτώσει να έχει μια στήριξη ο κάθε νέος ο οποίος βλέπει, η κάθε νέα κοπέλα που βλέπει μόνο αυτή την εικόνα την οποία θέλει να κατακτήσει και γρήγορα μάλιστα, και θα κάνει τα πάντα, θα μπλέξει αργοντικά, θα μπλέξει τις καταστροφικές σχέσεις ή θα κάνει πίσω και θα αυτοκτονήσει, θα κάνει οτιδήποτε κακό στον εαυτό της. Είναι θέματα πολύ σοβαρά, δυστυχώς τα λέμε εμείς, τα λένε κάποιοι, δεν δίνει σημασία το σύνολο νομίζω γενικότερα, και το να κάθομαστε και να σχολιάζουμε μετά που βλέπω και στα social media όλοι μετά να σχολιάζουν αλλά στην πράξη να μην κάνουν τίποτα, είναι το πιο απογοητευτικό. Εδώ γράφω εγώ στο Facebook για παράδειγμα, γράφω πράγματα τα οποία είναι να σκεφτούμε όλα αυτά που περιγράφω τώρα και θα δεις 5 like, 10 like.
4: Κρίμα, κρίμα φίλε, πραγματικά.
6: Ναι, γράφω.
4: Για ανέβασε κάποια, τι έκανε μια influencer, ναι. Να σου πω εγώ πόσα like θα πάρεις.
6: Γράφω καλά, ας αυτό. Γράφω ότι θα κάνουν εκατομμυρίες που παίζουν μπάσκετ, ποδόσφαιρο και θα δεις 200-300 like, θα δεις 10.100 σχόλια που έχω μπλοκάρει 20.000 κόσμο. Έτσι λοιπόν, δηλαδή. Λες τι, πού πάμε, δηλαδή πραγματικά. Αφού όλα σας λέω, τελικά χάζω όσο μου κάθομαι να γράφω αυτό που πρέπει. Βέβαια, πρέπει να κάνουμε κατά σε αυτό που είναι σωστό, γιατί αυτή είναι και η αποστολή μας στη γη. Αν θέλουμε να πάρουμε καλό βαθμό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν βλέπω φως. Και δυστυχώς το σημερινό γεγονός είναι γροθιά στο μάχη όλο στην κοινωνία.
4: Ακριβώς.
6: Η οποία πάει λάθος. Πάνε όλα λάθος.
4: Κρίμα να χάνονται άνθρωποι τόσο νέοι. Να σου πω μισό λεπτό λίγο, να πάμε λίγο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχουμε γκολ, Νίκο.
7: 1-0 ο Ατρόμητος στο 35ο λεπτό, καθώς είχε κερδίσει φάουλ η ομάδα του Περιστερίου, το οποίο εκτέλεσε πολύ ωραία ο Νίχορλ, και μέσα στην περιοχή ανέβηκε ο Βραζιλιάνος στόπερ της ομάδας των Δυτικών Προαστίων.
4: Ελέγχεται από το βάρο από τη βλέπω.
7: Ο Μανσούρ, ο οποίος πήρε την κεφαλιά και έκανε το 1-0 για τον Ατρόμητο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας έλεγχος, αν και από το πρώτο replay, ναι. Δεν φάνηκε σαν να υπάρχει κάποια.
4: Ναι, και εγώ δεν είδα κάτι να υπάρχει, αλλά πάντα ελέγχονται όλα τα γκολ. Ωραία, να μην χάνουμε χρόνο, θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα. Προηγείται ο Ατρόμητος στο 35ο λεπτό και φυσικά Ατρόμητος 0-1. Να επιστρέψω στο Σωτήρη Γεωργίου. Συγγνώμη, Σωτήρη μου, αλλά προηγείται η ενημέρωση. Πάμε και στα μπασκετικά, φίλε.
6: Πάμε, πού θες να πάμε.
4: Υπάρχει ενδιαφέρον για το Μοντέρο από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και από ΧΑΠΟΕΛ. Μαθαίνεις τίποτα?
6: Πώς σου ήρθε αυτό?
4: Υπάρχει, δεν μου ήρθε σε μένα. Υπάρχει Ισραηλινό δημοσίευμα που λέει ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός κοιτάνε το Μοντέρο της Βαλένθια. Και κάπου διάβασα και για τη ΧΑΠΟΕΛ.
6: Άμα διαβάσουμε άλλα δημοσιεύματα από το να πίνουν χιλιάδων site που υπάρχουν, ακόμα και τον καλό και τον εφημερίδο, διαβάσει ότι όλοι οι παίκτες από όλες τις ομάδες.
4: Μάλιστα. Ωραία απάντηση.
6: Λοιπόν, τώρα, αν από εκεί και πέρα υπάρχει ενδιαφέρον, προφανώς από τη στιγμή που είναι ένα από του καλύτερου παίκτες αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγα, θα υπάρξει ενδιαφέρον, θεωρώ. Αν με ρωτάς αν ταιριάζει.
4: Ταιριάζει στου δύο.
6: Δεν βλέπει κανέναν. Είναι ο καλύτερο παίκτης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στη θέση 1. Τα κάνει όλα. Είναι 22 χρονών, έχει θράσος. Δεν βλέπει κανέναν. Τουλάχιστον 4-5 εκατομμύρια. Καμένα κάνει αυτό το παιδί. Θα αφήσει εποχή στην Ευρώπη για μια δεκαετία. Από εκεί και πέρα, το buyout λέγεται ότι είναι από 600.000-1,5 εκατομμύριο. Όποιο θέλει, πάει, τα σκάει.
4: Και το παίρνει.
6: Δηλαδή, αν ο Σόλτ έπαιρνε 2,5 εκατομμύρια τώρα που πήρε, το Μοντέρο πρέπει να πάρει 5 για πλάκα.
4: Σωστό.
6: Ναι, δεν έχει δηλαδή. Μου λένε πολλοί, μα είναι στη Βαλένθια. Ναι, παιδιά, όχι, δεν είναι στη Βαλένθια. Στη Βαλένθια είναι και παίζει ηγέτη στη Βαλένθια. Και μπήκε στο ΆΚΑ μέσα και έπαιξε σαν να είναι από NBA, σε ελάχιστα από NBA.

0: συμβόλαιο 20 εκατομμύρια για 30.
1: Ναι.
0: Μπήκε μέσα και έπαιζε, είναι 22 χρονών και έπαιζε, λες και έβλεπε παίχτη ο οποίο είναι superstar. Τι
1: με,
0: να λέμε.
1: Με τεράστια, λες και είχε τεράστια εμπειρία.
0: Ακριβώς, τι να λέμε. Και παίζει σε όλα τα είδη παιχνιδιού. Μιλάμε τώρα για απίστευτο παίχτη. Δηλαδή, μου τον είχε πει μάλιστα. Να το πω εκεί ο φίλος μου Αντώνης ο Πάνου, που είναι μπασκετικός ωραίος, μου είχε πει από την αρχή της σεζόν πρόσκαιρα αυτό το μοντέλο. Εγώ δεν ήξερα αυτό. Εντάξει, δεν είχα προσέξει. Και δικαιώθηκε πανηγυρικά. Ο άνθρωπος είναι το κάτι άλλο, έτσι, φοβερός. Λοιπόν, πάμε τώρα στα...
1: πάμε, τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι.
0: Αύριο δεν θα έχουμε.
1: Και αύριο. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Αύριο θα πούμε αναλυτικά τι πρέπει να προσέξει και τι γίνεται για να δώσουμε και το πλάνο. Σαφώς πρέπει να προσέξει. Πριν από λίγο σου έβαλα κάποια πράγματα, όπως ότι ο Ναν, για παράδειγμα, προσθέτω κάθε μέρα και κάτι πρέπει να πούμε αναλυτικά. Προσθέτω ότι ο Ναν, για παράδειγμα, στα μπάτς του ΆΚΑ είχε 10 σουτ μέσω όρο το παιχνίδι, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ετοιμαστεί για να διαβάσει το παιχνίδι με τις παγίδες της Βαλένθειας στον Άλ, που θέλει να φεύγει μπάλα από τα χέρια, γι' αυτό και ο Άλ δεν παίρνει ούτε φάουλ ούτε κάνει drive, γιατί είχε μόλις 10 προσπάθειες στο παιχνίδι στο ΆΚΑ με 30 λεπτά συμμετοχής. Ένα άλλο κομμάτι, τα 15 επιθετικά rebound μέσω όρο στα δύο παιχνίδια του ΆΚΑ που πήρε η Βαλένθεια είναι πάρα πολλά, είναι πολλές συνανεώσεις. Και είχε και 26 πόντους μέσω όρο του transition. Είναι τρεις συνθήκες οι οποίες είναι αρνητικές για τον Παναθηναϊκό. Αν δηλαδή αυτά τα νούμερα δεν τα βελτιώσει ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει μετά να βάλει 17-18 τρίποντα ο ίδιος για να πάρει το παιχνίδι που λέμε. Θα είναι πολύ δύσκολο. Από εκεί πέρα, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει τους τόνους. Σήμερα, να διαβάσει κανείς τις δηλώσεις του Άταμαν, ήταν ρίχνω τους τόνους και πάω.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ένταση και ο Γιαννακόπουλος, δηλαδή πάει ο Παναθηναϊκός σωστά και πάει όσον αφορά τις δηλώσεις στην Ισπανία. Τώρα να πούμε ότι ένα καλό για τον Παναθηναϊκό από αυτά που διάβαζα πριν και έχω γράψει και στα social και τα έχω βάλει και στον γκουρού του μπάσκετ στο Spotify, που είναι το podcast μου, πλήρη ανάλυση για όλα αυτά που λέμε να υπάρχει. Να πούμε επίσης ότι ένα άλλο στατιστικό στοιχείο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η Βαλένθεια, και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί και τα 4 μάτς, όπως είπες και εσύ χθες, ήταν πάρα πολύ κλειστά και κρίθηκαν μέσω όρο με 2,5 πόντους πάνω κάτω η διαφορά. Το καλό για τον Παναθηναϊκό εδώ, που είναι πάρα πολύ καλό, είναι ότι η Βαλένθεια σουτάρει με 71% στις βολές φέτος, και το δεύτερο μάτς η Βαλένθεια θα μπορούσε να το έχει πάρει αν δεν είχαν 10 βολές. Άρα λοιπόν και στο ΆΚΑ είχαν σε βολές, που σημαίνει ότι αν το μάτς είναι πάλι κλειστό, ο Παναθηναϊκός βάζει τις βολές, η Βαλένθεια δεν τις βάζει, είναι από τις χειρότερες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Και αυτό σε μάτς τα οποία είναι κλειστά και με πίεση και άγχος μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Αγωνιστικά ο Κι θα αγωνιστεί με μια μάσκα προσώπου, λογικά θα είναι καλά. Εντάξει, τώρα η απώλεια του Πουέρτο είναι μια απώλεια ενός παίκτη που έδινε ενέργεια 10-15 λεπτά, όχι κάτι τρομερό βέβαια. Και ο Αρουστέκη, εντάξει, λείπει καιρό, θα φύγει και όλο το καλοκαίρι. Η Βαλένθεια που είναι και κουρασμένη, γιατί έπαιξε με πλήρη σύνδεση τελικά με την Μπασκόνια, δεν έβαλε τα δεύτερα.
1: Εκεί που έχασε με ένα καλάθι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχασε με ένα καλάθι. Εντάξει, βέβαια θα μου πεις τώρα, με αυτόν τον ρυθμό που παίζουν τα παιδιά αυτά εκεί τώρα, ο Μπαντιόφ, ο Μποντέρο και αυτοί, δεν έχουν πρόβλημα τώρα να παίζουν κάθε δύο μέρες τρεις. Οπότε εντάξει.
1: Σωτήρη μου, άκου, θα τα πούμε αύριο, αλλά λόγω που έχει τους αγώνες 7.30 ώρα, θα τα πούμε με το ξεκίνημα στις 6 στο
0: λεωφορείο. Βέβαια, για να ξέρει και ο κόσμος τι θα δει το βράδυ. Το βραδινό το ματς, αύριο 10 το βράδυ.
1: Μπράβο, γιατί είναι τα παιχνίδια, τα ντέρμπι αύριο. Οπότε θα τελειώσουμε και νωρίτερα την εκπομπή.
0: Λοιπόν,
1: θα τα πούμε 6. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Σωτήρη. Λοιπόν, ο Αταμάν είπε: δεν θέλουμε κανένα σφύριγμα. Πιστεύουμε ότι οι διαιτητές του πέμπτου παιχνιδιού. Δεν πρόλαβα Διαμαντή μου, αλλά ακούει ο Σωτήρης. Πόσο δίκαιο έχει ο Σωτήρης, την καλησπέρα μου. Πες του φίλε, ο φίλος ο Διαμαντής. Διαμαντής, ευχαριστούμε. Πάμε στο γήπεδο Απόστολου Νικολαίδης. Πάμε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Νίκος Κατσάτσος. Νίκο.
2: 42ο λεπτό. Κυφισιά Ατρόμητος 0-1 με τον γκολ του Μανσούρ στο 35 από το φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Μίχορ. Τώρα από τα αριστερά η Κηφισιά και θα κερδίσει και ένα φάουλ ακριβώς έξω από την μεγάλη περιοχή και όχι απλά ακριβώς, είναι σε ένα πολύ καλό σημείο για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Το φάουλ το οποίο έγινε πάνω στον Βηγιαφάνιες από τον Μουτουσαμί.
1: Και υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Ατρομήτου για αυτό το φάουλ.
2: Υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες καθώς θεώρησαν την απόφαση του διαιτητή

0: λανθασμένη, ωστόσο δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, ούτε πήραν κάποια αποφάση πίσω οι διαιτητές. 7-7 τα φάουλ των δύο ομάδων, έχουμε την απόλυτη ισορροπία στο φάουλ και έχουμε τώρα στην μπάλα τον Διαφάνιες και τον Ρουκουνάκη. Αυτοί οι δύο είναι οι υποψήφοι για να εκτελέσουν το φάουλ της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο με την, και ουσιαστικά θα πραγματοποιήσουν την προσπάθειά τους για να ισοφαρίσουν. Εκτελείται από το Διαφάνιες η μπάλα στο τείχος, απομακρύνεται από τους παίκτες του Ατρομήτου και συγκεκριμένα από τον Πάκου. Και έχουμε τώρα την μπάλα να πηγαίνει στον Ξενόπουλο. Ο Ξενόπουλος θα βγάλει μια βαθιά παλιά στον Σόουζα που έχει μείνει μπροστά. Σόουζα. Η μία κεφάλια μετά την άλλη. Τώρα μου του Σαμί, μου του Σαμί. Δίνει στο Μίχορ. Μίχορ βγάζει πολύ ωραία παλιά στον Πάκου. Πάκου. Ο Ρουκουνάκης είναι σε ετοιμότητα και πραγματοποιεί την άμυνα του. Κλέβει την μπάλα και θα τη δώσει στον Αμανέ από τα δεξιά και αλλάζουν ξανά πάσες. Και παίζει τώρα το 1-2 με τον Ούγκο Σόουζα. Τώρα ο Ρουκουνάκης είναι στον Νάναλη. Η μπάλα Αμανή, Αμανή κρατάει. Απέναντι το Μουτουσάμι θα δώσει προς τα δεξιά προς τον Σιμών. Σιμών πήγε να δώσει εκεί πέρα, ωστόσο γλίστρησε ο Αμανή. Και έχουμε τώρα την μπάλα στα πόδια του Τσούμπερ. Τώρα όμως ξανά σε πόδια της κυρίας με τον Νάναλη. Νάναλη τρέχει, κόβει Μουτουσάμι και παραχωρεί πλάγιο στο 44ο λεπτό. Μπαίνουμε σιγά σιγά, συμπληρώνουμε τα 45 λεπτά και μένει να μάθουμε πόσο θα είναι ο επιπλέον χρόνος των καθυστερήσεων, αν και δεν νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ. Αυτή είναι μια εκτίμηση, δεν είμαι κάποιος διαιτητής για να ξέρω πόσο χρόνο θα απομένει, πόσο χρόνος απομένει για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Και έχουμε νέο κόρνερ για την πλάγιο, συγχωρέστε με, για την Κηφισιά από τα αριστερά με τον Κονατέ. Κονατέ δίνει στον Ταβάρες, Ταβάρες δίνει στον Θοδωρίδη. Θοδωρίδης θα δώσει πίσω στον Ούγκο Σόουζα. Δημήτρης Θοδωρίδης, ο οποίος είχε κάνει μια μεγάλη εμφάνιση στις Σέρες, εκεί όπου με έναν γκολ και μια ασίστ έφερε τα πάνω κάτω, όταν έχουμε και ανακοίνωση για το πόσα λεπτά απομένουν. Και είναι δύο λεπτά, δύο λεπτά είναι ο επιπλέον χρόνος
1: λοιπόν, των Νίκο, θα πες μου τι θες να πεις και θα έρθουμε με τη λήξη για να προλάβω για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
0: Να ολοκληρώσω λίγο ότι η Τιτάνια ότι στον αγώνα των Σερών ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Παντσεραϊκό έκανε μια Τιτάνια εμφάνιση ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, όπου μπήκε ως αλλαγή και με ένα γκολ και μια assist στον Μπένι, η assist στο 25ο λεπτό και ένα προσωπικό του γκολ έφεραν τούμπα το παιχνίδι. Και ενώ έχανε 1-0 στο πρώτο ημίχρονο, η Κηφισιά κατάφερε να κερδίσει 2-1 στις Σέρες και να σφραγίσει την παραμονή της στην κατηγορία. Μάλιστα. Ήταν αναφορά για τον Δημήτρη Θεοδωρίδη, τώρα δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Θα επιστρέψουμε με τη λήξη, ναι, με τη λήξη να πάρουμε το τελικό του ημιχρόνου. Πανετολικός ΑΕΛ, φίλες και φίλοι, 0-0 στο ημίχρονο. Πρώτο λεπτό το καθυστερήσεων, Αστέρας Τρίπολης Παντσεραϊκός επίσης 0-0. Λίγο πριν το ημίχρονο 0-1 και Κηφισιά Ατρόμητος. Τώρα εμείς θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά που είναι και απόψε μαζί μας να μιλήσουμε βέβαια για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε την προετοιμασία του και είναι έτοιμος για το ντέρμπι αύριο απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο, τον Ολυμπιακό.
2: 943 Intervetten Sports.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο Τσαμπά.
3: Γεια σας, κύριε Σάκη. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
1: Τι κάνετε, κύριε Τσαμπά, πώς είστε?
3: Είμαστε πολύ βρίσκουμε. Καλά, εσείς. Δόξα τω Θεώ.
1: Έτσι, μπράβο. Να είμαστε πάντα καλά. Υγεία, φίλε.
3: Υγεία.
1: Λοιπόν, ναι, έχουμε ένα αιώνιο ντέρμπι. Μάλλον ένα ντέρμπι αιώνιων, να το πω σωστά. Βέβαια, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός κυνηγάει τη δεύτερη θέση, όπως και ο ΠΑΟΚ. Σήμερα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Να πω λίγο ότι δεν είχαμε προβλήματα τραυματισμών. Δεν επέστρεψε κανένας τραυματίας, ούτως ή άλλως το περιμέναμε. Μείον 8 πάει στο ντέρμπι, με μείον 8 παίκτες εννοώ. Επέστρεψε όμως ο Ερνάντεθ, ο οποίος μετά την τιμωρία του είναι διαθέσιμος για τον αγώνα αυτό.
3: Είναι κανονικότητα φέτος για τον Παναθηναϊκό. Φέτος, δεν είναι, ναι, και τίποτα φοβερό.
1: Λοιπόν, ατομικό Κάτρι Σάνσες, θεραπεία Μπακασέτα, Συγκάστον Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς, Σισοκό. Υπάρχει βέβαια, μάλλον από και την αποστολή εντάχει, Λαφών, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, του

0: Ασιόπη, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ Μπράουν, Τσέρι, Κοντούρη, Φιντέ, Κιταμπόρδα, Παντελίδη, Κότσιρα, Ερνάντε, Τζούρισιτ, Βιλένα, Πάντοβιτ, Κυριακόπουλο, Γιάνγκουσιτ είναι οι παίκτε που θα πάρει μαζί του για αυτό το μάτ ο προπονητή του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανατελεία, Γιώργο, μου μισό λεπτό, να πάμε στο Απόστολο Νικολαίδη, να πάρουμε το τελικό για το πρώτο ημίχρονο στον Νίκο Κατσάτσο και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε. Νίκο.
1: Η Φυσιά Ατρόμητος 0-1, όπως τα αφήσαμε και στην τελευταία σύνδεση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει κάτι τρελό στον σημερινό αγώνα. Ωστόσο, ο Ατρόμητος με τον Μανσούρ στο 35ο λεπτό κατάφερε να βρει τη λύση και να ανοίξει το σκορ της αναμέτρησης και να πάρει και το προβάδισμα στον αγώνα. Στον πρώτο αγώνα, όπου έχουμε την επιστροφή του Κέρκες, όχι ο πρώτος αγώνας, είναι ο αγώνας όπου επέστρεψε ο Κέρκες μετά από την ποινή του για τα όσα συνέβησαν στον αγώνα του Ατρομήτου με τη Λάρισα στο Περιστέρι. Θυμίζουμε ότι ο Κέρκες είχε στην αρχή ποινή 7 αγωνιστικών, εν τέλει όμως στη συνέχεια μειώθηκε στις 4 και είναι ο αγώνας της επιστροφής στους πάγκους. Και έχει νοηθεί πολύ καλά η επιστροφή τους στους πάγκους για αυτό το, μετά από αυτό το μικρό διάστημα. Και η Φυσιά Ατρόμητος 0-1 στο πρώτο ημίχρονο. Σάκη, δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε κάτι άλλο.
0: Όχι, έχω ρεπορτάζ Παναθηναϊκού στον αέρα. Θα σου πω καλή συνέχεια στη μετάδοση, αλλά στην επόμενη εκπομπή που θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Σε ευχαριστώ εγώ και θα τα ξαναπούμε
1: και
0: μαζί.
1: Ευχαριστώ και να δώσω καλή συνέχεια στη δική σου εκπομπή, γιατί δεν την έχει τελειώσει ακόμα.
0: Ναι, είναι στον αέρα και περιμένει ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Σε χαιρετώ, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Νίκο. Νίκος Κατσάτος από το Απόστολο Νικολαίδης. Ο Νίκος, ο οποίος θα είναι και πάλι μαζί μας, φίλες και φίλοι, μαζί σας μάλλον, μετά τις 8 που θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέφουμε και πάλι να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον Γιώργο Τσαμπά. Γιώργο.
2: Ναι, εντάξει, αύριο είναι ένα παιχνίδι που για τον Παναθηναϊκό δεν έχει σημασία. Αν μπορεί να πει ότι παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, τον Ιωάννη αντίπαλο, δεν έχει σημασία. Έτσι.
0: Δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά είναι ένα παιχνίδι για το γόητρο για τον Παναθηναϊκό. Πάντα, να παίξει
2: κίνητρο.
0: Κίνητρο είναι αυτό, έτσι.
2: Αν θέλανε να δώσουμε και μεγαλύτερο κίνητρο, θα έπρεπε να επιτρέψουμε ο παδό και των δύο ομάδων να δει τι ωραία θα περνάγαμε.
0: Α, καλά, σίγουρα θα περνάγαμε. Θα είχε ενδιαφέρον.
2: Εντάξει, τώρα στα αγωνιστικά ο Παναθηναϊκό νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνει και μια νίκη, γιατί καλά είναι οι εμφανίσεις.
0: Μόνο να θυμίσουμε, καλά το λες, νίκη δεν έχει στα play-offs, έχει μόνο ένα γκολ απέναντι στην ΑΕΚ.
2: Ναι. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός δυστυχώς, Σάκη, θυμίζει έντονα την περσινή ΑΕΚ στο τέλος των play-off που δεν έκανε νίκη, που ο κόσμος της ήταν στα κάγκελα, που ζητούσαν από πομπή των πάντων, γιατί ήταν απογοητευτική η εικόνα της ΑΕΚ, και είχε μπροστά της και να δώσει και τρεις προκριματικούς το καλοκαίρι, όπως ακριβώς έχει και ο Παναθηναϊκός. Να ακολουθήσει τώρα. Βέβαια, εντάξει, στο Παναθηναϊκό θα υπάρξουν εξελίξεις. Η προπονητολογία κρατάει καλά κάθε μέρα. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Ισχυρότερα είναι του Ρεμπρόφ και του Λέτο μέχρι στιγμής. Αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να κρύβει από πίσω αυτή η ηρεμία, η ησυχία που επικρατεί.
0: Ακριβώς από τον Παναθηναϊκό δεν βγαίνει το παραμικρό, φίλε. Θα γίνει μάλλον μετά το τέλος και το play-offs, μετά το match με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή την Κυριακή. Θα λογικά θα δούμε το τι
2: ακούγονται και έτσι. Κάποια ονόματα, Σάκη, που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, δηλαδή του Γκαγιάρδο τώρα εγώ το θεωρώ απίθανο να έρθει στην Ελλάδα, θα ήταν ευτυχή συγκυρία, έτσι μιλάμε ένα εξαιρετικό και επιθυκό γενή, έτσι, που προπονητή και που έχει κάνει με τη River Plate απίστευτα πράγματα, δεν νομίζω ότι μπορεί να έρθει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό, προπονητής της Λίλ που μου διαφεύγει τώρα το γαλλικό του όνομα. Έτσι, γιατί είναι λίγο ιδιαίτερο.
0: Για τον Τερόση είχα μάθει εγώ πριν πολλές μέρες, το είχαμε πει.
2: Ναι, ναι.
0: Θα δούμε.
2: Αλλά εντάξει, λέω, κοίτα, είναι Κυριακή κοντή γιορτή που λέμε. 2-4 μέρες μένει για τη λήξη του πρωταθλήματος. Οπότε μετά θα έχουμε εξελίξεις. Τώρα, όσον αφορά το αυριανό, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να συνδυάσει επιτέλους μια καλή εμφάνιση και με νίκη στα play-off. Όσο μάλλον έτσι με τον αιώνιο αντίπαλο που θα γλυκάνει λίγο του. Και τον εαυτό του, τον οργανισμό, αλλά και τους φιλάθλους που τον ακολουθούν χωρίς αντίκρισμα τα τελευταία χρόνια, έτσι, ενώ σε τίτλους.
0: Πέρα από το γόητρο, υπάρχουν παίκτες που για μένα θα πρέπει να έχουν κίνητρο εν ώψη της νέας σεζόν. Και φυσικά για τους παίκτες που καταλαβαίνουν τι σημαίνουν αυτά τα παιχνίδια για την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά και για τον κόσμο. Έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, η αυριανή μέρα είναι στιγματισμένη από το μπασκετικό Παναθηναϊκό και από τη μεγάλη μάχη που έχει να δώσει στην Ισπανία το βράδυ.
0: Εντάξει, εννοείται αυτό, αλλά δεν πάβει ένα ντέρμπι αιωνίων, φίλε, να...
2: Βέβαια, είναι... Δεν χάνονται τα παιχνίδια Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, υπάρχει πάντα ένα ιδιαίτερο κίνητρο, είναι το ελκλάσικο Ελ Γκρέκο.
0: Να πούμε για όσον αφορά τώρα την ενδεκάδα, δεν νομίζω. Μάλλον το δίλημα, σίγουρα υπάρχει δίλημα αν θα παίξει, αφού επιστρέφει ο Ερνάντεθ με τρεις στην άμυνα, ή θα διατηρήσει τους δύο που είδαμε στο μάτς με την ΑΕΚ, που δεν τα πήγε και άσχημα ο Παναθηναϊκός. Και θα δούμε αν θα υπάρξει και κάποια άλλη αλλαγή μεσοεπιθετικά. Θα πούμε περισσότερα αύριο για την ενδεκάδα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε τώρα κάτι συγκεκριμένο, γιατί πάντα με τον Μπενίτεθ σίγουρα θα εκτεθείς. Μας κυνηγάει και ο χρόνος να πω ότι υπάρχει ένας δημοσιογράφος από την Ουρουγουάη που αναφέρει, φίλε, πριν από λίγο, που είπε μάλλον κοντά στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, που έγραψε μάλλον ότι στην Ουρουγουάη είναι από τώρα ο Πελίστρη για να συνεχίσει εκεί τη θεραπεία του. Έχει πάρει ειδική άδεια από τον Παναθηναϊκό, γράφει ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος.
2: Καλό θα ήταν ίσως να μένει και εκεί κάποια στιγμή.
0: Ναι, για να κάνει εκεί τις θεραπείες του, για να ετοιμαστεί για το Μουντιάλ του 2026.
2: Που
0: ο Μπιέλσα τον έχει βασικό, θα τον έχει από ό,τι λένε εκεί.
2: Ναι, ο Μπιέλσα, έτσι που τον έχω, είναι από τις αδυναμίες μου ποδοσφαιρικά. Μιλάμε για μια ιδιοφυΐα στα όρια της τρέλας. Ο Μπιέλσα, σαν προπονητής. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει τον Πελίστρη συνεχώς στην Εθνική Ουρουγουάη.
0: Εντάξει, λόγω της εκκριτικότητας, αν έβαζε για γκολ θα ήταν στον Παναθηναϊκό. Να πω επίσης, να μην ξεχάσω ότι υπάρχει δημοσιεύματα που θέλουν τον Ολυμπιακό αλλά και τον Παναθηναϊκό να ενδιαφέρει για τον Λιβάη Γκαρσία. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Έχει ξανακουστεί και το Γενάρη. Ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα και ψάχνει.
2: Είναι πισωγύρισμα. Τέτοιες κινήσεις είναι πισωγυρίσματα, νομίζω. Έτσι έχει δείξει και η ιστορία. Εξαιρετικός ήταν ο Λιβάη Γκαρσία τον πρώτο χρόνο στην ΑΕΚ. Μετά νομίζω έχει αυτός διαρκώς προβλήματα για αυτός.
0: Mm-hmm. Και επίσης υπάρχει δημοσιεύματα και άλλο δημοσίευμα που μπλέκει τον Παναθηναϊκό με τον Βουκότιτς.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
4: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
6: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όρ και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
11: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό.

κάποιον δίπλα για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων.

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: 943 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
7: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
8: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ όρισε γενική είσοδο 5 ευρώ για τον αγώνα της Παρασκευής με τη Μύκονο για τα play-offs της Greek Basket League. Στο πόλο ανδρών, ο Πανιόνιος ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον τεχνικό Κώστα Δήμου έπειτα από 11 χρόνια κοινής πορείας. Στον Κολοσσό Ρόδου θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος γκάρτ Νίκος Τσιακμάς. Ο Ντάνι Καρβαχάλ έμεινε εκτός σε προεπιλογή των 55 παικτών του Λουίς Ντελαφουέντε για το Μουντιάλ του 2026. Στα ραντάρ της Τσέλσι βρίσκεται ο 44χρονος τέος προπονητής Ρεάλ Μαδρίτης Τσάμπι Αλόνσο, όπως αναφέρουν βρετανικά δημοσιεύματα. Για την 34η αγωνιστική της La Liga στις 8 η Θέλτα υποδέχεται τη Λεβάντε, στις 9 η Μπέτις υποδέχεται την Έλτσε, ενώ στις 10.30 αναμέτρηση ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Χωρίς τον 27χρονο forward των Lakers Λούκα Ντόνσιτς, για οικογενειακούς λόγους θα αγωνιστεί η Σλοβενία στο καλοκαιρινό παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Ο Τσέχος έντερ της Μπαρτσελώνα Γιάν Βέσελη ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 36 ετών. Παρελθόν αποτελεί από τη Μακάμπι Τελαβίβο 29χρονος Αμερικανός γκάρντ Τζεφ Ντάουτιν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
4: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

9.43 Interveten Sports. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Στην δημοσιογραφική παραγωγή Παύλα υποστήριξη ο Γιώργος Ρουμελιώτης, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Θα πάμε παρέιτσα μέχρι τις 10. Την πρώτη ώρα φυσικά θα είμαστε συνδεδεμένοι με το Απόστολος Νικολαίδης. Εκεί έχουμε στείλει τον γίγαντα, τον Νίκο τον Κατσάτσο, ο οποίος θα μας δίνει την εξέλιξη του παιχνιδιού μεταξύ της Κηφισιάς και του Ατρομήτου. 0-1 είναι το σκορ στο ημίχρονο. Εννοείται ότι θα έχουμε live βαθμολογία σε εξέλιξη των παιχνιδιών για τα play-outs. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 0-0, Πανετολικός ΑΕΛ 0-0 επίσης.

Μόλις άνοιξε το σκορ στη La Liga, Celta Levante 1-0 για την Ισπανική La Liga. Η La Liga έχει άλλους δύο αγώνες αργότερα. Betis Elche 9 ώρα έναρξης, στις 10.30 η Οσασούνα υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης. Για την Championship στις 10 Southampton Middlesbrough, η revanche του 0-0. Ήδη η Hull περιμένει τον έναν εκ των δύο αντιπάλων. Η Southampton ή η Middlesbrough θα βρεθούν στο Wembley με τη Hull για να δούμε ποιος θα ανέβει στην Premier League.

Λοιπόν, να επαναλάβω τα ημίχρονα των αγώνων που γίνονται για, για τον group των play-outs. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 0-0. Ο Πανσεραϊκός παίζει από το 19 με 10 παίχτες. Κηφισιά Ατρόμητος 0-1, εντελώς αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, αφού και οι δύο έχουν κλειδώσει την παραμονή. Το άλλο παιχνίδι που δεν είναι βεβαίως καθόλου αδιάφορο, όπως καταλαβαίνετε, για την ΑΕΛ, για την Λάρισα, Πανετολικός ΑΕΛ 0-0. Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα στο ημίχρονο, αυτή τη στιγμή ο Αστέρας Τρίπολης έχει 30 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός έχει 29, η ΑΕΛ έχει 27. Ο Αστέρας Τρίπολης παραμένει στην πρώτη εθνική, αν έλυγε σήμερα το πρωτάθλημα και τώρα που μιλάμε. Ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ θα οδηγούνταν στην Super League 2.

0: Λοιπόν, πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης και στον Νίκο Κατσάτς, ο οποίος παρακολουθεί και θα μας μεταφέρει τα τικτενόμενα από το Απόστολος Νικολαίδης. Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε σένα, Δημήτρη. Έχει αρχίσει εδώ και 4 λεπτά το δεύτερο ημίχρονο της...
0: Από ό,τι άκουγα στο πρώτο ημίχρονο, σε άκουγα ερχόμενο στο στούντιο, είναι κατάμεστο το γήπεδο, οι φάσεις εκατέρωθεν, ένα υπερθέαμα και βεβαίως είσαι πολύ τυχερός που βρίσκεσαι εκεί, έτσι.
1: Εννοείται, είμαι πολύ τυχερός. Μπράβο, έχω ένα παιχνίδι που είναι καλύτερο και από το Μουντιάλ του 22, τον τελικό. Εντάξει, ωραίες οι πλάκες, ωραία αυτά, αλλά εντάξει.
0: Είναι πόσο κόσμο έχει, Νίκο μου, πόσο κόσμο, που μπορείς έτσι, φαντάζομαι ότι μπορείς να τους μετρήσεις, έτσι. Είναι...
1: Μετριούνται. Μετριούνται. Ο κόσμος μετριέται μια χαρά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει κάτι σπουδαίο σε αυτό το πρώτο τετράλεπτο. Το προβάδισμα παραμένει υπέρ της ομάδας του Περιστερίου με το γκολ του Μανσούρ στο 35, έπειτα από εκτέλεση φάουλ από κεφαλιά του Βραζιάνου Στόπερ, όπου δέχτηκε από πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ του Μίχορλ από τη δεξιά πλευρά της επίθεσης του Ατρομήτου και την αριστερή πλευρά της επίθεσης του Ξενόπουλου, της άμυνας του Ξενόπουλου, του τέρματος Ξενόπουλου, και να έχουμε φάουλ για την Κηφισιά που φαίνεται κάτω τελείο Ρουκουνάκη. Στο μόνο που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αλλαγή, έχει βγει ο Λαζάρα Μανί και έχει μπει στη θέση του Μπένι. Ρουκουνάκη εκτελεί το φάουλ στη μεγάλη περιοχή, Ούρονεν θα διώξει. Ο Μπένι θα δώσει στον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκη τώρα από τα δεξιά προς τα αριστερά με τον Κονατέ. Κονατέ ψάχνει την παγιά τη βαθιά, ωστόσο ενώ του σαν και διώχνει. Ταβάρες έξω από την περιοχή, διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Πόκορνη πήγε να βγάλει προς τα δεξιά και συγκεκριμένα προς τον Τενούελη. Ωστόσο, το σώμα το οποίο έκανε εκεί πέρα ο Μπάκου εμπόδι στον Νούνελη, τον εμπόδισε να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας στα πόδια της Κηφισιάς και έτσι έχουμε out για τον Ατρόμητο, το οποίο εκτελέστηκε με passing game από τους παίκτες του Ντουσαν Κέρκερ και η μπάλα καταλήξει στον Ουκάκη. Ουκάκη θα δώσει τώρα πίσω στον σκόρερ, τον Μανσούρ. Μανσούρ διατηρεί την κατοχή της μπάλας, παίρνει λίγα μέτρα και θα δώσει από τα δεξιά στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος θα δώσει στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρα θα δώσει τώρα ξανά στον Σταυρόπουλο. Βλέπουμε πολλές φορές το μπρος πίσω. Και ο Χουτεσιώτης θα βγάλει μια βαθιά μπαγιά προς τον Τσούμπερ. Τσούμπερ εναντίον του Σόουζα. Σόουζα βγαίνει νικητής και με το κεφάλι θα απομακρύνει την μπάλα όσο πιο πολύ γίνεται. Ωστόσο η μπάλα παραμένει στα πόδια του Ατρομήτου. Σταυρόπουλος. Σταυρόπουλος ξαναδώσει πίσω στον Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτης ψάχνει μια βαθιά μπαγιά. Όχι, θα τη δώσει από τα δεξιά. Σταυρόπουλος. Ουκάκη. Ουκάκη έχει μπροστά τον Ταβάρε. Κάνει μια μπαγιά. Δεν είναι καλή. Και έχουμε πλάγιο για την Κηφισιά από τα αριστερά, το οποίο θα κάνει ο Κονατέ. Κονατέ θα δώσει στον Μπένι. Μπένι ξανά στον Κονατέ. Κονατέ τώρα θα δώσει στον Σόουζα. Σόουζα θα δώσει τώρα από τα δεξιά στον Νταβίτ Σιμών. Σιμών τώρα στον Νάναλη. Θα δώσει Ρουκουνάκης ξανά στον Σιμών. Ρουκουνάκης τώρα θα δώσει από τα δεξιά προς τα αριστερά τον Πόκορνη. Πόκορνη μπάλα περνά τη γραμμή της σέντρα και έχει ο Κονατέ εναντίον του Πνευμονίδη. Διατηρεί την κατοχή και θα δώσει πίσω στον Σόουζα. Σόουζα διατηρεί την μπάλα. Θα δώσει από τα δεξιά. Δεξιά στον Νταβίτ Σιμών. Νταβίτ Σιμών στον Άναλη. Αφήνει πολύ ωραία ο Άναλη. Και από τα δεξιά προς τον Θοδωρίδη. Πήγε να βγάλει εκεί πέρα πολύ ωραία μπαγιά ο Λούκας Γιαπάνιες, ο οποίος έχει να ξεκινήσει βασικός στο σχήμα της Κηφισιάς σε αγώνα πρωταθλήματος. Από το διπλό που είχε κάνει η Κηφισιά στον πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας κόντρα στον Ατρόμητο, όταν είχαν σκοράρει Παντελίδης και Αντωνίσε, τα γκολ της φιλοξενούμενης ομάδας. Και τώρα ο Πνευμονίδης έχει. Πνευμονίδης και εγώ, πολύ ωραίο Ρουκουνάκης. Ρουκουνάκης θα δώσει στον Μπένι. Μπένι στον Διαφάνιες. Διαφάνιες τώρα δίνει από το αριστερό στον Θοδωρίδη. Θοδωρίδης εκεί είναι όμως πιο γρήγορος ο Σταυρόπουλος. Όχι, ωστόσο, ο Θοδωρίδης θα διατηρήσει την κατοχή. Κονατέ τώρα, από τα αριστερά. Κονατέ θα δώσει την μπάλα πίσω. Εκεί είναι μόνο ο Ξενόπουλος και ο Πόκορνη. Ξενόπουλος θα πάει και θα στείλει την μπάλα προς τα δεξιά από τον Ούγκο Σόουζα. Ούγκο Σόουζα, ο αρχηγός της Κηφισιάς. Στον Νταβίτ Σιμών, ο Ισπανός δεξιμπάκ, ξανά στον Πορτογάλο. Ο Πορτογάλος, ο Στόπερ θα δώσει τώρα στον Πόκορνη. Ο Πόκορνη θα δώσει.

0: τον Ρουκουνάκη, που ο Ρουκουνάκης έχει κατέβει σε θέση αριστερού μπακ στην συγκεκριμένη φάση. Εντάξει, είναι αμυντικό χαφ, είναι υποχρέωσή του να γυρνάει πίσω για να μπορέσει να βοηθήσει τους αμυντικούς και στις προσπάθειες για να δημιουργήσει κυψιά επίθεση, αλλά και στις αμυντικές ενέργειες. Είναι υποχρέωση του κάθε αμυντικού χαφ, είναι ο ρόλος του, είναι η θέση του, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο για να τα αποφύγει. Μπαίνει τώρα, κρατάει την μπάλα, πήγε να δώσει το Ρουκουνάκι, ωστόσο η μπάλα περνάει από όλους και είναι ο Κάκη. Ο Κάκη δίνει στο Στίβεν Τσούμπερ. Τσούμπερ θα δώσει από τα αριστερά στον Μίχορλ. Μίχορλ δίνει πολύ ωραία στον Μπάκου, ο οποίος κρατάει την μπάλα κοντά στην περιοχή της Κηφισιάς. Ο Μπάκου θα δώσει τον Ούρονεν. Ούρονεν πάει να περάσει πολύ ωραία, ωστόσο δεν θα τα καταφέρει να περάσει και έχουμε out για την Κηφισιά. Ο Ούρονεν δεν έκανε πολύ ωραία προσπάθεια, ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει την μπάλα εντός των 4 γραμμών και έτσι βγήκε out και δεν έγινε ευκαιρία του Ατρομήτου. Τώρα έχουμε την Κηφισιά κοντά στην γραμμή της σέντρας να κάνει passing game. Τώρα περνάει τη γραμμή της σέντρας, περνάει το άλλο μισό η μπάλα και πηγαίνει στον Ταβάρες. Ταβάρες ο οποίος προλαβαίνει, όχι δεν προλαβαίνει, ήταν πολύ δυνατή η μπαλιά την οποία είχε κάνει ο Μπένι και έτσι έχουμε out για τον Ατρόμητο. 55ο λεπτό Κηφισιά Ατρόμητος 0-1. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στην εξέλιξη της αναμέτρησης.
1: Όπως και δεν υπάρχει αλλαγή στην εξέλιξη των άλλων δύο αγώνων. Ο Αστέρας Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό είναι στο 0-0, όπως και ο Πανετολικός είναι στο 0-0 με την ΑΕΛ στο 54ο λεπτό. Είναι λίγο πιο προχωρημένο το παιχνίδι, κάνα δύο λεπτά. Είμαστε στο Απόστολο Νικολάδη στο 56, στο 57, Νίκο.
0: Στο 56.
1: Στο 56.
0: Και ουσιαστικά η μόνη αλλαγή που έχει γίνει στον αγωνιστικό χώρο για τις δύο ομάδες είναι ο Μπένι, ο οποίος τώρα θα κάνει φάουλ προς τον Ούρονεν και θα δώσει την κατοχή στους παίκτες του Ατρομήτου. Γενικά ένα χαλαρό απόγευμα τρίτης εδώ στους αμπελόκηπους, όπου όποιος θέλει μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Εντάξει, δεν παίζει κάποια από τις αγαπημένες ομάδες πιθανών.
1: Τώρα γιατί... Νίκο, μέχρι να έρθει θα έχει λήξει ο αγώνας. Έπρεπε αυτό να το έχουν κάνει από νωρίς.
0: Εγώ λέω για όποιους μένουν στους αμπελόκηπους.
1: Α, όποιος μένει εκεί γύρω, στα Πέριξ.
0: Κατάλαβε εκεί πέρα τα γειτονάκια, εκεί πέρα αγγίζει λίγο νομανόρμο Κυψέλη. Εντάξει, Κυψέλη πέφτει λίγο μακριά.
1: Η
0: αλλά,
1: Κυψέλη
0: εντάξει.
1: Τώρα μέχρι να έρθει θα έχει λήξει. Αλλά όποιο μένει εγγίζει μπορεί να πεταχτεί. Έτσι δεν είναι. Δεν το νομίζω. Να σου πω την αλήθεια, δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω. Εντάξει, οκ, με τα πόδια. Βέβαια, έτσι. Μην διανοηθεί να πάρει αυτοκίνητο, να έρθει
0: ακριβώς
1: από εκεί.
0: Εντάξει τώρα, Δημήτρη, μίλε τώρα και εσύ, α την αρτησία και μου τα φέρνω και με. Και με κάνεις να θολώνω, τι να, από τον Γκίζη να έρθεις στη λεωφόρο με το αυτοκίνητο είναι έγκλημα.
1: Γνωρίζεις ότι κάποιοι δεν περπατάνε ούτε 10 μέτρα, θέλουν το αυτοκίνητό τους, το γνωρίζεις αυτό. Μην κοιτάς εσύ που είσαι μαραθωνοδρόμος, δεν είναι όλοι ίδιοι.
0: Το ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι έχω δει περίπτωση να παίρνει κάποιος το αμάξι για να πάει σε ένα περίπτερο που είναι στον δίπλα δρόμο ενώ μπορεί να περπατήσει. Δεν θα κάτσω να σχολιάσω τις επιλογές του καθενός.
1: Αυτό
0: που είναι ότι εντάξει, είναι λίγο κάπως, δηλαδή τουλάχιστον σε μένα μου φαίνεται κάπως έτσι. Σε κάποιον άλλον μπορεί να φαίνεται φυσιολογικό.
1: Ναι, δεν είναι όμως φυσιολογικό. Δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εξακολουθεί χωρίς σκορ και ο αγώνας του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό και ο αγώνας του Αγρίνου μεταξύ Πανετολικού και ΑΕΛ. Να πω άλλη μια την βαθμολογία. 30 ο Αστέρας Τρίπολης, 29 η ομάδα του Πανσεραϊκού και Ουραγός η ομάδα της Λάρισας με 27 βαθμούς. Live βαθμολογία, έτσι, με βάση τα αποτελέσματα που ισχύουν, που αυτή τη στιγμή τα υφιστάμενα τέλος πάντων αποτελέσματα. Να πούμε, Νίκο, ότι υπάρχουν ακόμα δύο αγωνιστικές. Αυτή είναι η 8η αγωνιστική των playouts. Δύο αγωνιστικές που θα κρίνουν βεβαίως ποια εκ των τριών ομάδων μεταξύ του Αστέρα, του Πανσεραϊκού και της Λάρισας θα σωθεί. Οι άλλες δύο θα πέσουν και δεν βάζω τον Πανετολικό
0: 2-0.
1: Μέσα.
0: 2-0. 2-0 σκοράρει πολύ ωραίο γκολ ο Μπάκου. και κάνει το 2-0 για τον Ατρόμητο. Κηφισιά Ατρόμητος 0-2 στο 58. Ο Μπάκου σημειώνει ακόμα ένα γκολ στα play-off στο 51 λεπτό αυτή τη φορά. Σκοράρει. Το replay αυτή τη στιγμή που μας δίνει ο σκηνοθέτης ήταν πάρα πολύ ωραία, η πάσα που έκανε ο Μίχορν, προσποίηση του Μπάκου στον Σόουζα και μετά με ένα πολύ ωραίο σουτ με το δεξί πόδι και μάλιστα πλασέ έστειλε την μπάλα στα ρίχια του Ξενόπουλου και φυσικά Ατρόμητος 0-2. Συνεχίζει αυτό που έλεγες για να συνεχίσουμε και εμείς την μετάδοση, άμα ήθελες να πεις κάτι να προσθέσεις.
1: Όχι, απλώς έλεγα ότι έχουμε δύο αγωνιστικές ακόμα. Αυτή είναι η 8η αγωνιστική των play-outs και η μάχη θα κρυθεί, θεωρώ, μεταξύ του Αστέρα Τρίπολης, της Λάρισας και του Πανσεραϊκού. Να θυμίσουμε, ο Μανσούρ είχε κάνει το 1-0 στο 35 εκεί στον... δεν είναι τυχαίο βέβαια που έχει πάει εκεί στο γήπεδο και είναι ο μοναδικός αγώνας που έχει σκορ, έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μανσούρ 0-1 στο 35, Μπακού 0-2 στο 59. Συνεχίζεις, Νικόλα.
0: Έχουμε και αλλαγή για την Κηφισιά, καθώς έχει βγει ο Ταβάρες και έχει μπει ο Ζέρσον Σόουζα. Οπότε έχουμε την δεύτερη αλλαγή στην...
1: Νικόλα, γκόλ ΑΕΛ, γκόλ Λάρισα. Πανετολικός Λάρισα, Πανετολικός ΑΕΛ 0-1 στο 58 λεπτό. Συνεχίζεις.
0: Η κατοχή στα πόδια των παικτών του Ατρομητού με τον Ξενόπουλο που, εντάξει, νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε και από τις ενημερώσεις που κάνεις για τα άλλα σκορ ότι η μάχη του υποβιβασμού αναμένεται και της σωτηρίας, να το πούμε και σωστά, αναμένεται μεγάλη και αναμένεται ίσως thriller στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν. Οπότε, εντάξει, είναι κάτι που το περιμένουμε με αγωνία και αυτό το λέω, καταλαβαίνεις, προφανώς, και για να σχολιάσω την εξέλιξη των play-out και γιατί, γιατί δεν είχαμε κάποια στιγμή, αυτή τη στιγμή δεν είχαμε κάποια ευκαιρία στον αγώνα. Τώρα βγήκε μπροστά ο Ατρόμητος όπου κέρδισε ένα κόρνερ από τα αριστερά. Και έτσι να πούμε επίσης ότι η Κηφισιά έχει βγει τρεις φορές σε θέση offside, ενώ ο Ατρόμητος μία. Και βλέπουμε να...
1: Νίκο, να πούμε ότι το γκολ της Λάρισας...
0: Ο εκτελεί το κόρνερ από τα αριστερά, περνάει από όλους, κεφαλιά του Μανσούρ δεν ήταν. Καλή μου του Σαμί τώρα από τα δεξιά στον Τσούμπερ. Τσούμπερ κρατάει πάρα πολύ ωραία, περνάει 1-2 και κόβεται με φάουλ, κερδίζει φάουλ ο Στίβεν.
1: Γκολ και ο Αστέρας Τρίπολης. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0 στο 59. Πλέον έχουμε σκορ σε όλα τα παιχνίδια. Επαναλαμβάνω, η Λάρισα προηγείται στο Αγρίνιο 1-0 μόλις και ο Αστέρας Τρίπολης προηγείται του Πανσεραϊκού με 1-0. Τα πράγματα πλέον έχουν διαφοροποιηθεί όσον αφορά την βαθμολογία. Θα σας την πούμε live άμεσα. Μπορείς να συνεχίσεις, Νίκο, ωστόσο.
0: Έχει γίνει αλλαγή για τον Ατρόμητο, καθώς ο Σταύρος Πνευμονίδης αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο και τη θέση του την πήρε ο Γιώργος Τζοβάρας. Πρώτη αλλαγή και για τον Ατρόμητο. Ο Μίχορλ είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ. Γίνεται η εκτέλεση, απομάκρυνση από τους παίκτες της Κηφισιάς και πλάγιο από τα δεξιά για τους περιστεριώτες. Ωστόσο,
1: λοιπόν, Νικόλα, να πούμε την βαθμολογία αυτή τη στιγμή μετά τα δύο γκολ που σημειώθηκαν στο Αγρίνιο και στην Τρίπολη. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι με 32 βαθμούς, η Λάρισα έχει 29 και ουραγός πλέον ο Πανσεραϊκός με 28. Πάνω από τον Αστέρα Τρίπολης είναι ο Πανετολικός, τον οποίο θα πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση πλέον. Άρα έχουμε, για να μην μπερδέψω τους ακροατές μας.
0: Έχουμε γκολ! Γκολ! 3-0. Σκοράρει ο Μπάκου το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. όπως είχε σκοράρει και με τη Λάρισα στο Περιστέρι στην νίκη της, του Ατρομήτου 3-2. Κάνει ξανά το ίδιο έργο ο Μπάκου, ο Γερμανοκογκολέζος επιθετικός, και κάνει το 3-0 στο 63ο λεπτό. Ο Ατρόμητος κάπου εδώ κλειδώνει τη νίκη, παρόλο που υπάρχει χρόνος από το πλάγιο το οποίο εκτέλεσε ο Ουκάκη. Μετά από μία κεφαλιά του Πόκορνη στην προσπάθεια να διώξει, ο Τζοβάρας έκανε την δική του κεφαλιά ασίστ στον Μπάκου, ο οποίος δεν δίστασε, σούταρε με το δεξί και έστειλε την μπάλα στα δίκια του Βασίλη Ξενόπουλου για τρίτη φορά σήμερα. Και η Φυσιά Ατρόμητος 0-3. Κονατέ τώρα από τα αριστερά θα δώσει στον Πόκορνη. Πόκορνη θα δώσει τώρα στον Σόουζα. Σόουζα κρατάει από τον Σόουζα, η μπάλα πηγαίνει στον Σιμών. Σιμών βγάζει βαθιά μπαλιά για τον Πόμπο, για τον Πόμπο, ο οποίος μπήκε αυτός στον...
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Με, τις, με το passing game να καταλήγει αυτή τη στιγμή στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρα μου του Σαμί, ξανά στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρα θα μπει στον Ούρονεν. Ούρονεν θα δώσει τώρα.
1: Λοιπόν, Νίκο, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα σε έχουμε σε λίγα λεπτά πάλι στον αέρα. Ο Μακέτα τον γκολ του Αστέρα από το 59. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0. Θυμίζω ο Πανσεραϊκός παίζει με 10 παίχτες. Και φυσικά Ατρόμητος στο 67-03. Πανετολικός ΑΕΛ στο 65-01.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
6: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
7: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα.

0: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
1: Η ώρα είναι 8 και μισή.

Λοιπόν, επανέλθαμε 9.43 Ντερβέτεν Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Πολύ ενδιαφέρον πλέον η μάχη των play-outs. ΑΕΚ Φυσιάς Ατρόμητος Αθηνών 0-3 σε ένα παντελώς αδιάφορο παιχνίδι, αφού και η Κηφισιά και ο Ατρόμητος έχουν κλειδώσει την παραμονή. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0. Πανετολικός ΑΕΛ, Πανετολικός Λάρισα 0-1.

0: για την La Liga Eiffel, τα προηγείται της Levante 1-0 στο 31ο λεπτό. Να πούμε live την βαθμολογία των play-outs με βάση τα αποτελέσματα που υφίστανται αυτή την ώρα. Ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά έχει 37. Είναι οι δύο πρώτες από τις 6 ομάδες. Όπως είπαμε και πριν, έχουν κλειδώσει την παραμονή. Δεν γεννάται θέμα ένα παντελώς αδιάφορο παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης. Λοιπόν, από εκεί και κάτω, ο Πανετολικός έχει μπλέξει για τα καλά, είναι στους 34 βαθμούς. Ο Αστέρας Τρίπολης ακολουθούν με 32, η ΑΕΛ, η Λάρισα με 29 και πλέον ο Πανσεραϊκός είναι στην τελευταία θέση με 28, 34, 32, 29, 28 ο Πανσεραϊκός τελευταίος. Αργότερα θα πούμε και το πρόγραμμα των δύο τελευταίων αγωνιστικών, ούτως ώστε να γνωρίζετε τι μέλη γενέστε τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Να θυμίσω, είναι η 8η από τις 10 που θα γίνουν. Η 8η είναι σημερινή. Λοιπόν, πάμε πάλι στον Νίκο Κατσάτσο και στο Απόστολος Νικολαίδης. Έλα Νίκο.
1: Και φυσικά Ατρόμητος 0-3, είμαστε στο 72ο λεπτό. Να πούμε ότι έχουν γίνει αλλαγές στο 61ο λεπτό και μάλιστα τριπλή αλλαγή έχει γίνει για τον Ατρόμητο, καθώς ο Κίνη μπήκε στη θέση του Ούρονεν, ο Μπάκου βγήκε για να μπει ο Τσαντίλας και ο Καραμάνης βγήκε για να μπει ο Μουτουσαμί, ενώ μαζί με τον Ζέρσον Σόουζα στη θέση του Μίγκελ Ταβάρες μπήκε και ο Μπόμπο στη θέση του Λούκας Βιαφάνιες. Εκτελείται τώρα το κόρνερ, η κεφαλιά δεν ήταν η καλύτερη από τον Μανσούρ, ο οποίος προσπάθησε μπας και κατάφερνε να σκοράρει το δεύτερο του προσωπικό τέρμα, που εντάξει, άμα έβαζε δεύτερο γκολ ο Μανσούρ, βέβαια έχει χρόνο για να τελειώσει το παιχνίδι, απλά αν έβαζε ένα δεύτερο γκολ σε αυτή τη φάση θα ήταν ο MVP της αναμέτρησης με διαφορά, καθώς είναι στόπερ και σκοράρει δύο φορές. Είναι κάτι που δεν το βλέπεις συνέχεια. Αυτό, πάμε τώρα στα του αγώνα. Έχουμε και λέμε τώρα, ο Πόμπο θα δώσει στον Μπένι. Μπένι κρατάει πολύ ωραία, ωστόσο θα χάσει την μπάλα από τον... Και μάλιστα γίνεται πολύ ωραία μπάλα στον Τσούμπερ. Τσούμπερ πατάει περιοχή, πλασάρει και θα

απομακρύνει εκεί πέρα σε κόρνερ. Ο Πόκορνη πάνω στη γραμμή. Ευκαιρία για τον Ατρόμητο από την πάσα του Τσαντίλα. Ο Τσούμπερ ήταν ανενόχλητος, πάτησε στην περιοχή. Πήγε να κάνει, τώρα που ξαναλέπω το replay, δεν πήγε να κάνει σουτ, πήγε να κάνει πάσα, ωστόσο έδειξε κόρνερ εκεί πέρα ο Σόουζα. Εκτέλεται από τα αριστερά, απομακρύνεται τώρα ο Ούγκο Σόουζα, να είμαστε ακριβείς. Απομακρύνεται τώρα από τον Ζεύσον Σόουζα η μπάλα. Και τώρα είναι στην κατοχή του Λευτέρη Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτης την διατηρεί και θα βγάλει μια βαθιά παγιά προς τον Τσαντίλα και θα κερδίσει το φάουλ ο Τσαντίλας. Ένα φάουλ το οποίο θέλουν να το εκτελέσουν γρήγορα οι παίκτες του Ατρομήτου. Εν τέλει θα το εκτελέσει ο Τσιγκάρας. Τσιγκάρας θα δώσει ο αριστερά στον Κίνη. Κίνη θα δώσει τώρα ξανά στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας θα δώσει το Μανσούρ. Μανσούρ ξανά στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρας ο Κίνη, ο Ισπανός, ο οποίος, Ισπανός αμυντικός, ο οποίος κατακτήσει και το Conference League με τον Ολυμπιακό το 2024, κερδίσει ένα πλάγιο το οποίο γίνεται, παίρνει την μπάλα στην κατοχή του Ατρόμητος. Μανσούρ και η μπάλα πηγαίνει μπρος πίσω ξανά. Από το Μανσούρ θα δώσει, θα πάει στον Χουτεσιώτη, από το Χουτεσιώτη θα πάει στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος θα δώσει τώρα στον Καραμάνη, ο οποίος έχει μπει και αυτός στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μουτουσαμί. Μανσούρ τώρα θα δώσουν ξανά στον Κίνη, μπάλα πάνω κάτω αριστερά δεξιά. Μανσούρ εξετάζει λύσεις, θα δώσει στον Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτη σκανάρει στο γήπεδο να βρει την κατάλληλη πάσα. Εν τέλει τη βρίσκει στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρα θα παίξει τριγωνάκι με τον Μανσούρ. Μανσούρ θα βγάλει τώρα μια βαθιά μπαγιά προς την γραμμή της σέντρας εκεί πέρα, όπου θα διατηρήσει την κατοχή ο Τσαντίλας. Τσαντίλας θα δώσει τον Καραμάνη. Καραμάνη τώρα από τα αριστερά. Ο Κίνη όμως δεν κάνει καλή πάσα. Έκανε καλή σκέψη, ωστόσο η μπάλα δεν πήγε στο πουθενά. Δεν ήταν κάποιος εκεί παρά μόνο ο Βασίλης Ξενόπουλος, θεματοφύλακας της Κηφισιάς. Ο Ζέρσον τώρα από τα αριστερά δίνει στον Πόμπο. Πόμπο θα δώσει τώρα πίσω στον Πόκορνη. Πόκορνη δίνει στον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκης εξετάζει τις λύσεις του και θα δώσει στον Πόμπο. Πόμπο έχει απέναντι του τον Τζοβάρα. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Δεν ήταν καλή η πάσα του Χόρχε Πόμπο, ενώ απομένουν κάτι λιγότερο από 15 λεπτά για να συμπληρωθούν τα 90. Ρουκουνάκης προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και την κρατάει και δίνει πολύ ωραία στον Μπένι. Μπένι. Ο Μπένι βγάζει βαθιά μπαγιά προς τον Νούνελι. Νούνελι τα καταφέρνει. Ο Κίνη όμως είναι εκεί σε ετοιμότητα και κόβει. Η απομάκρυνση ωστόσο του Κίνη θα καταλήξει στον Μπένι. Μπένι διατηρεί την κατοχή. Δίνει στον Πόμπο. Πόμπο εξετάζει λύσεις. Τον Μπένι. Μπένι σουτάρει έξω. Το σουτ του Πορτογάλου Χαφ κατέληξε πάνω από τα δοκάρια του Λευτέρη Χουτεσιώτη. Ήταν μια σχετικά καλή στιγμή για την Κηφισιά, ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε το ανάλογο αποτέλεσμα από αυτό που θα έλπιζαν οι παίκτες και οι άνθρωποι της Κηφισιάς, είτε να προσπαθήσουν είτε να καταφέρουν να σκοράρουν είτε να πάρουν κάποιο κόρνερ ή να σημειωθεί κάποια καλύτερη ευκαιρία. Ο Κονατέ κλέβει πολύ ωραία από τον Τζοβάρα, ωστόσο η πάσα του Κονατέ θα κοπεί από τον Τσιγκάρα και ο Τσιγκάρας θα στείλει την μπάλα στα χέρια του Βασίλη Ξενόπουλου. Ο Ξενόπουλος τώρα θα δώσει τον Πόκορνη. Πόκορνη δίνει στον Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκη δίνει στον Σόουζα. Στον Ούγκο Σόουζα. Σόουζα στον Σιμών. Σιμών πήγε να βγάλει στον Αναλή και ο Μανσούρ έκανε την κεφαλιά με σκοπό για να δώσει την μπάλα στον Χουτεσιώτη, ωστόσο δεν προλάβει εκεί πέρα ο Έλληνας θεματοφύλακας των Περιστεριωτών και έχουμε κόρνερ για την Κηφισιά.

0: το οποίο εκτελείται πολύ γρήγορα. Νούνελι. Νούνελι πατάει περιοχή, ψάχνει λύση, Ρουκουνάκης κάνει τη σέντρα, είναι και ο Σιμών και θα απομακρύνουν οι παίκτες του Ατρομήτου, όπου τώρα θα πάρει την μπάλα ο Τσαντίλας. Τσαντίλας στον Καραμάνι. Καραμάνης περνάει πάρα πολύ ωραία στον Τσούμπερ. Τσούμπερ βγάζει στον Καραμάνι. Καραμάνης πατάει περιοχή, σουτάρει, αποκρούει ο Ξενόπουλος και εκείνο ο Ούγκο Σόουζα, ο οποίος θα προσπαθήσει, θα δώσει στον Ρουκουνάκη και ο Ρουκουνάκης θα διώξει σε πλάγιο από τα αριστερά του Ατρομήτου. Ακόμα μια καλή ευκαιρία στο παιχνίδι για τους περιστεριώτες. Τσαντίλας θα δώσει τώρα από τα αριστερά του, ωστόσο θα χάσουν την μπάλα οι παίκτες των περιστεριωτών. Και είναι εκεί πέρα ο Θοδωρίδης, ο οποίος πάει να περάσει τον Σταυρόπουλο, ωστόσο θα κοπεί και η μπάλα θα καταλήξει πίσω στον Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτη θα δώσει από τα δεξιά στον Ουκάκη, ο οποίος Ουκάκη παραμένει στη θέση του δεξιού πιστοφύλακα. Καραμάνης θα δώσει στον Κίνη. Κίνη εξετάζει τις λύσεις, αλλά η πιο πιθανή είναι να δώσει στον Μανσούρ και θα δώσει πάσα στον Μανσούρ. Μανσούρ κάνει τριγωνάκι με τον Τσιγκάρα. Ο Τσιγκάρας θα δώσει μπροστά στον Τσαντίλα. Τσιγκάρα ξαναπαίρνει την μπάλα, θα δώσει στον Μανσούρ. Μανσούρ από τα αριστερά στον Καραμάνι. Τσιγκάρας, Μανσούρ ξανά. Ξανά ο Τσιγκάρας, ξανά ο Καραμάνης και ξανά ο Μανσούρ σε ένα τριγωνάκι που έχουν δημιουργήσει. Νέο τριγωνάκι πραγματοποιεί ο Μανσούρ με τον Τσούμπερ. Τσούμπερ ο οποίος έχει απέναντι το Ρουκουνάκι. Ωστόσο δεν θα χάσει την μπάλα ο Ελβετός και θα δώσει πίσω στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρα θα δώσει στον Σαντίλα. Σαντίλα θα δώσει από τα αριστερά στον Κίνη. Κίνη κάνει μια βαθιά μπαγιά προς τον Τζοβάρα. Τζοβάρας κρατάει την μπάλα με το κεφάλι, τη διατηρεί στον αγωνιστικό χώρο, Κονατέ και εν τέλει κερδίζει πλάγιο out ο Κονατέ από τον Μίχορλ, από τον αυστριακό μέσο. Κέρδισε η Κηφισιά νέο πλάγιο, ενώ φαίνεται ότι θα μπει στον αγωνιστικό χώρο καθώς λαμβάνει τις οδηγίες από τον Σεμπάστιαν Λέτο ο Αλέξανδρος Πόθας. Και ενώ θα μπει και ο Μπάτος, ο Μπάτος ο οποίος θα μπει στη θέση του Τσούμπερ και έτσι ολοκληρώνονται οι αλλαγές από πλευράς Ατρομήτου. Να δούμε τώρα τι θα γίνει και από πλευράς της Κηφισιάς. Θα βγει ο Δημήτρης Θοδωρίδης, θα μπει ο Πάτρικ Μίγιτς, ο Κροάτης που είναι δανεικός από την αυστριακή Χάρτμπεργκ. Ενώ και ο Πόθας, αναμένεται Αλέξανδρος Πόθας, αναμένεται να μπει στην αναμέτρηση και μάλιστα θα μπει στη θέση του Ρουκουνάκη.
1: Λοιπόν Νίκο, να πούμε στο 80 λεπτό Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0 με το γκολ του Φεντερίκο Μακέντα από το 51 λεπτό. Να θυμίσω ότι η ομάδα των Σερών παίζει με 10 παίχτες από το 18 μετά την κόκκινη του Μεόγκα του Βέλγου Μέσου. Πανετολικός Λάρισα 0-1 με το γκολ του Τούπτα στο 58 λεπτό του Σλοβάκου. Και πλέον έχουμε το δεδομένο με βάση την βαθμολογική συγκομιδή live. Πανετολικός 34, Αστέρας Τρίπολης 32, ΑΕΛ 29, Πανσεραϊκός 28. Να θυμίσω ότι εκεί που βρίσκεσαι βεβαίως Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, αλλά χωρίς κανένα έτσι βαθμολογικό ενδιαφέρον. Συνεχίζεις Νικόλα.
0: Πλάγιο για την Κηφισιά από τα δεξιά, το οποίο θα κάνει ο Νταβίντ Σιμών, θα δώσει τον Μπένι. Μπένι θα δώσει τώρα πίσω στον Ούγκο Σόουζα. Ούγκο Σόουζα θα δώσει τώρα στον Μπένι. Μπένι εξετάζει τις λύσεις του και γλιστράει την ώρα που πήγε να κάνει την πάσα προς την άλλη πλευρά και εκείνο ο Καραμάνης ο οποίος θα δώσει στον Κίνη. Κίνη πάει να αποφύγει, τον κόβει όμως πάρα πολύ ωραία ο Μπένι και θα κερδίσει και το φάουλ. Η Κηφισιά, ενώ είμαστε στο 84ο λεπτό, σιγά σιγά κοντεύουμε στην συμπλήρωση των 90 λεπτών και εκεί πέρα κάνει φάουλ ο Τζοβάρας προς τον Πόμπο και έχουμε νέα κατοχή για την Κηφισιά με τον Μπένι για να βγάλει την πάσα προς τον Νούνελι, ωστόσο δεν κατάφερε να βγει σωστά η πάσα. Τζοβάρας θα δώσει προς τα αριστερά και τώρα την μπάλα την έχει ο Κίνη. Κίνη θα δώσει στον Μπάτο, Μπάτος, στον Καραμάνι. Δεν είναι, δεν μπόρεσε να κάνει και όμως κάτι ο νεαρός Έλληνας μέσος του Ατρομήτου. Και έχουμε μπει στο 85ο λεπτό, η σέντρα από τα αριστερά δεν κατάφερε όμως, ο Μπάτος έκανε την σέντρα από τα αριστερά, δεν κατάφερε όμως να την βρει καλά ο Καραμάνης, είτε για να πραγματοποιήσει κάποιος, είτε για να κάνει κάποια πάσα σε συμπαίκτη του που ήταν εκείνη τη στιγμή κοντά του. Τώρα η μπάλα είναι στην κατοχή της Κηφισιάς με τον Ζέρσον Σόουζα να κρατάει και έχει απέναντι τον Τζοβάρα. Ο Τζοβάρα θα παραχωρήσει πλάγιο. Νέα κατοχή για την Κηφισιά με τον Ζέρσον Σόουζα. Ζέρσον Σόουζα έχει κοντά του τον Μπένι και τον Πόθα. Θα προτιμήσει τον Μπένι. Μπένι δίνει στον Σόουζα. Σόουζα βγάζει νικάστη, θα απομακρύνει εκεί πέρα ο Τσιγκάρας. Εκεί ο μόνος που βρισκόταν κοντά στην μπάλα ήταν ο Πόκορνη. Πόκορνη ο οποίος θα δώσει πίσω στον Ξενόπουλο. Ξενόπουλος θα δώσει τώρα στον Σόουζα. Σόουζα θα δώσει ξανά αυτή τη φορά στον Πόφα. Πόφα στο Πόμπο, Πόφα τώρα είναι ο Νούνελι. Νούνελι κρατάει, διατηρεί. Δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας. Πάει να περάσει. Γίνεται η σέντρα. Απομακρύνει την μπάλα ο Σταυρόπουλος και έχει τώρα ο Τζοβάρας την μπάλα στα πόδια του. Ο Κίνη τώρα. Κίνη έχει μπροστά του τον Νούνελι. Δεν θα κάνει όμως κάποιο λάθος. Η μπάλα τώρα στον Κουτεσιώτη και ψάχνει και αυτός τις λύσεις για να μπορέσει να δώσει συνέχεια σε αυτό το passing game του Ατρομήτου. Τσιγκάρα. Τσιγκάρα θα δώσει τον Κίνη. Κίνη θα κάνει μια βαθιά μπαγιά προς τον Τσαντίλα, εκεί όμως δεν είναι κανένας παρά μόνο ο Ξενόπουλος, ο οποίος έχει βγει από την ευθεία του και θα διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή του με τα πόδια και θα την δώσει στον Πόκορνη. Πόκορνη θα την δώσει από τα αριστερά στον Κονατέ. Κονατέ πήγε να βγάλει με το εξωτερικό του δεξιού του ποδιού προς τον Ζέρσον Σόουζα. Δεν ήταν όμως, ήταν όμως με πολύ δύναμη η μπάλα, δεν προλάβει εκεί πέρα ο Ζέρσον Σόουζα και έχουμε το Λευτέρη Κουτεσιώτη να έχει την μπάλα στα χέρια του. Κουτεσιώτης εξετάζει τώρα ξανά τις επιλογές που έχει. Έχει δύο παίκτες μέσα στην μεγάλη περιοχή, ωστόσο θα επιλέξει να γεμίσει. Να γεμίσει μέσα και ο Κονατέ κάνει φάουλ στον Τζοβάρα. Και μάλιστα το αξιζημίωτο της υπόθεσης είναι ότι δεν έχουμε δει κάποια κίτρινη στην αναμέτρηση, το οποίο σε παιχνίδι έχουμε να δούμε, έχουμε να δούμε καιρό, παρά μόνο μία κίτρινη. Μία κίτρινη μόνο, δηλαδή δεν είχαμε δει κάποια κίτρινη, παρά μόνο μία του Μίχορν. Αλλά ναι, έχουμε άντερ στις κίτρινες, κυρίες και κύριοι. Τέλος πάντων, πέρα από αυτή την παρένθεση, έχουμε την μπάλα στον Μανσούρ και ο Μανσούρ θα δώσει τον Κουτεσιώτη. Κουτεσιώτης θα δώσει από τα δεξιά, όπως όλα δείχνουν, όχι. Θα δώσει στον Καραμάνι, ο οποίος κατέβηκε. Ο Καραμάνι θα ξαναδώσει τον Κουτεσιώτη. Ο Κουτεσιώτης γεμίζει. Εκεί είναι μόνο ο Πόθας. Ο Πόθας, ο οποίος θα πάρει την μπάλα από τον Μπένι και δεν κατάφερε να περάσει εκεί πέρα. Και έχουμε τον Ουκάκη. Ουκάκη, ο δεξιός οπισθοφύλακας στα τρομή του σήμερα, ο οποίος παίζει και δύο θέσεις. Ο Νιγηριανός παίζει δεξί μπακ και δεξί εξτρέμ. Αλλά όπως και στον τελευταίο αγώνα του Ατρομήτου, έτσι και σήμερα ο Ουκάκη είναι δεξιός μπακ. Δύο μόνο λεπτά, κυρίες και κύριοι, απομένουν για την συμπλήρωση των 90 λεπτών. Καραμάνης θα δώσει
1: Να πούμε, Νίκο, Θέλτα Λεβάντε 1-1 στο ημίχρονο για την La Liga. Στο 87ο λεπτό εξακολουθούν τα σκορ όπως σας είχαμε πει και πριν. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0. Πανετολικός ΑΕΛ 0-1. Νίκο.
0: Ζέρχον Σόουζα τώρα είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα στην κατοχή του και θα δώσει τον Μπένι. Μπένι θα δώσει πίσω τώρα στον Ούγκο Σόουζα, στον συμπατριώτη του Ούγκο Σόουζα. Η μόνη λύση που έχει σε εκείνη την περίπτωση είναι ο Ντάβιτ Σιμών. Ντάβιτ Σιμών περνάει τη γραμμή της σέντρας, εξετάει τις λύσεις και θα δώσει τον Νουνέλη, ο οποίος είναι στην δεξιά πλευρά. Νουνέλη κάνει τρίγωνο με τον Σιμών και τον Μπένι και εν τέλει ο Πάτρικ Μίγιτς θα κερδίσει πλάγιο. Νουνέλη κρατάει πολύ ωραία την μπάλα στα πόδια του. Ποθάς κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ και δεν μπορεί κανείς να του πάρει την μπάλα, δεν μπορεί κανείς να του πάρει την μπουκιά από το στόμα στην συγκεκριμένη φάση. Πόμπο ξανά στον Πόθα, στον Πόθα, Αλέξανδρος Πόθας. Κονατέ μπαίνει, γεμίζει προς τον Πόμπο, Σταυρόπουλος εκεί. Είναι όμως παίκτης της Κηφισίας και είναι ο Μίγιτς, ωστόσο θα κόψει ο Καραμάνης και θα παραχωρήσει κόρνερ για την Κηφισιά και σε περίπου 20 δευτερόλεπτα από τώρα θα μάθουμε και τις καθυστερήσεις της αναμέτρησης σε ένα ήρεμο σχετικά απόγευμα Τρίτης στην Λεωφόρο. Κηφισιά ατρόμητος 0-3, Πόμπο εκτελεί το κόρνερ, γίνεται η κεφαλιά από τον Πόκορνη, ωστόσο δεν θα καταφέρει να σκοράρει ο Τσέχος και έχουμε out για τον Ατρόμητο με τον Χουτεσιώτη να είναι αυτός ο οποίος θα γεμίσει και έχουμε 3 λεπτά, ο έξτρα χρόνος είναι 3 λεπτά. Σιγά σιγά έχουμε περάσει ήδη τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα του έξτρα χρόνου. Νούνελη τώρα στην η μπάλα είναι κοντά στην σέντρα όπου έχει ο Κονατέ. Κονατέ έχει μπροστά του τον Σόουζα, ωστόσο θα περάσει μόνο στην την γραμμή της σέντρας. Πήγε να δώσει τον Ζέρχον Σόουζα, αλλά με το φακουνάκι θα χάσει την μπάλα από τον Ουκάκη. Και η πάσα δεν ήταν καλή, εκεί πέρα δεν ήταν καθόλου καλή η σκέψη την οποία έκανε ο Τζοβάρας. Και ο Μπένι εκτέλεσε πλάγιο, το οποίο έδωσε τον Πόκορνη. Πόκορνη έδωσε τον Σιμών, Σιμών στον Νούνελη. Νούνελη, ο οποίος δεν έχει βγει αλλαγή, έχει ξεκινήσει κιόλας και βασικός. Μιχόρλ περνάει πολύ ωραία στον Κίνη, δεν κάνει όμως καλό κοντρόλ. Ο Βασίλης Ξενόπουλος θα μαζεύσει και θα δώσει ξανά στον Νταβίδ Σιμών. Μπένι, Μπένι κρατάει, βγάζει προωθημένη στον Μίγιτς. Μίγιτς έχει μπροστά του τον Μανσούρ. Μανσούρ θα δώσει στον Πόμπο. Πόμπο στον Μπένι. Μπένι κρατάει και δίνει στον Πόθα. Ο Πόθας ο οποίος δεν εκτίμησε καλά την δύναμη στην πάσα την οποία πήγε να κάνει στον Κονατέ και, και μάλιστα ο Ιβοριανός αμυντικός δεν κατάφερε να την διατηρήσει και εντός των 4 γραμμών. Οπότε αυτό ισοδυναμεί με πλάγιο του Ατρομήτου. Τώρα είμαστε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Ανακεφαλαιώνουμε το σκορ. Κηφισιά Ατρόμητος 0-3. Μανσούρ στο 35 και ο Μπάκου σκόραρε 2 φορές στο 59 και το 64. Καραμάνης θα δώσει προς τον Τσαντίλα και θα απομακρύνει ο Ούγκο Σόουζα. Ούγκο Σόουζα στον Ζέρσον Σόουζα. Ξανά η μπάλα στο σπέκτο στα τρομή του με τον Τσιγκάρα να την απομακρύνει και να τη στέλνει πλάγιο, το οποίο όχι, ήταν κοντά στα πλάγια, πρόλαβαν οι παίκτες όμως της Κηφισίας για να την διατηρήσουν, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι σπουδαίο στην εν λόγω ενέργεια. Ο Μπένι θα δώσει περισσότερο στον Μίγιτς. Μίγιτς κοιτάζει το Πόμπο, Πόμπο κρατάει, σουτάρει, ωστόσο γλιστράει και δεν έκανε, δεν ήταν καλή εκτίμηση, δεν του πήγε το σούτο όπως θα ήθελε από αυτό το γλίστριμα και η μπάλα στα χέρια του Λευτέρη Χουτεσιώτη και αυτή τη στιγμή ακούγεται το σφύριγμα της λήξης. Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, ο Ατρόμητος παίρνει μια δίκαιη νίκη σε ένα παιχνίδι αδιάφορο βαθμολογικά για τις δύο ομάδες, καθώς η Κηφισιά έχει εξασφαλίσει από το Σάββατο την παραμονή της στην Super League και την επόμενη σεζόν, ενώ ο Ατρόμητος την είχε εξασφαλίσει νωρίτερα. Ο Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Μανσούρ στο 35 το 0-1, Μπάκου στο 59 το 0-2 και στο 64 ξανά ο Μπάκου το 0-3. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Να είστε ένα
1: όμορφο βράδυ,
0: φίλες και φίλοι ακροατές.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, τελικό Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 σε ένα διάφορο βαθμολογικό παιχνίδι. Το ενδιαφέρον είναι βέβαια στην Τρίπολη και στο Αγρίνιο Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 7 που έχει δείξει ο διαιτητής της αναμέτρησης.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Αν μείνουν έτσι τα αποτελέσματα που πλέον είναι το πιθανότερο όπως καταλαβαίνετε, μπλέκει ο Πανετολικός, μπλέκει άσχημα, διότι είναι και το πρόγραμμα το οποίο μετά το δελτίο ειδήσεων και το διαφημιστικό διάλειμμα θα πούμε των δύο τελευταίων αγωνιστικών. Πλέον η ομάδα του Πανσεραϊκού είναι ουραγός με 28 βαθμούς. Έναν παραπάνω έχει η ΑΕΛ από τον Πανσεραϊκό στους 29. Η Τρίπολη, ο Αστέρας Τρίπολης έχει 32 και ο Πανετολικός έχει 34 βαθμούς. 34, 32, 29, 28 είναι η κατάταξη.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική. Σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες.

0: Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτε Sports. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 9.

Λοιπόν, να ζητήσω συγγνώμη, δεν είχαμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων τώρα στις 9. Εξέλιξη θρίλερ για τα play-outs με ένα γκολ που βρήκε ο Πανετολικός στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ισοφαρίζοντας την ΑΕΛ, σώθηκε. Διότι πλέον δεν μπορεί να τον φτάσει κάποια ομάδα από τις δύο τελευταίες. Ένα δεύτερο γκολ από τον Αστέρα μόλις αλλά ακυρώνεται ως offside. Έχουμε ήδη περάσει το 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τελικό είναι στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1.

Έχουμε ένταση στην Τρίπολη, δεύτερη κόκκινη κάρτα για την Πανσεραϊκό. Πλέον για τα εναπομείνοντα δευτερόλεπτα θα παίξει με νέα παίχτες η ομάδα του Πανσεραϊκού.

Ένα γκολ λοιπόν του Γκαρσία στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων έσωσε τον Πανετολικό και έριξε σε μαύρα πέπλα την ομάδα της Λάρισας στην ΑΕΛ.

Ο Πανετολικός με τους 35 βαθμούς που έχει ως συγκομιδή δεν μπορεί να υποβιβαστεί, δεν μπορεί να τον ξεπεράσει κάποια ομάδα. Τελικό και στην Τρίπολη, μόλις Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία λοιπόν. Συγκεντρωτικά Ατρόμητος 43 βαθμούς και Κηφισιά 37. Ήταν οι αδιάφορες ομάδες πριν από τα σημερινά.

Να μάτς, θυμίζω, και Φυσιά Ατρόμητος 0-3 στο Απόστολος Νικολαίδης. Πανετολικός 35 έσωσε την κατηγορία πλέον, και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε τρεις ομάδες. Αστέρας Τρίπολης 32 βαθμούς, Πανσεραϊκός 28 και η Λάρισα ΑΕΛ με 27 βαθμούς, ουραγός πλέον.

Όπως καταλαβαίνετε, τον πρώτο λόγο για την παραμονή έχει ο Αστέρας Τρίπολης. Θυμίζω, απομένουν δύο αγωνιστικές ακόμα μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος, του μίνι πρωταθλήματος των play-outs.

0: Λοιπόν, να δούμε και το πρόγραμμα. Σάββατο στις 16 του Μάη, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Όλοι οι αγώνες ξεκινούν στις 7 η ώρα. Αστέρας Άκτορ λοιπόν απέναντι στην αδιάφορη Κηφισιά, η ΑΕΛ απέναντι στον αδιάφορο Ατρόμητο και Πανσεραϊκός Πανετολικός, επίσης αδιάφορος πλέον και ο Πανετολικός. Για να ακούσουμε τι δηλώνει ο προπονητής του Πανσεραϊκού.
1: Αλμένος ον πούντο.
2: Πιστεύουμε που παλέψαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό και θα ήθελαμε να πάρουμε το λιγότερο ένα βαθμό.
3: Πώς βλέπει τη συνέχεια, δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα.
2: Τα diciendo como ves las cosas, muy difícil.
1: Bueno, son difíciles desde noviembre, pero vamos a luchar hasta el último segundo. No es fácil, lo sabemos, pero vamos a dejar el alma dentro del campo.
2: Από Νοεμβρίου είναι δύσκολο, το ξέρουμε, αλλά θα παλέψουμε μέχρι στο τέλος.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ.
3: Βεβαίως και υπάρχει ένα...
0: Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος, είπε ο προπονητής του Πανσεραϊκού. Όπως σας είπα, είναι πολύ δύσκολο. Και το πρόγραμμα και η κατάσταση πλέον στην βαθμολογία για την ομάδα του Πανσεραϊκού, όπως είναι και πολύ πολύ δύσκολο και για την ομάδα της Λάρισσας.

0: Για να ακούσουμε και τον προπονητή του Αστέρα.
1: Ναι, όντως είναι μια σπουδαία νίκη, μια φανταστική νίκη. Νομίζω ότι...
2: Νίκη με τα δύο χτύπια θα συμπλήρωνε.
1: Την αξίζαμε νομίζω. Έχουμε κάνει φοβερή προσπάθεια σε play-out τα παιδιά. Κάνουν πρωταθλητισμό. Δεν παίξαμε καλά. Για μένα δεν ήταν καλή η εικόνα μας, παρόλο που παίζαμε με ένα παίκτη παραπάνω. Αλλά να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή τώρα καταλαβαίνετε το άγχος, βαραίνει τα πόδια, είναι δύσκολα τα πράγματα. Σημασία έχει ότι έπρεπε να κερδίσουμε. Τα καταφέραμε. Η δίκαια το καταφέραμε. Είχαμε και άλλες ευκαιρίες. Πετύχαμε για ένα γκολ στο τέλος που ήταν offside. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω τα παιδιά έκαναν κατάθεση ψυχής. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Νομίζω ότι η προσπάθεια που έκαναν στα play-out είναι φανταστική.
2: Ένα σχόλιο για τον κόσμο του Αστέρα. Σήμερα ήταν νομίζω πολύ ο κόσμος που ήρθε στο πρώτο σχόλιο του Δρόμου.
1: Πραγματικά συγκινητικές στιγμές από τον κόσμο. Το έχω πει πολλές φορές ότι είναι περίγραπτη η βοήθεια που μας έχει δώσει όλο αυτό το διάστημα. Σήμερα έδωσε φορτωρό πανών, έδειξε όλη η Αρκαδία, θα πω εγώ, ότι φώναξε παρόν και έδειξε ότι αυτή η ομάδα αξίζει και πρέπει να είναι στη Super League. Τι να πω, πραγματικά τους ευχαριστώ όλους.
2: Όμως, αυτή την επιτυχία, πόσο κοντά είναι η παραμονή για
1: τον... Αυτό ήθελα να πω. Μην ξεγελαστούμε έτσι. Μην μείνουμε στη σημερινή νίκη. Το Σάββατο τους θέλουμε πάλι όπως ήταν όλοι εδώ, τους θέλουμε πάλι μαζί μας όλο τον κόσμο, γιατί αυτό θα είναι το παιχνίδι που θα μας βάλει και τη σφραγίδα στην παραμονή μας στην κατηγορία. Θα είναι και αυτό πολύ απαιτητικό παιχνίδι και φυσικά κάνει καταπληκτικά πράγματα, έχει ένα πολύ καλό προπονητή, μια πολύ καλή ομάδα. Αν εμείς μείνουμε στη σημερινή και θα έχουμε πρόβλημα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και αυτό είναι και δικιά μου ευθύνη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε και τον κύριο Αντωνόπουλο, τον προπονητή του Αστέρα, του Αστέρα Άκτορ. Απέναντι στην Κηφισιά είναι το παιχνίδι κλειδί για την παραμονή της ομάδας Τρίπολης. Εάν κερδίσει, οπωσδήποτε τελειώνει η ιστορία όσον αφορά τα play-outs. Ο Αστέρας μένει στην κατηγορία. Η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός θα οδεύσουν προς την Super League 2. Να πούμε και την τελευταία αγωνιστική, η οποία είναι την 5η 21 Μαΐου. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει σημασία, αφού μάλλον θα έχουν όλα κρυφθεί από το ερχόμενο Σάββατο. Την 5η λοιπόν 21 Μαΐου, Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Επαναλαμβάνω, την επόμενη, Σάββατο 16 του Μάη, Αστέρας Άκτορ, Κηφισιά ΑΕΛ, Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Πανετολικός.

Λοιπόν, μια είδηση δυσάρεστη που βγήκε πριν από λίγα λεπτά μέσω ανακοίνωσης του ΨΑΤ. Υπάρχει θλίψη στην αθλητική δημοσιογραφία. Ο Ηρακλής Γκοτζιάς, μια γνώριμη φωνή, την θυμόμαστε όλοι από την Ερασπόρ, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 88 ετών. Θα σας διαβάσω αυτούς για την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Ηρακλής Γκοτζιάς, έφυγε σήμερα σε ηλικία 88 ετών, βυθίζοντας τη θλίψη του συναδέλφους αθλητικούς δημοσιογράφους και την οικογένεια του αθλητισμού. Ο Ηρακλής Γκοτζιάς διακρίθηκε για το ήθος του, την άψογη συναδελφική του συμπεριφορά και την αγάπη που είχε για τους νέους δημοσιογράφους. Ξεκίνησε την καριέρα του από το φως των σπορ και στην συνέχεια ξεχώρισε ως συντάκτης ύλης της απογευματινής την εποχή της υψηλής της κυκλοφορίας. Αργότερα για την επιμέλεια της ύλης στην εβδομαδιαία έκδοση της εφημερίδας Δικέφαλος. Επίσης έπαιξε μεγάλο ρόλο στην δημιουργία της Έρα Σπορ το 1993 και στην ανάπτυξη και κυρότητα των ειδησιογραφικών εκπομπών της. Ήταν ένας πραγματικός δάσκαλος, συνεχίζει η ανακοίνωση του ΨΑΤ, με πρωτοποριακές ιδέες που άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα. Κύριο χαρακτηριστικό του η σεμνότητα και η ακεραιότητά του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτηριά του στην σύζυγο του Έφη και στα παιδιά του Βασιλική και Γιάννη. Λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία της εξόδιου ακολουθίας θα ανακοινωθούν σύντομα και από τον 943 Intervention Sports, βεβαίως, και από την εκπομπή και από μένα προσωπικά τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Ηρακλή Γκοτζιά, μια φωνή η οποία μας μεγάλωσε.

Λοιπόν, να επαναλάβω τα αποτελέσματα των play-outs για όσους τώρα άνοιξαν το ραδιόφωνο. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0. Κηφισιά Ατρόμητος 0-3. Πανετολικός ΑΕΛ 1-1.

Ο Πανετολικός με τον γκολ που έβαλε στα τελευταία λεπτά, τα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού, στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων απέναντι στην Λάρισα σώθηκε. Η μάχη πλέον γίνεται μεταξύ Αστέρα Τρίπολης, Πανσεραϊκού και Λάρισας. Επαναλαμβάνω την βαθμολογία για άλλη μια φορά. Ατρόμητος 43, Κηφισιά 37, Πανετολικός 35 είναι οι ομάδες που πλέον έχουν κλειδώσει την παραμονή. Αστέρας Τρίπολης 32, Πανσεραϊκός 28 και Ουραγός, η ομάδα της Λάρισας, με 27 βαθμούς. Απομένουν δύο αγωνιστικές για το τέλος των play-outs.

Ματσάρα στο Βίγκο. Θέλει τα Λεβάντε 2-2. Ενώ στο 13ο λεπτό η Μπέτις έχει ανοίξει το σκορ ήδη. Μπέτις Έλτσε 1-0 για τον αγώνα, τον δεύτερο αγώνα του προγράμματος της Ισπανικής Λα Λίγκα. Στις 10 μεγάλος αγώνας μεταξύ Southampton Middlesbrough για την, είναι ο δεύτερος αγώνας, ο δεύτερος ημιτελικός, τα play-off όπως λένε για την κατηγορία αυτή. Ο πρώτος αγώνας δεν είχε σκορ, 0-0 μεταξύ των δύο ομάδων. Η Hull περιμένει την νικήτρια αυτού του ζευγαριού, ένας αγώνας ο οποίος θα γίνει στο Wembley για την ομάδα, την τρίτη ομάδα που θα πάει στην Premier League.

943 Ιντερβέτερ Σπορτς. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Ουσιαστικά η εκπομπή τώρα ξεκινά. Σήμερα γιορτάζουν ο Γερμανός, η Γερμανία. Όχι η χώρα Γερμανία, το όνομα Γερμανία, έτσι. Ο Επιφάνιος και Επιφανία. Σήμερα 12 του Μάη είναι η Διεθνής Μέρα για την Υγεία των Φυτών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Διεθνής Μέρα Νοσηλευτών. Η Ευρωπαϊκή Μέρα Περιοδοντολογίας και η Μέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα όπως λέγεται.

Σαν σήμερα το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία, παρακαλώ, από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1930. Ιδρύθηκε το συμπαθές σώμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το 1993, σαν σήμερα, διεξάγεται στο Ολυμπιακό Στάδιο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίχτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ κουρεμένοι, γιαγούροι, έτσι τουλάχιστον όπως είπαν. Όμως ο Βαζέχα, ο Πολωνός ο Κριστόφ Βαζέχα, είχε άλλη γνώμη, με γκολ στο 13ο λεπτό, χάρισε την νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδος της ιστορίας του, και έτσι και το κούρεμα των παιχτών του Ολυμπιακού πήγε στράφη.

0: Γενέθλια, αφού σαν σήμερα γεννήθηκε το 63, το 1963, ο Παναγιώτης ο Φασούλας, ο Έλληνας πάλεμαχος, διεθνής μπασκετμπολίστας και πολιτικός βεβαίως, έτσι. Μου κάνει εντύπωση, βλέπω τον Γιώργο Ρουμελιώτη εδώ και καμιά ωρίτσα κυνηγάει κάτι και βλέπει ψηλά. Πες μου ρε φίλε, τι κυνηγάς, τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Έχει μπει ένα ελικόπτερο Απάτσι στο σταθμό, ένα κουνούπι.
0: Ναι.
1: Απάτσι πραγματικά, ένα ελικόπτερο.
0: Και εσύ προσπαθείς τώρα.
1: Εγώ με τα αντιεροπορικά μου προσπαθώ να το ρίξω, καταλαβαίνεις αυτό.
0: Ναι. Το έριξες.
1: Όχι, διέφυγε.
0: Διέφυγε.
1: Διέφυγε, ναι.
0: Τι ήταν, ήταν η ρακινής προελεύσεως.
1: Το έστερψα εις άτακτον φυγήν.
0: Είσαι καμιά ωρίτσα, σε βλέπω έτσι, σε κόβω γύρω-γύρω, ναι, ναι, έτσι. Ναι. Και είσαι με το παπούτσι αναχείρας και προσπαθείς να κατεβάσεις το απάτσι από το ταβάνι. Το οποίο είναι και ψιλοτάβανο, δεν είναι και εύκολο.
1: Έχω φοβερό σημάδι.
0: Πού πας τώρα, έχεις καλά αντιεροπορικά. Ναι. Από τι καλό σημάδι, αφού δεν το έριξες, δεν είπες τώρα.
1: Το διώξα όμως.
0: Τι, α, έφυγε.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν το κατέριψα.
0: Α, δεν το κατέριψα. Ναι. Καλά, είσαι και φιλοέντομο. Δεν ξέρω τώρα πώς λέγεται.
1: Εντομοαποθητικό. Εντομοκτόνος. Είμαι εντομοκτόνος.
0: Λοιπόν, είδες τώρα τι έγινε εκεί πέρα στα πλοία, ο τσιχαμός, έτσι.
1: Εγώ βλέπω τη φοβερή εμφάνιση της Νιρεμβέργης. Φοβερή εμφάνιση. Όχι εμφάνιση σαν παρουσία. Εμφάνιση φανέλα.
0: Φανέλα,
1: ωραία φανέλα, είναι Νιρεμβέργη. Ναι, κάτι μου είπες τώρα, κάτι μου είπες για τα play out. Πες
0: ναι,
1: μου, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, ναι, έγινε χαμός, έτσι το
1: έγινε χαμός. Βυθίζεται στο μείον 5 η ΑΕΛ. Ναι. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δύο αγωνιστικές πριν από τη λήξη.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Δεν γίνεται δουλειά, μάλλον.
1: Δεν γίνεται. Ένα βαθμό θέλει ο Αστέρας για να σωθεί.
0: Έτσι, με ένα βαθμό σώζεται και έχει και ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σχετικά.
1: Είναι βατό.
0: Βατό. Ναι. Και οι τρεις ομάδες που παλεύουν για την παραμονή παίζουν με αδιάφορους. Ναι. Ο Αστέρας με την Κηφισιά, η Λάρισα με τον Ατρόμητο και ο Πανσεραϊκός με τον Πανετολικό. Αλλά τι να το κάνεις, ένα βαθμό θέλει ο Αστέρας.
1: Ένα βαθμό θέλει ο Αστέρας. Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν θα πάρει μόνο ένα, αλλά θα πάρει.
1: Ένα, όχι, όχι, μισό.
0: Ναι.
1: Παιδιά, μη λέμε και βλακίες, μισό λεπτό.
0: Ναι, δεν λέμε βλακίες. Πολύ πιθανό να θέλει και με τον βαθμό να σώνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει η επόμενη αγωνιστική πάλι ο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ένα βαθμό θέλει.
0: Ένα βαθμό. Λοιπόν, ναι. Okay, είχες ακούσει Ηρακλή Κοτζιά, είχες προλάβει Ηρακλή Κοτζιά Ερασπόρ? Όχι,
1: Όχι, μικρός. Είμαι μικρός.
0: Είσαι τόσο μικρός και αγνός.
1: Και ποταπός.
0: Και αγνός.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ήταν από τις έτσι, πιο ωραίες φωνές ραδιοφωνικές που άκουγα έτσι κι εγώ στα νιάτα μου. Πραγματικά. Πέθανε σε ηλικία 80.
1: Ναι, το είπες πριν, ναι. Ενώ η Λεβάντε πετυχαίνει τρίτο γκολ στο 63ο λεπτό στο Βίγκο με τη Θέλτα. Θέλτα Λεβάντε 2-3, μάγκες, πω.
0: Τι ματσάρα. Η Λεβάντε θέλει οπωσδήποτε το τρίποντο για τη σωτηρία.
1: Ναι, είναι τρίποντο σωτηρίας. Η Λεβάντε με αυτό το τρίποντο φτάνει τους 39 βαθμούς. Δεν σώζεται. Απλά
0: κάνει ένα βήμα.
1: Είναι πάνω στη ζώνη του υποβιβασμού, απλά ξεκολλάει από την προτελευταία θέση.
0: Ναι, και ήθελε ακόμα δύο αγωνιστικές.
1: Και βάζει σε μπελάδες άλλες τρεις ομάδες αν νικήσει η Λεβάντε, πραγματικά.
0: Είναι στο 65ο.
1: Σε αντίθεση με τη Θέλτα, ναι, που δεν κυνηγάει κάτι πλέον, είναι στακαρισμένη και θα είναι στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Είναι στο μείον 7 από την Πέτης. Αυτό. Με δύο αγωνιστικές θα απομένουν.
0: Βγαίνει η Europa. Η Θέλτα.
1: Βγαίνει δεδομένου ότι. Ναι, δεδομένου ότι πέντε ομάδες έχει.
0: Από την Ισπανία βγαίνουν πέντε.
1: Πέντε στο Champions League. Ναι, οπότε ναι. Ο έκτος βγαίνει η Europa.
0: Ναι.
1: Ο έκτος και ο όγδος που είναι η Real Sociedad, που είναι η κάτοχος του κυπέλου.
0: Ναι, ναι, αυτό. Ναι,
1: έχει πάρει το κομπαντελέι, οπότε βγαίνει απευθείας. Είχε τάφε, βγαίνει στο conference.
0: Μάλιστα. Τι έχεις ετοιμάσει απόψε αργότερα στην εκπομπή σου?
1: Πολλά και διάφορα, δεν μπορώ να
0: πω. Πολλά και διάφορα, μείνετε συντονισμένοι. Πολλά και διάφορα από τον Γιώργο Ρουμελιώτη.

0: Λέει εδώ Διαμαντής. Ναι. Καλησπέρα Δημήτρη Άρχοντα, είσαι γαλάτης φίλε. Φοβάται τον ουρανό, πάει το απάτσι, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι, Διαμαντή, το κατέριψα.
1: Τι Διαμαντή, τώρα... το κατέριψε, Διαμαντή, λέει ψέματα.
0: Το
1: άνοιξε,
0: βγαλα,
1: άνοιξε την πόρτα και έφυγε το απάτσι.
0: Ετός εφαγιάρο Ελλάδος το βγάλα.
1: Ευτυχώς φίλε, σου μιλάω πραγματικά.

0: από τις 8 η ώρα, 8.30, βλέπω ένα ρουμελιώτη να κοιτάει προς το ταβάνι με το παπούτσι.
1: Φίλε, σε πόλεμη ζώνη είμαστε εδώ πέρα στον, στο σταθμό, ρε, πας καλά.
0: Ρε, τίτρα. Ρε, για ένα κουνούπι κάνεις έτσι. Ήμαρτο, ήμαρτο.
1: Άμα το δεις μια κουνουπάρα, φίλε, με το συμπάθειο. Ναι. Κάνω τη χαρακτηριστική κίνηση του στρατάκι. Με το συμπάθειο, παιδιά, πραγματικά.
0: Ναι, ναι. Τι να πω τώρα, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Southampton Middlesbrough, φίλε, 10 η ώρα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Yeah. Είναι.
2: Super Sport 104. Super Sport 104.
1: Ακολουθώ από ένα σημείο και πίτα στην σεζόν.
0: Ναι, από αυτό το σημείο φαντάζομαι και μετά.
1: Ναι, λίγο πριν τελειώσει η κανονική διάρκεια, ξεκινήσουν τα play-offs.
0: Mm-hmm. Βρες μου λίγο ποιες δύο ομάδες έχουν ανέβει ήδη στην Premier
1: League. Η Huddersfield είναι η Huddersfield.
0: Ποια Huddersfield, ρε φίλε.
1: Η Coventry, λέω, και η Huddersfield.
0: Πώς σου τώρα αυτό με τη Huddersfield.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, η Coventry του Frank Lampard.
0: Συγγνώμη,
1: παιδιά.
0: Και η.
1: Μου διαφεύγει η άλλη περίμενα. Θα σου πω, ξέρεις ποια είναι.
0: Δεν ξέρω ποια είναι, κοντά το όφωνο. Το όφωνο στο ματάκι σου κοντά. Ή θα φωνάζεις ή θα σε.
1: Λοιπόν, σε απόσταση. Παιδιά. Περίμενε. Ποια είναι η Coventry.
0: Έλα. Ίσο. Ναι.
1: Ipswich.
0: Ipswich. Είσαι σίγουρος. 100%.
1: Παιδιά, Ipswich.
0: Ipswich. Οκ, Ipswich Coventry. Ναι, έχεις δίκιο. Πάμε, Γιώργο. Μου ζήτησες μικρόφωνο, το έδωσα.
1: Τι καλό παιδί ο Δημήτρης Στραντάκης. Ναι. Η Ipswich, να πούμε, κάτοχος κυπέλου UEFA το 1981.
0: Ωραίος, ναι.
1: Είστε από τις ιστορικές ομάδες, από τις ιστορικότατη ομάδα του νησιού. Και η Coventry, εντάξει. Και εύχομαι πραγματικά στο Frank Lampard να μακροημερεύσει στην κορυφαία κατηγορία.
0: Εγώ του εύχομαι να κάνει μεγάλη καριέρα σαν προπονητής, γιατί ναι, πραγματικά είναι εξαιρετικός και σαν έτσι, είναι πολύ σοβαρός, δεν είναι με εξάρσεις και τα λοιπά. Είναι,
1: με Bobby Robson προπονητή. Ipswich το 81, ναι, με Sir Bobby Robson, το συγχωρεμένο πλέον. Ευχαριστούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο.
0: Έτσι, Μάνο Σταραμόπουλος επιποδός πολέμου, έτσι.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟ ΚΑΕΚ.
1: Βεβαίως, 7.30
0: ματσάρες,
1: ώρα.
0: Ματσάρες, τώρα βέβαια ματσάρες. Εν πάση περιπτώσει, τελείωσε το θέμα πρωτάθλημα.
1: Πρωτάθλημα, αλλά η δεύτερη θέση. Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, ναι, βέβαια. Ναι.
0: Πώς βλέπεις τη μάχη εκεί τη δεύτερη θέση.
1: Δεν ξέρω, ρε, εσύ. Δεν ξέρω ειλικρινά τώρα.
0: Δεν ξέρεις, έτσι.
1: Εξαρτάται πόσο. Πόσο αδιάφορη ή μη θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ στην Τούμπα.
0: Πιστεύεις ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να κόψει βαθμούς στον ΠΑΟΚ?
1: Γιατί όχι. Παίζει χωρίς άγχο.
0: Έχει αδειάσει όμως.
1: Παίζει χωρίς άγχο.
0: Έχει αδειάσει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα δούμε αύριο εδώ, επιποδός πολέμου. Θα είμαστε 9.43 Ιντερβέτερ Σπορτς. Θα τα πούμε όλα. Περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική.

0: ασφαλιστών.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: In the mix.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Έχουμε περάσει στο τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Μια εκπομπή η οποία λόγω της μετάδοσης του αγώνα από το Απόστολος Νικολαίδης μεταξύ της Κηφισιάς και του Ατρομήτου διαρκεί πολύ πιο λίγο, αλλά δεν θα μπορούσε να λείπει ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, ο αγαπητός συνεργάτης και δικός μου και του σταθμού και γενικότερα όλων των συναδέλφων εδώ, για τα τελευταία νέα από το χώρο του Στίβου. Γεια σου Ηρακλή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα ακροατές. Χρωστάω μια βεβαίωση, μια επιβεβαίωση, χρωστάω μια συμπλήρωση σε κάποια πράγματα που λέγαμε χθες για τον πατριώτη σου, για αυτό το πολύ πολύ δυνατό παιδί, το Χρήστο το Φραντζεσκάκη.
0: Το Φραντζεσκάκη, ναι.
1: Να ξεκινήσουμε με αυτό το παιδί.
0: Βεβαίως να συνεχίσουμε.
1: Γιατί με ευνηδίασες, τον έβαλες ξαφνικά στο ρεπορτάζ, λέω όπα να τόσο Δημήτρης εδώ πέρα πιάνει Κρήτη κατευθείαν.
0: Αφού ξέρεις ότι είμαι διαβασμένος.

0: Με έχει βάλει στη διαδικασία να διαβάζω, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Και το Άκης μετράει.
0: Βεβαίως μετράει και το Άκης. Αλλά πραγματικά είναι και πολύ, πολύ καλός αθλητής, έτσι είναι.
1: 79-09 η επίδοσή του στους διασυλλογικούς σε αγώνες χωρίς ιδιαίτερο συναγωνισμό. Είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα όλων των εποχών και η έκτη φετινή καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη. Αλλά όσον αφορά το δρόμο προς τον Μπέρμιγχαμ, όπου τον Αύγουστο, τον ερχόμενο Αύγουστο, θα φιλοξενηθεί εκεί το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μέχρι τότε βεβαίως θα παίζεται αυτό το αγώνισμα, γιατί είναι ένα αγώνισμα πολύ των δυνατών, των τεράστιων, των πανύψηλων παιδιών. Θα βγουν και άλλα νέα παιδιά τα οποία θα πετύχουν μακρινές επιδόσεις. Ελπίζουμε όμως εκεί ο Χρήστος να τα καταφέρει και στοχεύει, όπως δηλώνει, στον αγώνα αυτό και επίσης τονίζει κάτι σημαντικό. Για μένα τεχνικά είναι σημαντικό. Λέει ο Χρήστος στις δηλώσεις του ότι η βολή σε αυτόν τον αγώνα, το διασυλλογικό εκεί στο Ηράκλειο, βγήκε χωρίς να ζοριστεί το σώμα μου. Βελτίωσα σημαντικά κάποια πράγματα στην τεχνική, έπιασαν αυτή η τεχνική και να το αποτέλεσμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αισιόδοξο, έτσι, Δημήτριε?
0: Ναι. Στο Ηράκλειο είπες ή στα Χανιά έγινε η επίδοση?
1: Ανήκει, από ό,τι γνωρίζω, ο Χρήστος Φρατσεσκάκης γυμνάζεται στα Χανιά,
0: ναι,
1: με τον Κωστή Παπαμαρκάκη, τον,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τον coach. Αν είδα καλά το διασυλλογικό, μια στιγμή να το δούμε και εδώ πάλι. Το διασυλλογικό, στο Ηράκλειο νομίζω έγινε. Μπορούμε να το βεβαιώσουμε.
0: Ναι, ναι, να το δούμε.
1: Αλλά το στιβικό
0: καλά,
1: στάδιο,
0: ναι,
1: το στιβικό στάδιο, θα πούμε και την πραγματικότητα. Το μοναδικό στιβικό στάδιο σε κέντρο πόλη, σε ολόκληρη την Ελλάδα, είναι η Έλενα Βενεζουέλα στα Χανιά.
0: Ναι, έτσι.
1: Δεν χρησιμοποιείται για τίποτα άλλο, μόνο για στίβο. Τα ποδόσφαιρα παίζονται αλλού, το ξέρεις καλά, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
1: Και είναι καθαρά στιβικό στάδιο.
0: Και τι ρεκόρ έχουν γίνει εκεί, και
1: 300 μέτρων από την παλιά. 50 μέτρων από την παλιά πόλη. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
1: Ούτε 50, τα λέω καλά, είναι έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα στο εμπορικό κέντρο των Χανίων, αυτή η υπέροχη, η πανέμορφη πόλη, έτσι.
0: Σωστά, λοιπόν, σωστά.
1: Τι είπαμε, τι λέμε.
0: Έρωτας, τα Χανιά είναι έρωτας, έτσι.
1: Λοιπόν, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω. Πάμε να αναφερθούμε σε μια Αμερικανιά.
0: Να αναφερθούμε, βεβαίως, ό,τι θέλεις.
1: Είπαμε, χαλαρώνουμε τα πράγματα, έτσι, γινόμαστε, όσον αφορά, Δημήτρη, τα σχόλιά μας, γινόμαστε καλοί από εδώ και πέρα, έτσι, δεν είναι?
0: Καλά, εγώ θα σε ρωτάω πάντα αν έχουμε κάποια αντίδραση από τον Στέγας για όλα αυτά που έχουμε πει και ξέρει ο κόσμος πλέον, έτσι. Πάντα θα σε ρωτώ κάθε μέρα, όποτε, εν πάση περιπτώσει, είμαστε στον αέρα, εγώ θα σε ρωτώ.
1: Δεν θα έχουμε, λοιπόν, εδώ, λοιπόν, Δημήτριε. Θα δώσουμε ένα, ας το πάρουμε και σαν κουίζι ακροατές και θα τους βάλουμε στο ερώτημα, και αν θέλουν αύριο ας επικοινωνήσουν μαζί τους για να οποιοδήποτε θέλει να δώσει αυτό στο σχόλιο του. Το θέτω λοιπόν ως εξής. Ωραία, λοιπόν, πάμε και να εστέλθουν εκεί. Πάμε Let's Run Com, η πιο διαβαστερή, η πιο αξιόπιστη δρομική ιστοσελίδα στον κόσμο. Let's Run Com. Ωραία. Την έχει ιδρύσει ο περίφημος Ρόμπερτ Τζόνσον, ή αλλιώς Ρόχο, ένας coach μεγάλων αποστάσεων, ένας παλιός δρομέας μεγάλων αποστάσεων, έχει τρέξει αρκετούς μαραθώνιους. Τέλος πάντων, πάμε επί του θέματος για να μην τρώει και χρόνο, Δημήτριε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, ο Σαμπάστιαν Σάβε κατέγραψε 1:59:30 στο Λονδίνο. Όλα μέχρι εδώ καλά. Ωραία. Mm-hmm. Την ίδια ημέρα, την ίδια Κυριακή, μια κυρία, η Ραχίλ Έντρεκιν ή η Ρέιτσελ Έντρεκιν, αγωνιζόμενη σε έναν αγώνα υπεραπόστασης 250 χιλιόμετρα, τον The Cocodona, όπως τον ονομάζουν εκεί στην Αμερική, πρόσεξε, στην Αριζόνα, εκεί στις ερήμους της Αριζόνα, που
0: ναι,
1: πήγαμε,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι. Από τα Χανιά, λοιπόν, στην Αριζόνα, μάλιστα, ωραία.
1: Ναι. Τώρα να δώσουμε και μια διάσταση. Ωραία, αυτός ο αγώνας της Cocodona, επειδή είναι 250 χιλιόμετρα, Ωραία, ή μίλια, μπορεί να είναι και μίλια, θα το δω αργότερα. Αν είναι χιλιόμετρα, μας παραπέμπει στο Σπάρταθλο. Το Σπάρταθλο είναι 246, Αθήνα Σπάρτη. Είναι έτσι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν κατέκτησε τη νίκη η Ραχίλ Έντρεκιν. Ραχίλ Έντρεκιν, ναι, πρέπει να είναι μίλια. Μίλια πρέπει να είναι. Η επίδοση είναι 50, είναι μίλια. Είναι μίλια. Είναι 58-47-18. 58 ώρες διέθεσε η κυρία από τη ζωή της. Πόσα είναι, Δημήτρη, είναι παραλίγο δυόμιση μέρες.
0: Ναι, περίπου. Ναι.
1: Λοιπόν, 400 όλοι οι συμμετέχοντες είναι νικήτρια overall. Δηλαδή προσπέρασε και τους άνδρες.
0: Μάλιστα.
1: Λέω κάτι το οποίο πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, ότι οι Αμερικάνοι στον 19ο αιώνα είχαν ως, θα έλεγα, παλικαρισμό να περπατάνε και να τρέχουν πολλά χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι οι μύστες, είναι αυτοί που εισήγαγαν τα πολλά χιλιόμετρα, έτσι, όχι μόνο τα 42 του Μαραθωνίου, έτσι. Σε μια εποχή που δεν υπήρχε και μεγάλη επικοινωνία από Ήπειρο σε Ήπειρο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν αυτό το Let's Run.com θέτει το εξής. Έτσι, εάν στην Κοκοντόνα 250 μίλια, έτσι, του χρόνου παρουσιαστεί ο Σαμπάστιαν Σάβε, θα αφήσει στην εκκίνηση και η Ραχίλ Έντρεκιν, ποιος θα κερδίσει? Να το βάλουμε στοιχηματάκι αυτό, να δούμε την ψήφο του καθενός.
0: Να το βάλουμε.
1: Πώς το βλέπεις?
0: Να το βάλουμε, βεβαίως.
1: Έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε ότι για 42 χιλιόμετρα, 195 μέτρα, ο Σαμπάστιαν χρειάστηκε 1 ώρα 59-30 με τα υπερυποδήματα. Η Ραχίλ Έντρεκιν χρειάστηκε 2,5 μέρες, 58 ώρες, 47 λεπτά, 18 δευτερόλεπτα. Φορούσε βέβαια και αυτή τα ανάλογα υπερυποδήματα και οι υπεραποστάσεις έχουν υπερυποδήματα. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν οι ακροατές τι έχουν αρχίσει να σκέφτονται. Ναι. Ωραία. Ποιος θα κέρδιζε, η Ραχίλ ή ο Σαμπάστιαν? Δηλαδή, όποιος θέλει αύριο, αν θέλει, σε ενοχλεί και ψηφίζει. Έτσι,
0: ναι.
1: Τα λέω καλά?
0: Τα λες πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, Let's Run.com είναι η ιστοσελίδα που θέτει το ερώτημα.
0: Το ερώτημα.
1: Ωραία, λοιπόν, η Έντρεκιν μπορεί να νικήσει τον Σαμπάστιαν? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Εσύ τι λες?
1: Για να δούμε. Το υπογράφει ο Ρόμπερτ Τζόνσον.
0: Εσύ τι λες, Ηρακλή? Εσύ τι λες, Ηρακλή?
1: Εγώ τι λέω?
0: Ναι.
1: Η Ραχίλ, 100%.
0: 100%.
1: Κερδίζει η Ραχίλ με 1000. Αλλά δεν ήθελα να το πω. Ήθελα, αν ήταν δυνατόν, να σε έπαιρναν ένας, δύο, τρεις αύριο και να τους έβγαζες στον αέρα.
0: Αυτό η δική σου εκτίμηση είναι. Η δική
1: και
0: σου
1: να πούν
0: εκτίμηση.
1: Τη γνώμη τους.
0: Ναι, ναι.
1: Αφού ρίξουν μια ματιά στα στοιχεία που δίνει εδώ πέρα ο Ρόχο, έτσι, στο Let's Run. Έτσι, Δημήτριε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε 2-3 λεπτά να δώσουμε.
0: Έχουμε και να σου πω κάτι. Θέλω να μου πεις τι υπάρχει στο Σαββατοκύριακο το ερχόμενο. Διότι.
1: Πάμε.
0: Ναι, εκεί θα πάμε. Ωραία, σε πρόλαβα. Διότι Πέμπτη Παρασκευή δεν θα έχουμε εκπομπή. Αύριο είναι οι αγώνες Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Άρα είναι η τελευταία φορά που θα σε βγάλω.
1: Έχουμε και Βαλένθια.
0: Έχουμε και Βαλένθια Παναθηναϊκός. Πάρα πάρα πολύ σωστά. Είσαι ενημερωμένος σε όλα. Σε παραδέχομαι όπως πάντα. Για πάμε λοιπόν, τι έχουμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο?
1: Λοιπόν, από πλευράς η κίνηση όσον αφορά τους πρωταθλητές με το φινάλε, με το προχθεσινό διήμερο του διασυλλογικού, παίρνει ένα διάλειμμα. Άρα υποχρεωτικά πηγαίνουμε σε λαϊκούς αγώνες και πραγματικά προλαβαίνουν λοιπόν όσοι θέλουν, νομίζω προλαβαίνουν να βρουν κάποιο, ας πούμε, κενό, κάποια θεσούλα για να τρέξουν. Βλέπω ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο αγώνα, τα Ποσειδόνια, ένας αγώνας δημοσίας οδού στον Πόρο. Ωραία. Αυτό, βλέπω τον πέμπτο αγώνα της πόλης του Πύργου. Υπάρχει το Run Greece με οργανωτή το Σέγας στη Σύρο. και εδώ υπάρχουν και εκπτωτικά εισιτήρια από τον πρόεδρό μας, ο πρόεδρός μας, ο Σιτζετ της ΑΕΚ.

0: Τον κύριο Ηλιόπουλο.
1: Μάλιστα. Τα εισιτήρια για όσους δρομείς θα πάνε στη Σύρο να τρέξουν. Αυτός είναι όμορφος αγώνας στην παραδοσιακή, την νεοκλασική Σύρο, βραδινός αγώνας με ξεκίνημα και τερματισμό την υπέροχη πλατεία του Δημαρχείου. Mm-hmm. Είναι το τοπίο είναι όμορφο και έχει και σκαλοπατάκια εκεί να τρέξουν όσοι πάνε. Εδώ στην Αττικής έχουμε έναν αγώνα που ίσως κάποιοι προλάβουν να βρουν μια θεσούλα και έχει και πενταράκι που το αντέχουμε όλοι. Η ειρηνοδρομία στη μνήμη Παναγούλη στο Μπραχάμι.
0: Τι λες.
1: Έτσι.
0: Πότε είναι.
1: Την Κυριακή.
0: Την ερχόμενη Κυριακή, μάλιστα.
1: Όλα αυτά που ανέφερα πριν, το πύργος, Ραν Γκρίς και λοιπά, το Σάββατο. Mm-hmm. Το Σάββατο και mm-hmm. Ποσειδόνια. Και τώρα όμως πάλι θα σε φτιάξω. Δεν γίνεται να μην σε φτιάξω. Λοιπόν, την Κυριακή, στο πάρκο Ρεθύμνου, έχουμε κίνηση τερματισμό γύρω πόλης Ρεθύμνου. Πώς το βλέπεις.
0: Μωρέ, το βλέπω πολύ ωραία. Το θέμα είναι ότι δεν θα είμαστε εκεί. Έτσι να το βλέπω. Δηλαδή, απλώς το βλέπουμε από μακριά. Ναι.
1: Έχουμε και έναν ακόμα αγώνα εντός Αττικής. Πάμε Φιλαδέλφια. Όλοι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η Νέα Φιλαδέλφια παίζει. Τη θεωρώ έναν από τους 5 top προορισμούς για όλες τις ώρες της ημέρας. Ναι. Τη Φιλαδέλφια τις 7 ημέρες της εβδομάδας και νομίζω συμφωνείς. Έχει τα πάντα αυτή η γειτονιά, αυτή η προσφυγική γειτονιά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και πραγματικά δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι Παρασκευό Σαββατοκύριακο γεμίζει από κόσμο, χιλιάδες στηρέουν εκεί, έτσι, γιατί έχει πραγματικά ζωή. Έχει ζωή και θα έχει ζωή αυτή η περίοδο.
0: Και ειδικά μετά την κατασκευή του γηπέδου έχει απογειωθεί.
1: Ενώ παλιά πέρναγαμε απ' έξω και βλέπαμε μια μάντρα μόνο, έτσι, ναι, τίποτα ναι, άλλο. Ναι, λοιπόν, έτσι. Την Κυριακή λοιπόν έχουμε 13ο λαϊκός αγώνας δρόμου αφιερωμένος στον νεκρό, δυστυχώς νεκρό, Γιώργο Αποσταλάκη, τον δήμαρχο. Τον δήμαρχο της αρχές του 2010 Νέας Φιλαδέλφειας και αμέσως μετά ενωμένης με τη Νέα Χαλκιδόνα. Ο αγώνας αυτός, μπορούν όσο θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και την Πέμπτη, όπως βλέπω εδώ, εκεί στη Ρεβεστού, στη Νέα Χαλκιδόνα, έτσι τον αθλητικό οργανισμό του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, ένας αγώνας ασφάλτου στους δρόμους της Νέας Φιλαδέλφειας. Και μετά πάμε στο Βενέτη για καφέ, πάμε στο Χαμάμι για σουβλάκια στο Λίσανδρο, το Γεωργαμπλή. Mm-hmm.
0: Τον οποίο παρεμπιπτόντως, δεν ξέρω αν άκουσες, τον είχαμε χθες εδώ στην εκπομπή μας, έτσι.
1: Μια χαρά, ωραία. Είναι παραμένει στα...
0: Αν θυμάμαι καλά, μου είπε ότι έχει ένα ιταλικό, ή κάνω λάθος.
1: Μαγαζί.
0: Ναι.
1: Ίσως θα έχει και ένα δεύτερο, ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι. Δεν έχει να κάνει.
1: Εγώ γνωρίζω ότι σίγουρα έχει το Χαμάμι εκεί στην πλατεία Πατριάρχου και βέβαια πάνω απ' όλα η Φιλαδέλφεια ξεχωρίζει για τα μεζεδοπολία της.
0: Ναι, ναι, η εστίαση είναι πάνω απ' όλα εκεί, ναι.
1: Καθαρά προσφυγικά. Λοιπόν, αυτή είναι λαϊκή αγώνες στον
0: Σαββατοκύριακο. Ωραίτατα,
1: ονομάσαμε
0: εξαιρετικά.
1: Κάποιους, δείξαμε κάποιους, υπάρχουν και άλλοι πολλοί. Συνεχίζουμε δυνατά να πληροφορούμε και να λέμε σε όλους τι λέμε, Δημήτρη, στους ακροατές μας. Σηκωθείτε από
0: τους καναπέδες, από τις καρέκλες, περπατήστε, τρέξτε, πάνω απ' όλα να είστε ενεργοί, θα έλεγα εγώ.
1: Ενεργοί δρομείς και ενεργοί πολίτες.
0: Και ενεργοί πολίτες, δεν έχεις κάτι άλλο, έτσι.
1: Όχι,
0: δεν έχουμε.
1: Προσπαθώ να το παίξουμε λίγο quiz, να πούμε κάτι πιο ελληνικό, να πούμε κάτι πιο δικό μας, πιο λαϊκό.
0: Να κοιτάς συνέχεια το κινητό σου, μήπως έχουμε κανένα μήνυμα από το ΣΕΓΑΣ, έτσι.
1: Λοιπόν, γιατί τώρα βλέπεις να περάσουμε και μία διάθεση, δηλαδή παρουσιάζοντας τους λαϊκούς αγώνες, έτσι το βλέπω, να δείξουμε ότι όλοι είναι άνθρωποι, ότι όλοι μπορούν, δεν μπορούν μόνο οι πρωταθλητές. Δεν θέλω να είμαι στον καναπέ να βλέπω τον πρωταθλητή, θέλω και εγώ να τρέχω.
0: Ναι, όσο μπορώ, βεβαίως.
1: Είναι λογικό έτσι
0: και πολύ καλά κάνεις, είναι ένα μήνυμα... Αυτό βασικά θέλω να περάσουμε γενικότερα και από τις συνομιλίες μας εδώ στην εκπομπή.
1: Εσύ το έχεις καθιερώσει στο Νίντερ Βέτεν. Λοιπόν, ελπίζω όσοι επιθυμούν αύριο να καλέσουν και να παίξουν στο

0: τρέχημα.
1: Για να δούμε, για να δούμε. Ωραία, ωραία, ωραία. Εξαιρετικά.
0: Έντρεκιν ή σάβε. Για να δούμε τι έχουν να πούν οι ακροατές. Έστω ένα, θα πάρει ένα. Ωραία. Θα του δώσουμε δωράκι, Δημήτρη.
1: Ωραία, ωραία, Ερακλή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια, γεια. Plastic crown on a wreck
1: machine. Fingers twitch for. Ήταν ο πολύ αγαπητός Ηρακλής Αθανασόπουλος με τα νέα από το Στίβο, τα τελευταία νέα από δρόμους αντοχής και ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Βγείτε, τρέξτε, βγείτε, περπατήστε, σηκωθείτε από καναπέδες, καρέκλες, περπατήστε. Ενεργοί, να είστε ενεργοί. Να είστε ενεργοί.

φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής και με την ευκαιρία της τραγωδίας της σημερινής στην Ηλιούπολη, θα ήθελα να σας διαβάσω το μήνυμα των κοριτσιών που άφησαν, η μία τουλάχιστον από τις δύο, πριν να πέσουν από τον έκτο όροφο εκεί στην Ηλιούπολη, πολύ κοντά στο, στον τόπο διαμονής μου. Λοιπόν, μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος, λένε κοπελιές. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Άκουσον. 17 χρονών κορίτσια, τι συνέστημα έβγαλαν πριν να πέσουν από τον έκτο όροφο. Η μία δυστυχώς δεν είναι πια στη ζωή και η άλλη χαροπαλεύει στο ασκληπείο της βούλας. Τα δύο κορίτσια, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν κλειδώσει την πόρτα της ταράτσης αφού είχαν ζητήσει από την διαχειρίστρια της πολυκατοικίας τα κλειδιά, φόρεσαν ακουστικά και έπεσαν μαζί κρατώντας το χέρι η μία της άλλης. Κάτι κάνουμε λάθος. Κάτι δίνουμε λάθος στα παιδιά μας. Κάτι πίεση, κάτι το άγχος, κάτι η έλλειψη ορών. Είναι εγκλωβισμένα τα παιδιά. Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την αυτοκτονία, αλλά πραγματικά θα πρέπει να μας κλονίσει όλους. Και βεβαίως το γεγονός ότι εμείς ασχολούμαστε με μπούρδες, επιτρέψτε μου, με μπούρδες πραγματικά, όταν μαλώνουμε για τις ομάδες, με ξεπερνά.

0: Με τα παιδιά μας πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά. Από μικρά, χωρίς πίεση, χωρίς να τα οδηγούμε σε όνει και ντε σε κατευθύνσεις που μόνο εμείς θέλουμε, ενώ αυτά δεν θέλουν. Που θέλουμε εμείς, διότι εμείς δεν καταφέραμε να γίνουμε, και πρέπει να στρέψουμε οπωσδήποτε τα παιδιά μας σε κάτι το οποίο πολύ πιθανόν ούτε αυτά να θέλουν.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Τρέψετε ή κάποιοι γραφιάδες που γράφουν και καλλιεργούν τοξικότητα, καλλιεργούν μίσος μεταξύ των ανθρώπων. Καλά, τι να πω για τους ηγέτες πίσω από τα πληκτρολόγια, για αυτούς τους τα τέρατα αυτά πίσω από τα πληκτρολόγια. Ακόμα και για αυτό το θέμα, αν δείτε σχόλια, θα πάθετε πλάκα. Σε τι κόσμο ζούμε? Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Ήταν η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Ραντεβού αύριο. Έχουμε αγώνες βεβαίως. Στο πλαίσιο της εκπομπής θα έχουμε τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ.

Και να πω για άλλη μια φορά, δέστε το νόημα της ζωής, το πραγματικό και όχι πράγματα τα οποία είναι δευτερεύουσα σημασίας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Γιώργος Μελιώτης, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή Sports Night. Θα σας κρατήσει τη ροφιά μέχρι τις 12. Να είστε καλά, να είστε καλά, γεια σας.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Ιντερβέτ & Sports.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε

0: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
1: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του 23χρονου point guard Ζαν Μοντέρο, σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Ο Γιώργος Γιακουμάκης θα είναι στη διάθεση του Ρασβάλου Τσέσκου για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε τελικά στη Βαλένθια εν όψη του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με την ομώνυμη ομάδα που θα κρίνει και το εισιτήριο για το Final Four. Ο Ηράκλης έκανε την υπέρβαση ανακοινώνοντας επίσημα την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού Βάλτερ Ματσάρη με συμβόλαιο 1-1 χρόνια. Σε συνέχεια των δημόσιων καταγγελιών του Μιχάλη Δημητρακόπουλου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα βρεθούν Μαρούση και Προμηθέας Πάτρας την ερχόμενη 5η 14 του μήνα προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάκλησης πιστοποιητικού της ομάδας Πελοποννήσου. Για την 8η αγωνιστική των play-out και η Φυσιά Ατρόμητος 0-3, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 και Πανετολικός ΑΕΛ 1-1. Με αυτή την ισοπαλία ο Τίτορμος εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή του, ενώ η ομάδα του Κάμπου βυθίστηκε στο μείον 5 από τη ζώνη του υποβιβασμού 2 αγωνιστικές πριν από το φινάλι της σεζόν. Ο 28χρονος αμυντικός της Arsenal Ben White χάνει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε από το παιχνίδι με τη West Ham. Ο Ντάνι Καρβαχάλ έμεινε εκτός προεπιλογής των 55 παικτών της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ 2026. Για την 34η αγωνιστική της La Liga, Θέλτα Λεβάντε 2-3. Μπέτις Έλτσε 1-1 στο ημίχρονο και στις 10.30 ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports Night.
2: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
3: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως κι αν

Ender Veten Sports, καλησπέρα σας. Τρίτη 12 του μήνα. Εκπομπή Sports Night και η Midless Bro ανοίγει το σκορ στο 5ο λεπτό στο παιχνίδι με τη Southampton. Με τον Μαγκρή. Southampton, Midless Bro 0-1 στο 5ο λεπτό.

η Middlesbrough με αυτό το γκολ αποκτάει προβάδισμα για την πρόκριση στο τελικό του Wembley εναντίον της Hull. Με αντίπαλο τη Hull, η Hull η οποία νωρίτερα νίξε 2-0 την Millwall, 0-2 για την ακρίβεια, και προκρίθηκε στον τελικό ανόδου για την Premier League. Εκεί που βρίσκονται ήδη Coventry, πρωτοπόρος του Lampard, και η Ipswich.

Νωρίτερα για τα play-out της Super League, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0. Οι Αρκάδες έκανα σημαντικό βήμα παραμονής με γκολ του Φεντερίκο Μακέντα. Αντιθέτως Πανσεραϊκός και ΑΕΛ μπλέξανε. Η ΑΕΛ που σοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό καθυστερήσεων από τον Πανετολικό εκτός έδρας. Ο Πανετολικός εξασφάλισε την παραμονή του στην κατηγορία. Η ΑΕΛ στο μείον 5 με 2 αγωνιστικές να αποπαίνουν για το τέλος. Έχουν ψαλιδιστεί η διαφορά οι ελπίδες της για παραμονή. Κηφισιά Ατρόμητος 0-3.

Αύριο αγώνες για τα playoffs 1-4. Πλέον η δεύτερη θέση αποκτά ενδιαφέρον, διότι η πρώτη έχει καπαρωθεί από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που δοκιμάζεται πλέον ως πρωταθλήτρια στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν είναι αδιάφορος, κυνηγάει την δεύτερη θέση. Και το άλλο παιχνίδι της βραδιάς, το ντέρμπι Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός εδώ και μερικές αγωνιστικές οριστικά τέταρτος. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί και αυτό στη δεύτερη θέση από τον ΠΑΟΚ. Πέρυσι τέτοιες ημέρες στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας εκτιλήσονταν πως θα το πούμε, λαϊκά δικαστήρια με τον Μάριο Ηλιόπουλο στο επίκεντρο της κριτικής, στο φινάλε μιας εφιαλτικής χρονιάς. Ένα χρόνο αργότερα στο ίδιο γήπεδο ο νέος ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ είναι ξανά στο επίκεντρο. Αυτή τη φορά όμως ακούει 30.000 κόσμου να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του και το αμίμητο Σούπερ Μάριο, όσο ο ίδιος σε ένα απόλυτο δελήριο πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος στο τιμόνι του συλλόγου. Για να φτάσει εκεί έπρεπε να βάλει μπροστά τις τέσσερις λέξεις που επαναλαμβάνει διαρκώς: υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Αυτό που έγραφαν τα κασκόλ που μοιράστηκαν στο γήπεδο, αλλά και τα μπλουζάκια των πρωταθλητών Ελλάδας. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, η αλήθεια είναι, πίστεψε πολύ σε αυτό το πρωτάθλημα, επένδυσε και δούλεψε για να φτάσει στο σημείο να το πανηγυρίσει την Κυριακή το βράδυ, και κανείς δεν μπορούσε να του στερήσει αυτές τις στιγμές. Ήταν φανερό ότι από τη στιγμή που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει δεν θα έβγαινε με τίποτα. Ανάμεσα στον κόσμο που είχε κατακλείσει το χορτάρι της All Win Arena, ο Μάριος Ηλιόπουλος πανηγύριζε έξαλλα, αλλά κυρίως αγνά.

Η σεζόν τώρα 18-19 ήταν η τελευταία κατά την οποία συμμετείχε στη φάση ομίλων του Champions League και παρότι η εμπειρία ήταν τραυματική με 6 είτε σε εισάριθμα παιχνίδια σε όμιλο με, θυμίζω, σε όμιλο με Μπάγκερ Μονάχου, Άγιαξ και Μπενφίκα, η νέα πρωταθλήτρια Ελλάδας γνωρίζει ότι η περαιτέρω εξέλιξή της μπορεί να έρθει μέσω της συμμετοχής στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η ομάδα του Νίκολιτς χρειάζεται μόλις 2 βήματα για να βρεθεί στην ελίτ, αφού θα συμμετάσχει απευθείας στα play-off, μαθαίνοντας τον αντίπαλό της στις 3 Αυγούστου. Οι αγώνες 18, 19 και 25 Αυγούστου, όταν και θα λάβει χώρα η σχετική κλήρωση στα γραφεία της UEFA στην Ιόν, στην Ελβετία.

Εφόσον μάλιστα εξακολουθεί να την ευνοεί η εξέλιξη σε άλλα πρωταθλήματα, θα μπει στην κληροτίδα ως ισχυρή. Η ιδιότητα που θεωρητικά πάντα της εξασφαλίζει μια πιο βατή κλήρωση για να κουνήσει εντόνι. Μέχρι τώρα η τύχη χαμογέλασε στην Ένωση σε 8 πρωταθλήματα και χρειάζεται να το κάνει σε άλλα 3. Ευνοήθηκε από τους τίτλους που κατέκτησαν οι Σαμπάχ στο Αζερβαϊτζάν αντί της Καραμπάχ, η Άρχου στη Δανία αντί της Κοπενχάγης ή της Μίντιλαντ, η Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία αντί της Λουντογκόρετς, η οποία έχασε το πρωτάθλημα μετά από 14 συναπτά έτη, απίστευτο, η Τούν στην Ελβετία αντί των Βασιλείας ή Young Boys, καλύτερα, και η Βίκινγκ στη Νορβηγία αντί της Μπόντο Γκλιμτ, αλλά και του γεγονότος ότι δεν διεκδικούν τον τίτλο οι έχουσες υψηλότερο συντελεστή Μακάμπι Τελαβίβ, Στεάουα Βουκουρεστίου και Young Garden σε Ισραήλ, Ρουμανία και Σουηδία αντίστοιχα. Το Σάββατο, παραμονές της απονομής του τίτλου της πρωταθλήτριας στον αγώνα Φιέστα με τον Ολυμπιακό στην Αγία Σοφιά, η ΑΕΚ θα μάθει αν θα είναι δεδομένα ισχυρή στην προαναφερθήσα κλήρωση. Τι χρειάζεται να διατηρήσει την πρωτιά της στην Αυστρία η Λάσκ Λίτζ, στο συν 2 είναι από τη Στουτγκράτζ αυτή η φορά. Να κάνει το ίδιο η Γιόρ στην Ουγγαρία, στο συν 1 βρίσκεται από τη Φερετσβάρος, αλλά και η Χάρτς στη Σκωτία. Η ομάδα του Αλέξανδρου Κιζηρίδη βρίσκεται στο συν 1 από Σέλτικ, 2 αγωνιστικές πριν από το τέλος. Υπάρχει εμβόλυμη την Τετάρτη και το Σάββατο αντιμετωπίζει εκτός έδρας τους Καθολικούς σε ντέρμπι τίτλου. Πραγματικά, παιδιά. Τι κούρσα τίτλου είναι αυτή φέτος στην Σκωτία, μεταξύ άλλων πρωταθλημάτων, έτσι. Αλλά ως ένα βαθμό έχει επισκιαστεί αυτή η κούρσα τίτλου από την αντίστοιχη της Αγγλίας.

Η ΑΕΚ μαζί με τον τίτλο έκλεισε και ένα εισιτήριο για τα play-offs του Champions League, έχοντας εξασφαλισμένη την παρουσία της Elite Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Η Ένωση για να επιστρέψει στα αστέρια έπειτα από 8 χρόνια θα πρέπει να κάνει πρόκριση στο τελευταίο και καθοριστικό γύρο. Την ίδια στιγμή και με γνώμονα αυτό έχουν εξασφαλισμένη παρουσία στη League Face του Europa League και αυτό σημαίνει πως ήδη μπορούν να υπολογίζουν πως ξεκινούν το 26-27 τη χρονιά 2026-2027 με ελάχιστα εγγυημένα έσοδα από την UEFA ύψους 8,6 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Το συγκεκριμένο ποσό είναι ήδη στα ταμεία τους χωρίς να παίξουν και είναι το ελάχιστο δυνατό που θα λάβουν και πάει στο χειρότερο δυνατό σενάριο για το κλαμπ, έτσι. Αντιστοιχεί στο μπόνους 4.290.000 ευρώ που θα λάβει για την παρουσία του στα play-off του Champions League και σε εκείνο για τη συμμετοχή του στη League Face του Europa League που ανερχόταν φέτος σε 4.310.000 ευρώ. Ανάλογα με την εκτός των συνόρων πορεία της και με τις επιτυχίες που θα κάνει, πόσο δε αν προκριθεί στη League Face του Champions League, όπου τα ποσά είναι μεγάλα, θα αυξηθεί σημαντικά, έτσι. Την ίδια στιγμή μπορεί να υπολογίσει σε χρήματα από το μίσο όπως τα εισιτήρια αλλά και το Value Pillar που της αντιστοιχεί. Μάλιστα, ο Ανδρέας Δημάτος, σύμβουλος media της UEFA και η Δήμων στα ευρωπαϊκά θέματα, μιλώντας σε αθλητική εκπομπή το μεσημέρι χθες Δευτέρας, τόνισε ότι η ενδεχόμενη πρόκριση στη League Face θα σημαίνει εγγυημένα έσοδα άνω των 22 εκατομμυρίων ευρώ. Φανταστείτε.

Να περάσουμε στον Ολυμπιακό. Όταν βλέπεις τον σπουδαίο Σέντερ Φορ Ελκαμπή να χάνει τέτοιες σπουδαίες ευκαιρίες για γκολ, όπως στα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, όταν ο Τσικίνιο, ο Μαρτίνς και ο Ταρέμι έχουν σημαντικές στιγμές για τέρμα, όταν ο Ολυμπιακός έχει 25 τελικές προσπάθειες στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, των οποίων οι 7 ήταν εντός εστίας, αλλά πέτυχε μόλις ένα τέρμα. Έτσι, όταν το γκολ ήρθε από το Ροντινέι που δεν είναι κλασικός εξτρέμ, έτσι, και όταν η άμυνα δεν κρατάει το 0 στις δύο καλές ευκαιρίες του αντιπάλου, τότε δεν ξέρω, παιδιά, δεν μπορείς να περιμένεις και πολλά. Τι άλλο να έκανε αυτή τη φορά ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ? Ορισμένοι ίσως να γκρίνιαξαν στο άκουσμα της ενδεκάδας για μια-δύο επιλογές, αλλά δεν ήταν αυτό το θέμα. Ο Ολυμπιακός ήταν ορμητικός, αποφασιστικός σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού, αλλά έλειψαν το καθαρό μυαλό από κάποιους παίκτες και η αποτελεσματικότητα. Αυτό που έγινε με τον δικέφαλο του Βορρά δεν συνέβη για πρώτη φορά. Οι Ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι από τους αντιπάλους τους, αλλά δεν κατάφεραν να τους κερδίσουν. Έτσι, ο Ολυμπιακός συμπλήρωσε φέτος 5 αγώνες με τον ΠΑΟΚ χωρίς να τον κερδίσει. 0-2-3 ήταν το overall εναντίον της ομάδας του Ρασβάν Λουτσέσκου, και αυτό είναι κάτι που βαραίνει τον προπονητή και τους παίκτες. Και δεν είναι το μόνο, καθώς η Πειραιακή ομάδα όχι μόνο έχασε το πρωτάθλημα, αλλά κινδυνεύει να τερματίσει στην τρίτη θέση. Είναι άλλο τα προκριματικά του Champions League και άλλο αυτά του Europa, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μεταγραφικό σχεδιασμό και την επόμενη μέρα, και όλα αυτά θα μετρήσουν στις αποφάσεις που θα ληφθούν σε λίγες μέρες. Όπως και να έχει, οι Ερυθρόλευκοι χρειάζονται ποιοτικές προσθήκες το καλοκαίρι, παίκτες με προσωπικότητα. Σε κάθε περίπτωση, οι παίκτες του Ολυμπιακού αδείξαν τους εαυτούς τους σε ένα ακόμη παιχνίδι και μπήκαν σε δύσκολη θέση. Μάλιστα, κινδυνεύουν μόνο να χάσουν μέρες από την καλοκαιρινή άδειά τους, αλλά και αντί του Champions League που έπαιζαν αυτή την περίοδο, να αγωνιστούν στο Europa League. Οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος τους, καθώς όλα εξαρτώνται πια από τον ΠΑΟΚ. Λέει εδώ ο Σάκης από την Κόρινθο. Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα, φίλε μου. Λέει, θα τα βάλει με τον Παναθηναϊκό τα γκολ και θα είναι όλα μια χαρά. Θα ξεχαστούν όλα, λέει ο Σάκης.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα τα δώσει όλα για να κατακτήσει τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος και να βγει στο Champions League. Οι Πειραιώτες είναι αποφασισμένοι στα δύο να απομείναν τα παιχνίδια να κάνουν το 2-2 και μία γκέλα. Με μία γκέλα του ΠΑΟΚ περιμένουν να τερματίσουν αυτοί οι πρώτοι, γιατί στην ισοβαθμία θυμίζουμε ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Στα αγωνιστικά το μοναδικό πρόβλημα για τον Μετιλί παραφορά στον Ντανιέλ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος εξτρέμ έδειξε έπειτα από αρκετό καιρό ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και έδινε το κάτι παραπάνω. Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα θα είναι εκτός.

για την Championship, 24ο λεπτό Southampton, Middlesbrough 0-1. Για τη La Liga, τελικό αποτέλεσμα, Θέλτα Λεβάντε 2-3, 61ο λεπτό. Στην Σεβίλη, Real Betis Elche 1-1. Οι φιλοξενούμενοι παίζουν και με παίκτη λιγότερο. Σε 5 λεπτά από τώρα, η Οσασούνα υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σοκ στο παγκόσμιο μπάσκετ, καθώς μόλις σε ηλικία 21 ετών ο Μπράντον Κλάρκ πέθανε. Ήταν καλαθοσφαιριστής των Memphis Grizzlies, στους οποίους ήταν το νούμερο 21 του draft του 19 και επιλέχθηκε από τους Thunder, οι οποίοι τον παραχώρησαν με ανταλλαγή στο Memphis. Ακόμα δεν γνωρίζουμε πολλά για τα αίτια θανάτου του, ωστόσο πριν από 1,5 μήνα είχε συλληφθεί, συγκεκριμένα την Τετάρτη 1η Απριλίου συνελήφθη στο Αρκάνσας με κατηγορίες για ναρκωτικά και υπερβολική ταχύτητα. Κρίμα, κρίμα, πολύ κρίμα, 29 ετών.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
4: Εδώ

Παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

στο μεταξύ η Μπέτις στο 68 λεπτό έχει πετύχει δεύτερο γκολ εναντίον της Έλτσε. Μπέτις Έλτσε 2-1 στο 73 λεπτό.

Απ' την άλλη η Έλτσε παλεύει για την σωτηρία της. Έχει 39 βαθμούς μαζί με άλλες 1, 2, 3, 4 ομάδες. 5 συνολικά ομάδες έχουν 39 βαθμούς. Είναι η Έλτσε, η Μαγιόρκα, η Λεβάντε, η Εσπανιόλ και η Τζιρόνα. 37 έχει η Αλαβές, 29 η ήδη υποβιβασμένη Ρεάλ Οβιέδο. Έξι ομάδες παλεύουν για τη σωτηρία τους. Απίστευτο.

Για την Super League Ελβετίας, για τον γκρουπ υποβιβασμού Grasshoppers Vindetour 0-2 στο 51ο λεπτό. Στο ίδιο λεπτό, Λουκέρνη Ζυρίχη 0-0, χωρίς σκόρνη και αναμέτρηση ανάμεσα στη Σερβέτ και τη Λοζάνη, 51ο λεπτό.

Παναθηναϊκό τώρα να περάσουμε. Δεν ήταν λίγες οι αλλαγές του Ράφα Μπενίτε στον τέρμπι με την ΑΕΚ, τόσο στην διάταξη της ομάδας του όσο και σε επίπεδο προσώπων. Κάποιες του βγήκαν, κάποιες όχι και τόσο. Έφτασε λοιπόν η στιγμή που ο Ισπανός αποφάσισε να αλλάξει τη διάταξη, να παρατάξει την ομάδα του σε ένα 4-2-3-1 και όχι σε ένα 3-4-3. Το έκανε υποχρεωτικά κατά κάποιο τρόπο, διότι δεν είχε στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Ερνάντεθ και τους τραυματίες Ίγκασον, Γετβάη και Κάτρι, τους οποίους δεν θα έχει ούτε αύριο στο Φάληρο. Δεν προτίμησε να καταφύγει σε λύσεις μιας χρήσης όπως θα ήταν η χρησιμοποίηση ενός εκ των Καλάμπρια, Κότσιρα ή Κυριακόπουλου σε θέση κεντρικού αμυντικού, και σε γενικές γραμμές μπορεί βάσιμα να ισχυριστεί ότι με αυτή την καινούρια, μετά από 16 παιχνίδια διάταξη, το τριφύλι έκανε πολύ καλύτερη εμφάνιση συγκριτικά με όλα τα προηγούμενα εκτός έδρας ντέρμπι επί Μπενίτεθ, ακόμη και από την νίκη με 1-0 στο Φάληρο επί του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ πιο ισορροπημένος, πολύ πιο επικίνδυνος, έκτισε περισσότερες καλές αντεπιθέσεις, έκλειψε μπάλες στη μεσαία γραμμή, αλλά επειδή είναι αδούλευτος επιθετικά, δεν κατάφερε να τις μετουσιώσει σε περισσότερες αξιόλογες ευκαιρίες. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή στο προχθεσινό μάτς ήταν η χρησιμοποίηση του Παντελίδη, του Παύλου Παντελίδη, και όχι του Αναζαουρή, σε θέση εξτρέμ, δεδομένη της απουσίας του τραυματία Μπελίστρη, αλλά και της μετάθεσης του Ταμπόρδα σε ρόλο επιτελικού μέσου. Ο 24χρονος εξτρέμ είχε παίξει για τελευταία φορά ως βασικός πριν από 1,5 μήνα με τον Πανετολικό και συνολικά από τον Φεβρουάριο ήταν μέλος της αρχικής ενδεκάδας μόνο σε 3 παιχνίδια, ενώ σε πολλά είχε μηδενικό χρόνο συμμετοχής. Εναντίον της ΑΕΚ απέδειξε ότι άξιζε σε όλο αυτό το διάστημα περισσότερα λεπτά, όχι μόνο διότι προκάλεσε πολλά προβλήματα στην αριστερή πτέρυγα της Ένωσης, αλλά και διότι ήταν συνεπής αμυντικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και ήταν τέλειος. Εντάξει. Ήταν πολύ μέσα στο μάτς ο Παντελίνης, δείχνοντας ότι αξίζει μια θέση στο ρόστερ ως εναλλακτική λύση την επόμενη σεζόν.

στα μεταγραφικά και στις φήμες και στον τόρο που γίνεται. Μπορεί το χθεσινό δημοσίευμα της Ουκρανικής ιστοσελίδας Sport για συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Σεργέι Ρεμπρόφ να προξενεί σε αίσθηση, όμως δεν ήταν ξαφνικό. Εδώ και μία εβδομάδα ο Ουκρανικός τύπος αναφέρεται καθημερινά σε πιθανή συνεργασία του παλέμαχου επιθετικού με τον Τριφύλλη. Πρόκειται περισσότερο για μια αναπαραγωγή ελληνικών φημών και λιγότερο για πρωτογενές ρεπορτάζ των Ουκρανών. Δύο ήταν εξαιρέσεις. Ο ένας είναι ο ρεπόρτερ Βολοντίμιρ Σβέρεφ, ο οποίος παρουσιάζει το podcast Pro Football Digital στο YouTube. Ο Σβέρεφ υποστήριξε ότι ο Ρεμπρόφ ταξίδεψε πριν από μέρες στην Αθήνα, συναντήθηκε με στελέχη του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και ζήτησε και συζήτησε μαζί τους. Μάλιστα, το ταξίδι του παλέμαχου επιθετικού φέρεται να πραγματοποιήθηκε κατ' όμοι πρόσκλησης των Ερυθρολεύκων και όχι των Πρασίνων. Η δεύτερη εξαίρεση ήταν η ιστοσελίδα En Front, η οποία επικαλούμενη πηγές από το περιβάλλον του Ρεμπρόφ ανέφερε ότι η διαπραγμάτευση με τον Παναθηναϊκό

προχωρημένη και γι' αυτό από το Ελληνικό Σύλλογο δεν ψάχνουν πλέον για προπονητή. Θεωρώντας βέβαια ότι ο Ράφα Μπενίτεθ θα φύγει από το Γιώργος Καλαφάτης μετά την ολοκλήρωση των play-off, ακριβώς εξαιτίας της έκτασης που πήραν τα σενάρια για τον Ρεμπρόφ από τον Τριφύλλη, επενέβησαν για να τα περιορίσουν. Δεν έχουν καμία βάση τα γραφόμενα για τον Ρεμπρόφ, σχολίασαν από τη διοίκηση. Εκτός από την ανάγκη να διευκρινίσει ο σύλλογος τι ισχύει με τον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό της Ουκρανίας, ήταν μια αντίδραση σεβασμού και προστασίας του Ράφα Μπενίτεθ.

Μία λεπτομέρεια που έχει τη σημασία της είναι ότι η ΠΑΕ και ο Ρεμπρόφ είχαν συμφωνήσει να συνεργαστούν τον προηγούμενο Σεπτέμβριο σε όλους τους όρους, όπως το οικονομικό, το μεταγραφικό πλάνο και το αγωνιστικό στυλ. Όμως τότε, επειδή ο Ρεμπρόφ προπονούσε την Ουκρανία και διεκδικούσε την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο, δεν ήθελε να παραιτηθεί. Ο παλέμαχος Στράικερ ζήτησε την άδεια της Ομοσπονδίας Πατρίδας του και του Προέδρου και άλλο τη συμπαίκτη του Αντρέι Σεφτσένκο για παράλληλη απασχόληση, όμως έλαβε αρνητική απάντηση. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν είχε άλλον χρόνο και στράφηκε προς τον Ράφα Μπενίτεθ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λοιπόν, οι συνεργάτες του Αλαφούζου έχουν διατηρήσει ανοιχτή γραμμή με τον Ρεμπρόφ και έχουν διερευνήσει τις προθέσεις του, λαμβάνοντας θετικά μηνύματα. Αλλά δεν επιβεβαιώνεται ούτε από την πλευρά του Ουκρανού προπονητή, ούτε από τον Τριφύλλη, ότι τα έχουν βρει οριστικά και αμετάκλητα.

Ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1, ανοίγει το σκορ η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεώνε με τον Αντεμόλα Λούκμαν στο 14ο λεπτό. Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1.

μπροστά του ΠΑΟΚ τώρα με το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ να αποκτά πλέον χαρακτήρα τελικού για τη δεύτερη θέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί ένα από τους μεγαλύτερους πονοκεφαλούς των τελευταίων εβδομάδων για τον ΠΑΟΚ, που δεν είναι άλλος από τη μεσαία γραμμή. Οι επιλογές έχουν περιοριστεί, η αλήθεια είναι σημαντικά. Αξικόπως είναι πλέον εμφανής σε αυτό το σημείο του πρωταθλήματος σε αρκετούς ποδοσφαιριστές και οι λύσεις που απομένουν δεν βρίσκονται απαραίτητα στο καλύτερο δυνατό αγωνιστικό επίπεδο. Κάπως έτσι το κέντρο του ΠΑΟΚ μετατρέπεται ίσως στο πιο κρίσιμο κομμάτι της προετοιμασίας.

εν ώψη του μεγάλου ντέρμπι της Τούμπας. Η εξέλιξη με τον Χρήστο Ζαφύρη στο Φάληρο μόνο ευχάριστη ήταν για το δικέφαλο. Ο νεαρός Χαφ αντίκρισε τελικά την κάρτα που τον βγάζει εκτός του αγώνα με την ΑΕΚ, στερώντας από τον Λουτσέσκου ένα παίκτη που το τελευταίο διάστημα είχε προσφέρει φρεσκάδα έτσι και τρεξίματα στον άξονα.

Εντάξει, μπορεί να μην είχε τον απόλυτο πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ο Ζαφίρης έδινε στοιχεία που λείπουν αισθητά από το φετινό ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια. Έτσι, ενέργεια, πίεση στην μπάλα και κυρίως ρυθμό σε μια ομάδα που μοιάζει συχνά βαριά και χωρίς καθαρό μυαλό στο transition. Σαν να μην έφτανε και αυτό, ο Μαντί Καμαρά παραμένει στα πιτς λόγω τραυματισμού και ουσιαστικά θέτει αυτόν εκτός πλάνων για τον ντέρμπι με την Ένωση. Μια ακόμα σημαντική απουσία για τον άξονα, έτσι, καθώς ο Αφρικανός μέσος ανεξαρτήτως των μεταπτώσεων στην απόδοσή του μέσα στη χρονιά αποτελεί ένα ποδοσφαιριστή με ένταση, έτσι, δύναμη και προσωπικότητα στο παιχνίδι του. Το μεγάλο ερωτηματικό τώρα αφορά ξεκάθαρα τον Μεϊτέ. Ο Γάλλος χαφ βρίσκεται μακριά από τον καλό του εαυτό στα τελευταία παιχνίδια και η εικόνα του στο Φάληρο ήταν ενδεικτική της κατάστασης που διανύει το τελευταίο διάστημα. Ήταν βαρύς κινήσεις, χωρίς ένταση, χωρίς μονομαχίες. Εμφανώς επηρεασμένος από τον τραυματισμό που προηγήθηκε. Δείχνει να ψάχνει ακόμα τα πατήματά του και αυτό είναι το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, γιατί όταν ο ΜΕΙΤΕ βρίσκεται σε καλή κατάσταση μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη λειτουργία της ομάδας στον άξονα. Με την ικανότητά του να κουβαλά την μπάλα, να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο, έτσι, να δίνει ηρεμία στην κυκλοφορία, όπως και να το κάνουμε, παιδιά, αποτελεί ένα κομβικό ποδοσφαιριστή για το παιχνίδι του Λουτσέσκου.

Τώρα όσον αφορά τον άρχοντα του αγώνα, του ντέρμπι της Τούμπας, το γερμανό ρεφερί Σβεν Γιαμπλόνσκι όρισε η ΚΕΔ για να διευθύνει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής, 7.30 ώρα θυμίζουμε είναι ο αγώνας. Ο 36χρονος διαιτητής ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA και θεωρείται ένα από τα σταθερά ονόματα της γερμανικής διαιτησίας τα τελευταία χρόνια, έχοντας σημαντικές παρουσίες τόσο στην Bundesliga όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που ο Γιαμπλόνσκι θα σφυρίξει αγώνα του ΠΑΟΚ. Η πρώτη ήταν την περασμένη σεζόν στην Τούμπα, στην ήττα του δικεφάλου από τον Ολυμπιακό με 3-2 εντός έδρας για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος τον Νοέμβριο του 2024. Ένα παιχνίδι που παραμένει ιδιαίτερο, καθώς αποτελεί μέχρι και σήμερα την τελευταία εντός έδρας ήττα του ΠΑΟΚ στις ελληνικές διοργανώσεις. Έτσι, η δεύτερη παρουσία του σε μάτς του δικεφάλου ήταν φέτος στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League απέναντι στη Maccabi Tel Aviv, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 στο γήπεδο της Τούμπας. Στο πλευρό του Γιαμπλόνσκι θα βρίσκονται οι συμπατριώτες του Έντουαρντ Μπέιτιγκερ και Έρικ Μιούλερ ως βοηθοί, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Χρήστος Βεργέτης από την ΕΠΣ Αρκαδίας. Παράλληλα, γερμανική θα είναι και η σύνθεση στο VAR, εκεί που την ευθύνη θα έχουν οι Σόρεν Στόρξ και Φραντς Βίλενμπορκ. Ο Γερμανός ρέφερι έχει γεμάτη σεζόν μέχρι στιγμής, μετρώντας συνολικά 34 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Σε αυτά τα παιχνίδια έχει δείξει 115 κίτρινες κάρτες, 5 κόκκινες και έχει καταλογίσει 7 πέναλτι, αριθμοί που δείχνουν έναν διαιτητή με σχετικά σταθερή προσέγγιση και χωρίς υπερβολική τάση στις κάρτες. Παράλληλα έχει ήδη σημαντικές ευρωπαϊκές παραστάσεις τη φετινή αγωνιστική περίοδο, καθώς βρέθηκε σε 4 αναμετρήσεις της League Phase του Champions League. Συγκεκριμένα διεύθυνε το παιχνίδι της Πάφου με τη Villarreal το 1-0, το Ajax Benfica 0-2, Club Brugge Arsenal 0-3 και Bodoglimt Manchester City 3-1, αποκτώντας έτσι ακόμα μεγαλύτερη εμπειρία σε απαιτητικά ευρωπαϊκά παιχνίδια υψηλής έντασης.

και υπό τους ήχους του κομματιού football. Θα σας αφήσουμε. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Δημήτρη Στρατάκη και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Sports Night με πλούσιο ρεπορτάζ κυρίως από το εξωτερικό. Μένετε συντονισμένοι στον 943 Entrevetten Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
3: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση.
6: Το ποδόσφαιρο.
7: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Για την 8η αγωνιστική των play-out, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 και Πανετολικός ΑΕΛ 1-1. Με αυτή την ισοπαλία ο Τίτορμος εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή του, ενώ η ομάδα του κάμπου βυθίστηκε στο μείον 5 από την ζώνη του υποβιβασμού δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν. Θλίψη στην αθλητική δημοσιογραφία. Ο Ηρακλής Γκοτζιάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στην σύζυγο του Έφη και στα παιδιά του Βασιλική και Γιάννη. Ο Γυραιός έκανε την υπέρβαση ανακοινώνοντας επίσημα την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού Βάλτερ Ματσάρη με συμβόλαιο 1+1 χρόνια. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδευσε τελικά στην Βαλένθια εν ώψη του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορου με την ομώνυμη ομάδα που θα κρίνει και το εισιτήριο για το Final Four. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του 23χρονου point guard Ζαν Μοντέρο σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Σε συνέχεια των δημόσιων καταγγελιών του Μιχάλη Δημητρακόπουλου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα βρεθούν Μαρούση και Προμηθέας Πάτρας την ερχόμενη 5η 14 Μαΐου προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάκλησης πιστοποιητικού της ομάδας της Πελοποννήσου. Οι Memphis Grizzlies από το χώρο του NBA γνωστοποίησαν πως ο Brandon Clark έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 29 ετών δίχως να αποκαλύπτουν τα αίτια της τραγικής αυτής είδησης. Φαίνεται πως το περιστατικό ερευνάται ως πιθανή περίπτωση υπερβολικής δόσης ουσιών. Ο 28 ετών αμυντικός της Arsenal, Ben White, κάνει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε από το παιχνίδι με την West Ham. Ο Ντάνι Καρβαχάλ έμεινε εκτός προεπιλογής των 55 παιχτών της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ του 2026. Για την 34η αγωνιστική της La Liga, Θέλτα Λεβάντε 2-3, Μπέτις Έλτσε 2-1, ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 στο 30 λεπτό. Για τα play-off της Championship, στο ημίχρονο Southampton Middlesbrough 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports Nights με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή Sports Night. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Southampton Middlesbrough 1-1 στο 47ο λεπτό. 40ο λεπτό ο Σασούν Ατλέτικο Μαδρίτης για τη Λα Λίγκα 0-1 με τον γκολ του Αντεμόλα Λούκμαν. Η ομάδα του Diego Simeone προηγείται.

στο γκρουπ υποβιβασμού στη Super League της Ελβετίας, Grasshopper Vinted Tour 3-2 στο 84ο λεπτό. 84ο λεπτό βρίσκεται και το παιχνίδι Λουκέρνη Ζυρίχη. 1-0 προηγούνται οι γηπεδούχοι. 84ο λεπτό και στην Γενέβη Σερβέτ Λοζάνη 2-0.

στον χώρο του μπάσκετ μετά τη σοκαριστική είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλάρκ, του 29χρονου καλαδοσφαιριστή. Οι Memphis Grizzlies, η ομάδα του, μέσω ανακοίνωσης έστειλαν συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Συγκεκριμένα ανέφεραν πως ήταν εξαιρετικός συμπαίκτης και ακόμα καλύτερος άνθρωπος, ενώ επίσης έγραψαν πως δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια του Μπράντον Κλάρκ. Ο Μπράντον ήταν ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και ένας ακόμη καλύτερος άνθρωπος, του οποίου επίδρασε στον οργανισμό και στην ευρύτερη κοινότητα του Μέμφις δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους αγαπημένους του ανθρώπους αυτή τη δύσκολη στιγμή, ανέφερε η ομάδα του από το NBA.

Να περάσουμε στο μπάσκετ και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Η πρώτη σκούπα των ημιτελικών του NBA είναι γεγονός, αφού η New York Knicks διέλυσε 144-114 εκτός έδρας τους Philadelphia Sixers και με 4-0 νίκες προκρίθηκαν στους τελικούς, όπου περιμένουν Detroit ή Cleveland που βρίσκονται στο 2-2. Ο Jalen Brunson με 22 πόντους, ο Carl Anthony Towns με 17 πόντους και 10 rebound και ο Miles McBride με 25 ξεχώρισαν για τους νικητές, ενώ από το νέο ναυάγιο των Sixers, που μετά την πρόκριση επί των Celtics με ανατροπή από 1-3 άδειασαν πνευματικά και αγωνιστικά, πάλεψε ο Embiid με 24 πόντους. Στη Δύση, η Μινεσότα Τίμπεργουλφς έφερε τη σειρά με του Σαν Αντώνιο Σπέρς στα ίσια 2-2, νικώντας 114-109 στο Game 4. Σημείο καμπής αναμέτρησης η αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα στην πρώτη περίοδο με flagrant foul 2, όταν έριξε αγωνιά στο λαιμό του Ναζ Ριντ. Ο Άντονι Έντουαρτς με 36 πόντους και 6 rebound ήταν ο κορυφαίος των νικητών, ενώ 15 είχε ο Ριντ και 14 ο Μακδάνιελς. Από τους Σπέρς πάλεψε ο Ντίλαν Χάρπερ με 24 πόντους και 7 rebound.

Να περάσουμε στα της Ευρώπης. Παραμένουμε στην μπάλα με τα σπυριά. Μετά τον αποκλεισμό από τον Ολυμπιακό στα play-off της Ευρωλίγκας, η Μονακό βρίσκεται ξανά στα πρόθυρα της διάλυσης αγωνιστικά και οικονομικά. Στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος της Γαλλικής Λίγκας παρατάχθηκε με μόλις 5 επαγγελματίες, αφού ο Έλιο Κόμπο αρνήθηκε να αγωνιστεί λόγω χρεών προς το πρόσωπό του, ενώ στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης αποβλήθηκε ο Νεμάνια Νέντοβιτς. Έτσι, οι Μονεγάσκοι έχασαν 123-95 εντός έδρας, από την Παρή, παρά τα όρια του Στράτζελ που έβαλε 34 πόντους, με τους νεαρούς Μισέ και Μουγκαλά να προσθέτουν 13 και 15 πόντους αντίστοιχα. Κορυφαίοι της Παρή με 19 πόντους έκαστος η Ερέρα και ο Ατάρα.

Στην Αδριατική Λίγκα, ολική ανατροπή πραγματοποίησε η Τσεντεβίτα, επιστρέφοντας από το μείον 21 και επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα εντός έδρας 92-86, κάνοντας τη σειρά 1-1. Το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς βρέθηκε να προηγείται και με 21 πόντους στα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου, 39-18. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να κρατήσει το υπέρ του προβάδισμα και είδε τους αντιπάλους του να αντιδρούν. Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν και έχοντας ως κορυφαίο τον Gibson με 26 πόντους, με συγχωρείτε, 8 rebound και 5 assist. Για τους ερυθρόλευκους ξεχώρισε ο Νόουρα που τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 1 rebound και 4 assist. Πλέον η πρόκριση στα ημιτελικά της Αδριατικής Λίγκας, της ABA Λίγκα, θα κριθεί σε τρίτο μάτς στο Βελιγράδι στις 15 Μαΐου.

για την Ελβετική Super League. Grasshopper Winterthur 3-2 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. 4ο λεπτό των καθυστερήσεων είναι και οι άλλες δύο αναμετρήσεις. Λουκέρνη Ζυρίχη 1-0 και Σερβέτ Λοζάνη 2-0.

6ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, Σασούν Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1. Νωρίτερα τελικά αποτελέσματα: Μπέτις Έλτσε 2-1, Θέλτα Λεβάντε 2-3. Για την Championship, 60ο λεπτό, Σαουθάμπτον Μίντλεσμπρο 1-1.

σπουδαία ευκαιρία εδώ για τη Southampton να πάρει και πάλι προβάδισμα. Αν παραμείνει αυτό το 1-1, οι δύο ομάδες οδηγούνται στην παράταση και μετά στα πέναλτι.

Σε λίγο καιρό έχουμε το παγκόσμιο κύπελο, σε μερικές εβδομάδες. Ένα μικρό αλλά όχι πολύ σημαντικό βήμα προς την παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο έκανε ο Νεϊμάρ. Ο Κάρλο Αντσελότη, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βραζιλίας, συμπεριέλαβε τον 34χρονο Στάρ της Σάντος στην προεπιλογή 55 ποδοσφαιριστών της Ελεσάου, από την οποία και θα προκύψει η τελική 26άδα. Ο Ιταλός αναμένεται να την ανακοινώσει την επόμενη Δευτέρα και όχι αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή φαντάζει αρκετά δύσκολο να περιλαμβάνει και τον Νεϊμάρ. Η Βοσνία Ριζεγοβίνη στο μεταξύ έγινε η πρώτη ομάδα που ανακοινώνει μουντιαλική αποστολή, στην οποία ξεχωρίζει ο 40χρονος αρχηγός Έντιν Τζέκο. Λείπει ο Μάρτης από τη Σαραγκοστή.

30 του μήνα στη Βουδαπέστη έχει τελικό Champions League. Ο Γερμανός Ντάνιελ Σίμπερτ, ο οποίος έχει σφυρίξει αρκετά ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει το μεγάλο αυτό event μεταξύ της Arsenal και της Paris Saint-Germain. Ο Γάλλος Φρανσουά Λετεξέ θα σφυρίξει τον τελικό του Europa League ανάμεσα σε Aston Villa και Freiburg στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ ο Ιταλός Μαουρίτσιο Μαριάνι επιλέχθηκε για τον τελικό του Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο στις 27 Μαΐου στη Λειψία. Στον τελικό της Champions League γυναικών μεταξύ Λιόν και Μπαρτσελώνα θα σφυρίξει η Σουηδή Τες Όλοφσον από το που θα διεξαχθεί στο Όσλο στις 23 Μαΐου. Τώρα, η πρώτη εμπειρία της Μπαρτσελώνα μαζί του αποδείχθηκε ιστορικά τραυματική, αφού ήταν ο προπονητής της Μπάγκερ Μονάχου που την φιλοδόρησε με την πιο ατιμωτική ήττα στην ιστορία της, το 8-2 στο μονό λόγω κορονοϊού προημιτελικό του Champions League το 2020. 6 χρόνια αργότερα ο Χάντζι Φλικ νιώθει πολίτης Βαρκελόνης και οι Μπλαουγκράνα πίνουν νερό στο όνομά του, αφού οδήγησε την ομάδα της στην κατάκτηση δύο διαδοχικών πρωταθλημάτων, ενός κυπέλου και δύο Super Cup Ισπανίας, παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο κατά γενική ομολογία. Ο πρόεδρος Τζουάν Λαπόρτα πόνταρε στο Γερμανό μετά τον Τσάβη, δικαιώθηκε και τώρα οι δύο πλευρές συμφώνησαν για επέκταση του τωρινού συμβολέου. Έλεγε το 27, έως το 2028 πλέον θα είναι το καινούριο, με οψιόν μονοετούς επέκτασης. Ο Φλικ, παρά την απώλεια του πατέρα του τα ξημερώματα της Κυριακής, έδωσε το παρόν στην παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους της Βαρκελόνης και μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες φίλους της ομάδας, στους οποίους Λαμίν Γιαμάλ υποσχέθηκε ότι στο μέλλον θα κάνουμε παρέλαση και με το Champions League. Για να δούμε. Ο παρτενέρ του Γιαμάλ στα άκρα της Εθνικής Ισπανίας, Νίκο Γουίλιαμς, πληροφορήθηκε με ανακούφιση ότι ο τραυματισμός που αποκόμισε στον Μυρό είναι ελαφρύς. Θα τον κρατήσει εκτός δράσης για μόλις 3 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι ο εξτρέμις Αθλητικ Μπιλμπάο θα μπορέσει να δώσει κανονικά το παρόν στο παγκόσμιο κύπελλο με την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και ενώ η Μπάρτσα δείχνει έτοιμη να επενδύσει γερά σε μεταγραφές προκειμένου να χτίσει μια ομάδα ικανή να κάνει το παραπάνω βήμα στο Champions League, η συμπολίτησά της Εσπανιόλ έκανε μια πολύ δυνατή προστίκη, αλλά για τα γραφεία. Ο λόγος για τον άλλοτε πολύ επιτυχημένο αθλητικό διευθυντή της Σεβίλης και της Αστον Βίλα Μόντσι, ο οποίος ανέλαβε το πόστο του γενικού αθλητικού διευθυντή της ομάδας της έτερης ομάδας της Βαρκελόνης, παρότι η Εσπανιόλ δεν έχει ακόμα εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή της στην Ισπανική Λα Λίγκα. Ημίχρονο έχουμε στη Λα Λίγκα, ο Σασούνα Αθλέτικο Μαδρίτης 0-1.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Είμαι ο Αρχίρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
3: Super Sport 104.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή Sports Night. Didn't think the way it would look. Μόλις κατέφτασε και ο πρωταθλητής Ελλάδας Βασίλης Γερασίμου. Μπαίνει με ένα πλατή χαμόγελο στο στούντιο.

για τα playoffs της Champions, είπε 72ο λεπτό, Southampton Middlesbrough 1-1. Υπενθυμίζουμε, άμα παραμείνει αυτό το σκορ, οι δύο ομάδες οδηγούνται στην παράταση και μετά στα πέναλτι.

Κομμάχησε για να πάρει το ισόπαλο 1-1 με τον τερματοφύλακα Άντονι Κινσκι να τη γλιτώνει από τα χειρότερα. Δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλι της αγγλικής Premier League, τα σπυρούνια παραμένουν εκτός ζώνη υποβιβασμού, αλλά μόλις το συν 2 από τα σφυριά από τη West Ham του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου. Στην Ιταλία, η Νάπολη απέτυχε να κλειδώσει το εισιτήριο για το Champions League αφού ιτήθηκε στην έδρα της από την Μπολόνια με 3-2, ενώ στην Ισπανία η Ράγιο Βαγεκάνο και Τζιρόνα έμειναν στο φινάλε σε ένα δραματικό 1-1 που δεν εξυπηρετεί καμία από τις δύο ομάδες. Ο Σάκης από την Κόρινθο λέει, από τον Ισθμό λέει, Βασίλη, φέρε κανένα κουτί με γλυκά για το πρωτάθλημα. Έχει καβούρια στις τσέπες του, πες. Τώρα έρχεται απάντηση, να ξέρεις, Σάκη.

Τώρα εδώ και κάποιες ώρες σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος του Μπράντον Κλάρκ των Grizzlies. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το TMZ, ο θάνατος του προήλθε από υπερβολική δόση, αναφέρουν. Οι αρχές βρήκαν στο σπίτι που διέμενε σύνεργα ναρκωτικών ουσιών. Ενώ όταν κλήθηκαν οι διασώστες να επέμβουν στην οικία του, ο παίκτης είχε ήδη καταλήξει. Τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν ακόμα άγνωστα την ώρα που αναμένεται να διευκρινιστούν μέσω της νεκροψίας.

0: Και πάμε ευθύς αμέσως στο ρεπορτάζ από το Διεθνή Χώρο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervete Sports. Όπως είχαμε προαναγγείλει το απόγευμα στο Σάκι τον Μπουρντούνι, έγινε σήμερα έκτακτη συνέλευση, έκτακτη συνέντευξη για την ακρίβεια που έδωσε ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Καταρχήν μίλησε ότι έχουν κυκλοφορήσει, όπως είπε, διάφορες φήμες ότι πρόκειται να παραιτηθεί. Να θυμίσουμε ότι ο Φλωρεντίνο είναι στην προεδρία της Ρεάλ 20 χρόνια, έτσι. Είπε δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση και δεν βλέπω, γιατί σε 10 μέρες περίπου θα προκυρηθούν εκλογές, να υπάρχει κάποιος να θέλει να βάλει υποψηφιότητα απέναντί μου. Να θυμίσουμε τα έτη 9, 13, 17, 21, κανένας δεν είχε βάλει απέναντί του να διεκδικήσει την προεδρία της Ισπανικής ομάδας. Μάλιστα, για να γίνει αυτό θα πρέπει κάποιος να καταθέσει ως εγγύηση το 15% του προϋπολογισμού της Ρεάλ, του τέστην, 187 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε προς το παρόν κανένας δεν έχει εμφανιστεί και δεν ξέρω αν θα εμφανιστεί κιόλας. Να θυμίσουμε ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ εξελέγει για πρώτη φορά το 2004. Είχε πάρει 21.377 ψήφους, δηλαδή το 91,36% των ψηφισάντων, ενώ ο δεύτερος, ο άλλος, ο έτερος υποψήφιος, ο Λορέντσο Σαν, είχε πάρει μόλις 458 ψήφους, δηλαδή το 1,96%. Ο κύριος Πέρεθ είπε ότι έχουν ακουστεί διάφορα τελευταία ότι βρίσκεται, ότι έχει καρκίνο και βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Κάτι τέτοιο λέει, δεν υφίσταται. Είμαι

0: πολύ καλά στην υγεία μου και προχωράω. Τώρα, αναφέρθηκε στο θέμα της φιλονικίας πρόσφατα που υπήρχε ανάμεσα στον αρχηγό της ομάδας τον Φεντερίκο Βαλβέρδε και τον Γάλλο τον Τσουαμενί. Όπως είπε, είναι δύο φανταστικά παιδιά. Εμείς στη Ρεάλ και άλλες φορές έχουμε δει ποδοσφαιριστές να μαλώνουν, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό για μια ομάδα η οποία θέλει πάντα να διακρίνεται και να φτάσει όσο μπορεί πιο ψηλά.
1: Μάνο,
0: ναι.
1: Μάνο, ο Σάκης λέει εδώ πέρα, ο φίλος ο ακροατής, η Ρεάλ και ο Παναθηναϊκός τέτοια κατάντια, δεν πλησιάζει κανείς, αναφέρει. Μάλιστα.
0: Ναι, μόνο που η Ρεάλ έχει πάρει και κάτι Champions League, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και πριν δύο χρόνια κυριαρχούσε. Λοιπόν, πρόσθεσε επίσης, δηλαδή άφησε μέσα ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από έναν ποδοσφαιριστή της Ρεάλ που διέρευσε αυτά που συμβαίνουν στα ποδητήρια. Δεν κατονόμασε τον Θεμπάγιος. Τον έχει αποκαλύψει όμως ο ισπανικός τύπος, γιατί ο Θεμπάγιος το έχει ξανακάνει αυτό το 2023. Οπότε θεωρώ ότι ο Θεμπάγιος φέτος με τη λήξη του φετινού πρωταθλήματος θα πρέπει να αναζητήσει αλλού ποδοσφαιρική στέγη για να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Δεν τον σηκώνει το κλίμα, θεωρώ, στην Ρεάλ Μαδρίτης. Ακόμα σε ερωτήσεις, γιατί σήμερα υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία που κάνουν λόγο ότι τη Δευτέρα, που θα έχει ολοκληρωθεί πιθανότατα το Σάββατο λίγη και θα ξεκαθαρίσει αν η Μπεφίκα θα παίξει Champions League ή όχι. Και ερωτηθεί νωρίτερα, ο Μουρίνιο είχε πει ότι δεν θέλω να μιλήσω για το μέλλον μου, θα τα πούμε από Δευτέρα. Λοιπόν, στην Ισπανία η ΑΣ, όλοι οι εφημερίδες σήμερα γράφουν ότι έχει συμφωνήσει ο Μουρίνιο με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, ωστόσο έχει θέσει δύο όρους που περιμένει να του απαντήσει, ή μπορεί να του έχει πει κάτι δει, αν θα δούμε τι θα γίνει, θα το μάθουμε. Ο Μουρίνιο λοιπόν έχει πει ότι έχει βάλει δύο όρους που θα πρέπει αυτοί, πέρα από τα χρήματα, αυτά είναι θα τα βρούνε, δεν είναι αυτό το θέμα, ότι πρέπει να τηρηθούν. Και ο πρώτος όρος είναι ότι στην πολιτική των μεταγραφών θα πρέπει να έχει λόγο για το ποιους παίκτες θα πάρει η Ρεάλ ο Μουρίνιο. Και το δεύτερο, θα πρέπει να ισχύει η ιεραρχία στο οργανόγραμμα, δηλαδή της Ρεάλ Μαδρίτης, για άπαντες. Δηλαδή, για να πάει κάποιος να μιλήσει με τον πρόεδρο, για παράδειγμα, ή το γενικό γραμματέα ή τον αντιπρόεδρο, θα πρέπει να έχει περάσει από τον προπονητή. Δηλαδή για τους ποδοσφαιριστές τώρα, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο βασικά στοιχεία που είχε απαιτήσει ο Μουρίνιο για να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ρεάλ. Να θυμίσουμε ότι στην πρώτη θητεία του Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ήταν το 10 με το 13, έτσι, όπου τότε είχε πάρει ένα πρωτάθλημα Ισπανίας, ένα κύπελο και ένα Super Cup Ισπανίας η Ρεάλ, ο Μουρίνιο είχε φροντίσει και έτσι η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε πρώτα απ' όλα τον Μόντριτς, που έγινε σήμα κατατεθέν στους Μαδριλένους, έτσι, ακόμα έτσι. Όλοι τον θυμούνται, τον νοσταλγούν, και ο οποίος παίζει πάρα πολύ καλά στη Μίλαν, μονοετές συμβόλαιο και πιθανότητα θα ανανεώσει το συμβόλαιο του για δεύτερο χρόνο. Έπειτα είχε πάρει η Ρεάλ τότε τον Γερμανό τον Κρός, που άφησε και αυτό το δικό του στίγμα στους Μπλάνκος, έτσι. Και τώρα είναι πολύ πιθανό να επανέλθει ως αθλητικός διευθυντής, συζητάει. Και τρίτο είχε πάρει και τον Αμπτισουργκάρδη, τον τουρκικής καταγωγής διεθνή Γερμανό, τον Μεσούτεζίλ, τον αριστεροπόδαρο, που μετά τον πούλησε 50 εκατομμύρια ευρώ στην Arsenal και μεγαλούργησε εκεί. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο βασικά στοιχεία που έχει ως προτεραιότητες ο Μουρίνιο για να πάει να συνεχίσει την σταδιοδρομία του στην Ρεάλ Μαδρίτης. Θα δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Τώρα, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, το θέμα του Βαλβέρδε και του Τσουαμενί θα μείνει εκεί, στο πρόστιμο των 500.000 ευρώ ο καθένας.

0: Δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει το θέμα τους παραπέρα. Δηλαδή, ούτε ο Μουρίνιο νομίζω αν αναλάβει θα πει κάποιος από τους δύο να φύγει. Γιατί είναι περιουσία με τι άλλο του συλλόγου, ούτε ο ίδιος ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Ο οποίος όπως δίνει τα πράγματα θα επανεκλεγεί έτσι. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιος που μπορεί να θέσει να διεκδικήσει την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε και στην Μπαρσελόνα, όπου ο Γερμανός προπονητής της πρωταθλήτριας Ισπανίας, ο Hans Flick, αναφέρθηκε στη σημαία που κυμάτισε στο ντέρμπι, στο κλάσικο της περασμένης Κυριακής, ο Λαμίν Γιαμάλ, που κυμάτισε με τη σημαία της Παλαιστίνης, και λέει: «Δεν μου άρεσε αυτή η κίνηση του Γιαμάλ». Προφανώς δεν θέλει να μπλέκονται τα πολιτικά θέματα και τα σύμβολα, κάτι που το απαγορεύει και η UEFA βεβαίως, τους αγοριστικούς χώρους. Έχουμε και τις πρώτες κλήσεις στην Εθνική Ισπανίας, έτσι σιγά σιγά ξεκινάει η κάθε μία εθνική ομάδα ομοσπονδιακό προπονητής. Για παράδειγμα, ο Ντελαφουέντε σήμερα κάλεσε 55 ως την πρώτη προεπιλογή και στις 30 με 1η Ιουνίου θα ανακοινώσει τους τελικούς 26, όπου στους 55 δεν συμπεριλαμβάνει το διεθνής δεξιός back half της Real Madrid, της ο Ντάνι Καρβαχάλ, 34 ετών, 52 φορές διεθνής, ένα γκολ, έχει πάρει πρωτάθλημα Ευρώπης το 24 με την Εθνική Ισπανία, στο Nations League το 23 με τους Φούριας Ρόχας, οπότε ο Καρβαχάλ αυτή τη φορά δεν θα είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε επίσης στη Σουηδία λύθηκαν, καλά λογικό ήταν, ο Γιόκερες σίγουρα που παίζει στην Άρσα, αλλά και ο Ισάκ που τελευταία άρχισε να χρησιμοποιείται κάπως από τον σλότ, γιατί έλειπε για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας σοβαρού τραυματισμού. Ο Σουηδός φόρ που τον είχε πάρει πέρυσι το καλοκαίρι με 140 εκατομμύρια ευρώ από την Newcastle, έτσι. Αντιθέτως αποκλείστηκε ο Κουλουσεύσκη, ο μεσοεπιθετικός της Τότεναμ. Στην Βοσνία τώρα, που και αυτή κάλεσε την προεπιλογή ποδοσφαιριστών, ο Σέρζ Μπάρμπαρες ο προπονητής της, ξεκινάει με τον αρχηγό του, τον 37χρονο τον Εντίν Τζέκο, που ήταν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του και στο παιχνίδι στα play-off εναντίον της Ιταλίας που την απέκλεισε η Βοσνία. Μετά καλεί τον Κολάσινα, στους έμπειρους τον Ταχίροβιτς και ένα μόνο νέο παιδί, τον Ερμίν Μάχμιτς. Θα δούμε από εκεί και πέρα τι μελιγενέστε. Τώρα υπάρχουν στην Λα Λίγκα 13 ομάδες, σήμερα έχει βέβαια πρωτάθλημα, που παίζουν να σωθούν, γιατί είναι τόσο κοντά η μία από την άλλη που θα πρέπει να γίνει μάχη για το ποιες θα παραμείνουν στη μεγάλη κατηγορία και ποιες θα υποβαστούν.
1: Ακριβώς, 5 ομάδες νομίζω είναι με 39 βαθμούς, είναι απίστευτο.
0: Ναι. Πάμε και στο Λονδίνο, που ο δήμαρχος του Λονδίνου λέει ότι καλεί μάλλον τους κατοίκους που μένουν στο Λονδίνο ότι κύριοι να παρακαλάτε να υποβεβαστεί η Τότεναμ και να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία η West Ham. Ιδάλλως θα πρέπει να καταβάλλετε φόρους όλοι μαζί, ό,τι αναλογεί στον καθένα, είναι ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί ο προκάτοχος του, ο Μπόρις Τζόνσον, που μετά είναι και πρωθυπουργός της του Ηνωμένου Βασιλείου,
1: ναι,
0: είχε παραχωρήσει δωρεάν για 100 χρόνια το Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου για να παίζει η West Ham. Αν πέσει λοιπόν η West Ham, καταλαβαίνει κανένας ότι αυτό δεν ισχύει για τη Β' κατηγορία και
1: σωστά,
0: θα πρέπει κάποιο ενίκιο να το πληρώσουν οι κάτοικοι του Λονδίνου. Ό,τι αναλογεί στον καθένα είναι πάντα. Έχουμε και τον Μέση, ο οποίος αναφέρθηκε στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι, που λέει αυτή τη φορά η παγκόσμια πρωταθλήτρια εθνική ομάδα της Αργεντινής, κατά την προσωπική του άποψη βεβαίως, δεν την θεωρεί ένα από τα φαβορί. Στα φαβορί συμπεριλαμβάνει πρώτη την εθνική ομάδα της Γαλλίας, η οποία έχει πολλούς ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου. Επίσης, πάντα όπως είπε, μέσα στις διεκδικήτρες είναι η Βραζιλία και η Ισπανία. Κοντά τους η Γερμανία, η Αγγλία και η Πορτογαλία. Δεν είπε τίποτα για την Εθνική Αργεντινής. Θα δούμε βέβαια όλα αυτά.
1: Μένει να αποδειχθούν στο γήπεδο ότι, ότι πιστεύει ο καθένας.
0: Σωστό, έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, θα δούμε.
1: Λέει εδώ πέρα πάλι ο Σάκης από, από τα Ίστιμια. Λέει, αναφερόμενος στο θέμα του Μουρίνιο, ποιος Μουρίνιο, αυτός πλέον δεν φτιάχνει ομάδες, κυνηγάει αποζημιώσεις και βαρβάτες. Από κοντά και ο Μπενίτεθ σε λίγο. Ο Μουρίνιο θα είναι ο πρώτος στις μπουνιές, αναφέρει χαριτολογώντας.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε, Γιώργο, ότι Ρεάλ όπως είναι θέλει πάνω απ' όλα να προπονηθεί, να βάλει πειθαρχία στα αποδυτήρια.
1: Αυτό, εκεί χάνει η Ρεάλ πρώτα απ' όλα.
0: Έτσι είναι. Πρέπει ο προπονητής, όπως ήταν ο Ζιντάν, να έχει μεγαλύτερη προσωπικότητα από τους ποδοσφαιριστές. Καλώς και ο Αρμπελόα είναι από τα τμήματα υποδομών, είναι δικό της παιδί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο αμυντικός, ο παλιός διεθνής. Αλλά δεν, το ανάστημά του αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ξεπεράσει τα μεγάλα αστέρια και να επιβληθεί.
1: Να διαχειριστεί, είναι ακριβώς
0: στο
1: το μεγάλο
0: Μπαπέ, σωστά. Είτε στον
1: Βινίσιους,
0: σε
1: πολλούς.
0: Είτε στον Κουρτουά, σε οποιοδήποτε εμπάσχευτόση αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ενώ πιστεύω ότι ο Μωρίνιο, που σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καλύτερά του, έτσι, αλλά θα μπορέσει εκεί μέσα να βάλει πειθαρχία. Τώρα, το Ζιντάν που ήταν να τον πάρει, ο Ζιντάν ξέρουμε όλοι ότι έχει συμφωνήσει με την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας και μετά τον Παγκόσμιο Κύπελλο θα αναλάβει την τεχνική της ηγεσίας στη θέση του Ντεσάν που θα αποχωρήσει. Ο Γιούργεν Κλοπ, προφανώς η γυναίκα του δεν θέλει να επιστρέψουν στην καθημερινότητα. Παίζει και αυτόν τον ρόλο του, έτσι.
1: Σωστά.
0: Γιατί
1: άμα
0: να είσαι διευθυντής σε ένα παγκόσμιο οργανισμό όπως είναι η Red Bull, που πας στο γραφείο ή δεν ξέρω τι κάνει το πρόγραμμά του, αλλά δεν είναι κάθε μέρα στο γήπεδο για προπόνηση, για συνεντεύξεις. Ο τάδε ποδοσφαιριστής έκανε εκείνο, ο τάδε το άλλο. Υπάρχει μια διαφορά μεγάλη.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Θα δούμε. Θα δούμε. Οπότε πιθανότατα θεωρώ ότι κλείνει προς τον Μουρίνιο για αυτούς τους λόγους. Πειθαρχία.
1: Μάλιστα. Μάλλον να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Και εγώ καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος με τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρο. Λέει ο Σάκης επίσης, αναφερόμενος στον Βασιλή Γερασίμου, φέρε γλυκά στους συναδέλφους σου ρε εσύ, άσε το γήπεδο Μπιλάρα. Και θα σου πω κάτι, φίλε Σάκη, ο Μπιλάρας έχει εξηγηθεί πάρα πολύ καλά με φαγητό, ειδικά σε μένα, να ξέρεις.

Εννοείται ότι μετά τις 12 μένετε εκεί που είστε, μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου. 91 λεπτό, Southampton Middlesbrough 1-1. Όλα δείχνουν ότι το παιχνίδι οδηγείται στην παράταση εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου. Ο νικητής παίζει με τη Hull. Για ένα εισιτήριο στα σαλόνια της Premier League την επόμενη σεζόν. Έχουν ανεβεί ήδη Coventry ως πρωταθλήτρια της Championship και η Ipswich.

Λέει εδώ ο Σάκης ο φίλος, καλό παιδί είναι για τον Μπιλάρα, το Γερασίμου. Καλό παιδί είναι, τον αγαπάμε και τον πειράζουμε λιγάκι. Το ξέρει και αυτός, το ξέρει και αυτός. Σάκη, να είσαι σίγουρος.

Κάπου δύο εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου. Από όλους εμάς, από τον Γιώργο Ρουμελιώτη που ήταν στο μικρόφωνο, το Χάρη Ζαφυράκη που ήταν στην τελική ρύθμιση των ήχων και τον Δημήτρη Στρατάκη που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Για την 8η αγωνιστική των play-outs, και φυσικά Ατρόμητος 0-3, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 και Πανετολικός ΑΕΛ 1-1. Με αυτή την ισοπαλία ο Τίτορμος εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή του, ενώ η ομάδα του κάμπου βυθίστηκε στο μείον 5 από την ζώνη του υποβιβασμού, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν. Θλίψη στην αθλητική δημοσιογραφία. Ο Ηρακλής Γκοτζιάς έφυγε από την ζωή σε ηλικία 88 ετών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στην σύζυγο του Έφη και στα παιδιά του Βασιλική και Γιάννη. Ο Ηρακλής έκανε την υπέρβαση ανακοινώνοντας επίσημα την πρόσληψη του Ιταλού τεχνικού Βάλτερ Ματσάρη με συμβόλαιο 1+1 χρόνια. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα κλείσει με συμβόλαιο 1+1 χρόνια. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα

0: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του 23χρονου point guard Ζαν Μοντέρο σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Σε συνέχεια των δημόσιων καταγγελιών του Μιχάλη Δημητρακόπουλου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα βρεθούν Μαρούση και Προμηθέας Πάτρας την ερχόμενη Πέμπτη προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάκλησης πιστοποιητικού της ομάδας της Πελοποννήσου. Οι Memphis Grizzlies από το χώρο του NBA γνωστοποίησαν πως ο Brandon Clark έφυγε από τη ζωή στη ηλικία 21-29 ετών δίχως να αποκαλύπτουν τα αίτια της τραγικής αυτής είδησης. Φαίνεται πως το περιστατικό ερευνάται ως πιθανή περίπτωση υπερβολικής δόσης ουσιών. Ο 28χρονος αμυντικός της Arsenal Ben White χάνει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε από το παιχνίδι με την West Ham. Ο Ντάνι Καρβαχάλ έμεινε εκτός προεπιλογής των 55 παιχτών της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ του 2026. Για την 34η αγωνιστική της La Liga, Θέλτα Λεβάντε 2-3, Μπέτις Έλτσε 2-1, ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης το 68-01. Για τα play-off της Championship, Southampton Middlesbrough 1-1 κανονική διάρκεια, ο αγώνας οδηγείται στην παράταση. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί στις 8. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Ο άνθρωπος του Προέδρου» με τον Βασίλη Γερασίμου. Καλό σας βράδυ.
1: Intervetten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς, πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Τετάρτη, 13 Μαΐου. Και εμείς θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε καθημερινά, από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ, στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης. 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας. 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943. Και μας ακούτε και βέβαια και από το site του σταθμού, διαβάζοντας όλα τα νέα, ό,τι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα. Το site του σταθμού είναι 943sports.gr. Είχαμε χθες παιχνίδια για τη Super League. Κερδισμένος είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Να πούμε τα παιχνίδια: Πανετολικός ΑΕΛ 1-1, Κηφισιά Τρόμητος 0-3 και Τρίπολη Πανσεραϊκός, ένα επεισοδιακό μάτς 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Πανετολικός σώθηκε και τώρα η μάχη γίνεται ανάμεσα στις ομάδες της ΑΕΛ, του Πανσεραϊκού και του Αστέρα Τρίπολης. Να πούμε τη βαθμολογία. Ατρόμητος έχει σωθεί εδώ και καιρό, 43 βαθμούς, και η Φυσία 37 δεν έχει πρόβλημα, το ίδιο και ο Πανετολικός με 35 βαθμούς. Τώρα πάμε, γίνεται μεγάλη μάχη, βέβαια η Τρίπολη φαίνεται ότι έχει ένα αβάτζο 4 βαθμών, Τρίπολη 32, Πανσεραϊκός 28 και η Λάρισα σε πολύ δύσκολη θέση με 27 βαθμούς, με δύο αγωνιστές να απομένουν, για τη Λάρισα το πράγμα δυσκολεύει πάρα πολύ. Να δούμε και τα επόμενα μάτς. Δύο έχουν μείνει ακόμα. Το Σάββατο λοιπόν, Πανσεραϊκός Πανετολικός, ΑΕΛ Ατρόμητος και Αστρέας Τρίπολης με την Κηφισιά.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε τα υπόλοιπα μάτς για τις θέσεις 5 έως 8 που παίζουν για να παίζουν στην ουσία. 5 ώρα Λεβαδιακός Όφη και Βόλος Άρης και στις 7.30 δύο παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον μόνο για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. 7.30 τα μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Πάμε να δούμε τι είχαμε και στα στοιχηματικά μας παιχνιδάκια που είχε σήμερα έτσι τα πιο έτσι σημαντικά μάτς από το κουπόνι το χθεσινό. Είχαμε ένα παιχνίδι που ο Χάτζημα μου το είπε Άντερ 2,5 κύπελο Φιλανδίας Ίντερ Τούρκου Χέρκουλες 8-0. Πάμε τώρα στην Τσεχία, Σλοβάτσκο Μπάνικο Στράβα 2-1, Μπλάντα Ντούγκλα Πράγας 1-2, Ζλίν Τέπλιτσε 2-4. Ένα παιχνίδι βίδα κατηγορία Ιταλίας, Μόντενα Γιούβε Στάμπια είναι στο 0-1, Θέλτα Λεβάντε 2-3. Πάμε Σουηδία, Βάρναμο Έρεμπρο 0-1, Λανσκρόνα Νόρμπι 1-1. Από την Πολωνία, Μπότεφ με την Άρντα 1-2, Μπέτι Σέλτσε 2-1, Σπάρτα Πράγας Βικτόρια Πλιζέν 0-0. Παιχνίδι από την βίδα κατηγορία της Γαλλίας, Red Star Ronde

2-3. Πάμε στα play out για την Ελβετία. Grasshoppers Vindetour 3-2. Λουκέρνη Ζηρίχη 1-0. Σερβέτ Λοζάνη 2-0. Πάμε στην Σκωτία. Στην Premiership Αμπερντίν Σεντ Μίρεν 0-2. Κιλμάρνοκ Δαντί 3-1. Δαντί Λίβιξον 0-0. Ντανφέρμλιν Πάτρικ Θίστλ 1-1. Κλάιντ Χάμιλτον 1-1. Σε παιχνίδι μπαράζ Σαουθάμπτον Μίντερσμπρο, η ομάδα που θα κερδίσει θα παίξει με τη Χαλ την άνοδο στην Premier League. Σαουθάμπτον Μίντερσμπρο είναι 1-1 στο 5ο λεπτό της παράτασης. Αν τελειώσει έτσι θα πάμε στα πέναλτι. Κατανζάρο Αβελίνο 3-0. Παιχνίδι από την Κολομβία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κύπελο, Λεωνές με την Ορσομαρσό 2-0 τελικό. Και ένα παιχνίδι από την Ισπανία, ο Σασούν Ατλέτικο στο 77-0-2. Αυτά λοιπόν, τα είπαμε όλα, τα στοιχηματικά μας. Σήμερα είπαμε σπουδαία μάτς με ενδιαφέρον από ΠΑΟΚ και από Ολυμπιακό, που παλεύουν για τη δεύτερη θέση για τα προκριματικά του Champions League. Αλλά έχουμε και πολύ μεγάλο μάτς στη Βαλένθια. Θα δούμε τέταρτη ομάδα του Final Four. Θυμίζουμε, τρεις ομάδες έχουν περάσει ήδη. Ολυμπιακός με 3-0, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ με 3-1. Το πρώτο ζευγάρι το έχουμε ήδη. Είναι Ολυμπιακός με τη Φενέρ. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα στο μεγάλο μάτς στη Βαλένθια. Βαλένθια Παναθηναϊκός. Η σειρά είναι 2-2. Όποια ομάδα περάσει θα παίξει με την Ρεάλ. Αυτά τα είπαμε όλα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα, καλή εκπομπή Βασίλη. Θέλω ακόμα δύο νίκες για την ομάδα μας, μία μέσα στην Τούμπα και την άλλη Κυριακή μέσα στην Αγία Σοφιά με τον Ολυμπιακό. Έτσι για να κλείσει πολύ καλά η χρονιά, λέει ο φίλος ο Γιάννης από τον Βόλο.

να πούμε έφυγε από τη ζωή ένας πολύ μεγάλος δημοσιογράφος, ο Ηρακλής Κοντζιάς. Όλοι έχουμε ακούσει τη φωνή του τα μεσημέρια από την Έρα Σπορ και όχι μόνο. Έφυγε από τη ζωή. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στη γυναίκα του. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει ο φίλος ο Νίκος, που έστειλε μήνυμα από το Χαλάνδρι. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη, από το Βεζνάδικο στην Παιανία.

Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει ο φίλος ο Παύλος που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο, και στο φίλο μας το Γιώργο από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους. Χάρισμα, παιδιά, είναι εξαφανισμένος. Πρέπει να έχει πιάσει πολύ μεγάλο δελτίο στοίχημα ή πρέπει να κοιμάται από την Κυριακή μέχρι τώρα, να μην έχει ξυπνήσει ακόμα. Έχει πέσει σε χειμερή ανάρκη, όπως οι αρκούδες. Βέβαια, ξύπνησε το μεσημέρι για να μου πει το άντερ, το μεγάλο άντερ την Φιλανδία που ήρθε 8-0. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο κύριος Στρατάκης, παιδιά, έξω είναι. Τον ακούσετε νωρίτερα, 8 με 10. Τώρα έξω είναι, ετοιμάζεται να πάει για ξεκούραση. Μάλλον για φαγητό πρώτα και μετά ξεκούραση. Το Viber για μηνύματα, είπαμε, 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Μας ακούτε Αττική, Αργοσαρονικό και Εύβοια 94,3 και στα νότια προάστια με την ίδια συχνότητα 94,3. Στην Κύπρο μας από τον Super Sport FM Κύπρους 104, Δωδεκάνησα 103,7, Prime Radio, Θεσπρωτεία 98,6, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά, Έτωλο, Ακαρνανία 100,9, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο, Λακωνία 104,6, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο, στον Πύργο, Νομός Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6 και Νομό Αρκαδίας από Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6 και βέβαια Νομός Βιωτίας από Ράδιο Ένωση 97,3 και έρχονται κι άλλα. Καλημέρα, Βασίλη, Αϊκάρα μόνο, ο φίλος μου ο Νικόλας από το Καματερό, από το Φούρνο. Γεια σου, Νικολάκη μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Ο φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπιλάρα, θα είσαι Κυριακή γήπεδο. Κυριακή γήπεδο, από το πρωί, παιδιά. Από νωρίς, το μεσημεράκι μάλλον. Μετά τις 2.30 θα πάω τις μικρές και θα κατέβουμε Φιλαδέλφια. Θα είναι ωραία μέρα, από το πρωί θα έχει γιορτούλα. Και το βράδυ στο γήπεδο. Όσοι τυχεροί θα είναι μέσα, οι υπόλοιποι γύρω-γύρω, σκαφετέριες, γύρω-γύρω από το γήπεδο και στον αετό μπροστά θα γίνει ένας χαμός. Και μετά πάμε για μπάνια. Μετά ξεκινάνε οι διακοπές. Διακοπές εννοώ για τα ποδοσφαιρικά εδώ, τα ελληνικά. Διακοπές ακόμα δεν έχουμε, το Μάιο,

Μιλάρα, θα κατέβει η ΑΕΚ με αλλαγές σήμερα? Όχι, δεν νομίζω ότι αντί αλλαγές. Κανονικά θα πάει να παίξει το παιχνίδι της. Ένα παιχνίδι που ενδιαφέρει μόνο τον ΠΑΟΚ. Διαφέρει και τον Ολυμπιακό. Περιμένει κάτι καλό από την ΑΕΚ στην Τούμπα. Και αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και δει στον Παναθηναϊκό να προλάβει να πάρει τη δεύτερη θέση. Δεύτερη θέση, η οποία τώρα είναι πιο κοντά ο ΠΑΟΚ. Για τη ισοβαθμία υπερτερεί ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει νίκη με τον Παναθηναϊκό, να περάσει και από τη Φιλαδέλφεια. Ο ΠΑΟΚ να κάνει μια γκέλα στα δύο μάτς που έχει με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη και στη φίλη μας την Δήμητρα, όπως πάντα, το μηνυματάκι της από το εξωτικό Χαϊδάρι.

Λοιπόν, σήμερα είναι ο μήνας, είπαμε, 13 Μαΐου. Έχουν γιορτούλα, η Γλυκερία γιορτάζει σήμερα. Ο Σέργιος, η Σεργία, η Σεργιανή και η Σεργιούλα. Βέβαια τα ονόματα αυτά γιορτάζουν και σε άλλη ημερομηνία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες που έχετε σήμερα τη γιορτούλα σας. Καιρός είναι για μια χαρά, παιδιά.

για καλοκαίρι. Σήμερα η θερμοκρασία θα είναι και πάλι υψηλή, από 17 έως 28 βαθμούς. Αύριο βλέπω Πέμπτη ίσως να έχουμε βροχούλα και λίγο έτσι να πέσει η θερμοκρασία, από 15 να πάει στους 22 μέχρι 22 βαθμούς, αλλά δεν το λες και κρύο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα, ο Νικόλας που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Το παιχνιδάκι μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, δεν έχει αλλάξει κάτι. Southampton με την Middlesbrough στο 1-1, πολύ μεγάλο μάτς. Ένα μάτς πριν την κατηγορία. Αν όποια ομάδα περάσει θα παίξει με τη Χαλ στο Γουέμπλεϊ, μονό παιχνίδι, και η ομάδα που θα κερδίσει θα ακολουθήσει την Coventry και την Ipswich που του χρόνου θα παίζουν στα σαλόνια της Premier League. Από εκεί πέρα στο 87 ο Σασούν Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2, καθαρίζει το μάτς το διπλό στο 2-47 παρακαλώ από ό,τι βλέπω. Σήμερα φιλαράκο τις αποδόσεις των παιχνιδιών, μισό λεπτό να τις βρω και να σας πω των ελληνικών παιχνιδιών, μου λες αν έχουν ανεβάσει ή πέσει οι αποδόσεις. Να πούμε ότι έχει κουπονάκι σήμερα με παιχνίδια, εντάξει, καλό είναι. Έχει παιχνίδια από την Βουλγαρία, από την Τσεχία, από την Κροατία, από ό,τι βλέπω, από την Γαλλία, Ισπανία. Έχει μεγάλο κουπονάκι, έχει ολόκληρη κατηγορία η αγωνιστική από την Σουηδία, την πρώτη κατηγορία. Έχει πολλά παιχνίδια, έχει και Premier League από ό,τι βλέπω, ναι. Manchester City, Crystal Palace και αυτό από την Premier League, το παιχνίδι που είχε αναβληθεί, το παιχνίδι που έχει λιγότερο η City. Lens Paris Saint-Germain, αυτό είναι τελικός νομίζω, όχι, League 1, είναι στις 10 η ώρα. Lazio Inter, εδώ πρέπει να είναι τελικός, ναι, τελικός κυπέλου, Lazio Inter στις 10, παιχνίδια από τη Σκωτία. Το σπουδαίο μάτς έχει η Hearts, παίζει με την Falkirk. Η Motherwell υποδέχεται τη Celtic και εκεί γίνεται χαμός για το πρωτάθλημα. Η Rangers έχει μείνει πίσω, δεν προλαβαίνει. Και το βράδυ 10:30 άλλα δύο μάτς, Alavés Barcelona και Χετάφε με τη Μαγιόρκα. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, μετά το πρωτάθλημα που πήρε η Barcelona, το διπλό μέσα στην Alavés δίνει 2-0-8. Παρακαλώ, που άλλες, αν δεν είχε πάρει πρωτάθλημα η Barcelona, θα ήταν στο 1-30-1-40 και τώρα έχει πάει στο 2-0-8. Ίσως κάτι ξέρουν παραπάνω οι μπούκιδες, μήπως η Μπάρτσα κατεβάσει πολλούς αναπληρωματικούς. Αυτά έχει για σήμερα. Λοιπόν, τα παιχνίδια τα ελληνικά, τα δύο τα που λέει ο φίλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-44, 4-35, 7-25 το διπλό του Παναθηναϊκού. ΠΑΟ ΚΑΕΚ 1-67, 3-85, 4-85. Οι μπούκ βλέπουν τα παιχνίδια και πάνε φαβορί με Ολυμπιακό ΠΑΟΚ που θέλουν το παιχνίδι. Η ΑΕΚ έχει πάρει πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός δεν πάει για κάτι. Γι' αυτό οι ΜΠΟΚ θεωρούν ότι οι αποδόσεις είναι σωστές. Για μένα λάθος, 1-44 και 1-67 είναι πολύ μικρές οι αποδόσεις. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως ό,τι θέλει θα επιλέξει. Εμείς πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Μας το κλείσε ο φίλος, δεν πειράζει, θα μας ξαναπάρει, δεν μας άκουγε. Και τα άλλα δύο μαρτυρά διαφορά για τις θέσεις 5 έως 8. Βόλος Άρης 3.65, 3.40, 1.98 και Λεβαδιακός Όφι 1.64, 4 και 4.75. Όφι ο οποίος είπαμε είναι φέτος κυπελούχος Ελλάδας. Έχει ασφαλίσει ήδη Ευρώπη, θα παίξει στο Europa έναν γύρο, αν δεν καταφέρει και μπει στους ομίλους του Europa. Έχει μπει ήδη στους ομίλους του Κόφερες. Μεγάλη επιτυχία για την κριτική ομάδα. Λοιπόν, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 12. Τραγουδάκι, πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Καλημέρα από το φίλο μας τον Βασίλη το γραφίστα. Γεια σου Μπιλάκο μου, καλημέρα. Το φίλο μου τον Παναγιώτη εκεί από το μπιστρό, εκεί στο μπιστρό καφέ, στο Βεάκι και Χνωσού. Είπαμε κάθε Παρασκευή ελληνική βραδιά. Και ο Παναγιώτης ο φίλος μου, ο οποίος ακόμα δεν έχει στείλει μήνυμα, τον περιμένουμε, είναι η ώρα του.

0: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Έλα Βασίλη.
0: Καλημέρα, καλώς στον Πίλαρο.
1: Δεν είχα σκοπό να πάρω τηλέφωνο απόψε, αλλά έτσι επειδή ακόμη συγκλονισμένος είμαι και όπως ο περισσότερος κόσμος είμαι, αυτά τα δύο κοριτσάκια.
0: Τι να πεις.
1: Που δεν μπορείς να πεις τίποτα.
0: Δεν μπορείς να πεις τίποτα, φίλε.
1: Ούτε να υποθέσεις, ούτε να.
0: Τίποτα, δεν μπορείς να πεις τίποτα.
1: Μένουμε άναδοι σαν κοινωνία, δεν μπορούν να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Δεν ξέρω τι έχουμε κάνει λάθος εμείς. Τι δεν μας έχουν πει, τι έχει γίνει, δεν. Και να σου πω και κάτι.
0: Παιδιά, εγώ το έχω ξαναπεί, Βασίλη.
1: Στάσου, θυμάμαι τη συνέντευξη που είχες δώσει κάποτε, που είπες ότι ένα παλικάρι είχε πάρει ένα βράδυ και ήταν στα χάλια του τα μαύρα και καταφέρεις τον έφερες εκεί, τα είπατε και ηρέμησε και...
0: Και τώρα είναι στην Αμερική το παλικάρι αυτό και είναι και πολύ πολύ καλά από ό,τι έμαθα από τον αδερφό του.
1: Ναι, είδες,
0: με οικογένεια είδες, είναι όλα καλά.
1: Είδες ένας άνθρωπος, μια παρέα που έχει θέληση και έπεσε πάνω του. Έπεσε πάνω σε σένα. Αν έπεσε πάνω, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Στο χ.
0: Κοίταξε να δεις τώρα με αυτό με τα κοριτσάκια στην Ηλιούπολη, γιατί κοριτσάκια είναι. Εντάξει. Εγώ το έχω ξαναπεί τέτοια εποχή κάθε χρόνο. Παιδιά, μην αγχώνετε τα παιδιά σας με τις πανελλήνιες. Με τις κοροπανελλήνιες. Δεν θα γίνουν όλοι επιστήμονες. Ας αποτύχουν. Δεν τρέχει τίποτα. Γιατί υπάρχει από πολλούς γονείς, όχι θελημένα, και οι γονείς το καλύτερο για τα παιδιά τους θέλουν, υπάρχει μια πίεση για τις πανελλήνιες να περάσετε, να κάνετε, να ράνετε. Δεν τρέχει τίποτα, η ζωή δεν τελειώνει στις πανελλήνιες.
1: Τα
0: παιδιά αγχώνονται, πολλά παιδιά είναι λίγο έτσι επιρρεπείς και αγχώνονται περισσότερο. Και έχουν θεματάκια, κλείνονται στον εαυτό τους, δηλαδή είναι αμαρτία το Θεό. Δεν τρέχει τίποτα, δηλαδή μηδέν να γράψουν.
1: Να πω εγώ τώρα το παράδειγμα το δικό. Περνάει ένας ο γιος μου στο φυσικό της Πάτρας, ο άλλος δεν περνάει πουθενά. Του λέω ρε Μπαγκάσα, να πούμε να διάβαζες λιγάκι, έπαιζες να πούμε στο PlayStation, λίγο ακόμη να διάβαζες, θα περνάγες. Γάτα είσαι, ξύπνιος είσαι. Τέλος πάντων έγινε μια κουβέντα, μια συζήτηση, να μην χάνει το χρόνο του, να πάει σε κάποιο ΙΕΚ ή να πάει σε κάποιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Πόσο θα ξόδευα για την Πάτρα. Για τον άλλον θα ξόδευα και για αυτόν.
0: Βρε, ας γίνει καφετζής, δεν τρέχει τίποτα. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.
1: Πήγε λοιπόν στο BCA, σπούδασε ναυτιλιακά, σε 4 χρόνια τελείωσε και με υποτροφία. Δηλαδή από τα δίδακτα γλίτωσε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο έτος, πρέπει να γλίτωσε πάνω από 20.000 ευρώ. Λοιπόν, και πήγε στρατιώτης και μόλις πήγε και δόκιμος. Γύρισε και με λεφτά, ήταν πάνω στον κορονοϊό, δεν είχε και που να τα φάει. Πλήρωσε και το μισό διδακτορικό του, τελείωσε. Ο άλλος πέρασε και στη σχολή που ήθελε. Ταλαντεύτηκε, δεν κατάφερε να πάρει ακόμη το πτυχίο του, αλλά ευτυχώς έκανε διακοπή, πήγε στρατιώτης. Γυρνώντας πήγε και έκανε στο Μετροπολιτικό 3 χρόνια, γιατί ήταν τεταρτοετής στο φυσικό της Πάτρας, τον δέχτηκαν στο δεύτερο έτος. Άλλη επιστήμη, γύρω από τους υπολογιστές, τα security και τις επικοινωνίες, και βρήκε και αυτός δουλειά. Δηλαδή, υπάρχουν λύσεις.

0: Μα, μα εγώ λέω ότι δεν υπάρχει.
1: Εάν θέλει να σπουδάσει.
0: Εγώ λέω ότι υπάρχουν δουλειές και ας μην είναι σπουδαγμένα τα παιδιά.
1: Ναι, σαφώς.
0: Και υπάρχουν δουλειές και όλες να τα λέμε και ομά που είναι πολύ περισσότερα χρήματα από ότι να είσαι επιστήμονας. Τι να λέμε τώρα.
1: Έχω το φίλο μου το Χάρη που είναι υδραυλικός και ηλεκτρολόγος.
0: Μην τρελάθουμε. Υπάρχουν πολλές δουλειές για κορίτσια και για αγόρια. Μην τρελώνουν τα παιδιά με τις κολοπανελλήνιες. Το ξαναλέω, είναι πρόβλημα. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή ακούμε πράγματα. Ακούμε διάφορα. Εγώ στα δικά μου παιδιά τους έχω πει, δεν με ενδιαφέρει. Θέλετε να σπουδάσετε, σπουδάστε. Καλά παιδιά να είστε.
1: Όχι, να προσέχουν τον εαυτό τους.
0: Αυτό, να είναι καλά παιδιά. Τώρα γίνει επιστήμονα, γίνει κομμώτρια, δεν με ενδιαφέρει.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Να είναι καλοί άνθρωποι, αυτό είναι το θέμα.
1: Τα επαγγέλματα της τέχνης, εδώ τώρα ένα. Το ενός γείτονα το παιδί. Εγώ ερχόταν εδώ πέρα ένας φίλος μου ηλεκτρολόγος που τα πίνουμε κιόλας μαζί. Λέει, κάτω εδώ. Κάτω μαζί μου. Το θέλω εγώ, βοηθώ. Τα παίρνει τόσα. Τον έχει κάνει τσακάλι και όπου δεν προλαβαίνει οι δικές του δουλειές τον στέλνει και ό,τι πάρεις του λέει δικά σου. Λοιπόν,
0: είναι αμαρτία το Θεό, είναι αμαρτία.
1: Έχει πάρει το αμαξάκι, το έχει παντρευτεί, έχει κάνει οικογένεια και δεν τις προλαβαίνουν τις δουλειές. Δεν τις προλαβαίνουν.
0: Θέλει προσοχή πολύ. Είναι εποχές τώρα, μην τα πολύ συζητάμε γιατί είναι και άσχημα πράγματα. Αλλά είναι εποχές στις Παλαιλίνες κάθε χρόνο να ακούς και ένα γεγονός, παιδί μου. Τώρα αυτό το τραγικό στην Ηλιούπολη, δύο κοριτσάκια να πέσουν τώρα το μπαλκόνι. Τώρα εντάξει.
1: Θα μαλώσει και με ένα φίλο γιατρό που λέει κανένα από τα κορίτσια μου να μην θέλει να γίνει γιατρός, να πάρει το ιατρείο κτλ. Του λέω, άκου να δεις. Ό,τι θέλουν θα σπουδάσουν, μην πιέζεις, γιατί η πίεση θα δημιουργήσει μεγάλη αντίδραση. Άφησε, σπουδάσαν αυτά που θέλαν αυτές και είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Λέω τώρα τι λες, σε ενδιαφέρει που θα μείνει το ιατρείο. Κράτα το όσοι.
0: Πρέπει ο κάθε γονιός θέλει κάτι για το παιδί, το καλύτερο. Αλλά αν δεν στο παιδί βλέπεις ότι δεν μπορεί να καταφέρει, μην το πιέζεις. Δηλαδή δεν γίνεται γάμος με το ζόρι, δεν γίνεται.
1: Και από τα σχολεία, από τα φροντιστήρια κυρίως που τους γνωρίζουν οι γονείς, δώσ' του λιγάκι, πίεσέ τον λίγο παραπάνω, να διαβάσει λίγο παραπάνω και τα παιδιά στρεσάρονται πάρα πολύ. Τι να πω εγώ έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά, δηλαδή κάτι δεν μου κατεβαίνει κάτω.
0: Θα μάθουμε τώρα τις επόμενες μέρες, θα μάθουμε ακριβώς πως και τι, ό,τι και να μάθουμε και να μην μάθουμε, τα παιδάκια θα έφυγαν, ό,τι και να μάθουν, ό,τι και να γίνει, τα παιδιά δεν γίνανε πίσω.
1: Δεν θέλω, ειλικρινά δεν θέλω, δεν μπαίνω, φεύγω, δεν θέλω να μάθω. Γιατί μπορεί να μάθω κάτι ακόμη χειρότερα, μου το κάνει χειρότερα. Που δεν μπορώ να το χωνέψω σαν άνθρωπος και σαν πατέρας. Δεν το μπορώ. Και ύστερα μετά μας κοροϊδεύουν γιατί μιλάμε για ποδόσφαιρο, γιατί κάνουμε καλαβούρι, γιατί κάνουμε τέτοια. Και να χαλαρώσει ο κόσμος που ακούει.
0: Τέλος πάντων.
1: Να χαλαρώσουν οι διπλανοί. Να μην φανατιζόμαστε. Τι να πω. Βασίλη μου.
0: Να είσαι καλά, Μπυλακό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για χαρά, για χαρά. Για πάμε και στον επόμενο φίλο, αν μας περιμένει. Καλημέρα. Ναι. Όχι, δεν έχουμε επόμενο φίλο. Θα ξαναπάρει. 210-220-5943. 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παιδιά, είπαμε. Τραγικό αυτό το πράγμα που έγινε τώρα. Δηλαδή, δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου τώρα. Να δυο κοροϊσάκια να πέσουν από τον πέμπτο όροφο. Δηλαδή, στην Ηλιούπολη έγινε αυτό. Δεν το χωράει ο νους, ας πούμε. Να το πούνε κάποιος να πεις δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλει προσοχή, παιδιά. Κάθε χρόνο, το ξαναλέω και πάλι, το είπα και πριν του Βασίλη, ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή με τις κολοπανελλήνιες, το ξαναλέω, τα παιδιά αγχώνονται πολύ. Πολλά παιδιά το βλέπουν διαφορετικά, τους παίρνει από κάτω, αν δεν γράψουν καλά και έχουμε πολλά θέματα κάθε τέτοια εποχή. Ακούμε διάφορα. Τίποτα, παιδιά, αν ακούτε όσα παιδιά ακούτε, γονείς και αυτά, δεν τρέχει τίποτα. Δεν τελειώνει η ζωή με τις πανελλήνιες. Εντάξει. Νέα παιδιά, η ζωή είναι μπροστά τους. Έχουν και άλλα πράγματα να κάνουν. Δεν είναι μόνο να σπουδάσουν. Δεν τρέχει τίποτα. Για να μην περάσει τις πανελλήνιες, δεν τρέχει τίποτα. Τι έγινε. Δεν πέρασε τις πανελλήνιες. Θα δώσει την επόμενη χρονιά. Δεν πέρασε και την επόμενη χρονιά. Πάμε κάπου αλλού. Κάτι άλλο. Μπορεί να έχει ταλέντο το παιδί κάπου διαφορετικά. Ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, κομμώτρια. Κάτι διαφορετικό, δεν είναι κακό. Δηλαδή, αν δεν γίνεις επιστήμονας, δεν γίνεται κακό. Ας πούμε. Δεν γίνουν όλοι επιστήμονες, δεν γίνονται όλοι γιατροί, όλοι δικηγόροι. Όσα παιδιά μπορούν, θα γίνουν. Όσα δεν μπορούν, δεν τρέχει και τίποτα. Ο Ο Μπιλάρας λέει: Μπιλ είναι και η πίεση από τους γονείς για να τους μοιάσουν. Της μίας ο πατέρας ήταν καθηγητής πανεπιστημίου. Όσοι, ας πούμε, πάνε αστυνομικοί χωρίς να το θέλουν, γιατί από μικρή ηλικία ακούν το πήγαινε νομική, θα σου αφήσω το γραφείο. Εντάξει, είναι και αυτό με τους γονείς. Εγώ καταλαβαίνω και τους γονείς θέλουν πάντα το καλύτερο για τα παιδιά τους. Ένας γονιός που είναι γιατρός να γίνει, να συνεχίσει τη ιατρική η κόρη του ή το γιος του. Εντάξει, όλα τα δέχομαι, αλλά όχι πίεση. Αν το παιδί μπορεί, θα γίνει. Αν δεν μπορεί να γίνει γιατρός, θα γίνει ταυλικός. Δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, οι γονείς έχουν και αυτοί το άγχος με τα παιδιά τους. Λογικό είναι, το καταλαβαίνω. Να γίνουν κάτι, να ακολουθήσουν τη δουλειά του μπαμπά, της μαμάς, γιατρός, δικηγόρος, παιδίατρος. Αλλά αν το παιδί δεν μπορεί, δεν χρειάζεται να το πιέζεις. Δεν είναι όλα τα παιδιά για να γίνουν επιστήμονες. Υπάρχουν πολλές δουλειές που μπορεί να γίνουν τα παιδιά σας, τα παιδιά μας. Εγώ έχω ξαναπεί, σας λέω στα παιδιά μου, η μία κόρη είναι πολύ καλή στο γυμνάσιο, η άλλη μικρούλα είναι πιο το γάιδαρο καβάλα. Δεν με πειράζει. Δεν με ενδιαφέρει. Ποτέ δεν έχω πει στα παιδιά ότι μία κόρη να πω στη μικρή, κοίτα η Άννα τι καλή που είναι και εσύ δεν είσαι τόσο καλή. Δεν με ενδιαφέρει. Θα βγάλουν το σχολείο, το λύκειο. Αν μπορούν να σπουδάσουν, θα σπουδάσουν. Καλά παιδιά να είναι. Καλοί άνθρωποι να βγουν στην κοινωνία. Αυτό. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.

Ναι, ο φίλος όμως. Ναι, φίλε μου, δεν το χωράει. Δηλαδή το άκουσα, το διάβασα μάλλον στο ίντερνετ. Δεν ήξερα τίποτα γιατί είχα πολύ ύπνο σήμερα. Κοιμόμουν από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ. Δεν πήρα χαμπάρι. Το βράδυ στο ίντερνετ το χάζεψα και λέω: αυτά δεν γίνονται. Λέω. Αυτά τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Ότι δύο παιδιά ανέβηκαν στην ταράτσα, δύο κοριτσάκια και έπεσαν στο κενό. Και έγραψα και ένα γράμμα, συγκλονιστικό γράμμα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Μαρίνο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, όπως τα λες φιλαράκο, και σε όλους τους γονείς, δεν τρέχει τίποτα αν τα παιδιά δεν σπουδάσουν. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν τρέχει τίποτα τα παιδιά εάν δεν σπουδάσουν.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Καλημέρα, μπιλάρα, και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Βαγγέλης που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Και στη φίλη μας τη Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Τελείωσε το μάτς. Σαουθάμπτον είναι νικήτρια. 2-1 στην παράταση. Κανονική διάρκεια 1-1. Και θα παίξει στο Γουέμπλεϊ το μεγάλο τελικό για μια θέση στην Premier League. Εκεί που έχουν ήδη ανέβει η Coventry και η Ipswich. Λοιπόν, για το φίλο που είχε ρωτήσει νωρίτερα να πούμε και τα είπαμε τις αποδόσεις των παιχνιδιών και αυτές τις 5 έως 8, φίλε.

Μιλάνε έχει και τελικό σήμερα για την Τουρκία, λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Ναι, το βλέπω τώρα. Έχει τελικό Γκέρτζερ Μπιρλιγκή με την Τραμζοσπορ στις 8.30. Είναι τελικό κυπέλου για την Τουρκία, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Ρόδο. Γεια σου φίλε Γιώργο, καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο.

0: Ο παιχνίδι Παναθηναϊκό φίλε, όχι 9 και 4. Σήμερα ο Παναθηναϊκός παίζει στη Βαλένθια. Τελευταίο μάτς, όποιος κερδίσει θα είναι στο Final Four της Αθήνας. Παίζει στις 10, Βαλένθια Παναθηναϊκός στις 10. Όποια ομάδα περάσει θα παίξει με την Ρεάλ στον ημιτελικό. Το άλλο μάτς το ξέρουμε είναι Ολυμπιακός με την Φενέρ. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα Βασίλη.
0: Γεια σου φίλε μου.
1: Πέτρος από Νέα Ιωνία Εξής.
0: Γεια σου Πετράν.
1: Λοιπόν, εκείνο που θέλω από την ομάδα μου είναι, παρόλο ότι πήρε το πρωτάθλημα, θέλω να παίξει τα δύο παιχνίδια σαν να είναι ισόβαθμοι.
0: Ναι.
1: Και στα δύο παιχνίδια να παίξει επάξια.
0: Εντάξει, βέβαια, ξέρουμε τώρα πόσο, ναι, και πόσο άδειοι είναι οι παίχτες τώρα. Το λέμε εμείς.
1: Δεν θέλω αυτό, να χαλαρώσει, γιατί.
0: Και εγώ αυτό θέλω, αλλά παιχνίδι, δεν ξέρεις κατά πόσο είναι η ομάδα άδεια μετά από αυτό που έκανε. Ξέρεις, καμιά φορά τα μυαλά φεύγουν.
1: Ειδικά τελευταία αγωνιστική, όσο να είναι γιορτή, δεν θα είναι καλή. Τόσο καλή αν χάσουμε από τον Ολυμπιακό, έστω και χωρίς ενδιαφέρον.
0: Ναι, γιατί θα κάνουμε, για να χάσουμε τελείως το πρωτάθλημα το πήραμε. Τώρα τι ψάχνει να βρει τώρα. Χάσουμε, κερδίσουμε το πρωτάθλημα το πήραμε. Αυτό μετράει.
1: Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μαρινάκης θα κάνει την απονομή.
0: Α, δεν ξέρω ποιος θα κάνει την απονομή. Κάποιος
1: αυτή. Δεν είναι πρόεδρος Super League ο Μαρινάκης.
0: Ναι, μπορεί να βάλει αντιπρόεδρος, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω να έρθει ο Μαρινάκης.
1: Κάποιος Ολυμπιακός μου το είπε και το πήγα.
0: Δεν νομίζω να κάνει την απονομή.
1: Θα πάει στο τρελοκομείο, αλλά δεν νομίζω πως θα έρθει τώρα ο Μαρινάκης να κάνει την απονομή τώρα.
0: Δεν νομίζω ότι θα έρθει ο Μαρινάκης. Και
1: εκεί βέβαια λέω ότι είναι σαν πρόεδρος Super League, πρέπει να κάνει την απονομή. Αλλά έτσι πως είδα τα πράγματα τώρα δεν
0: είναι. Δύσκολο να έρθει ο Μαρινάκης. Τώρα και καταλαβαίνεις το λόγο, δεν μπορεί να έρθει ο Μαρινάκης τώρα στη Φιλαδέλφεια να κάνει την απονομή. Θα ακουστούν πολλά και διάφορα. Δεν κακό, λάθος θα είναι. Εντάξει, ας έρθει κάποιος άλλος. Δεν πρέπει να κάνει την απονομή. Το πήραμε το πρωτάθλημα, αυτό μας ενδιαφέρει η απονομή τώρα.
1: Δεν μου λες, Βασίλη, θα μπει γιγαντοθόνη έξω από το γήπεδο.
0: Λογικά θα φτιάξουν. Θα έχουν λογικά πολλά πράγματα ετοιμάσει. Δεν ξέρω ακόμα τίποτα, αλλά θα έχουν λογικά ετοιμάσει πράγματα πολλά.
1: Λοιπόν, χάρηκα, Βασίλη.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια σου, Πέτρο. Γεια χαρά. Μπιλ το άλλο με το πρόεδρο του Πασόκ. Πώς μου φάνηκε, λέει. Το είδε, έχασε. Το είδα. Τα είπα χτες, κύριε Μπιλ, γραφίστα. Το είπα χτες ο κύριο Ανδρουλάκη με το πόθεν έσχε στον πολιτικό που βρεθήκαν αρκετά χρήματα γενικότερα στου πολιτικού. Πολλά λεφτά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, σε οικόπεδα, σε ακίνητα βγήκανε πολλά. Τον κύριο Αντουλάκη, ναι, τον 1 εκατομμύριο ευρώ, είπε ότι έκανε λάθος ο λογιστής, ξεχάστηκε ο λογιστής. Έπινε κάτι τσίπουρα και ξεχάστηκε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ, χρήματα που ήταν στο εξωτερικό. Άντε να ξεχάσεις, να δηλώσεις 50 ευρώ στην εφορία. Σε βλέπω για ισόβια. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα και στον Κώστα που ακούει τώρα στην δουλειά του. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα και στον φίλο τον Κώστα. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα Χανιά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Και ο Γιώργος εδώ, Περιστέρι και ο Γιώργος. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα και στο φίλο μας τον κύριο Μπέλο που έχει εξαφανιστεί. Ο κύριος Μπέλος χθες είχε δουλειά και μετά είχε πολύ περπάτημα για να πάρει δυνάμεις. Τώρα ακόμα δεν έχει στείλει μήνυμα, λογικά θα μας στείλει αργότερα.

Ο Νικόλας εδώ μας στέλνει μηνυματάκι, μισό να το διαβάσουμε. Καλημέρα, Μπίλα από Θεσσαλονίκη. Νίκος φίλος του Άρη. Η ΑΕΚ τήθηκε από τον ανταγωνισμό Ολυμπιακό ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο. Έφερε ισοπαλία στο δεύτερο γύρο και νίκησε το ανταγωνισμό στα playoffs. Η ΑΕΚ έτρεχε με 80 χιλιόμετρα στον Α γύρο, με 120 στο δεύτερο και με 180 στα playoff. Δεν τους έβλεπε. Συγχαρητήρια, νίκη του ποδοσφαίρου, πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Ο φίλος ο Νικόλας από Σαλόνικα, που είναι φίλος του Άρη, που τραβάει και αυτό την περιπέτειά του εκεί με τον Καρυπίδη. Τα έχω ξαναπεί για τον Άρη, παιδιά. Κάθε χρόνο δεν μπορείς να κάνεις ομάδα αλλάζοντας 10, 15, 16 ποδοσφαιριστές. Μπορείς ο Άρης να κάνει μια καλή ομάδα, να κρατήσει ένα κορμό τα τελευταία χρόνια, γιατί κάθε χρόνο φεύγαν όλοι. Να κρατήσει ένα κορμό και να κάνει κάτι παραπάνω από ό,τι κάνει τα τελευταία χρόνια. Δεν γίνεται να φτιάξει ομάδα όταν κάθε χρόνο έχει καινούριους 15 ποδοσφαιριστές. Δεν προλαβαίνει να κάνει την ομάδα. Δεν προλαβαίνει. Τώρα είπαμε, ο Άρης παίζει σήμερα με τον Βόλο στο Βόλο. Παιχνίδι αδιάφορο τελείως, εφόσον πήρε το κύπελο Όφη. Όλες οι ομάδες που παίζουν τώρα 5-8 είναι σαν να κάνουν αγκαρία. Δεν υπάρχει λόγος κιόλας. Αλλά αυτά ήταν όλα. Τα έκανε η ΕΠΟ έτσι μαντάρα. Γιατί αυτή είναι αλήθεια. Εγώ ξέρω το τελικό σκυπέλο γίνεται στο τέλος πρωταθλήματος. Γιατί να το, τι έγινε. Ξαφνικά κάνανε τον τελικό νωρίτερα από το τέλος της κανονικής του πρωταθλήματος και οι ομάδες που θα παίζανε για μια θέση 5-8 χωρίς να ξέρουν αν το έχει πάρει Όφη ή όχι, γιατί ο τελικός θα γινόταν αργότερα. Τώρα που ξέρουν ότι πήρε το κύπελο Όφη, παίζουν για να παίζουν. Δηλαδή είναι τρελή αποτυχία της ΕΠΟ αυτό το πράγμα που έγινε. Έχει βάλει τώρα 4 ομάδες να παίζουν, να κάνουν ταξίδια, να ταλαιπωρούνται για να βγουν 5η, 6η, 7η και 8η χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 1.

Ναι, φίλε, το είπαμε νωρίτερα. Το ένα κορίτσι είναι νεκρό εκεί στην Λιούπολη. Το άλλο δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Να ο κύριος Μπέλος, παιδιά. Να ο κύριος Μπέλος, έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου κύριε Σωτήρη Μπέλο, γεια σου κύριε Περιπατητή. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από τον Χολαργό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Κώστας νωρίς σήμερα από το φούρνο στην Γλυφάδα. Γεια σου φίλε Κώστα. Στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Γερμανία.

Λοιπόν, τελείωσε το μάτσο Σασούνα και Ατλέτικο με την Αθλητικό Μαδρίτης. 1-2 τελικό αποτέλεσμα με γκολ του Μπάρχα στο 91. Έπαιζε με 10 από αποβολή του Λιορέντε. Η Ατλέτικο τελικά πήρε την νίκη. 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Ένα παιχνίδι από την Κολομβία Ρεάλ Σαν Αντρές Μπόκα Τζούνιορ Σκάλι 0-3 και ξεκίνησε ένα παιχνίδι για την Αργεντινή Μπελγράνο Ουνιόν Σανταφέ 0-0 στο 5ο λεπτό.

Έχουμε, ναι, παιχνιδάκια NBA έχουμε. Φίλε, τα NBA, το NBA συνεχίζεται κανονικά, τα play-off για το, εκεί το πρωτάθλημα από στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Spurs Minnesota, η σειρά νομίζω είναι, όχι νομίζω, είναι 2-2. Τρεις η ώρα παίζουν, ξεκινάει το παιχνίδι αυτό και αργότερα, μάλλον τρεις η ώρα έχει να μάθει σήμερα μόνο, αύριο το επόμενο, όχι αύριο. Ναι, αύριο πέμπτη ξημερώματα, το παιχνίδι Detroit με τους Cleveland και εδώ η σειρά είναι στο 2-2 και οι δύο οι σειρές. Η Νέα Υόρκη πέρασε με το 4-0 που έκανε με τη Φιλαδέλφια, η οποία κατάφερε, έκανε τη μεγάλη έκπληξη, κέρδισε τη Βοστόνη, πέρασε με ανατροπή, κέρδισε, πέρασε, αλλά με την Νέα Υόρκη δεν τα κατάφερε, έχασε 4 μάτς συνεχόμενα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.

Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα.

15 δοκάρια είχε η ΑΕΚ φέτος και 7-8 ακυρωθέντα γκολ, λέει ο φίλος. Το αναφέρω γιατί αμέσως η επόμενη ομάδα είναι η ομάδα μου ο Άρης με 13 δοκάρια και ίδια γκολ, επειδή 2-3 λεπτά πριν παίχτης του Άρη στραβοκοίταξε αντίπαλο και φυσικά δεν ήταν αυτή η αιτία της φετινής πορείας του Άρη. Απλά το τονίζω. Πάντως μπράβο στην ΑΕΚ που φέτος πάλεψε με θεούς και δαίμονες. Πολλοίς κόσμος στην πόλη χάρηκε. Με σωστές επιλογές θα μπει και στη League Face του Champions League, λέει ο φίλος ο Νίκος που είναι αριανός από Σαλόνικα. Ο φίλος μας ο Λευτέρης έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα πιλάρα και από εμένα, λέει η φίλη μας η Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Είμαστε 10 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένοι εδώ 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Το πρωτάθλημα Αθήνα είναι Τετάρτη, Κυριακή και τέλος. Έχουμε Τετάρτη, αύριο δηλαδή τα παιχνίδια, τα αυριανά, και μετά έχουμε την Κυριακή και το πρωτάθλημα τελειώνει οριστικά πια και τα play-off. Και από Κυριακή οι παίκτες ξεκινάνε τις διακοπές τους, να ξεκουραστούν και οι ποδοσφαιριστές, ξεκουράζονται και οι διοικητικοί υπόλοιποι και σε λίγο καιρό ξεκινάνε τις διαδικασίες μεταγραφών και τα υπόλοιπα. Πάμε, είπε, παιδιά, καλοκαιράκι. Και για μας και για εσάς, για τον κόσμο, τους οπαδούς, τους φιλάθλους, καλοκαίρι. Ηρεμία, τάξη και ασφάλεια. Και site με τα γραφικά, θα γίνει πάλι φέτος ένας χαμός. Θα παρελάσουν πάρα πολλά ονόματα από όλες τις ομάδες.

Ναι, φίλε, στο τέλος συμφωνώ. Μπορεί ο Ζαο Μάρο να μην έπαιξε πολλά παιχνίδια φέτος, αλλά τον γκολ που έβαλε θα μείνει στην ιστορία, δηλαδή δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Όχι απλά σαν γκολ. Εντάξει, απλά, όχι απλά σαν γκολ. Ένα γκολ το οποίο όμως έφερε πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Χωρίς τον γκολ αυτό θα είχαμε ακόμα παιχνίδια να παίξουμε σήμερα στην Τούμπα. Με τον γκολ του Ζαο Μάρο το πρωτάθλημα τελείωσε οριστικά, αφού ο Ολυμπιακός έφερε ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Η διαφορά πήγε στους 8. Δεν γίνεται να ανατραπεί. Άρα το γκολ του Ζαο Μάρο θα μείνει στην ιστορία, δεν θα ξεχαστεί από κανέναν φίλο της ΑΕΚ. Αυτό είναι η αλήθεια. Ο φίλος ο Πάρης μας έστειλε μηνυματάκι από τη Νέα Ιωνία. Γεια σου γείτονα, καλημέρα στο φίλο μας στο Δήμο που είναι πολύ κοντά εδώ, Ήλιον, κοντογείτονας, μάλλον γείτονας ο Δήμος από το Ήλιον. Μπίρδεν είδα συνέχεια σαν το κουμένα της Παρασκευής. Μήπως δέχτηκες κανένα απειλητικό τηλεφώνημα, κανένα εκφοβισμό, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις, Μπιλάρα μου. Μόνο αυτό που είδες, καταλαβαίνεις τι έγινε. Τα άλλα είναι περιτά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο, που λέει Μπιλάρα που είναι ο Τζίτζης. Ο Τζίτζης, παιδιά, δεν είναι σήμερα εδώ. Ο Τζίτζης είναι αύριο, Τετάρτη λογικά θα έρθει. Αύριο το βράδυ. Σήμερα πάμε σόλο, μόνοι μας. Μόνοι μας, με σας παρέα. Ωραία, εδώ πέρα διαβάζω. Η Σουηδία, που είναι πολύ μπροστά σε αυτά, ανακοινώνει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ήδη διοργανώνει ένα τουρνουά για πρωταθλητές. Να με τι τρέλα κουβαλάει ο κόσμος τώρα. Και η Σουηδία ανακοίνωσε επίσημα, λέω, το σεξ θα είναι άθλημα και θα κάνει τουρνουά κάθε χρόνο. Τα έχει και οπαδούς δηλαδή. Γύρω γύρω θα κυροκοντάνε ολέ και αυτά. Βάλ το αγόρι μου. Τι θα λένε τώρα.

Ο φίλος Σάκης, καλώς τον άρχοντα τη νύχτα ή τον άνθρωπο του Προέδρου. Γεια σου κύριε Σάκη, τρελάρα εκεί από τον Ισθμό. Καλημέρα.

για το φίλο που λέει για τον Παναθηναϊκό. Φιλαράκο Παναθηναϊκός, τώρα τελείωσε η χρονιά. Καταστροφική χρονιά, δεν λέει κάτι τώρα η ΤΕΡ. Τη θέση, μην τρελαθούμε. Για τον Παναθηναϊκό, να μου πει καλό είναι γι' αυτό το Λότελα, καλή και η Παναγιώτονα. Γιατί φανταστείτε τώρα να ήταν ο Παναθηναϊκός να μην παίρνει για το Λεβαδιακό και όφι πήρε το κύπελο, να μείνει ο Παναθηναϊκός εκτός Ευρώπης. Μιλάμε για τραγωδία θα ήταν η φετινή χρονιά. Όχι ότι η οποία πήγε καλά. Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε τέαρτος χωρίς να παίξει καλά, με πολλά πολλά προβλήματα, αλλαγές προπονητών, μουρμούρα στον κόσμο. Γενικότερα πολλά θέματα ο Παναθηναϊκός. Να δούμε τι θα κάνει την καινούργια χρονιά. Να δούμε αν θα μείνει βασικά ο Μπενίτεθ σαν προπονητής, που φαίνεται ότι έτσι φαίνεται ότι δεν θα μείνει. Ακούγονται διάφορα δεξιά-αριστερά. Φαίνεται ότι δεν θα μείνει. Θα δούμε τελικά αν είναι ο Μπενίτεθ ή κάποιος άλλος προπονητής και πώς θα πάει του χρόνου για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος χρειάζεται και μεταγραφές, θα φύγουν αρκετοί παίχτες. Να δούμε, φίλε μου Νίκολα. Ο Μπιλάρ δίνει τον γκολ του Ζωάο Μάριο, θα πάρει τη θέση του στη καρδιά μας, δίπλα στον γκολ του Καραγκαζόπουλου το 89, λέει ο φίλος ο Μπίλαος, και δεν έχεις και άδικο, φίλε Μπιλ. Μιλά να θε κανακερί στον Άγιο Τούμπα που τον οπίστιο που γυρνάει τον ποπό του και στον Πάλμερ που τη στρώνει στον καράφλα. Εντάξει, τώρα αυτά που λες Άκη μου είναι άλλα λόγα να αγαπιόμαστε. Ακούς διάφορα που λένε δεξιά αριστερά. Ο Γιώβιτσα κεφαλιά προς τον Ζωάο Μάρο. Τώρα αυτά που λέτε είναι να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει. Όσα λεφτά είναι λεπού, τα κάνει και μαστάγια. Βρήκατε τώρα κάποιοι, σαν και μου δεν ξέρω που τα ακούς και εσύ αυτά, βρήκατε κάποιοι να πείτε ότι έστωσε την μπάλα ο παίκτης του Παναθηναϊκού για να πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Καλά, εντάξει, άμα ήταν έτσι, ας το αφήνατε από την αρχή να πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Να μην το πηγαίνει στο 93. Καλό το παραμύθι κάποιον, αλλά δεν έχει δράκο κάποιων δημοσιογράφων που λένε τα δικά τους. Και ακούς σαν και εσύ, τα γράφεις και εσύ. Έτσι πως θα λένε κάτι, γιατί να πάει το παιχνίδι στο 93 ρε παιδιά και δεν πήγαινε στο 23, να γίνει 2-0 να τελειώσει το παραμύθι. Παναθηναϊκός δεν γίνει τίποτα φέτος, δεν πάει καλά, έτσι δεν γίνει. Το Ολυμπιακό χάσε 2-0 εύκολα, την ΑΕΚ την δυσκόλεψε δύο φορές, μία ισοπαλία της πήρε στη Λεωφόρο και στο 93 κατάφερε να κερδίσει η ΑΕΚ. Άμα ήταν έτσι πως λένε κάποιοι και εσείς Άκη του τσακούς, ας ήταν το παιχνίδι 2-0 στο ημίχρονο και να πήγαινε 2-0 τελικό, εύκολα, όμορφα και απλά. Δεν πήγαινε πάρα στο 93.

Άσε δεν πειλά, 7 γκολ μας έβαλε ο χοντρός. Πλάκα μας κάνεις, 7 γκολ σου βάλε γιατί ήταν καλό παιχταράς. Γι' αυτό σου βάλε 7 γκολ. Ας πρόσεχες. Τσάκι μου, αν τώρα είναι να παρηγορήσεις με αυτά που γράφεις, γράφτα, παρηγοριά στον άρρωστο. Οκ, okay, εντάξει, όλα καλά. Άμα όμως έτσι, εσύ και κάποιοι άλλοι συνεχίσετε έτσι, το χρόνο το ίδιο πράγμα θα είναι ο Παναθηναϊκός. Να ξέρεις. Καλημέρα και από εμάς, καλημέρα στον Παναγιώτη Μπιστρό, στο μεγάλο πρόεδρο Τζίτζι και στο μέγιστο τεράστιο Tipsters Χάτζιμαν, ο οποίος είναι εξαφανισμένος. Και ο Χάτζιμαν, εξαφανισμένος, δεν υπάρχει ακόμα ο Παναγιώτη σε μήνυμα, εκεί από τον Μπιστρό, από την Βεάκη, και ο πρόεδρος ο μεγάλος Τζίτζις, και αυτός δεν έχει φανεί ακόμα, κύριε Σωτήρη Μπέλο.

καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Θανάση. Τελικά στον Ηρακλή, ναι, ο κύριος Μονεβασιώτης, μία έτσι, μία αλλιώς, τελικά υπέγραψε ένα συν ένα χρόνο. Ο Ιτάλος που είχε έρθει εδώ και φύγει, τώρα γύρισε πάλι και υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ηρακλή για ένα συν ένα χρόνο. Μαντζάρι λέγεται τον προπονητής, αυτός θα έχει ο Ηρακλής την επόμενη χρονιά. Ο Γιάννης λέει καλημέρα Μπιλάρα, έτσι πες τα για να δούμε ποιος θα κάτσει, θα βγει δεύτερος, ποιος είναι ο ρυθμιστής, λέει ο φίλος. Μα εγώ αυτό λέω, Λεωσάκης, οι ταγαράδες δικοί μας να φύγουν, να έρθουν καλύτεροι. Δεν τα βάζουμε το χοντρό το δικό σας, δικοί σου τον έλεγαν χοντρό, δεν πιάνεις. Εντάξει, δικοί μου τον έλεγαν χοντρό. Όποιος έρει μπάλα, καταλαβαίνει. Χοντρός ή ο χοντρός, 16 γκολ έβαλε, 20 σύνολο. Μακάρι να έχει έκτη τέτοιους χοντρούς κάθε χρόνο και να βάζουν 20 γκολ.

Να πούμε για, για τον Ρονάλντο που ήταν έτοιμη να πανηγυρίσει η ομάδα του Ρονάλντο μετά από 7 χρόνια. Ήταν η Αλ Νάσρ του Ρονάλντο. Ωστόσο, ανασύλλητο το αυτογκόλ του Μπέντο, του Πρωτιέρο, στην εκνοή, στον τέρμι κορφής με την Αλ Χιλάλ, ανέλαβε την στέψη. Λοιπόν, η παρέα του Ρονάλντο ήθελε την νίκη απέναντι σε εκείνη του Καρίμ Μπενζεμά στον τέρμι κορυφής, 32η αγωνιστική της Saudi Pro League, ώστε να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια Σαουδικής Αραβίας για 11η φορά στην ιστορία της, και τον γκολ του πρώην άσου της Λειψίας Μοχάμεντ Σιγκαμάν στο 37 την έφερε μια ανάσα από την κούπα, αλλά έκανε ένα τραγικό λάθος ο τερματοφύλακας ο Μπέντο. Τελευταία φάση του αγώνα και στέρισε τη δυνατότητα να πανηγυρίσει από τώρα η ομάδα του Ρονάλντο το πρωτάθλημα. Πάντως είναι, από ό,τι διαβάζω, απόλυτο φαβορή για τον τίτλο, καθώς βρίσκεται στο σύν 5 από την Αλ Χιλάλ, η οποία έχει μάτς λιγότερο, και το μόνο που θα χρειαστεί ώστε να πάρει πρωτάθλημα η ομάδα της είναι να επικρατήσει την τελευταία αγωνιστική της Ντάμακ, που δίνει μάχη για να αποφύγει τον υποβιβασμό. Σημειώνεται ότι σε ενδεχόμενο ισοβαθμίας η Αλ Χιλάλ υπερτερεί. Αυτά εκεί στη Σαουδική Αραβία. Όχι, δεν έβαλε 8 μέσα, σε 7 έβαλε, Σάκη μου. 4 και 3 έβαλε, 7, μπερδεύεσαι. Καλημέρα στο φίλο μας το Χριστάρα που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα. Στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Ο Τύψες κοιμάται, υπάρχει ενημέρωση, ο πρόεδρος γυρίζει κάπου στο Γάλλο και ο Παναγιώτης έχει δουλειά στο μπιστρό. Μπορεί να μην έχει τελειώσει ακόμα, λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης, που είναι για πάντα τα πάντα ενημερωμένος. Είπαμε το μπιστρό, παιδιά, είναι εκεί στη Βεάκη, ένας πολύ ωραίος χώρος, να πάτε να πιείτε το καφεδάκι σας από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το ποτάκι σας, έχει και ωραίο φαγητό. Και κάθε Παρασκευή, είπαμε, έχει ελληνική βραδιά. Και θα πάμε τον Τζίτζι να τραγουδήσει την Παπαλάμπρενα και να χορέψει ο κύριος Μπέλος με τον κύριο Χάτζημαν. Αν και ο Μπέλος δεν χορεύει, τα αποφεύγει, όπως απέφυγε σαν ο διάολος στο λιβάνι να χορέψει με την κοπέλα Οριεντάλ. Δεν είναι του χορού ο Μπέλος, είναι του περπατήματος. Καλημέρα στην παρέα εκεί, στο φίλο μου τον Γιώργο, τον Βαλάντη, τον Κυριάκο, τον Κιανό, τον Στεφανίδη και όλα τα παιδιά που μας ακούνε. Καλημέρα Λεβεντόπεδα, καλή δουλίτσα. Τώρα λογικά θα είστε στην πίστα και θα τραγουδάτε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Μιχάλη και τον Παναγιώτη, τον Αμπατζάκη και τον Αντρέα και όλα τα παιδιά εκεί. Καλή διασκέδαση να έχετε, τρελόπεδα. Μπιλάρα Μπέλος θα έρθει, δεν ξέρω. Τος κάνει εκπλήξεις γενικώς. Δεν ξέρω αν πάει για περπάτημα σήμερα ή πάει για ξεκούραση. Ο φίλος ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Γεια σου φίλε Κυριάκο. Ο Βασίλης είναι ονόματος, από τα κάτω Πετράνωνα. Μπιλάρα καλημέρα, καλή εκπομπή και σήμερα παρεούλα μέχρι το πρωί, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μπάμπη που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30. Πάμε το τραγουδάκι μας. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, μικρό είναι, και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9:43 Ιντερβέτεν Sports. Ξημερώνει, είπαμε, Τετάρτη 13 Μαΐου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Ο φίλος ο Νικόλας, η απόφαση του Πενράη στο 97 στο Καρασκάκι να τραβηχτεί και να βγάλει τον Πυρόλα offside έκλεινε το μισό πρωτάθλημα. Προχθές η μαγική έμπνευση, η απόφαση του Γιώβιτς στο 93 να πασάρει με στη κεφαλιά στο Ζάο Μάριο έκλεινε το άλλο μισό. Πάντα κατά την άποψή μου, για πολλωστή φορά δικαιώνεται ο τεράστιος Γιώχαν Κρόιφ που είχε ως το κυριότερο προσόν που προσφεριστεί την απόφαση πέραν των άλλων φυσικών και τεχνικών χαρακτηριστικών, τεχνική ταχύτητα, δύναμη, αθλητικότητα, αλτικότητα κτλ. Λέει ο φίλος ο Νικόλας. Πάμε στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Πώς είσαι?
0: Καλά, φιλαράκο. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλεις.
1: Α, ναι. Κάτσε, γιατί. Τώρα με ακούσει ή όχι?
0: Τώρα καλύτερα, έλα.
1: Πώς φάνηκε η κατηγορία σήμερα για τον υποβιβασμό που λέμε?
0: Εντάξει, εγώ περίμενα την Τρίπολη να κερδίσει. Το είχα πει και χθες. Βλέπω Πανσεραϊκό, Λάρισα να πέφτουν. Λάρισα, δηλαδή δύσκολα θα γλιτώσει. Πολύ δύσκολα.
1: Ναι. Ενώ προηγήθηκε.
0: Δεν είναι καλή η Λάρισα, δεν είναι καλή. Μετά το τέλος πρωταθλήμα στα play-off ήταν, είναι η Λάρισα που είδαμε στα περισσότερα παιχνίδια στο πρωτάθλημα.
1: Ναι. Λέω, επειδή προηγήθηκε, λέω, ρε παιδί μου, έκανε γρήγορα. Έκανε το 1-0 στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Αρχές. Το δεύτερο ημιχρόνο. Δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω να η Λάρισα να σώσει κατηγορία. Πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι η Τρίπολη και ο Φασοθήκη και ο Πανσεραϊκός.
1: Τώρα έχει πάει 32 ο Αστέρας.
0: Έχει 4 βαθμούς διαφορά από τον Πανσεραϊκό. Και 5 νομίζω από τη Λάρισα. Αν δεν κάνω λάθος, μισό λεπτό να δω κιόλα.
1: Μέσω 5 πρέπει να έχει. 32, 28, 27 πρέπει να είναι.
0: Νομίζω πως έτσι πρέπει να είναι. Ναι, 27 έχει η ΑΕΛ, 5 βαθμούς διαφορά από την Τρίπολη. Δύσκολο σε δύο παιχνίδια.
1: Είναι δύο ψυχές.
0: Είναι πολύ δύσκολο και δεν ξέρω και τι γίνεται σε βαθμία με την Τρίπολη. Αν έχει η Τρίπολη απαντάζει.
1: Είχαν φέρει 2-2 στην Τρίπολη στην κανονική διάρκεια. Είχε νικήσει πάνω. Προχθές στο Παλία. Νομίζω περιτρέει η Τρίπολη.
0: Άρα η Τρίπολη.

0: Το οποίο εντάξει, αδιάφορο τελείω.
1: Αυτό δεν είχε 3-0.
0: 0-3, ναι, και έλυσε ο Ατρόμητο. Και τώρα η Άλλη παίζει με τον Ατρόμητο. Παίζει η Άλλη. Δεν ξέρω αν μπορεί να κερδίσει τον Ατρόμητο η Ρεάλ. Γιατί ο Ατρόμητο.
1: Δεν φτάνει βαθμό.
0: Τρίπολη παίζει με την Κηφισιά. Αν κερδίσει Τρίπολη, τελείωσε. Τρίπολη σώθηκε. Που είναι ευκαιρία τη Τρίπολη να σωθεί, γιατί με την Κηφισιά η οποία αδιάφορη. Η Κηφισιά δεν πάει για τίποτα. Ναι. Και Παναθηναϊκός Πανατολικός. Πανατολικός ομένο δεν βλέπω να την γλιτώνει η Λάρισα. Πολύ δύσκολο.
1: Γιατί έχει δυστυχώ και θα μείνουν όλε τι παρουσιαστικέ.
0: Και την επόμενη παίζει Πανατολικό Τρίπολη, Ατρόμητο Πανσεραϊκό και Κηφισιά Έλληνο. Νομίζω ότι αν δεν γίνει κάποια μεγάλη έκπληξη, Πανσεραϊκό και Κηφισιά ΑΕΛ μα αποχαιρετούν. Αν δεν γίνει κάποια μεγάλη έκπληξη.
1: Και να κάνει δύο νίκε, δεν φτάνει. Θα ήταν και θα νικήσει ο Αστέρα.
0: Βέβαια.
1: Και με χει να φέρει την Κηφισιά, έχει μείνει.
0: Α, δούμε.
1: Και το κρίμα, εντάξει, δεν έχει κάνει νίκη, είναι σε playoff. Έω ο playoff αυτή η κατηγορία δεν έχει κάνει νίκη. Και η Φλόρ πήρε τόσους βαθμούς από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ.
0: Αλλά εκεί έδειξε μόνο. Έπαιξε την απτάκια να πάρει αποτέλεσμα. Στα υπόλοιπα μάτια ήταν κακή. Κακή ομάδα.
1: Και στο να το δούμε λίγο ιστορικά και λίγο από θέμα οπαδών, θα μείνει η Κηφισιά.
0: Θα μείνουν όμως γιατί αξίζουν, φίλε. Ναι. Δηλαδή, ομάδες δεν είναι αυτές που μένουν κατηγορία αυτή που έχουν κόσμο.
1: Αν είσαι αστήρα των τριών ομάδων, δεν έχει ούτε χίλια. Και τρεις μαζί δεν έχουν χίλια αστήρια.
0: Ναι, εγώ είμαι πάρα συλλογική ότι εφόσον δεν μπορεί, δεν πάει να έχει 100.000 αστήρια κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή, αν δεν είσαι καλό, θα πέσει. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε κάτι για την Κηφισιά. Η ομάδα πάλεψε, σώθηκε. Μα έχει 50 αστήρια. Δεν πάλεψε. Μέσα στο γήπεδο τα πήρε τα αποτελέσματα.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Εντάξει. Οι ομάδες που αξίζουν πρέπει να σώζονται. Έχουν δεν έχουν κόσμο. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Για τον μπάσκετ.
0: Το μπάσκετ σήμερα βλέπω 50-50. Ναι, δεν βλέπω να υπάρχει ξεκάθαρο φαβορή.
1: Τη Βαλένθια έχω φαβορή. Δηλαδή όχι 50-50, 60-40.
0: Εντάξει, ωριακά και εσύ την έχεις φαβορή, εγώ την έχω 50-50.
1: Γιατί είναι και καλή ομάδα, παίζει και το Σέδρας, έχει την ψυχολογία πλέον. Το γύρισε από 0-2 στο πήγε σε 2-2. Μετράει πολύ αυτό. Τώρα εκτός αν απόψε ο Νάντα γράφει όλα.
0: Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι για, τους μεγάλους παίκτες. Ναν Ντέιβις είναι ένα παιχνίδι για αυτούς τους παίκτες.
1: Ναι. Και δεν ξέρω τι πιστεύω πέσουν.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός σήμερα το βράδυ κυνηγάει την Βαλένθια, πάλι όπως κυνηγάει, δεν θα μπορέσει. Αν ο Παναθηναϊκός από την αρχή επιβάλλει το ρυθμό του και προηγείται, δεν λέω με 20 πόντους και 15, και να προηγείται και στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, θα το πάρει το μάτς γιατί έχει παίξει.
1: Αν κάτι και στα τέσσερα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός κυνηγάει, στα δύο που δεν πήγε στον πόντο, το κατάφερε στην Ισπανία. Δεν έχει ποτέ βγει ο Παναθηναϊκός στο σκορ μπροστά.
0: Ναι, επειδή μου αλλάζει να κυνηγάζει 19 πόντους και 16 πόντους και 17 και όλα να κυνηγάζει 4 πόντους 5. Αυτό λέω κυνηγή. Μην κυνηγάει 19 πόντους και 17 και 15.
1: Ναι.
0: Αν κυνηγάει 4 πόντους 5 πόντους, εκεί θα μετρήσουν.
1: Αν 7-8 να κυνηγάζει όταν εκτός και άλλοι παίζουν γρήγορα και καλά, είναι πολύ δύσκολο.
0: Θα δούμε, θα δούμε.
1: Και αρχίζει και τώρα και τα καλά το Ολυμπιακό σχολείο, δεν έχει κανένα νόημα.
0: Εντάξει τώρα, αυτά είναι μόνο για να προπονηθούν οι ομάδες να είναι έτοιμες στο Final Four.
1: Ναι, ναι. Αλλά και γενικώς είναι το κακό με το ελληνικό πρωτάθλημα ότι δεν υπάρχει κάποια ομάδα. Δηλαδή αντί να μπουν στους τέσσερις, να περάσουν οι τέσσερις ομάδες. Μετά σε μητελικά είναι δεδομένοι ποιοι θα κερδίσουν στους μητελικούς. Δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον εκεί. Δηλαδή παίζουν για να παίξουν.
0: Εντάξει, εγώ έχω ξαναπεί τη γνώμη μου. Η Ευρωλίγκα είναι ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, αλλά είναι άδικο για κάποιες χώρες. Δηλαδή τώρα, γιατί να παίξει η ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα. Θα κάνει τίποτα. Θα πει ένα πρωτάθλημα. Οκ. Okay. Και
1: ναι.
0: Θα πάει κάπου.
1: Μα ξέρω, δεν το πήραν όμως, θα το έχουν πάρει και δεν πάνε στην Ευρωλίγκα. Μα δεν το παίρνουν, δεν πάνε ποτέ πάνω από τρία.
0: Μα δεν επενδύσει κανείς, φίλε, να πάει να πάρει ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα χωρίς να ξέρει ότι θα πάει πουθενά να παίξει πάλι στο Champions League και στο Euro.
1: Κάτι, ο Πάκο να φέτος θα βάλει κάποια χρήματα, θα πάει να πάρει το Euro Cup Play για να πάει Ευρωλίγκα.
0: Ναι, λέει, πρέπει να κάνεις υπέρβαση για να πας στην Ευρωλίγκα παίρνοντας το Europa που δεν είναι εύκολο.
1: Όχι.
0: Αλλά, αν και το Europa φέτος ήταν πιο εύκολο από το Champions League. Και πιο κακές ομάδες από το Champions League, αλλά δεν λέει τίποτα όμως. Δηλαδή, αν παίζεις ένα πρωτάθλημα και λες ότι και να το πάρω, δεν πάω πουθενά. Ενώ παλιά ήταν διαφορετικά, θυμάσαι. Βγαίνανε ομάδες πρωταθλήτες, πηγαίνανε στην Ευρωλίγκα. Έχει αλλάξει πολύ. Είναι ωραίο πρωτάθλημα, φοβερό.
1: Παλιά όμως ήταν δύο ξένοι, μόνο τώρα είναι έξι ξένοι.
0: Ναι, είναι φοβερό πρωτάθλημα, αλλά είναι ένα κλειστό κλαμπ, ρε φίλε. Είναι για κάποιες ομάδες συγκεκριμένες.
1: Όχι απλώς παλιά, δεκαετία 90 και 2000 ήταν δύο ξένοι. Κάνα δύο ομογενείς ήταν οι υπόλοιποι Έλληνες. Οπότε έκανε διαφορά οι Έλληνες, την κάνει διαφορά. Και τα χρήματα λόγω των δύο πολύ καλών ξένων. Τώρα είναι έξι ξένοι, 8 και παίζουν οι έξι.
0: Μα οπότε τώρα. Ναι, ρε φίλε, μα τώρα δεν μπορεί να πάει η ΑΕΚ τώρα με 2,5 εκατομμύρια μπάτζετ να συναγωγήσει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό που έχουν 40. Πού να πας.

0: Δηλαδή, μάλλον η αναπληρωματική του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού παίρνουν πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Η αναπληρωματική, όχι βασική.
1: Ναι. Μα δεν ξέρεις παλιά, λες, θα πέραγαν από το Παγκράτη, από το Σπόρδικα, από εκεί, χάνανε οι ομάδες μεγάλες. Τότε δεν υπάρχει αυτό ποτέ να γίνει. Θα γίνει μια ήττα το χρόνο.
0: Ναι, δεν γίνεται τώρα. Δεν υπάρχουν και τίποτα έσοδα και αυτά, δεν υπάρχουν εισιτήρια. Δεν γίνεται. Είναι το πρωτάθλημα το ελληνικό και κάποια άλλα πρωταθλήματα. Όχι μόνο το ελληνικό, είναι για δύο-τρεις ομάδες και τέλος.
1: Το μόνο που αξίζει πολύ είναι το ισπανικό.
0: Ναι, εκεί που έχει ομάδες οι οποίες επενδύουν και μπορεί να γίνει καμία.
1: Ομάδα θα κερδίσει η Ρεάλ, γιατί βέβαια τι γίνεται, αυτές οι Ρεάλ και οι Μπαρσελόνα που είναι στην Ευρωλίγα, κάθε εβδομάδα έχουν αγώνες σημαντικούς εκτός έδρας αλλά και εντός έδρας. Γιατί ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός κάνει προπόνηση.
0: Ναι, αυτό είναι προπόνηση. Προπόνηση.
1: Λίγο Τουρκία κάτι γίνεται. Είναι οι 5-6 ομάδες καλές μετά τις δύο πολύ καλές. Εδώ και η Ιταλία, καλή Ιταλία, είχα βέβαια χαμηλά Ιταλία. Αλλά και η Ιταλία έχει ομάδες καλές, δηλαδή και στη EuroCup είναι ομάδες καλές. Ενώ οι δικές μας στο EuroCup μέχρι τώρα λέω, είναι πολύ χαμηλό. Δηλαδή, άρα οι Ισπανίες που ήταν στο EuroCup φέτος είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Ενώ οι Ιταλικές που μετέχουν εκεί, οι Ισπανικές, είναι σημαντικές. Είναι καλές
0: ομάδες. Είναι πιο δυνατές ομάδες, βέβαια. Αυτή είναι αλήθεια.
1: Γι' αυτό κοντράζουν εκεί την Μπολόνια, το Μιλάνο. Τις κοντράζουν. Δηλαδή είναι η Βενέτσια, είναι η Τρέντο, είναι η Καντού, είναι η Βαρέση, είναι πολύ καλές ομάδες.
0: Ναι, υπάρχει συναγωνισμός. Δηλαδή δεν βλέπει μια ομάδα να παίρνει ποτάμα ήττο.
1: Μπράβο, αυτό είναι το θέμα. Εδώ πέρα κάθε χρόνο μια θα είναι ήττο.
0: Μία από τις δύο θα είναι ήττο κάθε χρόνο. Άντε να κάνει μια ήττα στα μεταξύ του μάτς ένα-ένα. Να κάνει μια ήττα καθένας, ένας στο ΆΚΑ και ένας στο ΣΕΦ. Δεν υπάρχουν άλλες ήττες.
1: Κοίταξε τώρα, μόνο εδώ
0: θέλω να πω. Να πάνε 20 χρόνια έκανε ο Παναγιώτης δύο ήττες, έκανε πώς έκανε, μία με τον Άρη.
1: Όχι, έκανε πέντε ήττες.
0: Πέντε ήττες, οκ, ναι. Πώς φορές θα γίνει, μια φορά τα 50 χρόνια. Να κάνει πέντε ήττες.
1: Γιατί άμα γίνουν δύο ήττες, λες μετά χάσει την πρώτη θέση, άρα μετά χαλαρώνει.
0: Ναι, αυτό.
1: Όσο σου δίνει διαφορά μια νίκη, είσαι στην πίεση και όλο κερδίζει. Μετά λίγο το παρατάσσει όλα.
0: Αυτό δηλαδή. Έχουν ξεφύγει πολύ οι δύο ομάδες αυτές από τις άλλες. Δηλαδή καμία σχέση. Δεν μπορούν να κοντραριστούν με τίποτα.
1: Μα δεν τύχε ότι η τελευταία φορά που είχε πάρει πρωτάθλημα ήταν το 2002 η ΑΕΚ.
0: Ναι, με τον Σάκοτο δεν ήταν. Με τον Ιωάννη.
1: Πριν από 24 χρόνια. Και πιο πριν ήταν πιο πριν ήταν ο ΠΑΟΚ το 92.
0: Πιτσιρίκια είμαστε. Πιτσιρικά δεν είμαστε. Ναι, δεν γίνεται, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Έχουν ξεφύγει πολύ τα. Και οι παιχτικά και οι παίχτες είναι πολύ ανώτεροι. Και αφού σου λέω τώρα η πεντάδα του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού παίρνει πρωτάθλημα στην Ελλάδα, ήττο.
1: Ναι.
0: Άντε να κάνει μια ήττα, δύο. Οι αλλαγές, όχι πεντάδα η κανονική. Δεν συζητάμε για κανονική πεντάδα. Οι αλλαγές των ομάδων αυτών παίρνουν πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
1: Για τον ημιτελικό Ολυμπιακό στον έρθει, αφήνω που το βλέπει.
0: Εντάξει, δίνω ένα παραπάνω στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ μεγάλη υπεροπλία στους ψηλούς.
1: Κάτω καλά είναι, κάτω καλά περιοχή, πολύ Ολυμπιακός.
0: Αν πεις και άλλοι είναι πολύ καλή γύρω-γύρω, αν και ο Ολυμπιακός γύρω-γύρω είναι καλός. Αλλά η υπεροπλία μεγάλη έχει στα καλάθια. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη υπεροπλία.
1: Πολύ δυνατή άμυνα η Φενέρ και ο Ολυμπιακός στην περιφέρεια, ειδικά στη θέση 2 Ολυμπιακός με Ντόρση Φουρνιέ, δεν είναι τόσο δυνατό στην άμυνα.
0: Ναι, δεν παίζουν πολύ καλή άμυνα. Αυτοί έχουν παίξει αμυντικούς καλούς, ναι, και τον Ιταλό που είναι πολύ καλός. Αλλά είναι όμως ο Ολυμπιακός, το πιστεύω ότι είναι ψηλοφαβορή, δηλαδή θα του δίνει ένα 65-35 με τη Φενέρ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι παιχνίδι βραδιά όμως, λέμε, αλλά μπορεί να είναι μια βραδιά να μην παίρνει τίποτα από τη Φενέρ, να μην παίρνει τίποτα από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι παιχνίδι βραδιά. Δεν πάει να πει ότι αν η Φενέρ κερδίσει τον Ολυμπιακό, α πούμε, ότι είναι η καλύτερη ομάδα, γιατί εντάξει, είναι ένα παιχνίδι.
1: Είναι το βράδυ αυτό που λέμε.
0: Είναι, ο Ολυμπιακός πήγε τώρα, έκανε μια πορεία τρένου στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας, αλλά σε ένα μάτς, ξέρεις, κανένα φορά, να, ο Γιούλας μου πέταξε την μπάλα και πήγε στο καλάθι μέσα και μπιακώς αγάζει το τρόπαιο.
1: Εκεί το έκανε το νούμερο.
0: Λέω, θέλω να πω ότι μια βραδιά, είναι βραδιά που βραδωθούν οι παίχτες.
1: Ναι.
0: Είναι παράξενο άθλημα το μπάσκετ. Μπορεί δηλαδή μια βραδιά να σου καταστρέψει όλη τη χρονιά. Όπως την ΑΕΚ, ας πούμε, με τη Ρήτας. Μια ολόκληρη χρονιά, ας πούμε, που βγήκε η ΑΕΚ ΑΕΤΗ, πέρασε την Μπάγερ, πέρασε την Πανταλώνα, το φαβορί στο γήπεδο της έπαιζε, τελικά δεν πήγε, τη Μάλαγα, και με 19 πόντους έχασε από τη Ρήτας. Είναι παιχνίδι βραδιάς.
1: Μα και αυτό ήταν πια βραδιά, ήταν το τέταρτο.
0: Ναι, ούτε βραδιά. Ένα 7 λεπτό χάλασε ολόκληρη τη χρονιά.
1: Το 10 λεπτό.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή έγινε 35-17.
0: Ναι, έγινε μεγάλη διαφορά. Σε ένα δεκάλεπτο, ε.
1: Ναι.
0: Αυτό σου λέω ότι είναι παιχνίδι βραδιά στο μπάσκετ. Είναι παράξενο άθλημα.
1: Και εντάξει, και αυτός ο Λουόμιος, κάπως έτσι.
0: Ναι, αυτός τα βαλόλα. Δεν έχει βάλει 0 πόντους με το ημιτελικό και έβαλε 25-26 τα βαζόλα. Είναι αυτό σου λέω, είναι δηλαδή.
1: Έχει εκεί να τον πιάσει, το κάνει τι, λε, θα βάλει το άλλο, θα βάλει το άλλο, θα βάλει το όμω έβαζε, έβαζε.
0: Ναι, και αν το βλέπει στον ημιτελικό, τα είχαν όλα.
1: Ναι.
0: Στην τροπή, είχαν όλα κέρμπολ στον ημιτελικό. Ήταν βραδιά του, ήταν να τα κάνω το κακό τη ΑΕΚ, άδεια στο μυαλό του και το χάσαν. Εντάξει, θα συμβαίνουν. Ειδικά στον μπάσκετ.
1: Μα και το σκορπί είναι πάρα πολύ χαμηλό, ήταν 63-45. Δηλαδή μέσω 36 πόντια 10 λεπτό και στο τελευταίο μπήκαν 52 πόντια.
0: Ναι, ναι, ναι. Οκ, okay, φιλαράκο μου, έλα. Να είσαι καλά, γεια σου Αλέξανδρε, γεια χαρά, καλημέρα, καλημέρα. Καλώ το φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλημέρα Βασίλη μου, καλή εκπομπή. Κύριε Μπέλο, εδώ ο Παναγιώτης Μπιστρό. Έστειλε μηνυματάκι, σας περιμένει την, και τον Τζίτζι και σένα και τον Στρατάκι την, και τον Deepsters, τον Χάτζιμαν. Παρασκευή που είναι ελληνική βραδιά, εκεί γίνεται χαμός. Με πολύ ωραίο κόσμο πάνω στα τραπέζια. Έτσι Παναγιώτη, καλά τα λέω. Every scar just fuels the flame. Καλή ξεκούραση, Παναγιώτη μου, τι καλή ξεκούραση. Συνεχίζει τη δουλειά εσύ. Καλή δουλειά τέλος πάντων. Και τι μας υποβρύχια για το Τζίτζι. Υποβρύχια. Ο Μπέλος πίνει τα πάντα, μην ανησυχείς. Πίνει θάλασσες, ωκεανούς. Καλημέρα από και στην Μερούλα, αν μας ακούει τέτοια ώρα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, καλή επιτυχία στο μπασκετικό Παναθηναϊκό για απόψε. Θέλω να περάσει ο φίλος ο Βασίλης. Ο Σάκης θα τους λεντήσει ο Μπιμπέροβιτς, θα περάσουν όμορφα Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Σάκης. Στην Ελλάδα που η τροφοδοσία στις μεγάλες ομάδες, μάλλον και στην Ιταλία, παιδιά, βλέπω παιχνίδια μπάσκετ και τα γήπεδα 8 και 10.000 είναι γεμάτα. Στην Ελλάδα που η τροφοδοσία στις μεγάλες ομάδες και της Εθνικής ήταν παλαιότερα ομάδες όπως ο Απόλλων, Πάτρας, Πανιόνιος, Σπόρτινγκ, Πανελλήνιος, Ηρακλής. Τώρα οι μικρές ομάδες δεν βγάζουν παίκτες Έλληνες, αγοράζουν ξένους οι οποίοι μόλις πιάσουν πάνε σε μεγάλες ομάδες. Αλλά οι Έλληνες που είναι, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Χρήστος, που έστειλε μηνυματάκι και θα πάει την Παρασκευή το βράδυ, παίγει γενέφυλα, λέει, να ακούσει το φίλο μου το Βαλάντι, τον Κιανό και τον Στεφανίδη. Να πας φιλαράκο μου και να περάσεις καλά. Σου εύχομαι τα καλύτερα, χρόνια πολλά, να τα ξαναπούμε.

Το διαβάζω εδώ πέρα στο κύπελο Ελλάδας από την επόμενη χρονιά θα είναι ο ΑΟ Τρίκαλα. Λοιπόν, Όφη κατέχει το κύπελο Ελλάδας τη φετινή χρονιά 25-26, στην οποία έπειτα από πολύ καιρό συμμετείχαν μόνο επαγγελματικές ομάδες Super League 1, Super League 2. Ωστόσο, από τη νέα σεζόν, την καινούργια που μας έρχεται, θα πάρει μέρος και μια ερασιτεχνική ομάδα. Ο λόγος για τον ΑΟ Τρίκαλα, ο οποίος κατέχει το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας 25-26. Λοιπόν, συγκεκριμένα η οργάνωση αυτή επέστρεψε φέτος έπειτα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, στο οποίο έλαβαν μέρος μόνο οι ερασιτεχνικές ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, μάλλον και ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής υποχρεωτικά και οι κυπελούχοι των τοπικών ενώσεων ΕΠΣ προαιρετικά. Η ομάδα των Τρικάλων κατέχει το κύπελο αφού επικράτησε 2-1 με τον Πανθρακικό στον τελικό που έγινε στο ΔΑΚ Σικαιών στις 19 Τετάρτου. Άρα, του χρόνου θα έχουμε τον ΑΟ Αθηνικός Όμιλος Τρίκαλα, θα έχουμε στο κύπελο μια ομάδα ερασιτεχνική. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, πότε είπες έχει ελληνική βραδιά στο μπιστρό? Έχει την Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ εκεί βαράει κάργα με ελληνικά, γίνεται χαμός. Σάββατο είναι πιο χαλαρά, είναι house βραδιές για πιο έτσι ερωτικούς τύπους, δηλαδή στυλ μπέλου.

Αυτός μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου φίλε Χρήστο, καλημέρα πιλάρακι από εμένα. Λέω φίλος ο Παναγιώτης, έστειλε μήνυμα από την Παλίνη. Ο φίλος ο Θωμάς από τον Πειραιά, καλημέρα πιλάρακι από μένα. Ο Γιώργος έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπυργο. Και στο φίλο μας τον Γιώργο, πάλι Γιώργο, που έστειλε μήνυμα από το Εγάλο εκεί στο Περίπτερο.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Χριστάρα, τον Μάρκο και του χρόνου πρωταθλητή μου. Γεια σου Χριστάρα μου. Καλημέρα, καλή ξεκούραση φιλαράκο. Θα περάσω μια μέρα να είσαι εδώ. Έχω καιρό να περάσω, θα περάσω μια μέρα με τα πιτσιρίκια. Να είσαι εδώ Χριστάρα μου και από κοντά. Να είσαι καλά φιλαράκο.

Α, δεν μας τα λέει αυτά ο κύριος Μπέλος. Ο Παναγιώτης λέει: από τον Μπιστρό είχα τον Μπέλο με την παρέα του απόψε, Βασίλη μου. Περάσαμε πολύ ωραία. Εσύ πότε θα έρθεις? Θα έρθω κι εγώ, κύριε. Θα έρθω μια Παρασκευή που θα είναι ελληνική βραδιά. Κύριε Παναγιώτη, α, είχες Μπέλο σήμερα. Δεν μας τα είπα αυτά. Ο Σωτηράκης περπάτησε πάλι, ε. Μπήκε, είμαστε μια μεγάλη παρέα από το Χαϊδάρι. Και λέει ο Βασίλης, την Παρασκευή που έχει το Μπιστρό ελληνική βραδιά, μπορούμε να το ζητήσουμε να μας βάλει Καλαματιανό Νάξου να χορέψουμε. Καλαματιανό Νάξου που λέει ο φίλος μου ο Χάτζημαν. Ναι, σας βάλει ο Παναγιώτης εκεί, θα σας φτιάξει ο DJ μάλλον. Ακούς Παναγιώτη, παραγγελιές έχουμε.

Φιλαράκο, ναι, βλέπω και εγώ αυτό που λες. Το είπα και πριν με το φίλο που μίλαγα τον Αλέξανδρο. Δεν βλέπω τη Λάρισα να σώσει την κατηγορία. Ισοφαρίστηκε σήμερα, εχθές μάλλον στο 95 το Πανετολικό. Αν έκανε το διπλό, θα είχε ελπίδες. Νομίζω τώρα οι ελπίδες μειώθηκαν. Νομίζω με το 1,5 πόντι μας αποχαιρετάει η Λάρισα. Έχει 5 βαθμούς διαφορά. 27 με 32 από την. Από τον Αστέρα Τρίπολης, δύσκολα σε δύο μάτς. Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν είσαι Λάρισα, σου έχουμε να τα καταφέρει η ομάδα σου, αλλά το βλέπω ότι είναι σχεδόν απίθανο, αν όχι δύσκολο. Είναι δύσκολο, πώς το λένε, είναι για τους παντούς στη Λάρισα που είναι και πολλοί και μαζεύουν και πολύ κόσμο. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ήταν μια χρονιά που τελείωσε καλά με την ισοπαλία που έφερε ο Καραϊσκάκη με καλά αποτελέσματα. Α, στα play-off δεν εμφανίστηκε ποτέ και τώρα βρέθηκε τελευταία να κυνηγάει την Τρίπολη που έχει μάλλον η Τρίπολη βλέπω να σώζεται και να πέφτει ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Μια Τρίπολη η οποία έχει κάνει καλά play-off εδώ που τα λέμε σε σχέση με το πρωτάθλημα που δεν πήγε καθόλου καλά στα play-off. Είναι καλύτερη και από τον Πανσεραϊκό και από τον, και από τη Λάρισα, γι' αυτό και είναι ένα βήμα πριν την παραμονή του. Το μπουκαλάκι μην ξεχάσουμε για 4 φίλους της εκπομπής. Ναι παιδιά, όσοι θέλετε ένα μπουκαλάκι έχουμε για Παρασκευή, Σάββατο, ποια μέρα θέλετε, για τον Μπιστρό εκεί στο, στη Βεάκη. Βεάκη και Κνωσού, όσοι θέλετε ένα μηνυματάκι στέλνετε στο Viber του σταθμού ή στο Facebook το δικό μου και πάτε κερασμένο μπουκαλάκι ό,τι γουστάρετε εκεί από το φίλο μας τον Παναγιώτη. Στείλτε μήνυμα και κάνε Παρασκευή, ένα τυχερός, Παρασκευή, Σάββατο ή όποια μέρα θέλετε. Να πηγαίνετε μπουκαλάκι κερασμένο. Καρσιλαμά, το ξέχασες, το χόρεψε ο Χάτζημαν. Χασάπικο, υπηρώτικο. Ναι, τα χόρεψε όλα μαζί ο Χάτζημαν. Το χορό το χόρεψε, ό,τι χόρευε, στον ίδιο ρυθμό. Τα χέρια ψηλά και χοροπήδαγε σαν κατσίκι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Inter Veten Sports. Καλημέρα στη φίλη μας την Σοφία που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Καλή εκπομπή, Μπιλάρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Λέει ο φίλος ο Αποστόλης που έστειλε μήνυμα από τον Ταύρο. Και στο φίλο μας το Βασίλη, το συνονόματο, που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Μπιλάρα, ευχαριστούμε για τη συντροφιά την καθημερινή. Περνάει εύκολα και όμορφα η βάρδιά μας. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Ο φίλος ο Νίκος, Μπιλάρα, μπορείς, έστειλα το όνομά μου, το επώνυμό μου, το βλέπω, φιλαράκο, για να, το μπουκαλάκι για το μπιστρό. Είπαμε, παιδιά, ένα μπουκαλάκι σας περιμένει εκεί στο μπιστρό, στη Βεάκη και Κνωσού. Παρασκευή, είναι ωραία μέρα που έχει και ελληνική βραδιά, ή Σάββατο αν θέλετε. Απλά στέλνετε όνομα επώνυμο και τη λέξη μπιστρό και είστε ok. Παναγιώτη σας περιμένει με ανοιχτές τις αγκαλιές και τα κορίτσια, με αγκαλιές μεγάλες. Αποστόλη μου, γιατί παίρνεις τηλέφωνο και δεν συνδέεται. Συγχαρητήρια στην Αϊκάρα μας, Αποστόλης από Σαλαμίνα. Αποστόλη μου, για ξαναδοκίμασε. Δεν πιστεύω να παίρνεις στο τηλέφωνο. Δεν μου χτυπάει κάποια γραμμή εμένα. 210-220-5943 215-215-5943. Για προσπάθησε μια φορά ακόμα.

0: Όχι στο κινητό, δεν μπορεί να πάρει αυτό το μήνυμα που στέλνει, φίλε, μήνυμα. Δεν μπορεί να βγει στον αέρα, μόνο στο σταθερό τηλέφωνο. Μπορεί να βγει, φίλε, αποστόλη, όχι στο Viper. Από εδώ δεν βγαίνει στον αέρα, δεν γίνεται να βγει. Μόνο από το κινητό σου, το σταθερό σου τηλέφωνο, στο σταθερό του σταθμού. Μόνο εκεί. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν έχουμε μιλήσει μαζί, αλλά απογευματινός είμαι εγώ με το Φένιδιο.
0: Ναι.
1: Είπα να πάρω σήμερα.
0: Καλά έκανες.
1: Το μικρό σου όνομα.
0: Βασίλης.
1: Με το φέρος. Αγγέλη.
0: Βασίλης, Βασίλης.
1: Α, Βασιλόγη. Yeah. Εγώ είμαι μεγάλος στην ηλικία, είσαι μικρός. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες τώρα, δηλαδή τελευταίες μέρες, κάνα δύο μέρες.
0: Ναι.
1: Βλέπω ορισμένους οι οποίοι έχουν εκτεθεί. Και για ποιους λέω? Για τους φίλους του Ολυμπιακού σχετικά με την ΑΕΚ. Δηλαδή ακούω τώρα βγαίνει και λένε ότι το πρωτάθλημα δεν το πήρε η ΑΕΚ, το πρωτάθλημα το έχασε ο Ολυμπιακός. Επομένως, για να χάσει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, κάποιοι λόγοι συνέτρεχαν. Συμφωνούμε.
0: Ναι, μα έτσι γίνεται πάντα. Για να το χάνει το Ολυμπιακός, κάποιος το χάνει άλλος.
1: Ναι, αυτό που λένε δηλαδή, τι είναι, τους τιμάει? Δεν τι θέλουν να πούμε, το χάσανε, το χάσατε γιατί δεν ήσασταν καλοί. Απλά.
0: Ήταν καλύτερη η φετινή ΑΕΚ. Και από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό στη διάρκεια του πρωταθλήματος ήταν πολύ καλύτερη.
1: Και το οξύμορο είναι το εξής. Ότι πριν από πέρσι μάλλον είχαν βγει και κάποιο συγκεκριμένο, ξέρω ονόματα, δεν θέλω να αναφέρω, θα μιλήσω για αυτό που είπε, ότι παιδιά, όσο υπάρχει ο Ολυμπιακός θα καθορίζει πότε θα παίρνουν οι άλλοι πρωταθλήματα. Μια λαζονία, δηλαδή. Και τώρα τι έχει να μας πει ο κύριος αυτός? Όντως το κανονίζει ο Ολυμπιακός, το κανόνισε ο Ολυμπιακός για να πάρει άλλο το πρωτάθλημα? Δηλαδή γελία πράγματα. Αυτή η αλαζονία όμως, όταν είναι κάποιος αλαζόν, δεν μπορεί να είναι συνέχεια. Κάποια στιγμή γυρίζει μπούμερακ.
0: Κατάλαβα. Εντάξει, τώρα με δίνει σημασία. Τώρα κάποιοι, εντάξει, πιο πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού, από ό,τι μιλάω εγώ, συγχαρητήρια έδωσαν για την ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Κάποιοι άλλοι μπορεί να το βρήκαν διαφορετικά. Εντάξει, μην δίνει σημασία. Το θέμα ότι η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα, το πήρε δικαιότατα.
1: Δεν παίρνω εξαπαλώνω, Νίκο, μην το παίρνω από αυτό. Και θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ προσωπικά.
0: Δηλαδή τώρα θα κάτσουμε να ασχοληθούμε τι λένε κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού, αν είναι αλαζόνε, δεν είναι αλαζόνε, δεν, φίλε, πλάκα μου κάνει. Σιγά, η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα, τελείωσε. Το πήραμε, τέλο. Α, λένε ότι θέλουν.
1: Σύμφωνοι, αλλά αυτά δημιουργούν και κάποια αντιπαλότητα. Δεν συμφωνεί, Βασίλη?
0: Αντιπαλότητα υπάρχει γενικά. Ένα που έχει μυαλό.
1: Όταν φτάνει στο σημείο να λες το ποιο θα καθορίσει, δηλαδή είναι τόσο μεγάλο σύλλογο ο Ολυμπιακό θα καθορίσει, αυτό όποτε γουσάρει θα παίρνει.
0: Με το ίδιο μπορεί να πει και εσύ, σαν έξι, και εγώ θα πει ότι αν θέλω να το πάρω Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι λογική. Αυτή δεν είναι λογική τώρα. Ασχολείσαι τώρα με τρελά πράγματα.
1: Ας κάνουν υπομονή, εντάξει.
0: Το πήρε φέτος η ΑΕΚ, πέρυσι το πήρε ο Ολυμπιακός, πρόπερσι το πήρε ο ΠΑΟΚ, έτσι είναι το πράγμα. Όταν είναι καλύτερη ομάδα.
1: Ας πάρει και η ΑΕΚ, η φτωχούλα, ένα πρωτάθλημα, αλλά αυτό που παίρνει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα είναι, έχει πάρει λίγα πρωταθλήματα, αλλά καθαρά πρωταθλήματα. Αυτά είχα να πω.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Και φοβάμαι ότι αύριο είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι γιατί στο μπάσκετ.
0: Για τον μπάσκετ. Έχω... Ποιο μπάσκετ?
1: Ναι, για τον Παναθηναϊκό. Με τη Βαλένθια.
0: Α, με τη Βαλένθια τον Παναθηναϊκό. Ναι, δύσκολο. Μα εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολη ομάδα.
0: Είναι καλή ομάδα.
1: Να πέρασε η ελληνική ομάδα είναι και να μην γίνουμε ρεζίλοι τώρα και διοργανώνουμε εμείς εδώ και δεν υπάρχει ελληνική ομάδα.
0: Υπάρχει μια ομάδα, ο Ολυμπιακός έχει πάει ήδη. Να πάει και δεύτερη, καλό είναι να πάει και δεύτερη.
1: Λοιπόν, καλό ξημέρα.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Για
0: χαρά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη, Περιστέρι 7 που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Μάκαρε, καλημέρα. Για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αποστόλη από Σαλαμίνα.
0: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Μπερδέθηκα πριν και έπαιρνα του Viber το.
0: Όχι, εκεί δεν μπορεί να βγει στον αέρα.
2: Και γι' αυτό έχει Σαλαμίνα.
0: Δεν μπορεί να βγει στον αέρα από εκεί, μόνο από το σταθερό.
2: Εντάξει, Βασίλη μου, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ θέλω να δώσω. Σήμερα φέτος μας έκανε πολύ ευτυχισμένους.
0: Ναι.
2: Αυτό και τίποτα άλλο δεν θέλω να πω.
0: Ήταν καλή χρονιά και πήγαμε καλά και στην Ευρώπη.
2: Καλή χρονιά και ευχαριστιόμαστε και τους ευχαριστούμε όλους.
0: Έτσι. Να σε καλά, φιλαράκο μου. Να σε καλά, Αποστόλη μου. Να σε καλά. Για χαρά, για χαρά. Συμπατέρα ο κύριο, λέει ο ΑΕΚΤΖΙ, μην ακούει του πολύ παθιασμένου. Συγχαρητήρια από μένα, λέει ο φίλο ο Μπίλαρο για την ΑΕΚ. Εντάξει, παιδιά, τώρα θα υπάρχουν και κάποιοι που εντάξει, τα μηδενίζουν όλα. Ακούμε διάφορα ότι το πήρε η ΑΕΚ γιατί δεν ήταν καλή άλλη. Με τη λογική αυτή, όταν το παίρνουν άλλε ομάδε, δεν είναι καλή η ΑΕΚ. Δηλαδή, πέρυσι το πήρε ο Ολυμπιακό, δεν ήταν καλό ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Πέρυσι το πήρε ο ΠΑΟΚ, δεν ήταν καλή η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακό. Δεν είναι λογική αυτή. Εντάξει. Τι πάνε να πει, δεν ήταν καλή. Ήταν κάποια ομάδα καλύτερη. Πάντα έτσι γίνεται. Τώρα, αν παίρνει ένα πρωτάθλημα μια ομάδα, είναι καλύτερα από τις άλλες. Δεν γίνεται να είναι καλή όλοι και να παίρνουν πρωτάθλημα όλοι, να το μοιράσουμε. Φέτος ήταν η χρονιά της ΑΕΚ, το πήρε δικαιότατα. Ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του πρωταθλήματος. Ήταν καλύτερη στα play-off. Πιο σταθερή ομάδα το πήρε. Πέρυσι το πήρε ο Ολυμπιακός. Πρόπερσι ο ΠΑΟΚ. Έτσι είναι. Δηλαδή αυτή η λογική, ας πούμε, παιδιά, ναι, κάποιοι που τρελαίνεστε δεν οδηγεί πουθενά, ας πούμε. Δεν είναι λογική αυτή, το ξαναλέω. Δηλαδή, πει κάποιος ΑΕΚτζής ή κάποιος Παναθηναϊκός ΠΑΟΚτζής ότι το πήρε το κόφερο ως Ολυμπιακός, δεν ήταν καλές οι ομάδες. Είναι λογική αυτή. Το πήρε το κόφερο γιατί ήταν καλύτερος. Πει κάποιος τώρα ένα τρελό πράγμα. Βγει κάποιος να πει το πήρε ο Ολυμπιακός το κόφερο, αλλά ήταν καφενείο η Φιωρεντίνα. Είναι λογική αυτή. Δεν πήγε τελικό όπως είναι καφενείο. Απλά ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος εκείνη την ημέρα. Πιο τυχερός, καλύτερος, ό,τι και να ήταν, το πήρε. Το πήρε μια. Όταν δεν ήμουν καλός εγώ, είναι και χειρότερο πράγμα. Εντάξει. Για πάμε σε άλλη μια γραμμούλα. Είμαστε 18 λεπτά μετά τις 2. Καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τι έγινε, ρε φίλε, τι κάνεις?
0: Γεια σου, φιλαράκι μου, καλά είμαι. Εσύ?
3: Καλά είμαι. Άκουσε με λίγο κάτι.
0: Ναι.
3: Χωρίς να θέλω να το χοντρίνω. Γιατί τον ακούω πολύ καιρό και είναι συνέχεια προκλητικός. Είναι ένας άνθρωπος ηλικιωμένος, τον σέβομαι πολύ και δεν θέλω να τον εβάλω στην πρίζα. Αλλά όταν βγαίνεις και μας λες η ΑΕΚ τα παίρνει καθαρά. Τι εννοείς, ρε κύριε Γιώργο, για να μας πεις τι εννοείς καθαρά? Έχει πάρει ο Ολυμπιακός βρώμικα δηλαδή? Και αν τα πήρε καθαρά, από ποιους καθαρούς τα πήρε, για πες μας. Κατάλαβες θέλω να πω, ρε Βασίλη, δεν κατάλαβες?
0: Ο φίλος ακούει.
3: Εντάξει. Το να βγαίνεις λοιπόν και να δες ότι οι Ολυμπιακοί είναι προκλητικοί που δεν ξέρεις πολύ καλά εσύ, έχω μιλήσει 15.000 φορές και στα έχω πει εδώ και ένα μήνα. Αλλά βγαίνοντας και θέλω να θα ρίξεις το δηλητήριο του λέγοντας η ΑΕΚ σας λέω ότι τα παίρνει καθαρά. Καθαρά από ποιους, ρε Παρπαγιώργο, για βγες να μας πεις από ποιους τα παίρνει καθαρά. Από ποιους τα παίρνει καθαρά. Από τους Ρωμιάριδες δηλαδή. Φίλε, μην το άστο, μέχρι εκεί. Είσαι καλά, καλά,
0: καλά. Καλά, καλά, Γιώργα μου, καλά. Τα κάνετε σήμερα.
3: Δύσκολο το παιχνίδι, ρε φίλε, κοίταξε, ένα τέρκι, αλλούς Παναθηναϊκός.
0: Ναι, εντάξει, δύσκολο.
3: Δύσκολο είναι.
0: Δύσκολο.
3: Εντάξει, γιατί ο Παναθηναϊκός να μην παίξει τα ρέστα του σήμερα, να μας καθαρίσει άμα το έτσι, έστω και να εκεί, να μας βάλει τρίτσος.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
3: Γιατί εγώ βλέπω ότι ο Πάγκα θα πάρει και τα ρέστα.
0: Αν πάρει ο ΠΑΟΚ τα δύο παιχνίδια, εντάξει, δεν έχεις τύχη. Εγώ πιστεύω ότι.
3: Τώρα να σου πω κάτι αύριο, δηλαδή, άμα πάρει αποτέλεσμα η ΑΕΚ, θα πρέπει να πάρει τα λόγια του Λευκού Πύργου. Μια ΑΕΚ που έχει τα μπουζούκια. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, κατάλαβα. Το μυαλό είναι άδειο, έχει αδειάσει. Λογικό είναι.
3: Ναι, το ομάδα και λογικό είναι.
0: Χωρίς προπόνηση. Χωρίς προπόνηση Δευτέρα.
3: Εντάξει. Αλλά να σου πω και κάτι. Είναι ο κ. Γιώργος αυτός που έβγαινε και έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ θα μας δώσει το παιχνίδι γιατί είμαστε βουλαράκια. Ρωτάω εγώ τώρα. Αλλά στο ξαναπεί, επειδή κάποιοι έχουν πρόβλημα στο κεφάλι τώρα.
0: Εντάξει, μου ακούσαμε πολλά.
3: Ακούσαμε κάποιου συγκεκριμένου ακροατέ χρόνια τώρα. Χρόνια. Βγαίνει, κρινιάζει στο Θεμή, κάνει, δείχνει. Λοιπόν, και Γιώργο, σε θέλω, με αγαπάω, σε εκτιμάω. Ο Γιώργο από το Λονδίνο είμαι. Όταν θα ξαναβγεί, θα βγει και θα απολογηθεί για αυτό το καθαρά που μα είπε.
0: Ρε, ακούμε τώρα, γιατί ακούσαμε.
3: Η απάντηση σε αυτό το καθαρά είναι οι αυτοί που σου δίνουν οι υπόλοιποι. Ότι ξέρετε κάτι, τον Ολυμπιακό θα ρωτήσετε που θα φέρνετε πρωτάθλημα, ρε. Γι' αυτό σου δίνω αυτή την απάντηση. Γιατί βγαίνεις και λες, εγώ τα παίρνω καθαρά. Κατάλαβες, κύριε Γιώργο. Φίλε Βασίλη, εγώ μεγάλη εκπομπή.
0: Να σε καλά, Γιώργο, μου. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Να σε καλά,
0: για χαρά.
3: Για
0: χαρά, για χαρά. Εδώ πέρα ο φίλος λέει: ζητούνται εργάτες για συγκομιδή κερασιών, αμοιβή 40 ευρώ, ώρες 2 τα μεσάνυχτα με 5:30, μετά έχει το διοκτήτης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι από την Κεσαριανή. Γεια σου, φιλαράκο μου. Φιλαράκο, με ρωτάς, όχι, δεν είδα καθόλου. Τι, Eurovision, όχι, δεν είδα καθόλου, φιλαράκο. Δεν παρακολουθώ Eurovision, δεν με ενδιαφέρει. Δεν κάθομαι να δω, θα διαβάσω μετά διάφορα στο Facebook και αυτά, θα δω τι έγινε και αυτά, αλλά μέχρι εκεί δεν έχω ιδέα, δεν έχω εικόνα από τα τραγούδια των χωρών που θα πάνε. Από τον δικό μας έχουμε νέα εικόνα που το βλέπουμε στα Facebook καθημερινά, το φέρτο φέρτο, αλλά παραπάνω πράγματα για τον Eurovision δεν ξέρω. Με ρωτάς τι βλέπεις, Μπιλάρα, για τον Eurovision να παίξουμε κανένα στοιχηματάκι, δεν βλέπω τίποτα, φίλε, γιατί δεν ασχολούμαι με το πανηγυράκι αυτό. Για πάμε παρακάτω, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Ζήτω την ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα, αλλά δυστυχώς, δυστυχώς έκατσε στο λαιμό πολεμών πολλών ανθρώπων. Δηλαδή, τι εννοούσε ο κύριος.
0: Τώρα, παιδιά, δεν θέλω να το κάνουμε έτσι τώρα εδώ πέρα. Άμα κάνετε αυτά, δεν θέλω τέτοια πράγματα.
4: Απλώς θα θέλω και εγώ να μιλήσω.
0: Ωραία, μίλα και εσύ. Μην ο καθένα μετά θα ξαναπάρει πάλι. Αυτή τη δουλειά κάνουμε τώρα, πατέρα μας τον άλλον.
4: Θυμάσαι τι έλεγε ο Θεοδωρίδης.
0: Τι έλεγε.
4: Πάρτε παίχτες, λέει, να κάνετε ομάδα.
0: Ναι.
4: Και μας κουνούσε το δάχτυλο.
0: Ναι.
4: Το θυμάται αυτό.
0: Ναι, το θυμάται. Να το θυμάται.
4: Φέτος δεν είχε παίχτες, χάσαν το πρωτάθλημα.
0: Ήταν καλύτερη, το πήρε. Ήταν καλύτερη, το πήρε.
4: Αμπράβο. Δηλαδή, εγώ θέλω ένα πράγμα να καταλάβω. Σε όλη την Ελλάδα. Αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, γίνεται πού να σε πω, καταστροφή μεγάλη. Για ποιο λόγο? Δηλαδή κάθε χρόνο πρέπει ένας να παίρνει το πρωτάθλημα. Και τι είναι η Ρεάλ Μαντρίτ? Εδώ η Ρεάλ Μαντρίτ έχει χάσει πολλά πρωταθλήματα.
0: Τα τελευταία χρόνια το έχουν πάρει τρεις ομάδες. Πάω, Ολυμπιακός και ΑΕΚ.
4: Α, μπράβο. Και μακάρι να γίνουν όλα τα χρόνια τα υπόλοιπα έτσι όπως είναι.
0: Να δούμε.
4: Εγώ είμαι 78 χρονό και έχω δει τη ΣΑΕΚ παιχνίδια που την ακυρώσανε πρωταθλήματα, για ένα γκολ, για ένα πέναλτι και πολλά άλλα. Αυτό το ξεχνάει ο κύριος. Άντε να μην πω και τίποτα άλλο. Είμαι ΑΕΚ και θα είμαι ΑΕΚ και ζήτω η ΑΕΚ.
0: Ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Μια τρέλα. Έχω ξεκινήσει περπάτημα κανένα δύο μέρες μαζί με γυμναστήριο ο κύριος Μπέλος. Έγινε λέω χάτζημα. Δεν τρομάρα ασούρτη. Περπάτημα για γυμναστήριο. Που δεν αφήνεις μπριζόλα για μπριζόλα. Δεν αφήνεις παϊδάκι για παϊδάκι, γουρνοπούλα για γουρνοπούλα. Εσύ και ο Χάτζημαν μάθετε τώρα γυμναστήριο και περπάτημα. Τι να γυμνάσεις? Τι να γυμνάσεις? Πρικυλιακούς. Θα βγεις στην παραλία, γόη. Εσύ και ο Χάτζημαν. Θα πηγαίνετε μαζί για περπάτημα και γυμναστήριο. Έχει ένα καλό εκεί στο Περιστέρι, απέναντι έχει ένα σουλατζίδικο μεγάλο. Θα πηγαίνετε μετά απέναντι να κάνετε το περπάτημά σας. Τρομάρα σου που θες για γυμναστήριο, γέρος άνθρωπος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικολάκη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, Νικόλα. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43.
5: Ναι,
0: έτσι μου λέει ο Χάρτσμαν. Κάνω, μου λέει, 4 γύρους καθημερινά. Διπλούς. Πατάτες, ντομάτα, γύρω μέσα. Τέτοια πιτόγυρα εννοούσε, γύρους. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη, να τα δούμε και αυτά. Λοιπόν, Μπελγράνο Ουνιόν Σανταφέ 0-0 στο 62, Ιντερνασιονάλ Αθλέτικ Κλουμπ 2-1 στο ημίχρονο, Λονδρίνα Σάο Μπερνάντο 0-2 στο ημίχρονο και Αθλέτικο Νασιονάλ Ιντερνασιονάλ Ντε Μποκοτά την Κολομβία 0-1 στο 6ο λεπτό. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, τα λέμε σε λίγο. Μετά το διάλειμμα, ο φίλος ο Βασίλης, μην κοντράρεστε αγαπητοί μου, στα τελευταία 4 χρόνια η ΑΕΚ πήρε 2 πρωταθλήματα, Ολυμπιακός και Ολυμπιακός 1, ο ΠΑΟΚ. Μπράβο, να χαίρετε, να το χαρείτε, να μην ασχολείστε με τους άλλους. Θα στο λέω, εγώ είμαι Ολυμπιακός 71 χρόνια.

0: 9.43 Intervention Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
1: Η ώρα είναι 2:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θέμη που έστειλε μηνυματάκι από το Βύρονα. Γεια σου φιλαράκο μου. Μπιλάρα, καλημέρα. Σας ακούω πολλά χρόνια. Πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Λέει ο φίλος ο Διονύσης που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, φίλε. Και με το μηνυματάκι σου, πάντα συντονισμένη εδώ στον Intervet Sports 943. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές μπορείτε να καλέσετε. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα, Μίστερ Γερασίμου.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Τάσο από Μελβούρνη.
0: Πού σε, Τασούλε, τι κάνεις, φίλε. Τι κάνει, Μελβούρνη.
1: Καλά, ρε φίλε, μια χαρά.
0: Τώρα τι ώρα είναι εκεί?
1: Εδώ τώρα, φίλε μου, είναι 9:32, για να είμαι ακριβώς.
0: Το πρωί.
1: Το πρωί.
0: Ναι. Και χιλιακάδες, ε. Καλά, εκεί δεν έχει τώρα, όταν έχουμε εμείς καλοκαίρι, δεν έχει χειμώνα εκεί.
1: Ε, ναι, εδώ ο καιρός είναι λίγο παράξενο. Έκανε κάτι κρύα την προηγούμενη εβδομάδα, 2 μέρες, 3, αλλά μέχρι το Σάββατο θα έχει 20.
0: Τώρα, 22, όμως εσείς τώρα πάτε για χειμώνα, έτσι, είναι εκεί?
1: Ναι, πάμε για χειμώνα.
0: Πώς πας? Καλά, φιλαράκο μου, όλα καλά. Τα δικά σου τα νέα.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Τίποτα, φίλε, τα ίδια. Ρουτίνα, δουλειά, τα ίδια.
0: Όπως
1: θα
0: όλοι.
1: Πούμε και την καλημέρα μας στο Γιώργο του Λονδίνο. Είναι μάγκας ο Γιώργος, τα λέει στα ράτα. Αν και Ολυμπιακός, καλά τους λέει. Αλλά δεν χρειάζεται και τόσα νεύρα δεν χρειάζεται, ρε φίλε.
0: Ναι, μωρέ, ησυχία.
1: Μαγκιά της, το πήρε. Τελείως.
0: Εντάξει, ήταν καλύτερη.
1: Είναι, το... Βασιλιά,
0: έλα, έλα πες το.
1: Το πήρανε, ναι, το πήρανε. Το τραγικό αυτό το γεγονός που έγινε εκεί στην Ηλιούπολη, ρε φίλε.
0: Ναι, το τα είπαμε και νωρίτερα. Εντάξει, τι να πεις, ρε φίλε, τι να πεις. Θα τα στενάχωρα
1: πάλι. Δεν ξέρω πώς έχει. Ναι, δυστυχώς είναι πολλά τα πράγματα που συμβαίνουν και δύσκολα για όλους, φίλε. Άλλος ψυχολογικά, άλλος οικονομικά, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς, άστα να πάνε.
0: Τι να κάνουμε, πρέπει, εντάξει, η ζωή είναι ωραία, ρε φίλε, τώρα, αυτό που έγινε τώρα ήταν τραγικό τώρα, δεν μπορεί να το βάλει, το μυαλό δεν το χωράει τώρα, δύο κοριτσάκια 17 χρόνια, το καθένα να πέσουν από τον 7ο όροφο που πέσανε και το ένα να είναι νεκρό και το άλλο να χαροπαλεύει.
1: Είχαν και γκάτς, δηλαδή είχαν θάρρος να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
0: Εντάξει τώρα.
1: Θέλει θάρρος να το κάνεις. 17 χρόνια παιδάκια, τώρα να πηδήξουν από τον 6ο όροφο τι ήταν. Τι να πεις. Πώς το βλέπεις τα πράγματα, η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, τώρα ο Ολυμπιακός με το Παναθηναϊκό. Εγώ πιστεύω, αν και Παναθηναϊκός που είμαι, φίλε, έστω και δύσκολα ο Ολυμπιακός θα το πάρει το παιχνίδι.
0: Εντάξει, το Παναθηναϊκό το θέλει και να περιμένει κάτι καλό από την Τούμπα. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά.
1: Δεν γίνεται, ρε.
0: Δηλαδή, αυτό, να το πάρει ο Ολυμπιακός μόνο δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι να πάρει.
1: Εγώ βλέπω χινάρι την ΑΕΚ με στο Τούμπα.
0: Εάν πάρει χινάρι η ΑΕΚ την Τούμπα, ο Ολυμπιακός είναι καβάλα στάλογο μετά.
1: Ναι, εγώ έτσι το κόβω και βλέπω και Ολυμπιακό.
0: Καβάλα στα λόγο. Πρέπει να πάει μετά Φιλαδέλφια ο Ολυμπιακός να κερδίσει την ΑΕΚ, να φέρει ισοπαλία και να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, άμα ο Ολυμπιακός πάει Φιλαδέλφια και χάσει και ο Παναθηναϊκός και χάσει από τον ΠΑΟΚ, πάλι δεν λέει τίποτα.
1: Αυτή η ομάδα, φίλε, που έπαθε κάζο σήμερα το πρωί που έβλεπα τον αγώνα, ήταν 3 ώρα το πρωί εδώ, 2.30. Ήταν η Λάρισα, ρε φίλε, στο 93 και.
0: Ναι, στο 93 και έγινε, μάλλον πέφτει η Λάρισα από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι έκανε εκεί, τέλος πάντων. Πέρασε μπάλα πάνω από το χέρι.
0: Ναι, πέρασε από πάνω, μπάλα και το φαγητό. Εγώ στο 95 ήταν, στο 94 και κάτι.
1: Ναι. Σώθηκε ο Πανετολικός.
0: Πανετολικός σώθηκε μαθηματικά, ναι.
1: Ναι. Οι άλλοι, τα άλλα τα μοντέλα που είναι.
0: Τα μοντέλα, ποια είναι τα μοντέλα, ποια είναι ο μοντέλα. Το Τζίτζι και το. Δεν έχουν, το έχουν ρίξει. Ναι, ο Τζίτζι έχει ρεπό σήμερα, θα έρθει αύριο. Ο Μπέλος και ο Χάτσμαν έχουν ρίξει περπάτημα και πάνε γυμναστήριο τώρα και κουράζονται.
1: Α, πάνε γυμναστήριο. Εγώ ακούω αυτοί τρώνε 3 κιλά κρέα στην καρδιά του.
0: Ναι, εντάξει, μετά πάνε γυμναστήριο το χάσουνε.
1: Το τρώνε με σαλάτα, βρε.
0: Ναι, πάντα σαλατούλα, πάντα.
1: Βασιλάκη, χάρηκα που σας
0: ακούω. Να είσαι καλά, Τασούλη μου. Καλημέρα, φιλαράκο μου. Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, λέμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, για χαρά. Καλημέρα, λέμε τώρα, γιατί η Μελβούρνη είναι 9:32 πρωί στη Μελβούρνη. Καλοκαιρινή. Υπάρχει πίεση από το σύστημα και από γονείς, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7, για αυτό το τραγικό συμβάν που έγινε στην Ηλιούπολη. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Εγώ το είπα και νωρίτερα. Παιδιά, μην πιέζετε τα πιτσιρίκια, μην πιέζετε τα παιδιά σας για τις Πανελλήνιες. Δεν τρέχει τίποτα αν δεν περάσουν. Και μία και δύο και πέντε χρονιές και ποτέ να μην περάσουν. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν φεύγει η ζωή. Δεν τελειώνει η ζωή αν δεν περάσουμε στις Πανελλήνιες. Δεν μπορούν να περάσουν όλοι να γίνουν επιστήμονες. Δεν γίνεται. Υπάρχουν και άλλες δουλειές. Το κάθε παιδί πρέπει να βρει το δικό του δρόμο. Μην πιέζουμε τα παιδιά, όσοι έχουμε παιδιά, γονείς, με το να γίνουν κάτι. Το παιδί πρέπει να αποφασίσει μόνο τι θέλει να κάνει στη ζωή του, για να είναι ευτυχισμένο. Γιατί αν πάει να κάνει κάτι το οποίο δεν του αρέσει, δεν θα είναι καλά, δεν θα περνάει καλά. Και το έχω ξαναπεί κάποιες φορές που λέμε, έχουν γιορτές τα παιδιά και λέμε στους γονείς ευχές να το χαίρεστε ό,τι επιθυμείτε, να γίνει ό,τι επιθυμείτε, ό,τι επιθυμεί το παιδί. Εντάξει, το καταλαβαίνω, είπαμε και νωρίτερα, και τους γονείς που έχουν έτσι στο μυαλό τους να γίνει το παιδί, ας πούμε, το επάγγελμα του μπαμπά γιατρός, το επάγγελμα της μαμάς να γίνει δικηγόρος. Καταλαβαίνω και τους γονείς, αλλά παιδιά, δεν είναι όλα τα παιδιά να γίνουν δικηγόροι, γιατροί και τα υπόλοιπα. Τώρα, ειδικά τώρα σε αυτές τις παρελλήνιες, κάθε χρόνο με τις παρελλήνιες που ξεκινάνε σε λίγο καιρό, πάντα το κάτι ακούμε, κάτι σοβαρό. Κάτι τραγικό. Κάθε χρόνο, θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, ότι κάτι, όταν γίνονται πανελλήνιες, κάτι υπάρχει, κάτι γίνεται. Έχουμε ένα τραγικό γεγονός. Γιατί δεν πέρασε το παιδί στις πανελλήνιες. Ζαμάν φου, να μην περάσει ποτέ. Δεν τρέχει τίποτα. Καλοί άνθρωποι να είναι τα παιδιά και τίποτα άλλο. Το δρόμο θα το βρουν μόνα τους. Υπάρχουν πολλές δουλειές.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Είπαμε, παιδιά, έχουμε και μπουκαλάκι. Παρασκευή είναι μια πολύ ωραία μέρα εκεί στο μπιστρό με ελληνική βραδιά, χαμός. Έχουμε ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μια φίλη. Στείλετε μήνυμα, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε OK. Και ο Παναγιώτης ο γίγαντας.

Ναι, είχαμε και, ναι, και το άλλο που λες, Φιλαράκο. Ναι, ήταν και αυτό το τραγικό που έγινε εκεί στο Άγιο Ντομίνικο, στο Survivor. Το διάβασα και εγώ χτες το πρωί. Ένας παίκτης του που είχε πάει εκεί, ένα παλικαράκι, να πάρει μέρος στο παιχνίδι. Πήγαινα για ψάρεμα από ψαροτούφεκο, πέρασε από πάνω ένα σκάφος, λέει, και τον χτύπησε και ακροτηριάστηκε το πόδι του, από ό,τι λένε. Αυτά είναι, γι' αυτό είναι πολύ άσχημο, τραγικό γεγονός, να πάει να παίξει ένα παιχνίδι και να παθαίνεις αυτό που έπαθε ο Πιτσιρικάς ήταν ο Σταύρος Φλόρος, λέγεται το όνομά του. Κρίμα και γι' αυτόν. Να πας τώρα, τι γίνεται στον κόσμο, ρε παιδί μου. Από μια στιγμή στην άλλη μπορεί να σου γυρίσει τελείως η ζωή σου ανάποδα, τούμπα.

Ο φίλος ο Γιώργος, γεια σου Βασίλη. Εσύ φίλε συνονόματε, σίγα βρε, μην τζιμπάς, άστον τον να έχει το δικαίωμα να πει για την ομάδα του. Τι να πούμε για τους ταξιτζίδες που βγαίνουν στο Θέμη, σχεδόν ξερνάνε. Εγώ απορώ πως δεν τους κλείνει, λέει ο φίλος ο Γιώργος, πες τηλεμήνυμα. Άλλος Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, γεια σου Γιωργάρα μου. Και ο φίλος ο Παντελής, θα πάει να διασκεδάσει, λέει την... κάτσε, χάσαμε το μήνυμα. Την επέτειο του γάμου του. 5 χρόνια παντρεμένο. Θα πάμε στο Βαλάντι, το φίλο, στον Κιανό και το Σεβανίδη. Θα πάτε εκεί στο Μπουρνάζι, στον Ποτέγκα. Να πάτε να περάσετε καλά. Φιλαράκια μου και χρόνια πολλά. Και την επέτειό σου, 5 χρόνια παντρεμένο. Σου εύχομαι όλα τα καλά, φιλαράκο. Να είσαι πάντα αγαπημένη και φυγισμένη. Και να περάσετε καλά εκεί στα φιλαράκια μου, το Στεφανίδη και του υπόλοιπου. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια αλλαγή στο στοίχημα. Μπελγράνο, έχουμε μια αλλαγή. Μπελγράνο, Ουνιόν Σανταφέ, στο 83 γίνεται 1-0. Ιντερνασιονάλ Αθλέτικ Κλουμπ 2-1 στο 57. Η Αθλέτικ παίζει με 10. Λοντρίνα Σάο Μπερνάντο 0-2 και παραμένει το 0-1 στο παιχνίδι από την Κολομβία. Αθλέτικο Νασιονάλ Ιντερνασιονάλ Ντε Μποκοτά 0-1 στο 27ο λεπτό.

Ο Γιώργος λέει ο φίλος είναι νιώπαντος. Εγώ είμαι 28 χρόνια παντρεμένος και εσύ νιώπαντος είσαι. Φίλε Γιώργο, 28 χρόνια, ε. Άντε να τα χιλιάσεις, να κατοστήσετε.

Τα δύο μάτς, φίλε, σήμερα είναι 5 ώρα. Τα δύο μάτς για τα θέσεις 5 έως 8. Το Βόλος Άρης και το Λεβαδιακό Σόφι. 5 ώρα, 7.30 τα άλλα δύο μάτς που έχουν και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 7.30 λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ σε 7.30.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και κομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.